Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με το γενικό τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Θα συνεχίσουμε σήμερα με τους υπόλοιπους 6 στίχους του Ψαλμού 102. Όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ο ψαλμός αυτός αποτελεί μία σπουδή του ονόματος του Θεού. Όχι με την έννοια τι είναι ο Θεός ως προς την ουσία του, αλλά πώς υπάρχει ο Θεός στη σχέση του με τη δημιουργία, κατεξοχήν με τον άνθρωπο. Ο 17 και ο 18 στίχος αποτελούν μια ολοκληρωμένη πρόταση. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ιής ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Στους προηγούμενους στίχους ο ποιητής, όπως έχουμε πει, εκδιπλώνει το όνομα του Θεού ως ενέργειες, θείες ενέργειες, με κυριότερο περιεχόμενο την αγάπη του που εκδηλώνεται ως έλεος και σπλαχνία. Στο στίχο 17 επεξηγεί ποιοι και πώς αντιλαμβάνονται την παρουσία του Θεού. Οι φοβούμενοι τον Κύριο ως ελεήμονα και δίκαιο και οι ακολουθούντες τις εντολές του. Η λέξη φόβος έχει πολύσιμο περιεχόμενο στα βιβλικά κείμενα. Μπορεί να σημαίνει τον φυσικό φόβο του ανθρώπου απέναντι στα φυσικά φαινόμενα που τον οδηγεί να απευθύνεται στο Θεό για να προστατευθεί θεμελιώνοντας συγχρόνως μία θεοσέβεια. Μπορεί επίσης να σημαίνει το φόβο για τιμωρία που θα δεχθεί ο άνθρωπος εάν παραβαίνει τις θείες εντολές ή όταν υπερβαίνει το μέτρο της αρμονίας, συνθήκη που η αρχαιοελληνική παράδοση εντάσσει στη διαλεκτική ύβρις νέμεσης. Μπορεί ακόμη να σημαίνει την έκπληξη και το θάμβος του ανθρώπου ενώπιον της μεγαλοσύνης του Θεού, ένα θάμβος που προκαλείται από τον ακατάληπτο χαρακτήρα της παρουσίας του. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκδήλωσης τέτοιου φόβου περιγράφονται, παραδείγματος χάρη, κατά την παράδοση της Διαθήκης του Σινά «Και πας ο λαός εώρα την φωνήν και τας λαμπάδας και την φωνήν της άλπιγκος και το όρος το καπνίζον, φοβηθέντες δε πας ο λαός έστησαν μακρόθεν». Ή κατά την επίσκεψη των μυροφόρων γυναικών στον τάφο του Χριστού όταν βρίσκονται πρώτου καινού μνημείου «και εξελθούσε έφυγον από του μνημείου είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης και ουδενή ουδέν είπον εφοβούντο γάρ». Μοναδική απάντηση του Θεού απέναντι στο φόβο του ανθρώπου, με οποιοδήποτε περιεχόμενο και αν τον προσεγγίσουμε, είναι η πρόσκληση «μη φοβού». «Μη φοβού, Άβραμ, εγώ υπερασπίζω σου», ακούμε κατά την κλίση του Αβραάμ. «Μη φοβού, Ιακώβ, μετά σου γαριμή και ευλογήσω σε», ακούμε να λέει στον Ιακώβ μετά το νυχτερινό του όραμα. «Μη φοβού, μετά σου γαριμή», θα πει στον λαό του, όπως διαβάζουμε στον Ισαΐα. Ή «μη φοβού, πες μου Ιακώβ και ηγαπημένος Ισραήλ». Αυτή η πρόσκληση θα ακουστεί επίσης από τον Χριστό. «Εγώ είμαι, μη φοβήστε», θα πει στους μαθητές του όταν ένιωθαν να καταποντίζονται στο μέσον της λίμνης. «Μη φοβού θύγατερ Σιών», θα διακηρύξει κατά τη θριαμβευτική είσοδό του στα Ιεροσόλυμα. Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης βρίσκεται ενώπιον του Κυρίου γεμάτος φόβο. «Έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός», μας λέει.
άκουσε τον Κύριο να τον προσκαλεί. «Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών». Ο φοβούμενος τον Κύριο είναι αυτός που υπερβαίνει κάθε φόβο που προκαλείται από τις συνθήκες της σωρίας και αναπαύεται στον φόβο ως έκσταση και ακατάληπτη εμπειρία της σχέσης με τον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού ως έλεος και δικαιοσύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελεήμων και δίκαιος Θεός απουσιάζει από τους μη φοβούμενους αυτών ανθρώπους, αλλά ότι αυτοί δεν τον αντιλαμβάνονται. Ο Θεός μας, λέει ο Απόστολος Πέτρος, δεν είναι προσωπολήπτης. Είναι παρόν σε όποιον έχει καλλιεργήσει τη δυνατότητα να τον αντιλαμβάνεται. Ουκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εμπαντή έθνη ο φοβούμενος αυτόν και ο εργαζόμενος δικαιοσύνη, δεκτός αυτό εστί. Ως ενεργητική πράξη του ανθρώπου, φόβος Θεού σημαίνει να παραδοθεί στον Θεό. Αυτή είναι η πράξη, να γίνει φοβούμενος, δηλαδή να βρεθεί σε αυτό το δέος της παρουσίας του. Υπάρχει και το δεύτερο ημιστοίχιο του στίχου 17 που συνεχίζεται ως στίχος 18. «Η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς». Σε όσους δηλαδή φυλάνε τη Διαθήκη, τη συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ Θεού και ανθρώπου, και σε όσους θυμούνται τις εντολές του Θεού. Δεν αρκεί δηλαδή να γνωρίζει κανείς τη Διαθήκη και τον νόμο, να τα αποδέχεται ως αναφορές και στοιχεία αληθείας, αλλά να τα υλοποιεί, να πράττει τη σχέση με το Θεό. Η μνήμη και μελέτη της Διαθήκης και των εντολών αποβλέπει στην έμπρακτη εφαρμογή. Σας θυμίζω τον διάλογο του Ιησού αρκετές φορές μέσα στα Ευαγγέλια με τους ερμηνευτές των νόμων, γραμματείς, φαρισαίους, νομικούς. Τον νόμο τον γνωρίζουν, τον διδάσκουν, τον ερμηνεύουν, αλλά δεν τον τηρούν. Γι' αυτό και εισάγεται η βαριά λέξη «υποκριτής», όπως καταγγέλει ο Χριστός. «Καλώς προεφύτευσεν Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως γέγραπτε, ούτως ο λαός τις χείλες σήμε τιμά, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απεμού. Μάτιν δε σέβονται με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες γάρ την εντολήν του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων». Οι διδασκαλίες μεταποιούνται σε εντάλματα ανθρώπων. Δεν είναι το θέλημα του Θεού, αλλά είναι η επεξεργασία που κάνει ο άνθρωπος και παρουσιάζει αυτή την επεξεργασία ως νόμο του Θεού. «Και είπε Κύριος, εγγίζημι ο λαός ούτως εν το στόματι αυτού και εν τις χείλες ειν αυτών τιμώσιμε, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απεμού. Μάτιν δε σέβονται με διδάσκοντες εντάλματα ανθρώπων και διδασκαλίας». Στο 19 στίχο διαβάζουμε «Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει». Οι τελευταίοι στίχοι από τον 19 μέχρι τον 22 πρέπει να προσθέθηκαν μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, γιατί στο στίχο 18 τελειώνει νοηματικά το ποίημα που αποδίδεται στον Δαβίδ. Η τελευταία στίχη είναι μια επιπλέον δοξολογία στον Θεό, τον οποίο ο ποιητής τον βλέπει σε μια εσχατολογική κατάσταση. Υπάρχει ο θρόνος του Θεού. Γι' αυτόν τον θρόνο μας μίλησε η προφητική παράδοση και αυτόν τον θρόνο του Θεού μας αποκάλυψε με εξαιρετικές εικόνες στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Από το βιβλίο της Αποκάλυψης επηρεασμένη η χριστιανική κοινότητα δημιούργησε την εικόνα αυτού του θρόνου του Θεού, χτίζοντας τον ναό της. Ο ναός έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία από τις εικόνες που υπάρχουν στην Αποκάλυψη, όταν ο συγγραφέας της περιγράφει την λεγόμενη ουράνια λειτουργία.
Ο ουρανός είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού. Ως προσδιορισμός δεν έχει τοπικό περιεχόμενο. Οι βιβλικές εκφράσεις «Η Βασιλεία των Ουρανών» ή «Η Βασιλεία του Θεού» ή «Εν Ουρανής» και από την άλλη «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν» μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε έναν τέτοιο ουρανό περισσότερο ως τόπο πραγματοποίησης της σχέσης Θεού και δημιουργίας, τελικά δηλαδή ως τρόπο μιας εσχατολογικής πραγματικότητας, παρά ως ένα συγκεκριμένο, έστω και υπερβατικό, τόπο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η εικονολογική απόσταση ανάμεσα στη γη και τον ουρανό έρεται με την ενανθρώπιση του Χριστού, ο οποίος συνδέει γη και ουρανό. Στην Εβραϊκή Βίβλο υπάρχει η έκφραση «Η ουρανή» σε διοικό αριθμό. «Την ουρανήν» θα μεταφράζαμε. Όπως είναι ο τύπος του διοικού αριθμού. Η έκφραση προέρχεται από την κοσμολογική αντίληψη ότι υπάρχει ένα στερέωμα που περικλείει τη γη σαν θόλος, οπότε έχουμε τον ουρανό τον άνω του στερεώματος και τον ουρανό τον κάτω του στερεώματος. Την έκφραση αυτή οι Εβδομήκοντα την μετέφρασαν με τον πληθυντικό «οι ουρανοί». Στο στίχο όμως 17 η έκφραση «εν το ουρανό» ως τόπο του Θεού δεν αναφέρεται σε έναν ορατό ουρανό, αλλά σε έναν νοητό. Πρόκειται για έναν τρίτο ουρανό πέραν των αισθητών, αυτόν δηλαδή που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος σε τρίτο πρόσωπο, εννοώντας ασφαλώς τον εαυτό του. «Είδα άνθρωπον αρπαγέντα έως τρίτου ουρανού και είδα ότι υρπάγει εις τον παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα τα οποία ουκ εξών ανθρώπολα λύσε». Δεν μπορεί άνθρωπος να διατυπώσει. Ένας τέτοιος ουρανός, ταυτόσιμος με τις εκφράσεις «εν της κόλπης του πατρός» ή «εν της δεξιής του πατρός», ένας τέτοιος λοιπόν ουρανός γίνεται οικείος τόπος για τους πιστούς που ενσωματώθηκαν στο σώμα του Χριστού. Και μάλιστα σε έναν τέτοιο ουρανό, τόπο της παρουσίας του Θεού, εισερχόμαστε και μονήν ποιούμεν κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και κοινωνούμε με τον Χριστό μέσω της Θείας Κοινωνίας.

Στο στίχο 20 διαβάζουμε: «Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού». Οι στίχοι 20, 21 και 22 εισάγονται με τη λέξη «ευλογείτε», λέξη δηλωτική δοξολογίας και ευχαριστίας. Το ιδιάζουν της πρόσκλησης για μια τέτοια ευλογία είναι ότι απευθύνεται αφενός στις νοερές δυνάμεις, δηλαδή στους αγγέλους, αφετέρου σε όλα τα στοιχεία της δημιουργίας του Θεού. Πρόκειται για ποιητική αντιμετάθεση. Η πρόσκληση απευθύνεται κατ' ουσίαν στον άνθρωπο που καλείται να υμνήσει το Θεό κατά τον τρόπο των αγγέλων. Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή και από τα νηπτικά και αγιολογικά κείμενα της Εκκλησίας για τους αγγέλους και για το έργο που επιτελούν. Από τη διατύπωση «Ότε εγεννήθησαν άστρα είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου» του βιβλίου του Ιώβ, μέχρι τη δοξολογία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού και μέχρι τη δοξολογία γύρω από το θρόνο του Θεού όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη, έχουμε ένα νοερό κόσμο που μας υπενθυμίζει συνεχώς το περιεχόμενο της σχέσης μας με το Θεό. «Ευλογείτε τον Κύριον», συνεχίζει στον 21 στίχο, «πάσε εδυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού». Το εβραϊκό κείμενο προσδιορίζει τις δυνάμεις ως ουράνιες και σε συνδυασμό με τον προηγούμενο στίχο φαίνεται να αναφέρεται ο ποιητής στις αγγελικές δυνάμεις, τις οποίες μάλιστα ονομάζει λειτουργικές δυνάμεις. Η παράληψη του προσδιορισμού ουράνιες στη μετάφραση των Εβδομήκοντα μας επιτρέπει να εκτείνουμε την έννοια δυνάμεις και να αναγνωρίσουμε την παρουσία τους σε μια σειρά δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως όμως τους δικαίους της Καινής Διαθήκης, διδάσκαλοι, προφήτες, απόστολοι, άγιοι, αναδεικνύονται σε λειτουργικές δυνάμεις του Κυρίου, γίνονται λειτουργοί του υψίστου και μάλιστα κατά τη διατύπωση της προς Εβραίους επιστολής πυρός φλόγα. Ως ιδιαίτερο παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος έχοντας συνείδηση ότι η χάρη του Θεού τον ανέδειξε σε λειτουργό Χριστού, «δια την χάριν την δοθήσαν μη υπό του Θεού εις το είναι με λειτουργών Ιησού Χριστού εις τα έθνη ιερουργούντα το Ευαγγέλιον του Θεού», αποτελεί τον αδιαλείπτος ευλογούντα και δοξολογούντα Κύριο. Και ο τελευταίος στίχος: «Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον». Το ποίημα τελειώνει με την ίδια φράση που άρχισε: «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο». Τώρα όμως, έχοντας εκθέσει ο ποιητής τα θεία ενεργήματα, τις θείες δωρεές, τον ελεητικό τρόπο με τον οποίο ο Θεός ενεργεί μέσα στη δημιουργία του, έχει την παρησία να καλέσει όλη αυτή τη δημιουργία σε μια δοξολογία, σε μια δηλαδή αποτύπωση αυτής της ζωογόνου σχέσης δημιουργού και δημιουργημάτων.

Ο επόμενος ψαλμός του οποίου θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενό του είναι ο 144ος ψαλμός, που αρχίζει με τη φράση «Κύριε εκέκραξα προσέ εις άκουσόν» και αποτελεί έναν από τους ψαλμούς που ψάλλονται κατά τους Εσπερινούς. Στους Εσπερινούς, εκτός από τον ψαλμό 103, τον λεγόμενο προημιακό, με τον οποίο τραγουδάμε τη δημιουργία και δοξολογούμε τον δημιουργό, αναγνώσκονται επίσης οι Εσπέριοι ψαλμοί 140, «Κύριε και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου», 141, «Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα φωνή μου προς Κύριον εδεήθη», 129, «Εκβαθέωνε και έκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου», και 116, «Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη». Αυτοί οι ψαλμοί αποτελούν μια τετράδα υπό το κοινό όνομα «Κεκραγάριον». Και κραγάριον επίσης ονομάζουμε ιδιαίτερα τους δύο πρώτους στίχους του ψαλμού 140. Είναι φανερό ότι τον όρο δανειζόμαστε από τη λέξη «εκέκραξα» που περιέχεται σε αυτούς τους ψαλμούς. Λοιπόν, «Κύριε εκέκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένεμε προσέ». Με τον πρώτο στίχο ο ποιητής μας εισάγει σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από εχθρούς και από αντίξωες δυνάμεις, εσωτερικές και εξωτερικές, που συχνά παρασύρουν τον άνθρωπο να βιώνει μια βαριά μοναξιά. Έχουμε πείρα λοιπόν από αυτόν τον εχθρό. Προσπαθούμε να ενταχθούμε σε ομάδα. Ως απειλή ο εχθρός μας υποχρεώνει ή μας οδηγεί να ενταχθούμε σε ομάδα για να μην είμαστε μόνοι. Αλλά ούτε ενταγμένοι στην ομάδα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια εξασφάλιση της απουσίας αυτού του πειρασμού. Καμία εξασφάλιση. Ακόμα και μέσα στην ομάδα, στην πιο οικία ομάδα αν θέλετε, στην πιο στενή ομάδα, στον ίδιο τον οίκο μας, ανάμεσα στους συγγενείς μας που ξέρουμε ότι μας αγαπούν και ξέρουμε ότι τους αγαπούμε, ακόμα και εκεί αναδύεται από τα βάθη μας ένα είδος μοναξιάς. Κυριαρχεί η μοναξιά. Η φλιαρία μας συνήθως είναι μια αντιμετώπιση της μοναξιάς μας για να ξεχάσουμε την αλήθεια της μοναξιάς. Πώς η μοναξιά? Απόλυτη μοναξιά. Είσαι μόνος σου. Σε αυτή τη μοναξιά μαθαίνεις, αν θέλεις, ότι τελικά δεν είσαι μόνος σου. Ότι πέραν από όλους τους οικείους, τους φίλους, τους συναδέλφους, τους συμπατριώτες σου υπάρχει ένας που είναι πάντα μαζί σου. Και έτσι αρχίζει να ιδρύεται αυτό που ονομάζουμε προσευχή. Η προσευχή ιδρύεται πάνω στην ανασφάλεια της μοναξιάς. Και η προσευχή δεν έχει κανέναν άλλο λόγο παρά να σου φέρει κοντά σου αυτόν που ήταν, είναι και θα είναι κοντά σου, τον αληθώς οικείο σου. Όταν γίνεται η ενανθρώπιση και έρχεται ο λόγος, αυτός ο αληθός οικείος παίρνει ένα άλλο όνομα, πιο ουσιαστικό. Παλαιότερα ήταν ο Θεός. Στον ποιητή των ψαλμών είναι ο Θεός, είναι ο Κύριος. Στον χριστιανό έχει ένα όνομα. Γιατί έχει όνομα? Γιατί κάποιοι, σαν και εμάς, τον είδαν, τον ακούμπησαν, τον άκουσαν, τον ψηλάφισαν. Και αυτή η ψηλάφιση έγινε όταν αυτός ο ένας είχε νικήσει τον θάνατο και χαρίστηκε στους φίλους του. Κυριολεκτικά χαρίστηκε στους φίλους του. Είναι συγκλονιστική αυτή η αποστροφή του Χριστού στη λεγόμενη αρχιερατική του προσευχή, σε αυτή την προσευχή που διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και που μέσα σε τρία κεφάλαια συνοψίζει όλο το έργο του Υιού, η αποστροφή του για τους φίλους του, όταν ζητάει από τον πατέρα του να είναι ένα με τους φίλους του, ποτέ να μην χωριστεί από τους φίλους του, με τέτοιο τρόπο να είναι ένα, όπως είναι ένα με τον πατέρα του. Η σχέση δηλαδή των προσώπων της θεότητας, μια σχέση που μπορεί να μην κατανοούμε τι σημαίνει, αλλά υποψιαζόμαστε τι δύναμη μπορεί να έχει,
κατά ανάλογο τρόπο να είναι η σχέση του Υιού με τους φίλους του, με τους μαθητές του. Δώσε να είμαστε ένα, εγώ σε αυτούς, αυτοί σε μένα, εγώ εν αυτής, αυτοί εν εμή. Όχι με τέμου, όχι με ταυτόν, αλλά εν εμή και εν αυτής, κατά τον τρόπο που εγώ είμαι εν σύ και εσύ είσαι εν εμή. Αυτή η μοναξιά κατατίθεται στο ποίημα, είναι μια μοναξιά που μπορεί να απελπίσει τον άνθρωπο. Τον ποιητή, αυτόν τον συγκεκριμένο ποιητή, δεν τον απελπίζει. Όμως από αυτή τη μοναξιά πηγάζει αυτή η κραυγή του. Εκέκραξα. Κύριε, εκέκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, άκουσέ με. Βγάζω την κραυγή μου και ζητάω να με ακούσεις. Υπάρχει στον νόμο του Μωυσή, στον λεγόμενο Δεκάλογο, το δεύτερο άρθρο που λέει «Ου λείψει όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω». Δεν θα λάβεις, δεν θα πάρεις στο στόμα σου το όνομα του Θεού για μάταια πράγματα, για μάταιες καταστάσεις. Αν ψάξουμε τη ζωή μας και τη ζωή όλων των ευσεβών, θα αναγνωρίσουμε πόσες φορές χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού επί Ματέω, για ιδιοτέλειες που δεν ξέρουμε και να τις αξιολογήσουμε, αν είναι προς ωφέλειά μας ή προς ζημία μας. Σε μια εξαιρετική δέηση στα ειρηνικά της Θείας Λειτουργίας ζητάμε ωφέλη για τις ψυχές μας. Δεν προσδιορίζουμε εμείς ποια είναι αυτά τα ωφέλη, τα αφήνουμε στον ουράνιο Πατέρα, αλλά προς το συμφέρον μας είναι αυτό, προς το συμφέρον της ζωής μας. Ακόμη και ο θάνατος. Θα έχετε δει σε προσευχητικά κείμενα ή σε ασκητικά κείμενα, ακόμα και ο θάνατος, ο πρόωρος κυρίως θάνατος, μπορεί να είναι ωφέλιμος στην ψυχή, στη ζωή.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είμαστε στον ψαλμό 140 και συνεχίζουμε στο δεύτερο ημιστίχιο του πρώτου στίχου. «Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ». Ο ποιητής εύχεται να σε ακουστεί η προσευχή του επειδή είναι φωνή κραυγής. Όχι φωνή και κραυγή, αλλά φωνή κραυγής. Η φωνή εν το κεκραγένε. Μια τέτοια κραυγή εμπεριέχει μεγάλη δύναμη ελπίδας. Εμπεριέχει επίσης γνώση για τον τρόπο που ο Θεός ενεργεί σε σχέση με τα πλάσματά του. Στην νηπτική μας παράδοση έχουν κατατεθεί τέτοιες κραυγές έρωτος προς τον Θεό. Γνωστό είναι το περιεχόμενο της λεγόμενης μυστικής ευχής του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, όπου μεταξύ άλλων συναντούμε μια ανάλογη με το στίχο του ψαλμού μας κραυγή. «Ελθέ, ον επόθησε και ποθεί η ταλέπορός μου ψυχή. Ελθέ ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί καθάπερ οράς». Ή η κραυγή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στα δάση του Αγίου Όρους. «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισόν μου το σκότος, υπεραγία Θεοτόκε, φώτισόν μου το σκότος». «Κατευθυνθήτω», μας λέει στο δεύτερο στίχο, «κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου, έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή». Προσευχή και έπαρση των χεριών. Η πρώτη ενεργείται δια του λόγου, η δεύτερη δια σωματικής κινήσεως. Ως εικόνα όμως δεν είναι ενέργειες, αλλά διαθέσεις, δηλαδή στάσεις ζωής. Το κατευθυνθήτω, επειδή εμπεριέχει ευχή, δηλώνει επίσης παράκληση για θεϊκή ενίσχυση. Ο ποιητής θέλει να υπογραμμίσει την επιθυμία του και συγχρόνως να ζητήσει ενίσχυση. «Θέλω να επικοινωνήσω με σένα, Θεέ μου, γι' αυτό στείλε μία δύναμη να το επιτύχω. Δεν έχω εγώ τη δύναμη να κατευθύνω προς εσένα την προσευχή μου. Ας κατευθυνθεί λοιπόν η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου». Χρησιμοποιεί τη λέξη «θυμίαμα». Για την παράδοση των Ιουδαίων το θυμίαμα είναι ένα ουσιώδες στοιχείο λατρείας. Εικονολογεί μια σχέση της γης με τον ουρανό. Επειδή το θυμίαμα ως στοιχείο έχει την ιδιότητα της ανόδου, γι' αυτό εικονολογεί αυτή τη σχέση. Υπάρχει το θυμίαμα σε όλες τις θρησκείες των λαών. Στους Ιουδαίους έχει αναλυθεί η σημασία του και μάλιστα έχει περιπλακεί αυτή η ανάλυση με μια τελετουργία πολύπλοκη και περίπλοκη, ιδιαίτερα στην κοινή λατρεία. Σε αυτή την κοινή λατρεία στο ναό των Ιεροσολύμων, όπως ιδιαίτερα διαμορφώθηκε από τους ιερείς Έσδρα και Νεεμία μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία και όπως ίσχυε κατά τους χρόνους του Ιησού, εντοπίζονται δύο είδη θυσίας. Το θυμίαμα που προσφέρεται στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και η θυσία ζώων που προσφέρονται στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Ας μείνουμε στη θυσία του θυμιάματος που θεωρείται ισόκυρη και ανάλογη με τη θυσία του ολοκαυτώματος. Και το θυμίαμα είναι θυσία και η σφαγή ενός ζώου είναι θυσία και η προσευχή τελικά είναι θυσία για τον Ιουδαίο. Επειδή όμως το θυμίαμα δεν ελέγχεται, σχεδόν γίνεται άειλο, ενώ το ζώο ελέγχεται και πάνω στη θυσία του ζώου μπορείς να επιπροσθέσεις πολλές τυπικές διατάξεις, άρχισαν να δίνουν οι άνθρωποι και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να δίνουν μεγάλη σημασία στις τυπικές διατάξεις της θυσίας, αφήνοντας το θυμίαμα να γίνεται μια δευτερεύουσα θυσία. Σε αυτή την τάση αντιδρούν σχεδόν όλοι οι προφήτες. Πάντως οι τρεις μεγάλοι προφήτες αντιδρούν τελείως. Αντιδρά και ο ποιητής μας στον 50ο ψαλμό, όπως θυμόσαστε. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Ο προφήτης Ιεζεκίηλ μάλιστα είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Σχεδόν θέλει να τις καταργήσει τις θυσίες και να μείνει μόνο το θυμίαμα. Υπήρχαν δύο στιγμές στη ζωή των Ιουδαίων που η προσευχή ήταν πολύ σημαντική. Το πρωί και το εσπέρας. Αργότερα έγιναν τρεις οι θυσίες και οι προσευχές, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Στην πράξη από την εποχή των Μακαβαίων, δεύτερος αιώνας προ Χριστού και μετά, η μεσημβρινή και η εσπερινή ενώνονται και επανέρχεται το παλαιό τυπικό της πρωινής και εσπερινής θυσίας. Πάντως, στην εποχή του Χριστού, έχουμε τρεις βασικές στιγμές θυσίας, η πρωινή, η μεσημβρινή και η εσπερινή. Η εσπερινή θεωρείται πιο σπουδαία. Όχι γιατί τελειώνει η ημέρα και έχουν λόγο οι πιστοί να ευχαριστήσουν επειδή δεν τους συνέβη κάτι μοιραίο, όχι γιατί έρχεται η νύχτα και φοβούνται το σκοτάδι, δεν ξέρουν πώς θα ξημερωθούν, αλλά και γιατί έχουν την αίσθηση ενός τέλους δημιουργίας. Κάθε μέρα ο ευσεβής Ιουδαίος επαναλαμβάνει την εξαήμερη δημιουργία, δηλαδή κάθε μέρα στείνει τον κόσμο και το βράδυ πρέπει να μπορεί να πει «Ιδού καλά λίαν». Όποτε το λέει είναι ευχαριστημένος. Έτσι η εσπερινή δέησή του, η εσπερινή θυσία του είναι κυρίως ευχαριστιακή. Συγχρόνως είναι και δικαιωτική. Το θυμίαμα λοιπόν της εσπερινής δεήσεως θεωρείται σημαντικό. Ο προφήτης Δανιήλ καταθέτει μια εμπειρία του κατά την ώρα της προσευχής. «Και έτι εμού λαλούντος εν τη προσευχή και ιδού ανήρ Γαβριήλ ον είδον εν τη οράση εν τη αρχή πετώμενος και ύψατόμου οσί όραν θυσίας εσπερινής». Το άγγιγμα του Γαβριήλ το αντιλαμβάνεται «οσί όραν θυσίας εσπερινής», δηλαδή δικαιωμένης κατάστασης. Η εσπερινή θυσία δικαιώνει τη ζωή του ανθρώπου. Στο πέμπτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννου βλέπει ο ποιητής και προφήτης σε όραμά του τη λεγόμενη ουράνια λειτουργία. Σε αυτή τη λειτουργία υπάρχουν 24 πρεσβύτεροι, οι 12 εκπροσωπούν τον Ισραήλ και οι 12 εκπροσωπούν τα έθνη, τον μη Ισραήλ. Δηλαδή υπάρχουν οι εκπρόσωποι όλης της οικουμένης. Αυτοί λοιπόν και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, εικόνα του προσώπου του Χριστού ως εσφαγμένου αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάραν και φιάλας χρυσάς, γεμούσας θυμιαμάτων. Ο καθένας λοιπόν κρατούσε και μία φιάλη με θυμίαμα. Αλλά τι ήταν αυτό το θυμίαμα? «Επροσευχέ των Αγίων», μας λέει ο συγγραφέας. Εδώ έχουμε πλέον μια περιγραφή του θυμιάματος με περιεχόμενο διαφορετικό από την εικονολογία της σχέσης ουρανού και γης που είπαμε προηγουμένως. Εδώ έχουμε το θυμίαμα ως εικόνα της λαχτάρας, μιας ερωτικής λαχτάρας, γιατί το αρνίον στην Αποκάλυψη είναι νυμφίος, είναι ο νυμφίος, και οι πρεσβύτεροι εκπροσωπούν τη γυναίκα, τη νύμφη, την οποία καταδιώκει ο εχθρός για να μην φτάσει μέχρι την αγκαλιά του αρνίου. Τελικά ο εχθρός συντρίβεται και η νύφη

λόγου. Έπαρση των χειρών, θυμίαμα, προσευχή, δηλαδή άειλες και ανεικονικές περιγραφές. Ούτε θυμίαμα υπάρχει, ούτε σήκωμα των χεριών υπάρχει, ούτε κραυγή που ακούγεται υπάρχει. Και όμως όλα αυτά υπάρχουν, γιατί υπάρχει από πίσω αυτή η μοναξιά που είπαμε. Και η μοναξιά αυτή ανοίγεται στη μόνη σχέση που μπορεί ο ποιητής να βρει, στη λαχτάρα του να τον ακούσει ο νυμφίος του. «Θου, Κύριε, φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου», μας λέει ο επόμενος στίχος. Στη Σοφία του Σιράχ, ένα βιβλίο που γράφτηκε μετά τον 4ο π.Χ. αιώνα και ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε σοφιολογική γραμματεία, το θέμα της γλώσσας, του στόματος, της ομιλίας γίνεται αντικείμενο σπουδής. Υπάρχει ομιλία που σώζει και ομιλία που καταστρέφει. Υπάρχει γλώσσα που σώζει και γλώσσα που καταστρέφει. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος να μου φυλάει τη γλώσσα, να μου φυλάει το στόμα, να είναι φρουρός, να με προσέχει, να υπάρχει ένας φύλακας. Ποιος θα μου δώσει τέτοιο φύλακα? Τις δώσει μη επί στόμα μου φυλακή και επί των χειλαίων μου σφραγίδα πανούργων, ή να μη πέσω από αυτής και η γλώσσα μου απολέσει με. Γιατί το χρειάζομαι αυτό? Για να μην χαθώ εξαιτίας της γλώσσας μου. Ασφαλώς αυτός που θα ελέγξει την εκφορά του λόγου μου, δηλαδή την εξωτερήκευση της ανδιάθετης βούλησής μου, είναι ο ίδιος μου εαυτός. Αλλά για τον ποιητή μας έχουμε ανάγκη μιας θείας ενέργειας που θα μας βοηθήσει στον έλεγχο των λόγων μας. Ζητώντας από τον Θεό βοήθεια, δεν μεταθέτει την ευθύνη των πράξεών του, αλλά καταθέτει τη γνώση για μια πορεία που διαρκώς αναπαύεται στη σχέση του με τον Θεό. Ο ίδιος ο Δαβίδ έχει εντοπίσει αυτό τον ολισθηρό δρόμο, όπου μας παρασύρει ο ανέλεγκτος λόγος που εκφράζεται δια της γλώσσας. «Είπα, φυλάξω τα σοδούς μου, του μη αμαρτάνειν με εν γλώσσι μου», μας λέει στον 38 ψαλμό. Την πιο περιεκτική όμως περιγραφή για το κίνδυνο της γλώσσας, του στόματος, τον κίνδυνο δηλαδή της εκφοράς προς τα έξω, της ύπαρξής μου, για να δημιουργήσω σχέση, να αγαπήσω ή να μισήσω, την έχει καταθέσει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην περίφημη επιστολή του. «Πολλά γαρ πτέωμεν άπαντες, ήτις εν λόγω ου πτέει, ούτως τέλειος ανήρ, δυνατός χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα. Την γλώσσαν ουδείς δυνατή ανθρώπων δαμάσε, ακατάσχετον κακών, μεστή ιού θανατηφόρου. Εν αυτή ευλογούμεν τον Θεόν και Πατέρα, και εν αυτή καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίωσιν Θεού γεγονότας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Ούχρι αδελφοί μου, ταύτα ούτω γίνεστε». Ξαναδιαβάζω το στίχο 3. «Βάλε μου, Κύριε, φρουρά στο στόμα μου και φράξε μου τα χείλια. Θέλω να ελέγχω τα λόγια μου, αλλά μια άλλη ροπή εντός μου με παρασύρει». Πρόκειται για τη διαρκή διαλεκτική ανάμεσα στο νόμο της φύσης και στο νόμο της χάρης. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος? «Ουγάρ ο θέλω ποιό αγαθόν, αλλά ο ου θέλω κακόν τούτο πράσω. Δεν κάνω το αγαθό που επιθυμώ, αλλά το κακό που δεν θέλω. Και επίσης, άρα ουν αυτός εγώ, το μένω ή δουλεύω νόμο Θεού, τη δε σαρκή νόμο της αμαρτίας. Εγώ ο ίδιος με τη διάθεσή μου ακολουθώ τον δρόμο του Θεού, ενώ τα θελήματα της σάρκας με οδηγούν σε έργα αμαρτίας. Επειδή, όπως μας λέει, βλέπω έτερο νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου, και εχμαλωτίζοντά με εν τον νόμο της αμαρτίας. Υπάρχει εγγενώς μια δύναμη εντός μου που αντιστρατεύεται την αγαθή μου θέληση
και με εχμαλωτίζει στον ώμο της αμαρτίας.

Συνεχίζει τώρα με τον επόμενο στίχο 4 να ζητάει τη θεία ενίσχυση ώστε να μπορεί να ελέγχει όχι μόνο τα λόγια του αλλά και τα αισθήματά του. Τελικά εκφράζει την επιθυμία του να καθοδηγηθεί από τον Θεό. «Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεσαι προφάσεις εν αμαρτίες, συνανθρώπης εργαζομένη στην ανομία, και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Μην αφήσεις την καρδιά μου να παρεκκλίνει σε λόγους πονηρούς, και μάλιστα σε λόγους ψευδόνυμα καλούς, σε λόγους που με μηχανεύματα και προφάσεις τους ενδύω με περιεχόμενο αγαθότητας, ενώ είναι λόγοι πονηρίας. Μην αφήνεις, Θεέ μου, να παρασύρομαι από ένα περιβάλλον πονηρών ανθρώπων που θέλουν να με ελέγχουν, ακόμη κι αν είναι ισχυροί. Δηλαδή φύλαξέ με από τη δικαιολογία μιας τέτοιας παρεκκλήσεως, ώστε να μη συναναστραφώ με τους εκλεκτούς των αδίκων, με τους επιφανείς αδίκους. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού μη λιπανέτω την κεφαλή μου, ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών. Ας με επιπλήξει ο δίκαιος, το δέχομαι. Ας με ελέγξει ο δίκαιος, γιατί αυτός γνωρίζει τι είναι το έλεος. Πίσω από αυτόν τον δίκαιο υπάρχει το έλεος, δηλαδή η αγάπη. Τα καλά λόγια όμως του αμαρτωλού δεν τα θέλω. Η έκφραση «λιπανάτω την κεφαλή μου» αντλείται ως εικόνα από τελετουργική πράξη. Συνήθιζαν οι πιστοί να βάζουν λίπος των ολοκαυτωμάτων στο κεφάλι τους για να έχουν την ευλογία. Αυτό το λίπος που το παίρνω για ευλογία, άμα προέρχεται από χέρια αμαρτωλού, δεν το θέλω. Δηλαδή δεν θέλω την υποστήριξη του αμαρτωλού. Υπάρχει μια φράση δύσκολη, ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών. Δύσκολο στίχος. Όλοι οι ερμηνευτές, ακόμη και ο Ιερός Χρυσόστομος, ισχυρίζονται ότι αυτός ο ψαλμός είναι δυσνόητος, γιατί έχει κάποιες φράσεις που δεν βγάζουν νόημα. Είναι, όπως λέμε στη φιλολογία, σαλευμένοι φράσεις. Και στο εβραϊκό ακόμα κείμενο, όχι μόνο στο κείμενο των Εβδομήκοντα. Η προσέγγιση που δίνουν οι ερμηνευτές είναι η εξής. Οι άδικοι δείχνουν μία ευδοκία απέναντί μου. Αυτή την ευδοκία δεν την θέλω αν προέρχεται από τους αμαρτωλούς. Αν προέρχεται από τους δίκαιους, ας με παιδέψουν οι δίκαιοι, γιατί πίσω από αυτή την παίδευση υπάρχει το έλεος, η αγάπη. Εγώ όμως προσεύχομαι για αυτούς. Η προσευχή μου βρίσκεται στον δρόμο τους. Δεν θέλω τη χάρη τους, αλλά προσεύχομαι για αυτούς. Αυτοί τώρα οι άδικοι, οι οποίοι τον ενοχλούν τον ποιητή, τον περιτριγυρίζουν τον ποιητή, τον παγιδεύουν τον ποιητή, τελικά κατεπόθησαν. Θα εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν γιατί υπάρχει αυτή η δυνατή ελπίδα του ποιητή, η εσχέση του με τον Θεό. Κατεπόθησαν εχόμενα πέτρας η κριτή αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ιδύνθησαν. Πάλι για τους αμαρτωλούς μιλάει, για τους αδίκους. Τι θα κάνουν? Επικρατούν στην ιστορία. Αλλά τι θα κάνουν? Θα μοιάζουν με μια πέτρα. Και τι παθαίνει η πέτρα άμα πέσει στο νερό? Χάνεται. Κατεπόθησαν. Καταπίνεται η πέτρα και χάνεται η ύπαρξή της. Δεν πάβει να είναι πέτρα, αλλά δεν έχει τίποτα να πει. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ιδύνθησαν. Τα λόγια μου θα τα ακούσουν μέσα στην ευχαρίστησή τους. Υπάρχει ασφαλώς έλλειψη ρήματος, κάποιου ρήματος. Ορισμένοι ερμηνευτές, παραδείγματος χάρη ο Άγιος Αθανάσιος, ο Ιερός Χρυσόστομος, λένε ότι μέσα στην ευχαρίστησή τους τα ρήματά μου θα τα ακούσουν μάταια. Δεν θα τα ακούσουν αυτά που έχω να τους πω. Στον 7ο στίχο, βλέποντας νικημένους τους εχθρούς ο ποιητής, καταγράφει ως υπάχος γης, εράγει επί της γης,
διεσκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον Άδη. Αναφέρεται λοιπόν στην ισχύ των αμαρτωλών, δηλαδή των αδίκων, των νοητών του εχθρών. Το πάχος της γης διαρριγνύεται και χάνεται και τα οστά τους διασκορπίζονται στον Άδη. Προσέξτε, όχι στον τάφο. Στον τάφο δεν διασκορπίζονται τα οστά, είναι μαζεμένα. Στον Άδη όμως τα οστά διασκορπίζονται, γιατί ο Άδης είναι ο ουτόπος. Ο τάφος είναι τόπος, ο Άδης είναι ουτόπος. Στο όραμα του Ιεζεκίηλ τα οστά είναι στον Άδη, δεν είναι στον τάφο. Γι' αυτό είναι διασκορπισμένα. Βέβαια εκεί στο όραμα έχουμε την περιγραφή μιας δυναμικής επαναδημιουργίας του κόσμου, όπου μέσα από τα διασκορπισμένα οστά, δηλαδή μέσα από τη διασκορπισμένη ύλη, την άτακτη ύλη, μπορεί να ξαναδημιουργηθεί κόσμος, κόσμημα, κάλος. Και θυμόσαστε πόσο είναι χαρακτηριστική στην προφητεία η περιγραφή. Το ένα οστό πηγαίνει και βρίσκει ένα αντίστοιχο και συναρμολογούνται και σιγά σιγά φτιάχνεται ο σκελετός και μετά το πνεύμα του Θεού φτιάχνει τη σάρκα και παρουσιάζεται ο άνθρωπος.

Από τον 8ο στίχο έχουμε καινούργια περίοδο. Έκανε ο ποιητής τη μικρή αυτή παρένθεση για να προσδιορίσει το περιεχόμενο του λόγου του, τις λέξεις του, και να ζητήσει από το Θεό να τον προφυλάξει, ώστε οι λέξεις του, ο λόγος του να είναι αγαθός. Τώρα επανέρχεται στην αφετηρία του ποίηματος, στη δεητική αναφορά προς τον Θεό. «Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επί σύ ήλπισα, μη αντανέλει την ψυχή μου». Αφού έζησε αυτά που έζησε μέσα στη σκέψη του, αυτή την επίθεση των ανδίκων απέναντί του, τη διάθεσή του να τους αποφύγει, την καταφυγή του στον Κύριο για να τους αποφύγει, τώρα ζητάει από τον Κύριο να δικαιώσει το μοναδικό που διαθέτει. Και το μοναδικό που διαθέτει είναι η ελπίδα του. Υπάρχει μία ελπίδα. «Επειδή σε σένα ήλπισα, Κύριε, μην αφήσεις να χάσω τη ζωή μου». Η ψυχή για τον Ιουδαίο είναι η ζωή. Κατ' επέκταση, η ψυχή ισοδυναμεί με την ύπαρξη. Στην Εκκλησία παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση και γίνεται η υπόσταση του ανθρώπου, το είναι του ανθρώπου. Θα ανοίξω μία μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό για να πούμε δύο λόγια για το περιεχόμενο της λέξης ψυχή. Η ψυχή δεν είναι ένα άλλο συστατικό της φύσης. Πολύ νωρίς η Εκκλησία, όταν σχετίστηκε με τον ελληνικό κόσμο, με τα έθνη, και όταν λέμε έθνη την εποχή του 2ου-3ου αιώνα μετά Χριστόν, εννοούμε ελληνική παιδεία. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωμαϊκή Οικουμένη είναι συγκροτημένη πάνω στην ελληνική σκέψη, με διάφορες εκφάνσεις που έχει η ελληνική σκέψη και που τις γνωρίζουμε ως σχολές. Η πλατωνική, η νεοπλατωνική, ρεύματα που έχουν αναπτυχθεί. Ήδη από τον Απόστολο Παύλο έχουμε ένα τέτοιο άνοιγμα. Από το άνοιγμα αυτό όμως υπάρχει ένας κίνδυνος, που είναι ο κίνδυνος να εισέλθει μέσα στην Εκκλησία ο ελληνικός λόγος ως ερμηνεία. Όχι ο ελληνικός λόγος ως γλώσσα, εργαλείο δηλαδή, ο ελληνικός λόγος ως ερμηνεία. Από τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν ξεκινάει ένας αγώνας των διδασκάλων της Εκκλησίας, ο οποίος θα τελειώσει, αν έχει τελειώσει ακόμα, γύρω στον 15ο αιώνα. Τον 15ο αιώνα ένα από τους μεγάλους αυτούς διδασκάλους, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, κάνει μία προσευχή και ευχαριστεί τον Θεό που τον μυσταγώγησε στα μυστικά του Αριστοτέλη και τον προφύλαξε από τις παγίδες του Πλάτωνα. Φοβερή προσευχή. Δυστυχώς οι παγίδες αυτές του Πλάτωνα δεν έλειψαν και πολλές φορές παγίδευσαν τον εκκλησιαστικό λόγο και μέχρι σήμερα εξακολουθούν να τον παγιδεύουν, ειδικά στο θέμα της ψυχής. Ο Ειρηναίος, ένας από τους μεγάλους πατέρες του 3ου αιώνα, ένας από τους θεμελιώδεις διδασκάλους, θα υποστηρίξει ότι ο άνθρωπος δεν είναι ψυχή, ο άνθρωπος δεν είναι σώμα, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα. Γιατί ψυχή και σώμα και γιατί τα άλλα έμβια όντα δεν είναι ψυχή και σώμα? Θα μπορούσαμε να πούμε και τα ζώα ψυχή, αλλά με άλλο περιεχόμενο της λέξης. Ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα γιατί ο άνθρωπος εμπεριέχει πνοή Θεού. Γι' αυτό η παρουσία της Θείας Δυνάμεως και της Θείας Ενέργειας ονομάζεται πνοή, δηλαδή ψυχή, που θα πει αέρας κατά βάση, κάτι που πετάει. Πώς αλλιώς θα την πουν αυτή την πνοή? Την λένε ψυχή. Σε μια τέτοια πολυσημεία που έχει ο όρος ψυχή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ψυχή είναι η ζωή, ψυχή είναι η ύπαρξη, ψυχή είναι το πρόσωπο, ψυχή είναι η υπόσταση. Αυτή την ψυχή του δεν θέλει να τη χάσει και θα την χάσει αν το πνεύμα του το πάρει ο Θεός από αυτόν. Η κοινωνία επομένως με το Θεό επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι ψυχή. Η άρνηση της παρουσίας του Θεού δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι ψυχή και σ' αναπνέει. «Φύλαξόν με από παγίδος εις συναισθή σαν ντόμι και από σκανδάλου των εργαζομένων την ανομία». Ξανά ο ποιητής επανέρχεται στους κινδύνους σωματικούς και πνευματικούς που τον απειλούν μέσα στα όρια του κόσμου τούτου. Ούτως ή άλλως υπάρχουν παγίδες, υπάρχουν πειρασμοί. Υπάρχουν επίσης παγίδες που στείνονται από άνομους και αμαρτωλούς ανθρώπους. Από τέτοιες παγίδες θέλει να φυλαχτεί και προστρέχει στην παρουσία του Θεού, παραδίδεται σε αυτή την παρουσία,
ώστε με τη δύναμη του Θεού να διαφυλαχθεί από τις παγίδες και τα σκάνδαλα. Η παγίδα είναι κάτι που δεν το βλέπω. Αυτό θεωρείται παγίδα. Προχωράω στην οδό μου, ας την ονομάσουμε οδό Κυρίου, αλλά σε αυτή την οδό Κυρίου δεν βλέπω τον λάκκο. Είναι σκεπασμένος, είναι παγίδα. Εκεί ζητάω από σένα να με προφυλάξεις. Είναι περίπου ταυτόσιμο με αυτό που λέμε στην Κυριακή μας προσευχή, μη εν έγκυση μάσης πειρασμών. Και τέλος φτάνουμε στον τελευταίο στίχο του ψαλμού, τον 10ο στίχο. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω. Η βοήθεια του Θεού μπορεί να αντιστρέψει τις κακόβουλες ενέργειες των εχθρών, πραγματικών και νοητών. Σε αυτή την παγίδα, το δίχτυ, το αμφίβληστρον όπως λέει, με τη βοήθεια του Θεού θα πέσουν οι ίδιοι που την αίσθησαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτόν οι αμαρτωλοί. Σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα ο ποιητής αισθάνεται ότι είναι μόνος. Κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω, μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή. Ο ψαλμός άρχισε με κραυγή, εκεί έκραξα, και τελειώνει με την κατάθεση μιας μοναξιάς. Κατά μόνα σημεί εγώ. Η κραυγή υπάρχει επειδή υπάρχει μοναξιά. Και η μοναξιά αυτή αντιμετωπίζεται αν μπορέσεις να βγάλεις την κραυγή, το ισχυρό και ευάγωγο θέλημά σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά των εκπομπών του Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.
1: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ήταν πολύ αργά πια. Το Νοέμβρη σκοτεινιάζει και γρήγορα. Ήταν αργά όταν ο Αλιώσα χτύπησε το κουδούνι στην πύλη της φυλακής. Άρχιζε κιόλας να σουρουπώνει. Μα ο Αλιώσα ήξερε πως δεν θα του φέρουν κανένα εμπόδιο και θα τον αφήσουν να δει το Μύτια. Όλα γίνονται στην πολιτεία μας, όπως και παντού. Στην αρχή, όσο να τελειώσει η ανάκριση, οι επισκέψεις των συγγενών και των φίλων είχαν ορισμένους περιορισμούς που επέβαλε ο κανονισμός. Όμως αργότερα, οι περιορισμοί αυτοί όχι πως είχαν καταργηθεί, μα για μερικά πρόσωπα ατόνισαν. Ατόνισαν τόσο που ήταν σαν να μην υπήρχαν. Τόσο που καμιά φορά αφήνανε τον κρατούμενο εντελώς μονάχο με τον επισκέπτη. Για να λέμε την αλήθεια, οι τέτοιοι επισκέπτες ήταν πολύ λίγοι. Η Γκρούσεκνα, ο Αλιώσα, ο Ρακίτιν. Την Γκρούσεκνα τη διευκόλυνε όσο μπορούσε ο ίδιος ο διοίκητης της αστυνομίας, ο Μιχαήλ Μακάροβιτς. Ο γέρος το είχε βάρος στη συνείδησή του που της έβαλε τις φωνές τότε στο Μόκρογε. Αργότερα, όταν έμαθε όλα τα καθέκαστα, άλλαξε γνώμη για αυτήν. Και παράξενο, αν και ήταν βέβαιος πως ο Μύτια ήταν ένοχος, μέρα με τη μέρα όλο και του φέρνονταν καλύτερα. Ίσως να είχε καλή ψυχή ο άνθρωπος, όμως πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη, από το πιωτό και την άτακτη ζωή. Η φρίκη που ένιωθε πρώτα πέρασε πια και αισθάνονταν ίκτο για τον κρατούμενο. Όσο για τον Αλιώσα, αυτόν ο διοικητής τον ήξερε από καιρό και τον αγαπούσε πολύ. Και ο Ρακίτιν, που τον τελευταίο καιρό είχε αρχίσει να επισκέφτεται πολύ συχνά το Μύτια, ήταν ένας από τους πιο στενούς γνώριμους των δεσποινίδων του κυρίου διοικητή, όπως της έλεγε, και κάθε μέρα δεν ξεκολούσε από το σπίτι τους. Μα και με τον επόπτη της φυλακής, έναν καλό καρδογέρο, αν και καραβανά, ήταν γνωστός γιατί έδινε μαθήματα στο σπίτι του. Ο επόπτης ήξερε από καιρό και τον Αλιώσα και του άρεσε να συζητάει μαζί του για τη σοφία των πραγμάτων. Τον Ιβάν Φιοντόροβιτς ο επόπτης όχι μονάχα τον σέβονταν, μα και τον φοβόταν. Φοβόταν προπάντων τις κρίσεις του. Αν και ο ίδιος ήταν μεγάλος φιλόσοφος, αυτοδίδακτος εννοείται. Μα τον Αλιώσα τον συμπαθούσε ιδιαίτερα. Τον τελευταίο χρόνο ο γέρος είχε αρχίσει να διαβάζει τα απόκριφα Ευαγγέλια και κάθε λίγο και λιγάκι κρατούσε ενήμερο τον νεαρό του φίλο για τις εντυπώσεις του. Άλλοτε τον επισκέπτονταν. Τον επισκέπτονταν στο μοναστήρι και συζητούσε μαζί του και με τους ιερομόναχους ώρες ολόκληρες. Με δυο λόγια, αν και ακόμα αργούσε ο Αλιώσα, έφτανε να περάσει από το γραφείο του επόπτη και όλα τακτοποιούνταν. Επιπλέον, όλοι οι φύλακες, έως τον τελευταίο, είχαν συνηθίσει πια τον Αλιώσα. Όσο για τη φρουρά, δεν έφερνε καμία δυσκολία. Φτάνει ο Αλιώσα να είχε τη σχετική άδεια. Ο Μύτια, όταν τον φωνάζανε, κατέβαινε από το κελί του στο δωμάτιο, το ειδικό δωμάτιο για το επισκεπτήριο. Μπαίνοντας σε αυτό το δωμάτιο, ο Αλιώσα παραλίγο να πέσει πάνω στο Ρακίτιν, που εκείνη τη στιγμή αποχαιρετούσε το Μύτια. Και οι δύο μιλούσαν δυνατά. Ο Μύτια, ξεπροβοδίζοντάς τον, γελούσε και ο Ρακίτιν κάτι μουρμούριζε σαν να ήταν δυσαρεστημένος. Ο Ρακίτιν, ιδίως τον τελευταίο καιρό, απόφευγε να συναντήσει τον Αλιώσα. Σχεδόν δεν μίλαγε καθόλου μαζί του. Ακόμα και την καλημέρα την έλεγε με το ζόρι. Μόλις είδε τώρα τον Αλιώσα,
έσμιξε τα φρύδια του και απόστρεψε τα μάτια του, κάνοντας πως είναι απασχολημένος με το κούμπομα του μεγάλου ζεστού παλτού του. Φορούσε το γούνινο γιακά. Ύστερα άρχισε να ψάχνει για την ομπρέλα του. «Να μην ξεχάσω τίποτα δικό μου», μουρμούρισε, μόνο και μόνο για να πει κάτι. «Κοίτα μην ξεχάσεις και τίποτα ξένο», είπε στα αστεία ο Μύτια και γέλασε και ο ίδιος με το αστείο του. Ο Ρακίτιν αμέσως κόρωσε. «Αυτά να τα πεις στους δικούς σου, τους Καραμαζόφ, που είναι όλοι τους τσιφλικάδες και καταπιεστές, και όχι στον Ρακίτιν», φώναξε ξαφνικά, τρέμοντας από θυμό. «Μα τι έπαθες, αστειεύτηκα», αναφώνησε ο Μύτια. «Φτού να πάρει και να σηκώσει. Όλοι τους τέτοιοι είναι», είπε στον Αλιώσα, δείχνοντας με μια κίνηση του κεφαλιού του τον Ρακίτιν, που έφευγε βιαστικά. Λίγο πριν καθόταν εδώ πέρα και γελούσε. Ήταν εύθυμος και ξαφνικά κόρωσε. «Εσένα ούτε σε πρόσεξε καν. Τα χαλάσατε ολότελα μήπως? Γιατί ήρθες τόσο αργά? Εγώ όλο το πρωί δεν σε περίμενα μονάχα, σε λαχταρούσα. Όμως δεν πειράζει, θα κερδίσουμε το χαμένο χρόνο μας. Γιατί σου έρχεται αυτός τόσο συχνά? Έπιασες μήπως φιλίες μαζί του?» ρώτησε ο Αλιώσα, δείχνοντας και αυτός με το κεφάλι την πόρτα από όπου έφυγε ο Ρακίτιν. «Με το Μιχαήλ λες αν έπιασα φιλίες? Μπα, όχι. Και γιατί τάχα? Αυτός είναι σωστό γουρούνι. Έχει τη γνώμη πως είμαι, παλιάνθρωπος. Και έπειτα τα αστεία, αυτά τα αστεία που δεν τα καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Και αυτό είναι το χειρότερο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα καταλάβουν ποτέ από αστεία. Μα και η ψυχή τους είναι στεγνή, πατικωμένη και στεγνή, όπως ακριβώς ήταν και η δική μου όταν πλησίαζα τη φυλακή και κοίταζα αυτούς τους τοίχους. Όμως είναι έξυπνος άνθρωπος, έξυπνος. Λοιπόν, Αλεξέη, πάει, το χάσα. Το χάσα το κεφάλι μου πια». Έκατσε στον πάγκο και έβαλε και τον Αλιώσα να κάτσει δίπλα του. «Ναι, αύριο είναι η δίκη. Μα πώς γίνεται λοιπόν? Δεν ελπίζεις καθόλου, αδερφέ μου?» πρόφερε δειλά ο Αλιώσα. «Για ποιο πράγμα μου μιλάς?» είπε ο Μύτια και τον κοίταξε κάπως αόριστα. «Α, ναι, ναι, για τη δίκη λέμε, ναι. Ας το καλό, ας πάνε όλα όπως θέλουν. Ώστα τώρα μιλάγαμε για μικροπράγματα, για αυτή τη δίκη λόγου χάρη. Και για το κυριότερο δεν σου είπα λέξη. Ναι, αύριο είναι η δίκη. Όμως δεν ήταν γι' αυτό που είπα πως έχω χαμένο το κεφάλι μου. Δεν έχασα το κεφάλι μου, μα έχασα εκείνο που έχει μέσα το κεφάλι μου. Τι με κοιτάς με τόσο κριτικό ύφος?» «Τι λες? Για ποιο πράγμα μιλάς, Μύτια?» «Για τις ιδέες, για τις ιδέες, για την αξιολογία. Τι θα πει αξιολογία?» «Αξιολογία», είπε απορριμμένος ο Αλιώσα. «Ναι. Είναι καμιά επιστήμη αυτή? Άκου, αξιολογία. Ναι, υπάρχει μια επιστήμη. Μονάχα που ομολογώ πως δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι ακριβώς επιστήμη είναι αυτή. Ο Ρακίτιν ξέρει. Ο Ρακίτιν ξέρει πολλά πράγματα. Που να τον πάρει και να τον σηκώσει. Δεν θα γίνει καλόγερος. Έχει σκοπό να πάει στην Πετρούπολη. Εκεί, λέει, θα γίνει κριτικός.
μα με ευγενικές κατευθύνσεις. Ποιος ξέρει, ίσως να ωφελήσει την κοινωνία και να κάνει και την καριέρα του. Α, για καριέρες, κάτι τέτοιοι είναι μάστοροι. Ας πάει στα κομμάτια. Ας πάει στα κομμάτια η αξιολογία. Το σπουδαίο είναι πως χάθηκα εγώ. Άνθρωπε του Θεού, χάθηκα. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ πιο πολύ απ' όλους. Σπαράζει η καρδιά μου για σένα. Ποιος ήταν αυτός ο Καρλ Μπερνάρ? Καρλ Μπερνάρ, απόρρισε και πάλι ο Αλιώσα. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι Καρλ. Στάσου να δεις πώς τον λένε. Α, Κλοντ. Κλοντ Μπερνάρ. Τι είναι αυτό? Είναι χημεία μήπως? Όχι, νομίζω πως είναι κάποιος επιστήμονας, είπε ο Αλιώσα. Όμως ομολογώ πως και γι' αυτόν δεν ξέρω τίποτα να σου πω. Άκουσα μονάχα πως είναι ένας επιστήμονας, μα τι είδους επιστήμονας είναι δεν το ξέρω. Ας τον λοιπόν και αυτό να πάει στο καλό. Ούτε κι εγώ δεν το ξέρω, είπε ο Μύτια. Το πιθανότερο είναι πως πρόκειται για κανέναν παλιάνθρωπο. Όλοι τους παλιάνθρωποι είναι. Όμως ο Ρακίτιν θα πετύχει, να το θυμάσαι. Είναι καταφερτζής. Και αυτός Μπερνάρ είναι. Ω, σαν πολύ ασχοληθήκαμε με αυτόν. Μα τι τρέχει, ρώτησε επίμονα ο Αλιώσα. Θέλει να γράψει ένα άρθρο για μένα, για την υπόθεσή μου, και να αρχίσει έτσι την καριέρα του στη λογοτεχνία. Γι' αυτό έρχεται και με βλέπει. Μου το εξήγησε ο ίδιος. Θέλει να γράψει κάτι με θέση. Δεν μπορούσε να μη σκοτώσει, έτσι θα λέει. Το περιβάλλον του τον έφαγε και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα έχει και μια χρειά σοσιαλισμού, έτσι μου είπε. Ας πάει στο καλό. Αφού θέλει να έχει χρειά, ας την έχει. Το ίδιο μου κάνει. Τον αδερφό μας τον Ιβάν δεν τον αγαπάει. Τον μισεί. Μα και σένα δεν σε συμπαθεί. Όμως εγώ δεν το διώχνω, γιατί είναι έξυπνος άνθρωπος. Μονάχα που είναι πολύ καυχισιάρης. Τώρα μόλις του έλεγα, οι Καραμαζόφ δεν είναι παλιάνθρωποι, μα φιλόσοφοι. Γιατί όλοι οι πραγματικοί Ρώσοι είναι φιλόσοφοι. Όμως εσύ, αν και σπούδασες, δεν είσαι φιλόσοφος. Είσαι ένα κάθαρμα. Γέλαγε. Γέλαγε με κακία. Τότε κι εγώ του λέω, «Δε μας παρατάς», λέω εγώ. «Γιατί όμως είσαι χαμένος? Έτσι δεν είπες πριν?» τον διέκοψε ο Αλιώσα. «Γιατί είμαι χαμένος? Εδώ που τα λέμε, αν το καλοσκεφτείς, σκέψου. Σκέψου. Βάλ τα όλα σε μία σειρά και σκέψου. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Πώς έτσι λυπάσαι? Τι λυπάσαι? Το Θεό. Λυπάσαι το Θεό? Πρόσεξε. Εκεί στα νεύρα, στο κεφάλι δηλαδή, εκεί μέσα στο μυαλό, είναι αυτά τα νεύρα. Άντε να πάνε στο καλό κι αυτά. Υπάρχουν κάτι ουρίτσες. Τα νεύρα, αυτά είναι που έχουν αυτές τις ουρίτσες. Και το λοιπόν, μόλις αρχίσουν να τρέμουν εκεί πέρα, καταλαβαίνεις? Δηλαδή μόλις κοιτάζω κάτι με τα μάτια μου, αυτές αρχίζουν να τρέμουν. Να τρέμουν. Οι ουρίτσες δηλαδή. Και μόλις αρχίσουν να τρέμουν, παρουσιάζεται η εικόνα. Και δεν παρουσιάζεται αμέσως, μα περνάει κάποιο δευτερόλεπτο, κάποιο ελάχιστο λεπτό, και παρουσιάζεται τότε στη στιγμή. Δηλαδή, όχι στη στιγμή. Ας το καλό. Ας το καλό, δεν ξέρω τι λέω. Μα
Κάποια εικόνα. Μια εικόνα. Δηλαδή το αντικείμενο ή κάποιο γεγονός. Ότι στο καλό θέλει ας είναι. Να γιατί βλέπω. Και ύστερα σκέφτομαι. Και μετά, επειδή υπάρχουν οι ουρίτσες, και όχι γιατί έχω ψυχή, και γιατί είμαι τάχα εικόνα και ομοίωση. Όλα αυτά είναι κουταμάρες. Όλα αυτά είναι κουταμάρες. Αυτά όλα μου τα εξήγησε χτες, αδερφέ μου, ο Μιχαήλ. Και λες και με ζεμάτισε. Υπέροχη. Υπέροχη αυτή η επιστήμη, αλλιώσα. Ένας καινούριος άνθρωπος θα εμφανιστεί στη γη. Αυτό το καταλαβαίνω. Όμως παρόλα αυτά εγώ λυπάμαι. Λυπάμαι το Θεό. «Καλό και αυτό», είπε ο Αλιώσα.

Λυπάμαι το Θεό, Αλιώσα. Τον λυπάμαι. Η χημεία τα κάνει όλα αυτά, αδερφέ μου. Η χημεία. Τι να γίνει, δεσιμότατε. Παραμερίστε λιγάκι. Περνάει η χημεία. Ο Ρακίτιν δεν τον αγαπάει το Θεό. Καθόλου. Καθόλου δεν τον αγαπάει. Αυτό είναι το πιο οδυνηρό σημείο όλων τους. Μα το κρύβουνε. Λένε ψέματα. Υποκρίνονται. Θα τα γράφεις αυτά και στις κριτικές σου, τον ρωτάω. Δεν θα μ' αφήσουν βέβαια να τα πω καθαρά, μου λέει αυτός και γελάει. Όμως δεν μου λες, τον ρωτάω. Πώς θα μείνει έτσι ο άνθρωπος χωρίς Θεό και μελούμενη ζωή? Πα να πει δηλαδή πως όλα επιτρέπονται, έτσι δεν είναι? Μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει. Σωστά. Τι, δεν το ξέρες, μου λέει και γελάει. Στον έξυπνο άνθρωπο, λέει, όλα επιτρέπονται. Ο έξυπνος ξέρει και τα καταφέρνει. Όμως εσύ, μου λέει, σκότωσες και την έπαθες και τώρα σαπίζεις στη φυλακή. Καταλαβαίνεις? Το καταλαβαίνεις? Εμένα μου το λέει. Εμένα. Γουρούνι. Γουρούνι, σωστό. Κάτι τέτοιους τους έδιωχνα με τις κλωτσιές άλλοτε. Όμως τώρα, τώρα κάθομαι και τους ακούω. Γιατί βλέπεις, λέει και πολλά, πολλά μυαλωμένα πράγματα. Γράφει κιόλας και γράφει έξυπνα. Εδώ και μια εβδομάδα άρχισε να μου διαβάζει ένα άρθρο. Αντέγραψα τότε επίτηδες τρεις αράδες. Στάσου, περίμενε. Στάσου να δεις. Κοίτα, να, εδώ τις έχω. Ο Μύτια έβγαλε βιαστικά από το τσεπάκι του γυλαίκου του ένα χαρτάκι και διάβασε. Για να δώσει κανείς σωστή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, πρέπει πρώτα απ' όλα να αντιπαραθέσει την προσωπικότητά του στην πραγματικότητά του. Το καταλαβαίνεις αυτό? Όχι, δεν το καταλαβαίνω, είπε ο Αλιώσα. Παρακολουθούσε με περιέργεια το Μύτια και τον άκουγε προσεκτικά. Κι εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είναι σκοτεινό και γεμάτο ασάφεια. Μα γι' αυτό ίσα ίσα είναι έξυπνο. Όλοι, λέει, έτσι γράφουν τώρα. Γιατί τέτοιο είναι το περιβάλλον μας. Φοβούνται το περιβάλλον. Α, γράφει και στίχους ο Κατεργάρης. Έγραψε και ένα ποίημα για το ποδαράκι της Χοχλάκοβας. Το άκουσα, είπε ο Αλιώσα. Το άκουσες? Τα στιχάκια άκουσες? Όχι, για το πόδι άκουσα. Α, περίμενε, το έχω εδώ πέρα. Θα σου το διαβάσω. Θα σου το διαβάσω τώρα. Καλά δεν τα ξέρεις? Δεν σου τα είπα? Να, εδώ είναι. Εδώ είναι ολάκυρη ιστορία. Α, τον παλιοκατέργαρο. Εδώ και τρεις εβδομάδες βάλθηκε να με πιλατεύει. Εσύ, λέει, την έπαθες σαν βλάκας για τρεις ψωροχιλιάδες. Όμως εγώ θα βάλω στο χέρι 150. Θα παντρευτώ μια χείρα και θα αγοράσω ένα σπουδαίο σπίτι στην Πετρούπολη. Και μου διηγήθηκε πως κάνει τα γλυκά μάτια στην Χοχλάκοβα. Αυτή, λέει, και στα νιάτα της δεν ήταν έξυπνη. Μα τώρα στα 40 της κουκούτσι μυαλό δεν της έμεινε. Όμως είναι πολύ αισθηματική. Θα της πουλήσω κι εγώ έρωτα και θα την καταφέρω. Θα την παντρευτώ. Θα την πάω στην Πετρούπολη και εκεί θα βγάλω εφημερίδα. Και άφηνε να τρέχουν τα σιχαμένα σάλια του από χαρά. Όχι για την Χοχλάκοβα,
μα για τις 150.000. Και το κατάφερε. Κατάφερε να τον πιστέψω. Ερχότανε κάθε μέρα και όλο μου έλεγε: «Πρίμα, πρίμα πάει η δουλειά». Έλαμπε από τη χαρά του. Όπου ξαφνικά τον διώξανε. Ο Περχότιν, ο Πιότρ Ήλιτς, νίκησε. Μπράβο του, μπράβο του. Αυτή είναι ένα βλακόμουτρο και μισό. Όμως μα την αλήθεια θα τη γέμιζα φιλιά. Επειδή τον έδιωξε. Το καταλαβαίνεις? Τον έδιωξε. Εκείνες τις μέρες που ερχόταν εδώ πέρα, έγραψε τα στιχάκια. «Πρώτη φορά», μου λέει, «πρώτη φορά καταπιάνουμε με αυτήν την βρωμοδουλειά. Όμως γράφω τους στίχους για να την κόψω. Και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όταν τσεπώσω το παραδάκι της, θα μπορώ να κάνω καλό στην κοινωνία. Αυτοί, βλέπεις, δικαιολογούν όλες τις ατιμίες τους, λέγοντας πως τις κάνουν για το κοινωνικό όφελος. Όμως παρόλα αυτά», λέει, «έγραψα καλύτερα και από τον δικό σου, τον Πούσκιν, γιατί σε ένα τέτοιο αστείο ποιηματάκι μπόρεσα να μπάσω και κοινωνική θλίψη. Σαν να μου φαίνεται πως έχει δίκιο να μιλάει έτσι για τον Πούσκιν. Αν ήταν ποιητής στα αλήθεια και δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να υμνολογεί τα ποδαράκια. Όμως αυτός, να τον έβλεπες πόσο καφιότανε για τους στίχους του. Σου έχουν όλοι τους μια φιλαυτία αυτή. Η διαφάρα είναι. Για να γίνει καλά το πονεμένο ποδαράκι του αντικειμένου των ονείρων μου». Τέτοιο τίτλο του έδωσε. «Κόβει το μυαλό τους. Τι ωραίο ποδαράκι. Μόνο που πρίστηκε λιγάκι. Έρχονται γιατροί, γιατρεύουν. Πιο πολύ το σακατεύουν. Για τα πόδια ύμνους δεν λέω. Ας μιλάω Πούσκιν γι' αυτά. Το κεφάλι μόνο κλαίω που δεν σκέφτεται καλά. Κάτι πια σαν να γρικάει, μα το πόδι τα χαλάει. Όμως σαν θα γιάνει πάλι, θε να νιώσει το κεφάλι». Γουρούνι είναι, σωστό γουρούνι. Όμως η στίχη του είναι γουστόζικη. Έτσι νομίζω, δεν είναι? Πραγματικά, μπόρεσε και έχωσε κοινωνική θλίψη. Πόσο θύμωσε όταν τον διώξανε. Έτριζε τα δόντια του. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ήταν πυρ και μανία. Εκδικήθηκε κιόλας. Έγραψε μια ανταπόκριση για τη Χοχλάκοβα. Και ο Αλιώσα του διηγήθηκε με δυο λόγια για την ανταπόκριση που διάβασε στις φήμες. «Αυτός είναι. Αυτός», επιβεβαίωσε ο Μίτια σμίγοντας τα φρύδια του. «Αυτός την έγραψε. Αυτές οι ανταποκρίσεις. Το ξέρω, δα, το ξέρω. Δηλαδή, πόσες προστιχές γράψανε για την Κρούσα? Πες μου, πόσες γράψανε, ένα παράδειγμα. Και για την άλλη, το ίδιο, για την Κάτια εννοώ». Έκανε σκεφτικός μία βόλτα στο δωμάτιο. «Δεν μπορώ να μείνω πολύ εδώ πέρα, αδερφέ μου», είπε ο Αλιώσα, αφού έμεινε για λίγο σιωπηλός. «Αύριο είναι μια τρομερή, μια μεγάλη μέρα για σένα. Θα σε κρίνει ο Θεός. Και απορώ που περπατάς και μου μιλάς. Ένας Θεός ξέρει γιατί». «Όχι, δεν πρέπει να απορείς», τον διέκοψε με θέρμιο Μίτια. «Μήπως ήθελες τάχα να σου μιλάω για εκείνο το βρωμόσκυλο, για το Φωνιά? Φτάνουν όσα είπανε για μένα έως τώρα. Δεν θέλω πια να μιλήσω για τον Βρωμιάρη. Ο Θεός θα τον σκοτώσει, θα το δεις. Σώπα». Πλησίασε ταραγμένο στον Αλιώσα
και ξαφνικά τον φίλησε. Τα μάτια του φλογίστηκαν.

Ο Ρακίτιν ποτέ δεν θα καταλάβαινε αυτό που θα σου πω, άρχισε να λέει με κάποιον ενθουσιασμό. Όμως εσύ όλα θα τα καταλάβεις. Γι' αυτό κιόλας σε λαχταρούσα τόσο. Από καιρό τώρα ήθελα να σου πω πολλά μέσα σε αυτά τα αμαδημένα ντουβάρια, μα δεν σου έλεγα το κυριότερο. Λες και δεν είχε φτάσει ακόμα η ώρα. Τώρα που έφτασε η τελευταία διορία, πρέπει να σου ανοίξω την καρδιά μου. Τούτους τους 2 μήνες, αδερφέ μου, βρήκα μέσα μου έναν άλλον άνθρωπο. Λες και αναστήθηκε εντός μου ένας καινούριος άνθρωπος. Τον είχα πάντοτε μέσα μου, μα ποτέ, ποτέ δεν θα παρουσιάζονταν μπροστά μου αν δεν με χτύπαγε αυτό το αστροπελέκι. Είναι τρομερό. Τι με νοιάζει που θα σκάβω 20 χρόνια μέσα στα ορυχεία? Όχι, αυτό καθόλου δεν το φοβάμαι, καθόλου. Άλλο είναι που μου φαίνεται τώρα τρομερό. Μην τύχει και με εγκαταλείψει ο άνθρωπος που αναστήθηκε εντός μου. Και εκεί ακόμα στα ορυχεία θα μπορέσω να βρω κάποιον κατάδικο με καρδιά ανθρώπου και να σχετιστώ μαζί του, γιατί και εκεί μπορεί να ζήσει κανείς, να αγαπήσει και να υποφέρει. Μπορεί κιόλας να αναγεννήσω κανέναν κατάδικο και να αναστήσω μέσα του την αρκωμένη του καρδιά. Μπορεί να τον περιποιούμε χρόνια και να βγάλω επιτέλους από το χάος το φως, μια ανώτερη ψυχή, μια πονεμένη συνείδηση. Να αναγεννήσω έναν άγγελο, να αναστήσω έναν ήρωα. Και είναι πολλοί οι κατάδικοι εκεί πέρα, χιλιάδες. Και όλοι μας είμαστε ένοχοι για αυτούς, γιατί ονειρεύτηκα τότε σε κάποια τέτοια στιγμή το κούτσικο. Γιατί το κούτσικο είναι τόσο φτωχούλι? Ήταν μια προφητεία τελικά για μένα. Για το κούτσικο θα πάω στην Σιβηρία. Για το κούτσικο. Γιατί όλοι μας είμαστε ένοχοι για όλους. Για όλα τα κούτσικα. Γιατί υπάρχουν μικρά παιδιά και μεγάλα παιδιά. Όλοι κούτσικα είναι. Για όλους αυτούς θα πάω να υποφέρω. Γιατί κάποιος πρέπει να υποφέρει για όλους. Δεν σκότωσα τον πατέρα μου, όμως πρέπει να πάω. Το δέχομαι. Όλα αυτά εδώ τα σκέφτομαι. Τα σκέφτομαι συνέχεια, μέσα σε αυτά τα μαδημένα ντουβάρια. Και είναι πολλοί εκεί πέρα. Χιλιάδες οι υποχθόνιοι άνθρωποι με τις καπάνες στο χέρι. Ω ναι, θα είμαστε αλυσοδεμένοι και δεν θα έχουμε καμία ελευθερία, μα μέσα στη μεγάλη συμφορά μας θα αναστηθούμε. Θα αναστηθούμε και πάλι, ως τη χαρά. Τη χαρά που χωρίς αυτήν είναι αδύνατον να ζήσει ο άνθρωπος. Και θα υπάρξει ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι που δίνει τη χαρά. Αυτό είναι το μεγάλο του προνόμιο. Κύριε, ήθε ο άνθρωπος να διαλυθεί εν προσευχή. Πώς θα μπορέσω να ζήσω εκεί πέρα, κάτω από τη γη, χωρίς το Θεό? Ψέματα, λέει ο Ρακίτιν. Αν διώξουν το Θεό από τη γη, εμείς θα τον υποδεχτούμε κάτω από τη γη. Ο κατάδικος είναι αδύνατον να ζήσει χωρίς Θεό. Πιο αδύνατον και από ό,τι είναι για έναν ελεύθερο. Και τότε εμείς, οι υποχθόνοι, θα αρχίσουμε να τραγουδάμε από τα σπλάχνα της γης έναν τραγικό ύμνο στο Θεό που κρατάει στα χέρια του τη χαρά. Ζήτω ο Θεός και η χαρά του, τον αγαπάω. Προφέροντας τον αλλοπαρμένο του λόγο ο Μύτια, πνίγονταν σχεδόν. Είχε χλωμιάσει, τα χείλη του τρέμανε, τα μάτια του τρέχανε δάκρυα.
Ναι, η ζωή είναι ξέχυλη. Ζωή υπάρχει και κάτω από τη γη. Άρχισε και πάλι. Δεν θα με πιστεύεις, Αλεξέη, αν σου έλεγα πόσο πολύ θέλω να ζήσω τώρα. Πόσο διψάω να υπάρχω και να αισθάνομαι. Και αυτή μου η επιθυμία γεννήθηκε μέσα σε αυτά τα μαδημένα ντουβάρια. Ο Ρακίτιν δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Το μόνο που σκέφτεται είναι πως θα καταφέρει να χτίσει ένα μεγάλο σπίτι και να το γεμίσει νικάριδες. Όμως εγώ περίμενα εσένα. Τι κι αν υποφέρω, δεν το φοβάμαι τον πόνο, κι ας είναι άμετρος. Τώρα δεν το φοβάμαι. Πρώτα τον φοβόμουν. Ξέρεις, ίσως και να μην απαντήσω καθόλου στη δίκη. Νομίζω πως έχω τη δύναμη μέσα μου τώρα. Και θα τα βγάλω πέρα, θα το δεις. Θα τα βγάλω πέρα με τον κάθε πόνο. Φτάνει να μπορώ. Να μπορώ να λέω κάθε στιγμή στον εαυτό μου πως υπάρχω. Μέσα σε χίλια μαρτύρια υπάρχω. Μέσα στους σπασμούς των βασανιστήριων υπάρχω. Ζώντας πάνω σε ένα στήλο υπάρχω. Βλέπω τον ήλιο, και αν δεν τον βλέπω ακόμα, ξέρω πως υπάρχει. Και να το ξέρεις πως υπάρχει ήλιος. Αυτό είναι κιόλας όλη η ζωή. Αλλιώς,

ο αδερφός μας ο Ιβάν δεν είναι σαν τον Ρακίτιν. Αυτός έχει κάποια μυστική ιδέα. Ο αδερφός Ιβάν είναι σφίγγα και όλος σωπαίνει. Όλος σωπαίνει. Ενώ εμένα με βασανίζει το πρόβλημα του Θεού. Αυτό είναι το μόνο που με βασανίζει. Τι γίνεται αν δεν υπάρχει? Τι γίνεται αν έχει δίκιο ο Ρακίτιν, πως τον Θεό τον σοφιστήκανε οι άνθρωποι? Τότε αν δεν υπάρχει, ο άνθρωπος είναι κυρίαρχος όλης της γης, όλου του σύμπαντος. Θαυμάσια. Όμως πως θα είναι ενάρετος χωρίς Θεό? Να το πρόβλημα. Αυτό είναι. Επιμένω. Γιατί τότε ποιον θα αγαπήσει ο άνθρωπος? Ποιον θα ευγνωμονεί? Ποιον θα υμνεί? Ο Ρακίτιν γελάει. Ο Ρακίτιν λέει πως μπορεί να αγαπήσει κανείς την ανθρωπότητα και χωρίς το Θεό. Μα κάτι τέτοιο μονάχα ένας βρωμομιξιάρης μπορούσε να το βεβαιώσει. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι εύκολο για τον Ρακίτιν να ζει καλύτερα, μου λέει. Σήμερα να αγωνιστείς για να αποκτήσουν οι άνθρωποι ευρύτερα πολιτικά δικαιώματα ή τουλάχιστον για να μην ακριβίνει το βοδινό. Εσύ θα αποδείξεις πιο απλά και πιο άμεσα την αγάπη σου για την ανθρωπότητα παρά με τις φιλοσοφίες. Τότε κι εγώ τον στριμώχνω. Όμως εσύ χωρίς το Θεό θα ακριβίνεις ο ίδιος το βοδινό αν περνάει από το χέρι σου και θα βγάλεις ένα ρούβλι στο καπίκι. Θύμωσε. Γιατί? Τι θα πει αρετή? Απάντησέ μου αλλιώσα. Τι θα πει αρετή? Εγώ έχω την αρετή μου και ο Κινέζος τη δική του. Θα πει λοιπόν πως η αρετή είναι κάτι σχετικό? Ή όχι? Ή μήπως δεν είναι σχετικό? Καταχθόνιο πρόβλημα. Καταχθόνιο. Αιώνων πρόβλημα. Δύο νύχτες δεν κοιμήθηκα. Όλο σκεφτόμουν αυτό το ζήτημα. Στο λέω γιατί ξέρω πως δεν θα γελάσεις μαζί μου. Το μόνο που με κάνει και απορώ τώρα είναι πως μπορούν οι άνθρωποι να ζουν και να μην τα σκέφτονται όλα αυτά. Ματαιώτης. Όλα είναι ματαιώτης. Ο Ιβάν δεν θέλει το Θεό. Έχει μια ιδέα σε μεγαλύτερη κλίμακα από τη δική μου. Όμως σωπαίνει. Νομίζω πως είναι μασόνος. Τον ρώτησα. Μα σωπαίνει. Θέλησα να πιω νερό από την πηγή του. Μα αυτός σωπαίνει. Μονάχα μια φορά. Είπε ένα λογάκι. Τι είπε? Ρώτησε βιαστικά ο Αλιώσα.

«Πες μου», του είπε ξανά ο Αλιώσα, «πες μου, τι σου είπε?» Του είπα, «Μια και είναι έτσι, θα πει πως όλα επιτρέπονται». Εκείνος έσμιξε τα φρύδια. «Ο Φίοντορ Παύλοβιτς», μου λέει, «ο πατερούλης σας ήταν γουρούνι, όμως σκεφτόταν σωστά». «Να τι μου ξεφούρνησε». Αυτό ήταν όλο. «Τούτο εδώ έχει πιο λεβεντιά από το ρακίτιν». «Ναι», παραδέχτηκε ο Αλιώσα με πικρία. «Πότε ήρθε να σε δει?» «Γι' αυτό αργότερα, τώρα. Έχω άλλα. Για τον Ιβάν δεν σου μίλησα σχεδόν καθόλου ως τώρα. Όλο και το ανέβαλα. Το ανέβαλα ως την τελευταία μέρα. Όταν τελειώσει όλη η φασαρία και βγάλουν την απόφασή τους, θα σου διηγηθώ κάτι. Όλα θα σου τα διηγηθώ. Είναι κάτι τρομερό και εσύ θα με κρίνεις τότε. Όμως τώρα μην κάνεις κουβέντα για όλα αυτά. Τώρα σιωπή. Μου λες για αύριο, για τη δίκη. Κι όμως το πιστεύεις? Εγώ δεν ξέρω τίποτα». «Καλά, με εκείνο τον δικηγόρο δεν μίλησες?» «Τι να μου κάνει ο δικηγόρος? Του τα είπα όλα. Μαλακός, κατεργάρης, πρωτεβουσιάνος, Μπερνάρ. Μονάχα που δεν πιστεύει ούτε λέξη από αυτά που του είπα. Πιστεύει, φαντάσου, πως εγώ είμαι ο Φωνιάς. Αυτό δα το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Γιατί λοιπόν, τον ρωτάω, ήρθατε να με υπερασπιστείτε, μια και είναι έτσι? Ας πάνε στο καλό τους όλοι. Μου κουβάλισανε και γιατρό για να με βγάλει παλαβό. Αυτό δεν θα τους περάσει. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα θέλει να κάνω ως το τέλος το καθήκον της. Ζορίζει τον εαυτό της». Ο Μύτια χαμογέλασε πικρά. «Γάτα σωστή, σκληρή καρδιά. Κι όμως το ξέρει πως τότε στο Μόκρογε είπα για αυτήν πως είναι μεγάλη σοργής γυναίκα. Της το προφτάσανε. Ναι, οι μαρτυρίες πληθύνθηκαν σαν την άμμο της θάλασσας. Ο Γρηγόρης, το χαβά του. Ο Γρηγόρης είναι τίμιος, μα είναι βλάκας. Πολλοί άνθρωποι είναι τίμιοι μοναχά επειδή είναι βλάκες. Αυτό είναι μια σκέψη του Ρακίτιν. Ο Γρηγόρης είναι εχθρός μου. Είναι άνθρωποι που καλύτερα να τους έχεις εχθρούς παρά φίλους. Αυτό το λέω για την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Φοβάμαι πως... Ωχ, φοβάμαι. Φοβάμαι πως... Φοβάμαι ότι θα διηγηθεί στη δίκη για τη βαθιά υπόκληση ύστερα από τις 4.500. Θα μου τα εξοφλήσει ως το τέλος, ως την τελευταία πεντάρα. Δεν τη θέλω τη θυσία της. Θα με κατατροπιάσουν στη δίκη. Θα ντροπιαστώ. Να δούμε πως θα τα υπομείνω όλα αυτά. Έλα πήγαινε. Πήγαινε Αλιώσα. Πήγαινε και πες της να μην τα πει αυτά στη δίκη. Ή μην τάχα δεν γίνεται. Στο καλό. Το ίδιο κάνει. Όλα μπορώ να τα υπομείνω. Δεν τη λυπάμαι. Όχι, δεν τη λυπάμαι. Μονάχη της το ήθελε. Ήθελέστα και παθέστα. Θα βγάλω κι εγώ λόγο εκεί πέρα. Θα πω ότι μπορώ. Αλεξέη, θα βγάλω λόγο. Χαμογέλασε και πάλι πικραμένα. Μονάχα, μονάχα η Γκρούσεκνα. Η Γκρούσεκνα, Θεέ μου. Αυτή για ποιο λόγο θα υποφέρει τώρα τόσο? Αναφώνησε ξαφνικά με δάκρυα στα μάτια. Με σκοτώνει. Με σκοτώνει η Γκρούσεκνα. Η σκέψη της με σκοτώνει. Με σκοτώνει. Πριν από λίγο ήταν εδώ. Μου τα διηγήθηκε.
Είχε πολλά παράπονα μαζί σου. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Να με πάρει και να με σηκώσει. Με το χαρακτήρα που έχω. Ζήλεψα. Όταν έφευγε μετάνιωσα και τη φίλησα. Μα δεν τη ζήτησα συγγνώμη. Γιατί? Γιατί δεν τη ζήτησες? Αναφώνησε ο Αλιώσα. Ο Μύτια γέλασε. Γέλασε. Σχεδόν εύθυμα. Ο Θεός να σε φυλάει, αθώο μου αγόρι. Να μη ζητήσεις ποτέ σου συγγνώμη από μια γυναίκα που αγαπάς. Προπαντός από την αγαπημένη σου. Από αυτή προπαντός. Όσο και να φταίξες απέναντί της, μη ζητήσεις ποτέ συγγνώμη. Γιατί η γυναίκα είναι, αδερφέ μου, ένας διάβολος ξέρει τι είναι. Σ' αυτά τουλάχιστον τα ζητήματα κάτι σκαμπάζω. Κάνε πως παραδέχεσαι το λάθος σου και πες της «εγώ φταίω». Συγγνώμη, συγχώρεσέ με. Τότε είναι που θα αρχίσει να σου ψέλνει τον αναβαλόμενο. Ποτέ δεν θα σε συγχωρέσει. Έτσι απλά και ανοιχτόκαρδα. Μα θα σε ταπεινώνει. Θα σε κάνει σκουπίδι. Θα θυμηθεί το κάθε τι. Ακόμα και όσα δεν γίνανε ποτέ. Τίποτα δεν θα ξεχάσει. Θα προσθέσει και δικά της. Και μονάχα τότε θα σε συγχωρέσει. Και αυτό θα το κάνει η καλύτερη γυναίκα. Άσε πια τις άλλες. Θα ξεσκαλίσει τα πιο ασήμαντα και θα σου τα κοπανάει. Τόσο αιμοβόρα πλάσματα είναι οι γυναίκες. Άκουμε που σου λέω. Αυτοί οι άγγελοι που χωρίς αυτούς μας είναι αδύνατο να ζήσουμε. Στο λέω ειλικρινά, αγαπημένε μου, πως κάθε τίμιος άνθρωπος πρέπει να είναι κάτω από την εξουσία κάποιας γυναίκας. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Όχι μία πεποίθηση, αλλά ένα αίσθημα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Αλεξάνδερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις «Δόμος».

Η Εκκλησία αποτελεί το ανέβασμά μας στο Χριστό, η είσοδός μας με το Χριστό στον ερχόμενο κόσμο. Και τώρα, στην ευχαριστιακή αυτή προσφορά με το Χριστό όλων των πραγμάτων στον ένα, στον οποίο ανήκουν και μέσα στον οποίο πραγματικά υπάρχουν, τώρα η ανωδική αυτή κίνηση έφτασε στο τέλος της. Βρισκόμαστε στο πασχαλινό τραπέζι της Βασιλείας. Αυτό που προσφέραμε, την τροφή μας, τη ζωή μας, εμάς και τον κόσμο όλο, το προσφέραμε στο Χριστό, και ως Χριστό, επειδή Εκείνος πήρε απάνω Του τη ζωή μας και Εκείνος είναι η ζωή μας. Και τώρα αυτά όλα γυρίζουν πίσω σε εμάς ως δόρημα της καινούργιας ζωής και επομένως αναγκαστικά ως τροφή. Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου. Λάβετε, φάγετε, πίετε. Και γενιές ολόκληρες από θεολόγους ρωτάνε τα ίδια πράγματα. Πώς μπορεί αυτό να γίνει, πώς συμβαίνει αυτό και πώς συμβαίνει ακριβώς αυτή η μεταβολή και πότε ακριβώς και ποια είναι η αιτία. Καμία απάντηση δεν μοιάζει ικανοποιητική. Σύμβολο, αλλά τι είναι σύμβολο, ουσία σεμβευικός. Ωστόσο, αμέσως κανένας νιώθει πως κάτι λείπει από όλες αυτές τις θεωρίες με τις οποίες το μυστήριο περιορίζεται στις κατηγορίες του χρόνου, της ουσίας και της αιτιότητας, στις καθ' αυτό κατηγορίες του κόσμου τούτου. Κάτι λείπει επειδή ο θεολόγος στοχάζεται το μυστήριο και λησμονάει τη λειτουργία. Σαν καλός επιστήμονας, απομονώνει πρώτα το αντικείμενο της μελέτης του, το περιορίζει σε ένα σημείο, σε ένα φαινόμενο και ύστερα, προχωρώντας από το γενικό στο ειδικό, από το γνωστό στο άγνωστο, δίνει ένα ορισμό που στην πραγματικότητα γεννάει περισσότερα ερωτήματα από αποκρίσεις. Αλλά σε όλη τη διάρκεια της μελέτης μας, το κύριο επιχείρημα στάθηκε πως η λειτουργία ολόκληρη είναι μία μυστηριακή, δηλαδή μία μεταμορφωτική πράξη και μία ανωδική κίνηση. Και ο κύριος σκοπός της ανωδικής αυτής κίνησης είναι να μας βγάλει από τον κόσμο τούτο και να μας κάνει κοινωνούς του ερχόμενου κόσμου. Στον κόσμο τούτον, αυτόν που καταδίκασε το Χριστό και συνεκδοχικά καταδικάστηκε, κανένα ψωμί, κανένα κρασί δεν μπορεί να γίνει σώμα και αίμα του Χριστού. Κανένα μέρος του κόσμου δεν μπορεί να εξαγνιαστεί. Μα η λειτουργία της Εκκλησίας είναι πάντα μία αναφορά, μία μεταρσίωση, ένα ανέβασμα. Η Εκκλησία βρίσκει την ουρανική αυτοπλήρωσή της στον κενόν αιώνα που ο Χριστός εγγενίασε με το θάνατο, την Ανάσταση και την ανάληψή του και που δόθηκε στην Εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής ως η ζωή της, ως το τέλος προς το οποίο βαδίζει. Στον κόσμο τούτον ο Χριστός είναι σταυρωμένος, το σώμα του κομματιασμένο, το αίμα του χυμένο κατά γης. Και πρέπει να βγούμε από τον κόσμο τούτον. Πρέπει με το Χριστό να ανεβούμε στον ουρανό για να γίνουμε κοινωνοί του ερχόμενου κόσμου. Αλλά ο ερχόμενος δεν είναι ένας άλλος κόσμος, διαφορετικός από αυτόν που ο Θεός δημιούργησε και που μας έδωσε. Είναι ο ίδιος ο κόσμος μας, καμωμένος τέλειος κιόλας στο Χριστό, μα όχι ακόμα σε εμάς. Είναι ο ίδιος ο κόσμος μας, λυτρωμένος και αποκαταστημένος, στον οποίο ο Χριστός πληρεί τα πάντα εαυτού. Και αφού ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο ως τροφή για μας και μας έδωσε να φάμε την τροφή ως μέσος κοινωνίας με Εκείνον, ως ζωή σε Εκείνον, η καινούργια τροφή της καινούργιας ζωής που λάβαμε από το Θεό στη Βασιλεία Του είναι ο Χριστός ο ίδιος. Είναι ο άρτος μας, επειδή ευθύς
Από την αρχή ολάκερη η πείνα μας στάθηκε πείνα για εκείνον, και ολάκερος ο άρτος μας δεν στάθηκε παρά ένα σύμβολο εκείνου, ένα σύμβολο προορισμένο να γίνει πραγματικότητα. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και έζησε στον κόσμο τούτο. Έφαγε και ήπιε, και αυτό σημαίνει πως ο κόσμος από τον οποίον πήρε μερτικό, η τροφή μας η ίδια, έγινε το σώμα του, η ζωή του. Αλλά η ζωή του στάθηκε ολοκληρωτικά, απόλυτα ευχαριστιακή. Μεταμορφώθηκε ολάκερη σε κοινωνία με το Θεό και ανέβηκε ολάκερη στον ουρανό. Και τώρα εκείνος μοιράζεται τη δοξασμένη αυτή ζωή μαζί μας. Το έργον ο δε δοκέμι ή να ποιήσω ο πατήρ εγώ ετελείωσα, νινί δε παραδίδομι ημίν, λάβετε, φάγετε. Προσφέραμε τον άρτον σε ανάμνηση του Χριστού, επειδή γνωρίζουμε πως ο Χριστός είναι η ζωή και επομένως κάθε τροφή πρέπει να μας οδηγήσει σε εκείνον. Και τώρα, παίρνοντας τον άρτον αυτόν από τα χέρια του, ξέρουμε πως ανάλαβε όλη τη ζωή, πως τη γέμισε με τον εαυτό του, πως την έκανε αυτό για το οποίο ήταν προορισμένη να είναι. Κοινωνία με το Θεό, μυστήριο της αγάπης και της παρουσίας του. Εκεί και μόνο, εκεί μπορούμε να ομολογήσουμε με τον Άγιο Βασίλειο πως είναι ο μεν άρτος ούτος αυτό το τίμιον σώμα του Κυρίου, το δε ποτήριον τούτο αυτό το τίμιον αίμα του Χριστού. Αυτό που εδώ είναι υπερφυσικό και σε τούτο των κόσμων, εκεί καταδείχνεται φυσικό, και η Εκκλησία βρίσκει την πλήρωσή της στη λειτουργία για να μας οδηγάει πάντα εκεί και για να μας κάνει αυτό που είμαστε.

τον Άρτο ως σώμα και τον Ίνο ως αίμα του Χριστού, τα αναδείχνει το Άγιον Πνεύμα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντα επέμεινε πως η μεταβολή των ευχαριστιακών στοιχείων συντελείται με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και όχι με τους ιδρυτικούς λόγους. Η διδασκαλία αυτή, ωστόσο, συχνά παρανοήθηκε από τους ίδιους τους Ορθόδοξους. Σκοπός της δεν είναι να αντικαταστήσει μίαν αιτιότητα, τους ιδρυτικούς λόγους, με μία άλλη διαφορετική φόρμουλα. Σκοπός της είναι να φανερώσει τον εσχατολογικό χαρακτήρα του μυστηρίου. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται τη εσχάτη μέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής. Αναδείχνει τον ερχόμενον κόσμον. Εγκαινιάζει τη Βασιλεία. Πάντα μας πηγαίνει επέκεινα. Να είναι κανείς με το Πνεύμα σημαίνει να είναι στον ουρανό, γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι χαρά και ειρήνη εν Πνεύματι Αγίω. Στην Ευχαριστία λοιπόν ο Παράκλητος είναι που σφραγίζει και χρίζει το ανέβασμά μας στον ουρανό, που μεταβάλλει την Εκκλησία σε σώμα του Χριστού και επομένως αναδείχνει τα στοιχεία της προσφοράς μας ως κοινωνία εν Πνεύματι Αγίω. Αυτός είναι ο καθαγιασμός. Προτού όμως μεταλάβουμε την ουράνια τροφή, απομένει μια τελευταία ουσιαστική και αναγκαία πράξη. Οι εντεύξεις ή οι κετήριες δεήσεις. Να είμαστε με τον Χριστό σημαίνει να είμαστε σαν Εκείνον. Να κάνουμε δική μας την ίδια την κίνηση της ζωής Του. Και όπως Εκείνος είναι πάντοτε ζών εις το εντυχάνιν για όλους τους προσερχομένους δι' αυτού το Θεό, έτσι και εμείς δεν μπορούμε να μη δεχτούμε την έντευξή Του για δική μας. Η Εκκλησία δεν είναι μια κοινότητα φυγής από αυτό τον κόσμο για να γευτούμε τη μυστική μακαριότητα της αιωνιότητας. Η κοινωνία δεν είναι μια μυστική εμπειρία. Πίνουμε από το ποτήρι του Χριστού και Εκείνος έδωσε τον εαυτό Του για να ζήσει ο κόσμος. Ο Άρτος στο δισκάριο και ο Ίνος στο ποτήριο είναι για να μας θυμίζουν τη σάρκωση του Υιού του Θεού, το Σταυρό και το Θάνατο. Και έτσι ήδη η χαρά της Βασιλείας μας κάνει να μνημονεύουμε τον κόσμο και να παρακαλούμε για Αυτόν. Η ίδια η κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα μας κάνει να αγαπάμε τον κόσμο με την αγάπη του Χριστού. Η ευχαριστία είναι το μυστήριο της ενότητας και η στιγμή της αλήθειας. Εδώ βλέπουμε τον κόσμο στο Χριστό, όπως είναι πραγματικά, και όχι από τις ιδιαίτερες και επομένως τις περιορισμένες και μεροληπτικές σκοπιές μας. Οι εντεύξεις αρχίζουν εδώ, στη δόξα του Μεσσιανικού Συμποσίου, και αυτή είναι η μόνη αληθινή αφετηρία για την αποστολή της Εκκλησίας. Όταν, παραμερίζοντας πάσαν την βιωτική μέρημναν, μοιάζει να έχουμε αφήσει τον κόσμο τούτον, τότε είναι που τον ξαναβρίσκομαι ολόκληρα ή πραγματικά. Οι οικετήριες δέησεις απαρτίζουν λοιπόν τη μόνη πραγματική προετοιμασία για την κοινωνία. Γιατί με την κοινωνία και μέσα από την κοινωνία όχι μόνο γινόμαστε ένα σώμα και ένα πνεύμα, αλλά βρισκόμαστε αποκαταστημένοι μέσα στη συνοχή και στην αγάπη, εκείνες που ο κόσμος έχασε. Και η μεγάλη ευχαριστιακή προσευχή συνοψίζεται τώρα στην προσευχή του Κυρίου, που το καθένα από τα αιτήματά της υποδηλώνει τη σύνολη και πλέρια αφιέρωση στη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο μέσα. Είναι η προσευχή Του και την δώρισε στους ανθρώπους, την έκανε προσευχή μας, όπως έκανε τον Πατέρα Του Πατέρα μας. Κανένας δεν βρέθηκε άξιος να λάβει την κοινωνία. Κανένας δεν βρέθηκε ετοιμασμένος για αυτή. Στο σημείο τούτο, κάθε προτέρημα, κάθε αρετή, κάθε αφοσίωση
εξαφανίζεται και σβήνει. Η ζωή ξανάρχεται σε εμάς ως δώρο, ένα δέσμευτο και θεϊκό δώρο. Για τούτο, στην Ορθόδοξη Εκκλησία ονομάζουμε τα ευχαριστιακά στοιχεία τίμια δώρα. Ο Αδάμ ξαναμπαίνει στον Παράδεισο, βγαίνει από την κατάσταση του τίποτα και στέφεται βασιλιάς της δημιουργίας. Όλα είναι χάρισμα ή δωρεάν. Δεν χρωστάμε τίποτα και ωστόσο όλα είναι δοσμένα. Και επομένως, η μεγαλύτερη ταπείνωση και υπακοή είναι να δεκτούμε το δώρο, να πούμε ναι, με χαρά και ευγνωμοσύνη. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε και ωστόσο, όντας ευχαριστιακοί, γινόμαστε όλα όσο ο Θεός ήθελε από πάντα να γίνουμε. Και τώρα ήρθε για μας ο καιρός να γυρίσουμε στον κόσμο μέσα. «Εν ειρήνη προέλθομεν», λέει ο ιερουργός αφήνοντας το θυσιαστήριο. Και αυτή είναι η τελευταία εντολή της λειτουργίας. Δεν πρέπει να απομείνουμε στο όρος Θαβόρ. Και ας ξέρουμε πως είναι καλό για μας να βρισκόμαστε εκεί. Μας στέλνουν πίσω. Τώρα όμως, είδομεν το φως το αληθινόν. Ελάβομεν πνεύμα υπουράνιον. Και πρέπει να ξεκινήσουμε και να αρχίσουμε την ατέρμονη αποστολή της Εκκλησίας ως μάρτυρες αυτού του φωτός, ως μάρτυρες αυτού του πνεύματος. Η ευχαριστία στάθηκε το τέλος της πορείας, το τέλος του χρόνου ή του καιρού. Και ξαναγίνεται τώρα πάλι η αφετηρία και τα αδύνατά μας αποκαλύπτονται και πάλι ως δυνατά. Ο καιρός του κόσμου έγινε ο καιρός της Εκκλησίας, ο καιρός της σωτηρίας και της λύτρωσης. Και ο Θεός μας έκανε αρμόδιους, καθώς είπε και ο Πολ Κλούντελ, αρμόδιους να είμαστε μάρτυρές Του, να πληρώνουμε αυτό που Εκείνος έκανε και κάνει πάντα. Αυτό είναι το νόημα της ευχαριστίας. Για τούτο, η αποστολή της Εκκλησίας αρχίζει με τη λειτουργία της Ανόδου, επειδή μονάχα αυτή κάνει δυνατή τη λειτουργία της Αποστολής.

Ο καιρός της Αποστολής. Καθώς αφήνουμε την Εκκλησία ύστερα από την ευχαριστία της Κυριακής, μπαίνουμε πάλι στον καιρό, και ο καιρός είναι επομένως το πρώτο αντικείμενο της χριστιανικής μας πίστης και πράξης. Γιατί είναι αληθινά η εικόνα της θεμελιακής μας πραγματικότητας, της αισιοδοξίας μα και της απαισιοδοξίας της ζωής μας, της ζωής ως ζωής και της ζωής ως θανάτου. Από τη μία μεριά, μέσα από τον καιρό δοκιμάζουμε τη ζωή ως δυνατότητα, μεγάλωμα, πλήρωση, ως μια κίνηση προς το μέλλον. Από την άλλη μεριά, μέσα από τον καιρό το μέλλον διαλύεται με το θάνατο και την εκμηδένιση. Ο καιρός είναι η μόνη πραγματικότητα της ζωής. Μια πραγματικότητα ωστόσο παράξενα ανύπαρκτη. Διαλύει σταθερά τη ζωή σε ένα παρελθόν που δεν υπάρχει πια και σε ένα μέλλον που πάντα οδηγεί στο θάνατο. Μονάχος το καιρός δεν είναι άλλο τίποτα από μια σειρά τηλεγραφόξυλα αραδιασμένα στο διάστημα που σε κάποιο σημείο της διαδρομής τους βρίσκεται ο θάνατός μας. Όλες οι γενιές, όλοι οι φιλόσοφοι γνώριζαν από πάντα αυτή την αγωνία του καιρού, την παραδοξότητα του καιρού. Όλες οι φιλοσοφίες, όλες οι θρησκείες είναι τελικά μία απόπειρα για να λυθεί το πρόβλημα του καιρού. Και χιλιάδες βιβλία, χριστιανικά και μη, έχουν γραφτεί απάνω σε αυτό. Δεν έχουμε οπωσδήποτε σκοπό να προσθέσουμε ακόμα μία θεολογία του καιρού σε όσες υπάρχουν κιόλας. Σκοπεύουμε μάλλον να περιγράψουμε με πολύ συντομία την εμπειρία του καιρού που οι χριστιανοί την είχαν ευθύς από την αρχή και που ακόμα παρέχεται, προσφέρεται σε αυτούς την Εκκλησία. Εδώ πάλι, αυτό που η Εκκλησία προσφέρει δεν είναι μία λύση ενός φιλοσοφικού προβλήματος, αλλά ένα δώρο, και γίνεται λύση μονάχα όταν αποδεχόμαστε το δώρο όσο ελεύθερα και χαρούμενα μας δωρίζεται. Ή μπορεί η χαρά του δώρου αυτού να καταστήσει ταυτόχρονα και το πρόβλημα και τη λύση αχρίαστα, δίχως βάση. Για να κατανοήσουμε το δώρο θα χρειαστεί να γυρίσουμε ακόμα μια φορά στη λειτουργία, να συλλαβήσουμε και πάλι το λησμονημένο αλφαβητάρι της. Σήμερα, κανένας άνθρωπος, αν εξαιρέσουμε την ιδιαίτερη κατηγορία των μοιημένων που ονομάζονται λειτουργιολόγοι, δεν ενδιαφέρεται για αυτό που αποτελούσε στα περασμένα, την κύρια απασχόληση των χριστιανών, τις γιορτές και τις εποχές, τους κύκλους της προσευχής, μία πάρα πολύ πραγματική μέρημνα για τον καιρό, τον χρόνο της λειτουργικής ιερουργίας. Δεν είναι μονάχα ο μέσος λαϊκός άνθρωπος, αλλά και ο θεολόγος που μοιάζει να λέει: «Ο κόσμος του χριστιανικού συμβολισμού δεν είναι πια ο κόσμος μας. Όλα αυτά απότυχαν. Όλα αυτά έφυγαν. Έχουμε σοβαρότερη δουλειά να κοιτάξουμε». Θα ήταν αδιανόητο και ανόητο να δοκιμάσουμε να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα από τη σύγχρονη ζωή κάνοντας αναγωγή στο Πάσχα, ας πούμε, ή στην Πεντηκοστή ή ακόμα στην Κυριακή. Στο σημείο αυτό ας κάνουμε μερικά ερωτήματα. Τα σύμβολα αυτά είναι μόνο συμβολικά, ή μήπως η αποτυχία τους είναι πιθανό να εξηγηθεί από τη συμβολική ακριβώς αξία που τους δίνουν ήδη οι χριστιανοί, τώρα που έπαψαν να κατανοούν την αληθινή φύση τους? Και μη δεν έπαψαν να κατανοούν την αληθινή φύση τους επειδή σε μια ορισμένη στιγμή του χρόνου οι χριστιανοί κατάντησαν να πιστεύουν πως η θρησκεία δεν έχει να κάνει τίποτα με το χρόνο, πως είναι στην πραγματικότητα σωτηρία από το χρόνο? Προτού αποκτήσουμε το δικαίωμα να απαλλαγούμε από τα παλαιά σύμβολα, πρέπει να καταλάβουμε πως η πραγματική τραγωδία του χριστιανισμού
δεν είναι ο συμβιβασμός με τον κόσμο και τον προοδευτικό ματεριαλισμό, αλλά αντίθετα η πνευματικοποίηση και ο μετασχηματισμός του σε θρησκεία. Και όπως κιόλας ξέρουμε, θρησκεία κατάντησε να σημαίνει ένας κόσμος καθαρής πνευματικότητας, μια συγκέντρωση της προσοχής σε θέματα που ανήκουν στην ψυχή. Οι χριστιανοί μπήκαν στον πειρασμό να απορρίψουν ολότελα το χρόνο και να τον αντικαταστήσουν με το μυστικισμό και τις πνευματικές επιδιώξεις, να ζουν ως χριστιανοί έξω από τον καιρό και συνεκδοχικά να ξεφεύγουν από τις απογοητεύσεις του, να επιμένουν πως ο χρόνος δεν έχει πραγματική σημασία από την άποψη της βασιλείας που βρίσκεται πέρα από το χρόνο. Και τελικά το πέτυχαν. Κατάστησαν το χρόνο αληθινά ασήμαντο, αν και γεμάτον από χριστιανικά σύμβολα. Και σήμερα δεν ξέρουν οι ίδιοι τι να κάνουν με τα σύμβολα αυτά. Γιατί είναι αδύνατο κανένας να φέρει το Χριστό πίσω στα Χριστούγεννα, αν εκείνος δεν έχει λυτρώσει, δεν έχει γεμίσει με σημασία τον ίδιο το χρόνο. Χρειάζεται να καταλάβουμε λοιπόν πως η εντατική, σχεδόν παθολογική απασχόληση του σύγχρονου κόσμου μας με το χρόνο και το πρόβλημά του έχει τις ρίζες της στην ειδική αυτή χριστιανική αποτυχία. Εξαιτίας εμάς των χριστιανών, ο κόσμος όπου ζούμε κυριολεκτικά δεν έχει χρόνο. Δεν είναι τάχα αλήθεια πως όσο περισσότερα μηχανήματα εφευρίσκουμε για να κερδίσουμε χρόνο, τόσο λιγότερο χρόνο διαθέτουμε. Η αγέλαστη βιασύνη της ζωής διακόπτεται από την ξεκούραση. Αλλά τέτοια είναι η φρίκη του παράξενου κενού που σκεπάζεται με την αληθινή δαιμονική αυτή λέξη ξεκούραση, ώστε οι άνθρωποι χρειάζεται να καταπίνουν χάπια για να την αντέξουν και να αγοράζουν δαπανηρά βιβλία που γράφουν για το πώς μπορεί κανένας να σκοτώσει αυτή τη νεκρή ζώνη της σύγχρονης ζωής. Χρόνος δεν υπάρχει, επειδή ο χριστιανισμός έκανε από τη μία μεριά αδύνατη για τον άνθρωπο τη ζωή μέσα στον παλαιό φυσικό χρόνο. Κομμάτιασε ανεπανόρθωτα τον κύκλο του αιώνιου γυρισμού, ανάγγειλε το πλήρωμα του χρόνου, αποκάλυψε το χρόνο ως ιστορία και ως πλήρωση. Αληθινά μας δηλητηρίασε μια για πάντα με το όνειρο ενός χρόνου γεμάτου από σημασία. Από την άλλη μεριά δεν υπάρχει χρόνος, γιατί με την αναγγελία όλων αυτών ο χριστιανισμός παράτησε το χρόνο. Κάλεσε τους χριστιανούς απερίφραστα να τον αφήσουν και να θεωρούν την αιωνιότητα ως μια αιώνια ανάπαυση. Μπορούμε βέβαια ακόμα να στολίζουμε τον δίχως σημασία καιρό με όμορφα σύμβολα και γραφικούς τύπους λατρείας κατά προτίμηση παλαιούς. Μπορούμε σε κανονικά διαστήματα και συμβουλευόμενοι της διατάξης του τυπικού να αλλάζουμε στα λειτουργικά άμφια τα χρώματα και να καρικεύουμε το ίδιο αιώνιο κήρυγμα με ορισμένη αναφορά στο Πάσχα ή στα Χριστούγεννα ή στα φώτα. Αυτά όλα, όσο και αν εμπνέουν ή ανεβάζουν, δεν έχουν σημασία για τον πραγματικό χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει ο πραγματικός άνθρωπος να ζήσει, ή μάλλον για την απουσία του χρόνου που κάνει τη ζωή του πραγματικού ανθρώπου μία εφιαλτική διαδοχή από βιασύνη και ξεκούραση. Έτσι, το ερώτημά μας είναι: αναστήθηκε ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, από τους νεκρούς την πρώτη μέρα της εβδομάδας? Έστειλε το Πνεύμα Του τη μέρα της Πεντηκοστής? Με άλλα λόγια, μπήκε στο χρόνο ώστε εμείς να μπορούμε να συμβολίζουμε απλώς τον πάσμο αυτό με καλλίγραμμες τελετές που μολονότι συνδέονται με τις μέρες και τις ώρες? Δεν έχουν τη δύναμη να δώσουν στο χρόνο
μια πραγματική σημασία, να τον μεταμορφώσουν και έτσι να τον λυτρώσουν.

Από την αρχή, οι χριστιανοί είχαν τη δική τους μέρα και στην ιδιαίτερη φύση της μέρας αυτής βρίσκομαι το κλειδί της χριστιανικής εμπειρίας του χρόνου. Για να την ξανακάνουμε ωστόσο δική μας, πρέπει να πάμε πέρα από την νομοθεσία του Κωνσταντίνου, που θεσπίζοντας την Κυριακή ως υποχρεωτική εβδομαδιάτικη μέρα για ξεκούραση, την έκανε χριστιανικό υποκατάστατο του Σαββάτου των Εβραίων. Ύστερα από αυτό, η μοναδική και αληθινά παράδοξη σημασία της ημέρας του Κυρίου, της Κυριακής, σιγά σιγά λησμονήθηκε. Και όμως η σημασία της βγήκε ακριβώς από τη σχέση της με το Σάββατο, δηλαδή με τη συνολική βιβλική αντίληψη του καιρού. Για την εβραϊκή αντίληψη του κόσμου και την εβραϊκή θρησκευτική εμπειρία, το Σάββατο, η 7η μέρα, έχει τρομακτική σημασία. Είναι η συμμετοχή και η κατάφαση του ανθρώπου στην καλοσύνη της δημιουργίας του Θεού. «Και είδεν ο Θεός ότι καλά, και ευλόγησεν ο Θεός την ημέραν την 7η και υγείασεν αυτήν, ότι εν αυτή κατέπαυσε από πάντων των έργων αυτού, ον ήρξατο ο Θεός ποίησε». Η 7η μέρα έγινε έτσι η χαρμόσυνη αποδοχή του κόσμου που δημιούργησε ο Θεός ως καλού. Όσα άλλα ορίστηκαν για τη μέρα αυτή και που αργότερα μπερδεύτηκαν κάπως από μικρόπρεπες δικανικές συνταγές και από διάφορα ταμπού, δεν είναι καθόλου η σύγχρονή μας ξεκούραση. Ήγουν μια απουσία δουλειάς. Είναι η ενεργητική συμμετοχή στην εφροσύνη του Σαββάτου, στην αγιότητα και στην πληρότητα της ειρήνης του Θεού, ως καρπού όλης της δουλειάς, ως στεφανώματος όλου του καιρού. Περιέχει έτσι και κοσμικές και εσχατολογικές απηχήσεις. Ωστόσο, ο καλός αυτός κόσμος που οι Εβραίοι τον ευλογούν την 7η μέρα είναι ταυτόχρονα ο κόσμος της αμαρτίας και της ανταρσίας κατά πάνω στο Θεό, και ο καιρός του είναι ο καιρός της εξορίας του ανθρώπου και της αποξένωσής του από το Θεό. Και επομένως, η 7η ημέρα ατενίζει εκείθε από τον εαυτό της προς μια καινούρια ημέρα του Κυρίου, την ημέρα της σωτηρίας και της λύτρωσης, του θριάμβου του Θεού κατά πάνω στους εχθρούς του. Στα μεταγενέστερα εβραϊκά αποκαλυπτικά συγγράμματα προβάλλει η ιδέα μιας καινούργιας ημέρας που είναι ταυτόχρονα η 8η και ταυτόχρονα η 1η, επειδή μαζί της αρχίζει ο νέος καιρός, ο καιρός της Βασιλείας. Από την ιδέα αυτή βλάστησε η χριστιανική Κυριακή. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς την 1η ημέρα ύστερα από το Σάββατο. Η ζωή που αχτιδοβόλησε από τον τάφο βρισκόταν εκείθε από τους αναπόφευκτους περιορισμούς του 7, του χρόνου που οδηγάει στο θάνατο. Στάθηκε η αρχή μιας καινούργιας ζωής και ενός καινούργιου καιρού. Στάθηκε αληθινά η 8η και η 1η μέρα και έγινε η μέρα της Εκκλησίας. Ο αναστημένος Χριστός, σύμφωνα με το 4ο Ευαγγέλιο, παρουσιάστηκε στους μαθητές του την 1η ημέρα και ύστερα μεθημέρας 8. Αυτή είναι η μέρα στην οποία η Εκκλησία γιορτάζει την Ευχαριστία, το μυστήριο του ανεβάσματός της στη Βασιλεία και της συμμετοχής της στο Μεσσιανικό Συμπόσιο, στον μέλλοντα αιώνα. Αυτή είναι η μέρα μέσα στην οποία η Εκκλησία αυτοεκπληρώνεται ως νέα ζωή. Τα αρχαιότερα γραπτά αναφέρουν πως οι χριστιανοί συναπαντιούνται μια ορισμένη μέρα και τίποτα δεν μπορεί να μεταβάλει τη σημασία της ορισμένης αυτής ημέρας μέσα στη μακρόχρονη ιστορία του χριστιανισμού. Μια ορισμένη μέρα. Αν ο χριστιανισμός ήταν μια καθαρά πνευματική και εσχατολογική πίστη, δεν θα παρουσιαζόταν η ανάγκη για μια ορισμένη μέρα, επειδή ο μυστικισμός δεν ενδιαφέρεται για τον καιρό. Αληθινά, για να σώσει κανένα στην ψυχή του δεν χρειάζεται ημερολόγιο.
και αν ο χριστιανισμός δεν ήταν παρά μια καινούργια θρησκεία, θα καθιέρωνε το ημερολόγιο του με τη συνηθισμένη αντίθεση ανάμεσα σε μέρες ιερές και σε μέρες βέβυλες, εκείνες που κρατάμε και τηρούμε και εκείνες που είναι θρησκευτικά ασήμαντες. Στην πραγματικότητα και οι δύο αυτές αντιλήψεις παρουσιάστηκαν αργότερα. Η αρχική όμως σημασία της ορισμένης μέρας δεν στάθηκε διόλου αυτή. Δεν προοριζόταν για να είναι μια μέρα ιερή σε αντίθεση με τις βέβυλες, να είναι το μνημόσυνο μέσα στο χρόνο ενός γεγονότος που πέρασε. Η αληθινή σημασία της βρισκόταν στη μεταμόρφωση του καιρού, όχι του ημερολογίου. Γιατί από τη μία μεριά η Κυριακή απόμεινε μία από τις μέρες, η πρώτη της εβδομάδας, δοσμένη ολότελα σε αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, τη μέρα αυτή μέσα από το ευχαριστιακό ανέβασμα αποκαλύφθηκε και δηλώθηκε σε όλη της τη δόξα και τη μεταμορφωτική δύναμη η ημέρα του Κυρίου ως τέλος αυτού του κόσμου, ως αρχή του ερχόμενου κόσμου. Και έτσι, μέσα από τη μία αυτή μέρα, όλες οι μέρες, όλοι οι καιροί μεταμορφώθηκαν σε καιρούς ανάμνησης και απαντοχής. Ανάμνησης αυτού του ανεβάσματος, γιατί είδομεν το φως του αληθινών, απαντοχής του ερχομού του. Όλες οι μέρες, όλες οι ώρες αποσκοπούσαν τώρα στο τέλος αυτό κάθε φυσικής ζωής, στην αρχή της καινούργιας ζωής. Η εβδομάδα έπαψε να είναι μία σειρά από βέβυλες μέρες βαλμένες στην αράδα με ανάπαυση την ιερή μέρα στο τέρμα τους. Ήταν τώρα μία κίνηση από το όρος Θαβόρ προς τον κόσμο και από τον κόσμο προς την ανέσπερη μέρα του ερχόμενου κόσμου. Κάθε μέρα, κάθε ώρα λάβαινε τώρα μία σημασία, μία βαρύτητα που δεν μπορούσε να έχει πρωτύτερα. Κάθε μέρα τώρα ένα βήμα στην κίνηση αυτή, μια στιγμή απόφασης και μαρτυρίας, ένας καιρός τελειωτικής σημασίας. Η Κυριακή λοιπόν δεν ήταν μια ιερή μέρα που να τηρούμε ή να κρατάμε χώρια από όλες τις άλλες μέρες και σε αντίθεση με αυτές. Δεν διάκοπτε το χρόνο με μια άχρονη μυστική κατάσταση έκστασης. Δεν ήταν μία διακοπή μέσα σε μία ασήμαντη διαφορετικά σειρά από μέρες και νύχτες βαλμένες στην αράδα. Απομένοντας μία από τις συνηθισμένες μέρες και ωστόσο αποκαλύπτοντας τον εαυτό της μέσα από την ευχαριστία ως 8η και 1η μέρα, έδωσε σε όλες τις μέρες το αληθινό νόημά τους. Τον καιρό του κόσμου αυτού τον έκανε καιρό του τέλους και τον έκανε ακόμα καιρό της αρχής.

δοξασίες, αλλά ως ημερομηνίες δεν σχετίζονται καθόλου με τον πραγματικό χρόνο ή απομένουν δίχως χρονική συνέπεια. Ακόμα και μέσα στην ίδια την Εκκλησία αποτελούν απλά διαλύματα μέσα στον κανονικό ρυθμό της δραστηριότητάς της και πολλοί χριστιανοί με επιχειρηματική νοοτροπία και προσανατολισμένοι στη δράση θεωρούν σιωπηρά τις γιορτές αυτές και τα πανηγύρια ως χαμένο καιρό. Και αν άλλοι χριστιανοί τις καλωσορίζουν ως πρόσθετες μέρες ανάπαυσης και αργίας, κανένας δεν θεωρεί σοβαρά τις μέρες αυτές πως είναι η καθ' αυτό καρδιά ή το κέντρο της ζωής και της αποστολής της Εκκλησίας. Αυτή η ίδια η αντίληψη της εορτής περνάει, με άλλους λόγους, μια σοβαρή κρίση. Και εδώ είναι που πρέπει να αρχίσουμε τη σύντομη συζήτησή μας για το εκκλησιαστικό έτος. Γιορτή σημαίνει χαρά. Αν υπάρχει όμως κάτι που εμείς οι σοβαροί, οι μεγαλωμένοι και απογοητευμένοι χριστιανοί του 20ου αιώνα το αντικρίζουμε ύποπτα, αυτό σίγουρα είναι η χαρά. Πώς μπορεί κανείς να είναι χαρούμενος όταν τόσοι πολλοί υποφέρουν, όταν απομένει να γίνουν τόσα πολλά? Πώς μπορεί να χάνεται κανένας σε γιορτές και σε πανηγύρια όταν οι άνθρωποι περιμένουν από μας σοβαρές απαντήσεις στα προβλήματά τους? Συνειδητά ή υποσυνείδητα, οι χριστιανοί αποδέχτηκαν το γενικό τόνο του αγέλαστου και επιχειρηματικού πολιτισμού μας. Πιστεύουν πως ο μόνος τρόπος να σε πάρει στα σοβαρά ο σοβαρός, δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος, είναι να είσαι σοβαρός και επομένως να περιορίσεις ένα συμβολικό μίνιμουμ εκείνο που ήταν άλλοτε τόσο φοβερά κεντρικό στη ζωή της Εκκλησίας, τη χαρά μιας γιορτής. Ο σύγχρονος άνθρωπος υποβίβασε τη χαρά στην κατηγορία της διασκέδασης και της ξεκούρασης. Η χαρά δικαιολογείται και επιτρέπεται στη σχόλη μας. Είναι μια παραχώρηση, ένα συμβιβασμός. Και οι χριστιανοί έφταναν να τα πιστεύουν αυτά όλα, ή μάλλον έπαψαν να πιστεύουν πως η γιορτή και η χαρά σχετίζονται ίσια ίσια με τα σοβαρά προβλήματα της ζωής και μπορεί ακόμα να είναι η χριστιανική απόκριση σε αυτά τα προβλήματα. Με αυτά όλα τα πνευματικά και πολιτιστικά συνεπακόλουθα, το εκκλησιαστικό έτος, η σειρά των λειτουργικών μνημόσυνων και τελετών, έπαψε να είναι στοιχείο δύναμης και θεωρείται τώρα σαν μια λίγο ή πολύ παλιωμένη διακόσμηση της θρησκείας. Το εκκλησιαστικό έτος το χρησιμοποιούμε σαν ένα είδος ακουστικό-οπτικό βοήθημα για τη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, αλλά δεν είναι μήτε η ρίζα της χριστιανικής ζωής και της δράσης, μήτε το τέρμα του προσανατολισμού τους. Ο χριστιανισμός στάθηκε από τη μία μεριά το τέλος κάθε φυσικής χαράς. Αποκάλυψε την αδυναμία της, τη ματαιότητά της, την πίκρα της, επειδή αποκαλύπτοντας τον τέλειο άνθρωπο αποκάλυψε την άβυσο της αποξένωσης του ανθρώπου από το Θεό και την αστέρευτη πίκρα της αποξένωσης αυτής. Ο Σταυρός του Χριστού σήμανε ένα τέλος σε κάθε φυσική χαρμονή, την έκανε στα αλήθεια αδύνατη. Από την άποψη αυτή, η πικρή σοβαρότητα του σύγχρονου ανθρώπου έχει ασφαλώς χριστιανική προέλευση, ακόμα και αν αυτό λησμονήθηκε από το σύγχρονο άνθρωπο. Αφού το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε στον κόσμο αυτόν, όλες οι απόπειρες να γυρίσουμε πίσω σε μια άδολη παγανιστική χαρά, όλες οι αναγεννήσεις, όλες οι υγιείς αισιοδοξίες βρίσκονταν καταδικασμένες σε αποτυχία. «Μία μόνο πίκρα υπάρχει», είπε ο Λέον Μπλόι, «η πίκρα να μην είσαι Άγιος». Και αυτή είναι η πίκρα που διαποτίζει με τρόπο γεμάτο μυστήριο ολόκληρη τη ζωή του κόσμου, ολόκληρη τη φρενητική και παθητική πείνα και δίψα του για τελειότητα. Αυτή είναι που σκοτώνει κάθε χαρά. Ο χριστιανισμός έκανε απλώς αδύνατο να χαιρόμαστε τους φυσικούς κύκλους, το θέρο και τα νέα φεγγάρια.
και το να μεταθέτει την τηλεόραση.

Ποιότητα της χαράς στο απρόσιτο μέλλον, ως σκοπό και ως τέρμα κάθε δουλειάς, έκανε ολάκερη την ανθρώπινη ζωή μια προσπάθεια, μια δουλειά. Απ' την άλλη, ωστόσο, μεριά, ο χριστιανισμός στάθηκε η αποκάλυψη και το δόρημα της χαράς και με τον τρόπον αυτό το δόρημα της γνήσιας γιορτής. Κάθε Σάββατο, νύχτα στον Αναστάσιμο Όρθρο, ψέλουμε ότι δια του Σταυρού χαρά στα πάντα πεπλήρωται. Η χαρά αυτή είναι άδολη χαρά, επειδή δεν εξαρτάται από τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι ανταμοιβή για τίποτα ενδότερο μέσα μας. Είναι ολοκληρωτικά και απόλυτα ένα δώρο. Είναι η χάρις. Και όντας άδολο δόρημα, η χαρά αυτή έχει μία δύναμη που μεταμορφώνει τη μόνη δύναμη που στον κόσμο τούτο μεταμορφώνει πραγματικά. Είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας, στην πίστη, στην ελπίδα και στην αγάπη της.

Δια του Σταυρού χαράς πεπλήρωτε τα πάντα. Και όχι μονάχα μερικοί άνθρωποι προσωπικά και ιδιαίτερα. Το λέμε ακόμα μία φορά πως αν ο χριστιανισμός ήταν άδολος μυστικισμός, άδολη εσχατολογία, δεν θα χρειαζόμασταν γιορτές και πανηγύρια. Μια άγια ψυχή θα κρατούσε την κρυφή γιορτή της χώρια από τον κόσμο, σε όσο ποσοστό θα μπορούσε να ελευθερώσει τον εαυτό της από τον καιρό του κόσμου. Αλλά η χαρά δόθηκε στην Εκκλησία για χάρη του κόσμου, ώστε η Εκκλησία να μπορέσει να γίνει μάρτυρας της χαράς και να μεταμορφώσει με τη χαρά τον κόσμο. Αυτό το νόημα έχει το γεγονός πως οι χριστιανικές εορτές ανήκουν στο χρόνο ή στον καιρό και τέτοιας λογής είναι η λειτουργία τους. Για μας σήμερα το Πάσχα και η Πεντηκοστή, για να περιοριστούμε σε δύο αρχικές και θεμελιακές γιορτές που προσδίδουν στο εκκλησιαστικό έτος την αληθινή σημασία του, είναι πρωταρχικά οι ετήσιες μνήμες δύο συμβάντων που ανήκουν στα περασμένα: η Ανάσταση του Χριστού και η Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι όμως μνήμη? Μη δεν είναι ολάκερη η ζωή της Εκκλησίας ένα σταθερό θύμημα του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού? Η ζωή της ολάκερη δεν προορίζεται να είναι η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος? Στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε Κυριακή είναι η μέρα της Ανάστασης και κάθε ευχαριστία μία Πεντηκοστή. Πραγματικά το γεγονός πως οι άνθρωποι άρχισαν να καταλαβαίνουν τις γιορτές σαν ιστορικές μνήμες σήμαινε μια μεταμόρφωση της αρχικής σημασίας τους και, όσο να φαίνεται παράξενο, τις χώρισε από το ζωντανό σύνδεσμό τους με τον πραγματικό καιρό. Έτσι στην Αυστραλία σήμερα το Πάσχα εορτάζεται το φθινόπωρο και κανένας δεν φαίνεται να το βρίσκει παράξενο, επειδή για κάμποσους αιώνες το χριστιανικό ημερολόγιο το αντιλαμβανόντουσαν ως ένα σύστημα από ιερές μέρες που έπρεπε να τις τηρούν μέσα στο χρόνο, δηλαδή ανάμεσα σε βέβυλες μέρες, δίχως όμως ιδιαίτερη σχέση με αυτές. Αν ωστόσο η πρώτη εκκλησία υιοθέτησε ή μάλλον διατήρησε απλώς για δικές της τις μεγάλες εβραϊκές εορτές του Πάσχα και της Πεντηκοστής, αυτό δεν έγινε επειδή θύμιζαν στην Εκκλησία την Ανάσταση του Χριστού και τον ερχομό του Πνεύματος, αλλά επειδή πριν ακόμα και από τον Χριστό οι εορτές αυτές ήταν η αναγγελία και ο πρόδρομος αυτής της εμπειρίας του χρόνου και της ζωής μέσα στο χρόνο, που η Εκκλησία στάθηκε το φανέρωμα και το πλήρωμά της. Ήταν το υλικό ενός μυστηρίου του χρόνου που θα το τελούσε η Εκκλησία. Γνωρίζουμε πως και οι δύο εορτές άρχισαν ως ετήσια τελετή της Άνοιξης και των πρώτων καρπών της φύσης. Από την πλευρά αυτή εκφράζανε την εορτή ως καθ' αυτό χαρά της ζωής για τον άνθρωπο. Πανηγύριζαν τον κόσμο που γύριζε πίσω στη ζωή, ύστερα από το θάνατο του χειμώνα και που ξαναγινόταν τροφή και ζωή του ανθρώπου. Και είναι πολύ σημαντικό πως αυτή η πλέον φυσική και που όλα τα αγκαλιάζει, αυτή η πλέον οικουμενική από τις γιορτές, η γιορτή της ίδιας της ζωής, έγινε η αφετηρία και το αληθινό θεμελίωμα του μακρόχρονου μετασχηματισμού της θεωρίας και της πράξης της εορτής. Είναι το ίδιο σημαντικό πως σε αυτόν τον μετασχηματισμό κάθε νέο στάδιο δεν κατήργησε και δεν αντικατέστησε απλώς το προηγούμενο, αλλά το πλήρωσε με μία ακόμη βαθύτερη και μεγαλύτερη σημασία, ώσπου ολόκληρη κίνηση τελειώθηκε στον ίδιο το Χριστό. Το μυστήριο του φυσικού χρόνου, τα δεσμά του χειμώνα και το λευτέρωμα της Άνοιξης πληρώθηκαν στο μυστήριο του χρόνου ως ιστορίας, στα δεσμά της Αιγύπτου και στο λευτέρωμα στη γη της Επαγγελίας. Και το μυστήριο του ιστορικού καιρού
μεταμορφώθηκε σε μυστήριο του εσχατολογικού καιρού, σε αντίληψη του καιρού αυτού ως Πάσχα, το πέρασμα, στην υπέρτατη χαρά της σωτηρίας και της λύτρωσης, ως κίνησης προς την πλήρωση της βασιλείας. Και όταν ο Χριστός πραγματοποίησε το πέρασμά του στον Πατέρα, ανάλαβε και πλήρωσε όλες αυτές τις σημασίες, όλη την κίνηση του καιρού σε όλες τις διαστάσεις του και τη εσχάτη μέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής. Εγγενίασε το νέο καιρό, το νέο αιώνα του Πνεύματος. Και έτσι η ολόκληρη ακολουθία του Πάσχα δεν είναι παρά μία απόκριση σε αυτή τη χαρά. Δεν είναι παρά η αποδοχή της, το γιόρτασμά της, η βεβαίωση της πραγματικότητάς της. Γιατί ζούμε ακόμα στις ίδιες τρεις διαστάσεις του χρόνου, στον κόσμο της φύσης, στον κόσμο της ιστορίας, στον κόσμο της απαντοχής. Και σε κάθε μια από αυτές ο άνθρωπος γυρεύει κρυφά τη χαρά, δηλαδή το υπέρτατο νόημα και την τελειότητα, την υπέρτατη πλήρωση που δεν βρίσκει. Ο χρόνος ολοένα ταινίζει προς μια γιορτή, προς μια χαρά που δεν μπορεί από μοναχός του να χαρίσει ή να πραγματοποιήσει. Λαχταρώντας για νόημα, ο χρόνος γίνεται η μορφή και η εικόνα της αποσίας κάθε νοήματος. Αλλά τη νύχτα του Πάσχα το νόημα δίνεται. Και δεν δίνεται διαμέσου της εξήγησης ή ακόμα της μνήμης, αλλά ως ένα δόρημα της ίδιας της χαράς, δόρημα συμμετοχής στο νέο χρόνο της Βασιλείας. Για να το δοκιμάσει κανείς αυτό, χρειάζεται να μπει σε μια ορθόδοξη εκκλησία μία νύχτα του Πάσχα, ύστερα που η λιτανία έχει κάνει το γύρο της εκκλησίας και βρίσκεται σταματημένη στα σκοτεινά μπροστά στη σφαλιστή θύρα. Και τώρα οι πύλες ανοίγουν με το άγγελμα «Χριστός Ανέστη». Η πασχαλινή τελετή έχει αρχίσει. Ποια είναι τούτη η νύχτα για την οποία ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέει πως γίνεται λαμπρότερη από τη μέρα και που οι Ορθόδοξοι την ονομάζουν φωταυγή νύχτα? Μπορεί να περιγράψει κανένας τους διάφορους λειτουργικούς τύπους? Μπορεί να αναλύσει κανένας τα κείμενα? Μπορεί να αναφέρει κανένας χίλιες λεπτομέρειες? Αλλά στο τελικό λογάριασμα όλα έρχονται δεύτερα. Η μόνη πραγματικότητα είναι η χαρά, και η χαρά αυτή είναι δοσμένη. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Αλεξάντερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις Δόμος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασε, βασιλεύσε κατά βαρβάν δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεντος Σταυρό εκουσίως, η επωνύμος σου καινή πολιτεία. Τους εκτριμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφραναν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής χάου των πολεμίων. Τη συμμαχία ενέχειν τη σύνοπλων ειρήνης αήτων τρόπεων. Και νυν και αίκιο αιώνα στον αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε. Μη παρήδης αγαθήτεση και εσύ ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλες βασιλεύειν και κορίγια αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έδεικες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Έησον ημάς ο Θεός κάτω μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου. Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερεύος και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και μουσείο και ζωπιό, και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τι επληθύνησαν οι θλίβοντές με. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Ουκ έτσι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτωρο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μοιριάδ λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσομαι ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντας εχθρένοντας ματέως των σωματολών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογίως. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε την οργή σου παιδεύσεις με. Ο Ιδαβέλη σου ενεπάγησά με και επεστήριξα με τη χείρα σου. Ούκ εστινίασε τη σαρκή μου προσώπου της οργής σου. Ούκ εστιν ειρήνη εν τη σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανώμπρετη κεφαλήν μου, οσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μόνοπες μου ο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάφθηνε έως τέλους όλη την ημέρα σου και τροπάζανε πορευόμενοι. Ότι εψώοι με εμπλήσανε πεγμάτων και ούκ εστινίασε εν της αρκή μου. Εκακώθηνε και ταπεινώθηνε ως φόδρα, ωριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με η σκύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίες μου ήγκησαν και έστησαν και οι γκιστά που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο ζουν την ψυχή μου και οι ζουν το καγάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ οικών και ως οι άλλος ουκ ανοίγω το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσουν οι εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου έπεμε καλονιμόνισον. ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Ότι την ομιμού μου αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθροί μου ζώς και κρατέονται περαιμέ και πληνθύντησαν οι μισούντες με αδίκως. Η ανταποδιδόντες μη κακάντια καθών εν διέβαλών με επί κατε δίγωνα χωδοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσω πε μου, πρόσκεις εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσω πε μου, πρόσκεις εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω, θρίζω. Εδείψεις έσαι ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουμον γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεό σου περιζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ώρα τα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητο έπληστη η ψυχή μου και χείλη αγκαλιά σου σε νέε στο στόμα μου. Ή εμνημονευών σου εμπστρονίζουμεν τη όρθη σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τερίγων σου αγκαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμοδελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύθερος τα κατώρα της γης. Παραδοθεί στους ευρομφαίες μερδές αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εμφρανθίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πας όμοιον αυτού τον εφράκι στόμα λούν τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι οι γενέτες βοηθώσουν και εν της σκέπη των τερίγων εις αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμουδελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκος της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκος της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον όποιό σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου, ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εισλάκων, εγενήθους οι άνθρωπος αβοήτως ενεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθέδωσαν τάφον ούκ εμνής διέτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο καωτάτων σκοτεινής και νησιά θανάτου. Επεμέ επεστρίχθω θυμός σου και πάντα στους μετορισμούς σου πήγαινες επεμέ. Εμάκνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντώ με βδέλυγμα η αυτής. Παρεδόθην και ουξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εις σένης εν οπτωχίας. Εκέκραξα προς ο Κύριε όλη την ημέρα, διεπέντασα προς έντας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, οι ιατροί αναστής ομολογήσονται εσύ. Μη διηγείς ο τάφων του ελαίου σου και εν τη αληθεία σου εν τη απολία. Μη γνωστή το σκότο θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου γη επιλελισμένη. Καγόντρο σου, Κύριε, και έκραξε το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, που την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό μου σωπέ μου. Το χώ είμαι εγώ και εν κόψε εκνεότητό μου. Ήψε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέθη ήλθον οι οργέ σου και οι υποπερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκεί κλωσάνιμο ή ίδρων την ημέρα περίασουν με άμα. Εμάκρυνε σε μου φίλων και πλησίων από του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσει σου. Το λυτρούμενον εκφθορά την ζωή σου, το στερφανούντε σε λελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντε να καθεί την επιθυμία σου. Ανακαινιστείς όσα η του είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης. Εγνώρισε το σωτούς από το Μωυσή τις Ισραηλεθελήματα αυτού. Ικτήμων και λέημων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος. Ουκ εις τέλος οργιστής του δέης των ιών αμηνύει. Ουκ κατά της ονομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τις γης εκρατέωσε ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσον απέχουσον εντολέ αποδεισμών, εμάκρυνε φημών τα συνομία σημών. Καθώς οι κτίριοι πατήριους, ο κτίρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός σου έγνω το πλάσμα ημών, εμνείς το κούσεσμέν. Άνθρωπος ο συγχώρτος σε ημέρα αυτού, ως οι άντρες το γρούτος εξαντήσει. ότι πνεύμα διήλθρεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώστε επί των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάς του διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τον ουρανό ετοιμος το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυπιούντες το λόγον αυτού, του ακούσει τη φωνή το λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις της κρίσης μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείς ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επέ με το πνεύμον μεταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πας της έργης εν ποίημας των χειρώνης ομελέτων, διεπέτασε προς την τασχύρα μου η ψυχή μου για νηδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλευε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου από μου και μειωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, επισή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένεγε εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου ξελοθράφει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στου θλίβοντε την ψυχή μου τον κοδούλε σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά το δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκιος στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών εμείς των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του

0: ο Αρχιερέως και πάσαν Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας, και των πίστη οικούντων αυτές, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και αιών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περπλεόντων, ποδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τσωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο και αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνουμε και το όνομα του Κυρίου, ημιν άμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επέθανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
3: Κύριε γένε το αυτή και στα βαστήν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέθανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
2: Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης.

0: και ταχύν προμηθέασε και αρρωγόνευμενη και χτίμεθα όσοι έως του Χριστού μιμητή ευμένη έδοξε σίγαρα να βλιστάνω συμπαθία στα ρήθρα βρίες τη εκκλησία η αμά των πελάγη να και τις θυμώσεις εσκέπη γεννήθητη
1: και νυν και αη και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκαστης βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολλού.

0: κονδυλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Ιησόν.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων λιμονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Άνος Θεός ουρανών θρόνων έχων και γήν Χριστέ σωτήρι υποπόδιον φέρων, Σταυρών ημίν υπέδειξασον ποδών υποπόδιον, τούτον άπαντες δαβητικός προσκυνούμεν, τούτον φύλακα και βοηθών εξετούμεν, και πίστη δοξάζουμε.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Ο Άνος Θεός ουρανό θρόνων έχων και γη Χριστέ σωτήρ υποπόδιο φέρω. Σταυρών ημίν υπέδειξασον ποδών υποπόδιο. Τούτον άπαντες δαβητικός προσκυνούμε. Τούτο φύλακα και βοηθών εξετούμε. Και πίστη δοξάζουμε.
1: Εν παραδείσω με δεινός πεκτοκότα του βρωτοκτόνου τη πικρά συμβουλία, εν το κρανίο πόλων εξυναίσθησας Χριστέ, ξύλο ή ασάμενος την του ξύλου κατάραν, κτίνα στον απάτη με θάνατος ανταόφιν, και δωρήσω θείαν η ζωήν, δόξα τη Θεία, σταυρώσει σου Κύριε.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Εν παραδείσω με δεινός πεκτοκότα του βρωτοκτόνου την πικρά συμβουλία, εν το κρανίο πάλιν εξανέστησας Χριστέ, ξύλο ή ασάμενος, την του ξύλου κατάρα, τίνα στον απάτη με θάνατος ανταόφι, και δωρήσω Θεία μη ζωή, δόξα τη Θεία, σταυρώσει σου Κύριε.
3: Ελέησον. Ελέησον. Μεγαλειό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλειψουν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στήθεια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιους και νικείς εν το κρίνεστε σε. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκεί σε με μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλύνεις με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον της εγκράτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίασιν σωτηρίους και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδούς και ασεβείς επισέπεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την άνεσή σου. Ό,τι ή θέλησα εσύ ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίω στην Σιών και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσιον το θυσιαστήριό σου μόσχος.
2: Σταυρό χαράξας Μωσής επευθείας δράβδο, την Ερυθρά διέτε με το Ισραήλ πεζεύσαντε. Την δε επιστρεπτικός Φαραώ της άσμας, της άρμαση, κροτής ασύνος εν επέβρους διαγράψας του αίτη των όπλων, διό Χριστό άσου με το Θεό ημρο τη δόξαστε. Δόξας ο Θεός μου δόξας. Τον τύπον πάλε Μωσής του ακράντου πάθους εν εαυτό προέφηνε τον ιερό μεσούμενο σταυρό δέτηχε. Σχηματιστείς τεταμένες τρόπεων παράμες ήγερε, το κράτος διολέσας αμαλήκ του πανόλους, διό Χριστό άσου με το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Δόξας ο Θεός ημών δόξας. Ανέθηκε Μωυσής επιστήλης άκος θωροποιού, ρητήριο και ιοβόλου δείγματος και ξύλο τύπος σταυρού των προσγείς σειρώμενων όφιν, προσέδισε εν κάρσιον εν τούτο θριαμβεύσας του πείμα, διό Χριστό άσου με το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξας. Υπέδειξε εν ουρανός του σταυρού το τρόπιο, το ευσεβίας κράτορα και βασιλήθη όφρον οι εχθρών ενώ δυσμενών, κατευλήθη φρίαγμα απάτη, ανετράπη δε και πίστανε, ευυπλώθη γης της πέρας η Θεία, διό Χριστό άσου με το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Άγια του Θεού πρέσβε περιμό Θεών. Έχων Χριστόν Πάτερ Θεόφρον Ευμένιε, τον Σον καθ' υπακούοντα Θείων εντεύξεων ευμενή τούτων μάκαρ, απέργασε της πόθου ανεφημούσισε. Άγιε το Θεό Πρέσπερ ημών, εξοποιών από νεότητος όσιε ηγαπικός ταπείνωσιν, τον υπερήφανο ταπείνωσα σόφι και χάριν ιαμάτων σαφώς επλούτησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, χωρητικό πνεύματος όργανο γέγονας, τα της σαρκός φρονήματα πολλές ασκήσεσι, τη ψυχή υποτάξας, το κρίτονι, το χείρωσι δουλοσάμενος. Και νίκαια ή και στους αιώνας των αιωναμήν. Επερισούν ή προφητεία επεπλήρονται θεοκοιήτω δέσποινα, ον γαρ προήγγυλαν η ψυγόρος εν μήτρα εχώρησας εν δύο τελείες φύζεσαι. Ράβδος εις τύπο του μυστηρίου παραλαμβάνεται το πλαστό γαρ προκλήτων ιερέα, της θηρευούς η δε πρώην εκκλησία εν εξήλθης εξήλω σταυρού σκράτος και σταρέων. Δόξα σου Θεός ημών δόξα σου. Ως επαφή και ραπιζωμένη είδωρα κρότομος απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίο της Θεοκλήτου εδίλην εκκλησίας του μυστήριο ίσως σταυρός το κράτος και στερέωμα. Δόξασαι ο Θεός μου, δόξασαι, πλευράς αχράντου λόγι τροθήσεις είδωρ συνέματι εξευλήθη εγγενίζω διαθήκη και ρηπτικών αμαρτίας τον πιστόρ γαρ σταυρός καύχημα και βασιλέω κράτος και στερέωμα. Άγιε του Θεού πρέσπερ ημών, διέτρεχε σπουδή καθώς η μέλητα λιμόνα στους αιωλογικούς ιεράρχα το γλυκή μέλι θυρώμενος και καρδίες της σύμβλης εντιθέμενος. Άγια του Θεού πρέσπερ ημών, ο βίος καθαρός, ο λόγος άλατη, το Θείο ευμένη ερτημένος διαδείκνει σου την ένθε, ένδοθεν και κρυμμένη και χάρη και λαμπρότη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, υψώτης αρετές καλοπιζόμενος και θρόνων, επέβης υψηλωτάτων μύρο Θείο Χριστής, Πνεύματος και Χριστού εποδία γνωριζόμενος. Και νίκαια ήγε στους αιώνας των αιωνομήν. Μαρία του Χριστού θυμιατήριο, παθό μου απέλασον το οδυσσόδες και στερέωσον πλονούμενον προσβολές του τολίου πολεμήτωρος.
1: Στερέωσον ημάς εν σοι Κύριε ο ξύλων νεκρός ας την αμαρτία και των φόβων σου αμφύτευσον εις

0: Λαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Συ, ο Θεός ημών, και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμως ποιανή πολιτεία, ψυχτηρμός σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραντι δυνάμεις στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατ' των πολεμίων, συμμαχίαν έχει εν τη Συν, όπλων ειρήνης αΐ και των τρόπεων.
2: Ορθοδόξος εμπρέπον Πατέρ διδάγμασι, τα ζωφώδης αιρέσεις πάσας εμείωσας και θαυμάτων αυτούργος δειχθείς ευμένια, περιβόητος παντή προμηθεία θεϊκή αιγένου, όθεν η πίστη

0: οξύλων του Βασιλέως Χριστού, αναλάβομεν πίστη επί των νόμων ημών και του βίου τα τερπνά απορρίψουμε. Ο υπάλλε βασιλείς αναλαμβάνοντες πιστός, ενίκησαν πολεμίους και φύλατα των βαρβάρων, τη δύναμη τούτου ανέτρεψαν. Εισακήκω, Ακύριε, συγχωρομίες στο μυστήριο, κατενόησε τα έργα σου και δόξα σας σου θεότητα. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Πικρογόνος μετέβαλε ξύλο Μωυσής πηγάς, εν ερήμο πάλε το σταυρό προς την ευσέβεια των εθνών προφαίνων τη μετάθεση. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Ο βυθόκορπος άμενος τέμνος ανανέδωκε, η Ορδάνας ξύλο το σταυρό και το βαπτίσματι την τομή της πλάνης τεκμερώμενος. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Ιερός προστιβάζεται ο τετραμερής λαός, προηγούμενος της εντύπου μαρτυρίου σκηνής, σταυροτύπης τάξης εγκλαιζόμενος. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε. Θαυμαστός, εφαπλούμενος, τα σιλιακάς βολάς εξηγόντισαν ο σταυρός και διηγήσαν του ουρανή τη δόξα του Θεού ημών. Άγια του Θεού, πρέσβε περιμών, οίκος γέγονας πνεύματος, θείες, ναείς, σχολάζων, ιεράρχα και σεπτές μελέτες οραϊζόμενος. Άγια του Θεού πρέσβε ημών, ιεράρχης θεόληπτος πάτερ σοφέ και πρόεδρος γορτίνης γεγονός θαυμάτων έγκλη απίστραψας. Άγια του Θεού πρέσβε ημών, χάσμα μέγαν του δράκοντος των προσευχών ενέπρισας λαμπάς κατά σου ορμήσαντος ιερότατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Ρωμαλαίο φρονήματι το δυσμενή κατέβαλες Ανδρίος και ορμές λεόντος η εγαλήνωσας και νίκαια οίκες στους αιώνας του νομήν. Ιερέ προκατήγγυλαν πάλε φωνέ του τόκου σου το βάθος, όνειν τας εκβάσεις είδομεν άφαντε. Πότρες μακάρις το ξύλο ενετάθη Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος διού πέπτωκε, ο ξύλο απατήσας το ενσίδελε αστής, Θεό το προσπαγέν της αρχή, το παρέχοντι την ειρήνη της ψυχής ημών. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε, σε το αίδημο ξύλο, ενώ ετάθε Χριστός, ή την εδέμ φυλάτουσα στρεφωμένη τροφέα, σταυρέη δέστη, το φρικτό δε χερουβίμ, ήξεν το σύ παγέντη Χριστό, το παρέχονται την ειρήνη της ψυχής ημών. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Υποκθονίω δυνάμεις αντίπαλοι του σταυρού φρύτουση, χαρατώμενο το σημείο, εν αέριο πολλούσι, ουρανίο γηγενών, γένος δεγόνι κάπτη Χριστό, το παρέχονται την ειρήνη της ψυχής ημών. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Μαρμαριγές ακυράτης, φανής ο Θείος Σταυρός, εσκοτισμένης έθνηση της εμπλάνη απάτης, το θείο φέγγος απαστράψας οικεί, το εν αυτό παγέντε Χριστό, το παρέχονται την ειρήνη της ψυχές ημών. Άγια του Θεού πρέσβε υπερημών, σύνε συνέσκεκας, ως ειρηνεύσας εκπαθονώσιε, νουν και ψυχήν, όθεν διαλύει στα σέριδας Χριστός των βασιλευόντων, καλώς πειθωμένος. Άγια του Θεού πρέσβε ημών, τας ακουάς υποθήσει βασιλεύων, τας ακουάς υποθήσει βασιλεύων, ο πιστός έλυσε έχρα μακράν, όλα εθρογενώσαν και την αδελφική νομόνια στέργη, θεόφρονευμένη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ή απριστός επιστάς δρόμι φωτίζεις, εκτελώ θαύματα και τους παθών βυθών ηχωμένους, προς όρμο γαλινών ή άσεων μάκαρ σοφός εκαλούμενος. Και νίγκια ήγες σώνας του νομήν, νέονος βρέφος ημίν, των προϊόνιων αιών τέτοκας, τελητικές της συνενεργίες, υπάρχοντα διπλούν ως άνθρωπον άμα, θεόντα και πανάμονα. Νοτίου θυρώσες πλάχνης παλάμας Ιωνάς, σταυροειδός διεκπεντάσας, το σωτήριον πάθος προδιατύπου σαφώς, όθεν τρίμερος εκδείς την υπερκόσμιν Ανάσταση και ζωγράφησε τους αρκύπρους παγέντος Χριστού του Θεού και τριημέρο εγέρση τον κόσμο φωτίσαντος. Άγιο του Θεού πρέσβη, δόξασε ο Θεός ημών, δόξασε. Ο γύρα καμφής και νόσο τριχωθείς, ανορθού το Ιακώβ χείρας αμύψας, την ενέργεια φαίνω του ζωηφόρου σταυρού, την παλαιότητα γεγάρ του νομικού σκιώδους γράμματος καινογράφησε, ο εν τούτο ως αρκή προσπαγής Θεός και την ψυχόλεθρο νόσον της πλάνης απείλας. Δόξασε ο Θεός ημών, δόξασε. Νεαζούσε στις παλάμας ο Θείος Ισραήλ, σταυροειδός κάρες εδήλου, ως πρεσβύτερο κλαίος ονομολάτρες λαός, υποπτευθείς όθε ούτως εξυπατήστε ού κυλίωσε των ζωηφόρων τύπων. Υπερέξει λαός γα Χριστού του Θεού, νεοπαγής ανεβώα σταυρό τυχιζόμενος. Άγια του Θεού πρέσβε περιμών. Ενεργή θησαυρών αδαπάνη των έχων εν καρδία σου Χριστών, ευμένιε ως περπυλών λελόγησε των χρυσών βασιλεύς, όν παρέσχεση. Άγιε του Θεού Πρέσπερ ημών, υψηλής εις καθέδραν κάθισας Πάτερ της ειρήνης φτεξάμενος πρόσδρυμα τη Εκκλησία άνωθεν, ού περνή τη προσκλήση εισεμνήνεται. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μη βραχείς αμαρτίες διέπλευσας βίου το κλειδόνιο το πολυόδυνο και τους λιμένας έφτασας ένθα δήμος ουσίων εφραίνεται. Και νίκαια ήγησον αστον αμήν. Επισέ καταβάσω ουράνιος όβρος χερσοθήσαν τη γη αϊπάρθενε θεογνωσίας νάματα καταρδεύσας πολύφορον έδειξε.
1: Ένα βίσο πτεσμάτων κυκλούμενο στην ανεξιχνία στον της ευσπλαχνίας σου επικαλούμε άβυσον. Εκφθοράς ο Θεός με ανάγαγε.
2: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Ησυχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών. Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Συ Γάρι ο Βασιλεύς ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και συ την δόξαν αναπέμωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Φωτίθε η κόλλα αυτή, παμακάριστε, φωτίζει σημά του πόθου ανυμνούντασε. Του επτύν και ένδοξον την Αγία Πάτρε μετάσταση. Ιεράρχα ευμένεια, πρεσβεύει γαραπαύστο υπερπάντων ημών.
1: Υπερπάντων ημών.
0: Ήχτηρον κύριε των Σονδούλων και συγχώρησον πάντα το φιλήματα νύν. Και δόρισε με το έλεο τη πλαχνία σου ή να ύμνησε δοξάζω απαύστο. Και τον πιστό σου θεράποντα θέψω δε τον πρόεδρο Κορτίνη σήμερο ρευμένιον. Τον φωστήρα γη πάση στο Μέγαν Κιμήλιο, τη Εκκλησία στο στήριγμα και τη Κρήτη στο Θείο Αγλάισμα. Πρεσβεύει γαραπαύσο υπερπάντων ημών.
1: Υπερπάντων ημών.
0: Τη 18η του αυτού μηνό μνήμη του Εναγή Πατρό ημών, Ευβενίου Επισκόπου Γορτίνη τη Κρήτη. Το λίο ρευμένιο σώμα Γορτίνη, πανευμενέ κατήδεν όμα κυρίου. 8η 10η θα είναι ευμένιο μεγαλύτερο. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Σοφία και Ειρήνη. Ειρήνη και σοφία τιμηθεί σε κάρας, σε την υπερνούν είδων ειρήνη λόγια. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης. Σώζει ραγίσα την Αριάδνη πέτρα, Χριστός γαρ αυτήν έσκεπε ζωής πέτρα. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κάστορος. Ούθυρο Κάστορα λανίρ της Γεννάδας ή μάλλον υπήν Ανδριάς προσεκίας. Τι αυτή μέρα μνήμη του Σου Πατρός Μωρομήλου. Τες αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.
1: Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, τον εν καμίνο του πύρος, τον Εβραίων της πέσης συγκαταβάν.

0: λαού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Και τα πάντων των Αγίων λιμονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα αναπέμπουσι, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και στην δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα εις το δείξαε το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Πατοκράτορ, Κύριε Αίμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημώνο καθήμενο στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε κενέσω το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλαιο τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτα να μαρτύ του φυλαχθήν ημάς. Ευλογητό η Κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλαιο σου εθμά καθάβιο ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε Φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος των αιώνα τα έργα των εκφυρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Γλώσσομε την αιωθινή δέηση ημών το Κυρίο.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλάβουν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
3: Άσχο Κύριε.
2: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
3: Άσχο Κύριε.
2: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
3: Άσχο Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
3: Άσχο Κύριε.
2: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
3: Άσχο Κύριε.
2: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επ' του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
3: Άσχο Κύριε.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
3: Κύριε.
2: Ότι Θεός ελέος εκτριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σε την δόξα να αναφέμπομεν Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύχια.

όσμα τη επιβλέπουν πάσαν πτήσεις. Συ εκκλίναμε το λαφιέναν της ψήσης του σώματος και δόμε θάσου Άγια Αγίων. Έκτινον την χείρα σου, την αόρτων εξαγίου κατοικητρίου σου και ευλογήσουν πάντα σε εμάς. Ήτι μάρτυμεν εκουσίως ή ακουσίως, αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συνεχώρησον, δόνομενος μην τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστήν το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναθέμωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, ειν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σοφία, όνε, βλεπιτός, εις τόσο πνεύμα.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί του έλεος σου και τα λήθειάν σου κατά νύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίνα, Άγιε επίσκεψε και ίασες ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτου βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άπτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφηση μη το φελήματα ημών ως και ημείς αφίε με τσοφλέτς ημών, και μη εις ενέκης ημάς πειρασμόν αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός μου πρόσχες μη, ειν ατί εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρία μου, οι λόγοι των παραπτωμάτων μου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
2: Ο Θεός μου και κράξουμε ημέρας και ο κοιτσκής ακούσει, και νυχτός και ο κοις, άνοι ανεμοί, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκείνησαν κεφαλήν, τες πρεσβείες.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε,
0: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη. Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος ευασίλευσεν οργιζέστος αν λαρή,
0: ο Θεός ο
1: καθήμερος επί των ηχεδουδήν ψαλευτεί το Υγιή.

εχθρού καθελούσα. Στέφος χαριτοπλοκών εκ Θεού επομίσω. Ω να πισώπη μαρτής εκτένος, ελεηθήνε του σέμα

του όχλου, όντως και μη εχόντων τη φάγωση. Προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, λέγει αυτής: «Σπλαχνίζομαι επί των όχλων, ότι ήδη ημέρε τρεις προσμένουσι μη και ουκ έχουσι τη φάγωση. Και αν απολύσω αυτούς νήστις εις οίκων αυτών, εκληθήσονται εν τη οδό. Την έσγαρα αυτών απομακρώθεν οίκασι, και απεκρίθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού, πόθεν τούτους δινήσετε τις όδε χορτάσε άρτων επερημίες, και επιρώτα αυτούς πόσους έχετε άρτους, ιδε είπων επτά, και παρήγγειλε το όχλο αναπεσύν επί της γης, και λαγών τους επτά άρτους ευχαριστήσας έκλασε, και δίδου τις μαθητές αυτού, ή να παρατηθώσει, και παρέθηκαν το όχλο. Και είχον ηχθίδια ολιγά, και αυτά ευλογήσας είπε παρατηθένε και αυτά. Έφαγορ δε και εχορτάστησαν, και ήραν περισσέρματα κλασμάτων επτά σπυρίδας. Ήσαν δε ως τετρακισχύλοι και απέλυσεν αυτούς. Και βάς ευθύς εις το πλοίο μετά των μαθητών αυτού, ήλθε εις τα μέρη δάλα.

Poneono. Amen. Ιουδαί φόμεν, Κύριε Ιησού, εις άξιος των συνδεμένων σκηνές, κύριες φορές προσέχεσαι, η προσεγγίζει, η εκπλήρηση βασιλεύτης τόξης, του άρου διακορίνηση, μέρα και κομμερούν για αυτές τις βραδιές ανάμεση. Αλλά όμως την άνθρωπο του μητώσουν ανθρωπή αναπέμψε, ξέρω ένας άνθρωπος και αρχαίος

Ιησούς Χριστός και κάνω σώμα με την δυνάμη του Αγίου Σου. Τα ποθούμε τα μέρη, τα νόσου μας ιδέα, τα νόσου μας ιδέα.

Τις μισούς είναι και αγαπώ σημάς ο Θεός.

0: El Masia ufándote in de aini che Iisus eonas ton eonon
1: της Αρχιερωσύνης
2: της Αρχιερωσύνης
1: της Αρχιερωσύνης της Αρχιερωσύνης
3: της Αρχιερωσύνης
1: της Αρχιερωσύνης
3: της Αρχιερωσύνης
1: της Αρχιερωσύνης της

γεννή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπους διεννή μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρποθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα τη δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζώοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσωπώ Ανάσταση νεκρών

σύγχρονο γυρίσου ή ως κοντεύμα σου πάει. Στη εκπομπή όντως στο είναι οι μας παρήγαγες και τράπεζες βασανές ασφάλιν και καπές της πάντα ποιών, έως οι μάσεις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου Αγίο. Υπερ πάντων ονείσμεν και ον ουκείσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξεστε κατεξίωσας και της παρεστήκας σε χιλιάδες εχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσε αυτερωτά.

πρώτο περιπερημόνιο γεννημένο του σταυρού του τάφου της θηβαίων Αστάσεως της ουρανούς αναβάσεως και δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και Δόξου πάλι παρουσίας.

και άνη μνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών,

0: των Αγίων μνημονεύσαντες, έπειτε τη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και το αιρών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάς.

ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μη το φιλίδι.

και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός η. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Προσκύνη Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, εξαγίου κατοικτερίου σου και από θρόν δόξη βασιλεία σου και ελθέης του Αγία σε εμάς, ο άνθρωπο Πατρίς καθημενός και όλη ημίνα ορά των συνών, και καταξίωσουν την κρατεά σου χειρή με τα δούνε ημίν του αχράντου σωματός και του τιμίου αίματος και διημών παντή των λαών. Δώσου Θεό.

Μελίσετε και διαμελίσετε. Ο αμνός σου Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε στιωμένος και μη δέποτε απονόμενος λάθος μετέχοντας αγιάζων. Ιησούς Χριστός νικά, πλήρω από δύο πίστεως πνεύματος Αγίου.

0: Σωτηρία ανεργά σου εν μέσω της γης Χριστέ
1: Θεός.
0: Αλληλούια.
1: Ζέστης πίστεως πλήρης πνεύματος Αγίου. Αμήν. Thank you.

0: Ik schot het op wel zo'n mooie pas dat je die hopstand doet. Ik schot het op wel zo'n mooie pas dat je die hopstand doet.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Λαούς κόσμων και διαφτάξω ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Ρέξο.
0: Την ημέραν πάσαν τελεία, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωρε της άμενη, εαυτούς και αρίους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Αγιασμός ημών, και στην δόξα να πέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

Ο ευλογούν τους ευλογούντας, σε Κύριε και αγιάζουν, σε φυσί πεπιθώντας, σώσουν του λαόν σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγία σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εσύ την καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

0: Ελθία φημάστια, φλούδια χάρ και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των παπεγίσων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Εκουρανίων, Θείων Οερών Αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Μίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Εραγή Πατρό Σιμών Αρχιεπισκόπου των Τελεπόρεων Σιμών του Ισοστόμου και την Θεία Μισθαγωγία ανετελέσαμεν. Των Αγίων και Νικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, του Εναγή Πατρό Σιμών Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνη τη Κρήτη, τη Αγία Ενδόξα Λίγο Μάτριο Αριάννη, που και την Λίγη επιτελούμε και πάντα των Αγίων, ελεήσει και σώσε η μάσου αγαθό και φιλάνθρωπο ή ελεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Βιάς και φυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας και βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι 18 του μηνός Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 που ξεκίνησε την 31η Αυγούστου και έχει ως θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 με βάση το αφιέρωμα. Στις 9.30 αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας, εκδόσεις Ακρίτας». Στις 10. «Αυτοκράτορας εναντίον Πάπα». Δύο αξιώσεις εξουσίας στον ίδιο κόσμο που διεκδικούν αποκλειστικότητα και καθολικό εύρος με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11. Η έννοια της χριστιανοσύνης. Πολιτική ενότητα μέσω κοινής πίστης με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12. Το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στη 1. Οι σταυροφορίες ως θρησκευτική και πολιτική επιχείρηση με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 αναγνώσματα ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Στις 5 «Ιερός πόλεμος εντός της Δύσης, θεολογία της βίας και ηθικά όρια» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 «Η ιερά εξέταση, πίστη, έλεγχος και κοινωνική πειθαρχία» με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Σπασμένη συνειρμή» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού, εκδόσεις «Δόμος». Στις 8 η Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 9 είναι η ακολουθία του αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το Αηδόνι της Ανατολής» Ιωάννης ο Χρυσόστομος της Ζωής Κανάβα, εκδόσεις Αρμός. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.
1: Η ώρα είναι 8.

Σήμερα, 18 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης της Κρήτης του Θαυματουργού. Τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης της Κεμαρίας επωνομαζομένης από την Φρυγία. Επίσης των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας και Ειρήνης, Κάστορος και Θεοδόρας, τη μνήμη του Οσίου Ρωμίλου, τη μνήμη του Αγίου Αρκαδίου Επισκόπου Νόβγκορονδ και των Αγίων Μαρτύρων Βιδζίν, Ελιζαβάρ και Σαβέλ, οι οποίοι ήταν πρίγκιπες της Γεωργίας.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Όσιο Ρωμίλο, ο οποίος γεννήθηκε κατά το 1300 στην παραδουνάβια πόλη Βυδίνιο από ευσεβείς γονείς, πατέρα Έλληνα και μητέρα Βουλγάρα. Κατά το Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Ράικος. Από την παιδική του ηλικία έδειχνε πόθο για τη μάθηση και οι διδάσκαλοί του, θαυμάζοντας τη σοφία και τη σύνεσή του, τον αποκαλούσαν παιδαριογέροντα. Όταν ανδρώθηκε για να αποφύγει το γάμο που σκέπτονταν οι γονείς του, έφυγε κρυφά σε μοναστήρι της επαρχίας του Τυρνόβου. Εκεί, μετά την κανονική δοκιμασία, εκάρι μικρόσχημος με το όνομα Ρωμανός και διακονούσε με πολύ ευλάβεια στο ναό ως εκκλησιαστικός. Την ίδια εποχή, ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης αναχώρησε με τους μαθητές του από το Άγιο Όρος και εγκαταστάθηκε στα παρόρια σημερινή Στράντζα, στα βυζαντινοβουλγαρικά σύνορα. Όταν ο Ρωμανός άκουσε για τον διδάσκαλο αυτόν της νοερής προσευχής και του ησυχαστικού βίου, ζήτησε ευλογία από τον ηγούμενο να τεθεί υπό την καθοδήγησή του. Μαζί του πήρε και άλλον αδελφό, τον Ιλαρίωνα. Ο Όσιος Γρηγόριος τους δέχτηκε με πολύ χαρά και καθώς ο Ρωμανός ήταν δυνατός με ισχυρή κράση, του ανέθεσε τις βαρύτερες και κοπιαστικότερες υπηρεσίες, τις οποίες εκτελούσε με απόλυτη υπακοή. Μετέφερε ξύλα και πέτρες από το όρος, νερό από το ποτάμι που έρεε στους πρόποδες και έφτιαχνε τον πυλό για τις οικοδομές. Παράλληλα, διακονούσε στο μαγειρίο και στο ζυμωτήριο της Μονής και είχε τη φροντίδα των ασθενών αδελφών. Του ανατέθηκε επίσης η περιποίηση ενός ηλικιωμένου μοναχού, ασθενούς και θυμώδους, ο οποίος εξαιτίας των ασθενειών του έπρεπε να τρώγει μόνο φρέσκα ψάρια. Ο Ρωμανός υπηρετούσε το σκληρό εκείνο γέροντα με θαυμαστή πραότητα και μακροθυμία και ψάρευε στο ποτάμι. Το χειμώνα που τα νερά ήταν παγωμένα, έσπαζε τους πάγους και με τα πόδια γυμνά στο ψυχρότατο νερό, ψάρευε με την απόχη. Με τον τρόπο αυτό ο Ρωμανός γινόταν μάρτης κατά προαίρεση, καθώς θυσίαζε τη ζωή του κάθε στιγμή υπέρ της αγάπης του πλησίων. Μετά το θάνατο του ασθενούς γέροντος και του Οσίου Γρηγορίου, ο Ρωμανός, τον οποίον όλοι αποκαλούσαν Καλορωμανό, υποτάχθηκε μαζί με τον Ιλαρίωνα και σε έναν άλλο γέροντα. Οι ληστές όμως που λιλατούσαν τα μέρη εκείνα και κατατυρανούσαν τους μοναχούς, τους ανάγκασαν να αναχωρήσουν στην στάραζα αγορά της Βουλγαρίας, όπου σύντομα εκοιμήθη ο γέροντάς τους. Έκτοτε ο Ρωμανός υποτάχθηκε στον Ιλαρίωνα, επειδή ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία. Όταν ο τσάρος των Βουλγάρων Ιωάννης Αλέξανδρος κατεδίωξε τους ληστές, επέστρεψαν στην ερημική ησυχία των παρορίων για να συνομιλούν με τον Θεό δια της νοεράς προσευχής. Με τις αρετές οι οποίες του είχαν γίνει η δεύτερη φύση και την αδιάλειπτη ευχή, ο Ρωμανός αξιώθηκε να λάβει από το Θεό πολλά χαρίσματα, ιδιαίτερα το χάρισμα των αηρώων δακρύων. Αργότερα, με την ευλογία του Ιλαρίων, αποσύρθηκε σε τέλεια μόνωση για να εντρυφά απερίσπαστος στις θείες θεωρίες. Αφού έζησε πολλά χρόνια κατά αυτόν τον τρόπο, εκάρι μεγαλόσχημος με το όνομα Ρωμίλος. Οι Τούρκοι σε επιδρομές τους κατέστρεψαν το μοναστήρι και Όσιος Ρωμίλος με το μαθητή του Γρηγόριο κατέφυγαν στο Άγιο Όρος, όπου εγκαταστάθηκαν στα Μελανά κοντά στη Μεγίστη Λαύρα. Οι Αγιορείτες μοναχοί σύντομα αναγνώρισαν τις αρετές του και τον επισκέπτονταν συχνά χάρη ψυχικής ωφελίας. Διέκοπταν όμως την αγαπημένη του ησυχία και αναγκάστηκε να αναχωρήσει σε απομονωμένο κελί στους πρόποδες του Άθο. Την εποχή αυτή, μετά την ήττα του σερβοβουλγαρικού στρατού του Ιωάννη Ούγκλεση από τους Οθωμανούς και το θάνατο του ίδιου στη μάχη του Εύρου, ακολούθησε εισβολή των άτακτων Οθωμανικών στρατευμάτων στη Θράκη και τη Μακεδονία. Τότε πολλοί μοναχοί, φοβούμενοι τη γενική ανασφάλεια των καιρών, έφυγαν από το Άγιο Όρος. Παρακινούμενος και Όσιος Ρωμίλος αναχώρησε στην Αυλώνα της Αλβανίας. Το διάστημα που έμεινε εκεί διόρθωσε τα διεστραμμένα ήθη των κατοίκων και τους δίδεξε την ορθή πίστη, διότι είχαν απομακρυνθεί πολύ από τον χριστιανισμό. Ποθώντας όμως την ησυχία, απομακρύθηκε στη Μονή της Θεοτόκου στη Ραβάνιτσα της Σερβίας. Ο τόπος αυτός υπήρξε και η τελευταία επίγεια διαμονή του, διότι ύστερα από λίγο απήλθε προς Κύριον. Ο τάφος στον οποίο οι μαθητές του ενεταφίασαν το πολύαθλο σώμα του αναδίδει άρρητη ευωδία. Επιτελούνται δε συνεχώς θαύματα και ιάσεις στους προσερχομένους με πίστη.

Θα περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις και ίσως κάποιες τοπικές βροχές στην Κεφαλονιά. Στα δυτικά τμήματα της χώρας, στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Μακεδονία κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η μεταφορά σκόνης στην ατμόσφαιρα θα συνεχιστεί κατά τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα, αλλά τις απογευματινές ώρες θα εξασθενήσει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 ως 28 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 ως 31, στην Ήπειρο από 12 ως 29, στη Θεσσαλία από 13 ως 32, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 13 ως 30, στην Πελοπόννησο από 11 ως 28, στην Κρήτη από 12 ως 28, στα Επτάνησα από 17 έως 27, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 16 ως 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο κατά τις πρωινές ώρες. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και στο βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς κυρίως από δυτικές διευθύνσεις. Για την Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη. Έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 324 ο Μέγας Κωνσταντίνος νικάνω τον Λυκίνιο, με συγχωρείτε, στη μάχη της Χρυσούπολης. Το 1091 γεννιέται ο Βυζαντινός πρίγκιπας Ανδρόνικος Κομνηνός. Το 1739 υπογράφεται η συνθήκη του Βελιγραδίου, με την οποία το Βελιγράδι παραχωρείται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Την ίδια χρονιά ο Αμερικανός πρόεδρος George Washington θέτει το θεμέλιο του Καπιτολίου που στεγάζεται το Κογκρέσο. Το 1810 η Χιλή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Η 18η Σεπτεμβρίου εορτάζεται στη Χιλή ως ημέρα ανεξαρτησίας. Το 1812 μεγάλη πυρκαγιά στη Μόσχα κατακαίει το 90% των σπιτιών και χίλιες εκκλησίες. 1834 η Αθήνα να κηρύσσεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της Αντιβασιλείας. Πριν την Αθήνα, πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους ήταν το Ναύπλιο. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα στη συνέχεια της εκπομπής. Το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. Το 1931 με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. 1943, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο Μουσολίνι ζητά από τους Ιταλούς να στρέψουν τα όπλα εναντίον των συμμάχων. 1943, στην Κεφαλονιά 9.600 Ιταλοί σφαγιάζονται από τους Ναζί. Μόνο 40 καταφέρνουν να γλιτώσουν. 1943, στην Πολωνία περίπου 260.000 Εβραίοι βρίσκουν το θάνατο από τους Ναζί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Σομπιντόρ. 1946, η Εντίθ Πιαφ δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η Γαλλίδα τραγουδίστρια, δίνει συναυλία στην Αθήνα. Το 1963 στην Τζακάρτα της Ινδονησίας 10.000 άτομα καίνε την πρεσβεία της Βρετανίας διαμαρτυρόμενοι για την δημιουργία της Μαλαισίας. Το 1981 καταργεί τη θανατική ποινή στη Γαλλία. Το 1990 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αναθέτει στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996, σβήνοντας το όνειρο των Ελλήνων που περίμεναν την ανάληψή τους από τη χώρα μας. 1997, σε δημοψήφισμα στην Ουαλία, οι κάτοικοι με πλειοψηφία 50,3% έναντι 49,7% αποφασίζουν τη συγκρότηση του δικού τους κοινοβουλίου. 2005, η Θάλια Κουτρουμανίδου και η Μαρία Τσιρατσιάνη κατακτούν το χάλκινο μετάλλιο στο Open του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Beach Volley στο Μπαλί. 2006, η 40χρονη Αμερικανίδα Ιρανικής καταγωγής επιχειρηματίας Ανουσέχ Ανσαρή γίνεται η πρώτη γυναίκα τουρίστρια στο διάστημα, επιβαίνοντας στο ρωσικό διαστημόπλιο Σογιούς, το οποίο εκτοξεύτηκε από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

0: Το 1834, με διάταγμα της αντιβασιλείας του Όθωνα, η Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους. Μέχρι εκείνη την ώρα η κυβέρνηση γιος έδρα της το Ναύπλιο. Οι πόλεις που προτάθηκαν μεταξύ άλλων ήταν η Κόρινθος, τα Μέγαρα, ο Πειραιάς, το Άργος, καθώς και το Ναύπλιο, η μέχρι τότε πρωτεύουσα της χώρας. Προσωπικότητες της εποχής, πολιτικοί αλλά και επιστήμονες, αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι κλπ. Πήραν μέρος στη συζήτηση για το αν πρέπει να γίνει η Αθήνα πρωτεύουσα, προσπαθώντας να επηρεάσουν τις εξελίξεις. Τελικά η Πλάστιγκα έγειρε προς την Αθήνα, η οποία το Σεπτέμβριο του 1834 ανακηρύχθηκε σε βασιλική καθέδρα και πρωτεύουσα. Ήταν η μόνη πόλη που μπορούσε να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα με το τελειότερο δημιούργημα του ανθρώπου, τον Παρθενώνα. Πώς όμως ήταν η Αθήνα αυτήν την περίοδο? Η Αθήνα το 1834 δεν ήταν έτοιμη για τον ηγεμονικό ρόλο της πρώτης πόλης του κράτους. Έχοντας χάσει προπολού την έγκλη της αρχαίας εποχής και μενοπάτα σημάδια από μάχες που διεξήχθησαν στο έδαφος της, η Αθήνα ήταν, θα έλεγε κανείς, ένα μεγάλο χωριό που αριθμούσε μόλις 10.000 κατοίκους και περίπου 170 κατοικίες και κατεστραμμένα κτίρια. Από τα μεγάλα προβλήματα της νέας πρωτεύουσας ήταν η έλλειψη συστήματος ίδρευσης, καθώς και η ανυπαρξία δημόσιου φωτισμού και συγκοινωνιών, ενώ υπήρχε παντελής έλλειψη υπηρεσιών ή άλλων κοινωνικών δομών. Ο Όθωνας ανέθεσε την ανοικοδόμηση της Αθήνας στον Έλληνα αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη και τους Βαβαρούς Σούμπερτ και Λέο Βον Κλένζ, με αυστηρή εντολή να μην καταστραφούν οι αρχαιολογικοί χώροι. Για την προστασία των αρχαιοτήτων, ο Όθωνας εξέδωσε διάταγμα που απαγόρευε την κατασκευή ασβεστοκάμινων σε απόσταση 2.500 μέτρων από τα αρχαιοελληνικά λείψανα, ώστε να μην φθαρούν οι αρχαιότητες. Μέσα σε 4 χρόνια κτίστηκαν στην Αθήνα περίπου 1.000 κατοικίες, πολλές αυθαίρετες και κακώς οικοδομημένες, χθαμαλάς, πενιχράς, εξωτερικής και εσωτερικής όψεως, άνευ ακρογωνιαίων λίθων, άνευ σχεδίων, συνεσφυγμένας περί στενάς, ανομάλους και ακαθάρτους οδούς, όπως αφηγούνται οι μαρτυρίες της εποχής. Ο Όθωνας απαγόρευσε τη λατόμηση στους όρους νυμφών, Αγχέστου, στρέφη δηλαδή, Φιλοπάπου και Λυκαβητού, εξέδωσε διατάγματα με αυστηρή εντολή να κατεδαφίζεται αμέσως κάθε αυθαίρετο που κτίζεται πλησίων των αρχαιοτήτων, ενώ διέταξε να γκρεμιστούν άμεσα όσα κτίστηκαν στις παρυφές της Ακρόπολης. Εξαιτίας των αυθαιρέτων έχασε τη δημοτικότητά του στις φτωχές μάζες, αλλά ο ίδιος επέμενε να εκδίδει και άλλα διατάγματα. Στα επόμενα χρόνια η Αθήνα αποτέλεσε πόλο έλξης για τους Έλληνες που έφθαναν από όλα τα μέρη της χώρας. Το 1896, στην έναρξη των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, η πρωτεύουσα είχε αλλάξει ριζικά την όψη της, είχε επεκταθεί χωρικά, αριθμούσε περίπου 140.000 κατοίκους και αποτελούσε το εμπορικό και πνευματικό κέντρο της χώρας. Από το 1833 ο αρχιτέκτονας Σταμάτης Κλεάνθης μαζί με τον συνάδελφό του Έντουαρτ Σάουμπερτ είχαν εκπονήσει το πολεοδομικό σχέδιο των Αθηνών, το οποίο προέβλεπε τη διάνοιξη μεγάλων δρόμων, τη δημιουργία πλατιών και πάρκων, τη δεντροφύτευση δημόσιων εκτάσεων κλπ, ώστε η νέα πρωτεύουσα να έχει την όψη μιας ευρωπαϊκής πόλης. Το καλοκαίρι του 1834 ήρθε στην Ελλάδα και επί ένα μήνα έμεινε στην Αθήνα ως απεσταλμένος του βασιλιά της Βαφαρίας και πατέρα του Όθωνα Λουδοβίκου του Πρώτου, ο Γερμανός αρχιτέκτονας Λέο Βον Κλένζε, με την εντολή να εκφράσει την άποψή του για το χώρο όπου έπρεπε να αναγερθούν τα ανάκτορα και για τη διαμόρφωση του πλεοδομικού σχεδίου που είχε εκπονηθεί και που η υλοποίησή του ήταν πολυδάπανη. Ο Κλένζε υιοθέτησε τις βασικές αρχές του σχεδίου των Κλεάνθη και Σάουμπερτ, όμως μείωσε την έκταση των δημόσιων χώρων καθώς και την περιοχή επέκτασης της πόλης, ενώ άλλαξε την πυκνότητα και το σύστημα δόμησης των κτηρίων, προτείνοντας τη συνεχή δόμηση που κατά τη γνώμη του ανταποκρινόταν στο χαρακτήρα της μεσογειακής πόλης. Οι βαβαροί μηχανικοί, οι οποίοι εφάρμοσαν το τροποποιημένο σχέδιο του Κλένζε, έφτασαν στην υπερβολή με συνέπεια να διανοίξουν στενούς δρόμους όπως αυτούς που βλέπουμε στην Πλάκα και στο Ψηρή. Σε σύγκριση με τους δρομίσκους αυτούς, η οδός Ερμού ονομαζόταν ο Μεγάλος Δρόμος. Σε αυτόν άνοιξαν τα πρώτα καταστήματα, όπου η βασίλισσα Αμαλία έβρισκε ό,τι και στα ανάλογα καταστήματα των γερμανικών πόλεων. Όμως η εμπορική κίνηση, τουλάχιστον ως το 1880, περιοριζόταν από την πλατεία Συντάγματος ως την Καπνικαρέα. Πέρα από την Καπνικαρέα και ως την οδό Αιώλου είχαν ανοίξει κουρία. Οι κουρίες κρεμούσαν έξω από τα μαγαζιά τους λευκές πετσέτες και χάλκινες λεκάνες, τα εμβλήματα της τέχνης τους. Στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Αιώλου βρισκόταν το καφενείο «Η Ωραία Ελλάς», ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της πρωτεύουσας κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Η αίθουσα του σφαιριστηρίου που λειτουργήσε ως το πρώτο χρηματιστήριο των Αθηνών. Από το ύψος της οδού Αιώλου και ως το μοναστηράκι υπήρχαν μερικά ιαλοπολία και λαϊκά ζαχαροπλαστεία. Επί της οδού Αθηνάς ήταν ο σταθμός των αμαξιών και σε μικρή απόσταση προς τους Αγίους Ασωμάτους το χάνι του Τζαμτζή, όπου κατέλυαν με τα υποζύγια τους οι αγρότες που έρχονταν από τα γύρω χωριά. Στην εμπορική αρτηρία των Αθηνών, την οδό Ερμού, συνέβησαν πολλά γεγονότα τα οποία επηρέασαν την πολιτική ζωή του τόπου. Την οδό Αθηνάς οραματίστηκαν οι Κλεάνθες και Σάουμπερτ ως έναν φαρδί δεντρόφυτο δρόμο με θαυμαστά οικοδομήματα από την Ομόνιο στην Ακρόπολη. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό ποτέ δεν υλοποιήθηκε, αν και ο δρόμος περιλαμβάνει πολλά νεοκλασικά κτίρια και η οδός Αθηνάς έμελε να σηκώσει το βάρος της εμπορικής δραστηριότητας της πόλης. Αυτό το βάρος ήταν αρκετό για τη μετάβαση του δρόμου από το όνειρο στην εγκατάλειψη και την παρακμή. Το σχέδιο οικοδόμησης των ανακτόρων στον κεραμικό εγκαταλείφθηκε. Τότε ο δρόμος πήρε το χαρακτήρα μιας αμυγός εμπορικής και βιομηχανικής οδού, ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία του εργοστασίου Φωταερίου σε συμβολή με την Ιερά Οδό. Η γειτονιά αυτή, το Γκάζι ή Γκαζοχώρι Φωταέρι, εμφανίστηκε αρκετά χρόνια μετά την ίδρυση του πρώτου κράτους και πήρε το όνομά της από το εργοστάσιο Φωταερίου που κτίστηκε στην περιοχή το 1857 και λειτουργήσε λίγα χρόνια αργότερα από τη γαλλική εταιρεία γκαζιού με σκοπό να προσφέρει στο φωτισμό της πόλης. Η οδός Πειραιώς είναι ένας από τους παλιότερους δρόμους της Αθήνας. Στην πράξη, η ιστορία και ο ρόλος της ως άξονα σύνδεσης της Αθήνας με τον Πειραιά ξεκινάει από την αρχαιότητα. Το πρώτο σχέδιο της Αθήνας προέβλεπε τη δημιουργία των ανακτόρων στην περιοχή του Κεραμικού και έτσι η περιοχή αυτή έμελε να γίνει το κέντρο συρροής οικογενειών Ελλήνων της αστικής τάξης, ενώ έτυχε και του ενδιαφέροντος πλήθους ξένων. Τα αναφιώτικα στην Πλάκα. Τον Μάιο του 1837 στην οδό Θόλου στην Πλάκα, από το σπίτι του αρχιτέκτονα Κλεάνθη ιδρύεται το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο. Δύο χρόνια μετά θα ξεκινήσει η ανέγερση του νέου πανεπιστημίου στη θέση που βρίσκεται σήμερα και φέρει το όνομα του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Την ίδια χρονιά ο κυβερνήτης δωρίζει στην Αθήνα την Εθνική Βιβλιοθήκη που μέχρι τότε είχε την έδρα της στην Αίγινα. Πλατεία Ομονίας πρόκειται για την πιο παλιά πλατεία της Αθήνας. Το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο των Κλεάνθη και Σάουμπερτ προέβλεπε το κτίσιμο των ανακτόρων στο χώρο. Αργότερα προγραμματίστηκε η ανέγερση του Ναού του Σωτήρος, όμως τα σχετικά κονδύλια διατέθηκαν για την ανέγερση του Μητροπολιτικού Ναού. Το 1846 στο χώρο δημιουργήθηκε η πρώτη πλατεία που ονομάστηκε Πλατεία Ανακτόρων, μετέπειτα Πλατεία Όθωνος, ενώ μερικά χρόνια αργότερα πήρε το σημερινό όνομά της από τους όρκους για Ομόνια που έδιναν οι αντίπαλες πολιτικές παρατάξεις. Πολύ γρήγορα έγινε η κεντρική πλατεία της πόλης, αποκτώντας και διατηρώντας μέχρι σήμερα τον έντονο εμπορικό της χαρακτήρα. Να πούμε δύο λόγια και για τα καφενεία της Αθήνας. Πριν από τα χρόνια του Όθωνα, το πρώτο καφενείο της πόλης ήταν το Πράσινο Δεντρί, που άνοιξε στην Ιερά Οδό. Αμέσως μετά την ανακήρυξή της ως πρωτεύουσας του κράτους, άνοιξε το καφέ Μπέλα Γκρέτσια, που αργότερα μετονομάστηκε σε Ωραία Ελλάς. Βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Αιώλου. Υπήρξε για αρκετά χρόνια σημαντικό στέκι διανοουμένων και πολιτικών της εποχής. Ακολούθησαν πολλά γνωστά καφενεία στο κέντρο της Αθήνας. Το τραμ. Τον Δεκέμβριο του 1835 υπεγράφει σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και τη γερμανική εταιρεία Strom για την εγκατάσταση της πρώτης συγκοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Πειραιά με άμαξες. Το 1857 ανατέθηκε σε ιταλική εταιρεία η κατασκευή σιδηροδρόμου από την Αθήνα ως τον Πειραιά. Το 1889 κατασκευάστηκε η πρώτη επέκταση του σιδηροδρόμου από το Θησίο προς την Ομόνια μέσω της γραμμής που περνά από την αρχαία αγορά από το Θησίο έως το Μοναστηράκι και της πρώτης υπόγειας σύραγγας που ξεκινάει από το Μοναστηράκι.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακρότες, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Καλή σας ημέρα, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε αυτήν την ώρα είναι η αρχαία Ευρωπός, η Ευρωπαίων πόλης, όπως είναι γνωστή από μια επιγραφική μαρτυρία του 2ου αιώνα π.Χ. Στην αρχαία Ευρωπό, λοιπόν, στο Κιλκής, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, η απόδοση των έργων φωτισμού του αρχαιολογικού χώρου και το στέγαστρο προστασίας του ελληνιστικού κεραμικού κλιβάνου. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για την αρχαία Ευρωπό και τη σημασία της. Θα μείνουμε και σήμερα λίγο σε αυτό το θέμα. Να καλωσορίσουμε την κυρία Γεωργία Στρατούλη, την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Κιλκής Ημαθίας, την οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε αυτήν την ώρα. Κυρία Στρατούλη, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που μας δίνετε την να παρουσιάσουμε στοιχεία τόσο έτσι της αρχαίας Ευρωπού αλλά και της δράσης της εφορίας αρχαιοτήτων Κιλκής και σε αυτή την σπουδαία μακεδονική πόλη αλλά και γενικότερα έτσι, στον αρχαιολογικό πια χάρτη της χώρας μας. Νομίζω ότι μπαίνει δυναμικά και αυτή η πόλη, όπως ακριβώς είπατε και πριν, και από την απόδοση νεότερων μνημείων.
0: Κυρία Στρατούλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή. Να ακούσουμε λίγο μουσική για να το λύσουμε, για να σας ακούμε έτσι πιο καλά.

0: Νομίζω ότι έχει αποκατασταθεί η τηλεφωνική επικοινωνία. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι συνομιλούμε με την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Κιλκή Συμμαθίας, την κυρία Γεωργία Στρατούλη, για μία πολύ σημαντική θέση, την αρχαία Ευρωπό. Κυρία Στρατούλη, καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα σε όλους σας, ελπίζω να ακούγω.
0: Τώρα σας ακούμε πολύ καλά και χωρίς διακοπές.
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μας έχετε μιλήσει και στο παρελθόν για τη σημασία αυτής της θέσης και καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα έργα δεν τελειώνουν, συνέχεια προχωράμε, συνέχεια υπάρχει έτσι μία εξέλιξη και γίνονται έργα για την ακόμη καλύτερη λειτουργικότητα του χώρου και για να είναι πιο καλή η πρόσβαση των επισκεπτών Ελλήνων και ξένων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι όπως το λέτε, σταδιακά με τα έργα που γίνονται αρχίζει να αναδεικνύεται και να αναδύεται, όπως χαρακτηριστικά είπε η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού, ένας νέος αρχαιολογικός χώρος με μια νέα δυναμική. Πολύ σύντομα,
0: μάλιστα,
1: εγώ θα πω ότι θα υπενθυμίσω, ότι υπενθυμίσατε κι εσείς στην αρχή αυτής της εκπομπής, ότι η αρχή Ευρωπός συνδέεται τιμολογικά με την ίδια την Ευρώπη. Και ότι υπήρξε σημαντική πόλη της αρχαίας Μακεδονίας, αναπτύχθηκε σε στρατηγική θέση στην κοιλάδα του άλλοτε πλωτού Αξίου ποταμού και βρίσκεται στους πρόποδες του δεσμευμένου πάικου. Αυτά τα στοιχεία, η κοιλάδα του Αξίου και τα δασικά της στοιχεία δίπλα της, υποδεικνύουν τις εξοχές παραγωγικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Βρίσκεται μόλις 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την Πέλα. Έτσι, το κέντρο έτσι, του Μακεδονικού Βασιλείου από τον 4ο αιώνα και μετά. Θα έλεγα ότι με τα νέα έργα που αποδόθηκαν βασικά δύο σημαντικές. Η μία ήταν ο φωτισμός του οργανωμένου επισκέψιμου χώρου μιας περιοχής εκτείνεται σε 21 περίπου στρέμματα. Με αυτά ολοκληρώθηκε, ενισχύθηκε αν θέλετε, όχι μόνο η ασφάλεια του χώρου, αλλά η ίδια η αισθητική του και η λειτουργικότητά του κατά τις νεκτερινές ώρες. Σήμερα λοιπόν μπορεί κανείς να χαίρεται μουσικές εκδηλώσεις στον ανοιχτό χώρο πάνω από 7 στρέμματα που έχουμε δημιουργούνται πλέον εκδηλώσεις με μια επισκεψιμότητα θα έλεγα σημαντική. Πρόσφατα λοιπόν γιορτάσαμε την Πανσέλινο και επίσης είχαμε την τιμή να φιλοξενηθεί μια σπουδαία εκδήλωση μουσικής και ποίησης. Τιμήσαμε λοιπόν τα 50 χρόνια από το θάνατο του Νίκου Καβαδία με την παρουσία αυτής της εκδήλωσης «Τραγουδάμε Καβαδία» 50 χρόνια μετά του κέντρου του πολιτιστικού κέντρου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σπουδαίες εκδηλώσεις με πάνω από 1.000 άτομα, 1.200-1.500 άτομα είχαμε τις εκδηλώσεις και οι δυνατότητες έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες με το φωτισμό του αρχαιολογικού χώρου. Υπάρχει μια ιδιαίτερη αισθητική το βράδυ, φαίνονται στο βάθος των εκδηλώσεων η περιοχή των ταφικών μνημείων των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων και των παλαιοχριστιανικών και το δεύτερο έργο το οποίο αποδόθηκε, το οποίο ανήκε σε ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, έγινε με τη χρηματοδότηση του προγράμματος LEADER, είναι το στέγαστρο το οποίο προστατεύει πλέον το υπόκαυστο ενός κλιβάνου στην περιοχή των εργαστηρίων της αρχαίας πόλης, εκτός των τυχών της.
0: Καταλαβαίνουμε, κυρία Στρατούλη, από αυτά που μας λέτε ότι στόχος της εφορίας αρχαιοτήτων είναι αυτός ο πολύ σημαντικός τόπος. Πολύ σημαντικός όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά για όλους τους Ευρωπαίους να έχει μια συνέχεια ο επισκέπτης. Δεν θα έρθει μόνο να δει τι έχει μείνει από το παρελθόν, αλλά θα δει και το σήμερα του αρχαιολογικού χώρου, που μεταξύ άλλων είναι αυτό το οποίο περιγράψατε. Αφιέρωμα στον Καβαδία, βραδιά αρχαίας λύρας. Να θυμηθούμε ότι στο κέντρο ενημέρωσης αρχαίου Ευρωπού λειτουργεί και έκθεση.
1: Ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Ωραία. Ναι, ακριβώς. Στο κέντρο ενημέρωσης, λοιπόν, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται για δύο μεγάλα κεφάλαια, για την ίδια την βιογραφία της πόλης, από την Ευρώπη του μύθου στην Ευρώπη των... στην Ευρωπό, συγγνώμη, από την Ευρωπό, λοιπόν, των προϊστορικών χρόνων μέχρι και την Ευρωπό της ακμής στους κλασικούς, ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, και ένα, θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που λέμε για την Ευρωπό, είναι το μότο της έκθεσης: Ευρωπός, πόλη της Ευρώπης, πόλη του κόσμου. Νομίζω ότι αρχίζει να διαβάζει κανείς το πόλη της Ευρώπης με την έννοια ότι, αυτό που είπατε, οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι μπορούν να συναντήσουν σε αυτή την αρχαία πόλη τους αρχαίους Ευρωπαίους. Ευρωπαίους πολίτες, ήταν Ευρωπαίος, το επίθετο, να επιτρέψετε να πω, Ευρωπαίος, δηλώνει την αρχαία πόλη παρά τον αξιό ποταμό, και έχουμε πολίτες της Ευρωπού, τα γερά των Ελλήνων από τον 4ο και τον 3ο αιώνα π.Χ., όπως και στο Δελφικό Μαντίο, αλλά και στη Γερά της Λάρισας και στο Πελοποννησιακό Άργος. Επίσης, η μεγάλη υποσημείωση, οι υποδομές που δημιουργούνται στο χώρο πραγματικά δίνουν τη δυνατότητα ο αρχαιολογικός χώρος να δημιουργεί, να είναι ένας ζωντανός τόπος πλέον πολιτισμού, φιλοξενώντας σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις, πάντα σε συνεργασία και με την Εποπτεία της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή τρέχει στην Ευρωπό ένα πρόγραμμα διακρατικό. Είμαστε ο ένας και επικεφαλής, μάλιστα εταίρος, ενός προγράμματος Αρχαία Ευρωπός, Λεμιδοϊράνης και Ρωμαϊκά Λούτρα Μπάνσκο. Αυτό είναι περίπου ο τίτλος αυτού του έργου που υλοποιείται με την γείτονα χώρα. Και για την Ευρωπό ήδη έχουμε ολοκληρώσει κάποιες νέες υποδομές, όπως ένα ανοιχτό χώρο εκδηλώσεων για 150-160 περίπου άτομα, όπου φιλοδοξούμε πολύ σύντομα να έχουμε εκδηλώσεις, μικρές εκδηλώσεις μουσικής, θεάτρου, λογοτεχνίας, ποίησης, ακόμη και κινηματογράφου, ο οποίος δεν υπάρχει, ένας έτσι θερινός, ας το πω.
0: Μάλιστα.
1: Κινηματογράφος δεν υπάρχει στην περιοχή. Νομίζω ότι μπορεί ο αρχαιολογικός χώρος να αναδείξει όχι μόνο τη μνήμη, όπως είπατε, αλλά τις εξαιρετικές δυνατότητες διασύνδεσης της αρχαιότητας με τη σύγχρονη κοινωνία. Και νομίζω ότι η δημόσια αρχαιολογία, αυτή που με πολύ αγάπη υπηρετώ τόσα χρόνια, στόχος είναι τελικά η σύγχρονη κοινωνία, η ανάπτυξη των τόπων και διά της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σήμερα το βράδυ, ας πούμε και αυτό, ότι το είπατε ήδη, το προλάβατε, διοργανώνουμε το 5ο εργαστήριο Αρχαίας Λύρας και παραγωγής μουσικών οργάνων, μάλλον γνωριμίας του κοινού, με παραδοσιακές τεχνικές δημιουργίας έτσι οργάνων, όπως η κιθάρα, η λύρα, η χείλης μάλλον και η λύρα. Και σήμερα το βράδυ στις 7 η ώρα υποδέχεται πάλι η Ευρωπός τους συνεργάτες μας από την ομάδα Σίκυλο, και σήμερα ειδικά η μουσική Θανάσης Κλεόπας, Θοδωρός Κουμαρτζής και Μάριος Ποδάρας θα συνομιλήσουν και πάλι με τον δικό τους τρόπο, με τους ήχους της αρχαίας λύρας, θα γεφυρώσουν, αν θέλετε, τη λαμπρή ιστορία της πόλης με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίες αυτές οι δράσεις. Θα πω εδώ ότι συμβαίνει στην περιοχή της Ευρωπού. Έχουμε την τύχη η οικογένεια Κουμαρτζή να έχει δημιουργήσει ένα κέντρο, μια οργανοποιία από τις ελάχιστες στην Ευρώπη δημιουργίες παραδοσιακών οργάνων. Όλα αυτά θα ζήσουν σήμερα οι επισκέπτες του χώρου, και βέβαια θα έχουμε την χαρά, μέσα στα πλαίσια των 8 συνολικά εργαστηρίων, άλλα 3 περίπου έτσι μας μένουν, να ξανά συνομιλήσουμε με τους δημιουργούς, τελικά τους οργανωποιούς της ανάπλασης από νέων οργάνων, αρχείων οργάνων, και να ακούσουμε τους ήχους τελικά της λύρας. Με αυτό που με εντυπωσιάζει είναι οι δυνατότητες αυτού του μουσικού οργάνου, τόσο στην αρχαιότητα αλλά και σήμερα παράγονται εξαιρετικές μελωδίες σύγχρονων επίσης συνθετών μας, και άρα βλέπουμε αυτό, έτσι, έχουμε την δυνατότητα να δούμε τον ήχο της λύρας που ήταν εξαιρετός.
0: Μάλιστα.

καθόλου. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην, νομίζω ότι βρισκόμαστε στην αρχή τελικά της ανάδειξης αυτού του χώρου. Ας πούμε ότι οι ανασκαφές είναι ένα, οι νέες ανασκαφές στην Ευρωπό είναι αναγκαίες. Η Ευρωπό έχει να μας αποκαλύψει τα μυστικά της. Δηλαδή στην αρχαία πόλη που εργαζόμαστε και αυτή τη στιγμή στα πλαίσια αυτού του προγράμματος Interreg, του διακρατικού προγράμματος, έχουν ανασκαφεί μόλις 520 τετραγωνικά μέτρα. Και αυτά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε επίσης να τα ανακτήσουμε, ενώ να είναι ορατά στον επισκέπτη. Δημιουργούμε ένα στέγαστρο κάτω από το οποίο θα εργαστούμε τους επόμενους μήνες και θα συντηρήσουμε στοιχεία των νησίδων, των οικοδομικών νησίδων της πόλης, εργαστηρίων της κτλ. Σε αυτά μόλις τα 520 τετραγωνικά μέτρα. Η ίδια η πόλη έχει μια έκταση τουλάχιστον άνω των 30 στρεμμάτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει πολλή δουλειά που θέλει να γίνει και ελπίζουμε πραγματικά τα επόμενα χρόνια να αρχίσει να ξαναδημιουργείται ένας κύκλος εργασιών που θα είναι σημαντικός για την πραγματική ανάδυση και τη γνωριμία μας με την αρχαία Ευρωπό. Λέω ότι αυτό που είναι αρκετά γνωστό μέσω τύμβων αριστοκρατών του 4ου και του 3ου αιώνα π.Χ., τέλος 4ου αρχές 3ου αιώνα, γνωρίζουμε μέσω των ελάχιστων ευρημάτων που διασώθηκαν της έλυσης τον πλούτο αυτής της πόλης κατά τους ιστεροκλασικούς και πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους. Τα έργα υποδομών, όπως σας είπα ήδη, έχουμε ένα μικρό έτοιμο στα πλαίσια αυτού του νέου έργου που κάνουμε, ένα μικρό χώρο θεάτριου, θα έλεγα, ενός χώρου εκδηλώσεων. Έχουμε ήδη οργανώσει τον χώρο για την δημιουργία ενός χώρου όπου θα προβάλλονται πολλές ταινίες και θα μπορούν να γίνονται και ανοιχτές εκδηλώσεις κοινού και ομιλίες επιστημονικές ή και άλλες. Οργανώνουμε επίσης ένα καφέ σιγά σιγά, δηλαδή έτσι σταδιακά βλέπετε οι υποδομές κοινού αρχίζουν να βελτιώνονται, αλλά νομίζω ότι το μέλλον προδιαγράφεται αρκετά λαμπρό. Η διασύνδεση πλέον της Ευρωπού και με άλλες λαμπρές πόλεις, η Πέλα είναι πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι η ισχυροποίηση των πολιτιστικών διαδρομών στην περιφέρεια της χώρας θα έχει να δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές πορείες σε μια σύνθεση διαδρομών. Εκεί βλέπω το μέλλον, γι' αυτό και επιμένουμε πολύ και ως υπηρεσία στις πολιτιστικές διαδρομές. Μου δίνεται η ευκαιρία να σας πω, αν νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους, ότι στο Κυρκής δημιουργήσαμε το 2023 και 2024 6 ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές. Πρόσφατα, μάλιστα, τιμηθήκαμε με το δεύτερο βραβείο από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για ένα έργο το οποίο όχι μόνο έχει μια εφαρμογή και είναι δυνατό από τον κάθε πολίτη σε όλο τον κόσμο, επειδή είναι δίγλωσσο, να χρησιμοποιηθεί. Οι 6 αυτές ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές είναι προσβάσιμες απολύτως από όλους στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας. Το λέω με λατινικά, δίνω τον τίτλο efa.gr. Από την ιστοσελίδα μας λοιπόν μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος και δυνατός επισκέπτης, έτσι, δυνάμει επισκέπτης του Κυλκής, να έχει πληροφορίες για 6 θεματικές ενότητες, ο ίδιος να δει τις διαδρομές, γιατί υπάρχουν οι διαδρομές σε βίντεο ολιγόλεπτα, οπότε μπορεί ο ίδιος να αποφασίσει τι θέλει να δει, πώς θα κατανείμει το χρόνο του. Η ιστοσελίδα, ή μάλλον αυτές οι ψηφιακές διαδρομές φέρουν πολλές φωτογραφίες, απεικονιστικό υλικό, έχουμε εικόνες ας πούμε κάποιων χώρων με νέες τεχνολογίες, 360 μοίρες μπορεί κανείς να δει, το Παλατιανό μπορεί να δει, το Οθωμανικό Λουτρό, στο Πολύκαστρο, να δει το εξαιρετικό γυναικό καστρό και 41 θέσεις

0: υπάρχουν σε αυτές τις 6 ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές.
1: Και βέβαια ο στόχος είναι όλοι μας, όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να περάσουν από αυτή τη θέση πραγματικά, γιατί η εμπειρία της ξενάγησης, η εμπειρία του να είσαι εκεί και να τα δεις, νομίζω δεν υποκαθίσταται με τίποτα, έτσι δεν είναι, κυρία Στρατούλη? Και νομίζω ότι...
0: Και μάλιστα θα σας έλεγα, ξέρετε, γιατί δεν ολοκλήρωσα το θυμάμαι τι σας είπα κάποια στιγμή, πόλη της Ευρώπης, πόλη του κόσμου. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι το brand name αυτής της πόλης, το Ευρωπός, έχει και ένα δεύτερο δίπλα της μεγάλο brand, τον γόνο της, τον Σέλευκο, τον πρώτο τον Νικάτορα, τον ιδρυτή της δυναστείας των Σελευκηδών. Η Ευρωπός λοιπόν συνδέεται, η αρχαία Ευρωπός, συνδέεται με τον άλλοτε έτσι γνωστό κόσμο, την ελληνιστική οικουμένη. Και βλέπετε ότι μπορούμε να πάμε και να οδηγηθούμε μέσω του Σέλευκου, όχι μόνο την Ευρώπη λόγω του ονόματος της Ευρώπου, αλλά και στην ίδια την Ανατολή. Ελάμπρινε τελικά αυτός ο ηγέτης μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου, ένας ίσως και ο σημαντικότερος διάδοχός του. Υπήρξε των πρωταγωνιστών της δημιουργίας της ελληνιστικής οικουμένης του αλλοδογνωστού κόσμου. Βλέπετε λοιπόν πόσο έτσι ιδιότυπα, θα έλεγα, αυτή η πόλη συνδέεται τελικά με πολλούς δρόμους Ευρώπης και Ανατολής.
1: Ας βάλουμε στο πρόγραμμά μας μια επίσκεψη στην αρχαία Ευρώπη, την πόλη των Ευρωπαίων. Κυρία Στρατούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Οι τηλεφωνικές μας επικοινωνίες για την αρχαία Ευρωπό δεν τελειώνουν ποτέ, έτσι βάζουμε άνω τελεία, και θα συνεχίσουμε μια από τις επόμενες ημέρες.
0: Να είστε καλά.
1: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
0: Ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης,
0: τα καλύτερα σε όλους μας.
1: Επίσης, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων η Μαθίας Κιλκής, την κυρία Γεωργία Στρατούλη. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, γιατί τρέχει ο χρόνος. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Το γενικό θέμα έχει τον τίτλο «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός». Και κάτω από αυτό το θέμα, μουσεία και πολιτιστικοί φορείς διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις. Μεταξύ αυτών, θεωρούμε ότι ξεχωρίζει η εκδήλωση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Γι' αυτήν θα μιλήσουμε τώρα. Πριν προσφωνήσω την προσκεκλημένη μας, να πω ότι δυστυχώς για μας οι θέσεις για αυτό το πρόγραμμα έχουν καλυφθεί, είναι δωρεάν, είναι συγκεκριμένες οι θέσεις, γιατί είναι και συγκεκριμένος ο χώρος του μουσείου. Ωστόσο, επειδή είναι πολύ ξεχωριστό αυτό το πρόγραμμα, γι' αυτό ζητήσαμε από την κυρία Κωνσταντίνα Καλαϊντζή, την επιμελήτρια της Λαογραφικής Συλλογής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, να μας πει δύο λόγια για το πρόγραμμα αυτό που έχει τον τίτλο «Τα Φιώρα, κατασκευή χάντρινου κοσμήματος κεφαλής από την Κύπρο». Κυρία Καλαϊντζή, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία Χουζούρη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές εκπομπής σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε και σας ακούμε με πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το πρόγραμμα.
2: Όπως είπατε, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς 2026 με θέμα την κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα και αναστοχασμός, πραγματοποιείται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ένα εργαστήριο χάντρινου κοσμήματος για ενήλικες με θέμα τα φιώρα. Φιώρα λέμε τα λουλούδια, και πρόκειται για ένα κόσμημα το οποίο στόλιζε το γυναικείο φέση ή το μαντήλι της αστικής ενδυμασίας της Κύπρου, της γνωστής και ως ενδυμασίας της κυράς των πόλεων. Το κόσμημα αυτό, τα φιώρα, είναι καμωμένο από μεταξοκλωστές και μαργαριτάρια που σχηματίζουν ένα στεφάνι από λουλούδια. Αυτό το κόσμημα ενέπνευσε την κυρία Γωγό Καρακούση, υποψήφια διδάκτορα λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, να ερευνήσει και να διδάξει την τεχνική κατασκευής του με βελόνα, κλωστή, χάντρες και μεταλλικό σύρμα. με απλά υλικά, ακολουθώντας το αυθεντικό σχέδιο της συλλογής του μουσείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο αποθησαυρίζονται 12 πλήρεις κυπριακές χωρισιές, μία εκ των οποίων προέρχεται από τα κατεχόμενα αυτή της Καρπασίας, οι οποίες χρονολογούνται με ασφάλεια τον 19ο αιώνα, αφού δωρήθηκαν στο μουσείο το 1901. Και θεωρώ ότι είναι παρήγορο στις μέρες μας ότι φορείς πολιτισμού και νέοι άνθρωποι μοιράζονται, όπως η κυρία Καρακούση, μοιράζονται τις γνώσεις τους και τα μυστικά της τέχνης τους, μετατρέποντας τη δημιουργική διαδικασία σε μια εμπειρία γενοδορίας, θα λέγαμε, επικοινωνίας και πολιτισμού.
1: Mm-hmm. Άρα τη συλλογή σωστά, μπορούμε να τη δούμε επισκεπτόμενοι το μουσείο.
2: Βεβαίως. Είναι δύο που εκτίθενται και κάποιες άλλες στην Ίδρα, το παράρτημα του μουσείου, στην ιστορική και Λαζάρου Κουντουριώτη, αλλά για τους ερευνητές είναι ανοιχτή αυτή η συλλογή, βέβαια. Mm-hmm. Μπορεί οι θέσεις να καλύφθηκαν, όπως είπατε, αλλά το μουσείο την Κυριακή στις 27 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτό για όλους τους επισκέπτες του, δωρεάν.
1: Μάλιστα.
2: Σας περιμένουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε την αφίσα του μουσείου που κοσμείται από αυτό το κόσμημα κεφαλής από την Κύπρο. Κυρία Καλαϊτζή, πάντως επιτρέψτε μου να πω, εμένα μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο το να κεντήσει κανείς αυτό το πανέμορφο στεφάνι. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα που κάνετε για τους 20 συμμετέχοντες. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Καλή σας μέρα. Καλή. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κωνσταντίνα Καλεϊντζή, επιμελήτρια της Λαογραφικής Συλλογής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Εκκλησία Άνθρωπος Θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Του Χαραλάμπου Σωτηρόπουλου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πρώτο μέρος του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου παρουσιάζεται σωτηριολογική διάσταση του θεανθρωπίνου οργανισμού της Εκκλησίας και η σημασία του ευχαριστιακού βιώματος για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ενώ στο δεύτερο μέρος εκτίθεται η θεώρηση του θανάτου υπό το πρίσμα της μέλουσας και αιωνίας ζωής. Εκκλησία Άνθρωπος Θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
6: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310 99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
8: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
9: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
10: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Αντιπροσωπεία της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους θα δεχθεί το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Αργότερα θα έχει εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αττικής, Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ενώ στη μία το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Αλιάρτου Θεσπιαίων Γεώργιο Αραπίτσα. Κλειστή και υποσυνεχή αστυνομική φρούρηση παραμένει η πολεοδομία Μυκόνου μετά την εισαγγελική εντολή για διενέργεια εκτεταμένου ελέγχου στα αρχεία και στους φακέλους της υπηρεσίας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εκκρεμείς εισαγγελικές παραγγελίες οι οποίες δεν έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί ή απαντηθεί από την υπηρεσία. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Οι δράστες εμφανίζονταν με διάφορα προσχήματα ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας και οπτικών ινών, αποκομίζοντας συνολική λία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Κορυφώνονται το απόγευμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, με την τροχέα να θέτει σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νικαία. Η κεντρική συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5:30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη και θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόγκο στα στενά του Ορμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είναι η πρωινή εκπομπή του 89,5 και το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα, καθώς είμαστε περίπου στα μέσα του Σεπτεμβρίου, αλλά σίγουρα το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει και το βλέπουμε αυτό από τον καιρό, μάλιστα εκτός από την περιοχή της Αττικής. Σε πολλές περιοχές είχαμε βροχοπτώσεις αυτή την περίοδο. Ένα θέμα λοιπόν που απασχολεί όσους έχουν γλάστρες και φυτά, είτε σε κήπο είτε στο μπαλκόνι, είναι τι κάνουμε αυτή την περίοδο, ποιες είναι οι εργασίες που πρέπει να γίνουν αυτή την περίοδο, γιατί είδαμε ότι το καλοκαίρι είναι μια άλλη περίοδος για τα φυτά, είναι και μια περίοδος που δεν κάνουμε εργασίες, δεν κάνουμε μεταφυτεύσεις, δεν κάνουμε κλαδεύσεις, είναι μια περίοδος που τα φυτά μας χρειάζονται περισσότερο νερό και κάποια προστασία για αυτά που είναι πιο ευαίσθητα, για να αντέξουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα μπήκαμε σε μία άλλη εποχή. Τι πρέπει να κάνουμε? Να καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Θυμάκη, ο οποίος είναι γεωπόνος και σύμβουλος Πρασίνου. Κύριε Θυμάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Αυτό που βλέπουμε, όσοι έχουν γλάστρες στα μπαλκόνια τους, βλέπουν καταρχάς ότι αυτή την περίοδο τα φυτά δεν χρειάζονται τόσο συχνά πότισμα όσο χρειαζόντουσαν το καλοκαίρι.
1: Κοιτάξτε, για να γίνει αυτό,
0: ναι,
1: θα πρέπει να, οπωσδήποτε, να έχουμε την πτώση της θερμοκρασίας, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και κάποιο διαθέσιμο νερό,
0: ναι,
1: είτε το δίνοντάς το εμείς είτε από βροχόπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Μειώνεται σιγά σιγά λοιπόν η ανάγκη των φυτών σε εξαρτήσει από την ισοδιαπνοή, και αυτό είναι ο βασικό λόγο που θέλουν και το λιγότερο πότισμα. Γιατί είναι διαφορετικέ οι ατμοσφαιρικέ συνθήκε. Παρ' όλα αυτά,
0: ναι,
1: εμεί δεν θα σταματήσουμε ποτέ να εφαρμόζουμε τον κανόνα που λέμε με το δάχτυλο, να βάζουμε δηλαδή, το δάχτυλο μέσα στη γλάστρα και να κοιτάμε αν είναι αρκετά υγραίο το μέρο για να μην ποτίσουμε ή να ποτίσουμε αντίστοιχα. Τουλάχιστον 4-5 πόντου μέσα. Και μιλάμε για τις γλάστρες μας κυρίως στη βεράντα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάμε τώρα στον κήπο, αυτά τα πράγματα φαίνονται λίγο πιο μακροσκοπικά.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε κάποια φυτά, έτσι, λίγο τα φύλλα τους λίγο έτσι να ζορίζονται, λίγο να κλαίνε, που λέμε στην κυπουρική διάλεκτο. Έτσι,
0: ναι,
1: και να παρακολουθούμε. Τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε, λοιπόν, να πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνουμε σίγουρα, λοιπόν, είναι ο έλεγχος του ποτίσματος, ο οποίος σταδιακά θα μειώνεται και σε ποσότητα αλλά και σε αραίωση διάρκειας. Δηλαδή, εκεί που ποτίζαμε κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες, μπορεί να γίνει κάθε τρεις και κάθε πέντε. Έτσι ενδεχομένως σιγά σιγά σταδιακά μέχρι τον Νοέμβριο, ελπίζουμε με βροχές που θα υπάρξουν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να δώσουμε μια τελευταία λίπανση με υγρά λιπάσματα σε γλάστρες, ποτέ με κοκκόδι, αυστηρός κανόνας, ποτέ με στερεά. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Με υγρά λιπάσματα και κατά προτίμηση να είναι οργανικά, δηλαδή να έχουν οργανική ουσία, τα λέμε ενεργοποιητές. Αυτά, ναι, κρατάνε τη ρίζα σε μια εγρήγορση και δίνει κάποια τελευταία βλάστηση, η οποία είναι αυτή η οποία θα μας καλύψει και για το χειμώνα.
0: Να σας ρωτήσω εδώ κάτι, κύριε αυτά. Θυμάκη, συγγνώμη, μάλιστα, που σας διακόπτω. Αυτά τα οργανικά υγρά, ναι, λιπάσματα, μπορούμε, ναι, να τα χρησιμοποιήσουμε, μάλλον χρησιμοποιούμε τα ίδια και σε λουλούδια και σε κάνω ποροφόρο δέντρο που μπορεί να έχουμε και σε κάποια είναι μυρωδικά της κουζίνας?
1: Ναι, σε όλα τα χρησιμοποιούμε. Είναι προσθήκη, έμεση προσθήκη οργανικής ουσίας.
0: Ναι.
1: Έτσι, ειδικά στα γλαστρικά που δεν έχει ανανέωση το εδάφος, είναι συγκεκριμένο το περιορισμένος ο χώρος. Έτσι, πρέπει με κάποιο τρόπο να δώσουμε μια βοήθεια στη ρίζα να είναι πάντα σε εγρήγορση. Αν είμαστε στον κήπο, καλό να κάνουμε ένα πολύ καλό σκάλισμα. Το σκάλισμα μειώνει τα ποτίσματα, θυμίζω, γιατί καθαρίζουμε το έδαφος, άρα το νερό πάει πιο βαθιά. Και αν έχουμε κοπριά ή χούμο ή τα υγρά αυτά που ανέφερα, κάνουμε αυτή τη δουλειά. Τώρα, επειδή μπορεί να έρθουν οι πρώτες βροχές, οι πρώτες υγρασίες, θα εμφανιστούν μύκητες, μούχλες, ο ίδιο κλπ. Καλό θα είναι να κάνουμε μία πρώτη προληπτική, έτσι, επεμβασούλα.
0: Ναι.
1: Ο παλιός τρόπος ήταν με την κάλτσα, σαν θιαφιστήρια, άλλο είστε με το θιαφιστήρι, να ρίξουμε χαλκό ή θιάφι στα φυτά τύπου τριανταφυλιάς, τύπου φυτά που είναι έξω στον κήπο,
0: ναι,
1: τα οποία έχουν κάποια φύλλα έτσι πιο, όχι σαρκώδια, αλλά πιο ελαφριά, πιο μαλακά. Το βασικότερο είναι τριανταφυλιά, γιατί που τριανταφυλιάς ήταν πολύ βασικό. Απανθίζουμε, κορυφολογούμε ελαφρά. Άρα εγώ θα επιμείνω πάρα πολύ στο καλό σκάλισμα, έτσι, και στην οργανική ουσία. Αυτό είναι το μυστικό του φθινοπόρου, για να έχουμε καλή διατήρηση των φυτών το χειμώνα, όσα είναι σε λίθαργο και όσα δεν είναι να έχουν κάποια εγρήγορση, και όλα τα άλλα οπωσδήποτε Θέλουν κάποιες ειδικές φροντίδες, ας πούμε οι ορτανσίες τώρα, οι καμέλιες και τα λοιπά, θέλουν το σίδερο το τακτικό,
0: ναι,
1: που βάζουμε κάθε 20 μέρες. Φυλοβόλα δέντρα που τα αφήνουμε πρώτα να χάσουν τα φύλλα τους και μετά καθαρίζουμε. Και μετά κλαδεύουμε,
0: μάλιστα,
1: δεν κλαδεύουμε πριν. Μόνο κορυφολογούμε ή αραιώνουμε τη σερακλαδιά. Έτσι. Και φυτεύσεις, είναι η καλύτερη περίοδο για μεταφυτεύσεις,
0: ναι,
1: των περισσότερων φυτών εκτός από τα γυμνώριζα φυλοβόλα δέντρα ή άλλα φυτά.
0: Αυτή την περίοδο προσβάλλονται τα φυτά από κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες.
1: Είπαμε ότι λόγω των αλλαγών των θερμοκρασιών είναι κυρίως από μύκητες.
0: Κυρίως από μύκητες.
1: Επειδή όμως
0: μάλιστα
1: μπορεί να είναι απότομες οι αλλαγές, μπορεί να εμφανιστεί και τετράνυχος, ένα άκαρι, το οποίο και αυτό είναι ένα ραχνάκι, είναι το οποίο κάνει δουλίτσα δυστυχώς και περισσότερο σε γαρδένιες πάλι, τριανταφυλιές και τέτοιου τύπου φυτά. Και σίγουρα ευνοείται και η επόαση κάποιων εντόμων, τα οποία θέλουν να φάνε τους μύκητες. Οπότε όλα αυτά είναι ένα συστηματάκι που πρέπει να το προσέξουμε. Ένα καλή ψεκασμή με ιδιοσκευάσματα σαπωνό νερού ή συσκευάσματα με πυρεθρίνη φυσική, που επιτρέπονται σε ερασιτέχνες, είναι το καλύτερο προληπτικό μέτρο.
0: Μάλιστα. Είναι μια μεταβατική περίοδος, θα έλεγε,
1: ναι,
0: αυτή, θα λέγαμε αυτή, ανάμεσα στο καλοκαίρι και στο χειμώνα, στην πολύ ζέστη και στο πολύ κρύο ενδεχομένως.
1: Ναι, αυτό το στρες λοιπόν είναι που πάμε να αντιμετωπίσουμε με όλα αυτά που ανέφερα.
0: Ναι.
1: Επίσης, πηγαίνοντας προς το χειμώνα, καλό είναι να αυξήσουμε τη δόση των ενεργοποιητών, δηλαδή της υγρής οργανικής ουσίας, και εάν ξέρουμε ότι θα έχουν παγετή, να προμηθευτούν σκευάσματα με ψευδάργυρο, τα οποία είναι τα καταλληλότερα άμα ψεκαστούν στα φύλλα, ειδικά λεμονιές, που είναι και πιο υποτροπικά φυτά.
0: Ναι.
1: Τέτοια φυτά, να κάνουμε ένα ψεκασμό με ψευδάργυρο, ούτως ώστε να υπάρξει μια πρόληψη σε πιθανό παγετό. Χώρια βέβαια τις καλύψεις που μπορεί να κάνουμε μετά, αν έχουν χαμηλές θερμοκρασίες κλπ.
0: Σε ό,τι αφορά στα υγρά λιπάσματα, για πόσες μέρες θα χρησιμοποιούμε?
1: Άπαξ του μηνός, θα έλεγα.
0: Α, μάλιστα.
1: 2 με 3 επεμβάσεις θα κάνουμε. Δεν πω εφαρμογές μάλλον, γιατί επεμβάσεις είναι στα φάρμακα.
0: 2 με 3 εφαρμογές το μήνα.
1: Ναι. Όχι το μήνα, συνολικά.
0: Άρα κάθε μήνα από μία φορά, ας πούμε.
1: Κανονικά είναι μία στις 20 μέρες. Μία στις 20 μέρες είναι καλά.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά για να έχουν ένα καλό φθινόπωρο και τα φυτά μας. Πολύ
1: μακάρι
0: ωραία.
1: Να έχουμε φθινόπωρο καταρχήν, να αρχίσουμε να ξεχωρίσουμε.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Να αρχίσουν οι βροχές, να αρχίσουν να κυκλοφορούν τα χρυσάνθεμα, που είναι το χαρακτηριστικό λουλούδι νομίζω αυτής της περίοδου. Πολύ ωραία. Κύριε Θυμάκη, και τα κυκλάμινα. Κύριε Θυμάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία και για όλα όσα μας είπατε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Θυμάκης, γεωπόνος και σύμβουλος Πρασίνου.

0: Ιατρικό το θέμα που ακολουθεί, αγαπητοί ακροατές, για τις καρδιακές αρρυθμίες θα μιλήσουμε τώρα με τον ιατρό, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη. Γιατρέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Τι είναι, γιατρέ, οι καρδιακές αρρυθμίες?
1: Η καρδιά του ανθρώπου, κυρία Χουζούρη, εμφανίζει 4 κοιλότητες φυσιολογικά. Είναι δηλαδή τετράχωρος. Αποτελείται από 2 κόλπους και 2 κοιλίες, αριστεράς, δεξιές. Συνδέονται μεταξύ τους με βαλβίδες. Η μητροειδής βαλβίδα τοποθετείται μεταξύ αριστερού κόλπου και αριστεράς κοιλίας, ενώ η τριγλόχη, που φέρει 3 γλοχίνες, εξού και η ονομασία, συνδέει το δεξιό κόλπο και τη δεξιά κοιλία. Κάθε λειτουργική ή δομική ανομαλία των βαλβίδων αυτών μπορεί να προκαλέσουν καρδιακές αρρυθμίες. Η καρδιά λειτουργεί φυσιολογικά σαν αντλία, λαμβάνοντας αίμα πλούσιο σε οξυγόνο από τους πνεύμονες, και διοχετεύει αυτό προς το μεγαλύτερο αγγείο του σώματος, την αορτή. Και το υπόλοιπο σώμα στη συνέχεια δέχεται αίμα που επιστρέφει από τις φλέβες, και αυτό πηγαίνει στους πνεύμονες όπου πρέπει να οξυγονωθεί. Ο κύκλος αυτός είναι συνεχής και αέναος. Επαναλαμβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Για την εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών, η καρδιά θα πρέπει να συστέλλεται συγχρονισμένα και ελεγμένα μέσω του συστήματος αγωγής του ηλεκτρικού ερεθίσματος που παράγεται στο φλεβόκομβο, που είναι μια ανατομική περιοχή όπου ρυθμίζει τη λειτουργία της καρδιάς και τους παλμούς της καρδιάς. Ο κάθε παλμός της καρδιάς δημιουργείται από ηλεκτρικό ερέθισμα που παράγεται, όπως είπαμε, στο φλεβόκομβο. Ο φλεβόκομβος αυτός μεταβάλλει τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια του οικοστραρόρου ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του οργανισμού μας. Η μη σωστή μετάδοση, η μη σωστή παραγωγή του ερεθίσματος δημιουργεί αρρυθμίες, αλλά μπορεί ακόμα και έκτακτες συστολές, που μπορεί να είναι είτε από το κόλπο της καρδιάς είτε από τις κοιλίες. Οι έκτακτες συστολές εμφανίζουν ένα ποσοστό στατιστικό 0,5% έως 5%, και γενικά είναι αθώες. Όταν όμως αυτές οι έκτακτες συστολές κατά αριθμών υπερβαίνουν το 10% της 24ωρης λειτουργίας της καρδιάς, πρέπει να ελεγχθούν. Οι καρδιακές λοιπόν αρρυθμίες αποτελούν διαταραχές του φυσιολογικού ρυθμού της καρδίας. Σε υγιή άτομα ο φυσιολογικός ρυθμός, φλεβοκομβικός ρυθμός, κυμαίνεται μεταξύ 60 και 100 παλμούς κατά πρώτο λεπτό. Η δυσλειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος αυτού της καρδιάς έχει σαν αποτέλεσμα τις καρδιακές αρρυθμίες. Βασικές κατηγορίες αυτών των αρρυθμιών είναι η ταχυκαρδία, πάνω από 100 συστολές το λεπτό. Προκαλείται από υπερκοιλιακή αιστεία ή κοιλιακή αιστεία. Η βράδυ καρδία, όταν ο ρυθμός της καρδιάς πέφτει κάτω των 100 συστολών κατά πρώτο λεπτό, όπου μπορεί να υπάρχει νόσος του φλεβόκομβου, όπως μπορεί να υπάρχει και να υφίσταται κολποκοιλιακός αποκτισμός. Ακανόνιστος ρυθμός, χαοτικός, χωρίς συνέπεια ρυθμού, αυτό ονομάζεται και εκφράζει και την κολπική μαρμαριγή, η οποία είναι μια πλέον πάθηση της καρδιάς, η οποία όμως έχει ένα βασικό αυξημένο κίνδυνο για δημιουργία λόγω εμβόλων αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και επίσης γενικά καρδιακών συμβάντων. Τα αίτια των αρρυθμιών και γενικά οι παράγοντες κινδύνου είναι η καθημερινή συνήθως, το καθημερινό συνήθως θα έλεγα άγχος, υπερβολική κατάχρηση αλκοόλης, καφεΐνης, κάπνισμα, ένα έντονο στρες είναι βασικό στοιχείο που μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες, όπως και γενικά αφυδάτωση του οργανισμού. Επίσης, παθήσεις της καρδιάς μπορεί να προκαλέσουν αριθμίες, εκτός από τις δομικές και λειτουργικές αβλάβες των βαλβίδων που αναφέρθηκαν, και αυτή είναι η στεφανία νόσος, το έμφραγμα, οι παθήσεις των βαλβίων που αναφέρθηκαν, η καρδιακή ανεπάρκεια. Αλλά επίσης και συστηματικά νοσήματα, όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση, ο ζαχαρώδης διαβήτης, η υπνική άπνοια, οι διαταραχές ηλεκτρολιτών του οργανισμού. Τα συμπτώματα τώρα των καρδιακών αριθμιών είναι αίσθημα φπαλμών, είναι σαν να πετάει, σαν να έχει ένα πουλί το οποίο φτερουγίζει μέσα στο στήθος σου. Οι άνθρωποι το αναφέρουν σαν φτερούγισμα της καρδιάς. Είναι ένας έντονος τύπος στο στήθος. Ζάλι, τάση προς έμετο, τάση προς λιποθυμία, δύσπνοια, εύκολη κόπωση, αδυναμία. Επίσης μπορεί να υπάρχει άλγος και πίεση στο σημείο όπου προκαλείται η καρδιακή αριθμία.
0: Γιατρέ, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί κάποιος άνθρωπος να νιώσει μόνο το φτερούγισμα, αυτό που το περιγράψατε έτσι για να το καταλάβουμε όλοι,
1: ναι,
0: χωρίς να συνοδεύεται από τα άλλα, από τον πόνο στο στήθος, τη δύσπνοια, τη λιποθυμία ή τον εμετό, και να μην είναι κάτι σοβαρό, αν είναι μόνο το φτερούγισμα?
1: Κοιτάξτε, αν είναι μόνο το φτερούγισμα, και δεν είναι, αυτό είναι μια
0: μπορεί να είναι κάτι παροδικό, ας πούμε.
1: Μάλιστα, η οποία συνήθως, κυρία Χουζούρη, προκαλείται από ένα έντονο καθημερινό στρες, το οποίο, ας πούμε, διαφεντεύει, θα έλεγα, την εποχή μας.
0: Μάλιστα.
1: Τα υπόλοιπα, κοιτάξτε, οπωσδήποτε σε μια φάση, είτε υπάρχουν αυτά τα, όπως είπαμε, οι έκτακτες συστολές, είτε τα φτερουγίσματα, είτε η κοιλία. Ας πούμε, βασικό στοιχείο και βασική νόσος είναι η κολπική μαρμαριγή. Η οποία κολπική μαρμαριγή είναι ότι οι κόλποι παράγουν, δέχονται ερεθίσματα ακανόνιστα και μπορεί να φτάσουν στους 150, 160, ακόμα και 200 καταληπτών. Αυτό θέλει νοσηλεία και θέλει και αντιμετώπιση. Οπωσδήποτε θα έλεγα, όταν εμφανιστούν οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, τα οποία κάθε άνθρωπος, ο καθημερινός άνθρωπος, δεν μπορεί να αξιολογήσει, καλά θα είναι να πάει να τα αξιολογήσει ο καρδιολόγος ή ο προσωπικός θεράπων γιατρός.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, κάτι τελευταίο θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Η άσκηση, η άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή, ο καλός ύπνος, θεωρείται ότι θα μπορούσε να είναι έτσι παράγοντες σημαντικοί στο πλαίσιο της πρόληψης των καρδιακών αριθμιών?
1: Όχι, όχι βλαβεροί παράγοντες, αλλά παράγοντες οι οποίες συμμετέχουν
0: στην υγιεινή. Ναι, ως πρόληψη.
1: Ναι, αυτό, κύριε Χουζούρη, ισχύει σήμερα πάρα πολύ, πάρα πολύ συχνά το βλέπουμε, όπου η διατροφή παίζει ένα, όπως και η άσκηση, ας πούμε η αποφυγή του καναπέ που λέγαμε, παίζει ένα μεγάλο ρόλο, όχι μόνο στα νοσήματα και στην εφαρμογή αυτών, αλλά ακόμα και στην ευζωία καθώς και στην γύρανση του οργανισμού. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ενεργητικός, ο οποίος ακολουθεί μια διατροφή, ο οποίος ασκείται λογική άσκηση βέβαια,
0: μάλιστα,
1: η βιολογική του ηλικία είναι πολύ καλύτερα από έναν άνθρωπο που δεν κάνει αυτά.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο ολοκληρώνοντας.
1: Όχι, απλώς θα ήταν κάπως επίκαιρο να μιλάγαμε για την κολπική μαρμαριγή κάποια στιγμή.
0: Ωραία, μια από τις επόμενες φορές, βεβαίως, γιατρέ.
1: Και η οποία εμφανίζει ένα εποχιακό χαρακτήρα, κυρίως φθινόπωρο και άνοιξη.
0: Πολύ ωραία.
1: Και χρήζει οπωσδήποτε νοσηλείας καθώς και αντιμετώπιση.
0: Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον ιατρό, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη.

Έχουμε ξεκινήσει αυτές τις ημέρες, αγαπητοί ακροατές, μια αναφορά στην ιστορία της Κορίνθου. Μιλάμε καθημερινά για την Κόρινθο σε μια ιστορική περίοδο. Τώρα θα φτάσουμε στα βυζαντινά χρόνια. Τι πληροφορίες έχουμε για την Κόρινθο? Ότι η Κόρινθο στην περίοδο αυτή είναι μαζί με την Πάτρα και τη Θήβα ένα από τα σημαντικότερα κέντρα μεταξουργίας και ύφασης μεταξωτών υφασμάτων. Η όλη δραστηριότητα των υφαντουργικών αυτών εργαστηρίων είναι υπό τον άγρυπνο έλεγχο αυτοκρατορικών αξιωματούχων και αρκετά αποτελούν αυτοκρατορική περιουσία. Για να αποφευχθούν οι διάφορες βαρβαρικές εισβολές, τυχίστηκε με ισχυρό τείχος ο Ισθμός το 546 από τον Ιουστινιανό. Παρόλα αυτά, δέχτηκε πολλές επιδρομές από Σλάβους, Γότθους και Άραβες. Τους τελευταίους εξόντωσε το 883 ο ναύαρχος του Βυζαντινού στόλου, ο Ρήφας, που μετέφερε ολόκληρο το στόλο του από το Σαρονικό στον Κορινθιακό κόλπο μέσω του Δίολκου και μέσα σε μία νύχτα. Το 1147 η πόλη κυριεύθηκε από τους Νορμανδούς που απήγαγαν σχεδόν όλους τους υφαντουργούς της και τους μετέφεραν στα Σικελία. Έκτοτε η πόλη ακολουθεί καθοδική πορεία και πέφτει στα χέρια των Φράγκων. Μια αναλαμπή ήταν η δεσποτεία του Λέοντας Γουρού που αντιμετώπισε τους Φράγκους και βρήκε ηρωικό θάνατο. Το 1395 θα περιέλθει στο δεσποτάτο της Πελοποννήσου, αλλά το 1397 θα πουληθεί στους Ιωαννίτες Ιππότες. Κατά την πρώτη εθνοσυνέλευση που έγινε στην Επίδαυρο από τις 20 Δωδεκάτου του 1821 έως τις 25 Πρώτου του 1822, η Κόρινθος ορίστηκε πρωτεύουσα και έδρα της προσωρινής διοικήσεως της Ελλάδος. Όμως, για αυτή την περίοδο, για την περίοδο των Οθμανικών χρόνων, αλλά και τα μετέπειτα χρόνια, θα συνεχίσουμε την ερχόμενη εβδομάδα.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο μεγάλο αφιέρωμα του 89,5 «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, το οποίο ξεκινάει σε πολύ λίγο, στις 10.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

στο χώρο του Παπαδιαμάντη. Σποράδες. Γαλάζιος θησαυρός σμαραγδοφόρος. Είμαστε λοιπόν τόσο ανεπανόρθωτα άνθρωποι του παλιού καιρού, ή ζούμε και το παλιό και το νέο με την ίδια ένταση σαν δίδυμη παρουσία? Θα επιθυμούσα να συμβαίνει το δεύτερο, και μπορεί να συμβαίνει, μολονότι πολύ πιο αναπαυτικό θα ήταν αν κατόρθωνε κανείς να ανήκει σε έναν καιρό και δεν προσπαθούσε να κρατεί την ισορροπία του περπατώντας επάνω στο τεντωμένο σκηνί ανάμεσα σε δύο εποχές, και μάλιστα τόσο ανατρεπτικά διαφορετικές. Αλλά υπάρχουν, καθώς φαίνεται, ένα πλήθος ψυχές μέσα μας, και πότε αφυπνίζεται και μας παίρνει στην εξουσία της η μία και πότε η άλλη. Κι έτσι, ενώ από τη μία μεριά δεν μας εγκαταλείπει η λαχτάρα για μια πλατύτερη γνωριμία με τον πλατύτερο κόσμο, από την άλλη μεριά νιώθουμε απερίγραπτη αναγάλια, συστέλλοντας το σύμπαν σε μια μικρή γειτονιά. Τέτοια συρρήκνωση, και πόσο ευτυχισμένη του σύμπαντος υπήρξε η Σκιάθος, τώρα η Σκόπελος ή η Αλόνισος. Είναι φυσική η επιθυμία του ανθρώπου που βρίσκεται σε έναν τόπο να θέλει να γνωρίσει και όλους τους ολόγυρα τόπους, να εξαντλήσει μια γεωγραφική περιοχή. Καλοκαίρι, φως του Αιγαίου, απανεμιά, ευλογημένη ώρα ραστόνης. Τα νησιά στην Ελλάδα είναι άσπρα πουλιά αναπαμένα σε γραφικούς βράχους. Γλάρι που ανεμίζουν ανάμεσα στη φαντασία και στην πραγματικότητα. Όπου σταθείς, νιώθεις να σε καλούν εκείνα που δεν έχεις γνωρίσει. Γιατί το ένα αντικρίζει το άλλο. Ανοίγονται μέσα στο κύμα συγκρατητά χειροπιασμένα, όπως οι γυναίκες του Σολομού. Σχηματίζουν συντροφιές, ομίλους, γειτονιές, συντομογραφικές πολυνησίες.

Αφήνεις την Εύβοια. Αντικρίζεις τη Σκύρο. Από τη Σκύρο αισθάνεσαι ελκυστικό το κάλεσμα της Σκιάθου. Απ' τις αμμουδιές της Σκιάθου βλέπεις να διαγράφεται στον ορίζοντα η Σκόπελος. Απ' τη Σκόπελο ένα σύντομο πέρασμα είναι η Αλόνισος. Και ανάμεσά τους ένα πλήθος νησάκια μικρότερα, όπου η γεωγραφία διατηρεί αλόβητη τη λυρική της διάθεση. Αλλά η περιήγηση στα ελληνικά νησιά προϋποθέτει ακόμη πολύ κακοπάθεια. Τα δρομολόγια των καραβιών δημιουργούν κενά. Είναι έτσι καταρτισμένα ώστε να μην ευκολύνουν αλλά να αποθαρρύνουν τον περιήγητη. Αυτό το λαμπρό Αιγαίο, ο γαλάζιος θησαυρός, ο σμαραγδοφόρος, καθώς το είπε και ο ποιητής, δεν είναι μια εύκολη θάλασσα. Και μάλιστα σαν αρχίσουν να κατεβαίνουν από το σκηθικό βοριά τα μελτέμια του Αυγούστου. Αλλά πώς διαφορετικά να γίνει? Όταν βρίσκεσαι στη Σκιάθο, όλη η αποδημητική σου λαχτάρα στρέφεται προς τη Σκόπελο. Έτσι αναγκάζεσαι να ξυπνήσεις στις 3 το πρωί για να πάρεις το καράβι που φεύγει στις 4. Αναποδιά. Πρέπει ωστόσο να ομολογηθεί πως η αποζημίωση είναι πλουσιοπάροχη. Ζεις τη μαρθενική ώρα, τη μέγιστη, όταν η πολιτεία είναι βυθισμένη στον γάματό της, όταν η θάλασσα φρύσει μαστιγωμένη ανάλαφρα από την άβρα της νύχτας και τα αστέρια μαρμέρουν στον καθάριον ουρανό και το φεγγάρι πάει να βασιλέψει. Ένα μακρόθυμο πνεύμα ευδαιμονίας, μυστικής χαράς, ανασαλεύει τα φωτεινά του φτερά μέσα στην πρόωρα ξυπνημένη ύπαρξη. Τότε νιώθεις με πόση λιτότητα μπορεί να είναι οργανωμένη η εσωτερική ζωή του ανθρώπου, πόσα λίγα πράγματα χρειάζονται για να γεύεται κανείς την υπέρτατη ειδονή του υπάρχειν. Ανεμικά φώτα τρεμοσβήνουν στην παραλία. Σιγά σιγά η Σκιάθος αποσύρεται στο βάθος της σκηνογραφίας, χωρίς να σβήσει πέρα για πέρα, και ολοένα σημώνει η Σκόπελος, ακτές βασανισμένες απ' την αμάχη του νερού και πράσινες πλαγιές. Τη νύχτα διαδέχεται η αμφίβολη ώρα, τότε που αρχίζουν οι ίσκοι να γίνονται σχήματα, τα σχήματα να δένονται σε καθορισμένες μορφές. Είναι όχι το βαγνερικό λυκόφως, το λυκαυγές των θεών, η μυστική αμφιλίκη, η πρώτη αυγή που ξαναγεννιέται ολόδρωση, πλασμένη από τις σιγαλές μαρμαριγές, που αναδύεται καθώς η Αφροδίτη από τα σπλάχνα των κυμάτων. Κι αν η ζωή, κι αν οι άνθρωποι δεν έχουν αποξηράνει οριστικά μέσα σου την ορμή και την έφεση του υπάρχειν, ξαναβρίσκεις τον καλύτερο εαυτό σου. Ανακαινίζεται ως αετού η νεότη σου. Με τον πρώτο ήλιο ανοίγεται μπροστά στα μάτια σου η αμφιθεατρική πολιτεία της Κοπέλου, με το ερυπωμένο μεσαιωνικό της κάστρο, θύμιση των Φράγκων και των Κουσάρων, στεφάνι της. Είναι ένα όραμα που το παίρνεις μαζί σου για μια ζωή. Ό,τι άλλωστε περισσότερο αξίζει στη Σκόπελο είναι η χώρα, και ό,τι αξίζει περισσότερο στη χώρα είναι η αρχιτεκτονική της διάρθρωση. Κατά τα άλλα, το νησί μοιάζει με τα άλλα ελληνικά νησιά. Απόκρημνη βράχη, μαλακές αμμουδιές, μητρικές αγκαλιές, μικροσκοπικά ψαρολίμανα, σκιερά σίδεντρα, άσπρα ξοκλήσια, όλη η συμφωνία του πράσινου, του άσπρου και του γαλάζιου που χαρακτηρίζει το ελληνικό αρχιπέλαγος και τα άλλα ελληνικά πελάγια.

Αλλά οι σκοπελίτες δεν είναι μονάχα άνθρωποι της θάλασσας και φιλόπονοι ξωμάχοι. Ανήκουν και σε μια φυλή οικοδόμων που έχει δημιουργήσει δική της παράδοση και την μεταλαμβαδεύει από γενιά σε γενιά. Παράδοση γεμάτη έμφυτη καλλισθησία, γεμάτη ψυχή. Αγαπούν να χτίζουν σπίτια ψηλά, τριόροφα και τετραόροφα, με μεγάλα απλόχωρα, ξύλινα, χαγιάτια. Οι στέγες είναι πλαγιαστές και σκεπασμένες με γκρίζες πλάκες. Και η διαρρύθμιση των αρχιτεκτονικών όγκων, μολονότι υπακούει σε έναν ενιαίο ρυθμό, παρουσιάζει εναλλαγές που δίνουν προσωπικό χαρακτήρα σε κάθε σπίτι. Περιπλανήθηκα ώρες και ώρες στα ανηφορικά πλακοστρωμένα δρομάκια της πολιτείας, τα στριφογυριστά, στα συχνά αδιέξοδα. Βρέθηκα σε πλακοστρωμένα πλατώματα, σε εμπατές γεμάτες λουλούδια, σε εκκλησιές, μικρές και μεγάλες, στολισμένες με γραφικά αιγαιοπελαγίτικα καμπαναριά, παλιά ξυλόγλυπτα τέμπλα, παλιές εικόνες, θαυμαστές.

πώς ανοίγεται η ψυχή, πόσο καλυτερεύει ο άνθρωπος σαν λάχη και νιώσει το νόημα αυτής της εγκάρδιας αρχιτεκτονικής. Ανάμεσα στα άλλα σπίτια και το σπίτι του Παύλου Νιρβάνα, το πρωτογονικό, φρεσκοβαμένο, χαρούμενο, αρμονικό, στη γραμμή του, φιλικό. Ο Νιρβάνας γεννήθηκε στη Ρωσία, στη Μαριανούπολη. Αλλά το νησί του, η πρόγονη, η άσπρη θάλασσα δεν πέθαναν μέσα του. Έγινε γιατρός του ναυτικού. Έζησε χρόνια στον Πειραιά και στο Παλαιό Φάληρο, σημά στο κύμα. Έγραψε θαλασσινές ιστορίες. Κάποτε, μιλώντας για τον Νιρβάνα, είπα πως η ψυχή του ήταν θαλασσινή. Στη Σκόπελο, μπροστά στο σπίτι του, το ξανασυλλογίζω με τούτο και το βρίσκω σωστό. Ας θυμηθούμε εκείνο το «νυν απολύεις».

Έπειτα πήραμε το καΐκι για την Αλόνισο, μια σειρά νησιά σε παράταξη βράχη που ανατείνουν τη γύμνια τους στο φως του καλοκαιριού. Σμαράγδινες πλαγιές, μικρή όρμη, ένα νησί πιο μεγάλο στο τέρμα της θαλασσινής οροστιχίας. Ένα χωριό σκαρφαλωμένο σε μακρινή κορυφή, η Αλόνισος, δύο άλλα μικρότερα χωριά, το Πατητήρι και το Βότσι. Το Πατητήρι είναι το λιμάνι του χωριού. Μερικοί Αθηναίοι την ανακάλυψαν την Αλόνισο και ζουν εκεί το καλοκαίρι σε μικρές συντροφιές, μακριά από την αναταραχή των κοσμικών κέντρων παραθερισμού. Τόπος έρημος και φτωχός και λιγάνθρωπος, ψαράδες, ξωμάχοι, αμπελουργοί, το κρασί της Αλονίσου φημίζεται, καραβοκύριδες, μοναξιά, πολύ μοναξιά. Είχαν σ' όλο το νησί ένα γιατρό, τους έφυγε κι εκείνος. «Κι αν αρρωστήσετε?» ρώτησα έναν γεροδεμένο θαλασσινό. «Εδώ δεν αρρωσταίνει κανείς», μου αποκρίθηκε με πεποίθηση. Η ζωή διατηρεί το απλό της σχήμα, περιορίζεται στις στοιχειώδεις της απαιτήσεις, έχει στερεότητα και διάβγεια. Η φυσική ροή των πραγμάτων δεν έχει αντικατασταθεί από πλαστές καταστάσεις. Ο άνθρωπος νιώθει πως βρίσκεται σημά στο χώμα και στο νερό, σημά στη δύναμη που πλάθει και συντρίβει τους κόσμους. Μες στις πολυθόρυβες πολιτείες, στα σταυροδρόμια του μεγάλου κόσμου, στον πυρετό της ματαιοδοξίας, πολύ συχνά επιθυμεί κανείς να παίξει το ρόλο του Ροβινσόνα, αλλά όχι σε έναν μακρινό και στέρφο τόπο, σε μια φιλική, ζεστή μοναξιά. Η Αλόνισος προσφέρει αυτού του τύπου τη μοναξιά. Αλλά πόσο μπορεί κανείς να την υπομείνει? Αυτό φυσικά είναι ένα άλλο θέμα.

Τα στη Σκιάθο. Θαλασσοπόροι του βορεινού Αιγαίου, ζούμε την ώρα των θεών, μια πρόσχαρη ελληνική ώρα κλασικού ρυθμού. Τα σχήματα, τα χρώματα, οι συνθέσεις των όγκων έχουν λιτότητα, διάβγεια και ευγένεια. Η νύχτα πέφτει φωτεινή, το φεγγάρι μεγαλώνει, το καράβι γεμίζει τραγούδια, αγόρια, κορίτσια, λιοκαμένα, πασπαλισμένα με θαλασσινή αρμύρα, γεύονται με απληστία τα νιάτα τους. Ξαναβρίσκουμε την προκυμαία της Σκιάθου, καθώς θα ξαναβρίσκαμε έναν τόπο δικό μας, μια πατρίδα, μια γη μητρική. Ο Παπαδιαμάντης μας περιμένει στην αναμνηστική του στήλη. Ο Παπαδιαμάντης, περισσότερο από κάθε τι, μας έχει κάμει οικία της Σκιάθου, μια γη φιλική. Είναι ένας δικός μας, του σπιτιού μας, ένας γνώριμος που μας υποδέχεται με καλοσύνη. Για τους ανθρώπους που ζουν με τα βιβλία, όπου υπάρχει ένας συγγραφέας, υπάρχει ένας φίλος. Ο τόπος δεν είναι πια ξένος. Έχεις ένα πρόσωπο να συνομιλήσεις, να του εμπιστευτείς του στοχασμού σου, να του ανοίξεις την καρδιά σου, κι ας έχει λείψει από χρόνια πολλά, κι ας μην μπορεί να σου αποκριθεί με μια ζεστή ανθρώπινη φωνή. Η απόκριση, η φωνή, βρίσκεται μέσα στα βιβλία που άφησε, μέσα στα βιβλία και μέσα στο πνεύμα σου. Μια μνήμη πολύτιμη.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο και έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαία στην Εύβοια, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Αντιπροσωπεία της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους πρόκειται να δεχτεί σε λίγη ώρα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Αργότερα θα έχει εφημοτυπική συνάντηση με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αττικής, Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ενώ στη μία το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Αλιάρ του Θεσπιαίων Γεώργιο Αραπίτσα. Κλειστή και υπό συνεχή αστυνομική φρούρηση παραμένει η πολεοδομία Μυκόνου μετά την εισαγγελική εντολή για διενέργεια εκτεταμένου ελέγχου στα αρχεία και στους φακέλους της υπηρεσίας. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, προχώρησε η αστυνομία. Οι δράστες εμφανίζονταν με διάφορα προσχήματα ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας και οπτικών ινών, αποκομίζοντας συνολική λία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Κορυφώνονται το απόγευμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, με την τροχέα να θέτει σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νίκαια. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο στα στενά του Ορμούς. Στην Αττική, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι «Αυτοκράτορας εναντίον Πάπα. Δύο αξιώσεις εξουσίας στον ίδιο κόσμο που διεκδικούν αποκλειστικότητα και καθολικό εύρος». Με την προσκεκλημένη μας την κυρία Κατερίνα Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης και μεταφοράς δυτικών θεσμών στην Ανατολή, στο Τμήμα Ιστορίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουσιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως την προσκεκλημένη μας αγαπητή ακροατές, την κυρία Κατερίνα Κορέ, την επίκουρη καθηγήτρια ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης και μεταφοράς δυτικών θεσμών στην Ανατολή, στο Τμήμα Ιστορίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κυρία καθηγήτρια, κυρία Κορέ, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας πάνω σε ένα θέμα που θα έλεγε κανείς έχει πάρα πολλές προεκτάσεις.
1: Γεια σας κυρία Χουζούρη, χαιρετώ και τους ακροατές μας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και που θα συζητήσουμε ακριβώς ένα θέμα που έχει περισσότερες πολιτικές προεκτάσεις από όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως.
0: Να θυμίσουμε κυρία Κορέ στους ακροατές μας ότι η περίοδος κάτω από την οποία εξετάζουμε αυτό το θέμα είναι η Μεσαιωνική Δύση, περίπου από τον 11ο έως τον 14ο αιώνα. Αυτοκράτορας εναντίον Πάπα. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο εξουσίες, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, δύο εξουσίες που συγκρούονται. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα πάνω στον τίτλο, τι ακριβώς ήταν οι δύο εξουσίες που συγκρούονται?
1: Βεβαίως, και το στείνεται πάρα πολύ καλά ως σκηνικό, γιατί ακριβώς πρώτα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το χώρο, το χρόνο και τα πρόσωπα στην ιστορία. Βέβαια. Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και τις συγκρούσεις, βέβαια, και ότι αυτό... μάλλον τις ερμηνείες που μπορούμε να κατασκευάσουμε πάνω από όλα τα γεγονότα. Ο κρατές μας, ο ακρατής μας, ο συνεπής, πρέπει να καταλάβει λοιπόν ότι δεν έχουμε εδώ δύο κράτη που ανταγωνίζονται, ούτε ακριβώς την υπόθεση κράτος εναντίον εκκλησίας και τα ανάπτυξη. Έχουμε δύο εξουσίες που βρίσκονται μέσα στην ίδια χριστιανική κοινωνία και διεκδικούν με διαφορετικό βέβαια τρόπο. Καθολικό κύριος. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Δύση, σε μια χριστιανική κοινωνία που συχνά αποκαλείται στις πηγές χριστιανικής, χριστιανοσύνη. Θα ακούσετε μερικά λατινικά και ας με συγχωρήσουν οι ακροατές μας, θα τα εξηγούμε, διότι πολλές φορές είχε ιστοριογραφικά αποτυπωθεί κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο η όλη κατάσταση, τα γεγονότα, και είναι λίγο αναπόδραστο να τα επικαλούμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, από τη μία πλευρά, ας δούμε λίγο χώρο και καταστάσεις. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι ιδέες της αυτοκρατορικής, οι ιδέες της αυτοκρατορίας, που πάρουμε στην αρχή, στη Δύση, συνδέονται με τη θέση του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα στη Ρώμη τα Χριστούγεννα του 800. Ενώ η αυτοκρατορία που μας ενδιαφέρει εδώ, γιατί βρισκόμαστε πια στον 10ο αιώνα, διαμορφώνεται ουσιαστικά με τη θέση του Γερμανού βασιλιά όθενα του πρώτου αυτοκρατορία. Αυτό έγινε το 962. Άρα βρισκόμαστε στα μέσα ακριβώς του 10ου αιώνα, όπου κάποια γεγονότα, κάποιες αντιλήψεις είχαν πια παγιωθεί. Θα στην πορεία θα αναφερθούμε σε αυτές. Ο αυτοκράτορας τώρα, ο Γερμανός αυτοκράτορας, κυβερνούσε ένα σύνθετο σύνολο εδαφών. Γεωγραφικά περιλάμβανε το που θα λέμε τη σημερινή Γερμανία, το Γερμανικό Βασίλειο, αλλά και προς την κεντρική και νότια Ευρώπη. Δηλαδή, έφτανε μέχρι τη Βόρεια και Κεντρική Ιταλία η εξουσία του. Έτσι. Ωστόσο, η αυτοκρατορική του ιδιότητα είχε ευρύτερες αξιώσεις και κρατήστε το αυτό. Γιατί η αντίληψη που είχε παλιωθεί από την παράδοση της κυβέρνησης ήταν ότι ο αυτοκράτορας αυτό ήταν κληρονόμος της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής παράδοσης και προστάτης της δυτικής χριστιανοσύνης. Μία μικρή παρένθεση αρχική. Αυτό είχε ξεκινήσει ήδη από τη στέψη του Καρλομάγνου με συνένεση αυτού που αργότερα έγινε πατρικό κράτος, δηλαδή του Πατριαρχείου Ρώμη. Την άλλη πλευρά, η αποκαλύπτωση του Πατριαρχείου Ρώμη. Ο Πάπας, βρίσκεται ο Πάπας, ο επίσκοπος της Ρώμης. Η Ρώμη τώρα διεκδικούσε ιδιαίτερη θέση με στη Δυτική Εκκλησία, την οποία ως γνωστή θεμελίων και θεμελίων μεταξύ άλλων σε συνδεσμό με τον Απόστολο Πέτρο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τον 11ο αιώνα τώρα που μιλάμε, έχουμε μεταρρυθμιστική παπωσύνη. Θα τον ακούσετε τον όρο πολλές φορές, γιατί πλέον το Πατριαρχείο Ρώμη, ο Πάπας, έχει αρχίσει ήδη να διατυπώνει πολύ ισχυρότερες αξιώσεις. Όχι απλώς είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός επίσκοπος, αλλά ότι διαθέτει πρωτεύουσα και οικουμενική εξουσία μέσα στη Λατινική Εκκλησία. Δεύτερη παρένθεση. Βρισκόμαστε μετά το σχίσμα πια. Νομίζω στους μας ακροατές ότι το σχίσμα συνέβη το 1054 και όπου λέμε σχίσμα, ως γνωστόν, αναφερόμαστε στον διαχωρισμό, στο σταμάτημα της κοινωνίας, μεταξύ της Ανατολικής Χριστιανικής Εκκλησίας με τη Δυτική. Έτσι. Άρα εδώ τώρα ό,τι πούμε θα συζητήσουμε για το τι τα πεπραγμένη του Πατριαρχείου Ρώμη σε σχέση με το δυτικό μεσογειακό χώρο. Εδώ λοιπόν έχουμε την ιδιαιτερότητα της συγκρούσης και οι δύο πλευρές, κοσμική εξουσία, Γερμανή, αυτοκράτορες, θρησκευτική εξουσία, Πατριαρχείο Ρώμης Πάπες. Θεωρούσε ο καθένας από μόνος του ότι είχε τη θεϊκή νομιμοποίηση,
0: ναι,
1: και ότι η αποστολή του καθενός αφορούσε συνολικά τη χριστιανική κοινωνία. Κρατήστε τις δύσεις με το γεωγραφικό προσδιορισμό που μας κάναμε. Αυτό δεν σημαίνει, για να σας προλάβω, ότι δεν εξακτηνόταν αυτή η επιθυμία, αντίληψη και τα λοιπά και στην Ανατολή. Στην πραγματικότητα όλη αυτή η αντίληψη να διαπιστεύει με πορείες αργότερα και στην παρουσία πράγματι δίκτυου κόσμου στην Ανατολή, αλλά αυτό δεν θα το συζητήσουμε. Άρα, δύο κόσμοι, δύο αξιώσεις εξουσίας, αποκλειστικές, κατά αποκλεισμό η μία της Ελληνής, έτσι. Από τον 11ο στο 14ο αιώνα, δηλαδή χρονολογικά, από το 1000 μέχρι το 1300.
0: Πάντως, όπως μας το περιγράφετε, κυρία Κορέ, μέχρι στιγμής, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ότι είναι οι δύο πιο ισχυροί άνδρες της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο αυτοκράτορας και ο Πάπας. Ο ένας έχει ένα πολύ μεγάλο ποίμνιο, και ο άλλος είναι αυτοκράτορας, ένα αυτοκράτορας πολλών εθνών. Περιλαμβάνει η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πάρα πολλά έθνη, ενώ σε έκταση. Άρα δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πως αυτοί οι δύο ισχυροί, οι δύο πολύ ισχυροί άνδρες κάποια στιγμή θα συγκρουστούν.
1: Ακριβέστατα, και σκεφτείτε ότι όχι μόνο έχουμε δύο εξουσίες οι οποίες έτσι τροχάδι εδράζονται σε διαφορετική δικαιολόγηση, διαφορετική νομιμοποίηση, η μεν εκκλησία στον πνευματικό τομέα, στον πνευματικό χώρο, η δε κοσμική εξουσία στον εκκλησιαστικό πολιτικό έχει πολιτικό πρόσημο οι ισχύσεις. Ωστόσο, οι άνθρωποι τους οποίους θέλανε να επιβληθούν και οι δύο και εννοούσαν ότι έχουν την αποκλειστικότητα είναι οι ίδιοι, έτσι, κοινωνίες τις οποίες θέλανε να έχουν εξουσία είναι οι ίδιες. Αυτό είναι τότε το πρόβλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίοδο την οποία εξετάζουμε σήμερα δεν υπάρχει ο σαφής διαχωρισμός των δύο εξουσιών.
1: Όχι καθόλου, ίσα το ανάποδο συμβαίνει. Για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε στη σύγκρουση, ακριβώς πρέπει να ξεκινήσουμε έχοντας το μυαλουδάκι μας μια εικόνα συνεργασίας και όχι αντιπαράθεση.
0: Μάλιστα.
1: Η χριστιανική κοινωνία άλλωστε εξορισμού χρειαζόταν τόσο και την πνευματική όσο και την κοσμική εξουσία. Έτσι και οι δύο όφυλαν να συνεργάζονται. Τώρα, η αυτοκρατορική ιδέα στη Δύση δημιουργούσε μια σχέση ανεξάρτησης και εκ των πραγμάτων. Ο αυτοκράτορας προστάτευε την Εκκλησία και τη Ρώμη ήδη από τους Καρολίδες και τον Καρλομάχνο. Και ήδη και από τον πατέρα του Καρλομάχνου, τον Πεπίνο το Βραχή, έτσι. Αλλά και η παπική στέψη προς τον αυτοκράτορα προσέδιδε ιδιαίτερο θρησκευτικό κύρος στην αυτοκρατορική εξουσία. Το πρόβλημα όμως είναι και παρέμενε και προέκυπτε και παρέμενε αν ο Πάπας πέφτει τον αυτοκράτορα. Έτσι. Και ακριβώς σημαίνει αυτό για τη σχέση τους, για τη σχέση αυτών των δύο.
0: Μάλιστα. Και εδώ λοιπόν άρα μπαίνουμε στο βασικό ερώτημα που είναι πώς φτάνουμε σε αυτή την σύγκρουση. Ποια ήταν τα αίτια της σύγκρουσης και ποια η αφορμή.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας το πάρουμε σε μια αλυσίδα αιτίου και αιτιατού, όπως πολύ ωραία το θες. Η αυτοκρατορία Καρλομάγνου μετά το θάνατό του διαλύεται, ήταν ένας προσωπικότητα, αλλά δυστυχώς επειδή κληρονομήθηκε στα τέχνα του διαλύθηκε και μετά επανενώθηκε βηματικά και ξαναδιαλύθηκε και τα λοιπά. Δεν σας κουράζω με όλα αυτά, δεν έχουν τόσο άμεση σχέση, άλλωστε ήταν η μοίρα των μεσαιωνικών βασιλείων αυτή. Το πρόβλημα είναι πιο ότι όταν επανασυστήθηκε ως προς το ανατολικό της κομμάτι, έχουμε ένα κράτος που ονομαζόταν Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους και βασιλιάς της Όθωνας ο Πρώτος. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Όθωνας στέφθηκε κατά παράδοση όπως στέφονταν αυτοκράτορες στη Ρώμη το 962. Και οι Όθωνες και αργότερα οι άλλοι αυτοκράτορες, η επόμενη δυναστεία, συνεργάζονται στενά με την Εκκλησία. Και ήταν εργαστή αυτή η συνεργασία. Στήριζαν τους επισκόπους και τους ηγουμένους των μοναστηριών, στηρίζονταν και από αυτούς.
0: Ναι.
1: Και ακριβώς αυτή η σχέση, όπως ακριβώς είπαμε, στην εργασία, όχι αντιπαράθεση, δημιουργούσε την παράδοξη που μπορεί να μας φανεί σήμερα, αλλά ήταν εντελώς φυσιολογική τότε κατάσταση. Οι επίσκοποι να μην ήταν μόνο εκκλησιαστικοί λειτουργοί, αλλά και μεγάλοι διευθύνονες και φορείς πολιτικής εξουσίας. Οπότε οι βασιλείς αντιλαμβάνεστε ότι και εκ των πραγμάτων θεωρούσαν φυσικό να έχουν καθοριστικό λόγο στην επιλογή του. Τι γίνεται όμως από το 10ο αιώνα, εκεί χοντρικά το 900 και μετά. Δημιουργείται ένα ισχυρό ρεύμα, ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το συφυρμό, το πολύ μεγάλο ανακάτωμα της κοσμικής με την πνευματική εξουσία. Δημιουργείται ένα ρεύμα εκκλησιαστικής μεταρρύθμισης, ειδικά στην Δυτική Εκκλησία, δεν πολύ αρέσει το αυτός ο συναγελασμός, αυτός ο έλεγχος εταιρικός από τον κοσμικό παράγοντα. Πυρήνα αυτή της μεταρρυθμιστικής, του μεταρρυθμιστικού αέρα, θα λέγαμε, ήταν ένα μοναστήρι το οποίο σταδιακά από 910 που ιδρύθηκε μετά, κατέχει φοβερά σημαντικό ακριβώς ως προς το αίτημα της ανανέωσης και του μοναχισμού αλλά και της ίδιας της Εκκλησίας. Μιλάμε για την μονή του Κλινί, οι ακροατές μας μπορεί να το έχουν ακούσει του Κλούνι, εξαρτάται πώς μεταφέρεται στην προφορά στα ελληνικά από τα μέσα. Οπότε είναι ένα αβαίνιο, έτσι, ένα μοναστήρι λατινικό, λατινικού δόγματος, που ιδρύθηκε στην Βουργουνδία το 1910. Μέσα σε αυτό το μοναστήρι έχει ξεκινήσει ακριβώς, το οποίο όμως απέκτησε και πάρα πολλά παρατήματα, θα λέγαμε κάποια δίπλα, τα μετόχια τα δικά μας, να το πει, πάρα πολλά και πάρα πολύ δυναμικά, οικονομικά, θετελή και τα λοιπά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος εκεί, ο μοναχικός, που εγκαταβιούσε και δραστηριοποιούνταν βέβαια, έγραφε, δίδασκε, είχε αρθρώσει ένα πιο συνεκτικό λόγο για το ότι έπρεπε πρώτα απ' όλα να καταδικαστεί η συμμονία. Τι είναι η συμμονία? Η εξαγορά στην πραγματικότητα των αξιωμάτων των εκδοτικών, έτσι, από, και ήταν, είχε δημιουργηθεί ως πρακτική και από εκκλησιαστικούς κύκλους, αλλά και από κοινωνικούς κύκλους, υποβοήθηση δηλαδή αυτού του τύπου ως προς την ανάρρηση στην εκκλησιαστική ιεραρχία. Και άλλα αιτήματα, η αγαμία του κλήρου, έτσι, η μη κοσμικότητά του, όλη αυτή η ιδιοκτησία η μεγάλη της εκκλησίας, αυτό δεν άρεσε. Και εν τέλει, τι λέγανε οι κλουνιακοί? Λέγανε ότι όλη αυτή η επαφή με τον οικονομικό παράγοντα τελούσε στην εξάρτηση της εκκλησίας, που είναι ένας πνευματικός χώρος, από τα χρήματα και την πολιτική εξουσία. Είχαν δίκιο, αλλά αυτό σαν λόγο άρχισε να γίνεται η νόρμα, δηλαδή ο κανόνας, και όχι η εξαίρεση. Δηλαδή σταδιακά, δεν έχουμε συζήτηση, έχουμε έτοιμα. Μάλιστα με την αλλαγή του αιώνα, το 1059 και μετά, επί Πάπα Νικολάου του Δευτέρου, είχε ξεκινήσει να απαντάται το έτοιμα αυτό και θεσμικά. Άρχισε να ενισχύεται από το συγκεκριμένο Πάπα όλος τον καρδιναλίο στην εκλογή του Πάπα. Να μην μετράει τόσο πολύ, δηλαδή, το χρήσμα του αυτοκράτορα. Άρα η αιτία σύγκρουση, και που εξελίχθηκε, είναι μία πολύ απλή φράση. Ποιος έχει το δικαίωμα να κυβερνά την Εκκλησία, όταν η Εκκλησία πια θεωρεί ότι το να ανακατεύεται ένας κοσμικός ηγεμόνας, ακόμα και συμβολικά, που δεν ήταν συμβολικά, είδαμε, επέλεγε τους στόχους και στήριζε την εκλογή του Πάπα συγκεκριμένα, όχι και με συγκεκριμένο σκοπό. Ποιος έχει το δικαίωμα να κυβερνά την Εκκλησία, που είναι ένας πνευματικός οργανισμός και δεν θα έπρεπε να κυβερνάται από κοσμικό?
0: Κυρία Κορέ, να ζητήσω εδώ μια διευκρίνηση. Το μοναστήρι αυτό που μας περιγράψατε και οι μοναχοί, άρα συγκρούονται με τον αυτοκράτορα και την πολιτική του, δηλαδή ότι ο αυτοκράτορας θεωρεί ότι είναι ο τοποτηρητής του Θεού πάνω στη γη, ότι έχει το δικαίωμα να επεμβαίνουν στις εκλογές επισκόπων και λοιπά. Δεν έρχονται σε σύγκρουση με τον Πάπα?
1: Κοιτάξτε, για να είμαστε ακριβείς, το κλινί δεν συγκρούεται με τον αυτοκράτορα ως πολιτικός αντίπαλο, αλλά δημιουργεί ένα μεταρρυθμιστικό πρότυπο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Έχει υποστηρικτές ακόμα και με τους ηγεμόνες του Γερμανού. Δηλαδή, ας πούμε, η μοναρχία του Κλινί είχαν υποστηρικτή τον Ερίκο τον Τρίτο. Είχε καλές σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Απλά το Κλινί ενθούσε κυρίως την αυτονομία, την κοσμική παρέμβαση, και ήθελε την εκκλησιαστική ανανέωση. Δεν συγκρούστηκε με τοπικά με αυτόν. Ούτε και με τον φυσικά ιεράρχη του που ήταν ο επίσκοπος Ρώμης, ο Πάπες.
0: Ναι.
1: Αλλά σκεφτείτε ότι υπέσκαπτε το αίτημα, τα θεμέλια, γι' αυτό μιλήσαμε για αιτίες εφοπλές, υπέσκαπτε δημιουργώντας το αίτημα ότι αρχικά από τα δικά μας τα μετερίδια, που τι είναι, το μοναστηριακή ζωή, ζητάμε, δεν μας ικανοποιεί το μοντέλο που ακολουθείτε, ζητάμε εμείς να μεταμορφωθούμε, έτσι, αγαμία κλήρου, τα πρώτα αιτήματα, και αρχίζουν και δημιουργούνται δημοσιεύσεις, λόγοι, πράγματα, οι οποίοι διαταράσσουν τέλος πάντων την καθεκιστία τάξη. Αυτό κάνει. Βρίσκεται στον πυρήνα της σύγκρουσης ως προς τις αιτίες, αλλά δεν συμμετέχει στη σύγκρουση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή το ουσιαστικό θέμα της διαμάχης μεταξύ Πάπα και Αυτοκράτορα.
1: Ναι, είναι αυτό βέβαια. Mm-hmm. Ήταν βέβαια, όπως αντιλαμβάνεται και οι ακροατές μας, πολύ ευρύτερο από το ερώτημα ποιος γνωρίζει έναν επίσκοπο, έτσι, γιατί έτσι, ναι. Αυτή ήταν μια φορμή. Την ουσία το ερώτημα ήταν ποιος έχει εξουσία πάνω σε ποιον μέσα στη χριστιανική
0: μάλιστα.
1: κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά όταν αυτές οι εξουσίες συγκρούονται, ποιος έχει τον τελευταίο λόγο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αν φύγουμε από το μοναστήρι και αυτή την ιδεολογική τοποθέτηση, αυτόν τον προβληματισμό που ξεκινάει από αυτό το μοναστήρι, θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Κορέ, πώς αυτό γίνεται σύγκρουση μεταξύ των δύο θεσμών.
1: Λοιπόν, ο Αυτοκράτορας, είπαμε, δεν θεωρούσε τον εαυτό του έναν απλό λαϊκό. Ένα
0: ναι.
1: κοσμικό ηγέτη που έπρεπε να μην έξω από τις υποθέσεις Χριστού. Ήταν χρησμένος, ηγεμόνας και είχε αποστολή να προστατεύει και του δικού του υποτελεί, αλλά και την Εκκλησία και την ειρήνη και την τάξη μέσα του. Ο Πάπας και η Εκκλησιαστική θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να εξαρτάται, είδαμε με το μεταρρυθμιστικό αέρα, δεν μπορούσε να εξαρτάται η Εκκλησιαστική τάξη πια από την κοσμική. Οπότε ερχόμαστε στη σύγκρουση από τη στιγμή που ο επίσκοπος, γιατί φτάνει η σύγκρουση στην εκλογή του επισκόπου. Ο επίσκοπος, αν θυμάστε, είχαμε πει ότι δεν ήταν μονοποιημένο της εκκλησίας, αλλά μπορούσε να είναι μεγάλο γεωπτήμενο,
0: ναι,
1: να
0: θέσει ναι.
1: τα δικαιώματα και αυτά. Τι γίνεται, ο επίσκοπος και η στενή του σχέση με το ποιμνιό του επηρέαζε ταυτόχρονα και την κατανομή της πολιτικής σχίους. Επομένως, πίσω από την κεκτημένη συγκρούση
0: ναι.
1: υπάρχει το πρόβλημα της νομιμότητας, της δικαιοδοσίας και των ορίων της εξουσίας. Πώς κρίνει ποιον. Και ερχόμαστε τώρα στη ρίζα της συγκρούσης. Όταν Πάπας στη Ρώμη ήταν ο Γρηγόριος VII, αυτός ξεκίνησε να είναι Πάπας το 1073, έτσι, ενδύθηκε, υιοθέτησε το μεταρρυθμιστικό αίτημα του Κλουνί 101%. Μίλησε πάρα πολλές φορές για την ελευθερία της Εκκλησίας
0: ναι.
1: και προχώρησε ένα βηματάκι παραπάνω. Σε ένα σύνολο κανόνων οδηγιών του κτλ., οι οποίες εκδόθηκαν με τον τίτλο «Dictatus Papae», δηλαδή είπε ο Πάπας. Αυτό βγήκε το 1055, δηλαδή 2 χρόνια μετά την ανάλυση του στον Παπικό Θρόνο. Μέσα σε 27 θέσεις αποτύπωσε ισχυρότατες αξιώσεις για την παπική εξουσία. Είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε ελεύθεροι, η Εκκλησία έχει απόλυτη πνευματική εξουσία, έχει στα πέρατα της δικαιοσύνης. Δεν ελεγχόμαστε από κανέναν, δεν πρέπει να ελεγχόμαστε από κανέναν, από καμία κοσμική εξουσία και το κερασάκι στην τούρτα. Ο Πάπας έχει τη δυνατότητα τη στιγμή που στέφει αυτοκράτορες να τους καθαιρεί.
0: Αυτό είναι κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά μέχρι στιγμής.
1: Το 1975 είχε προχωρήσει,
0: μάλιστα.
1: Γι' αυτό το Λούνι δεν ήταν αυτό που δημιούργησε τη σύγκρουση και ούτε και αυτό που την καθοδήγησε. Στην πραγματικότητα ήταν επιλογές της Αγίας Έδρας αυτής καθεαυτής, γιατί το Κλούνι δεν είχε μπει στη διαδικασία να αμφισβητήσει την νομιμότητα ενός κοσμικού ηγέτη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Πάπας έρχεται να αμφισβητεί την νομιμότητα ενός αυτοκράτορα, ο οποίος δεν του αρέσει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν Πάπας ήταν ο Γρηγόριος ο έβδομος και έκανε όλα αυτά τα πραξικοπηματικά, όπως εσωτερικεύτηκαν
0: ναι.
1: Στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο βασιλέας, την αγέρωμα εκεί αυτή που το ρίχνει, ο Ερίκος, ο τέταρτος. Αντιλαμβάνεστε το σοκ έτσι, στο βασίλειο το γερμανικό. Όταν ένα βασίλειο γερμανικό επέλεγε και εγκαθιστούσε επισκόπους κατά αποκλειστικότητα, και όχι μόνο τους επέλεγε και τους εγκαθιστούσε, αλλά και τους έδινε τεράστια κτήματα, ήταν όλοι γεωκτήμενες, τεράστια εξουσία μέσα στους πληθυσμούς του βασιλείου. Και όχι μόνο αυτό, αυτοί ακριβώς οι επίσκοποι ήταν τα βασικά στηρίγματα της αυτοκρατορικής διακυβέρνησης. Αυτό, δηλαδή, προπαγάνδιζαν ήδη οι επίσκοποι το έργο της υποστήριξης, μάλλον την υποστήριξη του status quo που υπήρχε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσε να σταθεί με δεμένα τα χέρια όταν βάλτε και αυτό παράγοντα. Το κράτος, το μεσαιωνικό γερμανικό, θα λέγαμε, για λόγους έτσι κατανόησης, δεν σήμαινε ότι επειδή είχε βασιλέα αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να συζητηθεί και ήταν απόλυτος και ήταν μόνος και τα λοιπά. Η οργάνωση του κράτους περνούσε μέσα από πολλά στρώματα αριστοκρατίας αλλά και άλλων ηγεμονιών, μικρότερων ηγεμονιών και εξουσιών. Ας πούμε πρίγκιπες, υπήρχαν πάρα πολλοί Γερμανοί πρίγκιπες, όπου πρίγκιπες, φανταστείτε, μεγάλοι γεωκτήμονες, πάρα φεουδάρχες, με τεράστια δύναμη στην επικράτειά του. Ακόμα μια παρένθεση εδώ. Αυτή η μεσαιωνική εικόνα έτσι, του βασιλείου του Γερμανικού, εν πολλής αποτυπώνεται και στο σημερινό χάρτη της Ομοσπονδιακής Γερμανίας με τα
0: κρατήδια. Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι άμυρα μια ιστορικής εξέλιξης όλα αυτά.
0: Κυρία Κορέ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μείνετε σας παρακαλώ στη γραμμή να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αυτοκράτορας εναντίον Πάπα, δύο αξιώσεις εξουσίας στον ίδιο κόσμο που διεκδικούν αποκλειστικότητα και καθολικό εύρος. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε, αγαπητοί ακροατές, αυτήν την ώρα με την κυρία Κατερίνα Κορέ, την επίκουρη καθηγήτρια ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης και μεταφοράς δυτικών θεσμών στην Ανατολή στο Τμήμα Ιστορίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, και στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Ελπίζω να μην σας έχουμε κουράσει, κυρία Κορέ, αλλά είναι τόσο μεγάλο αυτό το θέμα και έχει τέτοιες παραμέτρους και προεκτάσεις ακόμη και σήμερα. Ήδη αναφερθήκατε σε μία από αυτές πριν από λίγο, γι' αυτό σας έχουμε αφήσει χωρίς μουσική και χωρίς να σας ξεκουράσουμε. Σας διακόψαμε λοιπόν πάνω που μας λέγατε ότι μια προέκταση αυτού του θέματος σημερινή είναι τα γερμανικά κρατήδια.
1: Ακριβώς.
0: Και καταλαβαίνουμε από αυτά που μας έχετε πει μέχρι στιγμής πόσο μεγάλη εξουσία έχει η Εκκλησία στη Δύση. Μας μιλήσατε για τον αυτοκράτορα, για τους αξιωματούχους. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια κοινή θρησκεία στην αυτοκρατορία. Είναι δυτικοί χριστιανοί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την εξουσία που έχει ο ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, καθώς μπορεί να τους ελέγχει. Σε άλλες εκπομπές του αφιερώματος θα γίνει αναφορά στην Ιερά Εξέταση και σε άλλα μέσα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και ο Πάπας έχει πολύ μεγάλη εξουσία, δεν είναι μόνο αυτοκράτορας, και μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που μας είπατε, αυτές τις 27 θέσεις που ανακοινώνει ο Πάπας Γρηγόριος ο Έβδομος, τι αντίδραση μπορεί να έφεραν εκείνη την εποχή στον αυτοκράτορα και στους περί αυτών.
1: Ακριβές, το απλοποιήσατε για να το καταλαβαίνουμε καλύτερα, πάρα πολύ ωραία. Όχι απλώς υπήρχε αυτή η μεγάλη εξουσία, αλλά τα πράγματα ήταν τέτοιο σύνθετα, αν τα κοιτάζαμε με ένα μεγεκτικό βαθμό, φακό, στις μικρο, στις κοινωνίες τώρα, στις μικρές κοινωνίες, σε όλο το βασίλειο. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή η τεράστια εξουσία που εννοούσε, είχε και εννοούσε να ασκεί η Ρώμη, ήταν και η αντίδραση μέσα στους κόλπους της ίδιας της Εκκλησίας, της Λατινικής Εκκλησίας, από ανθρώπους, αξιωματούχους εκκλησιαστικούς, οι οποίοι ναι μεν υπάγονταν στην εξουσία του Πάπα, αλλά δεν εξαρτιόταν οικονομικά από αυτήν, όντας τοποθετημένοι, εκλεγμένοι και τοποθετημένοι στις επισκοπές τους από κοσμικούς. Γιατί σκεφτείτε τώρα τι γίνεται. Ο Πάπας, ο Γρηγόριος VII, γυρνάει και βγάζει ένα δικτάτους, δηλαδή μία, όχι δικτία, μία διαταγή θα λέγαμε σήμερα. Έτσι, εγώ αντιλαμβάνω τον εαυτό μου τέτοιο, άρα και η επίσκοπή μου πρέπει να αντιλαμβάνεται, πρέπει. Εμένα ως τέτοιο, ανεξέλεγκτο, μόνο, νομιμοποιητή κτλ. Άρα όταν εγώ γυρνάω και λέω ότι δεν αναγνωρίζεται πολιτικά δικαιώματα, ας πούμε, σε ένα βασιλέα, νομιμοποίηση πολιτική σε ένα βασιλέα, και αυτός ο βασιλέας μπορεί να καθαιρεθεί, εσείς πρέπει να αποσύρετε την υποστήριξή
0: σας
1: στον βασιλέα αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό όμως έναν επίσκοπο που είχε πάρει χωράφια, εξουσία, χρήματα, πράγματα, που είχε εκλεγεί από τον βασιλέα.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και είχαμε επισκόπους στη Γερμανία που δεν εφάρμοσαν τον δικτάτους του Γρηγορίου, αλλά πήγαν μαζί με τον Ερήπιο, μαζί με τον βασιλέα. Ανοιχτή ρήπη στο εσωτερικό της Εκκλησίας, έτσι, και φυσικά ανοιχτή ρήξη και μεταξύ της πολιτικής αρχής που ήταν ο 24ος και του Πάπα. Φανταστείτε τώρα ότι έχουμε την κατσαρόλα, τα υλικά, και ανάβουμε τη φωτιά, τη φωτιά είναι το δικτάτους στον 27ο. Λοιπόν, και ειδικά το σημείο εγώ μπορώ να το καθαρίσω, και ανάβουμε τη φωτίτσα, ανάβοντας τη φωτίτσα, τι θα γίνει,
0: και εδώ βέβαια αναρωτιέται,
1: θα πετάξουμε το καπάκι,
0: και εδώ αναρωτιέται κανείς, ο Πάπας Γρηγόριος ο VII προχώρησε στην καθαίρεση ή ακούστηκε μόνο ως, έτσι, απειλή αυτό, ότι έχω το δικαίωμα να καθαιρέσω.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι με την έννοια προχώρηση στην καθαίρεση. Αυτό ήταν οδηγίες προσαυτιλωμένους. Ναι, οδηγίες προσαυτιλωμένους. Αλλά τι έγινε. Το 75 που τυπώθηκε όλο αυτό, ούτε χρόνο δεν πέρασε. Το 76, σε μια σύνοδο που είχαν κάνει εκεί, τι έγινε, οι επίσκοποι που υποστήριζαν τον Ερίκο, που λέγαμε τώρα, οι γερμανοτραφέντες επισκοπτώσεις, αλλά με την έννοια της οικονομικών απολαγών, υποστήριξαν μέσα στη σύνοδο ότι ο Γρηγόριος έπρεπε να παραιτηθεί, γιατί ήταν πραξικόπημα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ερίκος ο Τέταρτος συμμετείχε. Θυμηθείτε ότι κερακεράκι πήγαινε η Εκκλησία από την κοσμική εξουσία στη Συνόδη τότε. Υποστήριξε το αίτημα και ζήτησε την παρέτηση του Πάπα. Ο Γρηγόριος φυσικά δεν παρετήθηκε. Και πώς απάντησε, να τώρα πώς πετυχαίνει το παπάκι της Κατσαρόλης, αφόρησε τον Ερίκο και μαζί με τον αφορισμό αμφισβήτησε τη βασιλική του εξουσία. Προσέξτε, λέγοντας ότι απαλλάσσει τους υπηκόους από τους όρκους πίστης. Ήταν δηλαδή, σαν να τους έλεγε, ανατρέψτε τον 14.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι σημαντική εξουσία πλέον, αυτό είναι πολιτική εξουσία. Και όχι μόνο αυτό, για να χειροτερέσουν τα πράγματα, όλοι αυτοί οι χαριτωμένοι Γερμανοί πρίγκιπες που δεν τους πολύ άρεσε κιόλας ο Ερίκος, σε μερικούς άρεσε, σε μερικούς όχι, όπως συμβαίνει πάντα, και κάποιους που θέλαν περισσότερη εξουσία ή δεν ξέρω εγώ τι, συντάχθηκαν και όχι μόνο προσχώρησαν στο κίνημα αυτό του αφορισμού, θα λέγαμε, αλλά άρχισαν να οπλίζονται για να τον ανατρέψουν.
0: Και ποια είναι η συνέχεια, ποια ήταν η, η αντίδραση του Ερίκου του Τέταρτου στον αφορισμό και σε αυτή την κινητοποίηση που βλέπεις σαν μια μικρή επανάσταση που ξεκινάει εναντίον του, καθώς όπως μας είπατε υπάρχουν και Γερμανοί ηγεμόνες που δεν τον στηρίζουν πια.
1: Ναι, έχουμε την αρχή ενός εμφυλίου, την οποία ήταν το δικαιωτικό να μην τον τονεί και αντιληφθεί στο μέγεθος που ακολούθησε, γιατί έχουμε ανοιχτές συγκρούσεις. Τι έγινε μέσα στο χρόνο αυτό, δηλαδή φανταστείτε τώρα, θα λέω εμιστή ρήξη το 1076. Τον Ιανουάριο του 1077 δεν πρόλαβε να κλείσει ο χρόνος. Ο Ερίκος αντιλήφθηκε ότι εδώ μάλλον δεν θα τα καταφέρω. Τι κάνω, μαθαίνει από τους δικούς του ότι ο Πάπας Γρηγόριος βρίσκεται σε ένα τούριο στην πραγματικότητα στην Βόρεια Ιταλία, στην Βόρεια Τοσκάνη, που λεγόταν Κανόσο. Και τι κάνει, κοιτάξτε τώρα να δείτε, ξεκινάει με μια μικρή συνοδεία, περνάει τις Άλπεις και εμφανίζεται μπροστά στο φρούριο αυτό, την Κανόσα, ως μετανοών ζητώντας τις συγχώρες του Πάπα με ταπεινό ένδυμα. Μάλιστα υπάρχει και μια πολύ δραματική περιγραφή και ο πόλητος μέσα στα χιόνια χτυπάει την πόρτα του φρουρίου που βρισκόταν ο Πάπας και τα λοιπά, ζητώντας την άρση του αφορισμού. Ο Γρηγόριος τον αφήνει να σκεφτεί τις αμαρτίες του και τα λοιπά τρεις μέρες, του επιστρέπει την ακρόαση τρεις μέρες μετά, αυτός γονατίζει μπροστά στον Πάπα. Τώρα όλα αυτά στο όριο του μύθου αντιλαμβάνεστε
0: τη
1: χρονικογράφη της εκκλησίας, ναι, όπως το παρουσιάζουμε. Τέλος πάντων, το θέμα ποιο είναι, ότι ο βασιλιάς ζήτησε άφεση, πράγμα εξευτελιστικό από μόνο του για την
0: κοινωνία.
1: Ο Πάπας μεγάθυμος τον συγχώρεσε και φαινομενικά τα πράγματα ήρανε.
0: Δηλαδή τώρα ποιος είναι ο συμβιβασμός που γίνεται?
1: Είναι πολύ καλή ερώτησή σας, γιατί ο μέσος λογικός άνθρωπος θα έλεγε, ωραία, εντάξει, δεν συνέχισαν το σκότωμα, αλλά από την άλλη πλευρά λύθηκε το ζήτημα. Πώς? Αυτό που λύθηκε ήταν ο αφορισμός, που τι έγινε, άφηνε μία ανάσα στον Ερίκο να γυρίσει και να πει ότι την νομιμοποίηση την έχω, μη με ανατρέψετε.
0: Ναι.
1: Ένα όμως που είχαν οργανωθεί οι αντίπαλοι του στο εσωτερικό και τέλει ξέσπασε η εμφυλιαστή κρούση, έτσι δεν την απέφυγε. Και ο Γρηγόριος, κοιτάτε να δείτε αυτό που θα λέγαμε στο κολλιό μας plot twist, δηλαδή η υπόθεση αλλάζει πλευρά. Ο Γρηγόριος ο Πάπας δηλαδή κάνει ένα λάθος. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στο Μεσαιωνικό Γερμανικό κράτος, ο Γρηγόριος τάχθηκε εναντίον του νιώμιμου βασιλέα που τον είχε συγχωρέσει.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα για να ενισχύσει τους θασιαστές, τον αφόρησε και δεύτερη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, πρώτο, ο Ερίκος είχε οργανωθεί, για αυτή τη φορά ήταν ισχυρότερος. Και δεύτερο, είχε να αρθρώσει το λόγο ότι με εξαπάτησε ο Παπάς, στην πραγματικότητα ήταν πολιτικά τα κινητρά πίσω, ναι, από τον αφορισμό, γιατί όταν εγώ εμφανίστηκα ηγέτης και πήρα τη συγχώρεση, αυτός χωρίς πρόσχημα συντάχθηκε μαζί με τους στασιαστές. Γι' αυτό ελάτε όλοι μαζί μου, τι θα κάνουμε, ο Παπάς δεν είναι νόμιμος, πάμε να τον καθαιρέσουμε. Όντως μάζεψε στράτευμα,
0: ναι,
1: κατέβηκε στην Ιταλία, μπήκε στη Ρώμη το 1084 και κατέβασε τον Γρηγόριο από το θρόνο, ο οποίος για να την γλιτώσει και τα λοιπά κατέφυγε σε ένα κάστρο εκεί μέσα στη Ρώμη. Υπάρχει σήμερα το καστέλι Σαντάντζελο, έτσι. Δεύτερο λάθος Γρηγόριο. Για να αντιμετωπίσει πια και σε στρατιωτικό επίπεδο έχουμε φτάσει, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και το άλλο πνευματικό σας,
0: ναι,
1: για,
0: ναι,
1: να αντιμετωπίσει αφαίρεση και των ερήκων. Τι κάνει μια κίνηση η οποία ήταν και η μοιραία του, φωνάζει για βοήθειά του τους Νορμανδούς της Νότιας Ιταλίας. Τώρα θα μου πείτε λογικά ποιοι ήταν οι Νορμανδοί και γιατί στην Νότια Ιταλία. Οι Νορμανδοί, πολύ παρενθετικά το λέω, είχαν φτάσει στις αρχές του 11ου αιώνα ως μισθοφόροι στην Νότια Ιταλία. Σταδιακά είχαν αποκτήσει μεγάλη ισχύ, εκμεταλλευόμενοι ένα κατακαιρματισμένο κόσμο. Έχουμε Βυζαντινούς, θυμίζω, Νότια Ιταλία που διώχνουμε, έχουμε Λομβαρδούς που διώχνουμε και βέβαια στη Σικελία έχουμε και Μουσουλμάνους από τον 1ο αιώνα. Τέλος πάντων, την περίοδο εκείνη είχε δημιουργηθεί ένα νορμανικό βασίλειο στη Νότια Ιταλία. Αντιλαμβάνεστε ότι σε σχέση με τη Ρώμη, το βασίλειο αυτό δεν ήταν καλοδεχούμενο. Οπότε το λάθος του Γρηγορίου ήταν ότι κουβάλισε μέσα στην αρχαιότερη επισκοπή της Χριστιανοσύνης ξένους.
0: Μάλιστα.
1: Για να τον υποστήριξε.
0: Μάλιστα.
1: Πράγματι, οι Νορμανδοί διώχνουν τον Ερικό, υπεσύγητα Ερικό, ναι, και τον δικό του τον Πάπα, γιατί είχε βάλει και έναν άλλο αντιπάπα εκεί πέρα. Αυτό θα το δείτε πολύ, το μοτίβο να επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, του διώχνουν, αλλά τι κάνουν. Ισοπεδών κυριολεκτικά τη Ρώμη. Αντιλαμβάνεστε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Έχασε 100% την υποστήριξη από την και εδώ έχουμε πια έναν πάπα που χάνει τα ερίσματα, έτσι, στο ίδιο του το κοινό. Τι παθαίνει, εν τέλει έφυγε μαζί με τους Νορμανδούς, ήταν ο ίδιος ο λαός του που τον έδιωξε και αναγκάστηκε να φύγει μαζί με τους Νορμανδούς. Όταν αυτοί αποφύγονται προς την Νότια Ιταλία, πέθανε ξέριστο στο Σαλέσνο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε, για να κάνουμε έτσι ένα μάζεμα. Ενώ ο Ερίκος εμφανίστηκε να μετανοεί.

0: επόμενα χρόνια με τους αυτοκράτορες και τους πάπες.
1: Και περίπου μισό αιώνα ακόμα. Ούτε με το θάνατο του Γρηγορίου του Εβδόμου, ούτε με το θάνατο του Ερίκου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Σταμάτησε, συνεχίστηκε την επόμενη γενιά με το γιο του Ερίκου κυρίου, τον Ερίκο τον Πέμπτο. Μέχρι, βάλτε ένα ορόσημο το έτος 1122.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε καβαλήσει τον αιώνα τώρα με τη σύγκρουση.
0: Ναι.
1: Όπου εν τέλει μετά από τα πολλά πολλά συμφωνείται ένας συμβιβασμός.
0: Άρα δηλαδή ο Πάπας απομακρύνεται από τη θέση του προκατόχου του, του Γρηγορίου του Εβδόμου, ότι έχει το δικαίωμα να καθαιρέσει τον αυτοκράτορα.
1: Επιχειρείται μία ερμηνευτική λύση της σύγκρουσης.
0: Α, ερμηνευτική. Μάλιστα.
1: Ανάμεσα στα πνευματικά και στα κοσμικά. Όπως ήταν λογικό να γίνει, απλά δεν λύθηκε και το πρόβλημα, ούτε και έτσι. Θα σας εξηγήσω ακριβώς πώς. Υποχωρούν και τα δύο μέλη της σύγκρισης. Ο αυτοκράτορας εγκαταλείπει την επιλογή του επισκόπου, δηλαδή την περιβολή του με το δαχτυλίδι, την μοτορική ράβη κλπ. Δηλαδή τα σύμβολα της πνευματικής επισκέψης του επισκόπου αναγνωρίζεται, ότι πλέον δεν τα δίνει αυτός, έτσι αναγνωρίζεται ότι έχουμε κανονική πια γνώριση, δηλαδή η αρχή της κανονικής εκλογής και της εκκλησιαστικής χειροτονίας. Άρα αποσύρεται από. Όμως δεν εξαφανίζεται τη διαδικασία, ιδιαίτερα στη Γερμανία συζητάμε αυτό, ο μονάρχης μπορεί πάντα να παραχωρήσει στον νέο επίσκοπο τα κοσμικά δικαιώματα λόγω του σχήματος, το σκύπτο. Άρα
0: μάλιστα.
1: Οικονομικά εξακολουθεί ο επίσκοπος ο εκάστοτε να εξαρτάται από την κοσμική εξουσία. Τώρα,
0: ναι.
1: Από την άλλη, η εκκλησιαστική, η λατινική εκκλησία αναγνωρίζει ότι όλη αυτή η συμβολική διαδικασία εκλογής και τα λοιπά φτάνει μέχρι τα ανώτατα εκκλησιαστικά αξιώματα και δεν μπορεί να ανακατευτεί με την εκλογή ή την επικύρωση της εκλογής ενός βασιλιά, ενός αυτοκράτορα. Άρα, όταν εγώ πάω για να κάνω τον λειτουργικά τη θέψη του αυτοκράτορα, τον στέφω και αυτό σταματάει στην λειτουργία. Δεν σημαίνει νομιμοποίηση αυτό το πράγμα. Θα σας κάνω ένα άλμα εδώ,
0: ναι.
1: Γιατί δεν είναι τα πράγματα το ίδιο, αλλά έτσι για να καταλάβετε λίγο, γιατί είναι ακροβασία όλο αυτό, διπλωματική,
0: ναι.
1: Ακροβασία που έγινε στη Βόρμη το 1122. Ξαναλέμε, γίνεται η γενιά και μια περίοδος της Βουλής τώρα, ακούμε και καλούμε την Εκκλησία να κάνει τον αγιασμό των εκκλησιών της, έτσι. Η Εκκλησία φυσικά στο λίγο κράτος δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο της ως αν δεν πάει να κάνει τον αγιασμό ότι δεν είναι νομιμοποιημένη η Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Ή αν δεν θεωρώ εγώ ότι η Βουλή αυτή με αντιπροσωπεύει αυτή την άποψη της Εκκλησίας, δεν την νομιμοποιώ, αρνούμε να κάνει τον αγιασμό ή διακηρύττω στην τελετουργία επάνω ότι εγώ δεν σας αναγνωρίζω, άρα και ο λαός πρέπει να σας ανατρέψει. Αυτό φανταστείτε τι φρικώδες θα ήταν στην σύγχρονη περίοδο. Αλλά κάτι τέτοιο, από κάτι τέτοιο περίπου, τραγικές τώρα αναλογίες αυτές που κάνω, αλλά για να το καταλάβουμε, κάτι τέτοιο, από κάτι τέτοιο αποσύρθηκε η Λατινική Εκκλησία. Γιατί το διεκδικούσε αυτό το πράγμα, αλλά
0: ναι. Και ο αυτοκράτορας από τι αποσύρθηκε?
1: Και ο αυτοκράτορας αποσύρθηκε από την εκλογή και την νομιμοποίηση της χειροτονίας του επισκόπου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αναγνώρισε την αρχή της κανονική, σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο εκλογή,
0: ναι.
1: Και την εκκλησιαστική χειροτονία. Έδινε απλά το σκύπτρο. Και το σκύπτρο αυτό,
0: ναι.
1: Συμβόλιζε, τον έδινε στο επίσκοπο. Ο επίσκοπος είχε ήδη εκλεγεί εκκλησιαστικά και έδινε το σκύπτρο για να του δώσει μαζί με το σκύπτρο τα οικονομικά ωφέλη που προκύπτουν από την ανάρρηση στο εκκλησιαστικό έργο.

0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ωστόσο, για να σας προλάβουν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είπαμε ότι ήταν μια διπλωματική ακροβασία όλο αυτό, που βασιζόταν στις ερμηνευτικές εκδοχές της σχέσης μεταξύ των δύο. Το ερώτημα παρέμενε. Ποια ήταν η θέση του Πάπα απέναντι στον Αυτοκράτορα και ποιος είχε την ανώτερη εξουσία μέσα στη Χριστιανοσύνη.
0: Ναι.
1: Η Πόρνς δεν απάντησε. Άρα τελειώνει αυτή η σύγκρουση, η επωνομαζόμενη σύγκρουση της περιπολής, η έρηδα της περιπολής, αλλά η διαμάχη δεν τελειώνει. Απλά από μέχρι.
0: Μάλιστα. Η διαμάχη αυτή, η μακρόχρονη, Πάπα και Αυτοκράτορα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε συνέπειες για την Ευρώπη.
1: Είχε πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες, γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε και την επόμενη φάση των συγκρούσεων. Δεν σταμάτησε εκεί. Η επόμενη φάση των συγκρούσεων, σε καθαρά πια πολιτικό επίπεδο, είχε να κάνει με τη μεγάλη δυναστεία, θα την έχουν απαραδοτέσει μας ακούς οι Γερμανικοί, τον Hohenstaufen στη Γερμανία. Αναβιώνει την κρούση, κοιτάξτε να δείτε πώς αναβιώνει τώρα. Όπως είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, τα εδάφη του μεσογειακού γερμανικού κράτους δεν περιορίζονταν στην βόρεια κεντρική Ευρώπη, αλλά κατέβαιναν μέχρι τη βόρεια Ιταλία. Εκεί είχαν ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσονται και να αστυνομούνται οι ιταλικές πόλεις, κυρίως οι πόλεις λιμάνια, όπως η Βενετία, όπως το Μιλάνο, ας πούμε, που δεν ήταν λιμάνι φυσικά, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη πλούσια πόλη εμπορική σε κόμβο εμπορικό. Αυτές οι πόλεις είχαν μια πολύ χαλαρή σχέση, πρώτον με τη Ρώμη, αλλά δεύτερον, αυτές οι πόλεις, αποκτώντας Κλήτο, διεκδίκησαν από ένα σημείο και μετά την αυτονομία τους από το Γερμανό Αυτοκράτορα.
0: Ναι.
1: Οπότε, η Hohenstaufen, ειδικά ο Φρυδερίκος ο πρώτος ο Βαρβαρόσα, κατεβαίνει να διεκδικήσει, να ανακτήσει την πολιτική του κυριαρχία στην Ιταλία, υπογραμμίζοντας ότι ο Αυτοκράτορας είμαι εγώ, εμένα και υπακούτε. Εδώ τι γίνεται. Ο Πάπας εκείνης της περίοδου, μιλάμε γύρω στο 1159-1160, τάσεται υπέρ της αυτονομίας των πόλεων, πάλι δηλαδή δεν μαθαίνει από τα πολιτικά λάθη του Γρηγορίου του Θεόμου και τι κάνει, πάλι ανακατεύεται σε μια πολιτική σύγκρουση, έτσι, ένα πολιτική σύγκρουση. Νέο παπικό σχίσμα, για να μην σας απολυλογώ, νέες συγκρούσεις και οι συγκρούσεις αυτές καταλήγουν σε μία ειρήνη, τη λεγόμενη ειρήνη της Βενετίας, 1177 συζήτηση. Κοιτάξτε που φτάσαμε χρονολογικά.
0: Ναι.
1: Όπου έχουμε νέα συμφιλίωση και αναγνώριση εκατέρωθεν ο ένας του Ελληνού, δηλαδή του ο Φρυδερίκος ο Hohenstaufen του Πάπα και ο Αλέξανδρος ο Τρίτος ο Πάπας του Φρυδερίκου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πού καταλήγουμε την έννοια της κατακλείδας.
0: Έτσι, με μία πρόταση, κυρία Κορέ, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας.
1: Ναι. Μετασχηματίζεται ο χώρος, όπως και οι δικοί μας διακροατές το καταλαβαίνουν. Είναι πάρα πολλά τα γεγονότα που δεν μπορούμε να τα καλύψουμε, αλλά δεν έχουμε, αυτό που δεν θέλω να καταλάβω είναι ότι δεν έχουμε ένα χωρισμό στο τέλος από αυτή τη συγκρούση της Εκκλησίας και του κράτους. Ούτε η παπική, ούτε η αυτοκρατορική αξίωση οικουμενικής υπεροχής κατορθώνει τελικά να μετατραπεί σε αποκλειστική πολιτική κυριαρχία πάνω στη Μεσσηνική Δύση. Όλη η σύγκρουση αυτή αφήνει κατακαιρματισμένο ένα κόσμο και στον καθένα από τους δύο πόλους ένα κομμάτι εξουσίας, το οποίο όμως είναι κομμάτι, δεν είναι απόλυτη εξουσία. Και αυτό είναι καλό.
0: Μάλιστα. Κυρία Κορέ, σας ευχαριστούμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία έτσι να σας ακούσουμε, να μας μιλάτε για αυτήν την περίοδο για την οποία πολλοί από εμάς δεν γνωρίζαμε όλα αυτά που μας είπατε και κυρίως για το θέμα αυτής της εκπομπής που ήταν «Αυτοκράτορας εναντίον Πάπα, δύο αξιώσεις εξουσίας στον ίδιο κόσμο που διεκδικούν αποκλειστικότητα και καθολικό εύρος». Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κατερίνα Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης και μεταφοράς δυτικών θεσμών στην Ανατολή, στο Τμήμα Ιστορίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Συνομιλήσαμε σήμερα για αυτό το θέμα, Αυτοκράτορας εναντίον Πάπα, στο πλαίσιο πάντα του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η έννοια της χριστιανοσύνης», Christendom, πολιτική ενότητα μέσω κοινής πίστης. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Βρισκόμαστε φίλες και φίλοι στα χρόνια της Μεσαιωνικής Δύσης, περίπου από τον 11ο μέχρι και τον 14ο αιώνα. Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συζητάμε αυτήν την ώρα, και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για την έννοια της χριστιανοσύνης. Ο όρος αυτός, Christendom, χριστιανοσύνη, είναι ένας όρος που περιλαμβάνει πολλές έννοιες. Στο μεσαιωνικό δυτικό κόσμο δηλώνει την ενιαία χριστιανική κοινωνία, στην οποία θρησκεία, πολιτική, κοινωνία και πολιτισμός είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η βασική ιδέα είναι ότι όλοι οι χριστιανοί αποτελούν μία κοινότητα με κοινή πίστη και κοινές αξίες, η οποία πρέπει να εκφράζεται και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Οπότε αυτός ο όρος, Christendom, χριστιανοσύνη δηλαδή, έχει ταυτόχρονα και θρησκευτική και πολιτική σημασία. Και βεβαίως θα δούμε ακριβώς όλα αυτά που αναφέραμε σχετικά με την χριστιανοσύνη, τις διαστάσεις αυτού του θέματος που έχουν να κάνουν και με την πολιτική ενότητα μέσω της κοινής πίστης, με την βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Μίλιος, ο οποίος είναι διδάκτορ ιστορίας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στην εκπομπή αυτή.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα, πατέρα Βασίλη, για άλλη μια φορά. Και τι θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ξεκινώντας για αυτό τον όρο της χριστιανοσύνης, Christendom, έτσι, είναι ένας ιδιαίτερος όρος που νομίζω έχει να κάνει ουσιαστικά με την μεσαιωνική δύση, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι όχι απλά αλληλένδετος με την έννοια της χριστιανικής δύσης, αλλά είναι η ίδια η χριστιανική δύση. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε, δεν μπορούμε να φανταστούμε και εμείς σήμερα ως νεότεροι που μελετάμε αυτά τα φαινόμενα, αλλά και ο ίδιος ο μεσαιωνικός άνθρωπος, σε οποιαδήποτε τάξη και αν ανήκει, όποιο και αν είναι το μορφωτικό και το οικονομικό του επίπεδο, δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του έξω από την έννοια της χριστιανοσύνης. Ο μεσαιωνικός άνθρωπος είναι πρώτα χριστιανός. Δεν είναι απλά ένα στοιχείο της ταυτότητάς του, είναι η ίδια του η ταυτότητα, η ίδια του η ύπαρξη. Επομένως λοιπόν η χριστιανική ιδιότητα στο μεσαίωνα είναι η κατεξοχήν ιδιότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολιτικά ο μεσαιωνικός κόσμος είναι ένας της Δυτικής Ευρώπης.
0: Ναι, στη Δύση αναφερόμαστε πάντοτε, έτσι, στη Δύση αναφερόμαστε.
1: Στη Δύση,
0: ναι.
1: Έτσι, γιατί η Ανατολή, το Βυζάντιο, παραμένει ενοποιημένος χώρος, που και εκεί βέβαια η χριστιανική ιδιότητα είναι βασικότατη, αλλά εκεί υπάρχει και η έννοια του κράτους, έτσι, της συνέχειας του κράτους. Στη Δύση δεν υπάρχει. Η Δύση είναι ένας κατακερματισμένος κόσμος, ο οποίος δημιουργήθηκε πριν από τα χρονικά όρια που θέσατε, 10ος αιώνας και μετά. Από τον 10ο αιώνα και μετά αρχίζει να οργανώνεται και να περνάμε στο λεγόμενο ύστερο μεσαίωνα, που είναι, αρχίζει να ξεπερνάει τις μεγάλες κρίσεις του. Πριν από αυτό δημιουργήθηκε από τον κατακερματισμό του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους. Επομένως λοιπόν δεν υπάρχει πολιτική ενότητα στο δυτικό κόσμο. Η συγκολητική ουσία του, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την αδόκιμη και ίσως όχι τόσο ωραία έκφραση, είναι μόνο ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός στη μορφή βέβαια που εξελίχθηκε από τους σκοτεινούς αιώνες, 9ο, 10ο και μετά, στη Δύση, όπως εξελίχθηκε στη Δύση και όπως διαδόθηκε βέβαια στους λαούς που εισέβαλαν στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι οποίοι δέχτηκαν ναι με τον χριστιανισμό, εστερνίζονται, πιστεύουν βαθιά, αλλά το μορφωτικό τους επίπεδο, οι δύσκολες συνθήκες του Μεσαίωνα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού είναι δουλοπάρικη, έτσι, επομένως το μορφωτικό τους επίπεδο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Οι πόλεις το Μεσαίωνα παρακμάζουν, είναι πάρα πολύ μικρές. Οι ας τους πούμε έτσι αστικοί πληθυσμοί που δεν είναι γεωργοί είναι πάρα πολύ αριθμητικά αμεληταίοι σχεδόν. Έτσι, επομένως η μόρφωση παραμένει μόνο σχεδόν αποκλειστικά στα χέρια του κλήρου. Ούτε πολλές φορές και οι ίδιοι ευγενείς των πρώιμων Μεσαίωνα δεν είναι μορφωμένοι. Από τον 10ο αιώνα που θέτεται κι εσείς ναι. τα πράγματα, από το έτος 1000, ας πούμε, το συμβολικό αυτό έτος, συμβατικά έτσι, το δεχόμαστε, γιατί αυτές όλες είναι διαδικασίες που εξελίσσονται αργά μέσα στους αιώνες. Έτσι. Mm-hmm. Αρχίζει η ανάκαμψη, η περίφημη ανάκαμψη. Έχει προηγηθεί ο χριστιανισμός της Δυτικής Ευρώπης, έχει προηγηθεί η διάδοση του μοναχισμού με τα μεγάλα μοναστήρια και αβαία, που είναι τα μόνα κέντρα πολιτισμού, και ας το πούμε επαφής επίσης με τη ρωμαϊκή έδρα, αλλά και με τη Βυζαντινή Ανατολή, που πάντα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Ανατολή παραμένει πάντα ο φάρος που φωτίζει την Κωνσταντινούπολη. Επομένως λοιπόν η έννοια της χριστιανοσύνης είναι αυτή που ενώνει όλον αυτό τον κατακερματισμένο και φοβισμένο κόσμο, και θα γίνει φοβισμένος και χριστιανικά. Η Δύση μέχρι το έτος 1000, αλλά και μετά το έτος 1000, θα ζήσει κάτω από έναν διαρκή φόβο, το φόβο της επιβίωσης. Mm-hmm. Μαστίζεται από λοιμούς. Είναι ένας κόσμος, όπως λένε έτσι οι ειδικοί, πολύ ωραία το έχουν πει οι δυτικοί μεσαιωνολόγοι, στα όρια της επιβίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Όταν το σιτάρι φτάνει για να βγάλουν οι πληθυσμοί τη χρονιά τους και να επιβιώσουν, είναι η καλή χρονιά, είναι η ευτυχία, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να του συμβεί. Στην κυριολεξία είναι ένας κόσμος στο χείλος του γκρεμού. Μάλιστα. Στα όρια της επιβίωσης. Γι' αυτό και βλέπετε ότι σε θρησκευτικό επίπεδο ο Δυτικός Μεσαίωνας μαστίζεται από δυσιδαιμονία. Ο πολύς φόβος οδηγεί τους ανθρώπους στη δυσιδαιμονία, οι χιλιαστικές τάσεις. Περιμένουν συνεχώς τη Δευτέρα Παρουσία. Ο κόσμος αυτός τελειώνει. Γιατί ζούνε πάντα κάτω από τη δαμόκλεια σπάθη της πείνας, των επιδημιών, των εισβολών. Επομένως ένας κόσμος εξαιρετικά φοβισμένος, που το μόνο του καταφύγιο είναι η χριστιανική του πίστη, η οποία πολλές φορές και αυτή παρεφθαρμένη, όπως είπαμε, δυσιδαιμονία, χιλιαστικές τάσεις, ένας κλήρος αμόρφωτος, την συντριπτική του πλειοψηφία.
0: Κοινή πίστη, κοινή χριστιανική πίστη, πατέρα Βασίλη, η οποία πρέπει να εκφράζεται όμως και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο,
1: και σε
0: έτσι
1: πολιτικό,
0: δεν είναι?
1: Ακριβώς, η έννοια της χριστιανοσύνης δεν είναι μόνο η μεταφυσική, είναι και η πρακτική, η πραγματική ζωή στη Δύση. Εκφράζεται σε πολιτικό επίπεδο, φυσικά. Ο Πάπας, ο Πατριάρχης της Δύσεως δηλαδή, ο οποίος θα βρεθεί και αυτός εκτός των οριών της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου, της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, θα ζητήσει βοήθεια από τα βαρβαρικά κράτη αναγκαστικά για να επιβιώσει, και θα ισχυροποιηθεί τόσο πολύ που αυτός θα προτείνει πλέον ακόμα και την πολιτική ενοποίηση, και η πολιτική ενοποίηση θα γίνει με βάση φυσικά τη θρησκεία. Φυσικά η έννοια του έθνους δεν υπάρχει στο Μεσαίωνα. Οι λαοί φυσικά καταλαβαίνουν ότι είναι διαφορετικοί, διαφοροποιούνται με την πάροδο των αιώνων, και από την αρχή των εισβολών είναι διαφορετικοί, μιλάνε διαφορετικές γλώσσες φυσικά, μέσα στο Μεσαίωνα δημιουργούνται σταδιακά και οι σημερινές ευρωπαϊκές γλώσσες προς το τέλος του Μεσαίωνα, οι λεγόμενες οι γερμανογενείς, αλλά και οι λεγόμενες ρωμανικές γλώσσες με βάση τα λατινικά. Υπάρχει γλωσσική ενοποίηση, γιατί η Εκκλησία χρησιμοποιεί τη λατινική γλώσσα, η οποία θα είναι και η γλώσσα της γραφειοκρατίας, όχι μόνο της εκκλησιαστικής, δηλαδή δεν είναι μόνο γλώσσα λατρείας, αλλά είναι και γλώσσα γραφειοκρατίας, όχι μόνο εκκλησιαστικής, αλλά και των κρατών, οι καγκελαρίες του δυτικού αυτοκράτορα όταν υπάρχει, ή και των βασιλέων της Δύσης, που αρχίζουν να δημιουργούνται τα βασίλεια στη Δύση. Επίσημη γλώσσα είναι τα λατινικά, έτσι, τα έγγραφα όλα είναι στα λατινικά, η επικοινωνία γίνεται στα λατινικά, τα κέντρα παιδείας που είναι οι μονές χρησιμοποιούν τη λατινική γλώσσα. Στον ύστερο Μεσαίωνα, από τα τέλη του 12ου αιώνα, που δημιουργούν πια τα πρώτα πανεπιστήμια, η Μπολόνια που είναι το πρώτο και αρχαιότερο πανεπιστήμιο στη Δύση, τα πανεπιστήμια χρησιμοποιούν τη λατινική, η γλώσσα της θεολογίας είναι η λατινική, η γλώσσα του δικαίου είναι η λατινική, η γλώσσα, ας το πούμε, της φιλοσοφίας φυσικά, αλλά και των επιστημών ναι. της ιατρικής. Επομένως, έτσι, για να κάνουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας άνθρωπος του Μεσαίωνα, ας πάρουμε ένα λόγιο έτσι, που εκπροσωπεί καλύτερα, ή ένα κληρικό λόγιο ακόμα. Αυτά τα δύο ταυτίζονται βέβαια στο Μεσαίωνα σχεδόν πάντα, που ξεκινά από τη μακρινή Αγγλία, για να επισκεφτεί, ας πούμε, είτε το Παρίσι, είτε το Μιλάνο, είτε τη Ρώμη την ίδια, κυκλοφορεί δύσκολα όσον αφορά τις συνθήκες ταξιδιού, έτσι, και πολύ επικίνδυνα, αλλά πάντα βρίσκεται σε ένα χώρο σχετικά οικείο, όπου μπορεί να συνεννοηθεί με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί και αυτός, τα λατινικά, που είναι η κοινή γλώσσα όλων, μέσα στους κοινούς ναούς, μέσα από την κοινή λατρεία, μέσα από την κοινή χριστιανική κουλτούρα. Επομένως, όλος αυτός ο κατακερματισμένος πολιτικά κόσμος ενοποιείται μέσα από τη χριστιανοσύνη, η οποία βέβαια προτείνει, ιδίως από τον 10ο αιώνα και μετά, και μια πολιτική ένωση. Η πολιτική ένωση διατηρείται αμυδρά από την ιδέα της δυτικής αυτοκρατορίας, αλλά η φεουδαρχία, το φαινόμενο της φεουδαρχίας, ο κατακερματισμός των εκτάσεων σε τοπικούς χωροδεσπότες, όπως τους λέμε στα ελληνικά, δηλαδή φεουδάρχες, δεν μπορεί να οδηγήσει σε μια πραγματική ένωση. Ο μόνος που μπορεί να ενώσει όλο αυτό το σύστημα είναι η Εκκλησία, και η Εκκλησία στο πρόσωπο του Ρωμαίου Επισκόπου, ο οποίος πια δεν είναι ένας απλός επίσκοπος, από τον 10ο αιώνα. Ας πάρουμε έτσι συμβολικά τον Γρηγόριο τον 7ο με το περίφημο Dictatus Pape του 1075, με προγραμματισμένα πλέον, και αυτά όλα περνάνε στο κανονικό δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας, ξέρετε. Ο Πάπας ανακηρύσσεται σε εκκλησιαστικό επίπεδο ανώτερος από τους επισκόπους, επίσκοπος των επισκόπων. Μόνο αυτό συγκαλεί τις συνόδους. Καμία σύνοδος δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκρισή του. Καμία απόφαση συνόδου δεν ισχύει χωρίς την έγκρισή του. Εάν θεωρήσουμε ότι αυτά αφορούν την Εκκλησία, που δεν αφορούν μόνο την Εκκλησία, γιατί οι επίσκοποι έχουν διοικητικές θέσεις στη θεοδαρχική κοινωνία, ξεκάθαρα ο Πάπας ανακηρύσσεται ανώτερος όλων των ηγεμόνων, όποιους τίτλους και αν φέρουν αυτοί, ακόμα και από τον ίδιο τον αυτοκράτορα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να αφορήσει τον αυτοκράτορα αν δεν συμφωνεί με την Εκκλησία. Ο αφορισμός σημαίνει ότι ο αυτοκράτορας πια δεν ανήκει στη χριστιανοσύνη. Αυτή δεν είναι εξάλλου και η έννοια του αφορισμού. Βγάζω από τα όρια, βγάζω από την... Αυτό είναι η καταστροφή. Γιατί κανένας δεν μπορεί να τον συναναστραφεί καν. Δεν μπορεί να κοιμηθεί θεωρητικά κάτω από την ίδια στέγη με έναν αφορισμένο. δεν μπορεί να συμφάγει μαζί του. Και το σπουδαιότερο, ο αφορισμός απάλασε τους υπηκόους του αφορισμένου ηγεμόνα από την υπακοή τους προς τον ηγεμόνα. Καταλαβαίνετε, ήταν καταστροφή για έναν ηγεμόνα. Επομένως λοιπόν, το πολιτικό πρόγραμμα της παποσύνης, που με θάρρος προώθησαν μεγάλες μορφές παπών, βέβαια αυτό δεν έγινε έτσι, μη φανταστούμε ότι αυτό ήταν μια ομαλή γραμμική εξέλιξη. Ήταν μια εξέλιξη με τα πάνω και τα κάτω, με περιόδους παρακμής του παπισμού. Πολλές φορές το πρόγραμμα αυτό, που εμείς το βλέπουμε σαν πρόγραμμα, αλλά από ένας ως νεότεροι, ας το πούμε, που μελετάμε αυτά τα θέματα, αλλά από ένα σημείο και μετά και η ίδια η παποσύνη το βλέπει ως πρόγραμμα. Δηλαδή έχει συνείδηση του τι κάνει.
0: Θα πούμε, πατέρα Βασίλη, θα πούμε περισσότερα σε λίγο, το πάω με την βοήθειά σας. Επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Θα πάρουμε έτσι μια ανάσα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε.

0: Είναι κοντά μας και μαζί του συζητάμε, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Βασίλειος Μίλιος, διδάκτορ ιστορίας. Συζητάμε για την έννοια της χριστιανοσύνης, πολιτική ενότητα μέσω κοινής πίστης, τι σημαίνει αυτό για τον Δυτικό Μεσαίωνα, για τον άνθρωπο του Δυτικού Μεσαίωνα, περίπου τον 11ο μέχρι και τον 14ο αιώνα. Είναι λοιπόν, σιγά σιγά το βλέπουμε αυτό να γίνεται ίσως πιο έντονο με την πάροδο του χρόνου, πατέρα Βασίλειε, το γεγονός δηλαδή ότι η κοινή χριστιανική πίστη θεωρείται ότι μπορεί να δημιουργήσει πολιτική ενότητα και είναι ο Πάπας αυτός ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε έτσι θα φέρει αυτή την πολιτική ενότητα.
1: Έτσι, ακριβώς. Η μορφή του Πάπα εκφράζει για τον δυτικό άνθρωπο την ενότητα, όχι μόνο τη θρησκευτική, δεν είναι μόνο αδιαφυσβήτητος θρησκευτικός ηγέτης, ο διάδοχος του Πέτρου, ο εκπρόσωπος του Κυρίου στη γη, αλλά είναι, εκφράζει και την πολιτική, την κοινωνική, ακόμα και την οικονομική, αν θέλετε, έτσι, ενότητα του δυτικού κόσμου. Μόνο μέσα από τη χριστιανοσύνη και μόνο μέσα από την παποσύνη μπορεί να εκφραστεί αυτή η ενότητα. Σκεφτείτε, ας το πούμε, το τόσο χαρακτηριστικό έτσι του ύστερου μεσαίωνα φαινομένου των σταυροφοριών. Οι σταυροφορίες είναι ένα δημιούργημα της παποσύνης, η οποία κατορθώνει με αυτόν τον τρόπο να συνενώσει όλον αυτόν τον φοβερά κατακαιρματισμένο και ανταγωνιστικά ανάμεσά τους όλοι αυτοί οι ηγεμόνες και οι ηγεμονίσκοι και μεγάλοι βασιλείς. Φυσικά δρούν με ατέλειωτους πολέμους μεταξύ τους, έτσι. Ο Δυτικός Μεσαίωνας είναι γεμάτος από τέτοια γεγονότα. Κατορθώνει να τους συνενώσει ούτως ώστε να στραφούν ενάντια στους εχθρούς της χριστιανοσύνης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο μουσουλμανικός κόσμος, ο οποίος κατέχει τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Έτσι, οι σταυροφορίες, όπως ξέρουμε, είναι ένα κάλεσμα του παπικού θεσμού, του Πάπα, της Ρώμης, προς όλο τον δυτικό κόσμο για να απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους. Αυτό είναι, ας το πούμε, το ιδεολογικό και το θρησκευτικό πρόταγμα. Πίσω από αυτό βέβαια οι κοσμικοί άρχοντες κάλυψαν διάφορα άλλα δικά τους σχέδια.
0: Ίσως και πολιτικές σκοπιμότητες, έτσι.
1: Κοσμικές σκοπιμότητες.
0: Κοσμικές, ναι.
1: Έτσι, δημιουργία σταυροφορικών κρατών στα εδάφη αυτά κλπ. Όμως όταν ο Ουρβανός ο δεύτερος στο Κλερμόν της Γαλλίας το 1095 καλεί τη δυτική χριστιανοσύνη για την πρώτη σταυροφορία, κινητοποιούνται φοβερές δυνάμεις. Φοβερές δυνάμεις που μέσα σε λίγα χρόνια, 1095 γίνεται το κάλεσμα, ήδη το 1099 οι σταυροφόροι απελευθερώνουν την Ιερουσαλήμ. Δηλαδή η ένωση, ας το πούμε, η πολιτική ένωση, όχι μόνιμη, έτσι, είναι ευκαιριακά όλα αυτά, αλλά κάτω από το χριστιανικό μανδύα, κάτω από το χριστιανικό ένδυμα, με αρχηγό τον Πάπα, είναι μια πραγματικότητα. Η χριστιανική Δύση αισθάνεται ότι είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι πολιτικά και θρησκευτικά ενωμένος κάτω από τη Ρώμη. Οι διαφορές των ηγετών λύνονται, θεωρητικά αν λύνονται, καταφεύγουν για να λυθούν στον Πάπα. Ο Πάπας χρήει τους βασιλείς και τους αυτοκράτορες. Ο Πάπας ο ίδιος έχει δικά του εδάφη, έχει και ένα δικό του κράτος στην κεντρική Ιταλία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Έτσι είναι και ο ίδιος του είναι και κοσμικός ηγεμόνας, το περίφημο κράτος της Εκκλησίας, η παπικό κράτος, το οποίο θα επιβιώσει για πάρα πολλούς αιώνες, και διάδοχος αυτού είναι το σημερινό κράτος της πόλης του Βατικανού, έτσι δεν είναι? Επομένως λοιπόν όλοι και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μεγάλα βασίλεια της Δύσης στην πραγματικότητα, θεωρητικά, σύμφωνα με την πολιτιακή δομή της Δύσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα, για αιώνες, υπήρξαν κράτη υποτελείς τον Πάπα, φέουδα του Πάπα θεωρητικά, μεγάλα κράτη. Αρκεί να αναφέρουμε την Ουγγαρία, την Αγγλία, το βασίλειο της Πορτογαλίας. Mm-hmm. Έτσι, αρχικά οι βασιλείς των κρατών αυτών ήταν υποτελείς, πολιτικοί υποτελείς, άσχετα στο εσωτερικό τους είχαν μια απόλυτη έτσι, ανεξαρτησία, του Πάπα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Η πυραμίδα της δυτικής κοινωνίας καταλήγει στον Πάπα. Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Ο Πάπας είναι που νομιμοποιεί οποιαδήποτε πράξη, όχι μόνο πολιτική, αλλά κοινωνική και οικονομική. Οικονομικές συμφωνίες δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και όλη η ζωή της Δύσης ελέγχει η Εκκλησία, ελέγχει τη μόρφωση μέσα από τα μεγάλα κέντρα παιδείας που είναι, που είναι η Παπική Αυλή βέβαια, οι επισκοπικές αυλές στις πόλεις, οι μονές, οι μεγάλες μονές. Το βιβλίο ουσιαστικά διακινείται μέσα από τα μεγάλα σκριπτόρια, τα αντιγραφεία των μονών. Επομένως οι βιβλιοθήκες, οι μεγάλες βιβλιοθήκες είναι μοναστηριακές ή επισκοπικές. Όλη η γνώση είναι στα χέρια της Εκκλησίας. Ακόμα και όταν ιδρύονται τα πανεπιστήμια που θα ξεφύγουν από τον έλεγχο της Εκκλησίας, πάρα πολλοί από τους καθηγητές είναι κληρικοί και πάντα είναι κάτω από τη σκιά της Εκκλησίας. Επομένως λοιπόν... Ναι.
0: Οπότε ο παπικός θεσμός εδώ, ο Πάπας, ήθελε να σας ρωτήσω, πατέρα Βασίλη, προωθεί ουσιαστικά, θα μπορούσαμε να πούμε, μια ενωμένη χριστιανική κοινωνία και εσωτερικά δηλαδή, πέρα από την πολιτική ενότητα των διαφορετικών βεβαίως βασιλείων, που είναι πολλά και ανταγωνιστικά, όπως μας είπατε, μεταξύ τους. Υπάρχει προσπάθεια και γι' αυτό, για μια ενωμένη χριστιανική κοινωνία.
1: Βεβαίως, βεβαίως, όταν χρησιμοποιείται από την Εκκλησία, τη Δυτική Εκκλησία, όρος χριστιανοσύνη, ακριβώς έχει και αυτό το πρόταγμα, μια ενιαία κοινωνία. Mm-hmm. Όσο ενιαία μπορεί βέβαια να είναι μια τόσο φοβερά ταξική κοινωνία όσο είναι η μεσαιωνική. Έτσι. Ο μεσαιωνικός άνθρωπος δεν αισθάνεται πολίτης. Είναι υπήκοος, ούτε καν υπήκοος του βασιλιά, είναι δούλος. Mm-hmm. Υπάρχει ο Κύριος και ο δούλος. Η έννοια Κύριος στη Δυτική Ευρώπη έχει την έννοια του δεσπότη, του κυρίαρχου, mm-hmm. του αφέντη, να το πω έτσι ανατολικά κάπως. Mm-hmm. Επομένως λοιπόν ναι, αναμφισβήτητα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία προσπαθεί να προάγει όλη αυτή και την πολιτική και την κοινωνική και την οικονομική ενότητα, και από αυτή την άποψη ιδεολογικά τουλάχιστον mm-hmm. Η Δυτική Ευρώπη είναι ενωμένη, είναι ενωμένη. Και θα είναι όσο ισχυροποιείται από τον 10ο, 12ο, 13ο μέχρι τον 15ο αιώνα που πλησιάζουμε πια στην Αναγέννηση, αλλά και στην Αναγέννηση η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ξέρετε, φοβερή δύναμη, δεν μειώνεται η δύναμη της, ούτε η έννοια της χριστιανοσύνης μειώνεται με την Αναγέννηση, ούτε καν στους νεότερους χρόνους. Mm-hmm. Η χριστιανική Δύση, η ενότητα της χριστιανικής Δύσης θα σπάσει μόνο σε μια πρώτη φάση με την προτεσταντική μεταρρύθμιση στην αυγή των νέων χρόνων. Μάλιστα. Σκεφτείτε, ακόμα και στα νεότερα χρόνια, όταν ανακαλύφθηκε η Αμερική και η Λατινική Αμερική και θεώρησαν να τη διαμοιράσουν μεταξύ τους οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, ο διαιτητής ήταν ο Πάπας που μοίρασε τη Λατινική Αμερική, και έτσι η Βραζιλία έγινε πορτογαλική και μέχρι σήμερα μιλά πορτογαλικά, και η υπόλοιπη Λατινική Αμερική που έπεσε στη μερίδα της Ισπανίας μέχρι σήμερα μιλά ισπανικά.
0: Πατέρα Βασίλη, μια ανωτελεία θα βάλουμε στην συζήτησή μας για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη, ωστόσο σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον πατέρα Βασίλη Ομίλιο, διδάκτορα ιστορίας, το θέμα «Η έννοια της χριστιανοσύνης, Christendom, πολιτική ενότητα μέσω κοινής πίστης», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εμείς περιμένουμε πάντοτε, φίλες και φίλοι, τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας, πατέρα Βασίλειε. Μιλάμε εδώ για το τι σημαίνει ουσιαστικά χριστιανοσύνη, ποιες είναι οι διαστάσεις αυτής της έννοιας της χριστιανοσύνης, πάντοτε στον δυτικό μεσαίωνα, στην μεσαιωνική Δύση, περίπου από τον 10ο μέχρι τον 14ο αιώνα. Βλέπουμε ίσως και αυτόν τον ανταγωνισμό, θα έλεγε κανείς, όσον αφορά την υπέρτατη εξουσία, ποιος ασκεί την υπέρτατη εξουσία. Βλέπουμε μέσα από όσα μας έχετε πει μέχρι στιγμής τον ρόλο που παίζει ο Πάπας, ο παπικός θεσμός πια. Είναι, θα λέγαμε, πια έχει μεγαλύτερη εξουσία ο Πάπας από τον Αυτοκράτορα στη Δύση εκείνο το διάστημα.
1: Καταλήγει να έχει μεγαλύτερη εξουσία, ναι. Όχι στρατιωτική με την έννοια να επιβάλλει τις απόψεις του, αλλά αναμφισβήτητα οι αυτοκράτορες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη μεγάλη τους πολιτική, την επιθυμία του Πάπα. Ναι, ναι. Δεν είναι αληθές αυτό που φανταζόμαστε εμείς οι Ανατολικοί, ότι με ένα νεύμα του ο Πάπας μπορούσε να κάνει τα πάντα. Έτσι, πολλές φορές, ας πούμε, κατηγορούμε έτσι τον παπισμό, την παποσύνη, για παράδειγμα, ας πούμε, γιατί δεν έσωσε το Βυζάντιο από τους Οθωμανούς. Δεν ήταν τόσο απλό. Δηλαδή, ήταν και άλλες εποχές, βέβαια, εκείνες. Είχε εποχές κρίσης πια του παπικού θεσμού, 15ος αιώνας. Αλλά οπωσδήποτε καταλήγει ο Πάπας, ο παπικός θεσμός, σε ένα συμβιβασμό με τον αυτοκρατορικό θεσμό στη Δύση και καταλήγει να γίνει ισχυρότερος από τους δυτικούς αυτοκράτορες. Ένας από τους λόγους της προτεσταντικής μεταρρύθμισης θα είναι και αυτό, δηλαδή να απαλλαγούν οι κοσμικοί άρχοντες από την επιρροή της Ρώμης. Δεν είναι αμυγός θρησκευτικά.
0: Ναι.
1: Τα κίνητρα ξεκίνησαν ως θρησκευτικά από τους θεολόγους κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα, ο 30ετής πόλεμος, όπως ξέρουμε, στην νεότερη εποχή κλπ. Τα κίνητρα είναι, γίνονται πλέον και καθαρά πολιτικά και οικονομικά. Ναι, για τους αιώνες που συζητάμε, στο μεσαίωνα, 14ος αιώνας, οπωσδήποτε ο Πάπας βγαίνει πάρα πολύ ισχυρός. Ο αυτοκρατορικός θεσμός ούτως ή άλλως στη Δύση είναι αδύναμος. Οι αυτοκράτορες εξαρτώνται από τους εκλέκτορες τους και από τους μεγάλους φεουδάρχες και γεωκτήμονες. Επομένως έχουν ανάγκη τον Πάπα, όπως και όλοι οι ηγεμόνες έχουν ανάγκη τον Πάπα στη Δύση, για να νομιμοποιεί την εξουσία τους. Σύγκρουση με τον παπικό θεσμό ήταν πολλές φορές ολέθρια για τους δυτικούς ηγεμόνες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι όλο αυτό, το θεωρητικό σχήμα που κάνουμε μελετώντας εκείνη την εποχή εκ των υστέρων, ότι όλο αυτό το σχήμα λειτουργούσε και αρμονικά. Ήταν μια διαρκή σύγκρουση, πάρα πολλά εξαρτώνται από τις προσωπικότητες πολλές φορές των πρωταγωνιστών, του Πάπα και του Αυτοκράτορα, των συμβούλων τους, της πολιτικής, οικονομικής συγκυρίας και πολλών άλλων πραγμάτων.
0: Υπήρχε δηλαδή μια αντιπαράθεση μεταξύ του Πάπα και του Αυτοκράτορα.
1: Υπήρχε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην πολιτική και στην θρησκευτική εξουσία. Μια αντιπαράθεση που θα διαρκέσει σε όλο το μεσαίωνα και στη νεότερη εποχή, βέβαια, όπου τα κράτη θα προσπαθήσουν να χειραφετηθούν απέναντι στην Εκκλησία, η οποία στο μεσαίωνα είναι υπεράνω των κρατών. Έτσι, όλος ο δυτικός κόσμος, ο κάθε άνθρωπος στο δυτικό μεσαίωνα είναι ταυτόχρονα όχι μόνο υπήκοος του κράτους στο οποίο ανήκει, αλλά και υπήκοος του Πάπα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι εάν ο Πάπας προστάξει κάτι, μπορεί οι κοσμικοί άρχοντες να μην το θέλουν, αλλά η οργάνωση, η εκκλησιαστική οργάνωση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η οποία, όπως έχουν πει χαρακτηριστικά έτσι, κάποιοι μελετές, έχει αλλάξει το μεσαίωνα όλη της την εκκλησιολογία, δεν είναι αυτό που ήταν η εκκλησία, ας το πούμε, πριν το μεσαίωνα, έχει τους μηχανισμούς της μέσα από τον κλήρο, μέσα από τους μοναχούς κλπ. Να κινητοποιήσει ακόμα και το λαϊκό στοιχείο εναντίον των κοσμικών αρχόντων. Πολλές φορές και οι άρχοντες θα προσπαθήσουν να κάνουν στον ύστερο μεσαίωνα το ίδιο εναντίον της παπικής εξουσίας, έτσι, ιδιαίτερα στην Ιταλία που ξεφεύγει πολύ από την αυτοκρατορική εξουσία, είναι πιο χαλαρή και είναι έντονη η επιρροή της Ρώμης. Μέσα στις ιταλικές πόλεις θα δημιουργηθούν στον ύστερο μεσαίωνα τα δύο μεγάλα κόμματα, η Γουέλφη και η Γκιμπελίνη, δηλαδή η φιλοπαπική και η φιλοαυτοκρατορική. Και οι ιταλικές πόλεις που αρχίζουν σιγά σιγά να ακμάζουν πολύ οικονομικά στον ύστερο μεσαίωνα, έτσι όπως η Βενετία, η Γένοβα, η Φλωρεντία, η Πίζα και οι πόλεις του Βορρά, θα γνωρίσουν πάρα πολλές αναταραχές και επαναστάσεις ανάμεσα στις δύο αυτές παρατάξεις των φιλοπαπικών, των Γουέλφων και των Γκιμπελίνων, των φιλοαυτοκρατορικών, εμφυλίους πολέμους κλπ. Είναι έντονη αυτή η αντιπαράθεση, δεν είναι πάντα μια ιδεολογική αντιπαράθεση. Ούτε ο παπικός θεσμός μπορεί κάθε φορά να επιβάλλει αυτό που θέλει ή αυτό που αποφασίζεται. Πολλές φορές πια οι κοσμικοί άρχοντες στον ύστερο μεσαίωνα δεν υπακούν πάντα. Δεν υπακούν πάντα. Και πρέπει να διατηρηθούν λεπτές ισορροπίες. Όμως, αν δούμε τη γενική εικόνα, πράγματι μέσα από την χριστιανική πίστη, μέσα από τη θρησκεία, ο δυτικός κόσμος διατηρεί αυτή την ενότητά του, θρησκευτική, πολιτισμική, θεωρητικά και πολιτική, και δεν πρέπει να ξεχνάμε, για να μην λέμε μόνο έτσι τα αρνητικά και τα ζωφερά, δεν πρέπει να μας διαφεύγει η πολιτισμική ενότητα του κόσμου αυτού. Είπαμε για τη γλώσσα, για τη θρησκεία κλπ. Αλλά ακόμα και η τέχνη, η καθεδρική ναή, όλο αυτό που θαυμάζουμε από τη μεσαιωνική τέχνη, η περίφημη καθεδρική ναή, τα χειρόγραφα, οι μινιατούρες, ακόμα και η παλαιότερη ρωμανική τέχνη, αλλά και η γοτθική τέχνη αργότερα που τη διαδέχεται, όλα αυτά είναι, δίνουν αυτή την ενότητα του δυτικού κόσμου.
0: Έχουν να κάνουν δηλαδή με αυτή την έννοια της
1: χριστιανοσύνης.
0: Έχουν να κάνουν δηλαδή με αυτή την έννοια της χριστιανοσύνης, έτσι, πατέρα Βασίλεια.
1: Αυτή της χριστιανοσύνης, βεβαίως. Γι' αυτό και στόχος του είναι να απελευθερώσει τους Άγιους Τόπους. Στόχος του είναι να καταπολεμήσει τις αιρέσεις. Στόχος του είναι η ιεραποστολή στους βάρβαρους να επεκτείνει το όριο της χριστιανοσύνης συνεχώς. συνέστηση αυτής της χριστιανοσύνης και αλίμονο σε αυτόν βέβαια που δεν ανήκει σε αυτή τη χριστιανοσύνη. Έτσι, η τραγωδία του Βυζαντίου είναι ότι ακριβώς όταν η δυτική χριστιανοσύνη ανακάμπτει ακριβώς από τον 10ο αιώνα και μετά, το Βυζάντιο χαρακτηρίζεται από τον κόσμο αυτό της δυτικής χριστιανοσύνης σταδιακά αιρετικό και δεν ανήκει σε αυτή την πυραμίδα που έχει κορυφή της τον Πάπα. Έτσι, αυτό είναι, και επομένως χαρακτηρίζεται σχισματικό, χαρακτηρίζεται αιρετικό, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται εντελώς διαφορετικά. Όπως ξέρουμε, αυτή η δυτική χριστιανοσύνη θα είναι που θα δώσει το ισχυρό χτύπημα στον Βυζαντινό κόσμο με την εκτροπή της Τέταρτης Σταυροφορίας το 1204.
0: Ναι. Βλέπουμε εδώ ίσως μέσα από αυτή την έννοια της χριστιανοσύνης, πατέρα Βασίλειε, ότι υπάρχουν και πολιτικά συμφέροντα, επεκτατικά θα λέγαμε συμφέροντα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν είναι? Κάτω
1: δεν
0: δηλαδή
1: είναι
0: από την κοινή ομπρέλα της κοινής πίστης, ας πούμε, την ομπρέλα αυτή της κοινής πίστης, της χριστιανικής πίστης στη Δύση κατά τον Μεσαίωνα και τους αιώνες κυρίως που μας αφορούν και εξετάζουμε, 14ο, υπάρχουν, θα έλεγε κανείς, ιδιωτελή συμφέροντα.
1: Βεβαίως, ιδιωτελή συμφέροντα των ευγενών, του ανώτερου κλήρου και της εμπορικής τάξης που αρχίζει να γεννάται ακριβώς αυτή την περίοδο. Γεννιούνται οι μεγάλες εμπορικές πόλεις, κυρίως στην Ιταλία και στη Φλαμανδία. Είναι η εποχή που θα δυναμώσουν πάρα πολύ από το διεθνές εμπόριο εκείνης της εποχής, η Βενετία, η Γένοβα, η Πίζα, η Φλωρεντία, οι Φιάνδρες επάνω εκεί στο σημερινό, δηλαδή οι ακτές του Βελγίου και της Ολλανδίας προς τον Ατλαντικό. Είναι ένας κόσμος που θα επεκταθεί και θα επεκταθεί κάτω από την ομπρέλα του χριστιανισμού πάντα και υπό την προστασία της Ρώμης. Έτσι, οι Βενετοί που θα διεισδύσουν στη Βυζαντινή Ανατολή και θα την απομυζήσουν εμπορικά, οδηγώντας την σε οικονομική παρακμή, έτσι, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Είναι ένας κόσμος άπλιστος, ο μεσαιωνικός κόσμος, ο οποίος βγαίνει από μακραίωνη φτώχεια. Είχαμε πει ότι ήταν ένας κόσμος στα όρια της επιβίωσης και πλέον αναδιοργανωμένος αυτούς τους αιώνες υπό το θρησκευτικό και πολιτικό πρόταγμα ένωσης της χριστιανοσύνης με ιδεατό αρχηγό κεφαλή, τον παπικό θεσμό, από εκεί και πέρα οι κοσμικοί άρχοντες και οι μεγάλοι έμποροι θα έχουν τα δικά τους κίνητρα οπωσδήποτε, φυσικά. Υπάρχουν βέβαια και οι ας το πούμε έτσι, οι ιδεαλιστές, κληρικοί, φιλόσοφοι, ακόμα και κοσμικοί άρχοντες, οι οποίοι διέπονταν από τη χριστιανική πίστη, όπως ο Λουδοβίκος ο Ένατος της Γαλλίας, ας πούμε, μια εμβληματική μορφή έτσι, χριστιανού ηγεμόνα. Αλλά δεν είναι πάντα τα πράγματα ιδεατά. Η πολιτική εκείνη την εποχή, όπως και όλες τις εποχές, αλλά εκείνες τις σκληρές εποχές, ήταν κάτι το εξαιρετικά σκληρό και στιγνό, έτσι, πολλές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φίδονται της ανθρώπινης ζωής. Δεν λυπούνται καθόλου τον απλό χωρικό, ο οποίος εργάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και απομυζείται όλος αυτός ο κόπος του από τους κοσμικούς και πολλές φορές και από τους εκκλησιαστικούς άρχοντες επίσης.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, στο λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει, στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας, πατέρα Βασίλειε. Θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

Περίπου άλλα 9 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με τον πατέρα Βασίλειο Μίλιο, διδάκτορα ιστορίας. Αναφερόμαστε στην έννοια της χριστιανοσύνης, αυτόν τον όρο, τον πολύ χαρακτηριστικό Christendom,

0: της πολιτιστικής και πολιτικής ενότητας. Αυτή η αντίληψη λοιπόν αποσκοπεί στη διατήρηση της ενότητας της χριστιανοσύνης, στην υπεράσπισή της απέναντι στους εξωτερικούς εχθρούς. Νομίζω το βλέπουμε αυτό, πατέρα Βασίλη, και με το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα των σταυροφοριών, και ιδιαίτερα τον 10ο αιώνα και μετά, στην ενίσχυση του ρόλου του Πάπα, του παπικού θεσμού, ως φορέα της χριστιανικής ενότητας στην Δύση.
1: Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, ο παπικός θεσμός θα είναι αυτός που θα εκφράσει αυτήν την ενότητα του δυτικού αυτού κόσμου, που παρότι πάντα κατακαιρματισμένος, ιδεατά είναι ενωμένος. Mm. Μη φανταστούμε ότι και η ίδια η Λατινική Εκκλησία είναι τόσο πολύ ομοιογενής. Mm. Οπωσδήποτε είναι διαφορετική στη Γερμανία, διαφορετική στην Αγγλία, διαφορετική στη Γαλλία, κάπως διαφορετική στην Ιταλία. Mm. Υπάρχουν τα τοπικά, ας το πούμε έτσι, χαρακτηριστικά, αλλά κατά βάση ο δυτικός θρησκευτικός κόσμος είναι μονολυθικός πια. Mm. Τα πάντα καταλήγουν στη Ρώμη, και η Ρώμη πραγματικά ελέγχει όλη αυτή τη χριστιανοσύνη. Mm. Εκκλησιαστικά δεν υπάρχουν αντιπαλότητες. Οι αντιπαλότητες, οι εκκλησιαστικές, πατάσσονται αμήλικτα και πολλές φορές με τη βοήθεια του ίδιου του κοσμικού κράτους, το οποίο έρχεται όποτε παρουσιάζεται πρόβλημα σε εκκλησιαστικά θέματα, αρρωγός της Εκκλησίας, και της δανείζει, να το πούμε έτσι, τα κοσμικά μέσα, δηλαδή τη δύναμη, τη στρατιωτική ή οτιδήποτε άλλο, για να πατάξει φαινόμενα ανταρσίας, ακόμα και εκκλησιαστικής, ακόμα και θεολογικής κλπ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης και θεσμούς που δεν ταιριάζουν καθόλου στην Εκκλησία, που βοήθησαν για αυτή την ομογενοποίηση και την ενότητα, όπως η Ιερά Εξέταση, έτσι. Mm-hmm. Η οποία ξεκίνησε σαν ένα εκκλησιαστικό δικαστήριο και κατέληξε στα χέρια της Δυτικής Εκκλησίας, ένα όργανο επιβολής των θελήσεών της. Και στην Ιερά Εξέταση μπορούσε να καταλήξει ο καθένας, όχι μόνο στη Μεσαιωνική εποχή. Θυμηθείτε και τους νεότερους χρόνους, ένας επιφανής, ας το πούμε, επιστήμονας όπως ο Γαλιλαίος, αλλά και οι ηγεμόνες, και πολύ δε περισσότερο ο απλός άνθρωπος, ο οποίος βέβαια δεν ήταν επικίνδυνος, αλλά όταν επαναστατούσε ως ομάδα γίνονταν επικίνδυνος, και εκεί έπρεπε να παταχθεί. Η Ιερά Εξέταση δεν δρούσε από μόνη της. Πίσω από την Ιερά Εξέταση ήταν και τα κράτη που δάνειζαν, ας το πούμε έτσι, τα εκτελεστικά τους όργανα για να επιβληθούν οι ποινές της Ιεράς Εξέτασης. Mm-hmm. Είναι ένας κόσμος λοιπόν με πραγματική εξουσία η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όχι μόνο ιδεατή και ιδεολογική, σε μια κοινωνία η οποία, ας πούμε, ιδεολογικά την φαντάζεται χωρισμένη έτσι σε τρία μέρη, δηλαδή την πνευματική εξουσία που έχει η Εκκλησία με κορυφή τον Πάπα, η κοσμική εξουσία η οποία είναι επιφορτισμένη με το να πολεμά και να υποστηρίζει τη χριστιανοσύνη, mm-hmm. υπό τις οδηγίες όμως.
0: Το κριστέντομ, έτσι, αυτό τον όρο κριστέντομ που συζητάμε ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Και ο απλός λαός, ο οποίος καλείται να εργάζεται μόνο για να συντηρεί τις άλλες δύο τάξεις, που υποτίθεται βέβαια και αυτές με τη σειρά τους εργάζονται και για το καλό του λαού. Αυτό είναι ένα ιδεατό βέβαια σχήμα, όπως καταλαβαίνετε. Mm. Στην πράξη τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Έτσι, η χριστιανοσύνη, ας πούμε, με αυτό το τριπλό, ας το πούμε, σχήμα πορεύεται ιδεολογικά μέσα σε όλο το Μεσαίωνα, αλλά χαρακτηρίζει τη Δυτική Ευρώπη, χαρακτηρίζει όλο το μεσαιωνικό είναι, και αν θέλετε αυτή η χριστιανοσύνη μέχρι σήμερα χαρακτηρίζει

0: έννοια της Ευρώπης και αν μιλάμε ακόμα και σήμερα έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινή πορεία των ευρωπαϊκών λαών και την προσπάθεια ένωσης που γίνεται οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα θεμέλια είναι ο ελληνορωμαϊκός κόσμος και ο χριστιανισμός. Όσο και αν σήμερα ζούμε σε μια εντελώς εκοσμικευμένη κοινωνία που δεν θέλει να δει τον πραγματικό ρόλο που ακόμα και σήμερα έχει η Εκκλησία και ο χριστιανισμός στη ζωή του ανθρώπου, αλλά ιστορικά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε για ευρωπαϊκούς λαούς με κοινό υπόβαθρο αν δεν υπήρχε ο ελληνορωμαϊκός κόσμος, ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός και ο χριστιανισμός. Αυτό είναι η Ευρώπη στην πραγματικότητα μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου έτσι 1,5-2 λεπτά, για να ολοκληρώσουμε ίσως και με ένα συμπέρασμα, αν θέλετε, πατέρα Βασίλη, με μία έτσι σύνοψη των όσων είπαμε σήμερα με τη βοήθειά σας,
0: τι θα μπορούσαμε να πούμε. Θέσατε έτσι σαν όριο 10ος, 13ος, 14ος, όντως η έννοια της χριστιανοσύνης λειτουργεί σαν ενωπιωτικό, σαν ουσία ενωτική για τους ευρωπαϊκούς λαούς, για τον κατακαιρματισμένο πολιτικά δυτικό κόσμο, ο οποίος μέσα από την έννοια της αυτοκρατορίας από τη μία μεριά και της παποσύνης από την άλλη, με ιδεολογικό αλλά και με τα φυσικό άξονα φυσικά τη χριστιανική πίστη, θα προσπαθήσει να βρει και μια πολιτική αν όχι ενότητα αλλά μια πολιτική αρμονία, οικοδομώντας μια πυραμιδική κοινωνία πάνω στην οποία κεφαλή της οποίας και ρυθμιστής και διαιτητής θα είναι ο παπικός θεσμός. Αυτό το αποδέχονται όλοι στο Δυτικό Μεσαίωνα. Δεν υπάρχει ιδεολογική, ας το πούμε έτσι, αμφισβήτηση αυτού του γεγονότος. Μάλιστα. Μπορεί πολλές φορές οι αυτοκράτορες να διαφωνούν με τον Πάπα για επιμέρους πολιτικά θέματα, αλλά το θεωρητικό αυτό σχήμα το αποδέχονται όλοι. Όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Τη Δύση. Αυτό που το αμφισβητεί είναι το Βυζάντιο. Αλλά το Βυζάντιο δεν, από ένα σημείο και μετά, δεν ανήκει πια σε αυτόν τον χριστιανικό κόσμο της Δύσης.
1: Πατέρα Βασίλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας.
0: Είναι
1: πολύ μεγάλα αυτά τα θέματα, ανεξάντλητα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, για όσα μοιραστήκατε και σήμερα μαζί μας.
0: Είναι μια ευκαιρία που μου δίνετε έτσι να συζητάμε για αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα που δεν αφορούν μόνο τον μακρινό μεσαίωνα, αλλά έχουν να κάνουν και με τη σημερινή μας πραγματικότητα και έτσι με τις ταυτότητες που σήμερα έτσι έχουμε ως ευρωπαϊκοί λαοί.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Εύχομαι και καλή δύναμη στις εκπομπές σας. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον εδεσιμολογιότατο πρώτο πρεσβύτερο, πατέρα Βασίλειο Μίλιο, διδάκτορα ιστορίας, με θέμα «Η έννοια της χριστιανοσύνης, Christendom, πολιτική ενότητα μέσω κοινής πίστης», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερονύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Κενοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Αντιπροσωπεία της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους δέχθηκε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Κατόπιν έχει εφημοτυπική συνάντηση με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αττικής, Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ενώ στη μία το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Αλιάρτου Θεσπιαίων Γεώργιο Αραπίτσα. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι διπλή η παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Και θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κλειστή και υποσυνεχή αστυνομική φρούρηση παραμένει η πολεοδομία Μυκόνου μετά την εισαγγελική εντολή για διενέργεια εκτεταμένου ελέγχου στα αρχεία και στους φακέλους της υπηρεσίας. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, προχώρησε η αστυνομία. Οι δράστες εμφανίζονταν με διάφορα προσχήματα ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας και οπτικών ινών, αποκομίζοντας συνολική λία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Κορυφώνονται το απόγευμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, με την τροχέα να θέτει σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νίκαια. Η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο σε απόφαση του ΟΗΕ που θα επέτρεπε σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να συνεχίσουν την παρακολούθηση των κυρώσεων που επευλήθησαν εκ νέου στο Ιράν λόγω του πυρηνικού του προγράμματος. Στην Αττική ο καιρός με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

χορός τούρκικος που στα χωριά της Ρόδου λέγεται επίσης και Καρσιλαμάς ή Ζεμπεκίστικος ή Ανατολίτικος. Έπαιξε βιολί ο Μιχάλης Μικιού, λαϊκός οργανοπαίχτης από την Απολακιά της Ρόδου, όπου θα μας φέρουν τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Τα κομμάτια που θα ακούσουμε προέρχονται από έναν ψηφιακό δίσκο, μια δισκογραφική έκδοση με την επιμέλεια του Πολιτιστικού Συλλόγου Απολακιάς Νότιας Ρόδου, σε συνεργασία με το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής και τον Γιώργο Κωνστάντζο. Γενικός τίτλος «Θα τραγουδήσω να χαρώ, απολακίτικα τραγούδια και χορή». Η Απολακιά βρίσκεται σε απόσταση 85 χιλιόμετρων από την πόλη της Ρόδου, στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού. Είναι χτισμένη στο κέντρο μιας κοιλάδας που διασχίζει ο Απολακιάτης ή Σιανίτης ποταμός. Το όνομά της πιθανόν να προέρχεται από τη γεωγραφική της θέση ή από τους Απόλακες, υπόγειες αποθήκες σιτηρών. Σε απόσταση 3 χιλιόμετρων βρίσκεται ο Γυαλός, δηλαδή ο κόλπος της Απολακιάς με ωραίες παραλίες. Υπάρχουν ερείπια αρχαίων οικισμών που συνδέονταν με την πολιτεία της Λίνδου. Την εποχή των Ιππωτών, οι οικισμοί αυτοί οργανώθηκαν κατά της πειρατείας που συσσόρευσε πολλά δεινά στους κατοίκους των παραλίων, αναγκάζοντάς τους να μετοικήσουν στα ενδότερα και να φτιάξουν το κάστρο για να προστατευθούν. Στις επιθέσεις των Τούρκων, η περιοχή αντιστάθηκε γενναία και ήταν από τις τελευταίες που κατακτήθηκαν. Το ίδιο γενναίο φρόνημα επέδειξαν οι κάτοικοι και κατά την ιταλική και αργότερα γερμανική κατοχή με συλλαλητήρια και μυστικές ομάδες αντίστασης. Σήμερα το χωριό, η Απολακιά, έχει λιγότερους από 500 μόνιμους κατοίκους που ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία. Υπάρχουν όμως και πολλοί που ζουν στην πόλη της Ρόδου και επισκέπτονται συχνά το χωριό διατηρώντας τα σπίτια τους και τις καλλιέργειές τους. Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός από Απολακιάτες έχει ξενιτευτεί σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλοί από αυτούς κάθε καλοκαίρι φροντίζουν να είναι εκεί, στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, γεμίζοντας χαρά και ζωντάνια το χωριό.

Γιάννης Κλαδάκης στη δωδεκανησιακή λύρα και στο τραγούδι, και ήταν το πολύστιχο τραγούδι που παραλλαγές του συναντάμε σε όλη την Ελλάδα με θέμα την επιστροφή του ξενιτεμένου. Το είχε καταγράψει στην Απολακιά της Ρόδου στη δεκαετία του 30 ο ελβετός ελληνιστής και μουσικολόγος Σαμιέλ Μπομποβί. «Πίνω το μάνα το ρακί, πίνω το να μεθύσω, πίνω το να ξενιτευτώ πίσω να μην γυρίσω. Μετρώ η νύχτα και η αυγή, στις αγαπώ στην πόρτα. Άνοιξε πόρτα μ' άνοιξε, άνοιξε να μπω μέσα. Ποιος είσαι εσύ και τι ζητείς, τι θέλεις, τι γυρεύγεις? Εγώ μονιός που σ' αγαπά και που σε καμαρώνει. Εγώ μονιός που σου φέρα τα μήλα στο μαντίλι, ρόδα και τριαντάφυλλα και το φιλί στα χείλη. Αν είσαι ο νιός που μ' αγαπάς και που με καμαρώνεις, πες μου σημάδια της αυλής και η πόρτα που θα ανοίγει. Μιλιά να έχεις την πόρτα σου και κλίμα κρεβατίνα. Κάμνη στα φύλλη ροζακή, βγάζει κρασί μοσχάτο και όποιος περάσει και το πιει, πάλε ξαναζητά το. Ψέματα λες Μαριούλας γε, στη γειτονιά σου τάπαν. Πες μου σημάδια του σπιτιού και η πόρτα πώς ανοίγει. Χρυσά τα σταμνοθήκια σου, χρυσά και τα σταμιά σου. Χρυσόν καντήλι κρέμεται μέσα στην καμαρά σου. Να φέγγει, να στολίζεσαι, να βάζεις τα καλά σου. Ψέματα λες Μαριέλας γε, στη γειτονιά σου τάπαν. Πες μου σημάδια του κορμιού και η πόρτα πώς ανοίγει. Έχεις ελιά στο μάγουλο και ελιά στην αμασχάλη και ελιά στο γαϊτανόφριδο που θα με κουζουλάνει. Η συνέχεια της ελληνικής παράδοσης από την αναγνώριση του Οδυσσέα και της Πινελόπης από την Ομηρική Οδύσσια μέχρι το νεότερο δημοτικό μας τραγούδι. Συνεχίζουμε λοιπόν στην Απολακιά της Ρόδου, όπου ταξιδεύουμε σήμερα με το Αλάτι της Γης, για να περάσουμε στο ρεπερτόριο του γάμου. Έχει πολλά τραγούδια, πλούσια και πολύμορφα. Να ακούσουμε το σκοπό του γάμου. Πρόκειται για τον κατεξοχήν απολακιάτικο σκοπό, στον οποίο προσαρμόζονται δύστιχα για διάφορα στιγμιότυπα της γαμήλιας τελετουργίας. Τη Δευτέρα πριν από το γάμο, νέες κοπέλες καθαρίζουν και αλέθουν τα στάρια για τα ψωμιά και τις κουλούρες και τραγουδούν τα λεσίματα. Πάνω στον ίδιο σκοπό τραγουδιούνται και τα καλέσματα την Παρασκευή πριν από το γάμο. Τότε οι συγγενείς μοίραζαν τις κουλούρες σε κάθε σπίτι του χωριού, προσκαλώντας όλους τους κατοίκους στο γάμο. Με τον ίδιο σκοπό τραγουδάνε και τα λουσίματα και στολίσματα της νύφης. «Έλα η ώρα η καλή να κάμω το σταυρό μου, σήμερα ο γάμος γίνεται μέσα στο σπιτικό μου. Κάνουμε τα λεσίματα όλη η συγγενεία και από καρδιάς ευχόμαστε να έχουν την υγεία».

ο κατεξοχήν σκοπός του γάμου στην απολακιά της Ρόδου όπου ταξιδεύουμε σήμερα, και να ακούσουμε τώρα και το σκοπό που είναι γνωστός με το όνομα «Κίνημα του Ανδροίνου» ή «Κάνακα». Την παραμονή του γάμου τραγουδιόνταν τα ρούχα του γαμπρού και τα λουσίματα, και το βράδυ όταν η πομπή έφτανε στο νηφικό σπίτι έλεγαν δύστιχα πάνω σε αυτό το σκοπό. Μετά ακολουθούσε γλέντι μέχρι το πρωί. Κίνησε δέντρο, κίνησε κυπαρίσι. Κίνησε απλά τα να της κός και κρυό νερό της βρύσης. Σαν ανθισμένη αμυγδαλιά ήβγες να σεριανίσεις τα πολλακιάτικα στενά να τα μοσχοβολήσεις.

Ένας ακόμη σκοπός που τραγουδιέται στον γάμο στην απολακιά της Ρόδου είναι και ο λεγόμενος χαρκίτικος, με δύστιχα προσαρμοσμένα στην περίσταση. Είναι διαδεδομένος σε όλα τα χωριά της κάτω Ρόδου και σαν τραγούδι λέγεται τη δεύτερη μέρα του γάμου στα λεγόμενα κουμπαρίκια. Εύχομαι στα παιδιά μου ευχάριστα να ζουν και στο πλευρό τους θα είμαι όποτε με χρειαστούν. Εύχομαι στα παιδιά μου χρόνια να ζήσουνε και τα καλά του κόσμου να τα αποκτήσουνε. Δύο περιστεράκια απόψε σμίγουνε και να τους ευχηθούμε να ευτυχήσουνε. Εις τον εμπρός χορεύει μια μοσχολουλουδιά και ο Παναγιά μου δώστης θάρρος παρηγοριά. Εμείς θα σ' αγαπάμε, θα σε προσέχουμε και σαν τα δυο μας μάτια γαμπρέ θα σ' έχουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

«Χαίρου κυρά μου ομορφιά, χαίρου κυρά μου πλούτη, όπου δεν αγοράζονται μες στη ζωή ετούτη». Και αυτός ήταν ο σκοπός της αυγής, με αυτοσχέδια δύστιχα, που τραγουδιούνται κατά την επιστροφή του αντρόγινου στο σπίτι μετά το γαμήλιο γλέντι, αλλά και σε βραδινές καντάδες στην απολακιά της Ρόδου, όπου ταξιδεύουμε σήμερα σε αυτό το μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ακούμε αποσπάσματα από έναν ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Θα τραγουδήσω να χαρώ» από λακιάτικα τραγούδια και χορή. Μια έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Απολακιάς στη Νότια Ρόδο σε συνεργασία με το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής και τον Γιώργο Κωνστάντζο. Και να ακούσουμε και τον υπέροχο σκοπό του Μισεμού. Λέγεται και σκοπός του ξεκινημάτου ή έρημος, με πιθανή προέλευση από τον Αρχάγγελο της Ρόδου. Τον συναντάμε όμως και σχεδόν σε όλα τα χωριά της Νότιας Ρόδου. Στα κάτω αυτά χωριά τραγουδιόταν όταν έφευγαν οι μετανάστες, αλλά και στους γάμους όταν αποχωριζόνταν οι νύφοι από τους δικούς της. Απόψε ξεριζώνεται 30 φιλιά μετάνθη και πάει αλλού να φυτευτεί, να δούμε αν θα ξανάρθει.

Αυτός ήταν λοιπόν ο σκοπός του Μισεμού ή του ξεκινημάτου, αναφέρεται στην ξενιτιά ή στην ξενιτιά της νύφης όταν φεύγει από το πατρικό της. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα παλιό πολύστιχο τραγούδι από αυτά που συναντάμε στα Δωδεκάνησα στο γυναικείο ρεπερτόριο. Αναφέρεται στο δραματικό γεγονός της δολοφονίας μιας νέας κοπέλας από τα αδέρφια της για λόγους τιμής. Μια κόρη ρόδα μάζευε, άνθη του παραδείσου. Του ρίγα ο γιος επέρασε και την χαιρετάει. Ζευγάρι ρόδα τη ζητεί και τέσσερα του δίνει. Κι η μάνα της την έβλεπε από το παραθύρι. «Κόρη μου δεν εντράπηκες, κόρη μου δεν εσκιάστης, όπου έχεις 12 αδελφούς, κανέναν δεν εντράπεις». Το βράδυ ήρθαν και οι 12 και η μάνα τους τους λέει, «Όπου έχετε μιαν αδελφή και εκείνη φιλημένη». Ο ένας την πιάνει από τα μαλλιά και ο άλλος από τα στήθια και εκείνος ο μικρότερος της μπήγει το μαχαίρι.

0: Αρκετά είναι τα παλαιότατα πολύστιχα αφηγηματικά τραγούδια που αναφέρονται σε γυναικοκτονίες. Πολλά από αυτά είναι μεσαιωνικά και αρκετά τα συναντάμε και στη Νότια Ρόδο στο ρεπερτόριο των γυναικών. Ο Σαμιέλ Μπομποβί, ο Ελβετός ελληνιστής και μουσικολόγος, κατέγραψε στην δεκαετία του 1930 στη διάρκεια της έρευνάς του στα Δωδεκάνησα, στην απολακιά της Ρόδου και το τραγούδι της Ευγενούλας που θα ακούσουμε τώρα. Η Ευγενούλα η μικρή, η μικροπαντρεμένη, οπόχη τους 9 αδελφούς, τον Κωνσταντή τον άντρα, κι είναι καφιούνταν και έλεγε πως χάρο δε φοβάται. Γιατί είναι τα σπίτια της ψηλά και άντρας της παλικάρι, και έχει και τους 9 αδερφούς που ρίχνουν το κοντάρι. Και ο Χάρος έξω στέκεται και τη γρικά τη λέει και παίζει της μια μαχαιριά και πόνες η καρδιά της.
1: Η Ευγενούλα η μικρή, η μικροπά

0: Και από το τραγούδι της Ευγενούλας να έρθουμε τώρα στην Τουρκοπούλα, ένα πολύστιχο τραγούδι που συναντάμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και η ηρωίδα ποικίλει, άλλοτε Τουρκοπούλα, άλλοτε Εβραιοπούλα, άλλοτε Φραγκοπούλα. Αναφέρεται στις σχέσεις ανάμεσα στις διαφορετικές εθνότητες και τα φύλλα που συμβίωναν στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ένα Σαββάτο βράδυ, μια Κυριακή πρωί, κατέβαινε Ρωμιάκη στη Βρύση για να πιει. Βρίσκει μια Τουρκοπούλα και ελουζόντανε. Με ασημένιο χτένι εχτενιζόντανε. Της λέει: «Τουρκοπούλα, να γίνεις χριστιανή. Να λούζεσαι Σαββάτο, να λάσεις χριστιανή. Και να μεταλαβαίνεις Χριστούγεννα λαμπρή. Με να το πω της μάνας, να δούμε τι θα πει. Μάνα, Ρωμιός μου είπε να γίνω χριστιανή. Να λούνω με Σαββάτο, να λάσω Κυριακή. Κάλιο του Τούρκου το σπαθί να φάει το κορμί σου, παρά να γίνεις χριστιανή, να δω τη βάφτισή σου».
1: Ένα Σαββάτο βράδυ, ναι, ένα Σαββάτο βράδυ, ένα Σαββάτο βράδυ, μια Κυριακή πρωί. Κατεβαίνε Ρωμιάτζι, κατεβαίνε Ρωμιάτζι, κατεβαίνε Ρωμιάτζι στη Βρύση για να πει. Βρίσκει μια Τουρκοπούλα, βρίσκει μια Τουρκοπούλα, βρίσκει μια Τουρκοπούλα και χτσελουζότανε. Με ασημένιο χτένι, με ασημένιο χτένι, με ασημένιο χτένι, ναι, χτενιζότανε. Της λέει Τουρκοπούλα, τη λέει Τουρκοπούλα, τη λέει Τουρκοπούλα, να γίνεις χριστιανή. Να λούνεσαι Σαββάτο, να λούνεσαι Σαββάτο, να λούνεσαι Σαββάτο, να λάσεις Κυριακή. Και να μεταλαβαίνεις, και να μεταλαβαίνεις, και να μεταλαβαίνεις Χριστούγεννα λαμπρή. Με να το πω της μάνας, με να το πω της μάνας, με να το πω της μάνας, να δούμε τι θα πει. Μάνα Ρωμιός μου είπε, μάνα Ρωμιός μου είπε, μάνα Ρωμιός μου είπε, να γίνω χριστιανή. Να λούνω με Σαββάτο, να λούνω με Σαββάτο, να λούνω με Σαββάτο, να λάζω Κυριακή. Καλιά του Τούρκου το σπαθί να φάει το κορμί σου, παρά να γίνεις χριστιανή, να δω τη βάπτισή σου.
0: Το τραγούδι για την Τουρκοπούλα που τη ζήτησε το Ρωμιάκι να γίνει χριστιανή, και να καταλήξουμε στο αφηγηματικό τραγούδι που διηγείται τη νίκη του Άι Γιώργη πάνω στο δράκο, σύμβολο της νίκης του καλού πάνω στο κακό. Αμέτρητες παραλλαγές του τραγουδιού αυτού υπάρχουν στην ελληνική Ανατολή. Μόνο για τη Ρόδο αναφέρονται σε σχετικά βιβλία περισσότερες από 8. Εμείς τώρα θα ακούσουμε την παραλλαγή που τραγουδιέται στην απολακιά της Ρόδου, όπου ταξιδεύουμε σήμερα με το αλάτι της γης. Άι μου Γιώργη αφέντη μου και χρυσοκαβαλάρι, αρματωμένε με σπαθί και μαργυρό κοντάρι. Στη δόξα και στη δύναμη θέλω να σε επιβάλλω, για το θεριό που σκότωσες, το δράκο το μεγάλο.
2: Άι μου Γιώργη αφέντη μου και χρυσοκαβαλάρι, αρματωμένε με σπαθί και μαργυρό κοντάρι. Στη δόξα και στη δύναμη θέλω να σε επιβάλλω, για ένα θηριό που σκοτώσες, το δράκο το μεγάλο. Όπου τον είχαμε κι εμείς ένα βαθύ πηγάδι, να ανθρώπους τον ταΐσαμε κάθε πρωί και βράδυ. Μια μέρα για να μεν του πας ανθρώπους να διπνήσει, στα λιανέρο και να αφήνει τη χώρα να ρώσει. Ας ρίξουμε τα μπουλιέτια σε την όσε να πέσει, να πάει το κορμάκι του στου λονταριού τη θέση. Ρίξανε τα μπουλιέτια προς τη Βασιλοπούλα, όπου την είχε η μάνα της μόνη κι ακριβόπουλα. Ο βασιλιάς θα τ' άκουσε να αυτόν τον λόγο είπε, για πάρετε το βίο μου και το παιδί μ' αφήστε. Πολύ λαός μαζεύτηκε μπροστά στο βασιλέα, για δώσ' μας το κόριτσι σου.

0: Ronny, sto stiso, sto stoma, c'è camento sindaraci, c'è spettro, c'è stoma, c'è xana depte, Ronny, tu pernito, c'è fani, mi cora puto favanti, fona xena i muiorghi. Oai giorghi, sto cusè, bolli tu barafani, cori puto resto non mangia, puto e pivalis. Ti do la buci mumuna, iste mia bellistera, che va stati mio stavro, nisti dexia di sera. E mesti mesi in tu stavro, e grafena io si giorgis, obbio spiste visto no, ma potere metà gnoni. Para calo se xenemu, per muto no masu, che go sacamo calesma, ci risti na pendia su. Ai giorgaci levo me, pudinga parocia, parana camis calerma, nastesis ecclesia. C'è messa isti in ecclesia, nastesis cavallari, narmato me non me spasi, c'è magi rocondari.
1: Το παλαιότατο βυζαντινό αφηγηματικό τραγούδι για τον Αγιώργη και τον Δράκοντα, έτσι όπως τραγουδιέται, παραλλαγή στην απολακιά της Νότιας Ρόδου, όπου ταξιδέψαμε σήμερα με το αλάτι της γης. Οι ηχογραφήσεις που ακούσαμε προέρχονται από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Θα τραγουδήσω να χαρώ, απολακιάτικα τραγούδια και χορή», μια έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Απολακιάς Νότιας Ρόδου σε συνεργασία με το Αρχείο Ελληνικής Μουσικής και το Γιώργο Κωνστάντζο. Και μη συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αριτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούτε την εκπομπή «Οι Σταυροφορίες ως θρησκευτική και πολιτική επιχείρηση». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντέλιος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Αν θα θέλαμε λοιπόν να πραγματοποιήσουμε ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο στη σημερινή μας εκπομπή, θα λέγαμε ότι οι σταυροφορίες δεν μπορούν να κατανοηθούν μόνο ως θρησκευτικοί πόλεμοι, ούτε αποκλειστικά ως πολιτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Από τα τέλη του 11ου αιώνα, η Δύση εισέρχεται σε μια νέα ιστορική φάση, όπου η πίστη, η παπική εξουσία, η πολιτική νομιμοποίηση και τα συμφέροντα των ηγεμόνων συναντώνται σε ένα κοινό εγχείρημα. Η πρώτη σταυροφορία που κηρύχθηκε από τον Πάπα Ουρβανό τον Δεύτερο το 1095 παρουσιάστηκε ως ένοπλο προσκύνημα και ως προσπάθεια απελευθέρωσης των Αγίων Τόπων. Παράλληλα όμως δημιούργησε ένα νέο πεδίο δράσης για τους πάπες, τους βασιλείς, τους ευγενείς και τις υποτικές ελίτ της Ευρώπης. Το θέμα αυτό λοιπόν και τις σημαντικές προεκτάσεις που είχε μέσα στην ιστορία θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Νικόλαο Κουρέα, ιστορικό του Δυτικού Μεσαίωνα. Κύριε Κουρέα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη συχνότητα του 89,5. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή. Ωραία, θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον καλεσμένο μας. Να τονίσουμε αρχικά ότι αυτές οι σταυροφορίες αποτελούν ένα από τα πιο σύνθετα και αμφιλεγόμενα θα λέγαμε φαινόμενα της μεσαιωνικής ευρωπαϊκής ιστορίας. Για πολλούς αιώνες λοιπόν παρουσιάστηκαν κυρίως ως θρησκευτικοί πόλεμοι, ως μία προσπάθεια θα λέγαμε των χριστιανών της Δύσης να απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους από τη μουσουλμανική κυριαρχία. Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μια τέτοια ερμηνεία, αν και περιλαμβάνει ένα ουσιαστικό μέρος της ιστορικής πραγματικότητας, δεν αρκεί, είναι αλήθεια, για να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο. Οι σταυροφορίες υπήρξαν ταυτόχρονα θρησκευτικές, πολιτικές, κοινωνικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στο επίκεντρό τους θα πρέπει να σημειώσουμε ότι βρέθηκε η προσπάθεια να μετατραπεί η θρησκευτική πίστη σε συλλογική κινητοποίηση και ταυτόχρονα να συνδεθεί η παπική εξουσία με μια νέα αντίληψη για το ρόλο της Εκκλησίας στην πολιτική ζωή της χριστιανικής Ευρώπης. Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο, πρέπει να επιστρέψουμε κάπου εκεί στον 11ο αιώνα. Τι συμβαίνει τότε? Η Δυτική Ευρώπη βρισκόταν τότε σε μία περίοδο σημαντικών αλλαγών. Ο πληθυσμός αυξανόταν. Οι πόλεις άρχισαν σταδιακά να αναπτύσσονται. Το εμπόριο ενισχυόταν και η αριστοκρατία των λεγόμενων πολεμιστών είχε αποκτήσει μια ιδιαίτερη κοινωνική και πολιτική δύναμη. Παράλληλα, η Εκκλησία επιχειρούσε να περιορίσει τη βία που χαρακτήριζε τις σχέσεις μεταξύ των ευγενών και να θέσει τη στρατιωτική δύναμη στην υπηρεσία ενός ανώτερου χριστιανικού σκοπού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο 11ος αιώνας, αλλά και όλοι αυτοί, όλες αυτές οι αλλαγές που συντελούνταν περίπου εκείνο το χρονικό διάστημα στον ευρωπαϊκό κόσμο είχαν ουσιαστικά συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα στο να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις για τις σταυροφορίες. Έχουμε όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Νικόλαο Κουρέα, ιστορικό του Δυτικού Μεσαίωνα, για να συζητήσουμε το θέμα που μόλις προλογίσαμε. Κύριε Κουρέα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Γεια σας και με χαιρετίζω όλους τους ακροατές. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας. Σας παίρνω τηλέφωνο από την σχετικά μακρινή Κύπρο και για το θέμα οι σταυροφορίες ως πολιτική και θρησκευτική επιχείρηση, πίστη, γεωπολιτική και βία.
0: Ακριβώς. Είναι σημαντικό το θέμα στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος, γιατί στην προσπάθειά μας να δούμε με ποιον τρόπο συμπλέκονται μέσα στην ιστορία αυτές οι δύο κομβικές έννοιες της θρησκείας και της πολιτικής, νομίζουμε ότι οι σταυροφορίες συνολικότερα είναι ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Κουρέα.
1: Επειδή μιλούμε συγκεκριμένα για πίστη, γεωπολιτική και βία, επιτρέψτε μου να πω λίγο πιο αναλυτικά πώς εντάσσονται οι σταυροφορίες στο πλαίσιο αυτών των τριών ουσιαστικών.
0: Έτσι.
1: Σχετικά με την πίστη, μια σταυροφορία ήταν μια στρατιωτική εκστρατεία που γινόταν με την έγκριση του Πάπα της Ρώμης σε μια δεδομένη στιγμή και είχε ως σκοπό την υπεράσπιση της ρωμαιοκαθολικής πίστης και γενικότερα της ρωμαιοκαθολικής χριστιανοσύνης. Και εδώ περνούμε στην πολιτική ψυχή, διότι η υπεράσπιση της ρωμαιοκαθολικής χριστιανοσύνης, αυτό που λεγόταν στα λατινικά res publica christiana, δεν αφορούσε μόνο την υπεράσπιση των εδαφών που είχε τότε ο κόσμος της Δύσης, αλλά και την ανάκτηση χαμένων χριστιανικών εδαφών, διότι αυτό που επιστεύαν οι πάπες και ένα μεγάλο μέρος του δικού κόσμου είναι ότι τα εδάφη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που εχάθηκαν στους Άραβες, στους Μουσουλμάνους από τον 7ο αιώνα και μετά, εφόσον ήταν πρώην χριστιανικά εδάφη, είχαν δικαίωμα οι δυτικοί σταυροφόροι να τα επανακτήσουν για τον χριστιανισμό. Και εδώ θα ήθελα να πω και δύο λόγια για ένα δόγμα της Καθολικής Εκκλησίας που αναπτύχθηκε από τους νομομαθείς του κανονικού δικαίου τον 12ο αιώνα, όπως τον Χωστιέρσης, το λεγόμενο δόγμα Bellum Justum, που σημαίνει δικαιολογημένος πόλεμος. Mm-hmm. Και σύμφωνα με αυτό το δόγμα, ενώ ο χριστιανός πρέπει να είναι να αγαπά την ειρήνη, δικαιούται να διεξάγει ακόμα και επιθετικό πόλεμο όταν αυτός ο πόλεμος πρόκειται για την επανάκτηση απολεσθέντων χριστιανικών εδαφών. Mm-hmm. Οπότε οι Άγιοι Τόποι, η Συρία, η Αίγυπτος και όλη η Βόρειος Αφρική γεωγραφικά εντάσσονταν σε αυτόν το δόγμα. Και είναι με βάση αυτόν το ιδεολογικό υπόβαθρο που εκδηλώθηκε το κίνημα των σταυροφοριών από το 1095 και μετά. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Πώς γεννήθηκε λοιπόν η ιδέα της σταυροφορίας, κύριε Κουρέα, και με ποιον τρόπο ο Πάπας Ουρβανός ο Δεύτερος...
1: Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο δυνατά?
0: Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
1: Τώρα ναι, μιλάτε δυνατά, διότι
0: πολύ ωραία.
1: Δεν υπάρχει καλή ηχοληψία.
0: Πολύ ωραία. Πώς γεννήθηκε λοιπόν αυτή η ιδέα της σταυροφορίας και με ποιον τρόπο ο Πάπας Ουρβανός ο Δεύτερος κατάφερε να παρουσιάσει έναν στρατιωτικό πόλεμο ως θρησκευτικό καθήκον και πράξη πίστης, γιατί νομίζουμε ότι εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Εκεί ακριβώς θα ξεκινήσουμε. Υπάρχουν εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες. Οι εσωτερικοί παράγοντες είδαν ότι η Δύση εγνώρισε μεγάλη αύξηση πληθυσμού αλλά και οικονομική αύξηση, διότι υπήρχε η αύξηση στα καλλιεργήσιμα στρέμματα γης, διότι με την αύξηση του πληθυσμού κόψαν πολλά δάση και μετατρέψαν περιοχές που είχαν δάση σε καλλιεργήσιμες περιοχές. Mm-hmm. Επίσης, οι δύο ναυτικές πολιτείες της Βενετίας και της Γένοβας είχαν αρχίσει έναν πρωτοκαπιταλιστικό σύστημα ανάπτυξης, οπότε η δυτική ναυτίπλοια εγνώρισε μεγάλη αύξηση και άρχισαν τα πλοία των Γενοατών και των Βενετών να εμπορεύονται στη Μεσόγειο αλλά και να κυριαρχούν στις διάφορες ναυμαχίες εναντίον των Μουσουλμάνων και μετά εναντίον του Βυζαντίου στη Μεσόγειο. Οπότε υπάρχουν αυτοί οι εσωτερικοί παράγοντες, αλλά και υπάρχει και ένας άλλος παράγον, είναι ότι υπήρχαν πολλοί εμφύλοι πόλεμοι μέσα στη Δύση, υπήρχε αναρχία και οι Πάπες έθελαν όλες αυτές τις στρατιωτικές να τις διοχετεύσουν προς τα έξω. Η πρώτη επιτυχής διοχέτευση ήταν με την κατάληψη από τους Νορμανδούς της κάτω Ιταλίας από το Βυζάντιο και μετά της Σικηλίας και της Μάλτας από τους Μουσουλμάνους. Και μετά όμως περνούμε τώρα στις εξωτερικούς παράγοντες. Στα μέσα του 10ου αιώνα οι Σελτζούκοι Τούρκοι νίκησαν το Βυζάντιο σε διάφορες επιδρομές και ειδικά στη μάχη του Μάντζικερ το 1071 και κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της Μικράς Ασίας. Ο τότε αυτοκράτορας, ο Αλέξιος Κομνηνός, έστειλε αποσταλμένος στον Πάπα Ουρβανό να ζητήσει βοήθεια. Βεβαίως αυτό που είχε υπόψη του ο Αλέξιος, ο αυτοκράτορας, ήταν στρατιωτική βοήθεια, αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα γινόταν το σταυροφορικό κίνημα. Ουρβανός όμως συνδύασε και τις επιταγές της Δύσης ότι έπρεπε να εξωτερικεύεται η βία αντί να παράσσονται οι δυτικοί ηγεμόνες και άρχοντες μεταξύ τους, να πολεμούν τους αλλόσφρισκους και να απεκτείνουν τα όρια του λατινικού χριστιανισμού, και αφενός είπε να βοηθήσει τον Αλέξιο, διότι ο Αλέξιος ήταν και αυτός χριστιανός εναντίον των Μουσουλμάνων, και προκήρυξε την πρώτη σταυροφορία το 1095 με προορισμό τα Ιεροσόλυμα. Αυτή η σταυροφορία όμως πήγε πρώτα στην Κωνσταντινούπολη και ξεκίνησε από τη Μικρά Ασία, βοήθησε τους Βυζαντινούς να καταλάβουν την Νικαία σε μια μεγάλη μάχη, μετά προχώρησε στα Ιεροσόλυμα και μετά από διάφορες μάχες εμπόρεσε να καταλάβει όλες τις παράκτιες περιοχές της Σύριας και της Παλαιστίνης, ενώ εντωμεταξύ ο Αλέξιος, εποφελούμενος από αυτή τη σταυροφορική εκστρατεία, μπόρεσε και με δικές του δυνάμεις να ανακαταλάβει το δυτικό τμήμα της Μικράς Ασίας, το οποίο είχαν πάρει οι Τούρκοι.
0: Λειτουργήσε λοιπόν η πρώτη σταυροφορία θετικά για το Βυζάντιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ήταν και για το Βυζάντιο θετικά και ήταν θετικά για τους δυτικούς, διότι ιδρύθηκαν 4 νέα κράτη στα εδάφη που καταλάβαν. Το Βασίλειο των Ιεροσολύμων, το Πριγκιπάτο της Αντιόχειας, το Κομιτάτο της Τριπόλεως και το Κομιτάτο της Ιδέστης. Και οι δυνάμεις της πρώτης σταυροφορίας είναι κυρίως με μεγάλη ευγενής από τη Γαλλία και το Βέλγιο. Δεν έλαβε μέρος κανένας δυτικός βασιλιάς και ο πρώτος βασιλιάς των Ιεροσολύμων κηρύχθηκε ο Ζιοφρά ντε Μπουλιόν, ο οποίος ήταν ο κόμητας του Μπουλιόν και ο δούκας της Λορένης. Πράστος τους αρχηγούς της πρώτης σταυροφορίας.
0: Μάλιστα. Ποιος λοιπόν ήταν ο ρόλος της παπικής εξουσίας στη συγκρότηση και την οργάνωση μιας τέτοιας επιχείρησης των σταυροφοριών εν προκειμένου, και πώς συνδέθηκε, θα λέγαμε, αυτό το εγχείρημα με την προσπάθεια ενίσχυσης της πολιτικής επιρροής του παπισμού στη Δύση?
1: Συνδέθηκε μέσω των ιεροκήρυκων, διότι ο παπισμός στη Δύση είχε, εκτός από τον κλήρο, δηλαδή τους ιερείς και τους μοναχούς, υπήρχαν τα λεγόμενα μοναχικά τάγματα, οι τάγματα των επετών, οι Φραγκισκανοί, οι Δομινικανοί και μετά οι Καρμελίτες. Οι μοναχοί ήταν διαλυμένοι σε διάφορα τάγματα, οι Καρμελίτες, οι Κιστερκιανοί και οι Βενεδικτίνοι. Και όλοι αυτοί κηρύσσαν τη σταυροφορία σε διάφορες πόλεις και χωριά σε όλη την Δυτική Ευρώπη και επίσης προσφέραν στους σταυροφόρους, όσους ήταν να λάβουν μέρος στην εκστρατεία, πλήρη άφεση αμαρτιών για αν επίαιναν να πολεμήσουν τους αλλόσφρισκους, τους μουσουλμάνους, και απελευθερώναν, σύμφωνα με την παπική αντίληψη, τα Ιεροσόλυμα και άλλα εδάφη στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους. Διότι αυτή η άφεση αμαρτιών προσφέρονταν ένας ο οποίος πέθαινε πολεμώντας τους μουσουλμάνους εχθρούς, θα είχε άφεση αμαρτιών μέχρι τη στιγμή που πεθαίνει. Οπότε κανονικά θα πήγαινε στον παράδεισο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εμπόρεσαν οι Πάπες να στρατολογήσουν όχι μόνο απλούς ανθρώπους, αλλά ευγενείς αριστοκράτες, και μάλιστα υπήρχαν και ευγενείς και άλλοι που δεν ήταν τόσο ευγενείς, που εξόδευσαν ολόκληρες περιουσίες για να φύγουν από την πατρίδα τους και να στρατολογήσουν κόσμο. Δηλαδή, οι ευγενείς πολλές φορές τους στρατολογούς τους πληρώναν με δικά τους έξοδα από την τσέπη τους, για να πάνε στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όταν με την επιτυχία της πρώτης ταρμοφορίας διώξαν τους μουσουλμάνους από τις παράκτιες περιοχές της Παλαιστίνης και της Συρίας, δημιουργήσαν τα δικά τους κρατική και τα δικά τους φέουδα. Οπότε ορισμένοι τουλάχιστον, οι οποίοι μετέβηκαν στην πρώτη σταυροφορία, έμειναν εκεί, δηλαδή έγινε μια κατάσταση δυτικών, ας πούμε, έπικων στην Παλαιστίνη και στη Συρία, εντάξει, μεταναστών, οι οποίοι βοήθησαν στην στήριξη και στη λειτουργία των νέων δυτικών κρατών εκεί. Φυσικά οι δυτικοί σε αυτά τα μέρη ήταν πάντα μειοψηφία, αλλά η παρουσία τους ήταν σημαντική στη σύσταση και τη λειτουργία των νέων κρατών.
0: Μάλιστα. Απολύτως κατανοητό. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κυρία Κουρέα, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην ενδιαφέρουσα σημερινή μας επικοινωνία.
1: Βεβαίως.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στους 89,5 μεγακύκλους στον FM. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Σταυροφορίες ως θρησκευτική και πολιτική επιχείρηση». Ένα ακόμη, νομίζουμε, πολύ σημαντικό θέμα που επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Νικόλαο Κορέα, ο οποίος είναι ιστορικός του Δυτικού Μεσαίωνα, και επιχειρούμε μέσα από την συζήτηση και τις πρώτες εισαγωγικές του παρατηρήσεις να αντιληφθούμε και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αποφασίστηκαν οι σταυροφορίες, η πρώτη σταυροφορία του 1095 και όλες οι υπόλοιπες που ακολούθησαν από εκεί και πέρα. Απαντήσαμε ήδη στο ερώτημα στο πώς γεννήθηκε η ιδέα της σταυροφορίας και με ποιον τρόπο ο Πάπας Ουρβανός ο Δεύτερος κατάφερε ουσιαστικά να παρουσιάσει έναν στρατιωτικό πόλεμο ως θρησκευτικό. Και επίσης είναι κομβικής σημασίας να διερευνήσουμε και ποιος ήταν και ο ρόλος της παπικής εξουσίας στη συγκρότηση και στην οργάνωση των σταυροφοριών. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κουρέα, να μας πείτε λίγο για τη σύνθεση αυτών των στρατιωτικών αγημάτων ουσιαστικά που ξεκινούσαν από τη Δύση για να πραγματοποιήσουν την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων. Μας είπατε ότι μέσα σε αυτά τα σώματα υπήρχαν και ευγενείς και μάλιστα άνθρωποι που πλήρωναν από την τσέπη τους και έδιναν μέρος της προσωπικής τους περιουσίας για να επιτύχει η σταυροφορία κάθε φορά. Ωστόσο, υπήρξαν και τυχοδιώκτες σε όλα αυτά τα σταυροφορικά σώματα και αυτό φάνηκε περισσότερο και στις επόμενες σταυροφορίες. Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για τη σύνθεση αυτών των στρατευμάτων.
1: Και τώρα, δηλαδή συνδέεται άμεσα με το φεουδαρχικό σύστημα το οποίο επικρατούσε στη Δύση από τον 8ο-9ο αιώνα. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, οι βασιλείς και άλλοι ηγεμόνες παραχωρούσαν μεγάλες εκτάσεις γης, πνεύματα γης, σε ευγενείς, οι οποίοι ως αντάλλαγμα ήταν δεσμευμένοι για 3-4 μήνες το χρόνο να προσκομίσουν στρατιωτικές δυνάμεις, υπηκών και πεζικών, τους οποίους επληρώναν από τα έσοδα που έπαιρναν από τα χτήματα για τον βασιλιά. Οπότε αυτοί που μετέβαιναν στις σταυροφορίες ευγενείς, μικροί μεγάλοι, είχαν άλλοι εκατοντάδες, άλλοι δεκάδες στρατιωτικούς πεζούς και υπείς και πιέναν με την άδεια των ηγεμόνων τους, δηλαδή δεν μπορούσαν να φύγουν χωρίς την έγκριση των ηγεμόνων, για να πολεμήσουν στους Αγίους Τόπους. Άλλοι επιστρέφαν, άλλοι έμεναν εκεί, ειδικά όταν ήταν η νεαρότερη γη, διότι στη Δύση υπήρχε και ο νόμος της Πρωτοδοκίας. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, ένας ευγενής, ένας φεουδάρχης, τα χτήματα του τα κληρονομούσε πάντα ο πρωτόδοκος γιος. Και οπότε αν είχε δεύτερον, τρίτον, τέταρτο γιο, αυτοί δεν κρεμούσαν απολύτως τίποτε. Και αυτοί είχαν κάθε λόγο να λάβουν μέρος και σε σταυροφορίες και σε άλλες στρατηγικές εκστρατείες για να μπορούν να κερδίσουν εδάφη και να γίνουν και αυτοί στη σειρά τους φεουδάρχες. Τώρα, εκτός από αυτό, οι Ιταλικές ναυτικές δημοκρατίες της Βενετίας και της Γένοας, της Πίσας και μετά της Βαρκελόνης και της Νότιας Γαλλίας, της Ποβιγγίας, όπως της Μασσαλίας και της άλλων γαλλικών πόλεων, όπως της Ναρβόνης, είχαν ναυτικούς στόλους, και όταν οι σταυροφόροι επέναν παράκτιες πόλεις που ήταν εμπορικές πόλεις, πολλές φορές τις έπαιρναν με τη βοήθεια του Βενετικού ή του Γενοατικού στόλου ή των Καταλανών ή των Προβιγγιανών, και ως αντάλλαγμα έναν ποσοστό του εμπόριου το διούσαν σε αυτές τις ναυτικές πολιτείες. Οπότε και οι αρχαιστές δυνάμεις αλλά και οι στόλοι της Δύσης είχαν κίνητρο να λάβουν μέρος στις σταυροφορίες. Εδώ όμως πρέπει να σας πω κάτι. Ο πρωταρχικός στόχος των σταυροφοριών ήταν πάντα η απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τους μουσουλμάνους και να τους κρατήσουν. Αλλά επειδή η αύξηση των όριων της λατινικής χριστιανοσύνης, ειδικά για την ανάκτηση απολεσθέντων εδαφών στους μουσουλμάνους, ήταν μέσα στα σταυροφορικά πλαίσια, υπήρχαν και άλλα θέατρα πολέμου για τους σταυροφόρους. Το ένα θέατρο ήταν η Ιβηρική Χερσόνησος. Οι διάφοροι άρχοντες και οι βασιλείς της Βόρειας Ισπανίας, με την έγκριση του Πάπα, διέξαγαν δικές τους σταυροφορίες για να απελευθερώσουν την κεντρική και νότια Ισπανία από τους μουσουλμάνους που κρατούσαν αυτά τα μέρη από τον 8ο αιώνα. Επομένως και εδώ ίσχυε το δόγμα του δικαίου πολέμου, του Bellum Justo. Δηλαδή η ανάκτηση απολεσθέντων χριστιανικών εδαφών, τα οποία έχουν πάρει οι μουσουλμάνοι. Οπότε το δεύτερο θέατρο αυτός από την Ανατολική Μεσόγειο είναι η Ιβηρική Χερσόνησο. Υπήρχε επίσης και ένα τρίτο θέατρο, το οποίο διαφέρει από τα άλλα δύο θέατρα ως το εξής. Το τρίτο θέατρο ήταν ο χώρος της Βαστικής, όπου οι σταυροφόροι, κυρίως Γερμανοί και ειδικά το τάγμα των Τευτώνων, που ήταν ένα ρωμαιοκαθολικό τάγμα που ιδρύθηκε με την έγκριση του Πάπα το 1097, δείξαγε σταυροφορίες εναντίον των Λετωνών, των Εστονών και των Σλάβων, και αυτοί δεν ήταν βέβαια μουσουλμάνοι, ήταν πολύ θεοί. Δεν ήταν χριστιανοί, αλλά δεν ήταν μουσουλμάνοι. Και τα έδαφα στα οποία ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν πρώην χριστιανικά εδάφη τα οποία είχαν χαθεί, αλλά εδάφη τα οποία δεν εγνώρισαν ποτέ το χριστιανισμό. Οπότε εκεί η σταυροφορία, δηλαδή στις βασικές χώρες, ξεφεύγει από το δόγμα του δικαίου πολέμου και γίνεται μια επιθετική επιχείρηση, όχι για την ανάκτηση από λεσθέντων χριστιανικών εδαφών, αλλά για την κατάκτηση και τον εχριστιανισμό νέων εδαφών. Αυτή την παράσταση νομίζω πρέπει να την τονίσω, διότι αργότερα θα δούμε πώς επηρεάσει την τύχη των σταυροφοριών. Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι επιχειρούσαν να βρουν αυτόν την απαραίτητη δικαιολογία, αυτό το απαραίτητο στοιχείο που θα δικαιολογούσε αυτούς τους πολέμους, τους επιθετικούς, ειδικά σε λαούς που δεν ήταν μουσουλμάνοι και δεν πήγαιναν εκεί για να απελευθερώσουν, ειδικά για αυτούς τους λαούς να απελευθερώσουν πρώην χριστιανικά εδάφη.
1: Όχι, δεν είναι πια στη Βαστική, διότι η Βαστική ουδέποτε ήταν προχριστιανικό εδαφός. Πάντα πριν έρθουν οι χριστιανοί, κυρίως Γερμανοί, κατοικείται από Σλάβους, Εστονούς, Λιθουανούς, οι οποίοι ήταν πολύ θεσσαλούς αρχαίους Έλληνες.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική και αυτή η παρατήρηση, γιατί όταν αναφερόμαστε στις σταυροφορίες, έτσι στην συλλογική συνείδηση ουσιαστικά, όταν αναφερόμαστε αυτά τα ιστορικά γεγονότα, στρέφουμε το βλέμμα μας κυρίως προς τους Αγίους Τόπους. Μας είπατε όμως ότι δεν ήταν μόνο εκεί η στόχευση, αλλά και
1: δεν
0: η Ιβηρική Χερσόνησος.
1: Αγίτοπι, αλλά ναι. Πρέπει να πω ότι, δηλαδή, από αυτά τα θέατρα πολέμου, το πιο σημαντικό από ιδεολογικής άποψης, αν και ήταν το θέατρο όπου τελικά πέτυχαν οι σταυροφορίες, ήταν το θέατρο της Ανατολικής Μεσογείου και η επανάκτηση των τόπων όπου επάζησαν και ζούσαν ο Ιησούς Χριστός. Διότι οι σταυροφορίες με το πέρασμα των αιώνων επέτυχαν και στην Ιβηρική Χερσόνησο, όπου εκδιώχθηκαν οι μουσουλμάνοι, επέτυχαν και στη Βαστική, διότι οι Λετσονοί και άλλοι λαοί της Βαστικής εχριστιανίστηκαν, αλλά τελικά με το πέρασμα των αιώνων δεν επέτυχαν στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι. Ποιοι ήταν οι λόγοι της αποτυχίας στην Ανατολική Μεσόγειο?
1: Οι λόγοι της αποτυχίας στην Ανατολική Μεσόγειο βασικά ήταν η συγκρότηση του κράτους των Μαμιλούκων. Διότι όταν χτύπησαν οι σταυροφόροι την πρώτη σταυροφορία τους μουσουλμάνους, οι μουσουλμάνοι δεν περίμεναν αυτό το χτύπημα από την Δύση. Όχι, μάλιστα νομίζαν όπως είναι βυζαντινή εκστρατεία. Και χρειάστηκε κάποιο χρόνο να καταλάβουν ότι η Δύση ήταν ένας νέος παράγοντας. Εμπόρεσαν όμως σταδιακά οι μουσουλμάνοι κάτω από χαρισματικούς ηγέτες, ειδικά τον Κούρδο Νουρ Εντίν και τον ανιψιό του, τον Σαλαχεντίν, να ενωθούν. Ενώσαν τη Συρία και μετά εμπόρεσαν να καταλάβουν με τον Σαλαχεντίν την Αίγυπτο και να δημιουργήσουν ένα ισχυρό κράτος, το οποίο κάλυψε τη Συρία και την Αίγυπτο. Οπότε είχαν την Παλαιστίνη σε κλειό. Πρώτα οι μουσουλμάνοι αυτοί με την Ενωμένη πήραν το κομιτάτο της ΕΔΕΣ. Η Δύση αντέδρασε με την προκήρυξη της δεύτερης σταυροφορίας, η πρώτη σταυροφορία της οποίας ηγήθηκε ένας εστεμμένος βασιλιάς, ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο τέταρτος έβδομος της Γαλλίας το 1145, αλλά μετά από 4 χρόνια μαχών αναγκάστηκε ο βασιλιάς να γυρίσει πίσω στην Δύση απραγής, χωρίς να καταλάβει την Εδεσά, που παρέμεινε υπό τους μουσουλμάνους. Και μετά, περίπου 40 χρόνια αργότερα, ο ανιψιός του Νουρεντίν ο Σαλαχεντίν εμπόρεσε, αφού ένωσε την Αίγυπτο και τη Συρία, να χτυπήσει το βασιλείο των Ιεροσολύμων, να νικήσει τον τότε βασιλιά τον Γίδωνα τη Λουσιδιάν κατά κράτος στη μάχη του Χατίν το 1187 και να ανακαταλάβει τα γεωδοθόρυμα. Η Δύση αντέδρασε με την προκήρυξη της τρίτης αρβοφορίας. Σε αυτήν έδαν μέρος ο Φρυδερίκος Βαρβαρόσα, ο αυτοκράτορας της Γερμανίας, ο βασιλιάς Φίλιππος Αύγουστος της Γαλλίας και ο βασιλιάς Ρεχάρδος ο πρώτος της Αγγλίας. Αυτή η αρβοφορία είχε μερική επιτυχία, εις το ότι μπορέσε να ανακαταλάβει τις παράκτιες περιοχές της Συρίας και της Παλαιστίνης, χωρίς όμως να πιάσει τα Ιεροσολύμα. Επίσης ο Ρεχάρδος έπιασε την Κύπρο, κατάκτησε την Κύπρο από τον Ισάκιο Κομνηνό, ο οποίος ήταν ένας φετεριστής, ήταν πρώην Βυζαντινός άρχοντας, ο οποίος αποσχίστηκε από το Βυζάντιο το 1185 και κήρυξε δικό του κράτος. Αλλά έξι χρόνια αργότερα, το 1191, κατακτήθηκε η Κύπρος από τον Ριχάρδο.
2: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν, θα μιλήσουμε αμέσως μετά το μικρό διάλειμμα που πρέπει να κάνουμε στο σημείο αυτό για την ώρα και το σήμα του σταθμού. Να συμπληρώσετε ό,τι έχετε να πείτε για την τρίτη σταυροφορία και να πάμε και στην τέταρτη μετά. Μικρή
1: θα
2: διακοπή.
1: Θα πάμε στη δεύτερη μετά από το διάλειμμα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, ταυτόχρονα στο δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Νικόλαο Κουρέα, ιστορικό του Δυτικού Μεσαίωνα, που μέσα από την επικοινωνία που έχουμε μαζί του επιχειρούμε να αναφερθούμε σε όλα εκείνα τα ιστορικά γεγονότα και τις συνέπειές τους, βεβαίως θα τις συζητήσουμε και στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής, σχετικά με τις σταυροφορίες ως θρησκευτική και πολιτική επιχείρηση. Τώρα, μας είπατε, κύριε Κουρέα, πριν από λίγο για τη δεύτερη σταυροφορία, την προσπάθεια ανακατάληψης της Έδεσσας της Συριακής πόλης, η οποία είχε πέσει ξανά στα χέρια των μουσουλμάνων, κατέληξε και αυτή, όπως μας είπατε, σε πλήρη αποτυχία. Στην τρίτη σταυροφορία, από εκεί και πέρα, επιχείρησαν να ανακτήσουν την Ιερουσαλήμ, την οποία είχε καταλάβει ο Σελαντίν. Είναι γνωστή και ως η σταυροφορία των βασιλέων, θα πρέπει να πούμε, η τρίτη σταυροφορία. Δεν κατάφεραν, έτσι. Αλλά εξασφάλισαν τουλάχιστον στην τρίτη σταυροφορία την ελεύθερη πρόσβαση για τους χριστιανούς προσκυνητές.
1: Ναι, σωστά. Στην ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή, έγινε ανακατάληψη των παράκτιων περιοχών της Συρίας και της Παλαιστίνης, της Άκρας, της Νετήρου, της Ασκαλώνης και άλλων πόλεων της Τυπόλεως. Και επίσης με την κατάληψη της Κύπρου, βέβαια από το Βυζάντιο, όχι από τους Μουσουλμάνους, μπόρεσαν να έχουν μια ενδοχώρα, διότι η Κύπρος από την κατάληψη τους μέχρι το 1571, όταν την πήραν οι Οθωμανοί, ήταν προγεφύρωμα της Δύσης μέσα στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Οπότε αυτό ήταν μια πολύ σημαντική χτίση.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, στη τέταρτη σταυροφορία, τι γίνεται?
1: Να σας πω τι γίνεται. Επειδή η τρίτη σταυροφορία απέτυχε να ανακαταλάβει τα Ιεροσόλυμα, το 1198 ο Πάπας Ινοκόντιος ο Τρίτος προκήρυξε σταυροφορία για την επανάκτηση των Ιεροσολύμων. Το 1198 χρειάστηκε χρόνος να οργανωθεί, αλλά το 1201 η σταυροφορία Ευγενής, που προέρχονταν κυρίως από τη Γαλλία και από τις κάτω χώρες, έκλεισαν συμφωνία με τους Βενετούς για να τους προμηθεύσουν πλοία, και ο σκοπός αυτής της σταυροφορίας, ο στρατηγικός στόχος, ήταν να καταλάβουν πρώτα την Αλεξάνδρεια και το Κάιρο. Γιατί έτσι? Διότι γεννήθηκε αντίληψη στη Δύση ότι εφόσον οι Μουσουλμάνοι είχαν ισχυρό κράτος που είχε πρωτεύουσα την Αίγυπτο και την οποία κάτω από τους Αγιουβίδες, τους απόγορους του Σαλαχεντίν και μετά τους Μαμελούκους, κυριαρχούσαν στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη, δηλαδή στους Αγίους Τόπους και στη Συρία, έπρεπε οι σταυροφόροι πρώτα να χτυπήσουν την Αίγυπτο, να κόψουν την κεφαλή. Και άμα έπαιρναν την Αίγυπτο, θα μπορούσαν στη συνέχεια να πάρουν τη Συρία και την Παλαιστίνη εύκολα. Mm-hmm. Οπότε στόχος της τέταρτης σταυροφορίας, αρχικός στόχος, ήταν η Αλεξάνδρεια. Τι έγινε όμως? Επειδή οι σταυροφόροι δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν τους Βενετούς για τα εκατοντάδες πλοία γαλέρες που τους είχαν προμηθεύσει οι Γενετοί, οι Βενετοί δέχτηκαν έναν την πληρωμή να τους βοηθήσουν οι σταυροφόροι αυτοί να πορτίσουν την πόλη της Ζάρας. Η Ζάρα είναι μια παράκτια πόλη στην ανατολική όχθη της Αδριατικής θάλασσας, στη σημερινή Κροατία. Mm-hmm. Κατοικείται από Κροάτες, Ρωμαιοκαθολικούς, και όταν έμαθαν οι σταυροφόροι ότι θα πίνει εκστρατεία να προορκήσει και να κυριεύσει τη Ζάρα, αρκετοί σταυροφόροι έφυγαν, διότι τους θεωρούσαν ότι είναι ασέβεια σταυροφόροι να πολεμούν άλλους χριστιανούς και μάλιστα Ρωμαιοκαθολικούς. Mm-hmm. Εν τούτης όμως, όσοι έμειναν πολιόρκησαν τη Ζάρα, και στις αρχές του 2003 έφτασαν στη Ζάρα των Νιόβριων του 2002, και στις αρχές του 2003 την είχαν κυριεύσει. Οπότε έπιασαν τη Ζάρα, την οποία θέλανε οι Βενετοί. Εν τω μεταξύ έγινε μια νέα εξέλιξη, αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, που καθόρισε την τύχη, την μετέπειτα τύχη της τετάρτης σταυροφορίας. Έφτασε στις αρχές του 2003 στο στρατόπεδο
0: του 1203.
1: 1203, ναι, ναι. Το 1203, ευχαριστώ για την διορθωσή. Έφτασε στο στρατόπεδο στη Ζάρα ο Αλέξιος Άγγελος. Ο Αλέξιος Άγγελος ήταν ο γιος του έκτοτου Βυζαντινού αυτοκράτορα Ισακίου του Δεύτερου Άγγελου. Ο Ισάκιος Άγγελος ανατράπηκε το 1195 από τον αδελφόν του, και αυτός λεγόταν Αλέξιος, ο οποίος συνέχεια εκθρονίστηκε ως Αλέξιος ο Τρίτος. Αλλά βασικά ήταν σφεδεριστής, είχε εκθρονίσει τον αδελφόν του. Και ο άλλος Αλέξιος, ο νεαρός, ο οποίος ήταν ο γιος του Ισάκιου, εξέφυγε και πήγε στους δυτικούς σταυροφόρους και τους είπε πως αν τον βοηθούσαν να ανακαταλάβει το θρόνο ο πατέρας του, ο Ισάκιος, τότε ο ίδιος ο Αλέξιος υπόσχεδον να του δώσει 200.000 ασημένια μάρκα για να μπορούν να πληρώσουν τους βεντούς για το στόλο, θα τους συνόδευε ο ίδιος τους σταυροφόρους στην Αίγυπτο μαζί με 10.000 Βυζαντινό στρατό και ίσως το σπουδαιότερο ανέλαβε να υποχρεώσει την Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλαδή το Πατριαρχείο, να δεχτεί την πρωτεία και τη δικαιοσία του Πάπα. Οπότε ήταν να εκλατινιστεί το Βυζάντιο και να γίνει και αυτό ένα ρωμαιοκαθολικό κράτος. Τώρα ήταν ένα πολύ μεγάλο δέλεαρ αυτό για τους στενοφόρους. Εδέχτηκαν και έτσι το Ιούλιο του 1203 οι σταυροφόροι επιτέθηκαν την Κωνσταντινούπολη. Ο Αλέξιος III, ο αδερφός του έκτοτε του Ισάκη του Δευτέρου, έφυγε στεσμένα και στη συνέχεια ο Ισάκιος ο δεύτερος, εφόσον επανήλθε στο θρόνο, εδέχτηκε τους όρους των σταυροφόρων μαζί με τον γιον του. Δυστυχώς όμως, ούτε οικονομικά αλλά ούτε ιδεολογικά ήταν δυνατόν να εφαρμόσει αυτούς τους όρους. Δηλαδή να τους δώσει 200.000 ασημένια μάρκα και να αναγκάσει τον Πατριάρχη και τους ιερείς του Βυζαντίου να ενδεχτούν με τη δικαιοδοσία του Πάπα. Οπότε, επειδή με τις προσπάθειες του Αλέξιου και του πατέρα του εφούντωσαν Γεωργή μες στην Κωνσταντινούπολη, έγινε μια ανατροπή, δολοφονήθηκε ο Αλέξιος από τον Αλέξη Μούρζουφλο το Ιανουάριο του 2004 και οι σταυροφόροι, βλέποντας αυτές τις εξελίξεις, επιτέθηκαν εκ νέου την Κωνσταντινούπολη, την εμπορτήσαν, την κυριεύσαν τον Απρίλιο του 1204 και εφόσον την έθεσαν υπό τον ελεγχόν τους, διαμελήσαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι Βενετοί πήραν την Κρήτη και τις Κυκλάδες, οι Γάλλοι, οι δυναστεία των Βιλαντουάν πήραν την Πελοπόννησον, η Γαλλική δυναστεία του Τελαρόση πήρε την Αθήνα, επίσης ο Βονιφάσιος της Μοφεράτης έκανε το βασίλειο της Θεσσαλονίκης και ένας Λατίνος αυτοκράτορας, ο Ερίκος, έγινε αυτοκράτορας στην ίδια την Κωνσταντινούπολη και αυτή η κατάσταση επικράτησε μέχρι όπου οι Βυζαντινοί από τη Μικρά Ασία μπόρεσαν να ανακαταλάβουν την Κωνσταντινούπολη το 1961. Οπότε βλέπουμε ότι η Τετάρτη Σταυροφορία είχε άλλον αρχικό στόχο και άλλη κατάληξη. Τώρα, ποιος ήταν ο ρόλος της Παπικής Εκκλησίας με αυτές τις εξελίξεις? Διότι η Παπική Εκκλησία δεν ενημερώθηκε εξ υπαρχής ότι ο στόχος ήταν να πιάσουν την Κωνσταντινούπολη. Στην αρχή τους καταδίκασε, διότι είχαν πάρει μια πόλη από χριστιανούς. Μετά όμως, εφόσον θεωρούνταν οι Βυζαντινοί ως σχηματικοί, θεώρησε ο Πάπας Ιωάννης ο Τρίτος ότι αυτές οι μεταβολές ήταν έργο της θείας πρόνοιας, αποδέχτηκαν την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και έτσι άρχιζε η εποχή της Λατινοκρατίας στην Ελλάδα.
2: Ναι. Και ουσιαστικά και από αυτή...
1: Εντάχει.
2: Ναι, ναι. Και ουσιαστικά από αυτή την άλωση δεν μπόρεσε να συνέλθει και ποτέ η Κωνσταντινούπολη, έτσι και η αυτοκρατορία μετά το 1204.
1: Ουσιαστικά δεν άρχισε ποτέ την παλιά της δυναμή, διότι ακόμα και όταν οι παλαιολόγοι επήραν την Κωνσταντινούπολη το 1261, παίρνοντας την Κωνσταντινούπολη έπρεπε να φύγουν πολλές δυνάμεις από τη Μικρά Ασία και στη συνέχεια έκαναν εκστρατείες εναντίον των Φράγκων και στην Θεσσαλονίκη και στην Μελοπόννησο. Αποδυναμώθηκε η Μικρά Ασία και ήταν πιο εύκολο έτσι να την πάρουν οι Τούρκοι, ειδικά οι Οθωμανοί.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε έχετε δίκιο. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν ποτέ συνήθε οριστικά από αυτήν την καταστροφική στραφορία.
2: Θα λέγαμε λοιπόν, κύριε Κουρέα, αν θέλουμε να θέσουμε έτσι ένα γενικότερο ερώτημα τώρα, ότι σε ποιο βαθμό αυτές οι σταυροφορίες, αφού αναφερθήκαμε και σε κάθε μία από αυτές, εξέφραζαν μια πραγματική θρησκευτική πίστη και σε ποιο βαθμό συνδέονταν με πολιτικές, με οικονομικές, με άλλες κοινωνικές επιδιώξεις των ηγεμόνων και των ευγενών.
1: Εσείς παρουσιάζετε αυτό το ερώτημα διαδευτικά, δηλαδή είτε το ένα ή το άλλο.
2: Ναι.
1: Στην πράξη, οι σταυροφορίες συνδυάζαν τη θρησκευτική πίστη, διότι εδώ μιλούμε όχι μόνο για χριστιανική πίστη, αλλά και χριστιανική ρώμαιο-καθολική πίστη, δηλαδή εμπιστεύονται οι σταυροφόροι και οι πάπες πως οι εχθροί των παπών ήταν θεμητό να τους πολεμήσουν. Μπορώ να σας πω ότι μέσα στον 13ο αιώνα υπήρχαν σταυροφορίες εναντίον Ιταλικών πόλεων, οι οποίες εναντιώνονταν στις πολιτικές επιδιώξεις του Πάπα. Οπότε οι σταυροφορίες, αν και ήταν κυρίως εναντίον των μουσουλμάνων, ήταν όπως είδαμε και προηγουμένως εναντίον των πολίτεων, και υπήρχαν και σταυροφορίες εναντίον των Ορθόδοξων, δηλαδή των σχηματικών στα μάτια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά και ακόμα και εναντίον άλλων καθολικών, όπως του Δουκάτου του Μιλάνου. Και αυτό που έγινε είναι ότι με την εξάρτηση της Φρανκοκρατίας και της Λατινοκρατίας στην Ελλάδα, άλλαξαν κάποια πράγματα, στο ότι πρώτον, κατά τις αρχές του 14ου αιώνα, τα τουρκικά μοιράτα εμπόρεσαν να διώξουν το Βυζάντιο από τη Μικρά Ασία, και ένα από αυτά τα μοιράτα, το Οθωμανικό, εμπόρεσε το 1360 περίπου να πιάσει την Καλλίπολη στην Ευρωπαϊκή Όχθη των Δαρδανελίων και να τη χρησιμοποιήσει την Καλλίπολη ως βάση και να πιάσει τη Θράκη και να αρχίσει εκστρατείες για να ανακαταλάβει και να κατακτήσει τα Βαλκάνια. Και βλέποντας αυτές τις εξελίξεις, η Δυτική και ειδικά η Βενετική και οι Γενοάτες που είχαν χτίσει στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στη Χίο κλπ., τελικά πέρασε η άποψη ότι οι σταυροφορίες, αντί να πολεμούν τους Έλληνες τους χρησιματικούς, έπρεπε να βοηθήσουν τους Έλληνες εναντίον της Οθωμανικής απειλής. Βεβαίως αυτή η αντίληψη, η οποία άρχισε να επικρατεί από το 2ο-3ο του 14ου αιώνα, κάπου ήρθε αργά για το Βυζάντιο, αλλά και για τα Βυζάντινα κράτη, τα κράτη των Βαλκανίων. Και ο λόγος που ήρθε αργά είναι διότι, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο μέρος του προγράμματος, εφόσον υπήρχαν σταυροφορίες και για την ανακατάληψη της Ιβηρικής Χερσονήσου από τους Μουσουλμάνους και για την εξάγωση της χριστιανικής πίστεως στη χώρα της Βαλτικής θάλασσας, δεν μπόρεσαν οι δυτικοί χριστιανοί να παρουσιάσουν ενιαίο μέτωπο εναντίον των Οθωμανών. Έγιναν κάποιες σταυροφορίες για να σωθεί το Βυζάντιο. Η μία από αυτές ήταν η σταυροφορία της Νικόπολης που έγινε το 1396 και σε αυτήν έλαβαν μέρος κυρίως δυνάμεις από το βασίλειο της Ουγγαρίας, αλλά μαζί με Γάλλους, Άγγλους και Βουργούνδιους υπότες και στρατηγούς. Δυστυχώς για την ειδική χριστιανοσύνη και για τον χριστιανισμό, αυτή η σταυροφορία ιτήθηκε στη μάχη της Νικόπολης, που η Νικόπολης είναι μια πόλη στην Βόρεια Βουλγαρία, κοντά στις όχθες του Δούναβη, το 1996, και συνέχισε η προέλευση των Οθωμανών, και εντούτοις μετά την ένωση των εκκλησιών, δηλαδή της Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Σύνοδο της Φλωρεντίας το 1428, οργανώθηκε εκ νέου μια σταυροφορία πάλι για να σωθεί το Βυζάντιο, η οποία έδωσε μάχη με τους Οθωμανούς στη Βάρνα, μια παράκτητα της πόλης της Βουλγαρίας, το 1444. Και σε αυτήν τη σταυροφορία, με το μεγαλύτερο μέρος του στρατού ήταν από την Ουγγαρία, αλλά έλαβαν μέρος μεγάλοι Άγγλοι, Βουργούνδοι στρατηγικοί, καθώς και ναυτικές δυνάμεις του Βενετία. Και αυτή η σταυροφορία ιτήθηκε, οπότε προχώρησε η προέλευση των Οθωμανών, επήραν την Κωνσταντινούπολη και επήραν όλα τα Βαλκάνια σιγά σιγά και έφτασαν, όπως ξέρουμε, μέχρι το 1526 στις πύλες της πρώτων πυλών της Βιέννης. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που πρέπει να λεχθεί εδώ. Ένας λόγος που απέτυχε η σταυροφορία, ίσως στο πιο σημαντικό θέατρο πολέμου της στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι διότι από το 1330 μέχρι το 1430 περίπου εξέσπασε ο εκατοντατής πόλεμος μεταξύ των ισχυρών βασίλειων της Γαλλίας και της Αγγλίας. Η Γαλλία ειδικά και η Αγγλία ήταν τα δύο ισχυρότερα βασίλεια σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Και τη στιγμή που πολεμούσαν μεταξύ τους για ποιος θα είχε τα εδάφη της Δυτικής Γαλλίας, δεν έμειναν εκτός σε μεγάλο βαθμό των σταυροφορικών εκστρατείων των Οθωμανών. Ως άτομα, αρκετοί Γάλλοι και Άγγλοι και Βουργούνδοι έλαβαν μέρος σε αυτές τις σταυροφορίες των Οθωμανών, αλλά όχι ως κράτη, και είναι ένας άλλος λόγος που απέτυχα. Και ένας τρίτος λόγος είναι διότι, όπως είπαμε, οι Γερμανοί και ειδικά το τάγμα των Τευτόνων πολεμούσαν τους πολίθεους στη Βαλτική, και γι' αυτόν τον λόγο ούτε αυτοί έλαβαν μέρος στις εκστρατείες της Νικούπολης και της Βάρνας. Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε μια κατάσταση όπου οι σταυροφορίες, λόγω του κατακερματισμού των μετόπων, ένα μέτωπο στη Βαστική, ένα στην Ανατολική Μεσόγειο και ένα στην Ισπανία, δεν εμπόρεσαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους αποτελεσματικά για την αναχέτηση της Οθωμανικής απειλής.
2: Μάλιστα. Να περάσουμε σε ένα τελευταίο ερώτημα, μιας και έχουμε ακόμα 6-7 λεπτά στη διάθεσή μας. Μπορούμε να δούμε λοιπόν συνολικότερα τις σταυροφορίες, θα λέγαμε, ως ένα νέο μοντέλο σχέσης ανάμεσα στη θρησκεία και την πολιτική εξουσία, όπου η πίστη ουσιαστικά χρησιμοποιείται, θα λέγαμε, ταυτόχρονα ως μέσο πνευματικής κινητοποίησης, αλλά και πολιτικής νομιμοποίησης από εκεί και πέρα.
1: Οπωσδήποτε μπορεί να μπορούμε να δούμε αυτόν τον μέσο, και εδώ αξίζει να πούμε ότι

0: με χιλιετία, το κίνημα των σταυροφερών επηρεάζει την εξέλιξη και στρατηγικά και πολιτικά, αλλά και ακόμα και οικονομικά των ευρωπαϊκών πολιτιών, ώστε να συνδυάζεται η υπηρεσία ενώματης πίστης μαζί με οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, δηλαδή την επέκταση του λατινικού χριστιανισμού.
1: Μάλιστα. Τελικά, οι συνέπειες, για να φτάσουμε και στις συνέπειες των σταυροφοριών, τι κόσμο άφησαν πίσω τους οι σταυροφορίες?
0: Άφησαν πίσω τους έναν κόσμο ο οποίος είχε πιο έντονη θρησκευτική συνείδηση, και αυτόν όχι μόνο για τους χριστιανούς, αλλά ακόμα για αυτούς που, τους χριστιανούς που δεν ήταν ρωμαιοκαθολικοί, τους Ορθοδόξους και σε εκατομινό στάδιο τους Προτεστάντες. Mm. Δηλαδή ουδέποτε θεωρήθηκε κακή η ιδέα ότι πρέπει να απελευθερωθούν οι Άγιοι Τόποι, αλλά για τους Ορθόδοξους βεβαίως η τεράστια σταυροφορία ήταν προδοσία αυτού του ιδεώδεως. Διότι άμα θέλει να αποθερώσει τους Άγιους Τόπους, γιατί κάνει επίθεση ενός χριστιανικού κράτους? Mm. Και για τους Προτεστάντες, η προκήρυξη μιας σταυροφορίας με άφηση αμαρτιών, οι οποίες πολλές φορές μπορούσαν να εξαγοραστούν, δηλαδή αντί οι σταυροφόροι να λάβουν ήδη μέρος σε εκστρατεία, μπορούσαν να πληρώσουν κάποιον άλλον, ήταν ένας τρόπος να χρηματιστεί η Παπική Εκκλησία. Mm. Οπότε οι σταυροφορίες, δηλαδή ίσως μακροπρόθεσμα, κατακαιρματίσαν τον χριστιανικό κόσμο, και με την ανακάλυψη της Αμερικής βέβαια υποχώρησε ως ιδεολογία στις σταυροφορίες, διότι οι μεγάλες δυτικές χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Αγγλία, έστρεψαν τις ενέργειες τους στην κατάκτηση και με εκμετάλλευση της μεγάλης Αμερικανικής Υπήρου, που μέχρι σήμερα διαχωρίζεται σε ισπανόφωνο τμήμα, σε ένα τμήμα τη Βραζιλία που μιλούν τα πορτογαλικά, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά που μιλούνται οι Αγγλικοί και οι Γαλλικοί. Στον Καναδά δεν βέβαια, οι Γαλλικοί. Οπότε βλέπουμε ότι οι ενέργειες των σταυροφοριών σταδιακά μετατίθενται, ώστε η αντίσταση στους Οθωμανούς τελικά την αναλαμβάνουν τα κράτη όπως η Αυστρία, η Ισπανία, η Βενετία, που γυμνιάζουν με τους Οθωμανούς, και τα δυτικά, μεγάλα δυτικά κράτη να στρέφονται προς την αξιοποίηση της Αμερικανικής Υπήρου. Αλλά ως ιδεολογία ουδέποτε εξαλείφθηκε εντελώς το πνεύμα των σταυροφοριών. Δηλαδή πάντα ήταν το ιδεώδες κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον να απελευθερωθούν οι Άγιοι Τόποι.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι συνομιλούμε με τον κύριο Νικόλαο Κουρέα, ιστορικό του Δυτικού Μεσαίωνα. Θέλουμε πραγματικά, κύριε Κουρέα, στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλες αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες έτσι που μοιραστήκατε μαζί μας μέσα από αυτή τη συζήτηση.
0: Και εγώ θα σας ευχαριστήσω και σας και στους ακροατές. Ελπίζω με αυτά που συζητήσαμε να ήταν και κατανοητά και να είναι ένασμα για περαιτέρω μελέτη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον ραδιοφωνικό σας ίδρυμα, την Εκκλησία της Ελλάδος, που με φιλοξενήσε σε αυτήν την εκπομπή.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πάπα. Να είστε καλά.

Επιλογικά θα μπορούσαμε να σημειώσουμε για το θέμα της σημερινής μας εκπομπής ότι η μνήμη της Κωνσταντινούπολης του 1204 παρέμεινε ιδιαίτερη ισχυρή στον Ορθόδοξο κόσμο. Η κατάληψη της πόλης δεν ήταν απλώς ένα στρατιωτικό επεισόδιο, επηρέασε βαθιά την αντίληψη των Βυζαντινών για τη Δύση και συνέβαλε από εκεί και πέρα στη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των δύο χριστιανικών κόσμων. Τελικά οι σταυροφορίες δεν μπορούν να χωρέσουν σε μία μόνο ερμηνεία. Ήταν θρησκευτικές επιχειρήσεις επειδή στηρίχθηκαν σε μια ισχυρή πίστη, σε θεολογικές αντιλήψεις, σε προσκυνήματα και στην ιδέα της πνευματικής.

της ανταμοιβής. Ήταν όμως και πολιτικές επιχειρήσεις, επειδή δημιούργησαν κράτη, άλλαξαν ισορροπίες δυνάμεων και ενίσχυσαν το ρόλο του παπισμού. Ήταν επίσης στρατιωτικές και οικονομικές επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετείχαν ηγεμόνες, ευγενείς, πόλεις και εμπορικές δυνάμεις με διαφορετικούς στόχους. Ίσως λοιπόν το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει να αντιπαραθέτουμε απόλυτα την πίστη και την πολιτική. Στο μεσαιωνικό κόσμο αυτά τα δύο στοιχεία ήταν συχνά αλληλένδετα. Η θρησκευτική πίστη μπορούσε να κινητοποιήσει πραγματικά ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα μπορούσε να λειτουργήσει μέσα σε ένα σύστημα εξουσίας, διπλωματίας και γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούσατε την εκπομπή «Οι σταυροφορίες ως θρησκευτική και πολιτική επιχείρηση». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας, ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
4: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος στην εκδήλωση για την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιδότηση στην Αντλία και αυξημένο επίδομα. Σαρωτικός έλεγχος στα αρχεία της πολεοδομίας στη Μύκονο με εντολή εισαγγελέα. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες και κλοπές, ακόμη και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, εξάρθρωσε η Ελλάς. Χαμηλότερο από το 2010 το εισόδημα των Ελλήνων το 2025. Ενίσχυση 3.000 ευρώ για κάθε νέο γέννητο στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Άρτα. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την άμυνα της Ουκρανίας. Πρόεδρος Τραμπ, έχω μπροστά μου μεγάλες αποφάσεις για τον πόλεμο στο Ιράν. Σύραγγες 9 χιλιόμετρων ανακαλύφθηκαν κάτω από την Αγία Σοφία και ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριου Ιερονήμου πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η ειδική εκδήλωση για την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου. Στην εκδήλωση, την οποία παρουσίασε η εισηγήτρια του ελεγκτικού συνεδρίου Ευγενία Κρητικάκου, απίθυναν χαιρετισμό η πρόεδρος του δικαστηρίου Σωτηρία Ντούνη και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Φλωρίδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του εξυγχρονισμού του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου. Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων, τα στελέχη του σώματος, Δημήτριος Τσακανίκας, Ειρήνη Λιάσκα και Ιωάννης Βάγιας, ανέλησαν τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου, τις νέες ψηφιακές υποδομές καθώς και την εφαρμογή του ψηφιακού βοηθού δικαστή, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του ελεγκτικού συνεδρίου σε μια νέα εποχή. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης οι Μητροπολίτες Μεσογείας και Λαβρεωτικής κύριος Νικόλαος και Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος κύριος Γαβριήλ. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την τιμή του για τη συμμετοχή του σε μια ξεχωριστή μέρα για το ελεγκτικό συνέδριο και τη λειτουργία της δικαιοσύνης συνολικά, υπογραμμίζοντας τον διπλό, ψηφιακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου μέσω νέων ενεργειακά αυτόνομων υποδομών, ενίσχυση σε προσωπικό και ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος διασύνδεσης με τη δημόσια διοίκηση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εισαγωγή του εικονικού βοηθού δικαστή και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας: στην περίπτωση της δικαιοσύνης η διευκρίνηση είναι απαραίτητη και απολύτως σαφής. Η τελική απόφαση παραμένει αδιαπραγμάτευτα στα χέρια, στο μυαλό, στην ενσυναίσθηση, τολμώ να πω, και στη συνείδηση του δικαστικού λειτουργού. Η τεχνολογία για εσάς, αλλά και για εμάς, είναι ένας βοηθός, ένας σύμβουλος, αλλά ποτέ ένας αντικαταστάτης. Και απευθυνόμενος ειδικά στον Αρχιεπίσκοπο σημείωσε: ανοίγω μία παρένθεση, ήδη στον κόσμο των προηγμένων μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης, μακαριότατε, γίνεται μεγάλη συζήτηση για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ποτέ να έχει συνείδηση. Δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που πιστεύουν ότι μπορούμε ποτέ να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Επεσήμανε ακόμη πως η τεχνολογία αποτελεί αρρωγό και σύμβουλο, αλλά σε καμία περίπτωση αντικαταστάτη της ανθρώπινης κρίσης, της ενσυναίσθησης και της συνείδησης του δικαστή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, με στόχο τη μείωση του χρόνου έκδοσης τελεσίδικων αποφάσεων στις 600 έως 650 ημέρες έως το 2027, στα θετικά αποτελέσματα του νέου δικαστικού χάρτη, στην πλήρη αξιοποίηση των 360 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για κτηριακές υποδομές, στην ενεργοποίηση της δικαστικής αστυνομίας, καθώς και στη διαρκή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του δικαστικού σώματος. Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευαν ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Εμμανουήλ Παπαμικρούλης και ο Αρχιδιάκονος Δημήτριος Φωκιανός. Φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να δείτε από τον ιστότοπο ecclesia.gr. Για έναν δύσκολο χειμώνα, σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων, τονίζοντας πως το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις από τις διεθνείς εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας, αλλά και στην ανάγκη η κυβέρνηση να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις αυξημένες πιέσεις του επόμενου διαστήματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες. Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός προβλέπει διπλή παρέμβαση, με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ, στο πλαίσιο των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών και μεταφορικών επιβαρύνσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, σημειώνοντας πως το ζήτημα θα τεθεί μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικοπεί κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, όπως σημείωσε, μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να καταστεί εφικτή εφόσον υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολική εξαίρεση που θα επιτρέψει προσωρινή μείωση της φορολογίας στα ορυκτά καύσιμα. «Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες», είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, με την ενεργειακή ακρίβεια να βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Κλειστή και υποσυνεχή αστυνομική φρούρηση παραμένει η πολεοδομία Μυκόνου μετά την εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια εκτεταμένου ελέγχου στα αρχεία και στους φακέλους της υπηρεσίας. Αστυνομικοί επιτηρούν το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν, προκειμένου να διασφαλιστεί πως κανένα στοιχείο δεν θα μετακινηθεί ή θα αλλοιωθεί ως την άφιξη του κλιμακίου των ελεγκτών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εντολή δόθηκε από την Εισαγγελία Κυκλάδων, ενώ η υπηρεσία αναμένεται να παραμείνει κλειστή τουλάχιστον έως τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να μεταβεί στη Μύκονο ειδικό κλιμάκιο προκειμένου να πραγματοποιήσει σαρωτικό έλεγχο στο αρχείο της πολεοδομίας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εκκρεμείς εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί ή απαντηθεί από την υπηρεσία. Οι ελεγκτές αναμένεται να εξετάσουν το περιεχόμενο των φακέλων, την πορεία εκτέλεσης δικαστικών και εισαγγελικών εντολών, καθώς και το ενδεχόμενο παραλήψεων ή καθυστερήσεων στη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί σε φακέλους που συνδέονται με οικοδομικές άδειες, καταγγελίες για αυθαίρετη δόμηση και πολεοδομικές παραβάσεις. Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει επανειλημμένα κατά το παρελθόν τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με την έντονη οικοδομική δραστηριότητα στο νησί. Στην εξάρθρωση τώρα εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Οι δράστες εμφανίζονταν με διάφορα προσχήματα ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας και οπτικών ινών, αποκομίζοντας συνολική λία άνω του 1.000.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 2 εισπράκτορες, καθώς λέγονται, της εγκληματικής οργάνωσης, ένας 23χρονος και ένας 25χρονος, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οργάνωση διέθετε διακριτή εσωτερική δομή, με μέλη που είχαν αναλάβει διευθυντικούς ρόλους, καθώς και τηλεφωνητές και εισπράκτορες. Ειδικότερα προέκυψε πως ο ρόλος των τηλεφωνητών ήταν η ανέβρεση υποψήφιων θυμάτων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί τους, με σκοπό την εξαπάτησή τους και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένοι με τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητά τους. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης αποτελούσε η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος, με σκοπό την ενίσχυση της πιστικότητας του προσχηματικού σεναρίου και την κάμψη τυχών αμφιβολιών του. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης τερματίστηκε μετά από επιχείρηση αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 2 από τα μέλη της οργάνωσης, τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη Μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Κάτω από τα επίπεδα του 2010, χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα εισήλθε σε καθεστώς δημοσιονομικής προσαρμογής, διαμορφώθηκε το 2025 το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα στη χώρα, στοιχείο που έρχεται να επιβεβαιώσει πως παρά τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση που σημειώνει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, η σύγκληση είναι ακόμη μακριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκδοση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης των οικοκυριών στα κράτη-μέλη της Ένωσης, το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα το 2025 ήταν κατά 22,3% χαμηλότερο σε σύγκριση με αυτό του 2010, την ώρα που συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν υψηλότερο κατά 25,4%. Μάλιστα, η Ελλάδα μαζί με τη Γαλλία είναι οι μοναδικές χώρες μεταξύ των 27 στις οποίες το εισόδημα παρέμεινε κάτω από τα επίπεδα του 2010, με τη μείωση πάντως στη Γαλλία να είναι οριακή στο 0,6%. Το διάμεσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις διαφορές τιμών από χώρα σε χώρα και γι' αυτόν τον λόγο εκφράζεται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, διαμορφώθηκε στην Ελλάδα το 2025 σε 13.612 μονάδες αγοραστικής δύναμης, το τρίτο χαμηλότερο στην Ένωση μετά την Ουγγαρία, όπου εκεί έχουμε 11.958 μονάδες αγοραστικής δύναμης, και τη Ρουμανία με 12.861 μονάδες. Στην Ευρώπη διαμορφώθηκε σε 22.630 μονάδες αγοραστικής δύναμης ανακάτοικο, κατά περίπου 66% υψηλότερα από το αντίστοιχο στην Ελλάδα. Αιτία αυτής της μεγάλης απόκλησης είναι βεβαίως η μεγάλη απόσταση που χωρίζει ακόμη την Ελλάδα από την Ένωση σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Η δυσανάλογα μεγάλη αύξηση των τιμών σε σύγκριση με την αύξηση κυρίως των μέσων μισθών, ενώ δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός πως ένα μέρος των πραγματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία, καθώς η φοροδιαφυγή, παρά τις αξιόλογες προσπάθειες περιορισμού της τα τελευταία χρόνια, παραμένει ακόμη αρκετά εκτεταμένη. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία για το εισόδημα, τις πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων χρόνων, αλλά και το γεγονός πως μετά τις διαδοχικές κρίσεις εξαντλούνται οι όποιες αποταμιεύσεις, δεν είναι απορίας άξιον πως στην Ελλάδα καταγράφηκε το 25 το μεγαλύτερο ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Στην Ελλάδα το εν λόγω ποσοστό διαμορφώθηκε σε 87,1%, υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό 42,5%. Άλλωστε η Ελλάδα είναι η χώρα με το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Δεύτερο λοιπόν υψηλότερο ποσοστό πολιτών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το 2025 το εν λόγω ποσοστό διαμορφώθηκε σε 27,5%. Στην πρώτη θέση ήταν η Βουλγαρία με 29%, έναντι 26,9% το 2024. Επιπλέον το 2025 η Ελλάδα είχε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό πολιτών με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση 14,9% έναντι 14% το 2024. Εφάπαξ ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο αποφάσισε να χορηγεί ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Άρτα, αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα του νέου θεσμικού πλαισίου. Σύμφωνα με το Δήμο, το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2024, ενώ οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους θα καθοριστούν στην απόφαση που αναμένεται να αναρτηθεί. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη στήριξη των οικογενειών και στη συγκράτηση του πληθυσμού στον ορεινό Δήμο της Άρτας, ο οποίος αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα το πρωί ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Αμερικανικής καταγωγής, υπήρξε σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, καθώς και των Νίκου, Σοφίας και Ανδρέα. Πρωταγωνίστησε στην προώθηση, την επεξεργασία και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν πολύ τη νομική και κοινωνική θέση της Ελληνίδας, όπως η κατάργηση του θεσμού της πρίκας, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά το γάμο και η απόκτηση δικαιωμάτων, ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δήλωσε χθες πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η επικεφαλής της Κομισιόν ενημέρωσε μέσω του X σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ταυτόχρονα, η επικεφαλής της Επιτροπής σημείωσε πως η βοήθεια θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Γι' αυτό ανακοίνωσα ότι είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα υπόλοιπα κεφάλαια από το πρόγραμμα SAFE για να ξεκινήσουμε ένα νέο πρόγραμμα κοινών αμυντικών έργων μεταξύ Ένωσης και Ουκρανίας, δήλωσε, εξηγώντας ότι ο στόχος είναι η από κοινού ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, βασισμένου στο κοινό σύστημα αντιμέτρων βαλιστικών πυράβλων Φρέια. Αυτό θα μας επιτρέψει να συνδυάσουμε την πολεμική πύρα και τις καινοτομίες της Ουκρανίας με το τεχνολογικό και βιομηχανικό δυναμικό της Ευρώπης. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηγέτης της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στη νέα εκταμίευση από την Ένωση. Χαρακτήρισε όμως πολύ παραγωγική τη συζήτηση με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι πλησιάζει σε ένα σημείο καμπής όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς καλείται να αποφασίσει αν θα επαναλάβει τις μεγάλες κλίμακας επιθέσεις. «Έχω μπροστά μου μια μεγάλη απόφαση, να μπω και να τους εξαϊλώσω, εννοεί το ιρανικό καθεστώς ή όχι, είναι μια μεγάλη απόφαση, όλα μπορούν να συμβούν με εμένα», τόνισε. Αν και ο Τραμπ έχει διατυπώσει παρόμοιες απειλές και στο παρελθόν, οι δηλώσεις του έρχονται λίγες μόλις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τους ηγέτες 6 χωρών του κόλπου, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και του Ομάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Τρίτη. Η συνάντηση ενδέχεται να επηρεάσει την επόμενη φάση του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου να καταβληθεί νέα προσπάθεια για διπλωματική λύση ή να ενταθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εάν ο Τραμπ επιθυμεί να επαναλάβει τις μεγάλες κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, θα χρειαστεί τη στήριξη των περιφερειακών συμμάχων των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες πως ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ωστόσο ότι η σύγκρουση έχει εξελιχθεί σε κατάσταση αδιεξόδου μεταξύ πολέμου και ειρήνης, εκτιμώντας πως ο Τραμπ θα μπορούσε να επιστρέψει σε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, εάν ωστότε δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Ο Τραμπ κατέστησε σαφές στη συνέντευξη ότι θέλει να αξιοποιήσει τη συνάντηση στον ΟΗΕ προκειμένου να ακούσει απευθείας τους περιφερειακούς του συμμάχους. Σύραγγες συνολικού μήκους 9 χιλιόμετρων ανακαλύφθηκαν κατά τις εργασίες αποκατάστασης της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ήρθαν στο φως εκτεταμένες υπόγειες στοές, περάσματα και σύραγγες που εκτείνονται σε μήκος περίπου 9 χιλιόμετρων κάτω από την Αγία Σοφία. Αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες σχετικά με τις αθέατες πτυχές της κατασκευής του μνημείου και μιας ιστορίας 1500 ετών. Σημείωσε πως ασφαλή τμήματα θα μπορούσαν να ανοίξουν για τους επισκέπτες μετά τις εργασίες αποκατάστασης και έπειτα από αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή οι εργασίες πραγματοποιούνται σε υπόγεια τμήματα του κτηρίου που δεν είναι ακόμη προσβάσιμα. Ο Υπουργός πρόσθεσε πως τρέχει επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 34 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στη λεγόμενη ζώνη του σεισμού και πως διατηρείται ένα μοντέλο εργασίας εντατικών αρχαιολογικών ανασκαφών. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες όμως νεφώσεις το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, όπου στις δυτικές και περιοχές είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, νότιο-δυτική, 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά, από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, τοπικά και 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα υπηρωτικά, τα Δωδεκάνησα τους 28 με 30, στα δυτικά υπηρωτικά 31 και στην υπόλοιπη και στην περιοχή της Πελοποννήσου και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 26 με 28. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο και 24 βαθμούς στη Σκύρο, στη Χίο, στην Αστυπάλαια και στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 30 βαθμούς που έχουμε στο Αγρίνιο, στο Άργο, στην Εμαία, στο Κρανίδι, στη Λάρισα και στο Λεωνίδιο. Και 31 βαθμούς έχουμε Σπάρτη, Σκάλα Μεσσηνίας με Λιγαλά και κάτω τη Θόρεια στη Φτιώτιδα. Στο Καστελόριζο έχουμε 29 βαθμούς θερμοκρασία με νοτιοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα νότια πιο ενισχυμένη στα 5 με 6. Η Αττική τώρα έχει η θερμοκρασία στην Αττική αυτή τη στιγμή κυμαίνεται από 26 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 31 στο Σκηνιά, 30 η Ελευσίνα και τα Τόη, Νέα Φιλαδέλφεια και κέντρο της Αθήνας 29 βαθμούς. 27 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη με η θερμοκρασία η οποία θα φτάσει στους 28 με 29 γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα και νότιους ανέμους 3 μποφόρ με ρηπές που φτάνουν και τα 4 μποφόρ με σχεδόν έθριο καιρό. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν Σάββατο και πάλι γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, ο σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στις ορεινές περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους στο Ιόνιο μέχρι και το απόγευμα, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια, κυρίως στα θαλάσσια και τα παραθαλάσσια τμήματα, τις πρωινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο και πάλι τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 29 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο 30 και στα υπηρωτικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε αρχικά νότιο-δυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και αργότερα δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια πιο ενισχυμένους στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική για αύριο θα έχει θερμοκρασία από 18 μέχρι 30 βαθμούς με σχεδόν έθριο καιρό και βορειοανατολικούς ανέμους 2 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι πιο ενισχυμένοι στα 4 με 5. Ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει σχεδόν έθριο καιρό με 18 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 με 28 το μεσημέρι και νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά, μεσημέρι και απόγευμα ως συνήθως. Τώρα, οι θερμοκρασίες για αύριο. Θράκη 14 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 18-31. Δυτική Μακεδονία 14 βαθμούς το πρωί, 28 το μεσημέρι. Ήπειρος 14 βαθμούς το πρωί, αλλά 30 το μεσημέρι. Θεσσαλία 16-31. Νησιά Ιωνίου 21-30. Δυτική Στερεά 18-32. Δυτική Πελοπόννησο 18-30. Ανατολική Πελοπόννησο 19-31. Όμως στην Τρίπολη θα έχουμε 9-10 βαθμούς το πρωί όπως και σήμερα, με το μεσημέρι να φτάνει τους 27 με 28 βαθμούς. Οι Κυκλάδες θα έχουν 20 βαθμούς το πρωί, 27 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια 16 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι. Η Κρήτη 19 βαθμούς το πρωί, 29 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 20 βαθμούς το πρωί, 29 το μεσημέρι. Δωδεκάνησα 23 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι, το ίδιο και στο Καστελόριζο. Και η Αττική αύριο θα έχει 18 βαθμούς το πρωί, 31 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη 18 βαθμούς το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, πάλι γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, ο σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Και στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο και 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 και κατά τόπους και τους 32. Στην νησιωτική χώρα 27-29 και κατά τόπους το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Όσο για την Αττική, θα έχει θερμοκρασία 20 με 30 βαθμούς με έθριο καιρό και βόρειο-ανατολικούς ανέμους 2 μποφόρ, οι οποίοι θα φτάνουν ρηπές στα ανατολικά μέχρι και 5. Η Θεσσαλονίκη την Κυριακή θα έχει 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 27 το μεσημέρι με νοτιοδυτικούς ανέμους 2 μποφόρ και ρηπές που θα φτάνουν τα 3 με 4 μποφόρ, αλλά θα έχει νεφώσεις και βροχή και πιθανότητα για καταιγίδα κυρίως από μεσημέρι και απόγευμα. Αυτά και για την Κυριακή. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλό Σαββατοκυριακό. Χαίρετε.
0: Να πούμε κλείνοντας πως πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εβραϊκή εξωτερική πολιτική και κράτος. Στην εβραϊκή πολιτική παράδοση, το αίτημα για δημιουργία κράτους ανάγεται στο βιβλικό Ισραήλ και συνδέεται προφανώς με τους έξωθεν κινδύνους. Η αξίωση του Σαμουήλ να χρηστεί βασιλιάς έγινε για να μπορούμε να και εμείς να είμαστε σαν όλα τα έθνη και ο βασιλιάς μας να προηγείται ημών και να μάχεται τις μάχες μας. Είναι σημαντικό ότι ο Μαϊμονίδης, ο φιλόσοφος του 12ου αιώνα και αυθεντία της εβραϊκής νομικής παράδοσης, έδωσε τον τίτλο «Νόμοι των βασιλέων και των πολέμων τους» σε ένα τμήμα του κώδικά του σχετικά με τη μοναρχία. Με άλλα λόγια, η οικοδόμηση ενός κράτους με κεντρικούς θεσμούς κρίθηκε απαραίτητη για τη συγκέντρωση ισχύως ενάντια στους έξωθεν κινδύνους. Επιπλέον, το μοναδικό στάτους του Δαβίδ, του ιδρυτή της μοναρχίας, του μόνου στον οποίο είχε δοθεί η υπόσχεση της αιώνιας βασιλείας, συνηγορεί υπέρ του ότι έκτισε ένα εβραϊκό συγκεντρωτικό κράτος και νίκησε τους εχθρούς που είχαν απειλήσει τον εβραϊκό λαό από την είσοδό του στη χώρα και εντεύθεν. Οι εξωτερικές ανάγκες είναι δυνατόν να δημιουργήσουν ένα πανίσχυρο κράτος τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ακόμα και αν αυτό αντιτίθεται στην αρχική φιλοσοφία της κοινωνίας και στην πολιτική της παράδοση. Για παράδειγμα, ο θεσμός της Αμερικανικής Προεδρίας αύξησε την εξουσία της με το πέρασμα του χρόνου υπό το φως των διεθνών αναγκών των ΗΠΑ και το αντίστροφο. Η Δεσποτική Προεδρία υπηρέτησε μια αυτοκρατορική Αμερική. Η εβραϊκή ιστορία δεν είναι κορεσμένη από περιπτώσεις δεσποτικών εσωτερικών θεσμών και την οικοδόμηση μιας αυτοκρατορίας. Με εξαίρεση την εποχή του βασιλιά Δαβίδ και του Σολομώντα, κατά την πρώτη κοινοπολιτεία, δεν υπάρχει ένα δυνατό κράτος με την έννοια του κρατισμού, το οποίο είναι πιθανό να αναπτύξει αυτοκρατορικές φιλοδοξίες. Μετά τον θάνατο του Σολομώντα, το 928 π.Χ., έγινε μία διάσπαση, τερματίζοντας έτσι την προσπάθεια να χτιστεί μια πανίσχυρη μοναρχία. Παρά τις συνεχόμενες εξωτερικές απειλές, το Ιουδαϊκό Βασίλειο δεν έγινε ένα δυνατό κράτος, ούτε υπό την έννοια των δυνατών θεσμών και της γραφειοκρατίας, ούτε υπό την έννοια της εξωτερικής ισχύως. Το Ισραηλιτικό Βασίλειο ουσιαστικά επέστρεψε σε μία αποκεντρωμένη φυλετική δομή. Η αστάθεια της μοναρχίας και οι συχνές μεταβολές της εξουσίας δεν αντανακλούσαν ένα δυνατό κεντρικό κράτος. Με την εμφάνιση της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας, το Βασίλειο του Ισραήλ νικήθηκε και εξορίστηκε. Κατά συνέπεια, το Βασίλειο της Ιουδαίας, το οποίο δεν χαρακτηριζόταν από δυνατούς κυβερνητικούς θεσμούς, παρά το γεγονός ότι οι κυβερνήτες του έχεραν νομιμότητας, εφόσον ανήκαν στη δυναστεία του Δαβίδ, δεν μπορούσε να ορθώσει το ανάστημά του στις αυτοκρατορίες του Νείλου ή του Εφράτη. 140 χρόνια αργότερα, το 586 π.Χ., η προσφορά αδελφή του η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία νίκησε το Ιουδαϊκό Βασίλειο και εξόρισε τους κατοίκους του. Κατά τον ίδιο τρόπο, την περίοδο της Δεύτερης Κοινοπολιτείας, η Ιουδαία δεν αναδύθηκε ως ισχυρό κράτος με εξωτερικές δυνάμεις. Μετά την επιστροφή στη Σιών το 516 π.Χ., η Ιουδαία ήταν μια επαρχία της Περσικής Αυτοκρατορίας και κατά συνέπεια μέρος της Αλεξανδρινής Αυτοκρατορίας. Η θρησκευτική εξέγερση των Ασμονέων, αν και πατριωτικός ξεσηκωμός, δεν προχώρησε στη δημιουργία μιας αυτοκρατορίας παρά τις εξωτερικές απειλές. Ακόμα και αυτοί οι ίδιοι οι Ασμονέοι βασιλείς, ειδικά ο Αλέξανδρος Ιανέος, ο οποίος είχε πολιτικές φιλοδοξίες, εγκατέλειψε αυτά τα σχέδια για εσωτερικούς λόγους. Οι Φαρισαίοι πάλεψαν με τον Αλέξανδρο Ιανέο για θρησκευτικούς λόγους, καθώς δεν εντυπωσιάστηκαν από τις προσπάθειες για οικοδόμηση κράτους και για αύξηση της εξουσίας τους στο εξωτερικό. Όντας αδύναμος και μη έχοντας επιθυμία αύξησης της εξουσίας του, υπαγόρευσε νόμους και τάξη.
Ο Μάικλ Βάλτζαρ, σε μια ομιλία με τίτλο «Οικουμενισμός και εβραϊκές αξίες», που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Hans Morgenthau, έδωσε 4 παραδείγματα εβραϊκής οικουμενικότητας. Τα 2 πρώτα προέρχονται από τη Βίβλο και διατυπώθηκαν από τους προφήτες, ενώ τα άλλα 2 προκύπτουν από τη ραβινική βιβλιογραφία. Το πρώτο παράδειγμα είναι μια επίπληξη του προφήτη Αμός στα γειτονικά έθνη σχετικά με την αποτυχία τους να τηρήσουν τις διεθνείς συμφωνίες και με την ευθύνη τους για αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε εγκλήματα πολέμου. Ο Βάλτζαρ ισχυρίζεται ότι στην πράξη ο προφήτης καλεί στην υιοθέτηση αυτού που σήμερα ονομάζουμε διεθνές δίκαιο. Το δεύτερο παράδειγμα βρίσκεται στις παράλληλες προφητείες του Ισαΐα και του Μιχαία, που αφορούν το τέλος των ημερών, οι οποίες μπορεί να υποθεί ότι μεταφέρουν την αντανάκλαση ενός οράματος παγκόσμιας ειρήνης που θα βασίζεται σε ένα πλουραλιστικό διεθνές σύστημα. Το τρίτο παράδειγμα είναι η ταλμουδική δήλωση ότι «νόμος είναι ο νόμος του βασιλείου». Αυτή η δήλωση αναφέρεται στις σχέσεις των Εβραίων με το κράτος που τους φιλοξενεί και ως εκ τούτου σχετίζεται με τον τομέα της εβραϊκής εξωτερικής πολιτικής. Σύμφωνα με τον Βάλτζαρ, εφόσον εδώ έχουμε την αναγνώριση του νόμου του κράτους από την εβραϊκή νομική παράδοση, έχουμε ταυτόχρονα και ένα παράδειγμα διεθνούς δικαίου προσαρμοσμένου στις ανάγκες της διασποράς. Το τέταρτο παράδειγμα δίνεται από τους 7 νόμους του Νόε. Η αποδοχή του κανονιστικού συστήματος που δόθηκε στον κόσμο πριν ακόμα την προσφορά του Τωρά στους Εβραίους από τα μη εβραϊκά έθνη καθιστά ικανή τη συνύπαρξη Εβραίων και μη Εβραίων. Παρέχει ένα modus vivendi για τους μη Εβραίους που ζουν σε εβραϊκό κράτος καθώς και για τους Εβραίους που ζουν σε μη εβραϊκό κράτος. Ο κοινός παρονομαστής και των 4 παραδειγμάτων είναι ότι αντανακλούν την υποστήριξη της κανονιστικής εβραϊκής προσέγγισης στη διεθνή τάξη. Η υποστήριξη της διεθνούς τάξης είναι συνήθως κομμάτι της μοίρας όσων προσβλέπουν στη δημιουργία μιας αυτοκρατορίας. Αυτοί επιθυμούν να επιβάλλουν την κυριαρχία τους εντός της σφαίρας τους ή επί αυτής των μικρών εθνών τα οποία είναι τα πρώτα που πλήττονται. Οι Εβραίοι, όπως είδαμε, δεν ανήκαν στην πρώτη κατηγορία και μάλλον τους ταιριάζει καλύτερα η δεύτερη. Η διεθνής πολιτική συχνά συνεπάγεται επίσης μόνιμες πολιτικές συμμαχίες. Γενικά η κανονιστική εβραϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις συμμαχίες είναι αρνητική. Είναι μια στάση που αντανακλά την ανησυχία για τις ξένες πολιτισμικές επιρροές, καθώς και την υπονοούμενη έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό. Επιπλέον, υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός μεταξύ της Διαθήκης του Θεού με το Ισραήλ και των διεθνών συμμαχιών. Οι προφήτες Οσία και Ιερεμίας προειδοποίησαν έγκαιρα για τους κινδύνους που ελόχευαν στις περιφερειακές συμμαχίες με την Αίγυπτο και την Ασσυρία, αλλά και στην εξάρτηση από αυτές. Πράγματι λοιπόν, υπήρξαν συμμαχίες, ξεκινώντας από τον βασιλιά Σολομώντα με τον βασιλιά Χιράμ της Τύρου και καταλήγοντας τη συμμαχία μεταξύ των Ιουδαίων Ασμονέων και των Ρωμαίων κατά την περίοδο του Δεύτερου Ναού. Κατά τη βιβλική εποχή, το κεντρικό δίλημα στις πολιτικές συμμαχίες σχετιζόταν με την γεωπολιτική κατάσταση των Ισραηλιτικών πολιτιών. Η πρώιμη εβραϊκή ιστορία επηρεάστηκε βαθιά από την γεωπολιτική θέση των Ισραηλιτικών φύλων και από την γεωγραφική θέση των βασιλείων του Ισραήλ και της Ιουδαίας, τα οποία βρίσκονταν ανάμεσα στην Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία και τις αυτοκρατορίες που υπήρχαν στον Βορρά. Η γη του Ισραήλ έγινε επίσης πεδίο μάχης κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ των Περσών και των Ελλήνων, μεταξύ των Ελλήνων και των Ρωμαίων και τέλος μεταξύ των Ρωμαίων και των Παρθών. Επίσης, κατά τον Μεσαίωνα, σε περιόδους συγκρούσεων μεταξύ αυτοκρατοριών, οι Εβραίοι παγιδεύτηκαν σε αιτήματα αναγνώρισης της πολιτικής τους ταυτότητας. Κατά καιρούς, οι Εβραίοι βρίσκονταν στη μέση των συγκρούσεων μεταξύ των αυτοκρατοριών για την επέκταση της ισχύως τους, η πιο εντυπωσιακή από τις οποίες ήταν η θρησκευτικοπολιτισμική σύγκρουση μεταξύ Ισλάμ και Χριστιανισμού. Ακόμα ένα δίλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα ήταν η θέση των Εβραίων ως υφιστάμενων της αριστοκρατίας και των μοναρχών που τους παρήχαν προστασία.
η στρατηγική του να στηρίζονται στο κράτος ή στους τοπικούς κυβερνήτες, όπως επισημαίνεται από τον Γκίνσμπεργκ, μπορεί να θεωρηθεί κατά μία έννοια συνθήκη υποτέλειας, η οποία είναι ένα είδος συμμαχίας. Ωστόσο, οι αγροτικοί πληθυσμοί και οι υπόλοιποι δουλοπάρικοι είχαν την τάση να θεωρούν τους Εβραίους πράκτορες των καταπιεστών, φοροσυλλέκτες, τοκογλύφους και άρα εχθρούς του γενικού πληθυσμού. Πολλές από τις σφαγές των Εβραίων έλαβαν χώρα σε αυτό το πλαίσιο. Με ποιον τρόπο όμως εντοπίζουμε τη διάθεση και τη στάση των Εβραίων προς το κράτος και τις εξωτερικές σχέσεις στο μετά την ανεξαρτησία κράτος του Ισραήλ? Πράγματι, η εμφάνιση του σιωνισμού στις διάφορες εκδοχές του είχε κύριο και πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της επιβίωσης. Είναι βέβαιο ότι οι πρόδρομοι του σιωνισμού, όπως ονομάζονται από τον Jacob Katz, επηρεάστηκαν βαθιά από την άνοδο του εθνικισμού τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη, αλλά και την άνοιξη των εθνών που τους περιέβαλε. Όμως ο πολιτικός σιωνισμός κινητοποιήθηκε κατά κύριο λόγο από την φυσική απειλή που βίωναν οι Εβραίοι και ως εκ τούτου απαιτήθηκε ένα εβραϊκό κράτος. Ίσως η πιο σημαντική μορφή σε ό,τι αφορά την έννοια του κράτους ως καταφύγιου ήταν ο ραβίνος Jacob Reins, ο ιδρυτής του θρησκευτικού σιωνισμού, ο οποίος ήταν έτοιμος να πάει στην Ανατολική Αφρική προκειμένου να εγκαταστήσει μια εβραϊκή αποικία ως ένα νυχτερινό καταφύγιο. Για τον ραβίνο Reins, ο οποίος ήταν αφοσιωμένος στη γη του Ισραήλ, η εγκαθίδρυση μιας αποικίας στην Αφρική ήταν απαραίτητη για την εβραϊκή επιβίωση. Αλλά και η εξωτερική πολιτική του κράτους του Ισραήλ συνέχισε με κάποια από τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής εβραϊκής πολιτικής των συμμαχιών. Από τη σύλληψή του, το κίνημα του κοσμικού σιωνισμού, όπως και το κοσμικό κράτος του Ισραήλ μετά την ανεξαρτησία του, συνέχισαν την εβραϊκή εξωτερική πολιτική του φλερτ με τους ισχυρούς δρόντες της διεθνούς πολιτικής. Η αναζήτηση ενός διεθνούς καταστατικού που εμφανίστηκε στο βιβλίο του Herz, The Jew State, συμπεριλήφθηκε στην διπλωματική του δραστηριότητα την αυγή του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά το τέλος του, ο Χάιμ Βέιτσμαν, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Σιωνιστικού Κογκρέσου, υιοθέτησε έναν ευνοϊκό προς τη Βρετανία προσανατολισμό. Αργότερα, ωστόσο, ο ιδρυτής του κράτους του Ισραήλ και πρώτος πρωθυπουργός της χώρας, Ντάβιντ Μπεν Κουριόν, έφερε αλλαγή στην παγκόσμια ισορροπία της ισχύως προσανατολιζόμενος στη ΣΥΠΑ, ενώ ταυτόχρονα προσπάθησε να διασφαλίσει την υποστήριξη τουλάχιστον μιας μεγάλης δύναμης όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία το 1956. Το εβραϊκό κράτος, παρά τον κίνδυνο που διέτρεχε να θεωρηθεί αγγελιαφόρος των απηγειακών δυνάμεων, προτίμησε την υποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων παρά τη βελτίωση της εικόνας του στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή ή και στον αναπτυσσόμενο κόσμο γενικότερα. Ως εκ τούτου, το εβραϊκό κράτος, επειδή ταυτίστηκε με τις απικιακές δυνάμεις και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, επικρίθηκε αρκετά συχνά στα Ηνωμένα Έθνη από κάποιες από τις αναπτυσσόμενες χώρες και ειδικά από την Αφρική. Μια άλλη ομοιότητα με το αρχαίο Ισραήλ και την εποχή του Μεσαίωνα είναι το γεγονός ότι οι Εβραίοι βρέθηκαν μεταξύ των συγκρούσεων των αυτοκρατοριών. Ο Σάλο Μπαρόν κατέγραψε μια αναλογία μεταξύ αυτού του προβλήματος και του διλήμματος που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το εκολαπτώμενο κράτος του Ισραήλ, το οποίο από την αρχή της πορείας δέχθηκε πιέσεις για να ταυτιστεί με ένα από τα μέτωπα της αντιπαράθεσης, Ανατολή-Δύση. Και σήμερα, θα υποστήριζαν κάποιοι, ότι το εβραϊκό κράτος βρίσκεται στο μέσον μιας σύγκρουσης πολιτισμών, τοποθετημένο στη Μέση Ανατολή, αλλά με δυτικό προσανατολισμό και πολιτική κουλτούρα, έγινε στόχος επιθέσεων από το ριζοσπαστικό Ισλάμ.

Το εβραϊκό κράτος και ο παγκόσμιος εβραϊσμός. Η εγκαθίδρυση του εβραϊκού κράτους δεν εμπόδισε την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του ίδιου του κράτους του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού ή των μελών των τοπικών εβραϊκών κοινοτήτων. Για παράδειγμα, το συμφέρον του Ισραήλ για διεθνή αναγνώριση περιλάμβανε την διπλωματική του αναγνώριση από πλευράς των νέων κρατών της Μαύρης Αφρικής από τη δεκαετία του 1960. Ωστόσο, μια τέτοια αναγνώριση εκκρεμούσε λόγω της ψήφου του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη και του οικονομικού μποϊκοτάζ ενάντια στη Νότια Αφρική. Η κυβέρνηση της Πρετόρια άσκησε πίεση στην τοπική εβραϊκή κοινότητα ώστε να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Ιερουσαλήμ για την αποφυγή λήψης μέτρων ενάντια στη Νότια Αφρική. Το Απαρτχάιντ ήταν επίσης ενάντια στην αυτοανακήρυξη του Ισραήλ ως φωτός των εθνών. Ένα άλλο παράδειγμα ήταν η απαγωγή του Ναζί εγκληματία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Αντόλφ Άικμαν, η οποία είχε υποκινηθεί μεταξύ άλλων από το συμφέρον των Ισραηλινών για αναγνώρισή τους ως ιστορικών διαδόχων του εβραϊκού λαού. Αυτή η πράξη όμως ήρθε σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της εβραϊκής κοινότητας στην Αργεντινή, καθώς η κυβέρνηση θεώρησε

του 1970, η κυβέρνηση του Ισραήλ θέλησε να περιορίσει τη μετανάστευση των Εβραίων από τη Σοβιετική Ένωση προς το Ισραήλ, ενώ ο Αμερικανικός Εβραϊσμός απαιτούσε μια συνολική προσπάθεια περιορισμού αυτής της μεταναστευτικής ροής ανεξάρτητα από τον προορισμό της. Τελικά θα ήταν ορθό να ισχυριστεί κανείς ότι στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε υπαρκτή απειλή για το κράτος του Ισραήλ, το εβραϊκό κράτος λάμβανε υπόψη τα εβραϊκά συμφέροντα. Αντίθετα, σε επεισόδια εθνικής επιβίωσης επικρατούσαν πάντα τα ισραηλινά συμφέροντα. Το Ισραήλ δεν τόλμησε να προκαλέσει τα Σοβιέτ σχετικά με τη μεταχείριση του σοβιετικού εβραϊσμού χωρίς την αμερικανική υποστήριξη. Ξεκίνησε να θέτει το θέμα στη διεθνή ατζέντα κατά τη δεκαετία του 1970, όταν η Ουάσιγκτον στάθηκε στο πλάι του. Όσον αφορά τα ζητήματα του αλγερινού εβραϊσμού, τα συμφέροντα του Ισραήλ για παραλαβή μαχητικών αεροπλάνων Μιράζ από τη Γαλλία, καθώς και η ολοκλήρωση της κατασκευής του πυρηνικού αντιδραστήρα στην Δημόνα, ήταν μεγαλύτερα από τις ανάγκες της ντόπιας εβραϊκής κοινότητας. Ωστόσο, η προτεραιότητα που δόθηκε στην επιβίωση του εβραϊκού κράτους έναντι των εβραϊκών συμφερόντων δεν ήρθε σε αντίφαση με τις αρχές που συναντούμε στην εβραϊκή παράδοση. Η εβραϊκή επιβίωση ήταν πάντα κεντρική σημασία στο εβραϊκό σύστημα αξιών. Σίγουρα κάθε κράτος του διεθνούς συστήματος δίνει προτεραιότητα στην επιβίωσή του και στην περίπτωση του Ισραήλ υπήρχαν σοβαροί αντικειμενικοί και υποκειμενικοί λόγοι για την αναζήτηση ασφάλειας. Επιπλέον, ο Μπεν Γκουριόν, ο ιδρυτής του κράτους, θεμελίωσε την πεποίθηση ότι η μοίρα του παγκόσμιου εβραϊσμού εξαρτάται από την επιβίωση του κράτους του Ισραήλ. Αυτό ήταν ένα αίτημα το οποίο έκλεινε τον κύκλο που είχε ανοίξει 3.000 χρόνια πριν, όταν οι πρώτοι Εβραίοι συνάντησαν το κράτος. Μετά την εμπειρία μιας διασποράς σχεδόν 2.000 χρόνων, κατά την οποία οι Εβραίοι αγκάλιαζαν κάθε φορά το κράτος το οποίο διέμεναν, τώρα διασφάλιζαν ένα εβραϊκό κράτος. Το κράτος λοιπόν από τη σύλληψή του έχει παίξει κεντρικό ρόλο στον Ιουδαϊσμό. Η εβραϊκή πολιτική παράδοση εμπνεύστηκε ένα καθεστώς το οποίο ιδανικά θα ήταν το αντίθετο από τη συγκεντρωτική αρχαία Αιγυπτιακή αυτοκρατορία. Στη βάση αυτού του πολιτικού ιδανικού τέθηκε η παράδοση της Διαθήκης, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί η δεξαμενή από όπου προήλθε η ιδέα μιας σχέσης βασισμένης σε ένα συμβόλαιο και ενός συνταγματικού πολιτεύματος. Όταν η χαλαρή φυλετική ομοσπονδιακή δομή εξελίχθηκε σε μοναρχία, οι Ισραηλίτες δεν κατασκεύασαν μια συγκεντρωτική πολιτεία διαρκείας. Αυτό το μείγμα κεντρικής εξουσίας και ανταγωνιστικών θεσμών ήταν που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της εβραϊκής ιστορίας συμπεριλαμβανομένης της εβραϊκής κοινότητας της Διασποράς. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τον κοσμικό του χαρακτήρα, το σημερινό εβραϊκό κράτος έχει στην ουσία διατηρήσει κάποια στοιχεία από την εβραϊκή πολιτική παράδοση. Ο ορισμός του Ισραήλ στο εν εξελίξει σύνταγμα είναι ότι πρόκειται για ένα εβραϊκό και δημοκρατικό κράτος. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό στη σχέση του εβραϊσμού με το κράτος είναι το δέσιμο με ένα αρχαίο ιερό έδαφος. Είναι βέβαιο ότι η εβραϊκή πολιτική παράδοση βοήθησε τον Ιουδαϊσμό να μείνει ζωντανός κατά τη διάρκεια της Διασποράς, ενώ οι Εβραίοι είχαν ζωτικό έλλειμμα εδαφικότητας. Η γέννηση ενός έθνους κράτους τον 19ο αιώνα και ο σύγχρονος αντισημιτισμός, με αποκορύφωμά του το Ολοκαύτωμα στα μέσα του 20ου αιώνα, παρακίνησαν τους Εβραίους να ανασυστήσουν ένα εθνικό κράτος στη γη των προγόνων τους. Αυτή η ανασύσταση του εβραϊκού κράτους στη γη του Ισραήλ κατέληξε σε μια παρατεταμένη σύγκρουση, η λύση της οποίας δεν είναι ορατή στον ορίζοντα. Από την πλευρά του, ο θρησκευτικός εθνικός τομέας της χώρας βλέπει σε κάποιες περιπτώσεις μια εγγενή αντίφαση ανάμεσα σε δύο ιερές αρχές, το κράτος του Ισραήλ και τη γη του Ισραήλ. Οι εντάσεις μεταξύ των απαιτήσεων του κράτους και των θρησκευτικών αρχών έγινε αισθητή και στις εξωτερικές υποθέσεις. Το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του Ισραηλινού και του Ιουδαϊκού Βασιλείου αντιπροσωπεύει ένα αμυντικό δόγμα ενάντια στις γειτονικές αυτοκρατορικές δυνάμεις. Οι προφήτες πάλεψαν να προωθήσουν μια διεθνή τάξη βασισμένη σε νόρμες,
Πάλεψαν δηλαδή για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης.

Ευρώπης που ταιριάζει στις ανάγκες ενός μικρού έθνους. Αυτή η προσέγγιση ήταν επίσης κατάλληλη για μια εθνική ή θρησκευτική μειονότητα η οποία βρισκόμενη στην εξορία αισθανόταν μόνιμα απειλούμενη. Μια άλλη όψη αυτής της πραγματικότητας σε σχέση με τη διασπορά ήταν η στρατηγική της συμμαχίας με την κυβερνόσα πολιτική ελίτ, την οποία ακολούθησε και η οποία σε αρκετές περιπτώσεις την οδήγησε στο να δέχεται την εχθρότητα των υφιστάμενων τάξεων. Αυτή η στρατηγική ευθυγράμμισης με την ηγετική εξουσία διατηρήθηκε και από το σύγχρονο Ισραήλ, το οποίο ανέπτυξε μια εξωτερική πολιτική αναζήτησης υποστήριξης από τις μεγάλες δυνάμεις. Αυτή η στρατηγική συνέβαλε στην πρόκληση εχθρότητας από την πλευρά του τρίτου κόσμου. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Η υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekklesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Μικρασιατική Καταστροφή, εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι, θα αναφερθούμε σε ένα από τα γεγονότα που έχουν να κάνουν με όσα προηγήθηκαν αυτής, της Μικρασιατικής Καταστροφής δηλαδή. Θα μιλήσουμε για την υποδοχή του ελληνικού στρατού στην Σμύρνη, η οποία έγινε στις 15 Μαΐου του 1919. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα για αυτό το θέμα με τη βοήθεια του καλεσμένου μας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ιωάννη Δασκαρόλη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάφου στην Κύπρο. Κύριε Δασκαρόλη, χαίρετε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Δασκαρόλη. Έτσι, ξεκινώντας την συζήτησή μας, θα θέλαμε να δούμε λίγο τα γεγονότα που προηγήθηκαν της υποδοχής του ελληνικού στρατού στην Σμύρνη, της απόβασης του στη Σμύρνη, της Μικράς Ασίας. Θα θέλαμε λίγο, δηλαδή, να μας δώσετε το ιστορικό πλαίσιο, τις ιστορικές συνθήκες.
1: Ναι, το ιστορικό πλαίσιο είναι ως εξής, ότι μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ουσιαστικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν στο ηττημένο μπλοκ των χωρών. Ουσιαστικά τις παγκόσμιες εξελίξεις κινούσε το Συμβούλιο των Τεσσάρων Μεγάλων, που είχε την έδρα του στο Παρίσι, με πρόεδρο τον Γιώργιο Κλεμανσό. Εκεί λοιπόν ήταν οι τέσσερις εκπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που ήταν η Γαλλία, η Αγγλία με τον Λόιντ Τζόρτζ, η Ιταλία και η Αμερική με τον Βίλσον. Ουσιαστικά αυτό το συμβούλιο καθόριζε πώς διευθετούνταν όλα τα ανοιχτά ζητήματα που είχε αφήσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
0: Ποια ήταν αυτά τα ανοιχτά ζητήματα, κύριε Δασκαρόλη?
1: Ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει για την Ανατολή. Στην Ανατολή λοιπόν υπήρχε το δόγμα ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα έπρεπε να διαμελιστεί, και κάποιες ουσιαστικά τα περισσότερα εδάφη της είχαν χωριστεί σε ζώνες επιρροής μεταξύ των χωρών αυτών, μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας δηλαδή, ειδικά οι περιοχές της Μέσης Ανατολής, και υπήρχε ένα ερώτημα τι θα γινόταν με ένα διεθνές καθεστώς που ήθελε να εγκαταστήσουν στα στενά του Βοσπόρου, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται το παγκόσμιο εμπόριο χωρίς προβλήματα, και γενικά ποια θα ήταν η τελική ποια θα ήταν η τελική τύχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή ό,τι θα απέμενε από αυτήν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η ελληνική πλευρά, η Ελλάδα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, προσερχόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ως μια χώρα που έστω την 12η ώρα ήταν στην νικήτρια πλευρά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Βενιζέλος λοιπόν στα τέλη του 18, αρχές 19, έδωσε μια σειρά από υπομνήματα προς το συμβούλιο αυτό, με το οποίο στα υπομνήματα αυτά υπήρχαν όλες οι ελληνικές διεκδικήσεις, τόσο οι εδαφικές ελληνικές διεκδικήσεις τόσο στην Μικρά Ασία, ως την Ανατολική Θράκη, στην Βόρειο Ήπειρο, στα Δωδεκάνησα, στην Κύπρο. Υπήρχε το σύνολο των ελληνικών διεκδικήσεων που βασίζονταν πάνω σε στατιστικά στοιχεία τα οποία προσκόμιζε η ελληνική πλευρά. Ο ίδιος ο Βενιζέλος στις καλύτερες στιγμές του, το πρώτο τρίμηνο του 19, διεξήγαγε πυρετώδεις διαπραγματεύσεις στο Παρίσι με την ελληνική αντιπροσωπεία, προσπαθώντας να προωθήσει τα ελληνικά δίκαια. Κατάφερε πολλά. Αλλά το ζήτημα της απόβασης του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη πυροδοτήθηκε από μια σειρά από τυχαία γεγονότα. Ποιο ήταν αυτό? Το βασικό γεγονός το οποίο πυροδότησε την ελληνική εξουσιοδότηση για τη Σμύρνη ήταν η απόβαση των Ιταλών στην Ατάλεια. Δηλαδή στη Χερσόνησο της Ατάλειας, νοτιοδυτικά δηλαδή της Μικράς Ασίας, νοτιοανατολικά της Μικράς Ασίας. Νοτιοδυτικά. Αυτή λοιπόν η απόβαση, ναι, ουσιαστικά ουσιαστικά εξόργησε τους τρεις μεγάλους, τους Αμερικάνους, τους Άγγλους και τους Γάλλους, γιατί οι Ιταλοί όδευαν να καταλάβουν τη Σμύρνη. Η Σμύρνη είχε συμφωνηθεί να δοθεί στους Ιταλούς κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με μυστική συνθήκη του Αγίου Ιωάννη της Μοργένης. Οπότε οι Ιταλοί θεωρούσαν ότι η κατάληψη από τους ίδιους της Σμύρνης ήταν κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως δεν είχαν λάβει εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο των Μεγάλων Τεσσάρων.
0: Μάλιστα.
1: Τότε λοιπόν δημιουργήθηκε μια
0: ενήργησαν δηλαδή κάπως αυτόνομα και χωρίς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτοί θεωρούσαν ότι υπήρχε ήδη συμφωνία λόγω, λόγω του Ιωάννη της Μοργένης. Συμφωνία που είχε γίνει τότε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου. Γιατί οι σύμμαχοι τότε είχαν να διεξάγει διάφορες διαπραγματεύσεις για να πείσουν τις χώρες να προσέλθουν στο στρατόπεδό τους, όπως και με την Ελλάδα, όπως και με άλλες χώρες. Έτσι είχαν κάνει με την Ιταλία. Τους είχαν τάξει τη Σμύρνη. Αλλά η Ιταλία δεν είχε λάβει, εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο των Τεσσάρων για να προωθηθεί προς τη Σμύρνη. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν προκάλεσε μία ένταση και προκάλεσε επίσης και την αποχώρηση, την προσωρινή αποχώρηση του Ιταλού εκπροσώπου από το Συμβούλιο. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι λοιπόν ήθελαν οπωσδήποτε να φέρουν ένα εμπόδιο στην ιταλική κατάληψη της Σμύρνης. Αλλά δεν είχαν διαθέσιμα στρατεύματα και ούτε ήθελαν να εμπλακούν οι χώρες αυτές με μια κατάληψη της πόλης.
0: Μάλιστα. Οπότε οι Ιταλοί θα έφταναν στη Σμύρνη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ήταν το σχέδιό τους. Αυτό ήταν το σχέδιό τους.
1: Βεβαίως. Είχαν σκοπό, και όχι μόνο είχαν σκοπό, το είχαν δηλώσει ότι είχαν στα άμεσα σχέδιά τους να καταλάβουν τη Σμύρνη. Για να σταματήσουν λοιπόν αυτά τα σχέδια, τα ιταλικά σχέδια, και όπως σας είχα πει, είχε προηγηθεί και η αποχώρηση του Ιταλού εκπροσώπου, η προσωρινή αποχώρηση από το Συμβούλιο των Τεσσάρων, οι τρεις μεγάλοι κάλεσαν τον Βενιζέλο, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ήταν η διαθέσιμη δύναμη εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Συζήτησαν μαζί του και τον ρώτησαν αν θα μπορούσε να αναλάβει την απόβαση. Την αποβίβαση ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη για να διαφυλαχθεί η εσωτερική ειρήνη στην περιοχή.
0: Mm-hmm. Και ίσως από μια πιθανή, ίσως από μια πιθανή ιταλική επίθεση εκεί, παρέμβαση.
1: Όχι. Mm-hmm. Αυτό δεν υπονοήθηκε. Όπως σας είπα, ο λόγος για τον οποίο δόθηκε η εντολή στην Ελλάδα ήταν για να διακοπεί η ιταλική προέλαση. Mm-hmm. Αλλά η επίσημη εξουσιοδότηση στην Ελλάδα προέβλεπε ότι η ελληνική απόβαση γινόταν ώστε να διαφυλαχθεί η ειρήνη στην περιοχή και η ασφάλεια των χριστιανικών πληθυσμών έναντι mm-hmm. των μουσουλμάνων. Αυτή ήταν η επίσημη. Η ανεπίσημη όμως είναι αυτή που σας λέω.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν ο Βενιζέλος έλαβε την. Όταν ο Βενιζέλος λοιπόν ρωτήθηκε, το θεώρησε σαν μια χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα, που ίσως ήταν κιόλας, βάσει της κατάστασης που επικρατούσε τότε, και είπε ότι η Ελλάδα μπορούσε να αναλάβει την εξουσιοδότηση αυτή άμεσα και είχε τις στρατιωτικές δυνάμεις για να τις αποβιβάσει τις μήνες και να την καταλάβει. Mm-hmm.
0: Αυτό ίσχυε όντως. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Δασκαρόλη, θα σας διακόπτω συχνά γιατί προκύπτουν ερωτήματα. Έτσι από όσα συζητάμε τη βοήθειά σας σήμερα.
1: Ναι.
0: Ίσχυε όντως, η Ελλάδα είχε την δυνατότητα αυτή, είχε αξιόμαχο στρατό εκείνη την εποχή που μπορούσε έτσι να τον χρησιμοποιήσει για τη Σμύρνη, για αυτό το σκοπό.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν εμπλέκεσαι σε μια τέτοιου είδους επιχείρηση, το στρατό τον διέθετε αναμφίβολα αριθμητικά. Αυτό που δεν διέθετε, και άλλωστε αποδείχθηκε αυτό, ότι τον διέθετε αριθμητικά, το ένα ζήτημα ήταν πόσο ήταν αυτός αξιόμαχος, το άλλο ζήτημα ήταν, αλλά το κυριότερο ζήτημα ήταν οικονομικά, πώς θα μπορούσε να ταπεξέλθει η Ελλάδα σε μια τέτοια εκστρατεία. Επίσης υπήρχε το πολύ αρνητικό ότι ουσιαστικά η Ελλάδα ήταν διχασμένη. λόγω της βενιζελικής διακυβέρνησης 17-20 και όσα είχαν προηγηθεί πριν το 17 με τον εθνικό διχασμό. Οπότε οι προϋποθέσεις δεν ήταν οι καλύτερες. Αναμφίβολα η ανάληψη μιας τέτοιας εκστρατείας ενέχει σοβαρό ρίσκο, ακόμα και τη μια εποχή που δεν υπήρχε ακόμη ο Κεμάλ. Απ' την άλλη βέβαια οι μεγάλες ιστορικές στιγμές δεν μας διαλέγουν, έρχονται και αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής τις αρπάζει είτε όχι. Ο Βενιζέλος λοιπόν άρπαξε την ευκαιρία, θεώρησε ότι έτσι έπρεπε να κάνει. Ο Βενιζέλος η πολιτική του πάντα ήταν ότι πίστευε ότι οι διεθνείς συμμαχίες ήταν αυτές που έπαιζαν το βασικό ρόλο στις αποφάσεις του και όχι οι στρατιωτικές ισορροπίες. Απ' την άλλη πάντως όχι, η Ελλάδα διέθετε αριθμητικά τις στρατιωτικές δυνάμεις για να φέρει σπέρα στην συγκεκριμένη αποστολή.
0: Μάλιστα. Οπότε ο Βενιζέλος δέχεται αμέσως, δέχεται άμεσα αυτή την εντολή. Ναι.
1: Υπάρχει σχετική στοιχομηθεία μεταξύ του Βενιζέλου και των τριών μεγάλων, η οποία διήρκησε, υπάρχει ακριβώς η στοιχομηθεία και η οποία ήταν των τριών λεπτών. Ο Βενιζέλος βγήκε πανηγυρίζοντας από την εξέλιξη αυτή, από την αίθουσα, περιχαρής, πανηγυρίζοντας. Πίστεψε ότι η στιγμή αυτή ήταν ιστορική για το ελληνικό έθνος, που ήταν, αλλά για αρνητικούς λόγους. Και αμέσως τηλεγράφησε στην Ελλάδα τα νέα, προσπαθώντας να οργανώσει την απόβαση. Έδωσε δηλαδή τη διαταγή για να οργανωθεί η απόβαση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας κύριε Δασκαρόλη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Ο κύριος Ιωάννης Δασκαρόλης είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, υποψήφιος διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου της Κύπρου. Συζητάμε τη βοήθειά του για την υποδοχή του ελληνικού στρατού στην Σμύρνη. Μας λέγατε προηγουμένως πως ουσιαστικά φτάνουμε στο να δοθεί η εντολή στον Ελευθέριο Βενιζέλο για την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στην Σμύρνη. Έτσι, θα έλεγε κανείς το παρασκήνιο της κινήσης και της εξελίξης πριν από αυτήν την μεγαλύτερη και σημαντικότερη εξέλιξη. Οπότε η Ελλάδα αποδέχεται αυτήν την εντολή από τους μεγάλους, από την Γαλλία, την Αγγλία και την Αμερική, έτσι δεν είναι? Και ο Ελευθέριος Βενιζέλος δίνει την εντολή για να προετοιμαστεί αυτή η απόβαση στην Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Για πείτε μας λοιπόν πώς έχει εδώ τώρα, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς έχει ο σχεδιασμός της απόβασης.
1: Ναι, ο σχεδιασμός δυστυχώς υπήρξε ο χειρότερος δυνατός. Καταρχάς, πριν από αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω πριν ότι για να φανταστούμε το όλο ζήτημα, η εξουσιοδότηση των τριών μεγάλων στην Ελλάδα έμεινε κρυφή από τον Ιταλό εκπρόσωπο, από τον Ιταλό αντιπρόσωπο στο Συμβούλιο και του φανερώθηκε μόνο λίγες ώρες πριν αποβιβαστεί ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη. Αυτή η λεπτομέρεια είναι σημαντική. Η στρατιωτική οργάνωση της αποβίβασης των ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη ήταν η χειρότερη δυνατή. Καταρχάς επιλέχθηκε για το σκοπό αυτό η καλύτερη μερατιά που υπήρχε. Ήταν η πιο ετοιμοπόλεμη και ήταν η περίφημη σιδηρά πρώτη μερατιά, η οποία αποτελούταν από οπλίτες που προέρχονταν από την Καρδίτσα, τη Λάρισα και τα Τρίκαλα. Ήταν μία από τις καλύτερες μονάδες του ελληνικού στρατού, η οποία ουσιαστικά είχε πρωταγωνιστήσει σε όλα τα πολεμικά, σε όλες τις πολεμικές εκδηλώσεις που πήρε μέρος στο ελληνικό έθνος από το 1897 μέχρι και το 1940. Το θέμα είναι ότι η προετοιμασία η οποία έγινε ήταν ελλιπής. Γενικά η ελληνική πλευρά δεν είχε προηγούμενη εμπειρία από τέτοιου είδους προσπάθειες και τέτοιου είδους καταλήψεις πόλεων. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν ο διοικητής της πρώτης μεραρχίας, καταρχάς η πρώτη μεραρχία προοριζόταν για την εκστρατεία στην Ουκρανία. Είχε λοιπόν μεταφερθεί στην Καβάλα. Και από εκεί υπήρχε σκοπός να πάει προς Οδυσσό. Τότε η Ελλάδα είχε συμμετάσχει στην εκστρατεία της Ουκρανίας με ένα σώμα στρατού, έτσι ώστε να αποκτήσει την βοήθεια της Γαλλίας σε σχέση με τη Σμύρνη. Οπότε η πρώτη μεραρχία ήταν μία από τις μονάδες που είχε επιλεγεί για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί. Έτσι λοιπόν ο διοικητής της μονάδας, ο οποίος ήταν ένας πολύ έμπειρος αξιωματικός, ήταν ο συνταγματάρχης Νικόλαος Ζαφυρίου, έλαβε στα τέλη Απριλίου. Όλες οι ημερομηνίες που θα αναφερθούν θα είναι στο νέο ημερολόγιο για να αποφευθούν τα...
0: Οι παρεξηγήσεις, ναι.
1: Έλαβε λοιπόν την εντολή εκεί που ετοιμαζόταν για Οδυσσό ότι η αποστολή του αλλάζει και ότι η μονάδα του θα χρησιμοποιηθεί για να καταλάβει τη Σμύρνη. Η διαταγή η οποία υπάρχει, και υπάρχει μόνο μία διαταγή η οποία προέρχεται απευθείας από το Βενιζέλο προς τη μονάδα, προέβλεπε ότι δεν υπήρχε κανένα σχεδιασμός για το πώς θα γινόταν η αποβίβαση και ποιοι θα ήταν οι αντικειμενικοί σκοποί. Σε δεύτερο χρόνο ο αρχιστράτηγος της ελληνικής στρατιάς που ήταν ο Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, ο οποίος ήταν από τη Σμύρνη, η καταγωγή του, έκανε ο ίδιος μία σύσκεψη με τον Ζαφυρίου, στην οποία του καθόρισε ποιοι θα πρέπει να είναι η αντικειμενική του σκοπή κατά την επιχείρηση. Το πρόβλημα ήταν ότι ο ίδιος ο Παρασκευόπουλος δεν θα μπορούσε ο ίδιος να ηγηθεί της επιχείρησης, γιατί ήξερε την πόλη και ήξερε και ποιες θα ήταν οι δυσκολίες. Αλλά επειδή ήταν, καταγόταν από τη Σμύρνη, υπήρξε η πολιτική απόφαση από ελληνικής πλευράς να μην είναι παρόν κατά την αποδίδαση. Mm-hmm. Και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο σφάλμα, όπως αποδείχθηκε από όσα ακολούθησαν. Ταυτόχρονα με τις ελληνικές προετοιμασίες όμως, υπήρχαν και προετοιμασίες από την τουρκική πλευρά.
0: Μάλιστα. Σε ποιο, ως προς τι αυτές οι προετοιμασίες? Δηλαδή γνώριζαν ίσως οι Τούρκοι αυτή την εξέλιξη, οι Οθωμανοί, ναι.
1: Δεν είχε διαρρεύσει ότι προβλεπόταν αποβίβαση ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη. Όμως υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ήδη από τις αρχές του 19 ότι κάτι ετοιμαζόταν να αλλάξει στο καθεστώς της πόλης. Το αν θα την καταλάβαναν οι Ιταλοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι ή κάποιοι τέλος πάντων, υπήρχε μια σχετική πληροφόρηση. Στην πόλη έδρευε το 17ο Σώμα Στρατού της Τουρκίας, το οποίο μετά την ανακοχή του Μούδρου βρισκόταν σε μια κατάσταση αποστράτευσης, όπως προέβλεπε η ανακοχή. Δηλαδή είχε 1.500 στρατιώτες.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα εκεί στην πόλη υπήρχε ο Νουρεντίν Πασάς, ο οποίος ήταν εξέχον μέλος του Νοτουρκικού Κομιτάτου και ο οποίος προσπαθούσε να διοργανώσει μια εσωτερική τουρκική αντίσταση εναντί οποιασδήποτε δύναμη να προσπαθούσε να καταλάβει την πόλη και φυσικά κατεξοχήν εναντίον των Ελλήνων. Αυτός λοιπόν είχε οργανώσει μυστικά κάποιους θύλακες Τούρκων πολιτών, τους οποίους είχε εξοπλίσει και τους οποίους προσπαθούσε να κατευθύνει σε μια λογική ένοπλης αντίστασης για την τιμή των όπλων, έτσι ώστε να μην φανεί ότι η Σμύρνη παραδόθηκε σε αυτόν που ήταν να την καταλάβει χωρίς καμία αντίσταση.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν η πρώτη μεραρχία επιβιβάστηκε σε αθμόπλια, βρέθηκε έξω από τη Σμύρνη. Ουσιαστικά αυτό έγινε στις 14 Μαΐου 1919. Τότε εκείνη ακριβώς τη μέρα, αγίματα από το συμμαχικό στόλο που ναυλοκούσε στο λιμάνι της Σμύρνης, είχαν βγει στην πόλη, είχαν καταλάβει τα χυδρομεία, είχαν καταλάβει τα προξενία και είχαν αναλάβει γενικότερα τη δημόσια ασφάλεια στην πόλη, έτσι ώστε να τη δώσουν στις ελληνικές αρχές την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Υπήρξε λοιπόν μια κινητοποίηση ευρύτερα, καταλαβαίνουμε, και από τις μεγάλες δυνάμεις στη Σμύρνη, έτσι.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι η Ελλάδα πήγε στη Σμύρνη ως εντολοδόχος των μεγάλων δυνάμεων. Και μάλιστα ο συμμαχικός στόλος συνόδευσε την ελληνική νεοπομπή στη Σμύρνη. Οι Τούρκοι έβλεπαν αυτές τις κινητοποιήσεις και έστειλε ο Νουρεντίν Πασάς, έστειλε ένα μήνυμα στην Κωνσταντινούπολη, στις Οθωμανικές Αρχές, προειδοποιώντας ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε. Τότε οι Οθωμανικές Αρχές στην Κωνσταντινούπολη του απάντησαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καθώς τα στρατεύματα, δεν ήξεραν ότι είναι τα ελληνικά, τα στρατεύματα τα οποία θα αποβιβάζονταν ήταν συμμαχικά και ήταν στο πλαίσιο της ανακοχής του Μούδρου που είχε συναχθεί. Όταν λοιπόν ουσιαστικά κοινοποιήθηκε στον κόσμο, στους πολίτες της Σμύρνης, ότι τα στρατεύματα που θα αποβιβάζονταν ήταν ελληνικά το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Και αυτό έγινε από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, όταν μάζεψε όλους τους προκρήτους και έκτητους πολίτες της πόλης, τους χριστιανούς, της χριστιανικής κοινότητας, τους μάζεψε στη Μητρόπολη και τους κοινοποίησε το μεγάλο μυστικό. Τους είπε δηλαδή ότι την επόμενη μέρα τα ελληνικά στρατεύματα θα καταλάβαναν τη Σμύρνη. Και εκεί λοιπόν διαβάστηκε και το μήνυμα το οποίο έστελνε ο ίδιος Ελευθέριος Βενιζέλος προς τους κατοίκους της Σμύρνης. Το οποίο, αν θα θέλατε.
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
1: Θα ήθελα να το διαβάσω.
0: Ναι, διαβάστε το, είναι σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Το μήνυμα έχει ως εξής. το πλήρωμα του χρόνου ήλθε. Η Ελλάδα εκλήθη υπό το Συνεδρίο της Ειρήνης, θα καταλάβει τη Σμύρνη, είναι αναασφαλέστη την τάξη. Η ομογενής εννοούσε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη διότι εν τη συνειδήση των διευθυνόντων των συνέδριων είναι αποφασισμένη η ένωση της Σμύρνης μετά της Ελλάδος. Διετελέσας μέχρι των Βαλκανικών πολέμων υπόδηλος υπό των αυτών ζυγών, ενώ καλώς ποια αισθήματα χαράς θα πλημμυρίσουν σήμερον τα ψυχά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Την εκδήλωση των αισθημάτων τούτων δεν εννοώ βεβαίως να παρεμποδίσω, αλλά είμαι βέβαιος ότι η εκδήλωση σε αυτή δεν θα λάβει ουθένα χαρακτήρα ούτε εχθρικότητας ούτε υπεροψίας απέναντι ουδενός των συνήκων στοιχείων του πληθυσμού. Mm-hmm. Αυτό είναι το μισό. Αυτό το οποίο σας το διαβάζω για τον εξής λόγο. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η βασική αποστολή της Ελλάδας, δηλαδή ακόμα η περιοχή δεν είχε επικυρωθεί στην Ελλάδα, η βασική αποστολή της Ελλάδας στη Σμύρνη ήταν η τήρηση της δημόσιας τάξης. Το πολιτικό ζητούμενο λοιπόν για την αποβίβαση ήταν ότι αυτή έπρεπε να είναι ειρηνική και γενικότερα θα έπρεπε να αποκατασταθεί η δημόσια τάξη, αλλά με ισοπολιτεία όλων των κοινοτήτων της πόλης. Επίσης θα έπρεπε τώρα να πούμε ότι η Σμύρνη ήταν τότε μια διεθνής πόλη. Mm. Θα πρέπει να τη φανταστούμε σαν κάτι, σαν ένα Hong Kong της Ανατολής. Δηλαδή υπήρχαν πολυπληθείς εμπορικές κοινότητες από πολλά κράτη. Υπήρχε εμπορική κοινότητα από την Αγγλία, υπήρχε εμπορική κοινότητα αμερικάνικη, ιταλική, γαλλική στην πόλη. Υπήρχαν αρκετοί Εβραίοι, υπήρχε μια πολύ μεγάλη ομάδα Αρμενίων, πολυπληθής πληθυσμιακή.
0: Μια πολυπολιτισμική πόλη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ένα πολυπολιτισμικό κέντρο. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Δασκαρόλη, εδώ, γιατί θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη απαραίτητη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Ιωάννης Δασκαρόλης, υποψήφιος διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάφου στην Κύπρο, και με τη βοήθειά του αναφερόμαστε στην υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη στις 15 Μαΐου του 1919. Περιμένουμε τα μήνυματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Δασκαρόλη, να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε.
1: Μάλιστα, ναι. Ήθελα λοιπόν να πω ότι είχε πολύ μεγάλη σημασία η υποκατάσταση της δημόσιας τάξης, κάτι το οποίο δεν ήταν και τόσο εύκολο, με την έννοια ότι η πόλη ήταν πολύ πολυπολιτισμική. Μπορεί η Ελλάδα να έχει η χριστιανική κοινότητα, να έχει η ελληνική κοινότητα, να είχε τη συντριπτική πλειοψηφία, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν πολλές και κοινωνικές και εθνικές ομάδες.
0: Πόσο πληθυσμό έχει η Σμύρνη τότε?
1: 300.000. Ήταν αρκετά μεγάλη. 200.000 ήταν οι Έλληνες. Mm. Αυτό το οποίο... όταν λοιπόν συνεχίζουμε, όταν ο ελληνικός στόλος φάνηκε που έφερε τη σιδηράμερα, την πρώτη σιδηράμερα αρχεία, την έφερνε στον κόλπο της Σμύρνης, ουσιαστικά ξεκίνησε να δημιουργείται η ένοπλη τουρκική αντίσταση, η οποία θα εκδηλωνόταν στο πέρας της ημέρας.
0: Οι άντρες του Νουρεντίν Πασά, λοιπόν, έτσι.
1: Ακριβώς. Όχι μόνο, υπήρχαν και στρατιώτες. Όπως κοιτάει κανείς την πόλη της Σμύρνης, φανταστείτε ότι στα αριστερά ήταν η περιοχή της ελληνικής κοινότητας, και στα αριστερά, εκεί που λέγανε το λιμοκαθαρτήριο, ήταν η τουρκική πλευρά. Στο λιμοκαθαρτήριο στα αριστερά ήταν, απέναντι στο λιμοκαθαρτήριο ήταν το διοικητήριο της πόλης, και σε εκείνη την περιοχή από εκεί και πέρα εκτείνονταν οι τουρκικές συνοικίες. Η πρώτη αποβίβαση λοιπόν του ελληνικού στρατού, τα πρώτα τμήματα του 1.38 τάγματος Ευσώνων, έγινε στην ελληνική πλευρά, στο λεγόμενο ΚΕ. Εκεί λοιπόν η υποδοχή του ελληνικού στρατού ήταν αποθεωτική. Mm-hmm. Γιατί εκεί βρίσκονταν...
0: Δώστε μας λίγο την εικόνα, όσο μπορούμε να την περιγράψουμε,
1: ναι,
0: έτσι
1: πω.
0: Από το ραδιόφωνο, αλλά ναι.
1: Ήταν αποθεωτική, γιατί οι Έλληνες κρατούσαν, οι χριστιανοί της πόλης κρατούσαν πάγια, οι γυναίκες οι οποίες ήταν νεαρής ηλικίας ήταν ντυμένες στα λευκά και έρεναν με άνθη τον ελληνικό στρατό. Υπήρχαν παντού ελληνικές.
0: Ναι, κύριε Δασκαρόλη, δεν σας ακούμε, ναι.
1: Όλη την,
0: ναι.
1: Είχαν πλημμυρίσει όλη την προκυμαία οι ελληνικές σημαίες. Ο ενθουσιασμός ήταν απίστευτος, γιατί φανταστείτε μία μακραίωνη κατάσταση κατά την οποία ο ελληνικός πληθυσμός πάντα υποβιβαζόταν σε σχέση με το μουσουλμανικό, δεχόταν καταπιέσεις στο φρόνημά του, το εθνικό, το θρησκευτικό. Όλα αυτά φαίνεται ότι τελείωναν.
0: Mm-hmm.
1: Και τελείωναν οριστικά. Ήταν μία λύτρωση ενός πληθυσμού η οποία εκδηλώθηκε με ένα ξέσπασμα φρενίτιδας στην κυριολεξία. Πολλοί είχαν φέρει θρησκευτικές εικόνες από τα σπίτια τους, δάκρυα χαράς. Νομίζω ότι είναι μία από τις σπάνιες εικόνες που μπορεί να καταγραφεί στο ιστορικό ενός έθνους. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, αναμφίβολα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, ναι.
1: Αλλά το πρόβλημα ναι. Ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι όλος αυτός ο ενθουσιασμός προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα στην αποβίβαση.
0: Δηλαδή?
1: Αν δείτε τις εικόνες, γιατί υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες από τότε, οι μονάδες... επειδή δεν είχε προβλεφθεί να βγουν αγγίματα για να βοηθήσουν την προέλαση των μονάδων στους δρόμους και όλα αυτά, δεν υπήρχε δηλαδή μια αστυνόμευση επαρκής και ουσιαστικά ο κόσμος εμπόδιζε τα ελληνικά στρατεύματα να παρελάσουν στην προκυμαία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή όλος αυτός ο ενθουσιασμός τελικά κατέληξε εναντίον της ίδιας επιχείρησης. Βέβαια δεν φταίνει οι Έλληνες. Φταίνε αυτοί που σχεδίασαν, που τέλος πάντων η όλη επιχείρηση είχε σχεδιαστεί πολύ άσχημα. Αυτό είναι το σίγουρο. Και ουσιαστικά όλος αυτός ο ενθουσιασμός ουσιαστικά ήταν εναντίον της ελληνικής προσπάθειας κατάληψης της πόλης. Το μεγάλο σφάλμα το οποίο συνέβη, ήταν το εξής. Ότι... πάρθηκε μία απόφαση στις πρωινές ώρες το 2.38 τάγμα πεζικού να προωθηθεί μέσα από τις γραμμές από την παραλιακή και να καταλάβει το λιμοκαθαρτήριο. Εκεί τι γίνεται? Ήταν μία περιοχή από την οποία εκτινόταν μετά οι τουρκικές περιοχές.
0: Οι τουρκικές συνοικίες μας είπατε.
1: Ναι. Και ουσιαστικά εκεί πριν γίνει η κατάληψη θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί άλλα αστυνομικά μέτρα ώστε η όλη επιχείρηση να είναι πιο επιτυχής.
0: Οπότε έπρεπε να είχαν οργανωθεί καλύτερα τα πράγματα ευρύτερα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η αντίδραση των Οθωμανών σε όλα αυτά, βλέποντας όλα αυτά να συμβαίνουν, αυτή την ενθουσιώδη υποδοχή έτσι από τους Έλληνες της Σμύρνης των ελληνικών στρατευμάτων που αποβιβάζονται στη Σμύρνη.
1: Ναι, κοιτάξτε. η συντριπτική πλειοψηφία είχε καταρακωθεί το ηθικό της και είχαν όλοι κλειστεί στα σπίτια τους και τα είχαν κλείσει ερμητικά τις πόρτες, εκτός από μια πολύ μικρή μειοψηφία η οποία τι είχε κάνει. Είχε οργανωθεί στρατιωτικά στην περιοχή γύρω από το λιμοκαθαρτήριο και το διοικητήριο. Αυτοί λοιπόν τι κάνανε? Είχαν και σε σπίτια ακόμα είχαν ετοιμαστεί για ένοπλη αντίσταση, κάτι το οποίο θα γίνει όπως θα σας πω αμέσως τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Καθώς λοιπόν το ελληνικό τμήμα προωθήθηκε προς το λιμοκαθαρτήριο, δέχτηκε πειρά. Δέχτηκε πειρά από Τούρκους πολίτες και από στρατιώτες, οι οποίοι και από κτίρια και από το διοικητήριο, και εκεί κοντά ήταν και ένα στρατόπεδο του 17ου σώματος, δέχτηκαν πειρά και είχαν απώλειες. Και ξεκίνησε πια κανονική μάχη.
0: Οπότε αρχίζουν συγκρούσεις. Να δούμε λίγο και τις δυνάμεις των δύο πλευρών. Ο ελληνικός στρατός αριθμητικά αριθμούσε πόσους άνδρες τα στρατεύματα που αποβιβάστηκαν?
1: Κοιτάξτε, είχε και μονάδες πυροβολικού μαζί, είχε και μονάδες μηχανικού, δηλαδή μια μεραρχία είναι με ένα τμήμα το οποίο έχει πολλούς κλάδους. Mm-hmm. Συνολικά θα ήταν 10.000. Όλοι μαζί.
0: Ναι. Και από την άλλη πλευρά.
1: Τώρα οι Τούρκοι ήταν, ναι, μιλάμε τώρα για 300-400 άτομα, ίσως λέω και πολλά. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν σε σημεία τα οποία δεν ήταν εύκολο να επισημανθούν. Δηλαδή δεν ήταν μια μάχη εκ παρατάξεως, ήταν μια μάχη μες στην πόλη. Και μάλιστα δεν ήταν μάχη, ήταν ανταλλαγή πυρών ουσιαστικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό ήταν ουσιαστικά λοιπόν, ξεκίνησε μια ανταλλαγή πυρών, η οποία όμως πολύ σύντομα έληξε. Φυσικά οι Έλληνες οργανώθηκαν και σπίτι-σπίτι απάλληψαν κάθε αντίσταση. Αλλά για κάποιες ώρες μέσα στην πόλη επικράτησε πανικός και επίσης επικράτησε και μια αναρχία. Δηλαδή σημειώθηκαν ακόμα και ληστείες. Διάφορα στοιχεία βρήκαν την ευκαιρία να προβούν σε διάφορες αξιόπινες πράξεις, άσχετες δηλαδή με την απόβαση.
0: Μάλιστα.
1: Με την αποβίβαση. Και υπήρξαν και απώλειες. Επίσης ένα άλλο αρνητικό ήταν ότι το προηγούμενο βράδυ τα ιταλικά αγήματα που είχαν αναλάβει την φρούρηση των φυλακών είχαν απελευθερώσει αρκετούς Τούρκους κατάδικους, οι οποίοι είχαν εξοπλιστεί και οι οποίοι ήταν από τις κινητήριες δυνάμεις αντίστασης την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Όλες αυτές οι αρνητικές εξελίξεις.
0: Ναι, τώρα έχουμε όλα αυτά. Ποιες είναι οι αντιδράσεις ευρύτερα και οι διεθνείς αντιδράσεις από όλα όσα συμβαίνουν?
1: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η ειρήνη στην πόλη είχε αποκατασταθεί τις απογευματινές ώρες. Mm-hmm. Οι απώλειες από τους Έλληνες ήταν δύο νεκροί και 34 τραυματίες, και από τους Τούρκους ήταν 5 νεκροί και 16 τραυματίες. Οι διάφοροι ιδιώτες ήταν 47 νεκροί. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση με αρκετές απώλειες και ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επεδίωκε η ελληνική πλευρά. Mm. Δηλαδή το νέο της όλης όλης αυτής της κατάστασης που φιγουράρισε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του διεθνούς τύπου την επόμενη μέρα, έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στην ελληνική υπόθεση. Γιατί ουσιαστικά έδειξε ότι η ελληνική παρουσία στη Σμύρνη δεν θα ειρήνευε την περιοχή, αλλά αντίθετα θα δημιουργούσε συγκρούσεις. Έφερε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδίωκε η ελληνική πλευρά και ο Βενιζέλος.
0: Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ποια ήταν σε όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε.
0: Το άκουσμα δηλαδή αυτής είδης ότι προκλήθηκαν εκεί συγκρούσεις με νεκρούς.
1: Το πρώτο ήταν ότι έπεσαν πάρα πολλές ευθύνες στους ώμους του Ζαφυρίου, που ήταν του συνταγματάρχη Ζαφυρίου, ο οποίος είχε το γενικό πρόσταγμα. Δηλαδή όλοι θεώρησαν ότι ήταν δικό του το φταίξιμο και του αποδόθηκαν αρκετές ευθύνες και μάλιστα για κάποιο χρονικό διάστημα τον απομάκρυναν και από την διοίκηση της μονάδας του. Το θέμα είναι ότι δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει. Εγώ νομίζω ότι έπεσαν πάρα πολλές οι ευθύνες στους ώμους ενός συνταγματάρχη, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν στρατιωτικός και δεν είχε ούτε ήξερε τις πολιτικές προεκτάσεις του θέματος, ούτε ήξερε τι θα αντιμετώπιζε. Ουσιαστικά οι Έλληνες πήγανε χωρίς να έχουν σχεδιάσει και χωρίς να ξέρουν τι θα συναντήσουν εκεί. Mm-hmm. Αυτό συνέβη. δεν είχαν γνώση των διεργασιών μέσα στην πόλη, δεν είχαν γνώση ότι οι Τούρκοι ετοίμαζαν αντίσταση, δεν είχαν καν γνώση καλά-καλά της, ποια ήταν η λογική της πόλης, δηλαδή πώς ήταν χωρισμένοι, πού έπρεπε να κινηθούν. Ναι. Πήγανε στα τυφλά. Τότε δεν υπήρχαν.
0: Έπρεπε να δώσουν ίσως μεγαλύτερη βαρύτητα και πού λιγότερη βαρύτητα, έτσι γενικότερα στην
1: οργάνωση. Το πιο σημαντικό ήταν ότι έλειπαν οι πληροφορίες. Ναι. Δηλαδή, επειδή η απόφαση υπάρχει αμέσως, φανταστείτε ότι από τη στιγμή που ο Βενιζέλος έδωσε την έγκριση για να γίνει αποβίβαση, πέρασαν 3-4 μέρες. Δεν είχε η Ελλάδα τις δυνατότητες, τις επιχειρησιακές, να οργανώσει μια τέτοιου είδους αποβίβαση με επιτυχία. Και όταν το 1/3 της πόλης ήταν εχθρικό προς αυτήν, δεν είχε τη δυνατότητα, δεν υπήρχαν τότε μυστικές υπηρεσίες, δεν υπήρξε καλή πληροφόρηση. Υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο προέβλεπε ότι οι ελληνικές μονάδες θα κύκλωναν την πόλη και θα διαχώριζαν νοητά τους συνοικισμούς των δύο κοινοτήτων, ώστε να μην υπάρξουν συγκρούσεις μεταξύ των πληθυσμών. Αλλά και αυτό δεν εκτελέστηκε καλά. Δηλαδή, όταν βρέθηκαν οι αξιωματικοί που είχαν το γενικό πρόσταγμα στους δρόμους της Σμύρνης, βρίσκονταν σε απορία, δεν την ήξεραν την πόλη. Επίσης, ο ελληνικός στρατός, γενικά οποιοδήποτε στρατός, δεν ήταν μαθημένος να λειτουργήσει σε μια λογική πολέμου μέσα στους δρόμους ή να δεχθεί πειρά από οικίες, από οικίματα, από ξενοδοχεία. Ήταν μια κατάσταση που βρέθηκαν οι Έλληνες στρατιώτες κάπως πρωτόγνωροι. Γενικά ήταν μια κακοσχεδιασμένη επιχείρηση, αλλά αυτό είχε τη λογική, είχε μια εξήγηση ότι δόθηκε, έπρεπε να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα για να προλάβουμε τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε Δασκαρόλη. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο για σήμερα στην συζήτησή μας, και επιστρέφουμε αμέσως μετά στο χρόνο που μας έχει μείνει για να ολοκληρώσουμε.

0: Έχουμε περίπου άλλα 8 λεπτά στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Ιωάννη Δασκαρόλη, υποψήφιο διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάφου στην Κύπρο. Συζητάμε μαζί του για την υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, όλη αυτή την επιχείρηση, πώς στήθηκε, πώς οργανώθηκε. Και ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα με την βοήθειά σας και μας έχετε δώσει πολλές πληροφορίες, κύριε Δασκαρόλη. Έτσι, το χρόνο που έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας, μετά από όλα όσα προκλήθηκαν, έτσι, αυτή την αναστάτωση, την ανταλλαγή πυρών που έχουμε μέσα στην Σμύρνη μεταξύ των Ελλήνων στρατιωτών και Τούρκων και στρατιωτών και πολιτών, τι ακολουθεί? Μας είπατε για τις αντιδράσεις, τι ακολουθεί στη συνέχεια?
1: Ναι, κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι η όλη τροπή του θέματος ήταν εναντίον των ελληνικών συμφερόντων και ουσιαστικά έδωσε την ευκαιρία στη γαλλική πλευρά, γιατί η γαλλική πολιτική στην Ανατολή ήταν, αντιστρατευόταν τα ελληνικά συμφέροντα και τα αγγλικά πρωτίστως και δευτερευόντως τα ελληνικά. Mm-hmm. Βρήκε λοιπόν η γαλλική πλευρά ευκαιρία να ξαναδεί το θέμα σε σχέση με την ελληνική απόβαση. Και η πρώτη κίνηση ήταν ο ορισμός μιας διασυμμαχικής ανακριτικής επιτροπής, η οποία ανέλαβε το έργο να διεξάγει ανακρίσεις, mm-hmm. έτσι ώστε να διαπιστωθούν ακριβώς οι συνθήκες για τα ηματηρά γεγονότα της 15ης Μαΐου 1919. Η ανακριτική αυτή επιτροπή, η σύνθεσή της, ουσιαστικά αποτελούταν από στρατηγούς των μεγάλων δυνάμεων που βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι ήταν όλοι φιλοτούρκοι, όλοι, mm. χωρίς εξαίρεση. Στην επιτροπή συμμετείχε και Έλληνας εκπρόσωπος, ο Μαζαράκης, ο οποίος όμως δεν είχε ψήφο, ούτε μπορούσε να επηρεάσει τη διατύπωση του τελικού πορίσματος. Απλά συμμετείχε συμβουλευτικά. Mm-hmm. Mm-hmm. Ουσιαστικά το αποτέλεσμα της διασυμμαχικής αυτής, το πόρισμα της διασυμμαχικής ανακριτικής επιτροπής, το οποίο δημοσιεύτηκε και στον τύπο, ήταν κόλαφος για την ελληνική πλευρά. Αλλά το χειρότερο απ' όλα δεν ήταν μόνο ότι έριχνε πολύ βαριές ευθύνες στην ελληνική πλευρά για την αιματοχυσία, αλλά και για ακρότητες που ακολούθησαν, για ληστείες πολιτών και όλα αυτά. Αυτό δεν ήταν τόσο το σημαντικό. Το σημαντικό ήταν η κατακλίδα. Στην κατακλίδα λοιπόν οι στρατηγοί αυτοί ουσιαστικά έλεγαν ότι ήταν λάθος η αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη και ότι έπρεπε το Συμβούλιο των Τεσσάρων Μεγάλων να επανεξετάσει την απόφασή του. Και προφανώς αυτή η κατακλίδα ήταν και εκτός του ρόλου της διασυμμαχικής επιτροπής. Δηλαδή την επιτροπή δεν την όρισαν για να κριτικάρει τις αποφάσεις του Συμβουλίου των Μεγάλων. Την όρισαν για ένα συγκεκριμένο γεγονός,
0: για ένα συγκεκριμένο γεγονός να το ερευνήσει και να βγάλει ένα πόρισμα.
1: Ακριβώς. Και από αυτή την κατακλίδα βρήκε ευκαιρία ο Ελευθέριος Βενιζέλος, και σε μια συνάντησή του με τις

0: άλλος κακός ιονός ήταν ότι οι διεθνείς εμπορικές αντιπροσωπείες των χωρών των μεγάλων δυνάμεων στη Σμύρνη είχαν στείλει κάποιες επιστολές στις κυβερνήσεις τους, με τις οποίες τους έλεγαν τις προβληματισμούς τους που η Ελλάδα θα αναλάμβανε τη διοίκηση της Σμύρνης, με την έννοια ότι αυτή θα οδηγούσε σε άνθηση την ελληνική εμπορική κοινότητα εις βάρος τους.
1: Μάλιστα, πόλεμος συμφερόντων, προφανώς πόλεμος συμφερόντων.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Οπότε αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχαν συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων τα οποία αντιστρατεύονταν την ελληνική παρουσία στη Σμύρνη. Και αυτό δεν ήταν καλός ιονός για το μέλλον.
1: Mm-hmm. Αυτό το γεγονός, έτσι, η υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, ο οποίος παραμένει στην περιοχή, έτσι, παραμένει στη Σμύρνη, πώς επηρεάζει τις εξελίξεις στη συνέχεια, αν θέλετε, και στο πλαίσιο της Μικρασιατικής Εκστρατείας?
0: Δεν κατάλαβα το νόημα της ερώτησης.
1: Πώς επηρεάζει τα πράγματα που θα ακολουθήσουν μετά? Επιδρά στο τι θα ακολουθήσει μετά και στη στάση του μεγάλου δυνάμεων, αλλά και στη στάση των Οθωμανών?
0: Όχι, δεν επιδρά, γιατί όλα θα επισκιαστούν από την παρουσία του Κεμάλ. Δηλαδή η παρουσία, γιατί ο Κεμάλ αποβιβάζεται στην Σαμσούντα στις 19 Μαΐου του 1919, και από εκεί και πέρα είναι ουσιαστικά το πρόσωπο το οποίο επισκιάζει όλες τις εξελίξεις στην περιοχή. Mm-hmm. Οπότε αυτό το γεγονός ουσιαστικά ξεθοριάζει μπροστά στα αυτά που θα επακολουθήσουν. Επίσης μπορώ να πω ότι δεν είχε προεκτάσεις. Το μόνο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ουσιαστικά υπήρχαν 1000 ένοπλοι οι οποίοι έφυγαν από τη Σμύρνη και οι οποίοι στελέχωσαν κάποιες ομάδες τσετών, mm-hmm. οι οποίες τους επόμενους μήνες παρενοχλούσαν τα ελληνικά τμήματα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι ήταν σοβαρό. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε όμως είναι ότι γενικότερα η ελληνική παρουσία στη Σμύρνη τόνωσε τον τουρκικό εθνικισμό. Είναι η ελληνική παρουσία στη Σμύρνη η οποία τροφοδότησε τη δυναμική του εθνικιστικού κινήματος του Κεμάλ, και είναι αυτή η οποία τροφοδότησε τον τουρκικό εθνικισμό, ο οποίος θα εκδηλωθεί τα επόμενα χρόνια και ο οποίος θα έχει την τραγική κατάληξη που ξέρουμε. Αναμφίβολα η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρε και οι σύμμαχοι είχαν μοιραστεί μεταξύ τους εδάφη, πλουτοπαραγωγικές πηγές και όλα αυτά, αλλά όλα αυτά οι Οθωμανοί τα δέχονταν με ένα τρόπο κάπως μυρολατρικό. Mm-hmm. Ότι τέλος πάντων χάσαμε ένα πόλεμο, οπότε θα πληρώσουμε κάποια πράγματα. Η ελληνική παρουσία όμως στη Σμύρνη ήταν κάτι διαφορετικό. Γιατί ενώ οι άλλοι ήταν υπεριαλιστές αποικιοκράτες, εμείς είχαμε μία μόνιμη παρουσία στην περιοχή. Εμείς mm-hmm. πηγαίναμε για να μείνουμε εκεί και αυτό το ξέρανε. Ουσιαστικά η ελληνική παρουσία στη Σμύρνη ίσως φαινόταν σαν ο προάγγελος της οριστικής διάλυσης, όχι μόνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά ακόμα και της Τουρκίας της ίδιας.
1: Ίσως η αρχή του τέλους για την Τουρκία.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ή τουλάχιστον έτσι εκλείφθηκε. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον έτσι εκλείφθηκε. Οπότε η ελληνική παρουσία στη Σμύρνη, άλλωστε μόλις έγινε η ελληνική αποβίβαση, αμέσως ο Αμερικανός πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, ο Χένρι Μόγκεντα, ο οποίος ήταν και πολύ μεγάλος φιλέλληνας, πήγε αμέσως και συνάντησε τον Βενιζέλο, ζήτησε ακρόαση μαζί του και του είπε ότι έχει πληροφορίες ότι στα βάθη της Ανατολίας, ακόμα πριν να εμφανιστεί ο Κεμάλ, είχαν αρχίσει να δημιουργούνται θύλακες αντίστασης κατά της ελληνικής παρουσίας στη Σμύρνη.
1: Μάλιστα.
0: Για τους Τούρκους ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν απίστευτο να δεχθούν. Ναι. Όλα τα άλλα μπορούσαν να δεχθούν, εκτός τους Έλληνες.
1: Δυστυχώς, κύριε Δασκαρόλη, τελείωσε ο χρόνος μας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε.
0: Κάτι, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Ελένη Βλάση, η οποία είναι ακροάτρια του σταθμού σας, και ο πατέρας της, ο Σάβας Ραφαηλίδης, πόντιος από την Κερασούντα, ήταν ο πρώτος κάτοικος στον Περισσό το 1929.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε την κυρία Βλάση. Ευχαριστούμε και εσάς θερμά για την βοήθεια, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί.

0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Καλή συνέχεια.
0: Με τον κύριο Ιωάννη Δασκαρόλη, υποψήφιο διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάφου στην Κύπρο, συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με θέμα η υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στη Μικρασιατική καταστροφή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι η μέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
8: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
9: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
10: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
11: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιδότηση στην Αγγλία και αυξημένο επίδομα, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χαμηλότερο από το 2010 το εισόδημα των Ελλήνων το 2025. Μεγάλη φωτιά σε οικόπεδο στου Ρέντι, καίγονται λάστιχα και παλέτες, μήνυμα 112 για τους πυκνούς μαύρους καπνούς. Σαρωτικός έλεγχος στα αρχεία της Πολοδομίας στη Μύκονο με εντολή εισαγγελέα. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες και κλοπές, ακόμη και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Ενίσχυση 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Άρτα. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Τσάντε Παπανδρέου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα της Ουκρανίας και ο καιρός για αύριο γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Βυζαντινό μουσικό καλλιδοσκόπιο. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Η εκπομπή παρουσιάζει ερμηνευτές της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Μουσικής από όλες τις περιοχές και σχολές, βυζαντινές χοροδίες καθώς και ιερείς που ψάλουν. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Αναστασίας Περισσού, Δημήτριος Παπαγεωργίου. Υπεύθυνος για τον ήχο σήμερα, ο κύριος Δημήτριος Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή ακούγοντας από παλαιά ηχογράφηση στίχους από τον Πολυέλαιο του Χορμουζίου Χαρτοφύλακος «Λόγων Αγαθών» σε ήχο λέγεται. Ψάλλει ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος Θεόδωρος Βασιλικός.

Ακούσαμε από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο Θεόδωρο Βασιλικό, στίχους από τον πολυέλαιο σε ήχο Λέγετο του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Λόγων Αγαθών. Από παλιά ηχογράφηση θα ακούσουμε τον πρώτο στίχο από το αργό Θεωτό και Παρθένε της Αρτοκλασίας, σε μέλος Πέτρου Μπερεκέτη, σε ήχο πρώτο με κράτημα τεριρέμ. Ερμηνεύει ο ύμνιστος άρχον μουσικοδιδάσκαλος Δημήτριος Σουρλαντζής.

Ακούσαμε από τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο Δημήτριο Σουλαντζή τον πρώτο στίχο από το Θεωτό και Παρθένη του Πέτρου Μπερεκέτου σε ήχο πρώτο. Συνεχίζοντας, θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση τον άρχοντα μαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γρηγόριο Νταραβάνογλου σε άξιον εστί του Μισαηλίδου.

Ακούσαμε το άξιον εστί του Μισαηλίδου από τον άρχοντα μαΐστορα Γρηγόριο Νταραβάνογλου. Στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσουμε από μια παλαιά ζωντανή ηχογράφηση του έτους 1985 από το Μητροπολιτικό Ναό Κεσαριανής Άγιο Νικόλαο τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Σουσούνη να ερμηνεύει το δύναμη σε ήχο δεύτερο του Κορώνη. Το Άγιος Ισχυρός το δύναμης αποδίδει ταπεινότης μου σε ηλικία 15 ετών τότε, όπου είχα την τύχη να είμαι λαμπαδάριος του κυρίου Σουσούνη στο Μητροπολιτικό Ναό Κεσαριανής από το 1984 μέχρι και το 1988.

0: Ακούσαμε από παλαιά ζωντανή ηχογράφηση τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Σουσούνη να ερμηνεύει το δύναμη σε ήχο δεύτερο του Κορώνη.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνεχίζοντας θα ακούσουμε το Ιωθινό μετά την Εισάδου Κάθοδον σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου από ζωντανή ηχογράφηση, το οποίο αποδίδει ο πρωτοψάλτης και καθηγητής Αθανάσιος Βουρλής.

από τον καθηγητή και πρωτοψάλτη Αθανάσιο Βουρλή. Ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση το εωθηνό δοξαστικό μετά την εισάδου κάθοδων σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Συνεχίζουμε με το χερουβικό ύμνο σε ήχο τέταρτο, τον οποίο ερμηνεύει ο πρωτοψάλτης και διδάσκαλος Αστέριος Δευρελής.

Ακούσαμε τον δάσκαλο και πρωτοψάλτη Αστέριο Δευρυλή να ερμηνεύει τον χειρουργικό ύμνο σε ήχο τέταρτο. Από τη γυναικεία μονή Πεμιγίστων Ταξιαρχών Πηλίου θα ακούσουμε από ψηφιακό δίσκο της μονής το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής των Πεμιγίστων Ταξιαρχών. Είναι σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σε μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου. Ψάλλουν οι μοναχές της μονής.

Ακούσαμε τις μοναχές από τη γυναικεία μονή Παμεγής των Ταξιαρχών Πηλίου να ερμηνεύουν το δοξαστικό του Εσπερινού των Παμεγής των Ταξιαρχών σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσουμε

0: Ακούσαμε την Τρίφωνη Χοροδία υπό τη διεύθυνση του Μιχαήλ Χατζή στη δοξολογία από μια παλαιά ζωντανή ηχογράφηση.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 5.

Ιερός πόλεμος εντός της Δύσης, θεολογία της βίας και ηθικά όρια. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Βρισκόμαστε στη Μεσαιωνική Δύση, 11ος-14ος αιώνας περίπου, όπου πάπες, αυτοκράτορες, η μάχη για την υπέρτατη εξουσία, κορυφώνεται η σύγκρουση θρησκείας και πολιτικής, και εδώ φαίνεται, και το έχουμε ήδη δει και σε άλλες εκπομπές, γιατί η Δύση θα οδηγηθεί στο διαχωρισμό, ανοίγει τώρα ο δρόμος για την αναγέννηση και τη μεταρρύθμιση. Κοντά μας έχουμε την τιμή να έχουμε τον κύριο Νίκο Χρήση, επίκουρο καθηγητή Μεσαιωνικής Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Χρήση, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα επίσης σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ιερός πόλεμος εντός της Δύσης. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τι εννοούμε όταν λέμε ιερό πόλεμο?
1: Εδώ λοιπόν είναι το πρώτο ζήτημα νομίζω που θα πρέπει να εξετάσουμε πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο κομμάτι, που είναι η έννοια του πολέμου, ο οποίος γίνεται στο όνομα της θεότητας του θείου και υποτιθέμενα τουλάχιστον με την προτροπή ακριβώς της θεότητας για ένα στόχο θρησκευτικό κατά πρώτον και κύριο λόγο, και όπως θα δούμε συνέχεια, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι επίσης ότι οι συμμετέχοντες θεωρούνται ότι παίρνουν μέρος σε μια μόρφη πολέμου διαφορετική από την ας πούμε κοσμική εκδοχή του, και ως εκ τούτου επίσης αναμένουν να λάβουν πνευματικά προνόμια, πνευματικές ανταμοιβές για την συμμετοχή τους αυτή.
0: Και εδώ μπλέκεται και η Εκκλησία και το Βατικανό. Τι ακριβώς γίνεται, γιατί λέγεται ιερός ο πόλεμος, έχει και αυτή την έννοια?
1: Ξεκάθαρα. Να πούμε πρώτα απ' όλα φυσικά ότι η Εκκλησία εδώ έχει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ιερού πολέμου στο Δυτικό Μεσαίωνα. Μιλάμε φυσικά για την μορφή του ιερού πολέμου, ο οποίος αναπτύχθηκε κατά τον κεντρικό και ύστερο μεσαίωνα. Αυτό που είναι γνωστό, ευρύτερα γνωστό, κυρίως με τον όρο σταυροφορίες. Σε αυτή την περίπτωση και η Εκκλησία έπαιξε σημαντικό ρόλο. Να πούμε μονάχα έτσι μια μικρή, όχι ακριβώς διόρθωση, αλλά μια μικρή εξήγηση. Το Βατικανό δεν μπαίνει ακόμα στην κουβέντα, όταν το παπισμός, ακόμα η παπική έδρα στη Ρώμη είναι κατά βάση το ανάκτρο του Λατερανού. Έχουμε συνηθίσει αυτή την αναφορά στο Βατικανό, αλλά δεν υφίσταται ακόμα.
0: Δεν υπάρχει ακόμα το, ναι, είναι το ανάκτρο του Βατικανού.
1: Ναι.
0: Και λέμε για τον Πάπα επομένως.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε λιγάκι ίσως με την ιδέα ευρύτερα, γιατί για να δούμε πώς εμπλέκεται ο παπισμός, πώς εμπλέκεται ο Πάπας, θα πρέπει να δούμε, νομίζω, να πάμε ένα βήμα πίσω, να δούμε πώς από ένα μήνυμα του χριστιανισμού και ιδίως Καινής Διαθήκης, που συχνά θεωρείται ας πούμε αντιμιλιταριστικό, όταν περιλαμβάνει περικοπές όπως είναι σχετικά με το ότι αν κάποιος σε χτυπήσει θα πρέπει να γυρίσει στο άλλο μάγουλο, όπως είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που λέει ως τη σεραπήση τη δεξίαν σι αγώνα στρέψον αυτό και την άλλη, ή επίσης ότι όποιος ζει με το ξύφος, έτσι πεθαίνει με το ξύφος, αυτές είναι περικοπές ευαγγελικές, κυρίως από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Με αυτές τις θέσεις, όπως μερικές φορές έχει προβληθεί, πώς μπορούμε να διηγηθούμε στη διαμόρφωση ενός δόγματος μιας πρακτικής ιερού πολέμου από αυτό το μήνυμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, και όπως θα δούμε υπάρχουν δύο γενικές απαντήσεις σε αυτό για να ξεκινήσουμε. Το ένα είναι ότι αυτή η θέση ήδη έχει κάποια προβλήματα, γιατί θα δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς περιλαμβάνεται στο υλικό, ας πούμε, στην πνευματική παράδοση την οποία φέρει και η χριστιανοσύνη. Η άλλη απάντηση είναι η σταδιακή, ας πούμε, ιστορική εξέλιξη. Όπως θα δούμε, υπήρξε μια σταδιακή μετάβαση από την απόρριψη της βίας, τουλάχιστον σε αυτές τις περικοπές της Καινής Διαθήκης. Στη συνέχεια περνάμε στην αποδοχή του πολέμου σαν αγκαίο κακό, και στη συνέχεια σε μια υποσυνθήκες αξιέπαινη προσπάθεια, τελικά διαμορφώνοντας μια θεωρία που βλέπει τον πόλεμο ως κάτι το οποίο όχι απλά είναι αποδεκτό, αλλά είναι κάτι το οποίο προστάζει ο Θεός και γίνεται η πλέον ιερός πόλεμος. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποιοι παράγοντες είναι κρίσιμοι σε αυτή την εξέλιξη.
0: Ωραία, ας τα πάρουμε ένα από την αρχή, κύριε Χρήση.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε αυτή την εξέλιξη νομίζω το πρώτο πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε εδώ είναι η πραγματικότητα των αναγκών της κρατικής πολιτικής και διακυβέρνησης. Όταν ο χριστιανισμός λοιπόν γίνεται ουσιαστικά η κυριέρχη, αν θέλετε να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, η επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον 4ο αιώνα και εξής. Αναπόφευκτα αυτό σημαίνει κάποιες αλλαγές. Αναπόφευκτα η Αυτοκρατορία εμπλέκεται σε πολέμους, τους οποίους η Εκκλησία και οι λειτουργοί της καλούνται να στηρίξουν, να νομιμοποιήσουν και τελικά να ευλογήσουν. Και αυτό συμβαίνει ακόμα περισσότερο, ισχύει ακόμα περισσότερο εφόσον η Αυτοκρατορία έχει προβληθεί στο πλαίσιο της νέας αυτοκρατορικής χριστιανικής ιδεολογίας. Έχει προβληθεί η Αυτοκρατορία ως σκεύος της θείας πρόνοιας για τη σωτηρία των πιστών και ως μέρος του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Αυτό έτσι είναι η εικόνα την οποία προβάλλεται, ας πούμε, στα έργα του Ευσεβίου και Σαρίας κτλ. Επομένως, η εξουσία του αυτοκράτου θεωρείται ότι προέρχεται από το Θεό. Η αποστολή της αυτοκρατορίας είναι θεϊκή και ως εκ τούτου η Εκκλησία βρίσκεται στην θέση ακριβώς μια και είναι πλέον μέρη κρατική θρησκεία, να στηρίξει αυτή την όποια προσπάθεια κάνει η πολιτική αρχή. Και εξάλλου αυτή η σύνδεση, η άμεση σύνδεση θρησκείας και πολιτικής ισχύως ήταν μια αδιαφεσβήτητη πραγματικότητα και στην προχριστιανική περίοδο, δηλαδή κάτι καινούριο που έρχεται με τον χριστιανισμό, και στον ελληνορωμαϊκό κόσμο και όχι μόνο. Οι πολιτικές ηγεσίες ήταν γενικά κυριολεκτικά, ας πούμε, καθιερωμένες. Έφεραν την στήριξη και την ομιμοποίηση του θεϊκού παράγοντα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Κάτι το οποίο αυτό με το θεϊκό παράγοντα, αν δεν απατώμε κύριε καθηγητά, το συναντάμε και σε μη χριστιανικές, δηλαδή η εξουσία στον πόλεμο πάντα έχει ευλογείται, ας πούμε, και στην αρχαιότητα και σε παγανιστικά, έτσι.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς που είπα και εγώ στο τέλος, έτσι είναι ακριβώς αυτό το σημείο, ότι και ο ελληνορωμαϊκός κόσμος, αλλά και άλλες ουσιαστικά πολιτικές και πνευματικές πραγματικότητες γύρω στη Μεσόγειο, ας πούμε, και στην Μέγιδο με Φαράω και στον Περσικό, ας πούμε, Περσική Αυτοκρατορία και παντού, υπάρχει αυτή η διαπλοκή ουσιαστικά του θείου και του κοσμικού παράγοντα στην νομιμοποίηση και στη δράση των αρχών.
0: Ωραία, ναι.
1: Επομένως, σε αυτή την πραγματικότητα αναπτύσσεται άλλωστε ο χριστιανισμός ως μια θρησκεία πλέον κρατική, έτσι, μετά τον 4ο αιώνα. Είναι όμως κρίσιμο επίσης να σημειωθεί ότι πέρα από αυτή την πραγματική, ας πούμε, μετάβαση που έχει να κάνει λοιπόν με το ιστορικό πλαίσιο, έτσι, και λιγότερο με το κείμενο, ας πούμε, του χριστιανισμού της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, παρόλα αυτά πρέπει να σημειωθεί ένα δεύτερος παράγοντας εδώ πέρα, ότι τα σπέρματα αυτής της ιδέας του Ιερού Πολέμου ενυπήρχαν ήδη μέσα στη χριστιανική παράδοση και ιδίως στην Παλαιά Διαθήκη, όπου αναφέρονται έτσι οι ιεροί πόλεμοι του περιούσιου λαού των Ισραηλιτών κατά των αντιπάλων τους, οι οποίοι πόλεμοι διεξάγονταν με την εντολή και τη συνδρομή του Θεού και ενίοτε έτσι, παράλληλα θεωρούνταν ότι προωθούσαν το θείο σχέδιο για τη σωτηρία των πιστών αυτών. Δηλαδή είχαν σαφή εσχατολογικό και ενίοτε αποκαλυπτικό χαρακτήρα. Επομένως, αυτά τα στοιχεία είναι μέρος της ευρύτερης χριστιανικής παράδοσης. Και ας πούμε, σε διάφορες αφηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης, με τα βιβλία των Μακαβαίων, αποτελούν έτσι σημεία αναφοράς στα οποία και οι μεταγενέστεροι χριστιανοί στο κεντρικό μεσαίωνα θα επιστρέψουν για να επικαλεστούν ακριβώς αυτή την ανάπτυξη της θεωρίας του Ιερού Πολέμου. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο σημείο που πρέπει να κρατήσουμε υπόψη μας. Καλώς.
0: Ναι, ναι.
1: Το επόμενο ίσως σημείο που είναι κρίσιμο, είναι σταδιακά η διαμόρφωση μιας θεωρίας δικαίου πολέμου πρώτα, και πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο το δίκαιο από τον ιερό πόλεμο. Ο δίκαιος πόλεμος λοιπόν είναι μια ιδέα, μια ανάπτυξη μιας θεωρητικής, ας πούμε, ενοιολογικής τοποθέτησης, η οποία, όπως θα πω και λίγο μετά, προερχόταν από την κλασική αρχαιότητα αρχικά, η οποία όμως τοποθετείται στο πλαίσιο χριστιανικής σκέψης και θεολογίας ερμηνευτικής, ειδικά όσον αφορά τη δυτική χριστιανοσύνη, από τον Άγιο, από τον Ιερό Αυγουστίνο. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε ουσιαστικά στους πατέρες της Εκκλησίας και μιλάμε για τους πατέρες της δυτικής εκκλησίας, της εκκλησίας της οποίας έχουν μεγάλη πλήρωση δυτική εκκλησία. Ο Άγιος Αυγουστίνος, έτσι, επίσκοπος υπόνος στη Βόρεια Αφρική, έζησε στο δεύτερο μισό του 4ου και στις αρχές του 5ου αιώνα, έτσι, γύρω στο 400, να πούμε, χοντρικά. Και στο έργο του διατυπώνεται ουσιαστικά μια σειρά από ιδέες σχετικά με το πώς ο πόλεμος, έτσι, μπορεί να μπει σε κάποια πλαίσια και να θεωρείται δίκαιος. οι βασικές αρχές αυτής της σύλληψης, της Αγουστίνια σύλληψη για το δίκαιο πόλεμο, ήταν τρεις, ας πούμε, χοντρικά. Πρώτον, ότι αυτός ο πόλεμος για να είναι νόμος, θα πρέπει να προκυρήσει από μια νόμιμη αρχή. Για τον Αυγουστίνο, νόμιμη αρχή σημαίνει το Ρωμαϊκό κράτος, στη δική του περίπτωση. Κρατάμε αυτό. Το νόμιμη αρχή, λοιπόν. Το δεύτερο, να έχει μια δίκαιη αιτία. Και η πιο προφανή, ας πούμε, δίκαιη αιτία στους περισσότερους μας, νομίζω, να σκεφτούμε, είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, γενικά η ιδέα της άμυνας, ας πούμε. Αλλά μπορεί να είναι και άλλα πράγματα, σε αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως δίκαια. Και τρίτον, ότι οι μαχητές θα πρέπει να έχουν ορθές προθέσεις για τη διεξαγωγή του πολέμου. Δηλαδή το κίνητρό τους να μην είναι το προσωπικό συμφέρον, να μην είναι το μίσος, αλλά να είναι η προστασία των συνανθρώπων του, της πίστης και οτιδήποτε θα δούμε στη συνέχεια. Ο Αυγουστίνος θέλει αυτά τα πλαίσια, αυτά τα παράγοντες κυρίως στο πλαίσιο του φυσικού δικαίου. Προστασία από επιδρομής, από κατάσταση εδαφών, από κατάσταση περιουσίας δικαιοσύνης. Δεν τον φέρνει αναγκαστικά στο πλαίσιο μιας ιερής σύλληψης. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα πρώτο βήμα.
0: Ο Ιερός Αυγουστίνος έχει ήδη ζήσει τέτοιες καταστάσεις και ξέρει και από την ιστορία όσον αφορά την Ιταλική Χερσόνησο, έτσι και τη Βόρεια Αφρική, οπότε έχει άμεση εμπειρία αυτών των θεμάτων.
1: Σωστά. Και επιπλέον αντλεί ουσιαστικά και φέρνει στο πλαίσιο, εντάσσει στο πλαίσιο της ιερικής σκέψης ένα σχήμα που προέρχεται κατά βάση από την κλασική αρχαιότητα. Εδώ μπορούμε να πούμε ενδεικτικά, για παράδειγμα, τις διδαχές του Αριστοτέλη, που κατά τον Αριστοτέλη δίκαιος ήταν ο πόλεμος που γίνεται για την εξασφάλιση της ειρήνης, παραδείγματος χάρη, ή αντίστοιχα στο ρωμαϊκό κόσμο, τόσο στο ρωμαϊκό δίκαιο όσο και στα έργα του Κικέρωνα, το δικαίωμα της κήρυξης του πολέμου, αυτό που λέμε το jus ad bellum, το δίκαιο προς το να πάει κάποιος στον πόλεμο. Προερχόταν από, παραδείγματος χάρη, την αθέτηση της συμφωνίας από τον αντίπαλο, επομένως και σκοπό την άμυνα, την ανάκτηση εδαφών, όπως είπαμε, την τιμωρία του καταπατητή κτλ. Και παράλληλα, ο πόλεμος έπρεπε να διεξάγεται και στο ρωμαϊκό κόσμο υπό την αιγίδα της νόμιμης εξουσίας, δηλαδή του κράτους. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, οι ιδέες του Αυγουστίνου βάζουν ένα χριστιανικό πλαίσιο προϋπάρχουσες αντιλήψεις του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Και να πούμε βέβαια κάτι ίσως που είναι κρίσιμο να πούμε, ότι ο Άγιος Αυγουστίνος δεν γράφει μια πραγματεία περί δικαίου πολέμου ή περί ιερού πολέμου. Γενικά δεν έχουμε πραγματείες περί ιερού πολέμου. Είναι διάσπαρτες σκέψεις και ιδέες στο ευρύτερο έργο του, οι οποίες σταδιακά σωρεύονται και συστηματοποιούνται στην πράξη, στη δυτικό μεσαίωνα, μετά την έναρξη του κύματος Σταυροφοριών, από τον 11ο αιώνα δηλαδή και κυρίως τον 12ο αιώνα, με τις συλλογές του κανονικού δικαίου, όπου αυτά αρχίζουν να κατασταλάζουν σε κάποιες βασικές γραμμές. Έτσι, είναι κρίσιμο να το πούμε και αυτό. Δεν υπάρχει μια συστηματική θεώρηση περί ιερού πολέμου, η οποία τέλος πάντων παράγει έργα, πραγματείες κτλ. Σε αυτή την περίοδο. Είναι κάτι που αναπτύσσεται χοντρικά οργανικά, και αν θέλετε, θα συζητήσουμε το δεύτερο βήμα, που είναι η πραγματικότητα του πώς εξελίσσεται ας πούμε, πώς γεννιέται η πρώτη σταυροφορία, και άρα πώς έρχεται στην πράξη να γίνει πραγματικότητα ο Ιερός Πόλεμος.
0: Πώς έρχεται, για πέστε μας γι' αυτό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ωραία. Λοιπόν, αφήνοντας λοιπόν πίσω αυτές τις βάσεις, ας πούμε, της ιδέας του Ιερού Πολέμου, τις θρησκευτικές και ιστορικές, ας πούμε, καταβολές αυτών των ενιών, και ερχόμενοι λιγάκι στην πραγματικότητα, ερχόμαστε στον 11ο αιώνα ουσιαστικά, γιατί λέμε ότι παραδοσιακά ως η πρώτη σταυροφορία θεωρείται αυτή την οποία κάλεσε ουσιαστικά, την οποία προκήρυξε ο Πάπας Ορβανός ο Δεύτερος στη Σύνοδο του Κλερμόν το 1095. Και οδήγησε έτσι αυτό το κήρυγμα στην κίνηση στρατιωτική αυτή, η οποία ήταν όρχη ονομαστή αργότερα με πρώτη σταυροφορία και κατέληξε στην κατάληψη της Ιερουσαλήμ. Συγγνώμη. Εδώ το σημείο που πρέπει να σημειώσουμε λιγάκι με επιτάσεις, αν επιτρέπετε, είναι ότι ο Πάπας Ορβανός κάνει ένα κήρυγμα το οποίο καλεί τους πιστούς, σε αυτή τη φάση προφανώς το ακροατήριο είναι κυρίως οι πιστοί της Μεσαιωνικής Δύσης ουσιαστικά, να κινηθούν προς τη βοήθεια των χριστιανών αδελφών του στην Ανατολή, οι οποίοι υφίστανται, κατά την περιγραφή του Ουρβανού, πίεση, επιδρομές, σφαγές κτλ. Από άπιστους, έτσι όπως δεν λένε στις πηγές της εποχής, αντιπάλους, μουσουλμάνους, στην Ανατολική Μεσόγειο, και ανάμεσα σε άλλα καλή, από ό,τι φαίνεται, γιατί έχουμε διάφορες εκδοχές του λόγου του και δεν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους για το ποια σημεία τόνισε από την αρχή ο Πάπας, και τους καλεί επίσης την ανάκτηση του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα κτλ. Αυτά τα σημεία έτσι, είναι σημαντικά, αλλά η ανάκτηση των Αγίων Τόπων μπορεί να ακούγεται σαν μια έτσι, λογική εξέλιξη, σαν στόχος του ιερού, ενός ιερού πολέμου που δημιουργείται, αλλά θα πρέπει να μας κάνει το ενδιαφέρον, θα πρέπει να απαντηθεί, ας πούμε, είναι ότι τα Ιεροσόλυμα δεν έχουν, τα Αγίοι Τόποι δεν έχουν περάσει πρόσφατα στην κατοχή των μουσουλμάνων. Τα Ιεροσόλυμα κατακτώνται από τους Άραβες τον 7ο αιώνα, το 638, και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή καταλαμβάνεται από τις μεγάλες αραβικές κατακτήσεις περίοδου τα χρόνια γύρω από αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, η Συρία, η Αντιόχεια το 637, ένα χρόνο πριν τα Ιεροσόλυμα. Λίγα χρόνια μετά, το 641, η Αίγυπτος, η Αλεξάνδρεια, ευρύτερα αυτό το κομμάτι. Έχουν περάσει δηλαδή πάνω από 450 χρόνια από τότε. Άρα, γιατί συμβαίνει αυτό τώρα? Γιατί συμβαίνει στα τέλη του 11ου αιώνα αυτή η εξέλιξη? Και αυτό είναι το δεύτερο σημείο που πρέπει να δούμε και να εξηγήσουμε.
0: Κρύβει κάποια γιατί... πολιτικά συμφέροντα?
1: Είναι μια σειρά από παράγοντες, λοιπόν, και θα ήταν ίσως λίγο, να το πω, απλοϊκό να το αποδώσουμε μόνο σε κάποια συμφέροντα, αλλά είναι μια σειρά παραγόντων που είναι τόσο πραγματική, πρακτική, έχουν να κάνουν με τα κόσμια, και είναι σειρά παραγόντων που έχουν να κάνουν με τις ιδεολογικές και πνευματικές εξελίξεις περίοδου.
0: Δηλαδή...
1: Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω το πλαίσιο αυτό λίγο σύντομα, αν θέλετε.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με τους παράγοντες, το τι συμβαίνει στην Ανατολή. Και έχουμε όντως κάποιες εξελίξεις στην Ανατολή στις δεκαετίες που έχουν προηγηθεί. Αμέσως πριν από τις δεκαετίες που προηγούνται του καλέσματος αυτού του Ουρβανού του Δευτέρου, ουσιαστικά έχουμε την εμφάνιση ενός νέου παράγοντα στην Εγγύς Ανατολή, που είναι ουσιαστικά οι Σελτζούκοι. Που εμφανίζονται στον 11ο αιώνα, εξισλαμισμένος τουρκικός λαός της Στέπας, και μέσα σε λίγες δεκαετίες, κατά το δεύτερο μισό του 11ου αιώνα, επιβάλλουν την κυριαρχία τους σε μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται ουσιαστικά από τα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου και την Αίγυπτο, τη Μικρά Ασία κτλ., ως τον Κάφκασο, τον Περσικό Κόλπο και την Κεντρική Ασία.
0: Ορμητήριο είναι από την Μεσοποταμία, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, έτσι. Ευρύτερα, ναι. Δηλαδή προέρχονται από τη Μέση και Απότερη Ανατολή. Είναι υπέρμαχοι του Σουνιδικού Ισλάμ και ας πούμε η επέκτασή του ξεκινάει πρώτα εντός του μουσουλμανικού κόσμου. Το 1959 οι Σελτζούκοι καταλαμβάνουν τη Βαγδάτη, παίρνουν τον έλεγχο δηλαδή ενός σημαντικού μέρους του αραβικού κόσμου, και στην περιοχή που μας αφορά λίγο περισσότερο για τη συζήτησή μας, στα δυτικά άκρα αυτής της επέκτασης, οι Σελτζούκοι, όπως είναι γνωστό νομίζω σε μεγάλο μέρος του ακροατήριου μας, κατακτούν, νικούν τους Βυζαντινούς στο Μαντζικέρτ, και έτσι καταλαμβάνουν το 1071, και έτσι καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος της Μικράς Ασίας, της Ανατολίας, και δύο χρόνια μετά από το Μαντζικέρτ, το 1073, κατακτούν και τα Ιεροσόλυμα. Τα κατακτούν από άλλους αντίπαλους μουσουλμάνους. Ουσιαστικά σε αυτή τη φάση ήταν στα χέρια της Ιτικής δυναστείας των Φατιμιδών της Αιγύπτου.
0: Μία παρένθεση, κύριε καθηγητά. Ναι. Το Ισλάμ, πότε και πώς το ασπάστηκαν οι Σελτζούκοι? Γιατί όταν ήρθαν από την Ασία δεν ήταν μουσουλμάνοι.
1: Όταν μπαίνουν στο χώρο αυτών της Μέσης Ανατολής, οι Σελτζούκοι είναι ήδη εξισλαμισμένοι. Δηλαδή,
0: πώς έγινε αυτό?
1: Είναι νεόφωτοι στο σουνιδικό Ισλάμ από τις πρώτες δεκαετίες του 11ου αιώνα.
0: Σε ποια περιοχή δηλαδή είχε γίνει αυτό? Αυτό εννοώ.
1: Βρισκόμαστε πέρα από τον Κάφκασο ουσιαστικά, στη φάση στην οποία δηλαδή τα τουρκικά αυταφύλλα
0: έχουν φτάσει. Δηλαδή το Ισλάμ στην Άπο Ανατολή.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι, ουσιαστικά. Ναι. Μιλάμε για την Κεντρική Ασία, ουσιαστικά την επέκταση των Σελτζούκων, και οι ίδιοι σε αυτή τη φάση έχουν ήδη περάσει τη φάση του εξισλαμισμού, τουλάχιστον η ηγεσία τους.
0: Αλταϊκό φύλο είναι, έτσι δεν είναι, από ό,τι θυμάμαι?
1: Ναι, ανήκει σε αυτές τις ομάδες, ναι. των τουρκικών φύλων της, ας πούμε, νοτιοδυτικής ασιατικής στέπας. Όταν βρίσκονται λοιπόν σε αυτό το χώρο, είναι ήδη ουσιαστικά υπέρμαχοι, νεόφωτοι, αν θέλετε, στο σουνιδικό Ισλάμ, όπως είπα.
0: Οπότε φτάνουν σε μια περιοχή που είναι ήδη μουσουλμανική.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, δηλαδή οι βασικοί τους αντίπαλοι σε πρώτο χρόνο είναι άλλες μουσουλμανικές ομάδες, είτε σουνιτικές αραβικές, ή ξαναλέω, οι βασικοί τους αντίπαλοι στον χώρο που μας αφορά, δηλαδή για τον έλεγχο των Ιεροσολύμων και της Συροπαλαιστίνης, είναι οι Φατιμίδες της Αιγύπτου, οι οποίοι είναι Σιίτες. Έτσι. Είναι δηλαδή στην εσωτερική αυτή διαμάχη δυνάμεων εντός του Ισλάμ.
0: Και αυτό δεν έπρεπε ποτέ να υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, δηλαδή και σήμερα ακόμα.
1: Ναι, ναι, υπάρχει. Είναι μια από τις βασικές, η βασικότερη διαίρεση του μουσουλμανικού κόσμου αυτή. Η ιερή πόλη, ας πούμε, τον Ιερουσαλήμ, να πούμε ότι είχε περάσει διαδοχικά από χέρια μουσουλμανικών, διάφορων μουσουλμανικών δυνάμεων, αλλά πάντα μουσουλμανικών από τον 7ο αιώνα. Δηλαδή, πρώτα ήταν οι Ομεϊάδες, που ήταν η πρώτη έτσι, μεγάλη δυναστεία των Σουνιτών διαδόχων μετά των πρώτων χαλιφών που είχαν διαδεχθεί τον Μωάμεθ, και στη συνέχεια των Αβασιδών από το 750 και των Σιητών από τον 10ο αιώνα, από το 969.
0: Τότε είναι που εμφανίζεται στην περιοχή και η ασασίνη, δηλαδή η δολοφόνη, έτσι, από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, και το κράτος του Λεβάντε που το αναβίωσαν πρόσφατα οι λεγόμενοι τζιχαντιστές, έτσι.
1: Ναι, καλά, εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί το κράτος, ας πούμε, των...
0: Εντός εισαγωγικών τα λέω όλα αυτά.
1: Η ΦΑΙΣΙΛ είναι μια...
0: Ναι, εντός εισαγωγικών, δεν είναι το ίδιο.
1: Όχι, εννοώ, δικαίως μπορείτε να το θέσετε, απλά έχει ενδιαφέρον να πω ότι αυτό είναι και πολλές εκπομπές, το ποιους τρόπους χρησιμοποιεί και παραχαράσει την ιστορική πραγματικότητα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Την δημιουργία αυτή του κράτους.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσουμε στον 11ο αιώνα, λοιπόν, οι Σελτζούκοι καταλαμβάνουν αυτά τα εδάφη, καταλαμβάνουν επίσης την Αντιόχεια, την οποία ήταν το μόνο από αυτά τα εδάφη, το μόνο σημαντικό έδαφος που είχαν ανακτήσει, δηλαδή την Αντιόχεια και την Βόρεια Κυδική, είναι το μόνο σημείο που είχαν κατακτήσει, Συρία είχαν ανακατακτήσει, ανακαταλάβει οι Βυζαντινοί με τον Νικηφόρο Φωκά στον 10ο αιώνα. Την καταλαμβάνουν λοιπόν την Αντιόχεια, σε αυτή τη φάση είχε περάσει, ήταν στα χέρια ενός Αρμένιου αυτοστράτη. Και η Σελτζουκική λοιπόν αυτοκρατορία εδώ επεκτείνεται σε όλο αυτό το χώρο. Δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ διάστημα σαν ενιαίο κράτος. Μετά τον θάνατο του Μαλίκ Σακ το 1092, διασπάται σε διάφορα κρατήδια κτλ. Και αυτή η πολυδιάσπαση είναι η πραγματικότητα στο έδαφος που θα βρουν στα βροχώρια να φτάσουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά η κατάκτηση Σελτζουκική και η αναστάτωση που δημιουργεί προφανώς σημαίνει, όπως κάθε πόλεμος και κατάκτηση, ιδιότητες, ελεηλασίες και τα λοιπά, οι οποίες επηρεάζουν και τους χριστιανικούς πληθυσμούς της περιοχής και ακόμα περισσότερο διακόπτουν τις, ταράσσουν τουλάχιστον τις ροές των προσκυνητών, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο αυτές τις προσκυματικές ροές στις προηγούμενες δεκαετίες προς τους Αγίους Τόπους γενικότερα, και τα νέα φτάνουν προς τη Δύση. Δηλαδή ότι αυτές οι νέες αναταράξεις, οι πόλεμοι, οι ελεηλασίες και τα λοιπά, και η δυσκολία πρόσβαση ουσιαστικά στους Αγίους Τόπους. Αυτό είναι ουσιαστικά τα νέα τα οποία μεταφέρουν και οι Βυζαντινοί ενδιάμεση προς τη Δύση, σε κάποιες περιπτώσεις και προς ίδιον, αν θέλετε να πούμε, όφελος, προσδοκώντας την στρατολόγηση κάποιων δυτικών δυνάμεων για τους πολέμους της αυτοκρατορίας στο ανατολικό τους μέτωπο. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Υπάρχει δηλαδή μια πραγματικότητα στο έδαφος, η οποία αλλάζει τον 11ο αιώνα και μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο έναυσμα για τη σταυροφορία. Όμως, η βασική πραγματικότητα, οι βασικοί παράγοντες, νομίζω, που πρέπει να αναζητηθούν για το γιατί ξεκινάει η σταυροφορία, γιατί κυρίως αυτό που λέμε ο Ιερός Πόλεμος, έχει να κάνει περισσότερο με τη Δύση παρά με την Ανατολή. Δηλαδή, με εξελίξεις που συμβαίνουν την ίδια περίοδο εντός του δυτικού μεσαιωνικού κόσμου. Και εδώ είναι το δεύτερο λοιπόν κομμάτι αυτής της απάντησής μας. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες? Χοντρικά θα πω ότι είναι τρεις, αν θέλετε να σημειώσουμε. Το ένα έχει να κάνει με τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο επίπεδο ευρύτερα, το πνευματικό, το θρησκευτικό, το πνευματικό κλίμα της εποχής, στο οποίο έχουμε μια έντονη κινητικότητα, την ανάπτυξη, όπως ανέφερα πριν, έντονης προσκυνηματικής δραστηριότητας, την αύξηση της σημασίας της επίγειας Ιερουσαλήμ στη σκέψη, στην τέχνη, στη λογοτεχνία, στα κείμενα των δυτικών, και ανάπτυξη κινημάτων λαϊκής ευσέβειας γενικότερα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, και αν θέλετε μπορώ να πω λίγο περισσότερο αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι η θεσμική εξέλιξη, κάτι για το οποίο μιλήσατε και από ό,τι ξέρω, από ό,τι καταλαβαίνω και χθες με την συνάδελφο, την κυρία Κορέ, η εκκλησιαστική και παπική μεταρρύθμιση του 11ου αιώνα, που επηρεάζει σημαντικά την πνευματική εξουσία και το ρόλο του παπισμού στη Δύση. Και η τρίτη είναι οι δημογραφικές και κοινωνικές οικονομικές εξελίξεις που συμβαίνουν εντός του δυτικού κόσμου την ίδια αυτή περίοδο. Και αν θέλετε, μπορώ να πω λίγα λόγια για κάθε μία από αυτές, για να καθένα από τους παράγοντες, για να γίνει περισσότερο κατανοητό. Στο πρώτο δεν θα επιμείνω πάρα πολύ. Είναι μια περίοδος στην οποία έχουμε μια ανάπτυξη της λαϊκής ευσέβειας που την παρατηρούμε με, με κινήματα αποστολικής παινίας και χριστομιμητισμού, δηλαδή του να ακολουθεί κάποιος τα βήματα του Χριστού, και αυτό σημαίνει τόσο μεταφορικά όσο και κυριολεκτικά, και αυτό μας φέρνει σε σύνδεση με τα προσκυνήματα που λέμε. Έχει να κάνει με την πιο ένθερμη λατρεία ιερών λειψάνων, που αυτή την περίοδο βλέπουμε να αποκτά μεγαλύτερη δυναμική. Έχει να κάνει με την εικόνα της Ιερουσαλήμου στο κέντρο της Οικουμένης. Ας πούμε, τα Ιεροσόλυμα, οι Άγιοι Τόποι ήταν πάντα προφανώς σημαντικοί για την χριστιανική κοσμοθεωρία, αλλά σε έναν τρόπο, ας πούμε, μεταφορικό. Η έμφαση από τους προηγούμενους αιώνες ήταν στην υπερκόσμια, στην μεταφυσική, αν θέλετε, Ιερουσαλήμ, στη μετάβαση του πιστού προς την τελείωση, ας πούμε, προς την επαφή με το Θείο, στο επέκεινα. Αλλά τώρα αρχίζει να αποκτά πάλι σημασία η ίδια η έννοια της φυσικής πραγματικής πόλης Ιερουσαλήμ. Και επίσης υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο ευρύτερο, ας πούμε, εκκλησίασμα, στον πληθυσμό, αυτό που λέμε λαϊκή ευσέβεια, με τα κινήματα, αν θέλετε, με την ηγεσία ή με μέρος της ηγεσίας του κλήρου και του κοσμικού και του μοναστικού κλήρου, δηλαδή και των ιερέων και επισκόπων και των μοναχών, που μεταφράζεται σε υπεράσπιση υποστήριξη για τα διάφορα κινήματα μεταρρύθμισης του κλήρου που αυτή την περίοδο, από τα τέλη του 10ου και καθόλου τον 10ο αιώνα, γίνονται πολύ έντονα στον δυτικό κόσμο. Και αυτό μας φαίνεται λοιπόν από το δεύτερο στοιχείο, που είναι ακριβώς η λεγόμενη παπική ή γρηγοριανή μεταρρύθμιση.
0: Δηλαδή.
1: Αυτό λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να ακούσετε κάποια πράγματα χθες, σας άκουσα και εγώ λιγάκι. Είναι ουσιαστικά ένα κίνημα του 11ου αιώνα για την ανανέωση της Εκκλησίας και της πίστης. Και στόχο έχει, αυτός είναι ο προκειμένος στόχος τουλάχιστον, την αποκάθαρση του κλήρου από σκανδαλώδεις συμπεριφορές και την ενίσχυση γενικά του θρησκευτικού φρονήματος των πιστών. Σε αυτό το πλαίσιο στυλιτεύονταν κυρίως δύο βασικές καταχρήσεις: η συμμονία, δηλαδή η εξαγορά εκκλησιαστικών συνήθως επισκοπικών αξιωμάτων, και ο λεγόμενος νικολαϊτισμός, δηλαδή η παραβίαση της αγαμίας του κλήρου. Αυτά ήταν δύο, ας πούμε, βασικά αιτήματα αυτής της μεταρρυθμιστικής κίνησης. Η κίνηση αυτή είχε ξεκινήσει αρχικά, υπάρχουν πολλές παράλληλες μεταρρυθμίσεις, αλλά, ας πούμε, μία από τις βασικές γενεσιουργές αιτίες και μεταρρυθμίσεις είναι το μοναστικό κίνημα στη Μονή του Κλουνί, στο Γαλλικό Βασίλειο, που διαδραματίζει ένα βασικό ρόλο στη μεταρρύθμιση εντός πρώτα των μοναστικών κοινωνιών και μετά έξω από αυτές. Από εκεί λοιπόν οι θέσεις των μεταρρυθμιστών σταδιακά διαδίδονται και στα μέσα του 11ου αιώνα φτάνουν να κυριαρχήσουν εντός της Δυτικής Εκκλησίας και να φτάσουν μέχρι και τη Ρώμη. Οι μεταρρυθμιστές λοιπόν είναι μια εσωτερική, αν θέλετε, φατρία εντός του δυτικού εκκλησιαστικού κόσμου, η οποία γίνεται κυρίαρχη.
0: Άρα έχουμε εσωτερικές καταστάσεις που οδηγούν τις εξελίξεις, έτσι.
1: Ωραία, σωστά. Και εδώ λοιπόν είχε το βασικό κομμάτι που αφορά εμάς και τον Ιερό Πόλεμο και τη Σταυροφορία στη συζήτησή μας σήμερα. Βασική θέση του κινήματος αυτού είναι ότι για να καταπολεμηθούν αυτές οι διάφορες κακές πρακτικές και για να αποκαθαρθεί ο κλήρος, χρειάζεται επίσης να είναι ανεξάρτητος ο κλήρος από την κοσμική εξουσία. Είναι η αρχή, η οποία αναφέρθηκε και χθες, της Libertas Ecclesiae, δηλαδή της ελευθερίας της εκκλησίας, ελευθερία από την κοσμική επιρροή. Και σε αυτό το πλαίσιο προβάλλεται η εναλλακτική μορφή εξουσίας εντός της εκκλησίας, που είναι ο ηγετικός ρόλος του παπισμού. Κάτι που πρέπει να τονίσουμε για το ακροατή μας, ότι δεν ήταν δεδομένος τότε. Ως τον 11ο αιώνα, ο παπισμός, ο Πάπας, ο Επίσκοπος Ρώμης μπορεί να είναι πρώτος έτσι τιμητικά, να είναι ένα από τα αρχαία πατριαρχία, να είναι να θεωρείται απόστολος, διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου, αλλά δεν είναι αυτόματα και εκκλησιολογικά και διοικητικά και θεολογικά η κεφαλή της Εκκλησίας.
0: Μια μικρή διακοπή να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε, κύριε Χρήση.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είμαστε στη Δύση, στα χρόνια του Μεσαίωνα, και ο καθηγητής μας, ο κύριος Νίκος Χρήσης, μας λέει, τον διακόψαμε εκεί που λέγατε ότι δεν ήταν αυτονόητη η διαφορά της πρωτοκαθεδρίας, ναι, στον Πάπα. Λοιπόν.
1: Ωραία. Και ακριβώς αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, οι μεταρρυθμιστές προβάλλουν την παπική ηγεσία της Εκκλησίας ως ένα βασικό κομμάτι, ως εγγυητή, αν θέλετε, αυτής της ελευθερίας της Εκκλησίας έναντι των κοσμικών αρχών. Και αυτό το πλαίσιο και αυτό το αίτημα, αυτή η προώθηση αυτού του αιτήματος, παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό που συζητήσατε ήδη, τη σύγκρουση, την έρηδα περί της περιβολής, τη διαμάχη της περιβολής μεταξύ του Πάπα και του Γερμανού Αυτοκράτορα.
0: Γιατί η πολιτική εξουσία δίνει το σκύπτρο, το δαχτυλίδι και τα λοιπά στον εκάστοτε Πάπα, έτσι.
1: Ναι, και γενικότερα εδώ η σύγκρουση ήταν κυρίως γιατί ήδη από τα μέσα του 11ου αιώνα σταδιακά δημιουργείται η ιδέα του Κολεγίου των Καρδιναλίων και η εκλογή του ουσιαστικά εσωτερικά από αυτό το κολέγιο για την εκλογή του Πάπα. Αλλά το διακύβευμα το βασικό εξακολουθεί να είναι προφανώς ότι για τους επισκόπους και ειδικά τους επισκόπους των χώρων της Γερμανικής Αυτοκρατορίας τα σύμβολα της δύναμής τους και άρα η μεταφορική και πρακτική έννοια του που προέρχεται η δύναμή τους συνδέεται με την παραχώρηση αυτών των εξουσιών από τον αυτοκράτορα, από την κοσμική εξουσία. Και αυτό το πλέον διεκδικεί ο παπισμός, ότι το θεωρεί απαράδεκτο και ότι αυτό πρέπει να είναι στα χέρια της Εκκλησίας της ίδιας, και αυτό συμμεταφράζεται στον παπικό θρόνο ουσιαστικά ως κεφαλή αυτής της Εκκλησίας. Όπως έχει ήδη λεχθεί σε αυτή την σύγκρουση, ο Πάπας αφορίζει τον αυτοκράτορα, ο Γρηγόριος VII είναι εδώ σημαντικός, γι' αυτό λέει και αυτό και Γρηγοριανή μεταρρύθμιση, αφορίζει τον αυτοκράτορα τον Έρικο τον IV, ο Έρικος τον Κυρίτη VI, στηρίζει έναν αντίπαπα στη θέση του, ακολουθούν πολλές συγκρούσεις, συνεχίζεται με τους διαδόχους το 1122, δηλαδή κρατάει πάνω από μισό αιώνα αυτή η σύγκρουση ουσιαστικά. Θα αφήσουμε λίγο αυτή τη σύγκρουση στην άκρη, γιατί την έχετε ήδη συζητήσει, αλλά δεν είναι σύμπτωση καθόλου ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ακριβώς, περίπου στα μέσα αυτής της περίοδου, γίνεται το κάλεσμα στο Κλερμόν από τον Πάπα Αρβανό το Δεύτερο. Έτσι, σε μια περίοδο μερικής, έτσι, ας πούμε, παύσης των εχθροπραξιών ή τέλος πάντων προσωρινής ανακοχής ανάμεσα στις δύο παρατάξεις, αλλά παρόλα αυτά είμαστε στη μέση της περίοδου της έρηδας της περιβολής. Και η σταυροφορία δεν είναι τυχαίο ότι γεννιέται αυτό το σημείο. Είναι κατά ένα μέρος τουλάχιστον ένα μέσο για τον παπισμό, ώστε να δείξει στην πράξη το νέο ηγετικό ρόλο που διεκδικεί.
0: Και δηλαδή να αυτοπροσδιοριστεί. Και τη δύναμη που έχει.
1: Ως η μόνη αρμόδια εξουσία ουσιαστικά που μπορεί να καλέσει τα όπλα του σύνολου των πιστών για μια αποστολή που υπερβαίνει τα εγκόσμια, έτσι, για να πούμε.
0: Και τις κυβερνήσεις. Δηλαδή, γιατί καλεί όλη τη Δύση, έτσι.
1: Και
0: από διαφορετικά, βασίλεια.
1: Ναι, γιατί εδώ η ιδέα της Εκκλησίας γενικότερα και της Δυτικής Εκκλησίας είναι ότι απευθύνεται στη χριστιανοσύνη. Δεν απευθύνεται σε κράτη, ας πούμε. Προφανώς απευθύνεται στις κεφαλές των κοσμικών εξουσιών, γιατί αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι θα δράσουν, θα ηγηθούν κτλ. Αλλά στην πράξη η παπική εξουσία ή τόσο την Εκκλησία αντιμετωπίζει ενιαία ουσιαστικά τους διάφορους πιστούς ως μέρος του εκκλησιάσματός της. Οπότε ναι, το κάλεσμα είναι ευρύτερο, είναι διεθνές όπως τα λέγαμε σήμερα. Βέβαια, ο πυρήνας του είναι στο Γαλλικό Βασίλειο την περίοδο αυτή, και ο πυρήνας επίσης των σαδευμάτων που κινούνται προς την Ανατολή είναι επίσης προερχόμενα από το Φραγκικό Βασίλειο, από το Γαλλικό Βασίλειο, ας πούμε, και από την ζώνη δευτερευόντως του Ρήνου, και ένα μέρος αυτών επίσης από την Νότια Ιταλία που είναι η Νορμανδή υπό τον Βοημούντο. Τώρα, το τρίτο παράγοντα για να κλείσω αυτό το κομμάτι είναι ότι έχουμε επίσης αυτήν την περίοδο δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές εξελίξεις στη Δύση. Από τα τέλη του 10ου αιώνα και μπαίνοντας ειδικά στον 11ο αιώνα, η Δυτική Ευρώπη γνωρίζει έντονη ανάπτυξη μετά από μια περίοδο εσωστρέφειας, ανασφάλειας και επιδρομών που είχε προηγηθεί με την κατάρρευση της Καρολίνγκιας Αυτοκρατορίας. Και ουσιαστικά έχουμε μια περίοδο που έχουμε αύξηση του πληθυσμού, έχουμε αναθέρμανση του εμπορίου μεγάλων αποστάσεων που είχε έτσι υποχωρήσει μετά από τον πρώιμο Μεσαίωνα και μετά. Ας πούμε, χοντρικά λέμε ότι από τον 11ο αιώνα μέχρι τον 13ο ο πληθυσμός της Ευρώπης υπερδιπλασιάζεται. Είναι μια σχετικά αργή ανάπτυξη του πληθυσμού, αλλά στο σύνολό της είναι μια σημαντική έτσι, εξέλιξη. Στην εμπορική δραστηριότητα προφανώς οι Ιταλικές πόλεις κράτη έχουν την πρωτοκαθεδρία, αλλά βλέπουμε ανάπτυξη οικονομική και εμπορική σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, ας πούμε, της Δυτικής, Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης. Αυτή η τάση εξωστρέφειας είναι εμφανής και στην αγροτική παραγωγή. Έχουμε νέες καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέσω εκχερσώσεων, με συστηματικό επικισμό περιοχών που ήταν λιγότερο κατοικημένες, όπως πάνω χάρη στην βόρεια, κεντρική, ανατολική Ευρώπη κτλ. Είναι λοιπόν μια, μια περίοδος πολυεπίπεδης επέκτασης της λατινικής χριστιανοσύνης, στην οποία επέκταση μπορούμε να εντάξουμε και το φαινόμενο των σταυροφοριών. Για να συνοψίσω λοιπόν, γιατί συμβαίνουν οι σταυροφορίες στο τέλος του 10ου αιώνα, γιατί ξεκινάει τότε αυτό το κίνημα, αυτό που σημαίνει ότι έχουμε τρία πράγματα, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη γέννησή του. Μια πνευματική εξουσία, τον παπισμό που διεκδικεί ένα φιλόδοξο νέο ρόλο. Ένα πρόθυμο ακροατήριο που είναι έτοιμο να υπηρετήσει έναν ιερό σκοπό μέσω των διάφορων κινημάτων ευσεβίας που αναφέραμε, λαϊκής ευσέβειας και χριστομιμισμού κτλ. Αλλά επίσης και τους απαραίτητους υλικούς, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα μέσω της ανάπτυξης ευρύτερα της Δυτικής Ευρώπης. Δεν μιλάμε φυσικά για ένα κράτος, δεν μιλάμε για μια ενιαία κατάσταση, μιλάμε απλά για τις ευρύτερες συνθήκες. Δεν μιλάμε για μια συνειδητή απόφαση μιας κρατικής ηγεσίας. Ελπίζω ότι είναι σαφές αυτό.
0: Ναι, ναι κύριε καθηγητά. Να σας ξεκουράσουμε λίγο. Σας πήραμε μονότερμα.
1: Εγώ σας πήρα μονότερμα.
0: Όχι, και εμείς σας αφήσαμε. Να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές. Ιερός πόλεμος εντός της Δύσης, θεολογία της βίας και ηθικά όρια, το θέμα μας με τον καθηγητή Νίκο Χρήση. Κύριε Χρήση, ρωτάει ακροατής, λέμε όλα αυτά για τη Δύση, έτσι. Ρωτάει εάν η εκστρατεία του Ηράκλειου, τώρα πάμε στο Βυζάντιο, εναντίον των Περσών για την απελευθέρωση του Πατριάρχη Ζαχαρία και τον συναυτό εχμαλωτισθέντων και την επιστροφή του Ζωοποιού και Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ιερός πόλεμος?
1: Ωραία. Εδώ λοιπόν είναι μια ερώτηση που, να πω την αλήθεια, την περίμενα σε κάποιο σημείο να γίνει, ίσως για το τι συμβαίνει με το Βυζάντιο και τον Ιερό Πόλεμο. Να πω λίγα και ότι βλέποντας και την ώρα πώς περνάει, υπάρχουν δύο διγραμμές που μπορούμε να χοντρικά να απαντήσουμε. Θα μου πείτε και εσείς τι νομίζετε ότι θα είναι καλύτερο να επικεντρωθούμε περισσότερο. Το ένα είναι το τι συμβαίνει με το Βυζάντιο, όσο μπορούμε να το καλύψουμε αυτό το κομμάτι. Το άλλο είναι το δεύτερο μισό της διατύπωσης του αρχικού σας θέματος, που είναι την χρήση του Ιερού Πολέμου εντός της Δύσης μεταξύ χριστιανών. Αυτά τα δύο λίγο συνδέονται σε ένα σημείο, αλλά αν θέλετε μπορώ να προσπαθήσω να απαντήσω πρώτα σε αυτό που
0: ζητάει. Πολύ περιληπτικά να απαντήσετε σε αυτό που ζητάει, γιατί θα βγούμε εκτός θέματος.
1: Ναι.
0: Για να μας πείτε και το δεύτερο κομμάτι του θέματος.
1: Ωραία.
0: Μας.
1: Τότε θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να πω το εξής, ότι ναι, θα μπορούσε να θεωρηθεί Ιερός Πόλεμος. Μπαίνει σε μια ευρύτερη συζήτηση, η οποία δεν, ας πούμε ότι δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί ιστορικοί που ασχοληθούν με αυτό, γιατί αν το Βυζάντιο είχε δική του μορφή Ιερού Πολέμου, αρκετοί ιστορικοί, ανάμεσα τους και σημαντικοί έτσι, ιστορικοί και Έλληνες και ξένοι, όπως ήταν ο Νικόλας Οικονομίδης, η Αγγελική Λαϊού, αλλά και ο Πολ Λεμέρλο, ο Ιταλιάνο Ρόαν και άλλοι, έλεγαν ότι το Βυζάντιο δεν είχε Ιερό Πόλεμο, δεν καταλάβαινε τι σημαίνει Ιερός Πόλεμος και ότι ήταν ξένο στη σκέψη του και στον τρόπο οργάνωσής του. Υπάρχουν όμως άλλοι ιστορικοί, όπως καθηγήτρια και παλιότερα έτσι, καθηγήτριά μου η Αθηνά Κόλια Δερμιτζάκη, όπως ο Πολ Στέφενσον, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά υποστηρίξει ότι το Βυζάντιο μπορεί να μην είχε σταυροφορίες, μπορεί να μην είχε τζιχάντα, αλλά είχε τη δική του μορφή καθαγιασμένου ιεροποιημένου πολέμου. Και άμεσα τα παραδείγματα που παρουσιάζουν ακριβώς είναι και αυτά από την πρώιμη περίοδο, έτσι, όπως είναι ακριβώς οι εκστρατείες του Ηρακλείου, οι οποίες έχουν σαφέστατα χαρακτηριστικά θρησκευτικής αποστολής για την απελευθέρωση, την ανάκτηση των Ιεροσολύμων, του Τιμίου Σταυρού, ουσιαστικά την εκδίκηση ακόμα εναντίον των απίστων και επίσης σύμφωνα με τις πηγές της εποχής ή τις λίγο μεταγενέστερες πηγές, ακόμα και την υπόσχεση πνευματικών ανταμοιβών για τους συμμετέχοντες. Έτσι, το οποίο είναι από τα σημεία που κάνει αυτό τον, που θεωρείται έτσι, κρίσιμο. Θα πω μονάχα αυτό, εφόσον δεν θέλετε να βγούμε εκτός θέματος περισσότερο, είναι ακριβώς πάνω στα σημεία που αναφέραμε νωρίτερα, που είναι οι κατηγορίες του, οι παράγοντες του δικαίου πολέμου και πώς αυτοί μεταφέρονται από το δίκαιο στον Ιερό Πόλεμο. Δηλαδή, αν υπάρχει ο Ιερός Πόλεμος, ας πούμε, χοντρικά θα μπορούσε να κινηθεί πάνω σε τρία επίπεδα συζήτησης. Υπάρχουν και άλλα, έτσι, αλλά αναφέρω μια βασική ιδέα, ότι ο πόλεμος αυτός θα πρέπει να προκυρήσει από μια θρησκευτική αρχή και όχι μια κοσμική, υποτιθέμενα υπακούοντας μια θεϊκή εντολή. Δεύτερον, θα πρέπει να έχει ένα θρησκευτικό αντικείμενο, στόχο. Και τρίτον, ότι θα πρέπει να έχει κάποιες μορφές, ας πούμε, πνευματικά κίνητρα για τους συμμετέχοντες, δηλαδή ότι αναμένεται να λάβουν τη θεϊκή ανταμοιβή, άφεση αμαρτιών, το στέμα του μαρτυρίου, την μετάβαση τους στον παράδεισο, εάν πέσουν στον πόλεμο κτλ.
0: Μάλιστα. Άλλο θέμα, άλλη εκπομπή αυτό στην ουσία.
1: Ναι. Και θεωρείται λοιπόν ότι από κάποιους ιστορικούς και αυτά δεν καλύπτουν στο Βυζάντιο, αλλά ξαναλέω και σε αυτό να πω εγώ συνοπτικά τίνω περισσότερο να συμφωνήσω, ότι με το δικό τους τρόπο κάποιοι Βυζαντινοί πόλεμοι καλύπτουν αυτά και οι Βυζαντινές αρχές ένα σημαντικό κομμάτι προβάλλουν αυτή την, ας πούμε, τουλάχιστον ιεροποιημένη μορφή πολέμου. Οπότε, επειδή θα πρέπει να τονίσουμε λίγο αυτό το κομμάτι, γιατί μιλήσαμε για την παράδοση, την χριστιανική και τις δομές του κράτους, και το Βυζάντιο, όπως και η Μεσαιωνική Δύση, είναι κληρονόμοι των ίδιων παραδόσεων. Δηλαδή, της χριστιανικής παράδοσης, που έχει επίσης ενσωματώσει στοιχεία σε αυτή την προβληματική από τον ελληνορωμαϊκό κόσμο και επίσης των δομών της ρωμαϊκής αρχαιότητας, έτσι, που βρίσκονται στη βάση της ίδρυσης του Βυζαντινού κράτους. Οπότε είναι αναπόφευκτο ότι θα υπάρχουν διάφορα κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Υπάρχουν όμως και σημαντικές διαφορές. Οπότε το αφήνω αυτό το σημείο εδώ πέρα, αν θέλετε.
0: Πάμε τώρα στη θεολογία της βίας και τα ηθικά όρια.
1: Ναι. Δεν ξέρω για το πόσο μπορούμε να μιλήσουμε για τη θεολογία της βίας. Εξήγησα λίγο αυτό το κομμάτι. Ελπίζω ότι το κάλυψα ως ένα βαθμό στην αρχή.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Για το πώς δηλαδή, περνάμε στη θεολογία της βίας. Πώς δηλαδή, ουσιαστικά μπορεί να αιτιολογηθεί η χρήση του πολέμου, όχι απλά ως αναγκαίο κακό, αλλά ακόμα και ως κάτι το οποίο έχει την θεϊκή έγκριση και μάλιστα τη θεϊκή εντολή και τη θεϊκή ανταμοιβή για τους συμμετέχοντες. Αλλά τα ηθικά όρια, να πω λίγο παρενθετικά, είναι υπονοούνται ή εννοούνται τέλος πάντων στο πλαίσιο του πρώτου. Αν υπάρχει θεϊκή εντολή, αν προέρχεται από το θείο και αν έχει έναν θεϊκό στόχο, τότε τα όρια αυτά πληρούνται, δηλαδή βρίσκεται εντός ηθικών ορίων. Δηλαδή μεταφέροντας τους τρεις παράγοντες του δικαίου πολέμου, όπως έχουν διατυπωθεί, έτσι, όπως είπαμε, τον Άγιο Αυγουστίνο, από το φυσικό δίκαιο, αν θέλετε, σε ένα θρησκευτικό πλάνο, όπου η νόμιμη εξουσία μπορεί να είναι θρησκευτική και όχι κοσμική, όπου οι ανταμοιβές μπορεί να είναι πνευματικές κτλ. Όμως από τη στιγμή που ο στόχος είναι ιερός, οι προθέσεις είναι επίσης ιερές και η προκήρυξη είναι από μια νόμιμη θρησκευτική αρχή, τότε αυτά τα όρια τηρούνται προς το πρώτο μισό. Να υπογραμμίσω κάτι εδώ, είναι μια πιο σύγχρονη έννοια, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμη για να καταλάβουμε. Λέμε έτσι, πιο πολύ στον σύγχρονο κόσμο, χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο λατινικές φράσεις, το ius ad bellum και το ius in bello. Δηλαδή το πρώτο είναι το δίκαιο προς την κήρυξη πολέμου. Δηλαδή, αν θα πρέπει για τα αίτια, οι στόχοι, η εξουσία που κηρύττει τον πόλεμο, να είναι νόμιμα, να είναι σωστά. Και αυτό καλύπτεται όντως από τις μεσαιωνικές θεωρίες πολέμου. Το ius in bello είναι το δίκαιο κατά τη διεξαγωγή του πολέμου, που αφορά τα νόμιμα αποδεκτά μέσα, τα τυχόν όρια που τίθενται στη δράση και τη συμπεριφορά των μαχωμένων. Αυτό που θα λέγαμε έτσι λιγάκι, αυτό που ίσως εννοείται και εσείς με τα ηθικά όρια του πολέμου. Αυτό το κομμάτι, το δεύτερο, δεν απαντά έτσι ιδιαίτερα εκτενώς στον μεσαιωνικό κόσμο. Έτσι. Μόνο προς το τέλος του, δηλαδή. Τουλάχιστον δεν εξετάζεται θεωρητικά, έτσι, το πλαίσιο της θεωρίας του δικαίου πολέμου. Υπάρχουν προφανώς τα όρια σταδιακά τα οποία τίθενται, όπως ένα άλλο κίνημα τώρα λιγάκι. Δεν μπορώ παρά να αναφερθώ σε κάτι άλλο που επίσης συνέδεται με το κίνημα των αγροφοριών. Από τα τέλη του 9ου και κυρίως τον 10ο και τον 11ο αιώνα έχουμε την ανάπτυξη των κινημάτων της ειρήνης και της ανακοχής του Θεού στη Δύση, που είναι μια σειρά από πρωτοβουλίες στις οποίες εγγυήτρια είναι η Εκκλησία της εποχής στη Δύση, για τον περιορισμό της βίας ή έστω των χειρότερων συνεπειών της. Οπότε σταδιακά απαγορεύεται κατά το δυνατόν η επίθεση εναντίον γυναικών, παιδιών, κληρικών, ταξιδευτών, εμπόρων, αόπλων κτλ. Δηλαδή μπαίνουν κάποια όρια αναφορικά με το σε ποιον μπορεί κάποιος να επιτεθεί, εν πάση περιπτώσει. Προφανώς καταλαβαίνετε, όπως σε όλους τους πολέμους, σε όλες τις εποχές της ανθρωπότητας, αυτά τηρούνται ως ένα σημείο, αλλά τουλάχιστον θέτουν ένα ηθικό πλαίσιο. Έτσι, αυτό είναι. Κατά τα άλλα, η ιδέα του ius in bello, δηλαδή των ηθικών ορίων του πολέμου, τίθεται στο θεωρητικό πλαίσιο μονάχα προς τα τέλη του 15ου αιώνα, στο πλαίσιο του εκατοντατούς πολέμου μεταξύ του αγγλικού και του γαλλικού θέματος, όπου τότε συνδυάζονται κάποια στοιχεία από το κανονικό δίκαιο, όπως αυτά που λέγαμε για τις προστασίες κατηγοριών αμάχων, με τις απαγορεύσεις συγκεκριμένων όπλων που θεωρούνται ιδιαίτερα θανάσιμα ή ανήθικη η χρήση τους, ας πούμε, έτσι, και σε συνδυασμό με τον υποτικό κώδικα αξιών κτλ., καταλήγουν αυτά σε κάποιες βασικές αρχές σχετικά με το. Θεωρητικές εννοώ, αρχές σχετικά με την διεξαγωγή του πολέμου. Κατά τα άλλα, είναι μια εθιμική κυρίως προσέγγιση στο τι είναι αποδεκτό και τι είναι παρατραβηγμένο, να το πούμε έτσι. Στο
0: πλαίσιο η αδυναμία του ανθρώπου αυτά δεν τα τηρεί.
1: Ναι, συνήθως αυτό είναι, αλλά ξέρετε, πάντα έχουν σημασία που λέμε και τα προσχήματα. Δηλαδή, αν τα προσχήματα βάζουν κάποια όρια, από τη στιγμή που οι περισσότεροι παίκτες, αν θέλετε να πούμε έτσι, στο πολιτικό ή στο διεθνές παιχνίδι, θέλουν για οποιοδήποτε λόγο, είτε από πραγματική ας πούμε, ταύτιση με αυτά ή για άλλα συμφέροντα, να τα τηρήσουν, μπορούν να είναι ενεργά και να παράξουν σημαντικά αποτελέσματα αναφορικά με την εφαρμογή τους. Αλλά όπως όλα αυτά, δεν φτάνουν ποτέ στο. Δηλαδή, αυτό που θεωρητικά τίθεται ως κανονιστική ας πούμε, αρχή, ποτέ δεν είναι και η απόλυτη πραγματικότητα στην πράξη.
0: Ωραία. Έχουμε περίπου 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί η εκπομπή μας αυτή, κύριε καθηγητά.
1: Ναι. Τότε, αν μου επιτρέπετε να πω λίγα λόγια, ίσως για το κομμάτι που ίσως δεν ξέρω αν θέλατε να έχετε ακούσει περισσότερο, αν είπαμε για τον πόλεμο εντός της Δύσης. Δεν ξέρω αν ήταν από την αρχή η προθέσεις να καλύψουμε περισσότερο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η ιδέα σταυροφορίας με τη θεολογία της βίας, το οποίο και κάναμε, ελπίζω. Αλλά. Οι σταυροφορίες πρέπει να πούμε ότι παρότι παραδοσιακά μπορούμε να τις σκέφτονται και ίσως η πλειοψηφία του κόσμου ακόμα τις σκέφτεται με την έννοια των πιο χαρακτηριστικών.

0: προτάγματα της πίστης τα οποία δεν ταυτίζονται με αυτά που η Εκκλησία αποδέχεται. Και η πιο χαρακτηριστική, ίσως διάσημη περίπτωση από τον κεντρικό μεσαίωνα είναι η Σταυροφορία κατά των λεγόμενων Καθαρών ή των Αλβιγινών στην Νότια Γαλλία, τον 13ο αιώνα. Ή αυτοί που θεωρούνται σχισματικοί, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν ακολουθούν την ορθή, κατά την αντίληψη τέλος πάντων της Δυτικής Εκκλησίας, εκκλησιαστική αρχή. Και αυτή η κατηγορία θα χρησιμοποιηθεί τόσο εναντίον αντιπαπών και διάφορων άλλων έτσι, κληρικών εντός της Δυτικής Εκκλησίας, αλλά θα χρησιμοποιηθεί και εναντίον, για παράδειγμα, των Βυζαντινών, των Βούλγαρων, των Ρώσων κτλ. Δηλαδή πληθυσμών της, ανήκουν σε αυτό που αργότερα θα ονομαστεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, οι οποίοι δεν δέχονται, ας πούμε, το παπικό πρωτείο, ας το πούμε, χοντρικά, για συντόμευση. Και επίσης χρησιμοποιείται και εναντίον πολιτικών αντιπάλων του παπισμού. Είναι οι λεγόμενες, τουλάχιστον παλαιότερα λεγόμενες, πολιτικές σταυροφορίες, οι οποίοι, ας πούμε, όπως είναι διάφοροι ηγεμόνες στην Νότια Ιταλία κυρίως και στην Ιταλική Χερσόνησο, που απειλούν την ασφάλεια της Ρώμης, την ασφάλεια του Πάπα, ή κινδυνεύουν ή έρχονται σε σύγκρουση μαζί του και κινδυνεύουν τέλος πάντων να υπονομέσουν τη θέση του. Η πιο διάσημη περίπτωση εδώ είναι η σύγκρουση στα μέσα του 13ου αιώνα μεταξύ ενός άλλου Πάπα και ενός άλλου Αυτοκράτορα. Είναι η διαμάχη, ουσιαστικά είναι μια σειρά από Πάπες, αλλά η κορύφωση σύγκρουσης γίνεται από τον Πάπα Γρηγόριο τον Ένατο, ο οποίος αφορίζει και κυρίως στα προφορία εναντίον του Αυτοκράτορα, του Δυτικού Αυτοκράτορα, του Γερμανού Αυτοκράτορα, του Φρεντερίκου του Δευτέρου, του Χόχενσάουφεν και των διαδόχων του. Και εκεί λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί το όπλο του Ιερού Πολέμου και η αιτιολόγηση είναι στον άξονα των εσωτερικών εχθρών της χριστιανοσύνης. Δηλαδή είναι μια σειρά λοιπόν από θεωρητικούς και κανονολόγους και θεολόγους της εποχής, όπως ας πούμε είναι ο Πέτρος Ευσεβής, που είναι Άβας ηγούμενος του Κλουνί, ο οποίος λέει εάν μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, εχθρός ή ένοχος ο άπιστος, ο οποίος δεν έχει μάθει ποτέ την αλήθεια του Χριστού, πόσο περισσότερο επικίνδυνος είναι αυτός ο οποίος τη γνωρίζει και ουσιαστικά την παραβιάζει, την αγνοεί, εννοώντας ότι η εσωτερική αντίπαλη είναι χειρότερη από τους εξωτερικούς. Και άρα μπορούν εξίσου να θεωρηθούν στόχοι των σταυροφοριών. Άρα όλο το, όπως έχει σταδιακά εξελιχθεί, ένα σύστημα μηχανισμών, το κήρυγμα, η χορήγηση του όρκου, η χορήγηση θαύσης αμαρτιών, η χρηματοδότηση αυτών εξαρτιών, δημιουργεί, ας πούμε, ένα πακέτο μέτρων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εναντίον άλλων χριστιανών, και αυτό συμβαίνει επανειλημμένα, ιδίως από τα τέλη του 12ου αιώνα και ιδίως τον 13ο αιώνα και εξής. Έτσι, για να πούμε και αυτό.
1: Σε Ανατολή και Δύση.
0: Σε Ανατολή και Δύση, και ξαναλέω και εντός της Λατινικής Χριστιανοσύνης και εναντίον άλλων χριστιανών εκτός αυτής.
1: Και αποδεικνύεται από αυτά που μας είπατε και από άλλες εκπομπές ότι η Δύση δεν είναι καθόλου ενωμένη και προσπαθεί.
0: Ναι, είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, ότι η Δύση είναι μια έννοια λιγάκι νεφελώδης και μερικές φορές προβληματική για να καταλάβουμε την πραγματικότητα. Θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο αυτό, ότι μιλάμε για μια ζώνη που έχει κάποια κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, που έχει κάποιες κοινές δομές, στην οποία, για παράδειγμα, κατά το μεγαλύτερο μέρος του μεσαίωνα, η βασική γλώσσα της διοίκησης της Εκκλησίας κτλ. Είναι τα λατινικά, όπου επικρατεί κατά βάση το δόγμα της Εκκλησίας της Ρώμης κτλ. Αλλά δεν είναι ποτέ ένα ενιαίο μονολυθικό μπλοκ. Όπως μπορεί κάποιες φορές κάποιος να σκέφτεται, όταν σκέφτεται με τους όρους απλά Βυζάντιο-Δύση. Το Βυζάντιο είναι ένα κράτος, αλλά η Δύση δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα.
1: Έτσι. Και οι υποιεροί πόλεμοι βοηθούν και στην ένωση πολιτικά αυτή τη διαιρημένη Δύση, έτσι.
0: Είναι ένας παράγοντας που σε κάποιες περιπτώσεις είναι παράγοντας ένωσης, όπως ας πούμε προάγεται από τον Πάπα Ορβανό τον Δεύτερο. Έτσι, δεν είχαμε πολύ χρόνο και ίσως θα μπορούσε να είχαμε μείνει και σε αυτά. Όταν κηρύττει την πρώτη σταυροφορία, ή κηρύττει αυτό που θα γίνει η πρώτη σταυροφορία, γιατί ο Πάπας δεν έχει ιδέα τι ακριβώς θα ακολουθήσει, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Το βασικό επιχείρημα είναι, να το πω λίγο πολύ απλά, στατικά και λαϊκά, αν θέλετε, σταματήστε να πολεμάτε μεταξύ σας και ας πολεμήσουμε για έναν κοινό σκοπό εναντίον ενός εξωτερικού εχθρού. Αυτό είναι χοντρικά το μήνυμα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει. Γιατί εντάσσεται ακριβώς αυτό το κίνημα που είπαμε της ειρήνης του Θεού, που προσπαθεί να περιορίσει τις εσωτερικές συγκρούσεις στην λατινική χριστιανοσύνη, οι οποίες είναι ενδημικές αυτούς αιώνες που έχουν προηγηθεί. Άρα μέσα από αυτό το κίνημα γεννιέται, μαζί με όλους τους άλλους που αναφέραμε, και αυτή η κίνηση προς τα έξω. Οπότε είναι πολύ παραγωγική η γέννηση των σταυροφοριών και δεν υπάρχει ένας παράγοντας και ένα κίνητρο, ας πούμε, μία δύναμη που γεννά αυτή τη νέα πραγματικότητα. Όπως επίσης δεν υπάρχει και ένα μοναδικό κίνητρο, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, για τα κίνητρα αυτών που παίρνουν μέρος στις σταυροφορίες.
1: Mm-hmm. Πολλές εκπομπές. Μια σειρά που θα καλύψει ένα χρόνο και

0: μόνο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Αλλά ναι, νομίζω ότι θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο.
0: Εν κατακλείδη λοιπόν, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας, ο χρόνος δηλαδή της εκπομπής. Εν κατακλείδη, κύριε Χρήση.
1: Αυτό που, που πρέπει λοιπόν, που νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε, είναι ότι ακριβώς η ανάπτυξη του Ιερού Πολέμου σε αυτή την περίοδο που συζητήσαμε, δηλαδή στον κεντρικό και ύστερο μεσαίωνα, έχει ρίζες και αντλεί στοιχεία που προέρχονται από την βαθύτερη ιστορία τόσο του ίδιου του χριστιανικού, ας πούμε, πνευματικού παρελθόντος, δηλαδή της Καινής και κυρίως Παλαιάς Διαθήκης των πατερικών κειμένων κτλ., αλλά και και της κληρονομιάς της αρχαιότητας, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά με την έννοια των δομών του Ρωμαϊκού κράτους κτλ. Αλλά η συγκεκριμένη πραγμάτωσή της από τον 11ο αιώνα και εξής έχει να κάνει με τις εξελίξεις που συμβαίνουν στην Ανατολή, αλλά πολύ περισσότερο, πιο σημαντικά, στην ίδια τη Δύση, και αντικατοπτρίζουν ακριβώς αυτές τις εξελίξεις και το δυναμισμό και την εξωστρέφεια, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε σε κάποιο και τον όρο επιθετικότητα, που αναπτύσσει ακριβώς αυτή η ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή του κόσμου σε αυτή την περίοδο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρήση, να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο κύριος Νίκος Χρήσης, επίκουρος καθηγητής Μεσαιωνικής Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακούσατε την εκπομπή «Ιερός Πόλεμος εντός της Δύσης, θεολογία της Βύσης και της Βίας και ηθικά όρια» με τη Σμαραγδή Καράγιουρα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων, αλλά και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών απέναντι στην άνοδο των τιμών της ενέργειας συζήτησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Με τον βασιλιά του Μπαχρέιν συναντήθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο επίκεντρο η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και των επενδύσεων. Το ψηφιακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου πριν το επισκεφθούν και τις ιατρικές πράξεις που διενεργούνται παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας. Στην πρόσληψη συνολικά 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2026-2027 προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. 19 προσλήψεις τεχνικών ειδικών καθηκόντων προκηρύχθηκαν στο πυροσβεστικό σώμα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε AI για τηλεφωνικές απάτες. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου. Για αύριο καιρό στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε στη σημερινή εκπομπή έναν από τους πιο σύνθετους και σκοτεινούς θεσμούς της Μεσαιωνικής Δύσης, την Ιερά Εξέταση. Δεν θα σταθούμε μόνο στην καταστολή της αίρεσης, αλλά κυρίως στο τι αποκαλύπτει ο θεσμός αυτός για τη σχέση πίστης, εξουσίας και κοινωνικής πειθαρχίας. Καλεσμένος ο κύριος Παναγιώτης Γεωργακάκης, διδάσκων πρώιμης νεότερης και ευρωπαϊκής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Γεωργακάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσουμε για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα που μας απασχολεί ακόμα και σήμερα.
0: Κύριε Γεωργακάκη, πριν μιλήσουμε όμως για την Ιερά Εξέταση, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι βασικό και με αυτό να ξεκινήσουμε και την σημερινή εκπομπή και την συνομιλία την οποία θα έχουμε. Θα θέλατε, σας παρακαλώ, να μας πείτε τι ακριβώς ήταν η αίρεση για τη μεσαιωνική κοινωνία και γιατί δεν αντιμετωπιζόταν ως απλώς μία διαφορετική θρησκευτική άποψη.
1: Ακριβώς, κύριε Γιαννακόπουλε, έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι ήταν αυτό που οδήγησε στη δημιουργία αυτού του θεσμού κατά το Μεσαίωνα. Έτσι, για να καταλάβουμε την Ιερά Εξέταση, πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε από το τι σήμαινε η αίρεση για το μεσαιωνικό κόσμο. Σήμερα έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε τη θρησκευτική πίστη κυρίως ζήτημα ατομικής συνείδησης. Στη μεσαιωνική κοινωνία, ωστόσο, η θρησκευτική και η κοινωνική τάξη ήταν πολύ στενά συνδεδεμένες. Η Εκκλησία δεν ήταν απλώς ένας θεσμός στον οποίο μπορούσε κάποιος να ανήκει ή να μην ανήκει, ελεύθερη βούληση. Αποτελούσε έναν από τους βασικούς πυλώνες γύρω από τους οποίους οργανωνόταν ολόκληρη κοινωνία. Επομένως, για να γίνω κατανοητός, η απόκληση από την επίσημη διδασκαλία δεν γινόταν αντιληπτή απλώς ως μια διαφορετική προσωπική άποψη πάνω σε θεολογικά ζητήματα. Μπορούσε να θεωρηθεί απειλή για την ίδια την ενότητα της χριστιανικής κοινότητας. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε και αρκετούς αυτοκράτορες και στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο δηλαδή, να επεμβαίνουν ενεργά στο κυνήγι αυτής της απόκλησης. Εδώ χρειάζεται και μια διευκρίνηση, αν θέλετε. Δεν ήταν κάθε λανθασμένη θεολογική άποψη αυτομάτως και αίρεση. Στη θεολογική και κανονική σκέψη μεγάλη σημασία έχει η επίμονη προσκόλληση σε μια διδασκαλία, αφού αυτή είχε κριθεί τελείως αντίθετη προς την πίστη. Επομένως, για το μεσαιωνικό άνθρωπο η αίρεση μπορούσε να είναι συγχρόνως θρησκευτικό σφάλμα, αμάρτημα, αλλά και απειλή για την κοινωνική τάξη. Και εδώ αξίζει, κύριε Γιαννακόπουλε, να κάνουμε μια διάκριση που θα μας χρειαστεί σε όλη τη συζήτηση, θεωρώ. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένας σκοτεινός θεσμός η Ιερά Εξέταση, αλλά μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά, μέσα σε εισαγωγικά, υπάρχουν και πολλοί μύθοι και δυστυχώς και ιστορικές ανακρίβειες. Όταν σήμερα μιλάμε γενικά με τον όρο Ιερά Εξέταση, συνήθως συγχωνεύουμε θεσμούς διαφορετικών εποχών. Η μεσαιωνική Ιερά Εξέταση του 13ου και του 14ου αιώνα δεν ταυτίζεται με την Ισπανική Ιερά Εξέταση στα τέλη του 15ου αιώνα, ούτε με τη Ρωμαϊκή Εξέταση του 16ου αιώνα και ούτε με την Πορτογαλική που ιδρύεται το 1536. Γι' αυτό τα λέω, γιατί έχουν τελείως διαφορετικούς μηχανισμούς. Στη μεσαιωνική περίπτωση έχουμε έναν μηχανισμό που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας και κοσμικής εξουσίας, μέσα όμως σε έναν κόσμο που είναι πολιτικά κατακαιρματισμένος, γιατί υπάρχουν βασίλεια, τοπικοί ηγεμονίσκοι, πόλεις και επίσκοποι, που δεν λειτουργούν ως τμήμα ενιαίου κράτους όπως το γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Ενώ αντιθέτως, η Ισπανική Ιερά Εξέταση, για παράδειγμα, εκεί περνάμε σε ένα πιο συγκεντρωτικό θεσμό, ο οποίος συνδέεται με τη μοναρχία πάρα πολύ στενά, με την προσπάθεια διαμόρφωσης μιας περισσότερο, να το πω, ομοιογενούς πολιτικής, κοινωνικής και θρησκευτικής κοινότητας. Παραμένει εκκλησιαστικό δικαστήριο και ως προς τη δικαιοδοσία και ως προς τη θεσμική του νομιμοποίηση, αλλά η μοναρχία είναι εκείνη που το ελέγχει πλήρως, είναι επικεφαλής του θεσμού. Επομένως, έχουμε τον ίδιο θεσμό που συνεχίζεται από το Μεσαίωνα, αλλά είναι τελείως διαφορετικός του νεότερου χρόνου. Είναι δηλαδή διαφορετικές ιερές εξετάσεις που αναπτύσσονται σε διαφορετικά πολιτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ευθεία γραμμή που τις ενώνει. Περνάμε από ένα σύστημα εξεταστών που λειτουργεί μέσα σε ένα κατακαιρματισμένο κόσμο εξουσιών, σε κάτι που είναι πολύ περισσότερο συγκεντρωτικό, στενά συνδεδεμένο με τις μοναρχίες και τα κράτη της πρώιμης νεότερης εποχής. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ για ποια ιερά εξέταση και για ποια εποχή μιλάμε.
0: Κύριε Γεωργακάκη, ποιοι λόγοι οδήγησαν κυρίως από τον 12ο και τον 13ο αιώνα στη δημιουργία οργανωμένων μηχανισμών εντοπισμού και αντιμετώπισης της αίρεσης?
1: Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι συναντάμε διαφορετικές εξελίξεις. Έτσι, από τον 11ο και κυρίως τον 12ο αιώνα, η Δυτική Ευρώπη αρχίζει και αλλάζει. Αναπτύσσονται οι πόλεις, αυξάνεται η κινητικότητα των ανθρώπων και των ιδεών μαζί με αυτά, το εμπόριο. Και μαζί με όλα αυτά, οι νέες ιδέες, οι άνθρωποι που μετακινούνται, εμφανίζονται και νέες μορφές θρησκευτικότητας. Βλέπουμε ότι αναπτύσσεται πολύ, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αποστολική φτώχεια, για το κήρυγμα, για επιστροφή δηλαδή στις πρώιμες χριστιανικές κοινότητες, για μια εντονότερη προσωπική θρησκευτική ζωή. Ορισμένες από αυτές τις τάσεις ενσωματώθηκαν όντως στην Εκκλησία. Άλλες ωστόσο άρχισαν να βρίσκονται σε σύγκρουση μαζί της, ενώ αρχικά είχαν σκοπό να συμπορευθούν. Έτσι έχουμε τους Βαλδέντσιους που αναπτύσσονται στην περιοχή της Λιόν της Γαλλίας και μετά ομάδες που οι πηγές τις συνδέουν με τους καθαρούς στο Λαγκτόκ, νότιο ανατολική Γαλλία και φύστε, που είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Ωστόσο, μεταβάλλεται και η ίδια η Εκκλησία. Από τον 11ο στον 13ο αιώνα παρατηρούμε μια μεγάλη ανάπτυξη της παπικής εξουσίας, του κανονικού δικαίου και γενικότερα των μηχανισμών διοίκησης. Αναπτύσσονται, προσπαθούν να γίνουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο του Μεσαίωνα πιο συγκεντρωτικοί και να ελέγξουν περισσότερο τις τοπικές επισκοπές και εκκλησίες. Επομένως, δεν εμφανίζεται ξαφνικά μια ιερά εξέταση. Προηγείται μια μακρά διαδικασία, είναι το αποτέλεσμα δηλαδή, η ιερά εξέταση μιας μακράς διαδικασίας. Ένας σημαντικός σταθμός είναι το εκείνο του 1184 με την παπική βούλα Ad Abolenda, όπου με αυτό το διάταγμα ο Πάπας επιχειρεί να οργανώσει πιο συστηματικά, αν θέλετε, την καταδίωξη της αίρεσης και να υποχρεώσει τις τοπικές εκκλησιαστικές και κοσμικές αρχές να συνεργάζονται για τον εντοπισμό των αιρετικών. Μετά ακολουθεί η τέταρτη σύνοδος του Λατερανού το 1215 και κατά τη δεκαετία του 1230 ο Πάπας Γρηγόριος ο Ένατος, που δημιουργεί και την Ιερά Εξέταση, κατά τη διάρκεια λοιπόν της θητείας του βλέπουμε την αποστολή παπικά εξουσιοδοτημένων εξεταστών σε διάφορες περιοχές. Γι' αυτό και για τον 13ο αιώνα είναι ακριβέστερο να μιλάμε για παπική εξέταση και για δίκτυα εξεταστών, παρά να φανταζόμαστε εξ αρχής μια ενιαία κεντρική ευρωπαϊκή υπηρεσία που ονομαζόταν Ιερά Εξέταση.
0: Κύριε Γεωργακάκη, η Ιερά Εξέταση ήταν εξ αρχής ένας καθαρά εκκλησιαστικός θεσμός ή πρέπει να δούμε μέσα στη συνεργασία και κάποιες φορές και τον ανταγωνισμό εκκλησίας και κοσμικής εξουσίας?
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση αυτή, κύριε Γιαννακόπουλε. Πρέπει οπωσδήποτε να τη δούμε μέσα από τη σχέση αυτών των δύο εξουσιών. Η Εκκλησία όριζε τι αποτελούσε αίρεση, ίδια διερευνούσε την πίστη του υπόπτου, ναι, και μπορούσε να επιβάλλει τις εκκλησιαστικές ποινές. Ωστόσο η ίδια μόνη της δεν διέθετε τα μέσα φυσικού καταναγκασμού. Γι' αυτό και ήταν απαραίτητη η συνεργασία με την κοσμική εξουσία. Η βαριά περίπτωση ενός αμετανόητου ή ενός αιρετικού που υποτροπίασε μπορούσε να καταλήξει στην παράδοση, στην παράδοσή του στο λεγόμενο, το λέμε, κρατικό κοσμικό βρακίωνα. Έτσι. Η θανατική ποινή λοιπόν εκτελούνταν από την κοσμική και όχι από την εκκλησιαστική εξουσία. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι μπορούμε να χωρίσουμε τεχνητά τις ευθύνες και να πούμε ότι η Εκκλησία δεν είχε σχέση με την τελική κατάληξη. Από τη στιγμή που παρέδιδε έναν καταδικασμένο στις κοσμικές αρχές, γνώριζε ότι οι συνέπειες θα ήταν οι προβλεπόμενες, δηλαδή η φυλάκιση, αν το πρότεινε το εκκλησιαστικό δικαστήριο, ή η εσχάτη των ποινών. Υπήρχε επομένως συνεργασία. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι δεν ήταν πάντοτε αρμονική.
0: Ναι.
1: Οι πάπες, οι επίσκοποι, οι βασιλείς, οι τοπικοί ηγεμόνες, οι πόλεις είχαν συχνά πολύ διαφορετικά συμφέροντα. Αυτό ακριβώς διαφοροποιεί σε μεγάλο βαθμό και την εξωνική πραγματικότητα της Ιεράς Εξέτασης από την πρώην νεότερη. Ας πούμε, η Ισπανική Ιερά Εξέταση του 1478, όταν ιδρύεται δηλαδή, συνδέεται πολύ στενότερα με την Ισπανική Μοναρχία. Εκεί βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό τύπο. Περισσότερο συγκεντρωτικό θεσμό, ενταγμένος μέσα στην οικοδόμηση της μοναρχικής εξουσίας. Δηλαδή, η Ιερά Εξέταση αποτελεί κομμάτι της εξουσίας του κράτους, της μοναρχίας. Αντιθέτως, θα δούμε στην Μεσονική Ιερά Εξέταση να γίνεται σταυροφορία στην περιοχή του Λακτόκ, να κηρύσσεται σταυροφορία από τον Πάπα με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά της Γαλλίας, γιατί ο επικεφαλής δούκας του Λακτόκ υποστήριζε ή δεν κυνηγούσε ένθερμα τους καθαρούς. Εκεί κρύβονταν σίγουρα και πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα από πίσω. Ωστόσο βλέπουμε πως ένας βασιλιάς επιτίθεται σε έναν υποτελή του, έτσι.
0: Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, κύριε Γεωργακάκη, και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Γεωργακάκη, με την ίδρυση των παπικών εξεταστικών μηχανισμών τον 13ο αιώνα, τι αλλάζει στον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία ασκεί την εξουσία της πάνω στους πιστούς?
1: Είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή, μπορούμε να πούμε, ότι είναι ότι ενισχύεται η δυνατότητα της Εκκλησίας και βασικά του ιεροεξεταστή να αναλαμβάνει ο ίδιος την πρωτοβουλία της έρευνας. Η λέξη inquisitio σημαίνει στα λατινικά έρευνα, εξέταση. Άρα ο ιεροεξεταστής είναι ένας ερευνητής. Ψάχνει να βρει, δηλαδή, με λίγα λόγια, αν υπάρχει περίπτωση πόνια αίρεση. Σε παλαιότερες μορφές της κατηγορητικής διαδικασίας, λοιπόν, απαιτούνταν, μιλάω πολύ σχηματικά, ένας κατήγορος. Κάποιος, δηλαδή, να υποδείξει ότι υπάρχει ένας ύποπτος αίρεσης, ιδίως ο γείτονας, και να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις για παιδικές διαμάχες. Πλέον αυτό αλλάζει κατά το 13ο αιώνα, γιατί η δικαστική αρχή μπορεί από μόνη της να ερευνήσει μια υπόθεση όταν υπάρχει, για παράδειγμα, μια δημόσια φήμη ότι σε έναν τόπο υπάρχει αίρεση. Και αυτή η φήμη, fama publica όπως ονομαζόταν, μπορούσε να ακουγόταν σε ταβερνία, στους δρόμους, σε μποροπανήγυρης, για παράδειγμα, ότι ένα χωριό εκεί είναι όλοι αιρετικοί. Δεν χρειαζόταν να υπήρχε ένας κατήγορος για να υποδείξει. Απλώς ένα απλό κουτσομπολιό. Αυτό, λοιπόν, αλλάζει και το ρόλο του ίδιου του δικαστή. Δεν είναι πλέον εκείνος που μπορεί να ακούει δύο αντιθέμενες πλευρές. Τι κάνει? Συγκεντρώνει μαρτυρίες, ανακρίνει, συγκρίνει καταθέσεις. Επιχειρεί, λοιπόν, να συνθέσει ένα δίκτυο σχέσεων και πεποιθήσεων. Επομένως, βλέπουμε μια μετάβαση προς πιο οργανωμένες, περισσότερο γραπτές και περισσότερο γραφειοκρατικές διαδικασίες απονομής της δικαιοσύνης. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον εδώ, γιατί η διερεύνηση δεν είναι αποκλειστικά ιστορία της ιεράς εξέτασης, αλλά μπορούμε να πούμε ότι εντάσσεται σε μια γενικότερη εξέλιξη του μεσαιωνικού δικαίου.
0: Γιατί οι Δομινικανοί και οι Φραγκισκανοί συνδέθηκαν τόσο στενά με την αντιμετώπιση της αίρεσης, κύριε Γεωργακάκη? Τι προσέφεραν οι νέες επαιτικές τάξεις σε αυτό το εγχείρημα?
1: Πολύ ωραία ερώτηση και έχει σημασία να την αναλύσουμε λίγο εδώ. Κυρίως οι Δομινικανοί και δευτερευόντως οι Φραγκισκανοί, οι οποίοι αντιμετώπιστηκαν αργότερα και για το 14ο αιώνα ως ύποπτη προσαίρεση από την παπική εξουσία. Τα νέα αυτά τάγματα, γιατί ήταν νέα τάγματα, έτσι, είναι επαιτικά. Ήταν ιδανικά προσαρμοσμένα στην κοινωνία του 13ου αιώνα. Δεν ήταν οι μοναχοί, οι παλιοί, που ήταν απομονωμένοι από τον κόσμο σε κάποια βουνά, είχαν τα μοναστήρια τους. Ζούσαν και δραστηριοποιούνταν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στις πόλεις, κήρυταν. Ήταν το αποτέλεσμα της αποστολικής πτώχειας, όπως είχαν διδαχθεί και τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, μετακινούνταν και βρίσκονταν συνέχεια σε άμεση επαφή με τους λαϊκούς. Επομένως, αυτό ήταν το ένα κομμάτι, είχαν επαφή με τους λαϊκούς. Το άλλο είναι ότι είχαν αναπτύξει ένα πολύ υψηλό επίπεδο θεολογικής εκπαίδευσης. Οι Δομινικανοί, για παράδειγμα, είχαν πολύ έντονη σύνδεση με το κήρυγμα και την αντιμετώπιση της αίρεσης μέσω της διδασκαλίας. Για να το πετύχουν αυτό, τα μοναστήρια τους ήταν συχνά κτισμένα δίπλα σε πανεπιστήμια. Οι Δομινικανοί μοναχοί φοιτούσαν έτσι ώστε να αποκτήσουν την κατάλληλη μόρφωση για να εκφράζουν καλύτερα τα επιχειρήματα της βίβλου απέναντι στους αιρετικούς. Αυτές οι δύο ομάδες, λοιπόν, που ήταν και παραδείγματα για τους λαϊκούς, έτσι, αποτελούσαν μια πολύ χρήσιμη ομάδα για την παπική εξουσία. Ήταν μορφωμένοι, κινούνταν συνεχώς και το σημαντικότερο, ήταν ανεξάρτητοι από τις τοπικές εκκλησιαστικές δομές. Γιατί κατά τη μεσαιωνική περίοδο, κύριε Γιανακόπουλε, οι εκκλησιαστικές, τα εκκλησιαστικά αξιώματα συχνά δίνονταν σε γόνους πλούσιων ευγενικών οικογενειών, ευγενών, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την Εκκλησία. Έτσι ακολουθούσαν κυρίως τα συμφέροντα του οίκου του. Ο Πάπας, η παπική εξουσία, ήθελε όλο αυτό να το μειώσει και χρειαζόταν κόσμο ο οποίος ήταν πιστός στον Πάπα, και τα μοναστικά αυτά τάγματα, τα θετικά, ακολουθούσαν τον Πάπα. Αυτό ωστόσο, και πρέπει να το πούμε εδώ, δεν σημαίνει ότι οι Δομινικανοί ήταν όλοι οι Δομινικανοί ιεροξεταστές, ούτε συμμετείχαν στην καταστολή της αίρεσης. Είναι μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες και είναι πιο σύνθετη η σχέση τους. Και εδώ να πούμε και κάτι άλλο. Υπήρχε και στους ίδιους τους μοναχούς που συμμετείχαν σε αυτούς τους μηχανισμούς, υπήρχε πραγματική ένταση, παρουσιάζεται δηλαδή, πραγματική ένταση, γιατί ήταν άνθρωποι που είχαν αφιερωθεί στο κήρυγμα, στη μετάνοια, στη σωτηρία των ψυχών και καλούνταν τώρα ταυτόχρονα να συμμετέχουν σε διαδικασίες καταναγκασμού που μέσα σε αυτές υπήρχαν και τα βασανιστήρια. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο η Εκκλησία βρήκε το θεολογικό της στήριγμα πάνω σε μια φράση, σε ένα χωρίο που υπάρχει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Θα το πω στα λατινικά και θα το μεταφράσω. Είναι το περίφημο «compelle intrare», δηλαδή «ανάγκασε τους να εισέλθουν». Ο Αυγουστίνος, ο Άγιος Αυγουστίνος το χρησιμοποίησε εξ αρχής για να υποστηρίξει την ιδέα ότι ο εξαναγκασμός υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να δικαιολογηθεί όταν έχει ως σκοπό την επιστροφή του ανθρώπου στην αληθινή πίστη, ώστε να το σώσουμε. Με άλλα λόγια, ο καταναγκασμός μπορούσε να ερμηνευτεί όχι ως αντίθετος προς την ποιματική αποστολή, αλλά ως ένα σκληρό μέσο που υπηρετεί μέσα στη λογική της εποχής πάντα τη σωτηρία του αιρετικού, γιατί πρέπει αυτόν να τον σώσουμε να επιστρέψει πίσω στην Εκκλησία.
0: Ακροατής αναφέρει, κύριε Γιωργακάκη, περιπαικτικά ονόμαζαν τους Δομινικανούς μοναχούς ως Ντομινικάνες, δηλαδή τα σκυλιά του Θεού. Το γνωρίζετε αυτό?
1: Ναι. Αυτή η έκφραση υπάρχει, γιατί κυρίως όμως εμφανίζεται κατά την πρώιμη νοτερικότητα και κυρίως στην Ισπανία, γιατί εκεί ήταν που είχαν ξεφύγει κατά πολύ οι Δομινικανοί, οι μοναχοί.
0: Ένα κρίσιμο σημείο, κύριε Γιωργακάκη, είναι η ίδια η διαδικασία. Έχουμε την καταγγελία, την ανάκριση, την ομολογία, τη μετάνοια, αλλά και την ποινή. Πόσο οργανωμένος ήταν αυτός ο μηχανισμός και τι πληροφορίες μας παρέχει για την εξέλιξη των μεσαιωνικών θεσμών?
1: Όσο προχωράμε από τον 13ο στο 14ο αιώνα, οι διαδικασίες γίνανε το λένε περισσότερο οργανωμένες. Και αυτό γίνεται αντιληπτό, κύριε Γιαννακόπουλο, γιατί όταν ξεκινάει ένας θεσμός, τα πρώτα βήματά του δεν είναι τόσο οργανωμένος, ψάχνει να βρει πώς θα κινηθεί, ποια είναι η διαδικασία η σωστή και ούτω καθεξής. Έτσι, ένας εξεταστής μπορούσε να φτάσει σε μια περιοχή, να καλέσει τους κατοίκους να εμφανιστούν. Πολλές φορές έδινε και ένα χρονικό περιθώριο για θελοντικές ομολογίες και στη συνέχεια ξεκινούσε η εξέταση συγκεκριμένων υποθέσεων. Συγκέντρωνε μαρτυρίες, έκανε ανακρίσεις. Το σημαντικότερο κρατούσε, και πρακτικά σημαντικότερο για εμάς τους ιστορικούς πάντα, η ομολογία όμως και κυρίως η μετάνοια ήταν κεντρική σημασία σε όλο αυτό. Ήταν αν μετανοούσε δηλαδή ο ύποπτος που είχε κληθεί ένοχος ως αιρετικός, είχε την ύψιστη σημασία, είχε πετύχει δηλαδή ο αιρετικός. Αυτό έχει σημασία γιατί φανταζόμαστε συχνά ότι ο μοναδικός στόχος της ιεράς εξέτασης ήταν η εκτέλεση του αιρετικού. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ο σκοπός της ήταν να τον επαναφέρει. Μέσα λοιπόν στη λογική του ίδιου του θεσμού, το επιθυμητό αποτέλεσμα ήταν η αναγνώριση αυτού του πάλματος, η αποκήρυξη και η επιστροφή του πιστού στην Εκκλησία. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο παραδείγματα, το ένα είναι μάλιστα πολύ γνωστό, για να δούμε πώς μπορούσε να λειτουργήσει ο ίδιος μηχανισμός ανάλογα με τον εξεταστή και την εποχή. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό του 13ου αιώνα, με το που ξεκινάει λοιπόν η Ιερά Εξέταση, είναι ο Δομινικανός, αυτός και ήταν σκυλή του Θεού, Ρομπέρ Λεμπούγκ, ο οποίος μένει γνωστός για την εξαιρετικά σκληρή δράση του και για μεγάλο αριθμό καταδικών σε θάνατο. Ενώ έδρασε, κύριε Γιαννακόπουλε, ένα πολύ μικρό διάστημα χρονικό, οι καταδίκες που έδωσε ήταν πολλαπλάσιες από άλλους ιεροεξεταστές που έδωσαν 30-40 χρόνια. Η δράση του ήταν τόσο σκληρή που προκάλεσε τέτοιες αντιδράσεις που η ίδια η Εκκλησία τον τιμώρησε, δηλαδή ανακλήθηκε και φυλακίστηκε γιατί θεωρήθηκε υπερβολικός. Έναν περίπου αιώνα αργότερα έχουμε τον περίφημο Μπερνάρντο Γκι, ο οποίος είναι ιεροεξεταστής της Τουλούζης και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο Γκι, γιατί μας δείχνει πόσο έχει συστηματοποιηθεί πλέον η διαδικασία. Έχει γράψει ένα εγχειρίδιο, είναι γνωστό το περίφημο Πράκτικα Inquisitioni, όπου καταγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια τις διάφορες ομάδες αιρετικών, τα χαρακτηριστικά τους, τις ερωτήσεις που μπορούσε ένας ιεροεξεταστής να θέσει και ακόμη και τους τρόπους με τους οποίους έπρεπε να αντιμετωπίζει υπεκφυγές κατά την ανάκτηση. Το εγχειρίδιο αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και μας δείχνει τη μετάβαση από μια περιστασιακή καταστολή που εμφανίζεται στα πρώιμα χρόνια της Ιεράς Εξέτασης σε έναν μηχανισμό καλοδουλεμένο που συγκεντρώνει εμπειρία, την καταγράφει και τη μεταδίδει στους επόμενους εξεταστές. Και το αναφέρω αυτό το παράδειγμα του Γη, γιατί η συλλογική μνήμη τον έχει μετατρέψει σε σύμβολο του ανελαίτου ιεροεξεταστή. Αν γνωρίζετε το βιβλίο του Μπέρτο Έκο, Το όνομα του Ρόδου, εκεί, στην πρόζα, στη λογοτεχνία, ο Γη παρουσιάζεται σχεδόν ως μια δαιμονική μορφή που κυνηγάει ανηλαιώς και θέλει οπωσδήποτε να βρίσκει παντού αιρετικούς, ενώ η ιστορική πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Οι καταδικές του καταδίκες δηλαδή αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό αριθμό των αποφάσεών του, δηλαδή συνολικά πρέπει να οδήγησε 33 περίπου το θάνατο από τις 700 υποθέσεις που ανέλαβε, είναι πολύ μικρό ποσοστό. Συνήθως ήταν η πιο σκληρή του τιμωρία, ήταν η φυλάκιση. Και πιο συχνά όταν ζητούσε να βάλουν τα χαρακτηριστικά ενδύματα με τους κίτρινους σταυρούς ως μετανοημένοι. Έτσι, αν ψάχναμε πραγματικά έναν ιεροεξεταστή που να πλησιάζει περισσότερο τη στερεοτυπική εικόνα του αμήλικτου διώκτη, ο οποίος στέλνει μαζικά ανθρώπους στην πυρά, αυτός ήταν ο Ρόμπερ Λεμπούγκ και όχι ο Μπερνάρντος Γκι. Γι' αυτό και υπάρχει μια μεγάλη κλίμακα ποινών που παρουσιάζεται κατά τον 14ο αιώνα πλέον σίγουρα. Έχουμε τις προσευχές, τα προσκυνήματα, τις δημόσιες πράξεις μετάνοιας, αυτά που είπα τα ειδικά διακριτικά στα ενδύματα, ο κίτρινος σταυρός, η φυλάκιση, και στις πιο βαριές περιπτώσεις βέβαια η παράδοση στην κοσμική εξουσία. Όλη αυτή η δραστηριότητα, όπως αντιλαμβάνεστε κύριε Γιαννακόπουλε, μας έχει δώσει ένα τεράστιο όγκο γραπτού υλικού που μέσα από αυτές τις πηγές λοιπόν μπορούμε να δούμε τις πηγές της ζωής κάποιων ανθρώπων που διαφορετικά ήταν τελείως αόρατοι, θα περνούσαν δηλαδή αόρατοι. Όμως πριν κλείσω την απάντηση του ερωτήματος, θα βάλω και έναν αστερίσκο. Τους ανθρώπους αυτούς τους βλέπουμε μέσα από τα μάτια του ιεροεξεταστή, μέσα από τις ερωτήσεις που τους κάνει και μέσα από τις απαντήσεις που αυτές δίνονται υπό καθεστώς φόβου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται για μέρες, μήνες ίσως κλεισμένοι σε φυλακές, σε μπουντρούμια, με κεριά μόνο αναμένα και απαντούν σε ερωτήματα για να σώσουν τη ζωή τους, έτσι.
0: Συχνά έχουμε την εικόνα μιας ανεξέλεγκτης και αυθαίρετης δικαστικής μηχανής. πόσο ανταποκρίνεται αυτή η εικόνα στην πραγματικότητα και πόσο στην μεταγενέστερη μαύρη μυθολογία της Ιεράς Εξέτασης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση, κύριε Γιαννακόπουλε, γιατί όντως είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να κατανοήσουμε τι είναι ιστορικό και τι έχει μείνει στη συλλογική μνήμη ως φαντασιακό.
0: Και να εξηγήσουμε και αυτό το μεταγενέστερη μαύρη μυθολογία, ναι, για τους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούνε, κύριε Γεωργακάκη, και μπορεί να τους κάνει εντύπωση.
1: Πρέπει να αποφύγουμε, κατά την άποψή μου, δύο αντίθετες υπερβολές. Από τη μία πλευρά, δεν πρόκειται για ένα κόσμο πλήρους αυθαιρεσίας, όπου ένας ιεροεξεταστής αποφασίζει χωρίς διαδικασίες. Υπάρχουν κανόνες, καταθέσεις, νομικές κατηγορίες, γραπτά κείμενα, πρακτικά, διαβαθμίσεις ποινών. Απ' την άλλη όμως πλευρά, δεν πρόκειται και για δίκτυμα της εγγύησης που εμείς σήμερα θεωρούμε έστω στοιχειώδης, έτσι. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε πάρα πολύ δυσμενή θέση. Έπρεπε να αποδείξει και να καταλάβουν οι ελληνικοί ακροατές ότι δεν ήταν ένοχος. Σήμερα ισχύει το αντίθετο. Όταν πάμε σε ένα δικαστήριο, πρέπει να αποδειχθεί η ενοχή μας. Λέμε ότι πριν κριθείς, όλοι είναι αθώοι, έτσι. Επομένως, ο κατηγορούμενος πολλές φορές δεν γνώριζε την ταυτότητα κάποιων μαρτύρων που τον είχαν καταδώσει. Η ομολογία έχει τεράστια σημασία και από τα μέσα του 13ου αιώνα έγινε δυνατή και η χρήση των βασανιστήριων. Επομένως, υπήρχε ένας πραγματικός μηχανισμός καταναγκασμού. Δεν χρειάζεται αυτό να τον εξοραίσουμε. Αλλά επίσης πρέπει να προσέξουμε και τη λεγόμενη μαύρη μυθολογία. Τι εννοούμε με αυτήν? Είναι η μεταγενέστερη εικόνα της ισπανικής όμως Ιεράς Εξέτασης, ως μια σχεδόν αποκλειστικά αιμοσταγούς και ανεξέλεκτης μηχανής καταστολής. Η εικόνα αυτή διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα στις πολιτικές και τις σκεπτικές συγκρούσεις της πρώην νεότερης Ευρώπης και όχι του Μεσαίωνα. Δεν σημαίνει, όπως σας είπα, ότι η βία της Ιεράς Εξέτασης ήταν φανταστική. Υπάρχουν πραγματικές πρακτικές βίας, οι οποίες ωστόσο διωγγώθηκαν και γενικεύτηκαν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αντιισπανικής πολεμικής. Και αυτό και στη δημόσια μνήμη, συχνά η Ιερά Εξέταση συνδέεται με το Μεσαίωνα τόσο, ενώ δεν ισχύει αυτό. Μιλάμε κυρίως, η μαύρη μυθολογία αναφέρεται στον 16ο αιώνα. Άλλη μια διάκριση που θα ήθελα να κάνουμε, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι η σύζευξη της Ιεράς Εξέτασης με το μεγάλο ευρωπαϊκό κυνήγι μαγισσών. Πρώτον, δεν έγινε το Μεσαίωνα αυτό το κυνήγι μαγισσών, γίνεται κατά την πρώην νεότερη περίοδο. Δεύτερον, τα φαινόμενα αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται. Οι σημαντικότερες δίκες και εκτελέσεις για μαγεία που έγιναν στις καθολικές περιοχές έγιναν από κοσμικά δικαστήρια και δεν συμμετείχε η Ιερά Εξέταση. Επίσης, οι πιο έντονες διώξεις σημειώθηκαν σε προτεσταντικές περιοχές, όπως ήταν η Σκωτία και πολλά γερμανικά εδάφη. Επομένως, και η μαύρη μυθολογία και το κυνήγι μαγισσών πρέπει να τα δούμε με διαφορετικά τόπο, ένα διαφορετικό πρίσμα. Το κυνήγι μαγισσών ως ένα ευρύτερο φαινόμενο της πρώιμης νεότερης ευρωπαϊκής κοινωνίας και δικαιοσύνης και όχι ένα αποκλειστικό χαρακτηριστικό της Καθολικής Εκκλησίας ή της Ιεράς Εξέτασης. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε και ιστορικοί, βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο μονοπάτι. Δεν πρέπει να αρνηθούμε τη βία και τον καταναγκασμό, ούτε όμως να δεχτούμε κάθε μεταγενέστερο στερεότυπο.
0: Κύριε Γεωργακάκη, η Ιερά Εξέταση αφορούσε μόνο τη θρησκευτική πίστη ή λειτουργούσε ταυτόχρονα ως μηχανισμός κοινωνικής πειθαρχίας, ελέγχοντας συμπεριφορές, σχέσεις και καθημερινές πρακτικές?
1: Πάντα ξεκινάμε πάντα από τη θρησκευτική πίστη, αλλά αναπόφευκτα εισέρχεται πολύ βαθύτερα στην κοινωνική ζωή. Για να ανακαλύψει ο εξεταστής αν υπάρχει αίρεση, δεν ρωτάει μόνο τι πιστεύεις. Ρωτάει επίσης ποιο φιλοξένησες, με ποιο συναντήθηκες, ποιος άλλος ήταν παρόν, ποιον άκουγες να κηρύττει, με ποιον έφαγες, τι έφαγες, γιατί παίζει ρόλο αν βρισκόμαστε σε περίοδο νηστείας. Γνώριζες ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο θεωρούνταν αιρετικό. Άρα τι κάνει? Ανακατασκευάζει με λίγα λόγια δίκτυα ανθρώπων. Η αίρεση λοιπόν, συγγνώμη, δεν αντιμετωπίστηκε μόνο.
0: Τη συναναστροφή δηλαδή που είχε ο άνθρωπος αυτός στην καθημερινή.
1: Ακριβώς, γιατί ποτέ δεν ήταν ένα. Είναι μια κοινωνική σχέση. Και εδώ βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να χωρίσουμε τη θρησκευτική πίστη από την κοινωνική πειθαρχία. Αντιθέτως, θα δούμε ότι, ή επιπροσθέτως να πω καλύτερα, στην πρώιμη νεότερη εποχή αυτό αποκτά μεγαλύτερη εμβέλεια. Δηλαδή οι ιερές εξετάσεις, η ισπανική, η πορτογαλική, η ρωμαϊκή, ενδιαφέρονται πλέον για ένα ευρύτερο φάσμα θρησκευτικών πρακτικών και συμπεριφορών μέσα στις κοινωνίες που η θρησκευτική ομοιομορφία συνδέεται πλέον όλο και περισσότερο με τη συγκρότηση της κρατικής εξουσίας.
0: Πότε η υπεράσπιση της πίστης μετατρέπεται σε έλεγχο της κοινωνίας και της συνείδησης του ανθρώπου, κύριε Γεωργακάκη?
1: Κύριε Γιανακόπουλε, το όριο αυτό είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί, γιατί για το μεσαιωνικό άνθρωπο η πίστη δεν ήταν απλώς κάτι απομονωμένο ή ιδιωτικό. Ήταν, και για μένα υπάρχει αυτό εδώ ένα σημείο που το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. Όταν η αρχή δεν ενδιαφέρεται μόνο για το τι έκανε κάποιος, αλλά προσπαθεί να διαπιστώσει τι πραγματικά πιστεύει, τότε εισερχόμαστε βαθιά στον χώρο της συνείδησης. Ο εξεταστής ρωτά, αυτό τα βλέπουμε στα πρακτικά, τι πιστεύεις, γιατί το πιστεύεις, τις ακολουθείς, μετανιώνεις πραγματικά? Βλέπουμε λοιπόν τα ερωτήματα, πάει να δει ο εξεταστής τι πραγματικά βρίσκεται στην ψυχή του ανθρώπου. Η διάκριση λοιπόν αυτή ανάμεσα στην εξωτερική πράξη και την εσωτερική πεποίθηση είναι θεμελιώδη. Εδώ ίσως βρίσκεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ιστορικά παράδοξα της Ιεράς Εξέτασης. Πρόκειται για ένα δικαστικό μηχανισμό ο οποίος επιχειρεί να διερευνήσει κάτι που από τη φύση του είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί. Την εσωτερική πεποίθηση ενός ανθρώπου. Γι' αυτό και κοιτούσαν πάντα πρακτικές και κυρίως αργότερα κατά την πρώην μηνατερικότητα πώς κινούταν ένας άνθρωπος, τι έτρωγε, αν πήγαινε στην εκκλησία την Κυριακή ή αν δούλευε το Σάββατο στην Ισπανία, γιατί αν δεν δούλευε το Σάββατο υπήρχε πρόβλημα ότι ήταν και το Ιουδαίο.
0: Η καταπολέμηση της αίρεσης τώρα πώς συνδέεται με την ενίσχυση της παπικής εξουσίας και την μεγάλη μάχη του Μεσαίωνα για την υπέρτατη πολιτική και πνευματική εξουσία?
1: Ναι, και εδώ υπάρχει ένας μύθος, θα έλεγα, μια πεποίθηση τέλος πάντων. Η σχέση ναι μεν είναι πολύ στενή, ωστόσο δεν θα έλεγα ότι η Ιερά Εξέταση δημιουργήθηκε ως ένα επιπλέον πολιτικό εργαλείο των παπών. Ο 12ος και κυρίως ο 13ος αιώνας είναι η εποχή της μεγάλης ανάπτυξης, όπως σας είπα και στην πρώτη ερώτηση, αυτό που οι ιστορικοί συχνά ονομάζουν ως παπική μοναρχία μέσα στα εισαγωγικά, δεν υφίσταται βέβαια. Η Ρώμη απλώς διεκδικεί μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης στις τοπικές εκκλησίες και στην ευρύτερη χριστιανική κοινωνία. Ο εξουσιοδοτημένος εξεταστής από τον Πάπα είναι μια χαρακτηριστική έκφραση αυτής της διαδικασίας. Δεν εμπιστεύεται άλλο το Πάπα παρά μόνο αυτούς που στέλνει ο ίδιος. Μπορεί να σταλεί λοιπόν σε μια περιοχή ακριβώς επειδή η διατήρηση της πίστης θεωρείται ζήτημα που υπερβαίνει τα όρια μιας συγκεκριμένης επισκοπής. Εδώ ωστόσο συναντούμε άλλο ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Η Ιερά Εξέταση φανερώνει τόσο την ισχύ όσο και τα όρια, κύριε Γιανακόπουλε, της παπικής εξουσίας. Γιατί ο Πάπας μπορεί να διορίζει εξεταστές, αλλά για να λειτουργήσουν πλησιάζουν τη συνεργασία επισκοπών, πόλεων, τοπικών αρχών, αλλά και των κοσμικών ηγεμόνων. Και εδώ βλέπουμε μεγάλη διαφορά με ορισμένους θεσμούς της πρώιμης νεότερης εποχής, που αποκτούν πολύ πιο σταθερές και συγκεντρωτικές διοικητικές δομές, όπου είναι ενιαία δηλαδή η σύμπραξη. Τότε, αν ένας κοσμικός ηγεμόνας δεν ήθελε να συνεργαστεί, ο παπικός εξεταστής δεν θα πετύχει πολλά πράγματα.
0: Μπορούμε να πούμε ότι η Ιερά Εξέταση εκφράζει και την προσπάθεια της Μεσαιωνικής Δύσης να επιβάλλει μια ενιαία θρησκευτική και κοινωνική τάξη σε μια Ευρώπη που κάθε άλλο παρά ενιαία ήταν.
1: Ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα διακρίνουμε την επιδίωξη από την πραγματικότητα. Mm. Η λατινική χριστιανοσύνη έχει το ιδεώδες μιας ενιαίας χριστιανίτας, όπως ονομάστηκε, μιας δηλαδή κοινότητας χριστιανικής που θα μοιραζόταν την ίδια πίστη και θα αναγνώριζε και την ίδια εκκλησία. Η πραγματική Ευρώπη ωστόσο ήταν κατακαιρματισμένη, κυρίως μετά την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την εμφάνιση των βαρβαρικών βασιλείων. Υπήρχαν αυτά τα βασίλεια, υπήρχαν πριγκιπάτα, οι πόλεις, αυτοκρατορικές επικράτειες, συγγνώμη, αργότερα, διαφορετικές γλώσσες και τοπικές παραδόσεις. Η προσπάθεια λοιπόν καταπολέμησης της θέρεσης είναι και προσπάθεια καθορισμού των ορίων αυτής της κοινότητας. Ποιος ανήκει σε αυτήν και σε θεσιανοσύνη και ποιος βρίσκεται εκτός αυτής. Και θα έλεγα ότι και εδώ υπάρχει ένα ιστορικό παράδοξο. Η ίδια η ένταση με την οποία επιδιώκεται η ενότητα της χριστιανοσύνης στη Δύση μας αποκαλύπτει πόσο δύσκολο ήταν αυτή να επιτευχθεί. Στην πρώιμη νεότερη εποχή αυτή η επιδίωξη αποκτά και νέα διάσταση. Μετά τη θρησκευτική διάσταση του 16ου αιώνα με την θρησκευτική μεταρρύθμιση, η διατήρηση της καθολικής ορθοδοξίας συνδέεται πλέον όλο και περισσότερο και με συγκεκριμένα κράτη, δυναστείες και ομολογιακές ταυτότητες.
0: Τι συνέβαινε στις περιπτώσεις στις οποίες η εκκλησιαστική αλλά και η κοσμική εξουσία, κύριε Γεωργακάκη, δεν είχαν τα ίδια συμφέροντα? Ποιος τελικά αποφάσιζε για την τύχη του αιρετικού?
1: Εδώ δεν υπάρχει μια απλή απάντηση να σας δώσω. Ο εκκλησιαστικός δικαστής μπορούσε να αποφανθεί ότι κάποιος ήταν αιρετικός και να επιβάλλει εκκλησιαστικές κυρώσεις. Για πολλές όμως πρακτικές συνέπειες, όπως σας είπα, απαιτούνταν και η συνεργασία της κοσμικής εξουσίας. Εάν η κοσμική εξουσία αρνούνταν να συνεργαστεί, τότε η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν πολύ περιορισμένη. Και εδώ φαίνεται καθαρά και η κοινωνική διάσταση της εξουσίας. Η θρησκευτική εξουσία δεν ήταν ουδέτερη και στο μεσαίωνα. Δεν αντιμετωπίζονταν όλοι οι κατηγορούμενοι με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν περιπτώσεις ισχυρών ευγενών ή προσώπων με σημαντικές πολιτικές διασυνδέσεις, κύριε Γιαννακόπουλε, που θεωρήθηκαν ύποπτοι ακόμα και ένα στην αίρεση, αλλά οι συνέπειες που υπέστησαν ήταν πολύ ποιότερες από εκείνες που θα μπορούσε να υποστεί ένας απλός άνθρωπος. Αυτό την άλλη δεν σημαίνει ότι υπήρχε κάποιος επίσημος κανόνας που προστάτευε τους ευγενείς, αλλά μας δείχνει πως η θρησκευτική δικαιοσύνη λειτουργούσε μέσα σε ένα ήδη υπάρχουν πλέγμα πολιτικών και κοινωνικών σχέσεων. Ο εξεταστής δηλαδή μπορούσε να είχε την εκκλησιαστική εξουσία να χαρακτηρίσει κάποιον αιρετικό, αλλά η πραγματική εφαρμογή της ποινής εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τις κοσμικές αρχές και τους τοπικούς συσχετισμούς δύναμη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δούμε ότι η υπεράσπιση της θρησκευτικής ορθοδοξίας μπορούσε στην πράξη να επηρεάζεται από την κοινωνική θέση και την πολιτική ισχύ του κατηγορουμένου. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η Εκκλησία είχε τα όπλα της, όπως ήταν ο αφορισμός ή άλλες κυρώσεις, έχουμε δει και τις σταυροφορίες που έκαναν, άρα δεν έχουμε μια απλή ιεραρχία εξουσίας, αλλά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια συνεχή διαπραγμάτευση. Και πρέπει να θυμόμαστε το εξής: στο μεσαίωνα δεν υπάρχει εικόνα του νεότερου συγκεντρωτικού κράτους. Δεν υπάρχει μια ενιαία αστυνομία, μια μοναδική διοικητική αλυσίδα. Είναι κατακαιρματισμένη.
0: Ακροατής ρωτάει, λέει, τα πολεμικά τάγματα των Ναϊτών και των Ιωαννιτών θεωρούνταν χριστιανικά κατά το Ευαγγέλιο από τους Πάπες?
1: Ναι, θεωρούνταν χριστιανικά. Mm. Τα ευνόησαν κιόλας κυρίως για να υπάρχει και μια δομή στις κτήσεις που υπήρχαν στην Ανατολή από τα σταυροφορικά βασίλεια, αλλά δεν συμμετείχαν στην Ιερά Εξέταση, γιατί αυτοί είχαν άλλο σκοπό, είχαν τελείως διαφορετική αποστολή, τα πολεμική και αμυντική. Οι ιεροεξεταστές προέρχονταν κυρίως από τους Δομινικανούς και μετά από τους Φραγκισκανούς. Επομένως, μην ξεχνάμε κιόλας ότι οι Ναΐτες βρέθηκαν στο στόχαστρο μια εξεταστική διαδικασία στις αρχές του 14ου αιώνα. Κατηγορήθηκαν δηλαδή αργότερα ως αιρετικοί.
0: Στο βιβλίο του Ντοστογεύσκη, αδελφή Καραμάζοφ, περιγράφεται ο τύπος του ιεροεξεταστή, αναφέρει ακροατής, κύριε Γιωργακάκη.
1: Ναι.
0: Πέρα από τους θεσμούς, τι μας αποκαλύπτει η Ιερά Εξέταση για την μεσαιωνική αντίληψη της σχέσης ανάμεσα στην αλήθεια, την ορθοδοξία και την εξουσία?

0: Ντοστογεύσκη στη Σεβίλη. Όπως στη Σεβίλη αναφερόμαστε στην ισπανική πάλι ιερά εξέταση. Και μιλάμε για μια πόλη όπου βρέθηκαν μέσα σε δύο μέρες 30 ή 60 άτομα, δεν θυμάμαι ακριβώς, στην πυρά. Αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Και εντάξει, ο Ντοστογεύσκη το παρουσιάζει ως ο Χριστός που επιστρέφει στη γη και αυτός ο ηλικιωμένος εξεταστής τον φυλακίζει, κατηγορώντας τον ουσιαστικά ότι έδωσε ελευθερία στους ανθρώπους, την οποία οι ίδιοι δεν μπορούν να την αντέξουν. Είναι ένα σύμβολο λοιπόν για τον Ντοστογεύσκη της εξουσίας που προτιμά την τάξη, την υπακοή και την ασφάλεια από την ελευθερία της συνείδησης, που αρχίζει και αναπτύσσεται κατά τα νεωτερικά χρόνια. Τώρα, για να απαντήσω στη δική σας ερώτηση. Με ρωτήσατε, αν θυμάμαι καλά, για την απέτηση ελευθερία συνείδησης.
1: Τι μας αποκαλύπτει η Ιερά Εξέταση για τη μεσαιωνική αντίληψη της σχέσης ανάμεσα στην αλήθεια, την ορθοδοξία και την εξουσία? Αυτό ήταν το ερώτημα, πέρα από τους θεσμούς.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ. Μας αποκαλύπτει ένα κόσμο στον οποίο η αλήθεια δεν νοείται πρωτίστως ως ζήτημα προσωπικής επιλογής. Σήμερα θεωρούμε σχεδόν αυτονόητο ότι οι δύο άνθρωποι μπορούν να έχουν εντελώς διαφορετικές θρησκευτικές προτιμήσεις και να περιμένουν ισότιμα μέλη της ίδιας πολιτικής κοινότητας. Το βλέπουμε αυτό πλέον. Αυτό δεν ήταν καθόλου αυτονόητο στον μεσαιωνικό κόσμο. Εάν υπάρχει λοιπόν μια αλήθεια που αφορά την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου, και αν η Εκκλησία θεωρεί ότι έχει την ευθύνη να την διαφυλάξει, τότε η αίρεση δεν είναι απλώς μια λάθος γνώμη. Είναι μια θεμελιώδης διαφορά στην νεότερη αντίληψη της ελευθερίας της συνείδησης, όπως παρουσιάζει δηλαδή και το Ντοστογεύσκη. Η εξουσία λοιπόν στο μεσαιωνικό κόσμο δεν θεωρεί πάντοτε καθήκον της να αφήσει τον άνθρωπο να επιλέξει ελεύθερα ανάμεσα σε διαφορετικές αλήθειες. Θεωρεί καθήκον της να τον οδηγήσει προς εκείνο που αντιλαμβάνεται η ίδια ως αλήθεια. Εννοείται πως αυτή τη λογική πλέον την έχουμε ξεπεράσει. Απλώς την αναφέρω για να κατανοήσουμε λίγο το θεσμό, γιατί για να καταλάβουμε τον θεσμό ιστορικά πρέπει να καταλάβουμε και το σύστημα αξιών μέσα στο οποίο ο θεσμός αυτός δημιουργήθηκε.
1: Ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Παναγιώτη Γιώργα Κάκη, διδάσκοντα πρώιμης νεότερης και ευρωπαϊκής ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιερά Εξέταση. Πίστη, έλεγχος και κοινωνική πειθαρχία. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό, σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος.

0: δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
1: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
3: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ει εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εναντίον αβαλόμενων σφόσεων σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ω ιδέρινο, εργάζουν εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιό του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τι γίνει από την ασφάλεια να αυτή σου πληθύσεται ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σημάντιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία, ει τον τόπο νόνε θεμελίωση αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξ αποσέρου πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού τον έργο σχορταστήσεται ήγη. Ο εξ αναντέλων χόρτων της κτίνες κυκλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσω εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, οι κέντρε του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στην ουθία ενός εύσωση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρυτα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε λίγους καιρούς ο ήλιος έδωνε τη δύση αυτού, έθου σκότους και ηγένει τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμοι οριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάτρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό σου μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτω ον έπλασα σε μπέζει να αυτή. Πάντα προσέβρωζο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε στο πρόσωπο τα ραχτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαμοσελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήδω η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη ζήση, αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και ηγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Ελληνούς και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και

0: σώσοντας φυχάσιμον ως μόνος εύσπλαχνος.
1: Ένε και δωρματός σου υπέμεινασε, Κύριε, υπέμεινε ψυχή μου στον λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, ο του παραδόξου θαύματος, ως βότρη πλήρη ζωής, ο βαστάσας των ύψιστων, από γης υψούμενος, σταυρός οράτε σήμερον, Διού προς Θεών πάντες ηλκίστημε, και κατεπόθην εις τέλος θάνατος, ο ξύλων άχραντων, υφού απολάβομεν της ένεδε, αθάνατου βρόσεως, Χριστόν δοξάζοντες.
2: Από φυλακής πρωίας μέχρι νύχτος,

Θεόν βουλευτήριον αποκρουσάμενος βουλές εν θέης, το νουν οχύρος εν οδόρημέδων.

ειδών δεσπός εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρής υμνήστε φωνές εσίες.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθών.

0: και δημοκτητόρου της Αγίας Μονής Τάφτης και υπερπάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων, εν τη Αγία Μονή Τάφτη, και υπέρ των περιστώτων αδελφών ημών, των απεδεχομένων, των παρασουμέγα και πλούσιων έλεων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι λεήμων και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και στην διδόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίη, Ιησούς αιώνας των αιώνων.
2: Καταξίωσον Κύριε, διέσπερα ταύτη αναμαρτήνου σου λαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις.

0: δω ξανά ανθρώπου να είναι πολλές βοήθειες όσο περιμένουν τις έλεγχες. Για να τους διαφύλαξουν, να υπαντή καιρό και κατά τέλος είναι σπέρα και τους ούσαν ήρθα παντός αυτού, ο πάση και με συνεργία διαβολικής και βιολογισμών ματαιών και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένο και δοξασμένο, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Που έστησαν οι πόδες της σου, των πότων τόπων προσκυνήσομεν, ανυψούντες των τρισόρμιων.

0: Και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείγει εις αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτής ημών δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημή. Άγια επίσκεψε και ίας ασθενίας ημών ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείγει εις αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέ το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφείλματα ημών ως και ημείς αφήε με τις οφειλές ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αείς εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.

0: Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή τάφτη την πόλη τάφτη σε αιώνα σε αιώνα. Αμήν.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς
2: την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και εν δοξοτέρνα συγκρίτεως Σεραφείμ την αδία φθόρος των λόγων του κούσαν την όντως του τόκων σε μεγαλύνομεν δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα τη γενή και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναθράνου και Παναμών Αγίας Αυτομητρός, η Νάμι, την Υιού και Ζώπιου Σταυρού Προστασίας των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόν των Επουράνιου Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Ιωάννης των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρυδμέδοντος, Φων και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Σπασμένη συνειρμή». Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1993.

Χλωρίδα. Δεν θα μετρήσω ποτέ το πραγματικό του ανάστημα. Άλλωστε αυτό εξαρτάται και από τη γεωγραφική θέση, τις κλιματολογικές συνθήκες και πλήθος αστάθμητους παράγοντες. Όμως θα μνημονεύσω δοξολογικά την ποικιλία που συνυπάρχει σε δυναμική αντίστοιξη, χωρίς τον πόλεμο αλληλοεξοντώσεως που αποδεκατίζει ανθρώπους και ζώα και έτσι πλουτίζει όλη την κτήση με απειρία σχημάτων, χρωμάτων και αρωμάτων σε ανυπερθέτως τακτά διαστήματα. Μ' όλα τούτα θαυμάζω περισσότερο μια δύναμη πιο αθόρυβη ακόμη που έχουν σπόροι και ρίζες, καθώς απαιτούν να πρασινίσει ανεφόρον και το πιο άγωνο έδαφος, ανεβάζοντας έστω ελάχιστους πόντους τη στάθμη της επιφάνειας, όπως ακριβώς κάνει το προζύμι που δεν ανυψώνει μονάχα αλλά και μετουσιώνει εκβάθρων όλο το φύραμα.

Σήμα κινδύνου. Το ποίημα είναι σήμα κινδύνου, όχι μονάχα ως κραυγή από γνώσεως, αλλά και όταν ευλογεί τη στιγμή ως απροσδόκητο το δώρο. Εξίσου δοκιμάζεται η τιμή του προσώπου μπροστά στο φόβο για σκοτεινά ενδεχόμενα, όσο και στο φευγαλαίο θυλασμό αμφίβολης ευτυχίας. Γι' αυτό ο λόγος μένει ατελέσφορος όταν δηλώνεται δίχως τόπο και χρόνο, όπως το σήμα κινδυνεύοντος σκάφους, χωρίς το στίγμα μήκους και πλάτους.

νοσοκομείο. Σε αυτό το χώρο και τα σεντόνια κάνουν το δικό τους αγώνα για να κρατηθούν στη λευκότητα. Το αίμα εδώ επαναστατεί και βιάζεται να εγκαταλείψει το σώμα από την πιο μικρή χαραμάδα που μπορεί να ξεχάστηκε. Όσο και αν έχεις επιτέλους συνηθίσει τα έκδηλα σημεία επαφής με το θάνατο που πολλαπλασιάζονται από μέρα σε μέρα, θα το παραδεχτείς πως δεν υπάρχει πιο απελπιστική απώλεια από το πυγμένο αίμα στα σεντόνια.

ουρανοξύστες. Οι φωτισμένοι ουρανοξύστες την ώρα τούτη δεν έχουν τίποτε το αποτρόπαιο από το γυαλί και το σίδερο του τεχνολογικού των ιστού, καθώς από πάνω τους αγνίζει σελήνη παντάνασα. Γίγαντες ουρανομίκης, σαν υπερφυσικές φιγούρες του Γκρέκο, βυθίζονται ακάθεκτοι στα σπλάχνα χαμηλωμένης νεφώσεως και οι επάλληλες σειρές των παραθύρων που λαμπυρίζουν μακρινά εξαπτέρυγα θυμίζουν ανεωγμένους ουρανούς και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του πελαγωμένου ανθρώπου.

ημίμετρα. Η καρδιά είναι πάνω απ' όλα δόλια και αφόρητα παράνομη. T.S. Eliot. Με το σώμα ως εδώ καλά τα καταφέραμε. Ό,τι χαλνά το κόβεις και λυτρώνεσαι. Εύκολα βλέπεις, πλάθεται ο πυλός. Αλλά με την ψυχή ποιος τα παλεύει, τα πάθη, τα παλιά και τα καινούρια, που δεν τα ξέρει παρά μόνο ο Θεός.

επιθανάτια φιλανθρωπία. Μη σας φανεί παράξενο, είναι παρατηρημένο. Οι πιο πολύ ευαίσθητοι πεθαίνουν, κοιτάζοντας πλάγια. Θαρείς και ντρέπονται τους αδυνάτους, καθώς τους εγκαταλείπουν απροειδοποίητα σε έναν κόσμο που μισεί την ευθεία, γιατί τη φοβάται. Αρνούμενοι για πρώτη φορά την ευθυτενή τους παράδοση, αυτοί οι αμετανόητα γενναίοι είναι σαν να δίνουν αναδρομική αμνηστία στις δολιχοδρομίες των υποκριτών που κατέκριναν διαβίου, όμως το βάθος ξέρουν πως και στις δύο περιπτώσεις έχουν ακολουθήσει νόμο θεϊκό.

Καταργημένοι αστερισμοί. Θα είναι νύχτα και Αύγουστος, τότε που αλλάζουν τον αστερισμό οι βάρδιες. Ελίτης. Η βεβήλωση διενεργείται προπολού εμψυχρό, από εκπεσόντας αγγέλους των εκκλησιών της Αποκαλύψεως. Και ο λαός δεν γνωρίζει, μήτε θέλει να γνωρίζει, εάν και πότε βοήθεια ήξει. Οι ψυχίατροι εισηγούνται συμβατική ερμηνεία το δίθεν σύνδρομο της Ιερουσαλήμ, διευκολύνοντας εκ του πονηρού ποινικές εκπτώσεις στα βραχυπρόθεσμα κριτήρια του κόσμου. Την γενική εντροπία καταγγέλει εντούτοις ποιητής μελοθάνατος, καθώς επικαλείται διακονήματα και βάρδιες καταργημένων αστερισμών.

Μύρο το πολυτίμητο. Εστεφανώθης έργων, ήδη ετελειώθης. Ακολουθία του Αγίου Μύρου. Το νομίσαμε σχήμα λόγου, μα δεν ήταν. Πως ιτελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Λαός ολόκληρος αγιαζόμαστε διαπαντός με τη λατρευτική χειρονομία της πόρνης που γνώριζε να συνδυάσει ενώπιον των αγγέλων μοίρα, συνδάκριση. Στην αλχημία των εξήκοντα ευώσμων ειδών που ψήνονται με ύμνους και αναγνώσματα από το πυρ που συντηρούν ολόκληρη σχεδόν τη μεγαλοβδομάδα και όμενες σε σαθρωμένες εικόνες. Μη δεις μονάχα την οσμή ευωδίας των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, αλλά και τις συγκεκριμένες αρετές που εξαρρύθμισε για την ολοκληρία του κτιστού ο εκδαμασκού ιερός Ιωάννης. Γι' αυτό, όταν επεφημεί το έργον, πλάι στον Πατριάρχη ο προεξάρχων Μαΐστορ, αυτός που σήμερα τον λέμε μοιρεψό, και καλεί το λαό να επαναλάβει ένα αλλαγμό το εστεφανώθης έργον ήδη ετελειώθης, αρθρώνομαι την τελειότερη ομολογία του πόσο μέγας είναι ο Θεός που στήριξε μονάχα στη μετάνοια τη θέωση του κόσμου.

Χειρομαντίες. Αυτά τα παλαμόσχημα φύλλα του πλατάνου, πόση αισιοδοξία μας γεννούν και πόση πίκρα. Μας ευλογούνε άλλοτε από αιώνων και άλλοτε μας μουντζώνουν εις τους αιώνας.

Από το κακό στο χειρότερο. Σταθείτε εδώ. Μην πείτε άλλο τραγούδι. Έχει περάσει ο καιρός της ευοχίας. Οι αγελάδες δεν είναι μόνο ισχνές. Έχουν ήδη ψοφήσει. Και το χειρότερο. Δεν βλέπουν οι πολλοί τον κίνδυνο του μολυσμένου αέρα από πτώματα άταφα, γιατί μορφάζουν ως ευτραφή τα τυμπανιαία.

φιλανθρωπία του εβδομικοντάκι σεπτά. Εικόνιμη τη σαρή του δόξη σου, ή και στίγματα φέρων πτεσμάτων, ευλογητάρια κηδείας. Άρρητη και ανερμήνευτη η δόξα σου, όμως η εικόνα μένει σταθερή, όσο και αν εξακολουθούν να τη σπηλώνουν των πνεσμάτων τα πλήθη. Χωρίς εικόνα θα επικρατούσε το χάος και θα τρόμαζαν όλα τα κτιστά, μη έχοντας σημείο να πικάσουν την παρουσία του αόρατου. Γι' αυτό λοιπόν κηρύττει την άφεση του εβδομικοντάκι σεπτά για τον άνθρωπο,

Η απελεύθερη του Σαββάτου. Τους παρακολουθείς από το παράθυρο καθώς πηγαινόρχονται στην αυλή του καθεδρικού, καθαρίζοντας χόρτα, υποτίζοντας άνθη, καίγοντας σκουπίδια προσεκτικά ή εκτελώντας με προθυμία άλλα θελήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα του εφημερίου που τους κερδίζει κατά νόμον μια μέρα φυλακή, εφόσον την εργάζονται σε κοινοφελές έργο. Παρατηρείς το καλοκάγαθο βλέμμα ή το απροσποίητο ανθρώπινο βήμα τους και αδυνατείς να πιστέψεις πως αυτοί είναι που εχειροδίκησαν ή τόλμησαν οποιαδήποτε άλλη πράξη βίας. Έχουν την τρυφερότητα μικρού παιδιού, την αδεξιότητα του αθώου και όπως δουλεύουν χωρίς να περιμένουν πληρωμή, συμπλήρωσαν εν αγνία τους όλα τα δικαιολογητικά για να τους χορηγηθεί κατά απονομήν ηθαγένεια αγγέλων.

Γλώσσα ελληνική. Φωνήν Ελληνίδα βαρβάρης προστάγμασιν ετόλμησε Χρήσθε, Πλούταρχος. Τη γλώσσα τούτη δεν μπορεί να τη μιλήσει οποιοδήποτε στόμα δίχως να αφήσει αλλοιώσεις στο σώμα και την ψυχή. Λαλιά που προσαρμόζεται από αιώνων στο άρρητο μυστήριο της συλλογικής μνήμης του γένους, καθώς βιώνεται ανάμεσα στις συμπληγάδες του είδη και ούπο, δεν γίνεται κτήμα προσήλυτου ή υπηκόου. Κι ας πάνα λέει ό,τι θέλει ο λογιότατος Ισοκράτης περί παιδεύσεως ημετέρας και των ταύτης μετεχόντων, σαν να επρόκειτο για αλφάβητο μόνο και λεξιλόγιο. Η γλώσσα τούτη, ψυχή κειμενόμενη μικρού λαού με σταθερό πεπρωμένο, που έζησε την κάθε μέρα του σαν μελοθάνατος, αγωνίζεται να διδάξει τους Σεγγίς και Μακράν πως η ύψιστη αποστολή ήταν πάντα το όραμα, όχι το πρόγραμμα.

το πρωτείο του υπαινιγμού. Οι στίχοι μου δεν είναι φωνές, μήτε καν θέσεις ή αντιθέσεις. Απλώς υπαινίσονται το μυστήριο μες στο οποίο βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο, αδιάφορο αν το αισθανόμαστε ή όχι, όπως ο πύργος της Πίζας γέρνει προοδευτικά προς την οριζόντιο, όσο κι αν μένει αθέατη διαγυμνού οφθαλμού η συνεχώς αυξανόμενη κλίση, μέχρι να ταυτιστεί με το έδαφος.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων, αλλά και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών απέναντι στην άνοδο των τιμών της ενέργειας συζήτησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Με τον βασιλιά του Μπαχρέιν συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στο επίκεντρο η ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας και των επενδύσεων. Το ψηφιακό εργαλείο που δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν πριν επισκεφθούν ένα ιδιωτικό ιατρείο, την άδεια λειτουργίας του και τις ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε αυτό, παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας. Στην πρόσληψη συνολικά 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε AI για τηλεφωνικές απάτες. Το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για την ενέργεια, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Έθριος για αύριο καιρός στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Η Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Συνεχίζουμε την αναφορά μας στην Καπαδοκία, από Οθωμανική κυριαρχία. Σε αυτό το σημείο της ιστορίας βρισκόμαστε. Αυτό εξετάζουμε στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αγαπητοί ακροατές, στην Ιωνία, την Καπαδοκία και τον Πόντο, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή. Και μας βοηθά στην προσπάθειά μας αυτή ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, είναι κοντά μας. Χαίρετε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας έτσι και σήμερα για να συζητήσουμε εδώ για την Καπαδοκία στα Οθωμανικά χρόνια, στην περίοδο αυτή της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ξέρουμε, κύριε καθηγητά, ότι υπήρξαν πολλοί ξένοι περιηγητές, κυρίως από τη Γαλλία και από την Αγγλία, τον 17ο και 18ο αιώνα, που επισκέφθηκαν την Καπαδοκία. Πώς την περιγράφουν, τι είναι αυτό που τους κάνει εντύπωση?
1: Την ίδια εντύπωση που κάνει σήμερα ο σύγχρονος επισκέπτης της Καπαδοκίας, την ίδια εντύπωση ασφαλώς είχαν και αυτοί οι ξένοι περιηγητές που έβλεπαν αυτά τα πολύ παράξενα και πρωτοφανή που βλέπουμε και σήμερα στην Καπαδοκία. Οι εντυπώσεις τους, και μάλιστα φιλοδοξούν να μεταφέρουν αυτές τις εντυπώσεις τους και στις χώρες τους, γιατί τότε δεν υπήρχαν ασφαλώς τα μέσα αυτά που υπάρχουν σήμερα για να γνωρίζει κανείς ένα χώρο, και πολλές φορές αυτοί σχεδίαζαν με το πενάκι τους αυτά που έβλεπαν. Γιατί δεν υπήρχε ασφαλώς και η φωτογράφηση, και αντιλαμβάνεται κανείς τι μεγάλη εντύπωση προξενούσαν τα δημοσιεύσεις τους και τα βιβλία τους στους αναγνώστες, ας πούμε.
0: Ήταν κάτι σύνηθες αυτό τότε να επισκέπτονται τη χώρα μας, να επισκέπτονται γενικότερα την περιοχή εδώ της Μεσογείου, ίσως και την Ανατολή, τη Μικρά Ασία, όλες αυτές τις περιοχές, ξένοι περιηγητές, κύριε καθηγητά?
1: Βεβαίως ήταν σύνηθες, αλλά μερικοί μάλιστα ήταν και όργανα εκτελεστικά. Μπορώ να πω είχαν και ρόλο πρακτόρων, διότι ας πούμε ένας Γάλλος, ο Πολ Λούκας, στάλει νομίζω τον Λουδοβίκο το 14ο, το 16ο, ένα από τους δύο, και ο οποίος επανερχόμενος στο Παρίσι, επιστρέφοντας στο Παρίσι, δημοσίευσε ένα βιβλίο με αυτές τις εντυπώσεις, με όλα όσα έβλεπε ή όσα είδε εκεί πέρα, και είναι κάτι πραγματικά, ας πούμε, συγκλονιστικό για αυτά που περιγράφει. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να το βρει κανείς, όπως το βρήκα και εγώ πριν από χρόνια. Το βρήκα ψηφιοποιημένο, τώρα δεν θυμάμαι, από την Εθνική Βιβλιοθήκη, από το Πανεπιστήμιο. Όποιος μπορεί να, και είναι καλός στην τεχνολογία, μπορεί να το βρει ανέτος. Λέω ένα χαρακτηριστικό, γιατί υπήρξαν και άλλοι, αλλά Ευρωπαίοι, όχι όμως την περίοδο αυτή που εργάστηκε ο Γάλλος αυτός, ο Πολ Λούκας, αλλά μεταγενέστερα, δηλαδή ας πούμε στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου, εκείνος που έδωσε μια όθηση στην γνώση μας για την Καπαδοκία και για τα υπόσκαφα, είτε είναι εκκλησίες είτε είναι σπίτια, είναι και κυρίως προκειμένο για τις εκκλησίες και τις μόνες, είναι ένας Βέλγος ιερωμένος, δεν θυμάμαι σε ποιο τάγμα ανήκει, ο Ζερφανιών, που έχει και αυτό επίσης, δεν ξέρω αν είναι ψηφιοποιημένο, μπορεί να το βρει κανείς στις κεντρικές βιβλιοθήκες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που γαλλικά γραμμένο, που παρουσίαζε για πρώτη φορά τις αγιογραφίες, της τοιχογραφίας εν γέννη των καπαδοκικών εκκλησιών και μονών.
0: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που τους κάνει τώρα εντύπωση? Αναφερθήκατε στον Πολ Λούκας, σε αρκετούς έτσι περιηγητές που έχουμε από το 17ο αιώνα και αργότερα που επισκέφτονται την περιοχή της Καπαδοκίας. Κάποιοι έτσι αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τους κάνει πολύ εντύπωση και η γεωμορφολογία της Καπαδοκίας, κύριε καθηγητά.
1: Ναι. Βεβαίως κάνει εντύπωση. Όπως σας είπα, όποιος πάει για πρώτη φορά στην Καπαδοκία πραγματικά νομίζω ότι βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα κόσμο υπερφυσικό. Και αν έχει και είναι και θρησκευόμενος και επισκέπτεται τις εκκλησίες εν γέννη, τις εκκλησίες του οίκους λατρείας των ημετέρων, πραγματικά βρίσκεται προ μεγάλης εκπλήξεως με όσα βλέπει. Όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Γιώργος Εφέρης, ο οποίος βέβαια τώρα μιλάμε για 1955 περίπου, ήταν ο μορφωτικός ακόλουθος στην ελληνική πρεσβεία της Αγκύρας και κοντά ήταν, βέβαια με δυσκολία ταξίδεψε σε εκείνη την εποχή, δρόμοι ακατάλληλοι, δύσβατοι, και κατέγραψε τις εντυπώσεις σε ένα μικρό βιβλιαράκι που κυκλοφορεί, είχε ανατυπωθεί νομίζω, και είναι έκδοση του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Βλέπετε το ενδιαφέρον, το ξέρω είναι πάντα ζωντανό για την Καπαδοκία και για όσα περίεργα, παράξενα, υπερφυσικά μπορεί να πει κανείς βλέπει σε αυτό το χώρο.
0: Αναφερθήκατε σε εκκλησίες και σε μοναστήρια, κύριε καθηγητά. Στην περίοδο έτσι τώρα την οποία συζητάμε, είμαστε στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Διασώζονται τότε έτσι εκκλησίες και μοναστήρια?
1: Μιλάτε για σήμερα?
0: Μιλάω για εκείνη την εποχή. Έχουμε
1: σώζονταν. Και μάλιστα σώζονταν σε μια, μιλάμε τώρα για το 17ο αιώνα, έτσι, 18ο, φανταστείτε ότι αυτά συντηρούνται μετά από 3-4 αιώνες, μιλάω για τις ημέρες μας, και αυτά έβλεπαν οι περιηγητές οι ξένοι και κατέγραφαν τις εντυπώσεις. Όπως που τολμώ να πω, βέβαια σήμερα υπάρχει και η φωτογραφία, τολμώ να πω ότι δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ από αυτά που βλέπουμε σήμερα, αυτά που έβλεπαν οι περιηγητές των 17ο και 18ο αιώνα, βέβαια έχουν συντηρηθεί. Το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και για λόγους τουριστικούς, όχι για λόγους συναισθηματικούς ή θρησκευτικούς, αλλά για λόγους κυρίως τουριστικούς, συντηρεί όσο μπορεί με εκλεκτούς θα έλεγα επιστήμονες, συντηρεί αυτές τις μονές και τις εκκλησίες, τις οποίες για ευνόητους λόγους οι δικοί μας αρχαιολόγοι, ιστορικοί της τέχνης, δεν μπορούν να επισκεφθούν και αφήνουν αυτό το έργο ή στους Γάλλους ή στους Γερμανούς και Αμερικάνους, που ξέρω ότι υπάρχουν τέτοιου είδους επιστημονικές ερευνητικές αποστολές στην Καπαδοκία και προσφέρουν ένα έργο. Και προβαίνω σε μια ανάλυση, αλλά θα πω και τούτο όμως, αν μου επιτρέπετε. Άλλο τώρα να το επισκεφτεί ένας Έλληνας, ο οποίος έχει συνείδηση και ξέρει και θεολογία και ιστορία για να μπορέσει να περιγράψει όχι μόνο αισθητικά, αλλά να προσεγγίσει όλα αυτά τα μνημεία τέχνης, να τα προσεγγίσει από άλλη άποψη, επειδή έχω διαβάσει βιβλία παλαιότερα και σύγχρονα ξένων συναδέλφων, βλέπω ότι λείπει αυτή η προσέγγιση καθαρά ορθόδοξη, που όσο και προσπάθησαν να καταβάλουν δεν μπορούν να το πετύχουν οι ξένοι συνάδελφοι.
0: Για πείτε μας έτσι μερικά γνωστά τέτοια μοναστήρια και εκκλησίες. Έχουμε και πετρομονάστηρα, έτσι.
1: Πρώτα είναι η μεγάλη μοναστική πολιτεία του Γκιόρεμε, που είναι σχεδόν στο κέντρο της Καπαδοκίας, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ναοί, κυρίως μονές είναι βέβαια, άνθησαν εκείνη την εποχή, που είναι η περίφημη κοιλάδα του Γκέρεμε, που την πρώτη, ας πούμε, που ένας τουρίστας θα επισκεφθεί και θα τη δει πολύ διαφορετικά από ό,τι τη βλέπουμε εμείς, όλη αυτή την κοιλάδα του Γκέρεμε, που είναι πραγματικά είναι χαρακτήριζα συγκλονιστική, είναι ένα είδος βυζαντινής διαφορετικής βεβαίως τέχνης, πολύ διαφορετική από όσο ξέρουμε εμείς, είναι έτσι αυτή που δεν βλέπουμε, δεν συναντούμε δηλαδή σε άλλα μοναστικά κέντρα στην Ελλάδα, αυτά που βλέπουμε στα πετρομονάστηρα της Καπαδοκίας, που αυτά τα λαξευτά στους βράχους, όπως είναι ακριβώς βεβαίως και τα όπως είναι και εκεί, γιατί δεν είναι μόνο τα πετρομονάστηρα, εκεί στην κοιλάδα του Γκέρεμε έχουμε μικρές εκκλησίες ή μονές που δεν χωρούσαν πάνω από 10-12 άτομα, μπορεί και 13 καμιά φορά, ή καμιά φορά στα μεγαλύτερα 50. Έχουμε την εκκλησία με τις πόρπες. Το λέμε εκκλησία με τις πόρπες γιατί έτσι, πω τώρα το εξής, ας πούμε οι Τούρκοι τι λένε, εκκλησία όπως τόκα είναι η πόρπη, και το χρησιμοποιούμε και εμείς, νομίζω είναι μια λέξη διεθνής πια. Κιλισέ, το καλή κιλισέ, η εκκλησία με τις πόρπες. Την ονόμασαν έτσι οι Τούρκοι αρχαιολόγοι, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν, αν και σήμερα δεν μπορούν να καταλάβουν σε ποιο Άγιο η Αγία είναι αφιερωμένη. Και είπαν εκκλησία με τις πόρπες. Γιατί? Διότι οι εικονιζόμενοι Άγιοι φορούν ζώνες με πόρπη, οι περισσότεροι. Mm-hmm. Ή ξέρω, και λέω αυτό για να συμπληρώσω ότι όταν έφυγαν οι Καπαδόκες, οι δικοί μας, στη μεγάλη ανταλλαγή του 1924, δεν άφησαν σημειώματα και να λένε ότι αυτή την εκκλησία την είχαμε αφιερώσει οι προγονείς μας στον τάδε Άγιο. Και έτσι οι Τούρκοι, οι αρχαιολόγοι, οι ιστορικοί της τέχνης, τις ονόμασαν ανάλογα με τα πρόσωπα που έβλεπαν, ας πούμε. Uh-huh. Ή ξέρω ότι είχαμε την η εκκλησία των Σανδάλων, ας πούμε, που την ονομάζουμε, μιλάμε για τον Γκέρεμε, έτσι, που είναι όλες εκεί οι εκκλησίες αυτές και μονές μαζεμένες, που τη λένε Τσαρικλή Κιλισέ. Τα τούρκικα σανδάλι είναι τσαρίκ. Λοιπόν, επειδή όλοι οι Άγιοι φοράνε σάνδαλα εκεί και ή τα πρόσωπα τα κοσμικά φορούν σάνδαλα, την ονόμαζαν εκκλησία των σανδάλων. Είναι η εκκλησία των Μήλων, ας πούμε. Αυτές οι ονομασίες δεν είναι δικές μας, είναι των συναδέλφων Τούρκων, αρχαιολόγων. Η εκκλησία των Μήλων, γιατί την ονόμασε έτσι? Μήλος στα τουρκικά είναι Ελμαλή Κιλισέ, είναι η εκκλησία των Μήλων γιατί έξω από το ναό υπάρχουν μηλιές, πήρχαν από παλιά μηλιές και ονομάστηκε έτσι, λοιπόν. Ή λένε, ας πούμε, η μαύρη σκοτεινή εκκλησία, τη μαύρο, ξέρετε, όπως είναι και το επώνυμό μου, Καρανλίκ, Καρανλίκ Ιλισέ, είναι η μαύρη εκκλησία, γιατί από το αιώνες που οι πιστοί, οι δικοί μας, άναβαν καντήλια και κεριά, έχει μαυρίσει η εκκλησία μέσα. Mm-hmm. Καταλάβατε?
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι ακριβώς είναι αυτό το, η εκκλησία με τα φίδια. Γιατί? Διότι η εκκλησιά και οι ζωγράφοι ζωγράφησαν φίδια τα οποία οι Άγιος Θεόδωρος και Προκόπιος. Mm-hmm. Στα τουρκικά γιλάν είναι το φίδι, γιλαλή κυλισέ, η εκκλησία με τα φίδια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Θα πούμε στη συνέχεια.
1: Είναι αρκετά, όπως είναι και ένα πολύ μεγάλο επίσης μοναστικό κέντρο, και ευτυχώς ακόμα δεν το επισκέφτονται, δηλαδή μέχρι τα χρόνια μας δεν το επισκέφτονται ακόμα, δεν το έχουν στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων, είναι το περίφημο Σογκαλί. Είναι μια περιοχή καταπληκτική με λαξευμένους ναούς, ξεχωρίζει κατά την άποψή μου ο Ναός της Αγίας Ζωάς, δηλαδή είναι έργα τέχνης απαράμιλα αυτά που βλέπει κανείς, και θα πρέπει ιδίως εμείς να τα επισκεφτούμε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, η περίφημη, ναι, ναι, είναι στα ελληνικά, είναι Σοανδός, γιατί εκεί πέρα είχαμε, να πω και αυτό, είχαμε αρχαιολινικές ονομασίες, οι οποίες σήμερα είναι στην έχουν μετανομαστεί στην τουρκική.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε την συνομιλία μας.

0: Είναι κοντά μας και μαζί του συζητάμε, φίλες και φίλοι, ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου. Μιλάμε μαζί του για την Καπαδοκία κατά την Οθωμανική περίοδο, υπό την Οθωμανική κυριαρχία. Προηγουμένως έτσι μας λέγατε για τα διάφορα μοναστήρια που έχουμε, μοναστικές πολιτείες και τις πολύ χαρακτηριστικές αυτές εκκλησίες που είναι λαξευμένες στους βράχους, λαξευμένους ναούς, που έχουν έτσι μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα και αξίζει πραγματικά κανείς να επισκεφθεί και να δει από κοντά αυτές τις εκκλησίες, κύριε καθηγητά. Σιγά σιγά φθάνοντας προς τον 19ο αιώνα, έχουμε και την Ελληνική Επανάσταση τότε, έτσι, ξεσπά Ελληνική Επανάσταση το 1821. Ποια είναι η αντίδραση εκεί των Ελλήνων Καπαδοκών?
1: Επειδή μιλούσαμε για τα πετρομονάστερα, σκέφτηκα και βρήκα τώρα το βιβλιαράκι του Γιώργου Σεφέρη. Την εντύπωση που του επροξένησε εικόνα αυτών από την επίσκεψη του αυτών μονών και έγραψε στο βιβλιαράκι του αυτό για τα πετρομονάστηρα. Και σημειώνω, ο Σεφέρης πρέπει να ήταν ο πρώτος εκ των Ελλήνων που επισκέφτηκε την Καπαδοκία μετά την ανταλλαγή. Είναι γύρω στο 54-55. Μεσολάβησε βεβαίως και ο δύσκολος Μεσοπόλεμος, ο δεύτερος μεγάλος πόλεμος, που να κάνει κανείς τέτοιου είδους εκδρομές. Ο Σεφέρης είχε τη δυνατότητα, όπως είπα λίγο πριν, ως μορφωτικός ακόλουθος στην Άγκυρα, να επισκεφτεί με ένα φίλο του, αν θυμάμαι καλά, με ένα στρατηγό που πρέπει να ήταν στρατηγικός ακόλουθος στην πρεσβεία μας, τον Ιορδανίδη, και έγραψε, έγραψε ανάμεσα στα άλλα, έγραψε για τις σκέψεις ενός προσκυνητή βλέποντας τις μονές. Ένα λεπτό θα κάνω να το διαβάσω αυτό το κομμάτι.
0: Ναι,
1: γράφει ο Σεφέρης: μισοκλίνει τα μάτια και αισθάνεσαι να ζωντανεύει κάπως η απέραντη νεκρόπολη των καλογέρων. Βλέπεις τους ρασοφόρους τρογλωδίτες να τριγυρνούν μιλιούνια, βλοσιροί ή θεοπαρμένοι μέσα στα λαγούμια των βράχων, με τα πάθη τους, με τις ανάγκες τους, με την έξαρσή τους, με τις γνώριμες χειρονομίες, και ολοένα με το φόβο μήπως οι βίγλες μείνησαν τίποτα για τους ξένους καβαλάριδες της αρπαγής, μήπως ήρθε η ώρα να κυλήσουν στις πόρτες τις μεγάλες μιλόπετρες. Σημειώνω εδώ ότι για λόγους ασφαλείας και αμήνης αυτά τα πετρομονάστρια, όπως και οι οικίες των Καπαδοκών, έκλειναν με ένα τροχό που άνοιγε μόνο από μέσα. Γι' αυτό υπάρχει ένα χωριό μάλιστα στην Καπαδοκία, Τροχός, και μόνο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, οι καλόγεροι, κυλούσαν αυτόν τον τροχό μόνο από μέσα. Οι εξωτερικοί, οι εχθροί, προκειμένου δεν μπορούσαν να τον μετακινήσουν. Λοιπόν, να κινήσουν στις πόρτες τις μεγάλες μιλόπετρες και να ταμπορωθούν μέσα στα μοναστήρια. Ιδού μέρα έρχεται και ομένη, βοήθεια Κύριος να περάσει και τούτο το κακό και το άλλο, και δεν υπάρχει τέλος για την ανθρωπότητα. Βλέπεις ακόμη τους ανώνυμους μαΐστορες και τους ζωγράφους να υδρώνουν και να δουλεύουν, πολλά σύνεργα τριγύρω τους. Με λίγες λέξεις αποτύπωσε την εντύπωση που θα έχει και ο σημερινός επισκέπτης στη θέα αυτών των μοναστηριών. Όσο τώρα για την Επανάσταση του 1821,
0: ναι,
1: που με ρωτήσατε, βεβαίως η απόσταση είναι μακρινή, τα γεγονότα λάμβαναν χώρα στη Μητροπολιτική Ελλάδα, όμως οι Καπαδόκες δεν επαναστάτησαν, αλλά οι Τούρκοι, φοβούμενοι τυχόν τοπικές εξεγέρσεις, προέβαιναν στις συνηθισμένες βαρβαρότητές τους. Με στην Κεσάρια οι τοπικές αρχές επέτρεψαν σε έναν θα έλεγα κακούργο της εποχής, ένα ληστή, να προβαίνει σε ένα πλήθος ομοτήτων σε βάρος του χριστιανικού πληθυσμού και κυρίως στη χριστιανική συνοικία της Κεσάριας, και θα προέβαινε σε χειρότερα αν δύο-τρεις πλούσιοι Καϊσερλίδες, δηλαδή πρόκριτοι της ελληνικής κοινότητας, μάλιστα οι απόγονοι ενός εξ αυτών είναι σήμερα ευεργέτης Καπαδοκίας, ομιλώ για τον εφοπλιστή τον κύριο Γιωργατζόγλου, το οποίο μάλιστα η πατρική οικία σώζεται σήμερα εγκατελειμμένη αλλά σε πολύ καλή κατάσταση δίπλα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κεσάρια. Αυτοί λοιπόν εχρημάτισαν αυτόν τον αρχιλιστή, και όχι μόνο να σταμάτησε τις ομότητες του, αλλά προστάτευε, έπεσε ένας χρηματισμός πολύ γερός προφανώς, και προστάτευε όχι μόνο δηλαδή συνέχιζε ομότητες, αλλά προστάτευε από άλλους το χριστιανικό πληθυσμό. Επίσης πολλά υπέστη εκείνες τις ημέρες η περιώνυμη μονή του Τιμίου Προδρόμου των Φλαβιανών έξω από την Κεσάρια, η οποία ήταν και σχολείο, ήταν και εργαστήρια και δυτικής και αργυροχοΐας και υφαντικής και τα λοιπά, και προέβησαν στην κατάληψη τουρκικές ομάδες της μονής, και τότε μαθητές και καλόγεροι μοναχοί κατέφυγαν σχετικά μακριά στα Φάρασα, που ήταν απομονωμένα και είναι απομονωμένα, δηλαδή το γενέθλιο τόπο του Αγίου Αρσενίου και του συγχρόνου Αγίου μας, του Αγίου Παϊσίου τα Αγιορείτου. Εκεί, όπως λέγαμε και χθες, συνέχισαν τις ομότητες, μάλιστα, και είχαμε και κούσιους ή ακούσιους εξισλαμισμούς, και είχαμε και την το ολοκαύτωμα των γυναικών, μερικών γυναικών εν πάση περιπτώσει το χωρίο αυτού των Φαράσων, που έπεσαν σε παρακείμενο ποτάμι. Ναι. Και η Καπαδοκία και κυρίως η Κεσάρια γένετο κατά την Επανάσταση τόπος εξορίας επιφανών φαναριωτών, οι περισσότεροι των οποίων κατεσφάγησαν ως ύποπτοι συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 εκεί στην Κεσάρια, όπου έλεγα νομίζω και χθες, όπου στην Κεσάρια, όπου η Κεσάρια και το γειτονικό προάστιο Μουταλάς, και υπήρξε ο χώρος του στρατοπέδου συγκεντρώσεως Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών μετά την κατάρριψη του Μικρασιατικού μετόπου το 1922.
0: Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε καθηγητά, εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία. Είναι η δεύτερη αναφορά μας στο θέμα αυτό, με τη βοήθεια του κυρίου Αθανάσιου Καραθανάση, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κύπρο. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε έτσι από εκεί που σταματήσαμε προηγουμένως. Βρισκόμαστε ουσιαστικά στον 19ο αιώνα στην περιοχή της Καπαδοκίας. Μας λέγατε προηγουμένως ομότητες των Τούρκων, έτσι όπως μαρτυρούνται την περίοδο αυτή και κυρίως εκεί στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Οι Έλληνες Καπαδόκες εμπλέκονται με κάποιο τρόπο έτσι στην Ελληνική Επανάσταση, αν θέλετε βοηθούν, συμβάλλουν, έχουμε τέτοιες μαρτυρίες, έχουμε τέτοια στοιχεία?
1: Έχουμε και αρκετά διότι πολλοί Καπαδόκες, φερόμενοι ως στα γενικά αρχεία του κράτους και στα αρχεία της ελληνικής παλιγενεσίας, υπάρχουν ονόματα Καπαδοκών που αφήνουν την πατρίδα τους και έρχονται στην επαναστατημένη Ελλάδα. Και είναι αρκετά ονόματα, δεν μπορώ να καταμετρήσω, γιατί γνωρίζω τα ονόματα, γνωρίζω και κατά προσέγγιση τον αριθμό που πρέπει να ξεπερνάει τους 200, που έρχονται και πολεμούν, μονότι τουρκόφωνοι περισσότεροι, πολεμούν στον πλευρό των Συνελλήνων, και αυτοί παραμένουν μετά στην Ελλάδα. Και είναι, ας πούμε, ονόματα, διαβάζω, ας πούμε. Αυτός ήταν και μορφωμένος. Αναστάσιος Μαυροκέφαλος και Σαρεύς, είναι στα αρχεία, είναι γραμμένο από κάποιον γραμματέα εκεί της εποχής εκείνης. Γενικός αναφορογράφος, αυτός γράφει και αναφορές, άρα έχει μια μόρφωση. Γιάννης Κουλφέτης, Ανατολίτης, Καραμαλής, Κανονιέρης. Γιωβάνης Ανατολίτης, Σιδεράς, Καντισάβας, και Σαρεύς Παπουτσής, Βαό Ντοματλιώτης Ανατολίτης Καφεντζής, Γιώργιος Μασίκα Ανατολίτης Μπαρμπέρης. Έχουμε πολλά τέτοια ονόματα.
0: Το Ανατολίτης, γιατί, το Ανατολίτης σημαίνει κάτι?
1: Το Ανατολίτης ασφαλώς και σημαίνει αυτό ακριβώς, Καπαδόκες, διότι οι λοιποί ηρθόντες και λαβώντες μέρος στους αγώνες της Εθνικής Ανεξαρτησίας, η Σμύρνη, η Αϊβαλή, Αλικαρνασό, τα γύρω μέρη δηλαδή, είναι, τα ονόματά τους είναι με την ακριβή ονομασία του τόπου καταγωγής τους. Εδώ δεν μπορούν να γράψουν, για παράδειγμα, Σινασός, όταν έρχεται και λέει στον Έλληνα γραμματικό ότι είμαι από το Ουργιού, πάντα να γράψει ο Έλληνας γραμματικός Ουργιού, Ανατολίτης τον έβαζε εκεί πέρα και τελείωνε. Όπως έκανε και για τους Ποντίους, έγραφε Μαύρη Θάλασσα, Εύξηνος Πόντος, Μαύρο Θαλασσίτης. Και έτσι τελείωνε, ας πούμε, αυτή η καταγραφή, με την γενική ονομασία Ανατολίτης ή Καραμαλής. Και είναι αρκετοί, έχουμε αρκετούς, ας πούμε, που έχουν λάβει μέρος στην επανάσταση από την Καπαδοκία.
0: Ξέρουμε σε ποιες μάχες ίσως πολέμησαν, έτσι?
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα βιβλίο ωραίο του Τάκη Σαλκιτζόγλου, είναι δικηγόρος, ο οποίος έγραψε με βάση τα αρχεία της Παλιγενεσίας ένα βιβλίο, Μικρασιάτη στον αγώνα του 21, και εκεί καταγράφονται με βάση, επαναλαμβάνω, τα έγγραφα του 21, και τα ονόματά τους, και μιλάω τώρα εν γέννη Μικρασιατών, και οι υποποίους καπετανέους του 21 πολέμησαν και σε ποιες μάχες έλαβαν μέρος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια καταπληκτική εργασία του κ. Σαλκιτζόγλου, ο οποίος είναι και ο ίδιος Καπαδόκης, είναι από τη Σύλλη της Καπαδοκίας, νοτιότερα βέβαια η Σύλλη. Οι εξήλεις καταγόμενοι λένε ότι είμαστε Λυκάωνες, εγώ τους καταχωρίζω γενικώς στο γενικό λίμα Καπαδοκία.
0: Από όσα έχουμε πει ήδη με τη βοήθειά σας, βλέπουμε ότι η Κεσάρια είναι η πόλη αυτή που κρατά, αν θέλετε, έχει τα πρωτεία, και βλέπουμε ότι έχουμε πολλές αναφορές σχετικά με την Κεσάρια, ακόμα και σε αυτή την περίοδο που εξετάζουμε σήμερα με τη βοήθειά σας, της Οθωμανικής κυριαρχίας στην περιοχή την ευρύτερη της Καπαδοκίας. Έχουμε άλλες πόλεις που αναφέρονται εκείνη την περίοδο που μαρτυρούνται, αν θέλετε, εκτός από την Κεσάρια, ή πόλεις ή χωριά, γιατί νομίζω έχουμε και πολλά χωριά.
1: Πολύ πολύ σωστά το θέτετε, γιατί ήταν συνήθεια εκείνης εποχής να μην καταγράφονται, όχι, δεν συνέβαινε μόνο στην Καπαδοκία, να μην καταγράφονται χωριά ή κομοπόλεις, αλλά να γράφονται οι πλέον γνωστές πόλεις που κοντά στις οποίες βρίσκονταν τα χωριά. Τα λάβατε, δεν γράφανε, ας πούμε, ένα χωριό, ένα συγκεκριμένο χωριό, Κερμύρα, Κεσάρια. Τώρα που να βρίσκει, ήξερε ο γραμματικός, ο Έλληνας γραφειοκράτης εποχής εκείνης, ήξερε μόνο την Κεσάρια. Που ενδεχομένως να ήξερε και τη Σινασό, αλλά έγραφε τόπους αναφοράς τις χαρακτηριστικές πόλεις ή μεγάλα χωριά, ας πούμε, για το Πύλιο για παράδειγμα, από τα γύρω χωριά, επειδή η Ζαγορά για παράδειγμα ήταν κεφαλοχώρη, δεν έγραφε τα γύρω χωριά, έγραφε εκ Ζαγοράς ή εκ Μακρινήθης. Το ίδιο και με, με τους αποδήμους από τις παραδουνάβιες ηγημόνιες. Ήταν χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής, να μην πω, μιλούμε για την περίοδο του 1821, να μην πω ότι αυτό συνέβη και με την, με την καταγραφή των προσφύγων που ήρθαν εννοείται στην Ελλάδα μετά τα γεγονότα, την καταστροφή του 1922. Δεν γράφανε τα χωριά ακριβώς πώς. Γράφανε ένα Σμύρνη, ξέρω ότι Μενεμένη, η Έφεσος, και δεν έγραφαν τα πλησίων κείμενα χωρία.
0: Έχουμε όμως πληροφορίες και νομίζω αξίζει να αναφερθούμε και σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας της Καπαδοκίας και για λογίους εκείνης της εποχής, έτσι, της Οθωμανικής κυριαρχίας, για Καπαδόκες λόγιους, κύριε καθηγητά, ανθρώπους έτσι που βοήθησαν και στην παιδεία, τουλάχιστον στη διατήρησή της, αλλά όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Για πείτε μας.
1: Όταν μιλούμε για λογίους εκείνη την περίοδο στην Οθωμανοκρατία, πρώτα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι κύριοι λόγοι ήταν οι Μητροπολίτες και οι Επίσκοποι που ενδιαφέρθηκαν, το λέγαμε και χθες, για την ίδρυση σχολείων και είναι αρκετοί αυτοί που ενδιαφέρθηκαν για την πνευματική κίνηση και ζωή των επισκοπών τους. Είναι, ας πούμε, η σειρά εκείνων, όπως είναι ο παράδειγμα, είναι ο Παΐσιος, είναι δηλαδή ένας αριθμός που επίμενε επισκοπών που επίμεναν της Μητροπόλης Ικονίου και Σαρίας, και ακόμα μία που με διαφεύγει τώρα, οι τρεις Μητροπόλεις που ήταν χαρακτηριστικές κατά τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας, και είναι αυτά τα πρόσωπα που των επισκόπων που εκκίνησαν την παιδεία στις περιοχές της επισκοπής τους, και είναι αυτοί που ίδρυσαν σχολεία. Λέγαμε και χθες ότι αυτοί παρακινούσαν τους πλουσίους Μητροπολίτες, μάλλον τους πλουσίους Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης για την ίδρυση σχολείων. Και βλέπετε στην Καπαδοκία υπάρχουν και σήμερα τα σχολεία τα οποία είχαν κτίσει πριν από 100 και 150 χρόνια οι δικοί μας. Και φυσικά τα χρησιμοποιούν, τα αξιοποιούν οι σημερινοί κατέχοντες στανικά αυτές τις περιοχές.
0: Υπήρχαν Έλληνες Καπαδόκες.
1: Βέβαια, εκείνο που θα πρέπει να πω, ότι είναι ένας αριθμός πολύ σπουδαίος για αυτούς τους Μητροπολίτες της Καπαδοκίας που εργάστηκαν για τις μέσα στην Καπαδοκία, με ρωτάτε, που εργάστηκαν για την ίδρυση αυτών των σχολείων, για την παιδεία, όπως ήταν ας πούμε έτσι μερικοί αξιόλογοι. Σήμερα δεν λένε τίποτα στο άκουσμα σε εμάς των ονομάτων τους, όπως ήταν ο Μητροφάνης, ο Βυζάντιος, που είναι σε δύσκολους καιρούς στα μέσα του 16ου αιώνα, ή όπως ήταν ο Ευθύμιος, ο Παχώμιος, Δεσποτάδες, ο Ιερεμίας, ο Πάτμιος. Είμαστε αρχές του 18ου αιώνα, με καταπληκτική μορφή που ιδρύει σχολεία και ανακαινίζει μονές, ή όπως είναι ο Μακάριος, κοιτάξτε, από την Αθήνα, Γρηγόριος Αθηναίος, μέσα 19ου αιώνα, ή ο Γερμανός που έλεγα χθες, που προσέφερε πολλά στην παιδεία των Καπαδοκών, συνεργαζόμενος με την Ιερά Μονή Κύκου ή στην Λευκωσία, ανεβαίνοντας ψηλότερες τους αιώνες, ένας Γεράσιμος Τραπεζούντιος, και βέβαια είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν για πρόσωπα όπως είναι ο Ιωάννης Αναστασιάδης, μια πραγματικά συγκλονιστική προσωπικότητα στην Καπαδοκία, Κωνσταντινοπολίτης αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα. Δηλαδή είναι αρκετοί αυτοί, και μάλιστα θα πρέπει να πω, είναι μια εδώ συμπολίτησά μου Θεσσαλονικιά, το όνομά της μου διαφεύγει, Ντάνασι είναι στο σύζυγό της, Νικολαίδου, κυρία Νικολαίδου Ντάνασι, η οποία έγραψε δύο τόμους για την Κεσάρια της Καπαδοκίας, και όπου ευτύχησε να έβρει αρχεία μερικών σχολών της Καπαδοκίας, τα οποία φιλοτίμο το τρόπο έφεραν κατά την ανταλλαγή δάσκαλοι, οι τελευταίοι δάσκαλοι, και όπως ήταν ο Μαύρο Χαλιδίδης αν θυμάμαι καλά, και μάλιστα το όνομά του το τιμά ένα σχολείο Μαύρο Χαλιδίδη στα Γιάννητσά, που έφερε ένα πλούσιο αρχαιακό υλικό, και γνωρίζουμε ακριβώς τι διδάσκοντο οι Καπαδόκες, πέστε μετά το 1900 και λίγο πριν.
0: Ποια μαθήματα διδάσκονταν
1: στα αστικά σχολεία εκείνης εποχής,
0: κύριε καθηγητά? Ποια μαθήματα διδάσκονταν τότε, έτσι των αρχές 20ου αιώνα και λίγο πριν?
1: Υπάρχουν, ας πούμε, στο,
0: κύριε καθηγητά, με ακούτε,
1: το λεγόμενο στο κέντρο μικρασιατικών σπουδών, υπάρχουν αρκετά, όπως υπάρχουν, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να αναζητήσει, αν και το θεωρώ ότι δεν μας πολύ ενδιαφέρει, το ρόλο στην παιδεία των που έρχονται μετά το 1700 στην Καπαδοκία, όπως και στον Πόντο και νωρίτερα στη Μικρά Ασία, οι διάφοροι καθολικοί και προτεστάτες μισιονάροι που ιδρύουν σχολεία, και έτσι έχουμε και ένα μικρό ελάχιστο αριθμό νεαρών Καπαδοκών που παρακολουθούν αυτά τα ξένα καθολικά προτεστάντικα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Που δίνουν υποτροφίες και λοιπά.
0: Κύριε καθηγητά, θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και θα πούμε περισσότερα μετά.

0: Ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κύπρο, είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι. Κύριε καθηγητά, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, έχουμε περίπου άλλα 9 λεπτά. Θα ήθελα να πάμε λίγο προς τον 20ο αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, εκεί μέχρι το 1915. Να δούμε τι αλλάζει στο καθεστώς της Τουρκίας και τι έχουμε, πώς αλλάζει η κατάσταση για τους Καπαδόκες.
1: Βέβαια δεν έχει αλλάξει δραστικά μέχρι το 1915. Αλλάζει ακριβώς το 1915 με την έναρξη του πρώτου μεγάλου πολέμου. Τα τέλη του 19ου αιώνα, δηλαδή μιλάμε τα 1890 και τα λοιπά, συνεχίζεται αυτή η ορμή των Καπαδοκών με τη σύνδεσή τους με τη Μητροπολιτική Ελλάδα, με την ίδρυση των σχολείων, με τις ανακαινήσεις των ναών. Υπάρχει δηλαδή μία εφορία, θα τη χαρακτήριζα, στην ζωή των Καπαδοκών και εξαιτίας των σουλτανικών μεταρρυθμίσεων των μέσων του 10ου αιώνα με τις υπερίθμες μεταρρυθμίσεις του Χατή Σερίφ και Χατή Χουμαγιούν, που επιτρέπουν στις μειονότητες και προκειμένως στις χριστιανικές

0: να ιδρύσουν νέους ναούς, να ιδρύσουν σχολεία, να ανακαινήσουν τους παλιούς ναούς, να αναπτύξουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες, και αυτό το αξιοποιούν οι Καπαδόκες όπως και οι λοιπές χριστιανικές μειονότητες στην Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή ακριβώς την εποχή, δηλαδή μετά τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι ακόμα την έκρηξη του πρώτου μεγάλου πολέμου, είναι παράλληλη. Ίσως μιλούσα όταν δεν σας άκουσα τις ερωτήσεις λίγο πριν, τη δράση των μισιοναρίων που έρχονται στην Καπαδοκία όπως και στην Αιγαία Μικρά Ασία, με τις υποσχέσεις για την ίδρυση των σχολείων, παροχή υποτροφιών. Έχουμε δηλαδή ένα ρεύμα καθαρά θρησκευτικής προπαγάνδας που παρασύρει ένα μικρό μέρος, είναι αλήθεια, των Καπαδοκών. Όταν πλέον φτάνουμε, όταν φτάνουμε στο πρώτο μεγάλο πόλεμο, οι Καπαδόκες όπως και οι λοιποί Ρωμνοί της Μικράς Ασίας υφίστανται ξανά πάλι μια βαρβαρότητα και μια σκληρή πολιτική εκ μέρους των σουλτανικών αρχών, με κατασχέσεις περιουσιών, με εξορίες, με περιορισμό των δραστηριοτήτων των Ελλήνων. Είναι μια ζωφερή, είναι αλήθεια, κατάσταση.
1: Έχουμε διωγμούς, τότε δηλαδή, κύριε καθηγητά.
0: Κοιτάξτε, έχουμε διωγμούς και Καπαδοκών, κυρίως πλουσίων, των οποίων κατάσχουν τις περιουσίες οι Τούρκοι, και υποδέχονται οι Καπαδόκες τους, και αυτό είναι ένα σημείο με τις ιστορίες των Καπαδόκων, και περιθάλπουν όσο μπορούν κάτω από την αυστηρή Οθωμανική επιτήρηση τους, τους Έλληνες που εργάζονται στα αμελέτα μπορούν, στα τάγματα λεγόμενα, στα τάγματα εργασίας. Δηλαδή η κατάσταση αλλοιώνεται σε αυτή την περίοδο μετά το 1912 και τον ερχομό μουσουλμάνων από τα Βαλκάνια μετά τις ήττες, τις αλλεπάλληλες των Τούρκων στους Βαλκανικούς πολέμους. Έρχονται πλέον πολλοί μουσουλμάνοι που τους εγκαθιστούν για την αλλίωση, και κυρίως ας πούμε σε ελληνόφωνα χωριά, για την πρώτα-πρώτα τους παίρνουν τις περιουσίες, και δεύτερον αλλοιώνουν την δημογραφία αυτών των χωριών. Αυτό συμβαίνει κυρίως κατά την άποψή μου στα χωριά τα ελληνόφωνα του Πόντου και στα χριστιανικά τα ορθόδοξα χωριά της Καπαδοκίας, με την εγκατάσταση των λέγωμα μουεζίριδων, που είναι οι πρόσφυγες που έρχονται από τα Βαλκάνια, οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες. Και αντιλαμβάνεται κανείς ας πούμε τις δυσκολίες που υφίστανται οι τοπικοί χριστιανικοί πληθυσμοί.
1: Φεύγουν κάποιοι από τους Ρωμνιούς Καπαδόκες τότε, αποφασίζουν δηλαδή να φύγουν προς άλλη κατεύθυνση?
0: Δεν φεύγουν. Δεν φεύγουν γιατί δεν έχουν που να πάνε. Εξακολουθεί βέβαια το... Πρώτα δεν τους επιτρέπουν οι μουσουλμανικές αρχές, τους θέλουν εκεί για τους δικούς τους λόγους πολιτικής. Αυτό θα συμβεί βεβαίως μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, που αναγκαστικά φεύγουν όσοι θέλουν. Και φεύγουν όλοι, το λέγαμε χθες, που στη συνθήκη της Λοζάνης το 23-24 δήλωσαν την χριστιανική και την εθνική τους συνείδηση και αντιλάγησαν. Ελάχιστοι έμειναν. Παρά την προσπάθεια, δεν θυμόμαι αν το χθέσαμε χθες, το Ευθύμ Καραχισαρίδη, που θέλησε να ιδρύσει το τουρκοορθόδοξο παρχείο. Το θυμάστε, αν το είπα, γιατί το θυμόμαι εγώ.
1: Όχι, αυτό δεν το είπαμε χθες, κύριε καθηγητά. Ναι,
0: ναι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι δυσκολίες, οι κυρίες δυσκολίες που αρχίζουν, όπως εδώ ταυτίζονται, αν θέλετε, τα ιστορικά βήματα του Πόντου και της Καπαδοκίας, και να μην πω και των δυτικών παραλίων, μετά τον άτυχο πόλεμο του 1897 και κορυφώνονται στους Βαλκανικούς πολέμους με τον ερχομό των μουσουλμάνων

0: υφαντικής και τα τιάφτα, και φυσικά όλη αυτή η δραματική κατάσταση θα κορυφωθεί με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Με ένα λόγο, από το 1897 μέχρι το 1922, μια 25 ετία πέστε, είναι μια δραματική περίοδος για τους πληθυσμούς Καπαδοκίας, τους ελληνικούς εννοώ.
1: Μάλιστα.
0: Και κορυφώνεται στην ανταλλαγή το 1924. Οι Καπαδόκες άρχισαν να ανταλλαγούν. Οι υπόλοιποι πόντοι και μικρασιάτες φύγαν μέσα από από τη φωτιά, την καταστροφή το 1922 και ύστερα με την ανταλλαγή των πληθυσμών εκεί μέσα στο 1923 μέχρι στα μέσα πέστε, αν και οι περισσότεροι είχαν ανταλλαγή αναγκαστικά. Οι Καπαδόκες ανταλλάσσονται μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και έρχονται το 1924 οι περισσότεροι.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε θερμά όμως για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Τον κύριο Αθανάσιο Καραθανάση, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσία στην Κύπρο, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,

0: Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμή εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισηπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους ειν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνυ εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινός κουσής. Καταξίωσον Κύριε εντιμικτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων, των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείου, χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' εαυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνη τεμήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δόσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. και παριδών μου τα αναρρυθμητά πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώρ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

Το τέλος του Ευτροπίου. Το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που τα σήμαντρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας χτυπούσαν για τον Εσπερινό, όλες οι στοές, τα σταυροδρόμια και οι πλατείες μετατράπηκαν από τους γότθους σε υπαίθριες εκκλησιές ή πιο σωστά σε τόπους συγκέντρωσης, και από εκεί με ψαλμουδιές και αναμένες λαμπάδες κατευθύνθηκαν στο ναό τους που βρισκόταν, όπως σου είπα, έξω από τα τείχη, για να ολοκληρώσουν σύμφωνα με το δικό τους τυπικό την ιερή ακολουθία του Εσπερινού. Και αυτό επαναλήφθηκε και το άλλο και το παράλλο Σάββατο, καθώς και τις Κυριακές. Οι ντόπιοι, τούτες τις συνάξεις, τις θεώρησαν καθαρή πρόκληση, και το άλλο Σάββατο βγήκαν και αυτοί στους δρόμους με σταυρούς και λάβαρα, με κεριά και φαναράκια, με θυμιατά, και βάδισαν προς τις ίδιες πλατείες, προς τα ίδια σταυροδρόμια και τις στοές που κατήχαν οι βάρβαροι, ψάλλοντας τους δικούς τους εσπερινούς ύμνους και τις δικές τους προσευχές. Τι ακολούθησε, δεν είναι δύσκολο να το φανταστείς. Θυμιατά, λαμπάδες και σταυροί, λάβαρα και φαναράκια ήταν τα πιο πρόχειρα όπλα που μπορούσε ο καθής εκείνη την ώρα να χρησιμοποιήσει, είτε για να προστατευτεί από τα χτυπήματα των άλλων, είτε για να χτυπήσει ο ίδιος. Και να σκεφτείς πως όλα τούτα γίνονταν στο όνομα του Χριστού, στο όνομα εκείνου που κήρυξε την ειρήνη. Ο Αρκάδιος, που φοβήθηκε μήπως τούτη η σύγκρουση εξελιχθεί σε γενική σύραξη, με διαταγή του απαγόρευσε κάθε θρησκευτική εκδήλωση έξω από τους ναούς, κάτι που έπρεπε να το είχε κάνει από την αρχή, και έστειλε την προσωπική του φρουρά να αποκαταστήσει την τάξη. Και η τάξη είναι αλήθεια πως αποκαταστάθηκε. Μα πού οι ψαλμουδιές, πού η μοσχοβολιά του λιβανιού, πού το γλυκό φως των κεριών που έκαναν τη νύχτα μέρα λίγο πριν συγκρουστούν οι Ορθόδοξοι με τους αιρετικούς. Βογγητά και κατάρες ακούγονταν από παντού και μια έντονη μυρωδιά από καψαλισμένα μαλλιά και καμένα ρούχα σου έφερνε δυσφορία. Ένα αγόρι ανάμεσα στους σπασμένους σταυρούς, στα θυμιατά και στα λάβαρα, έψαχνε για το χαμένο του σαντάλι. Φοβόταν προφανώς να γυρίσει στο σπίτι του μονοσάνδαλος, μην του τις βρέξει η μάνα του. Και ο Γαϊνάς. Οι μεγάλες νίκες χρειάζονται μεγάλους άντρες για να τις διαχειριστούν, και ο Γαϊνάς κατάλαβε με τούτη τη σύγκρουση ανάμεσα στους δικούς του και στους ντόπιους ότι δεν θα γινόταν ποτέ ως τη λίχον της Ανατολής. Όταν όλα πια ησύχασαν, με την προσωπική του φρουρά βγήκε από την πόλη και κατευθύνθηκε προς το μικρό ναό του Αγίου Ιωάννη στο Έβδομο. Η κίνησή του δεν πέρασε απαρατήρητη, και ο στρατός του, επηρεασμένος από όσα προηγήθηκαν, καταλήφθηκε από πανικό. Νόμισε ότι τους εγκατέλειπε ο αρχηγός τους, ότι έφευγε κρυφά, πληροφορημένος ίσως για επικείμενη γενική εξέγερση των κατοίκων της βασιλεύουσας. Από το φόβο λοιπόν μήπως αυτοί παγιδευτούν μέσα στην πόλη χωρίς τον αρχηγό τους, έτρεξαν ξοπίσω του. Μα δες πόσα μπορούν να αλλάξουν από μια παρεξήγηση. Οι ντόπιοι που έμεναν κοντά στα τείχη, ακούγοντας μέσα στη νύχτα τη φασαρία της μετακίνησης των στρατιωτών, επηρεασμένοι και αυτοί από τα γεγονότα που έζησαν πριν λίγες ώρες, φαντάστηκαν πως οι βάρβαροι ετοιμάζονταν για γενική σφαγή. Μπροστά στο μεγαλύτερο κακό λοιπόν, που κατά την ιδέα τους επρόκειτο να αντιμετωπίσουν, αψήφισαν τον κίνδυνο και οπλισμένοι με ό,τι βρέθηκε μπροστά τους, είτε αξίνα ήταν είτε η σιδερένια αμπάρα της ξόθυράς τους, έτρεξαν και κλείσανε τις πύλες. Όχι, δεν θα σου περιγράψω όσα ακολούθησαν. Φαίνεται ότι το αίμα μεθά περισσότερο από το κρασί και κάνει φίλο του το θάνατο.
μέσα στον πανικό που επικράτησε, όσοι Γότθοι δεν κατάφεραν να βγουν από την πόλη, ζήτησαν άσυλο στο ναό της Αγίας Σοφίας. Μα ο Αρκάδιος, που φοβήθηκε την οργή του λαού, πρόσταξε τη σφαγή τους και επικήρυξε το Γαϊνά ως πολέμιον του κράτους. Ήταν η πρώτη φορά που ο αυτοκράτορας για μια τόσο σημαντική απόφαση δεν γύρεψε τη γνώμη κανενός, ούτε καν των συμβούλων του. Και δεν ήταν μόνο από το φόβο μπρος στην οργή του λαού, μα που δεν άντεχε άλλο τους ταπεινωτικούς όρους που κάθε λίγο και λιγάκι έβαζε ο Γαϊνάς. Λοιπόν, είναι να πορείς πόσο μίσος, πόσο αίμα χώρεσε εκείνη η νύχτα του Ιουλίου, πόσο θάνατο. Ειδοποιημένος έφτασε και ο Ιωάννης, μα το κακό είχε ήδη γίνει και οι προσπάθειες του Κεσαρίου με τη βοήθεια και του Πατριάρχη να πετύχει ειρήνη ανάμεσα στον Αρκάδιο και τους Γότθους απέτυχε. Ο λαός ερεθισμένος από το αίμα πήρε στο κυνήγι το Γαϊνά και τους άντρες του και μόνο τη συνθηκολόγηση μαζί του δεν ήταν δυνατό να συζητήσει. Ενισχυμένος μάλιστα από τις φρουρές που είχε προλάβει να εκπαιδεύσει ο Αυριλιανός πριν από την καθαίρεσή του και από τους χωρικούς που ήταν πάντα τα πρώτα θύματα των βαρβάρων, τα πιο εύκολα, πίστεψε, για πρώτη φορά ίσως, ότι οι βάρβαροι δεν ήταν ανίκητοι. Βλέποντας ο Κεσάριος πως η φιλοβαρβαρική πολιτική του ήταν καταδικασμένη για να επιβιώσει πολιτικά, αποφασίζει να παίξει το τελευταίο του χαρτί. Ανακαλεί από την εξορία τον Αυριλιανό, τον Ιωάννη και τον Σατουρνίνο και αναθέτει σε ένα στρατηγό της Ανατολής, τον Φράβηθα, να αντιμετωπίσει τον Γαϊνά και το στρατό του. Πραγματικά, ο Φράβηθας σαν άνεμος χύνεται κατά πάνω του. Τον κυκλώνει στη θρακική ακτή, μα δεν κατάφερε να το συλλάβει. Δεν μπόρεσε, δεν ήθελε. Αυτή την εντολή είχε από τον Κεσάριο. Δεν ήταν ώρα για τέτοιες συζητήσεις. Γεγονός είναι πάντως ότι ο Γαϊνάς του ξέφυγε και με λιγοστούς άνδρες κατευθύνθηκε προς το Δούναβι. Εκεί, καθώς προσπαθούσε να περάσει το ποτάμι, ένας ούνος στρατιώτης του πήρε το κεφάλι και με εντολή του βασιλιά του το πήγε πεσκέσει στον Αρκάδιο. Βέβαια όχι χωρίς αντάλλαγμα. Υπολόγιζε ο ούνος να το εξαργυρώσει αρκετά ακριβά και τα κατάφερε. Αλήθεια, τόσο χρονό που είμαι, δεν θυμούμαι άλλο γεγονός να γιορτάστηκε με τόση λαμπρότητα όσο η νίκη κατά του Γαϊνά. Ποιητές την ύμνησαν με ποιήματά τους, κόπηκαν αναμνηστικά νομίσματα και στο φόρο του Ξηροποτάμου στήθηκε ένας μεγαλειώδης κίωνας με ανάγλυφες παραστάσεις τούτης της νίκης. Με καμάρι τον δείχνουν και σήμερα όσοι έζησαν εκείνα τα γεγονότα. Ο κίωνας του Αρκαδίου, λένε, και είναι σαν να λένε ο δικός μας κίωνας, η δική μας νίκη. Ένα χρόνο αργότερα και ο Κεσάριος και ο Φράβηθας καταδικάστηκαν για έσχατη προδοσία, ο Κεσάριος για τη φιλοβαρβαρική πολιτική του, ο Φράβηθας επειδή άφησε πέρασμα στο Γαϊνά για να γλιτώσει και ο ίδιος και η προσωπική του φρουρά, ενώ τον είχε περικυκλώσει.

και έρωτες απελπισμένοι. Το 401 ήταν μια ευλογημένη χρονιά. Οι άνθρωποι χωρίς φόβο ξαναγύρισαν στα χωριά τους, στις δουλειές τους. Η βασιλεύουσα ανάσανε. Δεν είχε να νοιαστεί που θα στεγάσει τόσους ξεσπιτωμένους, πώς θα θρέψει τόσα στόματα, και μπορούσες να κυκλοφορήσεις ελεύθερα τη νύχτα χωρίς να κινδυνεύεις από τους πεινασμένους μη σου ριχτούν για να σε ληστέψουν. Το όραμα του Αυριλιανού άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά, και εμείς οι νέοι τον χειροκροτούσαμε. Με τη νέα κατάσταση όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Υπήρχαν δουλειές, η φορολογία μειώθηκε, ο υπόδρομος ξανάζησε τα παλιά του μεγαλεία. Μίμοι και θεατρίνοι σκαρφίζονταν διάφορα καμώματα για να κάνουν τον κόσμο να γελάσει. Βγήκαν στο στίβο τάρματα, τα τέθρυπα. Οι άνθρωποι στοιχημάτιζαν για την πρωτιά του αγαπημένου τους Αρματιλάτη. Η ζωή χωρίς την απειλή των Γότθων και των άλλων βαρβάρων έγινε πάλι φωτεινή, χαρούμενη. Άνοιξαν και οι δρόμοι. Έφτασαν τα πρώτα καραβάνια με τα μπαχαρικά από την Κίνα να νοστιμήσουν τα φαγητά των πλουσίων, να κάνουν τα γλυκά τους πιο αρωματικά, και οι φτωχοί να λιγώνονται από τις ξενόφερτες μοσχοβολιές που ξέφευγαν από τις κουζίνες των πλουσίων. Στα αυτοκρατορικά εργαστήρια οι κεντίστρες ξανάπιασαν τη βελόνα, κεντούσαν τα μεταξωτά που κι αυτά από την Κίνα έρχονταν και χρειάζονταν μήνες για να φτάσουν. Εκεί να δεις μαστοριά, εκεί να δεις γούστο. Τον ίδιο τον παράδεισο θα ρίσκηχαν μπροστά τους και πάσκιζαν να τον ιστορήσουν με τη βελόνα και την κλωστή. Από τούτα τα κεντημένα μεταξωτά ούτε ένα μέτρο δεν επιτρεπόταν να βγει από τη βασιλεύουσα. Όλα προορίζονταν για τις ανάγκες του παλατιού και για δώρα. Όταν ο αυτοκράτορας υπέγραφε δύσκολες συμφωνίες ειρήνης με επικίνδυνους εχθρούς του. Κεντούσαν λοιπόν οι κεντίστρες στα αυτοκρατορικά εργαστήρια και τραγουδούσαν ή έψαλαν τα τραγούδια του Θεού, και ανάμεσα στα τραγούδια και στις ψαλμουδιές εμπαίναν ερωτήματα θεολογικά, αν πρέπει ή δεν πρέπει να αποδίδουν ανθρώπινη μορφή στο Θεό. Ο Οριγένης και οι θέσεις του γινόταν αντικείμενο συζήτησης που γρήγορα ξεγλιστρούσε σε άλλα ζητήματα καθημερινά και λόγια χιλιοϋπομένα για λεπτομέρειες από τη ζωή επώνυμων προσώπων. Κουτσομπολιά που οι μίμοι στον υπόδρομο τα έφερναν στη φόρα. Και για ερωτικούς καημούς λιγότερο συζητημένους, όπως ο έρωτας του Ελπίδιου για τη διακόνησα Ολυμπιάδα, πριν χειροτονηθεί βέβαια. Διακόνησα η Ολυμπιάδα πριν και από το γάμο της με τον Ευρύδιο, όταν ήταν πανέμορφη κοπελούδα, καν 14, καν 15 χρονών, όχι παραπάνω, και ο Ελπίδιος γύρω στα 20. Πού τον έχανες, πού τον έβρισκες τον Ελπίδιο, έλεγαν οι κακές οι γλώσσες, έξω από το αρχοντικό της ποθητής του, με τους φίλους του, κάθε βράδυ. Της τραγουδούσε τον καημό του. Παραθυρίτσια μαργυρά, αργυροκοσμημένα, υπέτε της κυράτσας σας να βγει να τη συντύχω. Αλίμονο νευράδια σε παίρνει και σκοτεινιάζει. Τα παραθύρια ασφάλισαν, την αγαπώ, δεν είδα, κι είμαι θλιμμένος το λεϊνό και παραπονεμένος. Και λέγανε ακόμη για τον Ελπίδιο πως ήταν τόση η λαχτάρα του να δει και να μιλήσει στην καλή του, που ήρθε σε συνεννόηση με ένα γυρολόγο και πήρε τη θέση του, με το αζημίωτο βέβαια, για όσο χρειαζόταν να περάσει με το καρότσι του μπρος από το σπίτι της. Προηγουμένως έκανε κάμποσες πρόβες ώστε να μπορεί να διαλαλεί σωστά την πραμάτια του και να γνωρίζει πόσο κοστίζει καθένα από τα δεκάδες είδη που την αποτελούσαν. «Κυράδες, χειρομάχησες, καλοοικοδέσποινές μου, προκύψατε, βιλαρικά σε πάρετε και εντίκλας, και τους πιπεροτρύπτας μου να τρίβετε πιπέριν».
τη μέρα που έμαθε πως την Ολυμπιάδα την παντρεύουν με τον Ευρύδιο, τον έπαρχο της Κωνσταντινούπολης, ο Ελπίδιος έπεσε να πεθάνει. Και κάθε βράδυ της άφηνε έξω από την πόρτα της ένα μαραμένο τριαντάφυλλο για να της δείξει πως έτσι μαραμένη ήταν και η καρδιά του. Ώσπου ένα βράδυ παραφύλαξε μια σκλάβα της Ολυμπιάδας και την ώρα που ο ερωτοχτυπημένος Ελπίδιος ακουμπούσε στο κατόφλι το μαραμένο λουλούδι, του άδειασε ένα κουβά νερό στο κεφάλι του. Από εκείνο το βράδυ, όχι μόνο στο σπίτι της ποθητής του δεν ξαναζύγωσε, μα ούτε από το δρόμο της δεν πέρασε. Δες όμως γυρίσματα που έχει ο καιρός. Όταν το πήρε πια απόφαση πως πρέπει να τη βγάλει από τη σκέψη του και την καρδιά του, ο Νευρίδιος αρρώστησε και πέθανε. Και ο έρωτας του Ελπίδιου για την νεαρή χείρα ξαναφούντωσε μέσα του. Σαν πέρασε η περίοδος του πένθους, παρακάλεσε τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, που ήταν και θείος του, να μεσολαβήσει για να την κάνει σύντροφο της ζωής του. Οι κακές οι γλώσσες έλεγαν πως ο Ελπίδιος ήταν ερωτευμένος με την τεράστια περιουσία της Ολυμπιάδας και όχι με την ίδια. Μα αυτά ήταν γυναικεία κουτσομπολιά, γιατί η Ολυμπιάδα ήταν και πολύ όμορφη και ως χαρακτήρας δεν είχε το τέρι της. Αργότερα, ως γιατρός, είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω και να εκτιμήσω την αξία της. Εντύπωση μάλιστα μου έκανε το ποίημα που της αφιέρωσε ο Γρηγόριος ως δώρο για το γάμο της με τον Ευρύδιο. Και όπως έλεγαν όσοι την ήξεραν καλά, το είχε πλάι στο προσκεφάλι της μαζί με το Ευαγγέλιο. Το διάβαζε και το ξαναδιάβαζε και δεν έμενε μόνο στην ανάγνωση. Κάθε λόγος του Γρηγορίου αποτελούσε για αυτήν υποθήκη ζωής. «Κόρη μου, το ωφέλιμο αυτό δώρο», εννοεί το ποίημα, «σου το προσφέρω εγώ, ο Γρηγόριος. Λογάριασέ το σαν πατρική συμβουλή. Δεν είναι τα κοσμήματα, δεν είναι τα πολυτελή φορέματα, το βάψιμο του προσώπου, τα πιο καλά στολίδια για μια γυναίκα, μα η σοφροσύνη και το κάλος που θαυμάζουν ακόμη και οι τυφλοί. Το ήθος είναι το πιο ωραίο άνθος, που δεν μαραίνεται, ούτε τα αγγίζει ο χρόνος. Είναι σταθερό και έχει διάρκεια. Και αν από μένα το γέροντα άκουσες κάποιο καλό λόγο, σου συνιστώ να τον φυλάξεις βαθιά, βαθιά μέσα στην όμορφη ψυχή σου». Και αλήθεια, τον φύλαξε η Ολυμπιάδα σε όλα τα χρόνια που της επέτρεψε ο Θεός να ζήσει.

φωνή του Θεού που την καλούσε να δοθεί ολοκληρωτικά στη διακονία της χριστιανικής αγάπης. Και σε αυτό θαρώ την επηρέασε σε μεγάλο βαθμό ο Γρηγόριος. Ο Θεοδόσιος ωστόσο δεν το έβαλε κάτω. Ήταν και ο Ελπίδιος που τον πίεζε και για να την εκβιάσει άσκησε ένα δικαίωμα που του παραχωρούσε ο νόμος. Δήμευσε την περιουσία της μέχρι να γίνει 30 χρόνων με τη δικαιολογία ότι αποκτήθηκε τόσο από τον πατέρα της όσο και από το σύζυγό της κατά την άσκηση δημόσιου λειτουργήματος. Όχι, ούτε σε αυτόν τον εκβιασμό υπέκυψε η Ολυμπιάδα. Και για να πάψει να την πιέζει ο αυτοκράτορας να μην ξαναγίνει λόγος για αυτό το προξενιό, κάθισε και του έγραψε ένα γράμμα που έκανε τον Θεοδόσιο όχι μόνο να μην επιμένει στην πρότασή του να την κάνει νύφη στον ανεψιό του, αλλά να ανακαλέσει και την απόφαση για τη δήμευση της περιουσίας της. «Σε ευγνωμονώ, σεβαστέ ηγεμόνα», του έγραφε, «που με απαλλάσσεις από το βάρος της διαχείρισης της περιουσίας μου. Μπορείς να τη διαθέσεις προς ανακούφιση των φτωχών και των πονεμένων. Έτσι θα προστατέψεις και μένα από τη ματαιοδοξία που συνοδεύει συχνά την ελεημοσύνη». Λίγο αργότερα ο Πατριάρχης Νεκτάριος τη χειροτώνει σε διακόνισσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. «Άξια, άξια», την επεφημούσε ο λαός που παραβρέθηκε στην τελετή. Και όπως μπορώ να βεβαιώσω από προσωπική αντίληψη, αποδείχτηκε υπεράξια. Μάλιστα, έχουν να λένε ότι ο Πατριάρχης Νεκτάριος συχνά τη συμβουλευόταν για ζητήματα που είχαν να κάνουν με την ανακούφιση των πονεμένων. Και αργότερα, ο διάδοχός του, ο Ιωάννης, συνδέθηκε μαζί της με τόσο δυνατή φιλία που κράτησε ως το θάνατό του.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων αλλά και τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών απέναντι στην άνοδο των τιμών της ενέργειας συζήτησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Το ψηφιακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν πριν επισκεφθούν ένα ιδιωτικό ιατρείο την άδεια λειτουργίας του και τις ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε αυτό, παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας. Στην πρόσληψη συνολικά 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο και την Οδυσσό, τουλάχιστον 10 τραυματίες. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο ψαλμούς που τους ονομάζουμε χριστολογικούς. Είναι οι ψαλμοί 2 και 109. Χριστολογικούς λέμε τους ψαλμούς ή τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στο Μεσσία. Η λέξη Μεσσίας, εβραϊκή λέξη, Μασίαχ στα εβραϊκά, δηλώνει αυτόν που είναι χρισμένος, δηλαδή αναφέρεται στο πρόσωπο που έχει εκλεγεί από το Θεό ή από τον λαό για να υπηρετήσει τον λαό του Θεού. Στην πρώτη περίπτωση ο Θεός παρεμβαίνει και σφραγίζει ένα τέτοιο πρόσωπο ή υποδεικνύει σε έναν έμπιστο προφήτη να το σφραγίσει. Στη δεύτερη περίπτωση ο λαός του Θεού εκλέγει και σφραγίζει ένα πρόσωπο που θα τον εκπροσωπεί στη λατρεία του. Όταν γύρω στον 11ο π.Χ. αιώνα εμφανίστηκε ο θεσμός του βασιλέα, παρά την αντίδραση των προφητών, τότε αυτός ο βασιλιάς έλαβε και ιερατική ιδιότητα, γι' αυτό και εχρίετο. Λεγόταν Μεσσίας, δηλαδή και χρισμένος. Στην Παλαιά Διαθήκη, από πολύ παλιά, ο Χριστός Κυρίου είναι κατά τη βούληση του Κυρίου Χριστός και χρισμένος δηλαδή, επομένως δεν αρκεί η απόφαση του λαού για να χρηστεί, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και το σημείο της Θείας Βούλησης. Το σημείο της Θείας Βούλησης εμφανιζόταν είτε μέσω θεοφανιών, είτε μέσω των προφητών, που και οι προφήτες επίσης εμπνέονταν από το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτόν λοιπόν τον Μεσσία συνθέτει και ψάλλει ο ποιητής τον δεύτερο ψαλμό του και τον 101ο ψαλμό του. Ως προς το περιεχόμενο πρέπει να πούμε ότι προηγείται ο 109 ψαλμός, αλλά εμείς θα τους προσεγγίσουμε με τη σειρά που υπάρχουν στο ψαλτήρι, πρώτα τον 2 και μετά τον 109. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Αυτοί οι δύο πρώτοι στίχοι που συνοδεύονται από μια υπόμνηση μουσική, τη λέξη διάψαλμα, είναι κατά κάποιο τρόπο η επιγραφή του ψαλμού. Στους επόμενους στίχους θα μας εξηγήσει ο ποιητής ποιες είναι αυτές οι ενέργειες των βασιλέων της γης και των αρχόντων εναντίον του λαού του Θεού και πώς αυτές οι ενέργειες αντιμετωπίζονται. Κατά λέξη, γιατί ξεσάλωσαν τα έθνη και γιατί οι λαοί μελετούν ματαιότητες. Συσπυρώθηκαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες εναντίον του Θεού και εναντίον του εκλεκτού του, του λαού του δηλαδή. Για να αντιληφθούμε το περιεχόμενο των δύο πρώτων στίχων, θα πρέπει να δεχθούμε την αντίληψη της Ιουδαϊκής παράδοσης ότι δίπλα στον ένα Θεό υπάρχει ο ένας λαός και απέναντί του υπάρχουν οι πολλοί θεοί και οι πολλοί λαοί που επιβουλεύονται τον ένα Θεό και τον λαό του. Επομένως, ο ποιητής περιγράφει μια κατάσταση της ιστορίας, ανάγοντάς την όμως σε κατάσταση της μεταϊστορίας, όπως θα διευκρινίσει παρακάτω. Και η Ιουδαϊκή παράδοση, κυρίως όμως η Χριστιανική, αντιλαμβάνονταν την κατάσταση που περιγράφουν οι δύο πρώτοι στίχοι ως ένα διαρκή πόλεμο ανάμεσα στον κόσμο του Θεού και στον κόσμο των αντίθεων δυνάμεων, ορατών και νοητών. Ιδιαίτερα στη Χριστιανική παράδοση, ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους, ο Χριστός Κυρίου είναι ο επιφανής Υιός του Θεού,
ο Ιησούς Χριστός. Χαρακτηριστικό είναι το περιεχόμενο της προσευχής της πρώτης χριστιανικής κοινότητας που αναπέμφθηκε όταν οι μαθητές του Χριστού Πέτρος και Ιωάννης ελευθερώθηκαν μετά τη σύλληψή τους από τους αρχιερείς. Ένα περιεχόμενο που κατ' ουσίαν αποτελεί σχολιασμό των δύο πρώτων στίχων του ψαλμού μας. «Δέσποτα, σύ οποιήσας των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής, ο διαστόματος Δαβίδ παιδός σου υπόν, οι νατοί εφρίαξαν έθνη και, και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Συνήχθησαν γάρ επαληθείας επί των Άγιων πέδαν σου Ιησού ονέχρισας, Ηρώδιστε και Πόντιος Πιλάτος, συνέθνεση και λαΐς Ισραήλ, ποιήσε όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε γενέστε. Και τα νυν Κύριε έπιδε επί τας απειλάς αυτών και δώσ' της δούλη σου με τα παρησίας πάσης λαλήν τον λόγο σου, εν το την χείρα σου εκτείνησε ησίασιν και σημεία και τέρατα γίνεσθε διά του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού». Είναι απόσπασμα από τις πράξεις των Αποστόλων και είναι φανερή η σύνδεση του Χριστού Κυρίου που αναφέρει ο Δαβίδ με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έχει επιφανεί πλέον και μετά την Πεντηκοστή οδηγεί την Εκκλησία. Ασφαλώς μια ιστορική ερμηνεία είναι να πούμε ότι ο ποιητής αναφέρεται σε κινδύνους που υπάρχουν γύρω από το βασίλειο του Ισραήλ. Οι άλλοι βασιλιάδες και οι άλλοι λαοί θέλουν να καταποντήσουν τον βασιλιά του Ισραήλ. Αυτή είναι μια ιστορική ερμηνεία. Η χριστολογική ερμηνεία είναι ότι οι αντίθεες εξουσίες, οι βασιλείς αυτοί, παρέστησαν για να συντρίψουν τον απεσταλμένο του Θεού, ο οποίος είναι και χρησμένος, Χριστός. Η ερμηνεία αυτή εμφανίζεται και στα Ευαγγέλια, αλλά εμφανίζεται κυρίως στην Αποκάλυψη. «Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσε τον πόλεμον μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού», μας λέει η Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι δομημένη πάνω σε αυτούς τους δύο στίχους. Ο πόλεμος που περιγράφει η Αποκάλυψη είναι ο πόλεμος των βασιλέων της γης και των αρχόντων, οι οποίοι συνάζονται για να συντρίψουν τον απεσταλμένο του Κυρίου. Στην περίπτωση της Αποκάλυψης, απεσταλμένος του Κυρίου πλέον είναι μία γυναίκα, η Εκκλησία, γιατί ο Κύριος έχει ήδη δοξαστεί. Ο απεσταλμένος του Θεού επί της γης έχει έλθει, έχει δοξαστεί, έχει καθίσει στα δεξιά του ουρανίου Πατρός και περιμένει τώρα τη γυναίκα Εκκλησία για να τελέσει τον γάμο, την ένωση, να γίνει ο γάμος με την Εκκλησία. Συνεχίζει τώρα στον τρίτο στίχο, καλώντας το Θεό σε βοήθειά του, ώστε ο άνθρωπος και ο Θεός, κάτι που αποκαλύφθηκε στο έργο του Ιησού, ο άνθρωπος λοιπόν και ο Θεός, διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ας σπάσουμε τα δεσμά τους και ας αποτινάξουμε τις αλυσίδες τους. Ο ποιητής απευθύνεται λοιπόν τώρα στο Θεό. Αφού έχει πιστοποιήσει αυτή τη μεγάλη σύναξη των εχθρών, απευθύνεται στο Θεό και του ζητάει τη βοήθειά του για να αντιμετωπιστεί αυτή η εχθρική απειλή. Πρέπει να ελευθερωθούμε. Η επανάσταση για την απελευθέρωση είναι πρώτον εναντίον της απειλής, δεύτερον εναντίον μιας λανθάνουσας υποτέλειας. Η παρουσία των εχθρών σημαίνει και μια υποτέλεια των ανθρώπων στους εχθρούς. Γι' αυτό ο ποιητής απευθύνεται στο Θεό και του ζητάει τη συνδρομή του για να αντιμετωπίσουν ο Θεός και ο λαός του αυτούς τους πολλούς εχθρούς.
Αυτός ο Θεός βρίσκεται εν ουρανής. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Ξέρει ο ποιητής ότι ο Θεός παρατηρεί, αλλά παρατηρεί με έναν τρόπο ειρήνης. Βλέπει τα καμώματα των ανθρώπων και γελάει. Ο κατοικών εν ουρανής είναι ασφαλώς ο Κύριος. Μας τον περιγράφει ο προφήτης Ισαΐας. Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφείμ ιστίκησαν κύκλο αυτού εκ πτέργες το ενή και εξ πτέργες το ενή και τες μεν δυσί κατεκάλυπτον το πρόσωπον τες δε δυσί κατεκάλυπτον του σπόδας και τες δυσίν επέταντο και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Ο ουρανός ως τόπος της παρουσίας του Θεού ονοματίζεται από τον Χριστό ως η Βασιλεία του Θεού ή η Βασιλεία των ουρανών. Και μάλιστα εισάγοντας ο Χριστός μια κέρια ανατροπή στην αντίληψη των συγχρόνων του, μας λέει ότι αυτός ο ουρανός ως Βασιλεία του Θεού δεν βρίσκεται ούτε άνω του στερεώματος, ούτε κάτω του στερεώματος, ούτε στον αισθητό κόσμο, ούτε στον νοητό κόσμο, αλλά βρίσκεται εντός ημών, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Και έτσι γίνεται ένας ο ουρανός και αρχίζουμε να μιλάμε για τον ουρανό ως τόπο της παρουσίας του Θεού. Η νηπτική θεολογία αυτόν τον τρόπο της παρουσίας του Θεού τον αντιλαμβάνεται και ως ένα τρόπο μιας ενεργούς παρουσίας. Ο ουρανός αρχίζει να ταυτίζεται με την παρουσία των θείων δυνάμεων, των θείων ενεργειών, αυτών που ονομάζουμε άκτιστες ενέργειες. Αυτός λοιπόν, από εκεί που είναι ο πανταχού παρών, ο Θεός, βλέπει τις πράξεις των ανθρώπων, αλλά τις βλέπει σε μία άλλη προοπτική. Δεν τις βλέπει στη στενή προοπτική της ιστορίας. Τις βλέπει στην προοπτική της μεταϊστορίας. Αν ένα στοιχείο της ζωής το μεταθέσει σε μία τέτοια καθολικότητα, σμικρίνεται η σημασία του και μπορείς να καταγελάς για τη σημασία ενός τέτοιου γεγονότος. Ένας πόλεμος λοιπόν απέναντι στο Θεό, στους ανθρώπους του Θεού, στους Αγίους, όπως τον περιγράφει η Αποκάλυψη, ένας πόλεμος εναντίον της γυναίκας Εκκλησίας προκαλεί τον γέλωτα του Θεού, γιατί ο Θεός γνωρίζει ότι όλα τα καμώματα της ιστορίας δεν μπορούν να εμποδίσουν την έλευση της Βασιλείας Του.

0: Μια άλλη ενεργητική παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία θα διατυπωθεί στον στίχο 5. «Τότε λαλήσει προς αυτούς, εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς». Χρησιμοποιώντας την οργή του και το θυμό του, ο Θεός θα αντιμετωπίσει την εχθρότητα των βασιλέων, των αρχόντων, των δαιμονικών δυνάμεων, ορατών και αοράτων. Η οργή είναι παθητική ενέργεια. Ο θυμός έχει και ενεργητικό στοιχείο. Η οργή είναι εσωτερική. Ο θυμός εξωτερικεύεται, φαίνεται ως θυμός. Η οργή και ο θυμός του Θεού δεν έχουν σχέση με την οργή και τον θυμό των ανθρώπων. Η οργή και ο θυμός του Θεού εκφράζουν το θέλημα του Θεού να περικλείσει στους κόλπους τη δημιουργία του και το πλήρωμά της. Η εκδήλωσή τους μάλιστα, θυμού και οργής, εκφράζεται με την παρέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία, όπως δείχνει ο επόμενος στίχος, ο οποίος θεωρείται και ιδιαίτερα προφητικός όσον αφορά την ενανθρώπιση του Χριστού. Στο στίχο 6 ο ποιητής διακηρύττει αυτό που ο Κύριος αποφάσισε. «Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού, επί Σιών όρος το Άγιον, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου, Κύριος είπε προς με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσαι». Εκ πρώτης όψεως, οι δύο αυτοί στίχοι, ο 6 και ο 7, αναφέρονται στην πιστοποίηση του Δαβίδ ως βασιλέως, ως επικεφαλής δηλαδή του λαού του Θεού. Οι αναφορές όμως της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, ανάγουν τους στίχους σε περιγραφή του έργου του Χριστού. Η Σιών θεωρήθηκε ως ομφαλός της δημιουργίας, αφού εκεί εναπόκειται η κυβωτός της Διαθήκης. Η κυβωτός της Διαθήκης είναι ένα ορατό αντικείμενο, αλλά υποκρύπτει μία νοητή πραγματικότητα, τη Διαθήκη, τη συμφωνία που κάνει ο Θεός με το λαό του, δηλαδή ο Θεός με τους Αγίους του, με όσους τον εμπιστεύονται και παραδίδονται σε Αυτόν. Ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται μία ατύχιστη Σιών ως πόλη του Κυρίου. «Και τακίσετε η πλήνθος και πεσείτε το τείχος, ότι βασιλεύσει Κύριος εν Σιών και εν Ιερουσαλήμ και ενώπιον των πρεσβυτέρων δοξαστήσετε». Μια τέτοια πόλη του Θεού αναδείχνεται οικουμενική και αιώνια, με αναγωγή στη Βασιλεία του Θεού, όπως την αντιλαμβάνεται ο Απόστολος Παύλος. Τελικά πρόκειται για την πόλη της Εκκλησίας ως επουράνιας πραγματικότητας. «Αλλά προσελιλήθατε Σιών όρη και πόλη Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ επουρανίο και μυριάσιν αγγέλων». Αυτή την πόλη του Θεού μας την έχει περιγράψει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. «Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν, ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και η θάλασσα ούκ εστιν έτη, και την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ καινήν είδων καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, ετοιμασμένην ως νύμφιν και κοσμημένην το ανδρή αυτής. Και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί λαός αυτού έσονται και αυτός ο Θεός μετά αυτών έστε». Είναι φανερή η επίδραση του ψαλμού στο περιεχόμενο της Αποκάλυψης, αλλά και στα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Η Σιών είναι, πάνω στη Σιών χτίζεται η πόλη του Θεού, η Ιερουσαλήμ. Αλλά αυτή η Ιερουσαλήμ αποτελεί ένα τύπο μιας άλλης Ιερουσαλήμ που θα αποκαλυφθεί κάποια στιγμή με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού και κυρίως με την ημέρα της Πεντηκοστής ως Άνω Ιερουσαλήμ, Ουράνια Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό και η Αποκάλυψη μας περιγράφει αυτή την Άνω Ιερουσαλήμ. Λέει στο στίχο 7, «Κύριος είπε προς με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσαι». Το ημιστήχιο κατ' ουσίαν αναφέρεται στο Μεσσία, ενώ στην Καινή Διαθήκη προσδιορίζει συγκεκριμένα το Χριστό, όπως το εντοπίζουμε στην ομιλία του Αποστόλου Παύλου στη συναγωγή της Αντιόχειας της Πισιδίας, όπου μεταξύ άλλων λέει «Ως και εν το ψαλμό το δευτέρο γέγραπτε, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσαι». Την ίδια θέση θα υποστηρίξει και στην προς Εβραίους επιστολή. «Τίνι γαρ είπε ποτέ των αγγέλων, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσαι, και πάλιν εγώ έσωμε αυτό εις πατέρα, και αυτός έστε μη εις Υιόν». Η πεποίθηση δηλαδή ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο απεσταλμένος για τη σωτηρία του κόσμου, είναι θεμελιακή πεποίθηση και στον Δαβίδ, αλλά και κυρίως στη γενιά των Αποστόλων και μετέπειτα σε όσους αποτελούμε το σώμα της Εκκλησίας. Αυτό το ημιστήχιο του 7ου στίχου «Κύριος είπε πρόσμε, Υιός μου εισή, εγώ σήμερον γεγενικάσαι» συνδέεται με τους επόμενους δύο στίχους, τον 8 και τον 9. «Έτησε παρεμού και δώσος η έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως κεύει κεραμαίος συντρίψεις αυτούς». Μας λέει ο ποιητής στον ψαλμό αυτό «Ο Κύριος είπε προς εμένα». Αυτό είναι το πρόσταγμα του Κυρίου, το διάταγμα, η καταγγελία του Κυρίου προς όλους τους λαούς της γης. «Η δύναμή μου είναι ο Υιός μου, Υιός μου είσαι». Σε αυτόν τον Υιό ο Πατήρ εμπιστεύεται μια οικουμενική κληρονομία, τα έθνη, τα πέρατα της γης. Όλη η δημιουργία είναι δική του. Η δύναμη των αντίθεων δυνάμεων είναι πρόσκαιρη. Είναι μια χωμάτινη δύναμη, μια κεραμιδένια δύναμη. Και στην Αποκάλυψη επίσης χρησιμοποιείται αυτή η εικόνα όσον αφορά τη δύναμη του Χριστού. «Και ο νικών και ο τυρών άχρη τέλους τα έργα μου, δώσω αυτό εξουσίαν επί των εθνών και ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως τα σκεύη τα κεραμικά συντριβήσετε, ως καγώ ήλυφα παρά του πατρός μου και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών». Αυτούς τους τρεις στίχους, ιδιαίτερα τον 7ο, χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Χριστός σε μια συνάντηση με τους Φαρισαίους και με τους γραμματείς. «Πείτε μου», τους λέει, «πείτε μου ποιος είναι ο Χριστός. Τι θέλει να πει ο Δαβίδ όταν λέει «εγώ σήμερον γεγενικάσαι»?» Του απαντούν «είναι ο Υιός Δαβίδ». «Και γιατί ο Δαβίδ ονομάζει αυτόν Κύριο, αφού είναι ο Υιός του», απαντάει ο Χριστός. Δηλαδή χρησιμοποιεί τον στίχο αυτό του ψαλμού ο Χριστός για να εξαγγείλει προς τα έξω τη σχέση του με τον Πατέρα. Στις αναπτύξεις που κατέθεσαν όσοι από τους πατέρες ερμήνευσαν τους ψαλμούς, επιμένουν ότι εδώ έχουμε ένα καθαρά δογματικό υπόβαθρο, τη σχέση Πατρός και Υιού. Ο Πατήρ γεννά τον Υιό, το σήμερον δεν μεταφράζεται χρονικά, το σήμερον σε γέννησα μεταφράζεται αιωνίως σε γεννάω. Και ο Υιός υπάρχει πάντα προς τον Πατέρα και ο Πατήρ υπάρχει πάντα δια του Υιού. Το έργο του Υιού είναι να απλώσει τη διδασκαλία του στα έθνη. Είναι φανερό ότι οι διατυπώσεις του ποιητή εμπεριέχουν θεία αποκάλυψη. Περιγράφουν μια μελλοντική πραγματικότητα η οποία δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα της ιστορίας, αλλά με αυτό που ονόμασα πραγματικότητα μιας μεταϊστορίας. Πρόκειται για μια άλλη οικουμένη, άλλου περιεχομένου επομένως, και για μια κυριαρχία άλλου επίσης περιεχομένου. Από το στίχο 10 μέχρι και τον 13, αφού έχει καταθέσει ο ποιητής την προφητεία του για αυτά που θα συμβούν, απευθύνεται στους ανθρώπους ή στους λαούς ή στους ισχυρούς και τους καλεί να συνετιστούν. «Συνετιστείτε. Τα πράγματα έχουν έτσι. Υπάρχει ένας απεσταλμένος του ίδιου του Θεού και αυτός ο απεσταλμένος είναι ο Υιός του και αυτός ο Υιός έρχεται εν δυνάμει, ενισχύει. Αυτός θα συντρίψει τους εχθρούς του Θεού, έχει τη δυνατότητα να εξαφανίσει κάθε αντίπαλόν του μέσα στην ιστορία. Και νυν βασιλής σύνεται, παιδεύθητε, πάντες συγκρίνονται στην γη. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Όλοι όσοι θα ρείτε πως μπορείτε να είσαστε κριτές της γης, μάθετε τι πραγματικά συμβαίνει και αποφασίστε να εργαστείτε προς δόξαν του Κυρίου, με φόβο προς τον Κύριο για την παρουσία του Κυρίου. Ο φόβος όμως δεν είναι ένας φόβος παθητικός, αλλά είναι ένας φόβος που γεννάει ενέργεια, γεννάει αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι η αγαλίαση. Είναι ένας φόβος χαράς. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξ οδού δικαίας. Αρπάξτε λοιπόν τη γνώση, η παιδεία εδώ με την έννοια της γνώσης. Αρπάξτε τη γνώση γιατί αλλιώς θα χαθείτε. Και εδώ ξαναφέρνει ο ποιητής την έννοια της οδού, που ήταν τόσο σημαντική για τον Ιουδαϊκό λαό και γίνεται επίσης πολύ σημαντική για την οδό προς τον Χριστό, ο οποίος μάλιστα εμφανίζεται ως ο ίδιος να είναι η οδός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Εγώ είμαι η οδός. Ξαναφέρνει λοιπόν την έννοια της οδού, την οποία οδό την προσδιορίζει. Προσδιορίζει το περιεχόμενό της ως οδό δίκαιη. Και ο τελευταίος στίχος, όταν εκαυθεί εντάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό, κλείνει όλο αυτό το όραμα, γιατί έτσι πρέπει να το δούμε, ως ένα όραμα του ποιητή και προφήτη, με μία μακαριότητα που θα έρθει όταν όλα θα έχουν συντελεστεί. Ο απεσταλμένος Υιός έρχεται για να ενώσει την οικουμένη, να ποιμάνει, να δείξει ότι τώρα που είμαστε όλοι ένα γύρο από το πρόσωπό του, δεν υπάρχει θυμός. Και αν δεν υπάρχει πια θυμός, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε μακαριότητα. Θα είναι μακάριοι όλοι οι άνθρωποι, μακάριοι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Δεν θα είναι βέβαια όλοι οι άνθρωποι με μια γενική αντίληψη, αλλά αυτοί που έχουν εμπιστοσύνη στον Κύριο, που θα έχουν παραδοθεί στον Κύριο.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Εξετάσαμε προηγουμένως τον δεύτερο ψαλμό. Η σημαντική στοιχή, καθαρά χριστολογική, είναι ο 7, 8 και 9, τους οποίους ο Χριστός τους προσγράφει στον εαυτό του. Όπως όμως είπα στην αρχή της εκπομπής, προηγείται ως προς το περιεχόμενο ο 109 ψαλμός. Και αυτόν τον 109, που είναι μόνο 7 στίχοι, τον χρησιμοποιεί ιδιαίτερα και αναπτύσσει μια ολόκληρη θεολογία ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Τον χρησιμοποιεί και ο Χριστός, και θα έλεγα ότι στα περισσότερα κείμενα που τα αποδίδουμε στη διδασκαλία του Χριστού, όπως είναι εγκατεσπαρμένα μέσα στα Ευαγγέλια, το περιεχόμενο του 109 ψαλμού αποτελεί βάση. Η τελευταία αποστροφή του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα, στον λόγο τους Αθηναίους, ακριβώς αναφέρεται, εμπνέεται από αυτούς τους δύο ψαλμούς, όταν λέει ότι δια του παιδός του ο Θεός θα σώσει τον κόσμο, τον οποίο θα στείλει, αλλά χρησιμοποιεί λέξη από αυτούς τους δύο ψαλμούς. Το ίδιο κάνουν σε σχέση με αυτούς τους δύο ψαλμούς ο Πέτρος και ο Ιωάννης στην προσευχή που ανέφερα προηγουμένως μετά την απελευθέρωσή τους από τους αρχιερείς. Η έννοια του παιδός του Θεού, του Υιού, που μας λέει ο ψαλμός, είναι αρχαία. Κατατίθεται κυρίως κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα από τον Ισαΐα με δύο έννοιες, την έννοια του παιδός και του δούλου που κάποια στιγμή ταυτίζονται. Όλος λοιπόν ο Ισραήλ αναμένει αυτόν τον Υιό, αυτό το παιδί του Θεού. Και η έννοια της μεσιανικότητας του απεσταλμένου του Θεού υπάρχει και στους Ιουδαίους την εποχή του Χριστού. Περιμένουν ένα σωτήρα, έναν Μεσσία. Η σύγκρουση των επίσημων ερμηνευτών του νόμου και της προφητείας από τη μια μεριά και του Χριστού από την άλλη είναι ως προς το περιεχόμενο του έργου αυτού του παιδός, αυτού του Υιού. Ξέρουμε ότι ο Χριστός έδωσε εντελώς άλλο περιεχόμενο στην αποστολή του και στο έργο που ήρθε να επιτελέσει, το οποίο σιγά σιγά το εκπλήρωσε μέσα σε 3 έτη και το αποκάλυψε ουσιαστικά την ημέρα που πήγαν οι γυναίκες και είδαν έναν άδειο τάφο. Αυτό δεν μπορούσαν να το υποψιαστούν οι Ιουδαίοι ερμηνευτές, ίσως και γιατί ήταν ένα κρυμμένο στοιχείο μέσα στην Αποκάλυψη του Θεού, το αποκεκριμένον από αιώνων μυστήριον, όπως το ονομάζουμε. Πάμε τώρα να δούμε τον 109 ψαλμό στίχο-στίχο. «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον το ποδό σου». Ας δούμε πώς προσεγγίζουν το στίχο αυτό ορισμένοι ερμηνευτές πατέρες, αλλά και τα βιβλικά κείμενα, κυρίως κείμενα της Καινής Διαθήκης. Μας λέει ο Μέγας Αθανάσιος: «Ο ψαλμός ούτος την κατασάρκα γέννησιν του Κυρίου και την εις ουρανούς άνοδον αυτού προφητεύει». Μας λέει επίσης ο Μέγας Αθανάσιος: «Ράβδον δυνάμεως των ευαγγελικών λόγων ενόησαν των απεσταλμένων, ο οποίος και πάντων των εθνών κατεκυρίευσε». Μας λέει ο Θεοδόρητος: «Του σωτηρίου σταυρού το κράτος δια της ράβδου δειλή, δι' εκείνου γαρ πάσαν υπέταξε των αντιπάλων την φάλαγγα, εν σιών δε ούτως επάγει». Όμως και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος και τα Ευαγγέλια έχουν αναφορές που συνδέονται με τους δύο αυτούς χριστολογικούς ψαλμούς, ιδιαίτερα με τον ψαλμό 109. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και εγερθείς, ο οποίος και εστίν εν δεξιά του Θεού, ο οποίος και εν τυχάνει υπέρ ημών». Και στην προς Εβραίους επιστολή διαβάζουμε: «Αυτός δε μίαν υπέρ αμαρτιών προς ενέγκας θυσίαν, εις το διηνεκές εκάθισεν εν δεξιά του Θεού». Αυτή η ενδεξιά καθέδρα, ενδεξιά του Θεού, καθέδρα του Θεού, είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την πρώτη εκκλησία, την Αποστολική Εκκλησία, και χαρακτηρίζει επίσης το περιεχόμενο του έργου του Θεού. Ο Χριστός δεν κάθεται στα δεξιά του Θεού ως Υιός του, αλλά ως ενανθρωπίσας Υιός του. Δηλαδή στα δεξιά του Θεού κάθεται και η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Και δια του δοξασμού αυτής της ανθρώπινης φύσης, εν δυνάμει, δοξαζόμαστε όλοι όσοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου: «Ως εστίν εν δεξιά του Θεού πορευθείς εις ουρανών, υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων». Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα που το ανέφερα και προηγουμένως στη συνάντηση του Ιησού με τους Φαρισαίους. «Συνηγμένων δε των Φαρισαίων επιρώτησαν αυτούς ο Ιησούς, λέγον, τι ημίν δοκί περί του Χριστού, τι νοσιώσεστι, λέγουσι αυτό, το του Δαβίδ. Λέγει αυτής, πόσουν Δαβίδ εμπνεύματι Κύριον αυτόν καλή λέγον, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον τον ποδό σου. Ήουν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, πως Υιός αυτού εστί. Και ουδείς εδύνατο αυτό αποκριθήνε λόγον, ουδέ τόλμησε της απεκείνης της ημέρας επερωτήσε αυτόν ουκέτη». Αλλά αυτό το στοιχείο το βλέπουμε και όταν ο Χριστός βρίσκεται ενώπιον του Πιλάτου. Ο δε Ιησούς έστει έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον «Σύ ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε Ιησούς έφει αυτό «Σύ λέγεις». Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου επίσης διαβάζουμε «Και αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε διδάσκονεν το ιερό πως λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός Υιός Δαβίδεστη αυτός γαρ Δαβίδ είπεν εν πνεύματι Αγίω λέγει ο Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιων των μοδό σου και πόθεν Υιός αυτού εστί». Ας πάμε στο δεύτερο στίχο και θα ξαναέρθουμε πάλι στον πρώτο. «Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εξ Σιών και κατακυριεύσει εν μέσω των εχθρών σου» και στον τρίτο στίχο «μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε». Το τελευταίο ημίκολο ας το αφήσουμε να το μεταφράσουμε προς το τέλος αυτών των δύο στίχων. Ας έρθουμε όμως τώρα να ερμηνεύσουμε καθαρά χριστολογικά. Ξεχάστε τους προφήτες, ξεχάστε την Παλαιά Διαθήκη, ξεχάστε τον Παλαιό Ισραήλ και ελάτε να τραγουδήσουμε τους δύο αυτούς στίχους ως νέος Ισραήλ. Τι έχει συμβεί μέσα στην ιστορία αυτών των 2000 χρόνων? Αυτά που λένε αυτοί οι δύο στίχοι, αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή ο Κύριος από τη Σιών, που τώρα πια αυτή η Σιών γίνεται νοητή Σιών και όχι αισθητή, όχι φανερή, που τώρα πια είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού, αυτή τη Σιών που τραγουδάει η Αποκάλυψη και την βλέπει να κατεβαίνει στη δοξασμένη κατάσταση, την βλέπει να κατεβαίνει ως ιερή πόλη από τον ουρανό, την Ιερουσαλήμ, όπου βλέπει επίσης ο ποιητής, ενώ ο Ιωάννης της Αποκάλυψης, και μας περιγράφει την ουράνια λειτουργία με τους 24 πρεσβύτερους. Αυτή λοιπόν η Σιών γίνεται το κέντρο της βασιλείας αυτού του Χριστού, αυτού του απεσταλμένου, αυτού του Κυρίου και είναι και η δύναμή του συγχρόνως. «Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν τες λαμπρότης των Αγίων σου». Πάλι υποχρεωτικά θα πάμε στην Αποκάλυψη. Περνάμε δια των Ευαγγελίων και των Επιστολών του Παύλου για να ξεκλειδώσουμε το μυστικό από το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η οποία βλέπει αυτή τη λαμπρότητα των Αγίων. Επομένως το έργο του που χαρακτηρίζεται στον ψαλμό με τη λέξη ποιμανή, θα ποιμάνει, το έργο του είναι ότι θα είναι ο ποιμένας ενός ποιμνίου. Ποιου ποιμνίου όμως? Αυτό το ποιμνιό του είναι Άγιον, έχει μέλη Άγια. Οι Άγιοι είναι ο λαός του, είναι τα μέλη του σώματός του. Ο ίδιος ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή του που κάνει λίγο πριν από τη Σταύρωσή του προσδιορίζει την ταυτότητα των μαθητών του και προσδιορίζοντας την ταυτότητα των μαθητών του, την αγιότητά τους, τους ενώνει με τον εαυτό του ή, αν θέλετε, πηγάζει από τον εαυτό του μία σχέση η οποία αντανακλάται στους μαθητές, όλα τα μέλη δηλαδή του σώματός του, και θα έπρεπε να αντανακλάται αυτή η σχέση που ο ίδιος χαρίζει προς τους μαθητές του σε όλους μας. Έχει τη δύναμη αυτή ο Κύριος λέγοντας «εκ των δεξιών του Πατρός όπου υπάρχει» και που δεν είναι ένας τοπικός προσδιορισμός αλλά ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Χριστός στη σχέση του μαζί μας. Υπάρχει μια υπέροχη εικόνα, την ονομάζουμε εικόνα της Αγίας Τριάδος. Προσπαθούμε σε μια εικόνα να καταγράψουμε τη σχέση του Θεού μεταξύ των τριών προσώπων. Η μόνη δυνατότητα που έχουν να το κάνουμε είναι εικαστικά και ενιολογικά, αν το προσεγγίσουμε θα αποτύχουμε. Γι' αυτό εικαστικά προσπαθούμε να περιγράψουμε τη σχέση αυτή της Αγίας Τριάδας. Αυτή λοιπόν η εικόνα της Αγίας Τριάδας που έρχεται από πολύ μακριά ως περιστατικό, από τη φιλοξενία του Αβραάμ, ο οποίος υποδέχεται τους τρεις αγγέλους κάτω από έναν ιερό άξονα που είναι ιδρύς στην τοποθεσία Μαυρή, Αυτή η εικόνα μας παρουσιάζει τη σχέση Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας κύκλος. Δεν είναι τρεις φιγούρες, αλλά είναι ένας κύκλος. Έχουν επιχειρήσει πάρα πολλοί αγιογράφοι να αποτυπώσουν αυτόν τον κύκλο. Νομίζω ότι η μεγαλειοδέστερη προσέγγιση που έχει γίνει είναι του Ρουμπλιόφ και η ανάλυση που έχει κάνει ο Ουσπένσκι μας αποκαλύπτει όλο αυτό το μυστικό της σύνθεσης, όπου εκεί στη μέση είναι ο Υιός, ο οποίος εκ δεξιών του έχει το πνεύμα και εκ δεξιών του πνεύματος υπάρχει ο Πατήρ και εκ δεξιών του Πατρός υπάρχει ο Υιός. Θέλω να πω ότι το εκ δεξιών μου σημαίνει ενισοτιμία. Στα δεξιά του Υιού είναι ο Πατήρ, στα δεξιά του Πατρός είναι ο Υιός. Αυτό το εκ δεξιών θα το χρησιμοποιήσουν επίσης οι Απόστολοι στις επιστολές αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων. Όλη η δόξα του Υιού είναι ότι επιστρέφει στον Πατέρα του, στην ισοτιμία που έχει με τον Πατέρα του, αφού είναι ο προαιώνιος Υιός του. Στο στίχο μας μιλάει για αυτόν το προαιώνιον του Υιού, εργαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε. Ο εοσφόρος είναι το πρωινό άστρο, το άστρο που φέρνει την ημέρα, το άστρο που σημειολογικά υποδεικνύει την παρουσία της δημιουργίας. Η δημιουργία είναι γεμάτη φως. Αυτό λοιπόν το άστρο κάποτε δημιουργήθηκε. Και πριν δημιουργηθεί αυτό το άστρο υπήρχε ένας χρόνος ως μη χρόνος. Σε αυτόν τον μη χρόνο, δηλαδή αιωνίος, υπάρχει ο Υιός του Πατρός, αυτός που γεννάται εκ του Πατρός.

Ενδιαφέρον έχουν τα δύο ημιστίχια του στίχου 4. Το πρώτο ημιστίχιο μας λέει «Όμως ε Κύριος και ου μεταμεληθήσετε». Το δεύτερο ημιστίχιο με μία αυτοτέλεια πρέπει να πούμε «Σι ιερεύσεις τον αιώνα κατ' εν τάξη Μελχισεδέκ». Ας πάμε στο πρώτο ημιστίχιο. Ο πρώτος όρκος του πατρός προς τους ανθρώπους γίνεται όχι στον άνθρωπο, αλλά αφορά τον άνθρωπο. Δίνεται στο σύμβολο του κακού, το φίδι. Στο σύμβολο αυτό του κακού πρωτολέει ότι από τη γυναίκα θα γεννηθεί παιδί που θα συντρίψει τον δράκοντα, τον εχθρό, το θάνατο. «Και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, σύ δε τηρήσεις αυτού πτέρναν». Και ο πρώτος λοιπόν αυτός όρκος του πατρός αναφέρεται στη Σταύρωση. «Θα κακοπάθει εξαιτία σου ο υιός μου», λέει στον διάβολο ο Θεός, «θα σταυρωθεί, αλλά δια της σταυρώσεως θα σου συντρίψει το κεφάλι». Αυτός είναι ο πρώτος όρκος. Ουσιαστικά αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται σε όλες τις θεοφάνειες που μας φανερώνουν τα προφητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στο Νόε μετά από μια τεράστια καταστροφή. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται κυρίως στον Αβραάμ. «Εφόσον με εμπιστευθείς, θα ξεκινήσει από σένα μια γενιά που θα φέρει τη σωτηρία». Αυτός ο όρκος μετά επαναλαμβάνεται στους απογόνους του Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στον Μωυσή και στις δύο θεοφάνειες, και στο Χορίβ και στο Σινά. Αποκαλύπτεται αυτός ο Γιαχβέ, ο Θεός, ότι είναι πιστός στον όρκο του, πιστός στη συμφωνία του, πιστός στην υπόσχεσή του. Και αυτός ο όρκος ολοκληρώνεται με τη γέννηση του Χριστού, με την ανθρώπιση του Υιού. Η φανέρωση αυτής της ολοκλήρωσης γίνεται το ξημέρωμα εκείνης της Κυριακής, όταν οι γυναίκες βλέπουν έναν άδειο τάφο. Η αίσθηση όμως αυτής της σωτηρίας κατατίθεται την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα επιτρέπει στους ανθρώπους που έχουν παραδοθεί στο Θεό να αντιληφθούν την παρουσία των δυνάμεων του Θεού εντός τους. Η ημέρα της Πεντηκοστής εμφανίζεται στην ιστορία 10 μέρες μετά την Ανάληψη. Η τελική δόξα του Υιού φανερώνεται στην Ανάληψη. Τελείωσε το έργο του δηλαδή, τελείωσε αυτό που είχε να κάνει και ανεβαίνει στους ουρανούς. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης μας λένε «και εκάθισε στα δεξιά του Πατρός». Από εκεί, από τα παλιά, έρχεται αυτή η εικόνα, στα δεξιά του Πατρός. Πριν καθίσει στα δεξιά του Πατρός, τονίζω, ως θεάνθρωπος πλέον, γιατί ως Υιός του Πατρός πάντα ήταν στα δεξιά του Πατρός, αλλά τώρα με την Ανάληψη ως θεάνθρωπος, πριν καθίσει τον έχει οραματιστεί ο ψαλμωδός στον ψαλμό που διαβάζουμε. Τι σημαίνει στα δεξιά του Πατρός? Ποιος κάθισε? Ο Υιός. Ο Υιός κάθισε, αλλά ο Υιός ήταν στα δεξιά του Πατρός. Αυτός δηλαδή που κάθισε και επιμένουν τα κείμενα να το τονίζουν και το βλέπουμε και στο στίχο του ψαλμού, είναι ο νέος άνθρωπος. Ο Υιός του ανθρώπου, όπως συνηθίζει να μας το λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτός που κάθισε είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, δηλαδή η ανθρώπινη φύση, η ενωμένη με τον Ιησού. Αυτός που κάθεται πια μετά την ανάληψη δεξιά του Πατρός είναι θεάνθρωπος. Να το πω και κάπως αλλιώς. Αυτός που κάθεται στα δεξιά του Πατρός εν δυνάμει είναι ο καθένας μας. Αν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε από μια γυναίκα, μια γυναίκα που δεν διαφέρει σε τίποτα από τον καθένα μας ως προς τη φύση της. Αν λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος έφτασε να νικήσει το θάνατο και να καθίσει στα δεξιά του ουρανίου Πατρός, ασφαλώς επειδή είναι συγχρόνος και ο Υιός του Θεού, τότε μας χαρίζεται η δύναμη να μπορέσει ο καθένας μας να γίνει Υιός του Πατρός.
τότε μπορεί ο καθένας μας να φτάσει να καθίσει στα δεξιά του πατρός. Αρχίζουμε πια και πηγαίνουμε στο άλλο θέμα, το τεράστιο. Ποιος είναι ο δρόμος? Μπορώ και εγώ, ναι, αλλά κάποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Ποιος είναι ο δρόμος? Και έτσι αναπτύσσεται η ερμηνεία, που είναι η βάση της υπαρξιακής ανάπτυξης του ανθρώπου. Όχι της φυσικής του ανάπτυξης, αλλά της εσωτερικής του ανάπτυξης. Διαμορφώνεται λοιπόν ένας δρόμος.

Στο δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 4 υπάρχει μία αναγωγή του Υιού του Θεού σε μία τάξη που την ονομάζουμε τάξη Μελχισεδέκ. Να ένα όνομα μυστήριο, ο Μελχισεδέκ. Σε όλους τους λαούς που έχουν θρησκευτικές παραδόσεις, η συνοχή τους οφείλεται στην παρουσία τριών εξουσιών: της ιερατικής, της προφητικής, της βασιλικής. Η ιερατική εξουσία συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό του, όποιον Θεό του, στον Ισραήλ με τον ένα και μοναδικό Θεό. Η προφητική τάξη είναι αυτή που θα καθοδηγήσει το λαό και η βασιλική τάξη είναι αυτή που θα συνενώσει το λαό σε έναν λαό, είναι η τάξη που θα οδηγήσει το λαό σε μια συνεχή ελευθερία. Αυτά υπάρχουν βέβαια σε όλες τις θρησκείες. Ποτέ και σε καμιά θρησκεία, ούτε στον Ισραήλ, αυτές οι τρεις λειτουργίες δεν ενώθηκαν σε μία, παρά μόνο στο Χριστό. Ο Χριστός είναι και ιερεύς και βασιλεύς και προφήτης. Και αυτές τις τρεις λειτουργίες τις δίνει σε όλα τα μέλη του σώματός του. Μόνο ο Χριστός εμφανίστηκε να έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες. Ωστόσο, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα περιστατικό, ας το ονομάσουμε μυστικό περιστατικό, ας το ονομάσουμε κρυμμένου νοήματος περιστατικό στο βιβλίο της Γενέσεως, όπου ένας άνθρωπος από το πουθενά εμφανίζεται να έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες εν ταυτό. Τον λένε Μελχισεδέκ. Από πού έρχεται, πού πηγαίνει? Το περιστατικό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Αβραάμ αναγκάζεται να εκστρατεύσει εναντίον του εχθρού του, ο οποίος επιβουλεύεται τον

θεία, του προσφέρει μία θυσία. Τα στοιχεία της θυσίας την εποχή εκείνη μοιάζουν παράξενα. Ψωμί και κρασί. Του προσφέρει ψωμί και κρασί. Στον Αβραάμ ως ευχαριστία στο Θεό. Την προσφέρει αλλά την κάνει ως ευχαριστιακή θυσία που ο Αβραάμ νίκησε. Από πού έρχεται αυτός ο άνθρωπος που προσφέρει αυτή τη θυσία με αυτά τα δύο στοιχεία, ψωμί και κρασί? Πατέρα, μητέρα έχει? Όχι. Εμφανίζεται ως απάτορ, ως αμήτορ, ως αγενεαολόγητος. Πάνω σε αυτό το όνομα του Μελχισεδέκ που το βλέπει η προφητεία, ξανάρχεται με τους ψαλμούς, ο Παύλος στείνει ολόκληρη θεολογία. Ο Ιησούς είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Αυτό το περιστατικό, το παράξενο, το μυστικό, το οποίο αρχίζουν να το επεξεργάζονται με άλλους τρόπους οι μεγάλοι δάσκαλοι του Ισραήλ και αργότερα οι μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, αυτό το περιστατικό εμφανίζεται ως ένα υπόμνημα, μυστικό όμως υπόμνημα, της ελεύσεως του Σωτήρα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο άντρας πρέπει να είναι μεγαλόψυχος και αυτό δεν πρόκειται να τον ταπεινώσει. Ούτε έναν ήρωα δεν θα τον ταπείνωνε κάτι τέτοιο. Ούτε και αυτόν τον Κέσαρα. Όμως παρόλα αυτά, μη ζητάς ποτέ συγγνώμη. Ποτέ και για τίποτα. Μη ζητάς ποτέ συγγνώμη από μια γυναίκα. Να τον θυμάσαι αυτόν τον κανόνα. Σου τον δίδαξε ο αδερφός σου ο Μύτια, που καταστράφηκε από τις γυναίκες. Εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω για να δικαιωθώ στα μάτια της Γκρούσεκνας. Όχι όμως να τη ζητήσω συγχώρεση. Τη λατρεύω, Αλεξέη, τη λατρεύω. Μονάχα που δεν το βλέπει αυτό. Όχι. Όλο λίγη της φαίνεται η αγάπη μου. Το κατάλαβες? Όλο λίγη. Και με βασανίζει αυτό. Με βασανίζει. Με την αγάπη της με βασανίζει κι αυτή. Άλλοτε δεν ήταν τίποτα. Άλλοτε βασανιζόμουνα μονάχα από την καταχθόνια λιγεράδα του κορμιού της. Μα τώρα έβαλα όλη της την ψυχή μέσα στη δική μου και χάρη σε αυτήν έγινα άνθρωπος. Θα μας στεφανώσουν τάχα. Αν δεν γίνει αυτό, θα πεθάνω. Θα πεθάνω από ζήλια. Κάθε μέρα κάτι θα ονειρευτώ για αυτήν. Αλεξέη, τι σου είπε για μένα? Ο Αλιώσα του διηγήθηκε όλη την κουβέντα με την Γκρούσεκνα. Ο Μύτια τον άκουσε προσεκτικά. Σε πολλά μέρη τον ρώτησε για λεπτομέρειες και έμεινε ευχαριστημένος. Ώστε δε θύμωσε? Δε θύμωσε που ζηλεύω? Αναφώνησε. Σωστή γυναίκα, γυναικάρα. Κι εγώ σκληρόκαρδη είμαι. Τις αγαπάω τις σκληρόκαρδες. Αν και δεν το χωνεύω να με ζηλεύουνε. Όχι, δεν το χωνεύω. Θα τσακωνόμαστε. Όμως θα την αγαπώ. Θα την αγαπώ παντοτινά. Θα μας στεφανώσουν τάχα? Τους κατάδικους τους στεφανώνουν? Εδώ είναι ένα πρόβλημα. Εδώ είναι το ζήτημα. Μα χωρίς αυτήν δεν μπορώ να ζήσω. Δεν μπορώ, το καταλαβαίνεις? Ο Μύτη έκανε μια βόλτα στο δωμάτιο σκυθροπός. Σχεδόν σκοτίνιαζε. Ξάφνου έδειξε μεγάλη ταραχή. Ώστε σου είπε πως έχουμε ένα μυστικό, ε? Κάναμε, λέει, συνωμοσία οι τρεις μας εναντίον της και είναι ανακατεμένη και η Κάτκα. Λοιπόν, όχι. Γκρούσεκνα, όχι, δεν είναι έτσι. Εδώ έπεσες έξω. Α, έπεσες έξω σαν κουτούτσικο θηλυκό. Αλιώσα, καλέ μου, ας γίνει ό,τι γίνει, θα σου πω το μυστικό μας. Κοίταξε γύρω του, πλησίασε τον Αλιώσα και στέκονταν μπροστά του. Τότε άρχισε να ψιθυρίζει με ύφος γεμάτο μυστήριο, αν και κανένας δεν μπορούσε να τους ακούσει. Ο γεροφύλακας λαγοκιμώνταν στη γωνιά, καθισμένος σε ένα πάγκο. Όσο για τους σκοπούς, αυτή ήταν πολύ μακριά. «Θα σου τα πω όλα», άρχισε να ψιθυρίζει βιαστικά ο Μύτια. «Ήθελα να σου αποκρύψω το μυστικό αργότερα. Μην τάχα μπορώ να πάρω μια απόφαση χωρίς τη συμβουλή σου. Αλλά για μένα τώρα είσαι το παν. Ας λέω πως ο Ιβάν είναι ανώτερός μας, όμως εσύ είσαι το δικό μου χερουβίμ. Μονάχα τη δική σου απόφαση θα ακούσω. Μπορεί κιόλας εσύ ίσα ίσα να είσαι ο ανώτερος άνθρωπος. Αυτός είσαι, ο ανώτερος άνθρωπος, όχι ο Ιβάν. Εδώ βλέπεις είναι ζήτημα συνείδησης. Ζήτημα ανώτερης συνείδησης.
Το μυστικό είναι τόσο σπουδαίο που δεν θα μπορέσω να αποφασίσω μονάχος μου. Και όλο το ανέβαλα, όλο το ανέβαλα για να μου πεις εσύ πρώτα τη γνώμη σου. Όμως τώρα είναι νωρίς ακόμα να αποφασίσουμε, γιατί πρέπει να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Όταν θα βγει η απόφαση, τότε κι εσύ θα αποφασίσεις τη δική σου μοίρα. Τώρα μην το αποφασίζεις. Θα στα πω όλα. Θα στα πω. Άκουσέ με, μα μην αποφασίζεις. Πρώτα άκου. Σώπα και άκου. Όλα θα στα πω. Θα σου αποκαλύψω μονάχα την κεντρική ιδέα χωρίς λεπτομέρειες. Όμως εσύ μην πεις λέξη. Ούτε μία ερώτηση. Ούτε μία κίνηση. Συμφωνεί? Όμως τι το όφελος? Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να κρυφτώ από τα μάτια σου. Φοβάμαι πως το βλέμμα σου θα μου πει την απόφασή σου, έστω κι αν εσύ σοπάσεις. Φοβάμαι. Πόσο το φοβάμαι αυτό. Άκου αλλιώσα. Ο αδερφός μας Ιβάν μου πρότεινε να αποθράσω. Λεπτομέρειες δεν σου λέω. Όλα τα έχουν σκεφτεί. Όλα τα έχουν υπολογίσει. Όλα μπορούν να κανονιστούν. Σώπα. Μιλές την απόφασή σου. Μιλές λέξη. Στην Αμερική. Μαζί με την Κρούσεκνα. Χωρίς την Κρούσεκνα δεν μπορώ να ζήσω. Αν δεν την αφήσουν να με ακολουθήσει στη Σιβηρία, τότε πώς μπορώ να την έχω κοντά μου? Τους κατάδικους τους στεφανώνουν τάχα. Ο αδερφός Ιβάν λέει πως όχι. Όμως έτσι χωρίς την Κρούσεκνα τι θα κάνω? Τι θα κάνω εκεί πέρα, κάτω από τη γη με τον κασμά μου? Τι θα κάνω? Μονάχα το κεφάλι μου θα τσακίσω στα δύο. Μ' αυτόν, μ' αυτόν τον κασμά. Μα από την άλλη μεριά η συνείδηση. Έτσι δείχνομαι μικρόψυχος. Απαρνιέμαι το μαρτύριο. Μου έγινε μία υπόδειξη. Μα εγώ την αποδιώχνω. Μου ανοίχτηκε ένας δρόμος εξαγνισμού. Μα εγώ κάνω μεταβολή και το σκάω. Ο Ιβάν λέει πως όταν έχει κανείς καλή θέληση μπορεί να γίνει στην Αμερική πολύ πιο ωφέλιμος από ό,τι θα γίνονταν κάτω από τη γη. Ναι, μα τότε πώς θα τραγουδήσουμε τον υποχθόνιο ύμνο μας? Τι είναι η Αμερική? Η Αμερική είναι κι αυτή ματαιώτης. Νομίζω πως παλιανθρωπιά υπάρχει μπόλικη στην Αμερική. Αποδείχνομαι δειλός και δεν θέλω να άρω τον σταυρό μου. Σου το λέω, Αλεξέη, γιατί εσύ είσαι ο μόνος που μπορείς να το καταλάβεις. Για τους άλλους όλα αυτά είναι ανοησίες, παραλήρημα. Όλα εκείνα που σου είπα για τον ύμνο. Θα πούν πως είμαι τρελός ή βλάκας. Όμως εγώ ούτε τρελάθηκα, ούτε βλάκας είμαι. Και ο Ιβάν με καταλαβαίνει. Όταν του μιλάω για τον ύμνο, ου πολύ καλά με καταλαβαίνει. Μα δεν απαντάει, σωπαίνει. Δεν πιστεύει στον ύμνο. Μη μιλάς. Μη. Καταλαβαίνω αυτό το βλέμμα σου. Τα καταλαβαίνω όλα. Καταλαβαίνω ότι πήρες πια την απόφασή σου. Μη με καταδικάζεις. Συγχώραμε. Συγχώραμε. Μα χωρίς την Κρούσεκνα δεν μπορώ να ζήσω. Περίμενε να γίνει πρώτα η δίκη και μετά μιλάς. Ο Μίτια τελείωσε σαν αλλοπαρμένος. Βάσταγε τον αλλιώς από τους ώμους και κάρφωσε το άπλιστο πυρετόδικο βλέμμα του στα μάτια του. «Τους καταδίκους
Άραγε. Του στεφανώνουν τάχα. Ξανάπε για τρίτη φορά. Ο Αλιώσα άκουγε κατάπληκτος και είχε βαθιά συγκινηθεί. «Ένα μονάχα θέλω να μου πεις», πρόφερε αυτός. «Ο Ιβάν επιμένει πολύ και ποιος το σκέφτηκε πρώτος».

αυτός, αυτός, αυτός το σκέφτηκε και επιμένει. Δεν είχε έρθει ούτε μία φορά να με δει. Και ξάφνου, εδώ και μία εβδομάδα, έρχεται και αρχίζει αμέσως να μου μιλάει πάνω σε αυτό το θέμα. Επιμένει τρομερά. Δεν με παρακαλάει. Με διατάζει. Δεν αμφιβάλλει καθόλου πως θα τον υπακούσω. Αν και του άνοιξα την καρδιά μου, όπως και σε σένα, και του μίλησα για τον ύμνο. Μου διηγήθηκε και πως θα γίνει η δουλειά. Έχει μαζέψει όλες τις πληροφορίες. Όμως γι' αυτά αργότερα. Το θέλει τόσο πολύ. Το θέλει. Και αν δεν το κάνω, θα τον πιάσει η ιστερία. Το σπουδαιότερο είναι τα λεφτά. Θα έχεις, λέει, 10.000 για την απόδραση και άλλες 20 για την Αμερική. Και με 10.000, λέει, θα οργανώσουμε μια θαυμάσια απόδραση. Και είπε να μην μου πεις τίποτα, ξαναρώτησε ο Αλιώσα. Σε κανέναν, μα ιδιαίτερα σε σένα. Σε σένα. Να μην πω τίποτα με κανέναν τρόπο. Σίγουρα θα φοβάται πως θα ορθωθείς μπροστά μου σαν να είσαι η συνείδησή μου. Μην του πεις πως το έμαθες. Σε παρακαλώ, μην του το πεις. Έχεις δίκιο, είπε ο Αλιώσα. Δεν μπορεί να αποφασίσει κανείς προτού τελειώσει η δίκη. Μετά τη δίκη θα αποφασίσεις μόνος σου. Τότε θα βρεις μέσα σου έναν καινούριο άνθρωπο. Εκείνος θα αποφασίσει. Έναν καινούριο άνθρωπο ή κανέναν Μπερνάρ. Τότε εκείνος θα αποφασίσει με τον τρόπο τον Μπερνάρ. Γιατί καθώς φαίνεται δεν είμαι κι εγώ πολύ καλύτερος από τον Μπερνάρ, είπε χαμογελώντας πικρά ο Μύτια. Μα πώς γίνεται λοιπόν, αδερφέ μου? Δεν ελπίζεις καθόλου πως θα σε αθωώσουνε? Ο Μύτια ανασήκωσε σπασμωδικά τους ώμους και κούνησε αρνητικά το κεφάλι. Αλιώσα, καλούλη μου Αλιώσα, καιρός να πηγαίνεις, είπε ξάφνου βιαστικά. Ο επόπτης κάτι φώναξε στην αυλή. Τώρα θα έρθει και εδώ. Αργήσαμε και δεν κάνει. Αγκάλιασέ με γρήγορα. Φίλησέ με. Κάνε μου πάνω μου το σημείο του σταυρού. Καλέ μου Αλιώσα, κάνε μου το σταυρό για τον αυριανό σταυρό. Αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν. Και ο Ιβάν πρόφερε ξάφνου. Ο Μύτια μου πρότεινε να το σκάσω. Όμως πιστεύει πως εγώ τον σκότωσα. Τα χείλη του συσπάστηκαν σε ένα λυπηρό χαμόγελο. Τον ρώτησες αν το πιστεύει ή όχι? Ρώτησε ο Αλιώσα. Όχι, όχι. Δεν τον ρώτησα. Φυσικά και δεν τον ρώτησα. Ήθελα να τον ρωτήσω, μα δεν μπόρεσα. Δεν βρήκα το κουράγιο. Μα τι έχει να κάνει? Το καταλαβαίνω και από τα μάτια του. Γεια σου λοιπόν. Φιλήθηκαν άλλη μια φορά βιαστικά και ο Αλιώσα είχε βγει σχεδόν όταν ξαφνικά ο Μύτια τον ξαναφώναξε. Έλα, έλα και στάσου μια στιγμή μπροστά μου. Έτσι. Και ξανάδραξε τον Αλιώσα δυνατά από τους ώμους. Το πρόσωπό του έγινε ξάφνου κατάχλωμο, τόσο που και μέσα στο μισοσκόταδο φαίνονταν καθαρά τούτο το χλώμιασμα. Τα χείλη του στραβώσανε. Το βλέμμα του καρφώθηκε στον Αλιώσα. Αλιώσα, Αλιώσα μου, πες μου όλη την αλήθεια, σαν να μιλούσες στο Θεό. Το πιστεύεις πως εγώ σκότωσα ή όχι? Εσύ,
Εσύ ο ίδιος, πες μου, το πιστεύεις ή όχι? Όλη την αλήθεια θέλω. Μη μου πεις ψέματα, μη μου λες ψέματα, του φώναξε. Ο αλλιώς ανόμισε πως κάτι τον τράνταξε, και από την καρδιά του αυτό το ένιωσε, σαν να πέρασε κάτι κοφτερό. «Τι είναι αυτά που λες?» τράβλησε σαν χαμένος. «Όλη την αλήθεια πες μου, όλη την αλήθεια, μη μου πεις ψέματα», ξανάπε ο Μύτια. «Ούτε μία στιγμή δεν πίστεψα πως εσύ είσαι ο Φωνιάς», είπε ξάφνου ο Αλλιώσα από καρδιάς, και η φωνή του έτρεμε. Σήκωσε το δεξί του χέρι σαν να βάζε μάρτυρα το Θεό. Μια αγαλίαση φώτισε το πρόσωπο του Μύτια. «Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ», πρόφερε σύρτα, σαν να αναστέναξε ύστερα από λιποθυμία. «Τώρα με ανάστησες. Το πιστεύεις τάχα? Ώστα τώρα φοβόμουν να σε ρωτήσω. Ποιον? Εσένα, εσένα. Πήγαινε λοιπόν τώρα, πήγαινε. Μου δώσες κουράγιο για αύριο. Ο Θεός να σε ευλογεί. Πήγαινε τώρα και αγάπα τον Ιβάν». Ο Αλλιώσα βγήκε πνιγμένος από δάκρυα. Αυτή η τόσο μεγάλη φιλιποψία του Μύτια, η τόσο μεγάλη δυσπιστία και σε αυτόν ακόμα, τον Αλλιώσα, του φανέρωσε μία τέτοια άβυσο απαρηγόρητης θλίψης και απελπισίας. Απελπισίας στην ανθρώπινη ψυχή του δυστυχισμένου του αδερφού, που ούτε καν την υποπτεύονταν από πριν. Μια βαθιά άπειρη συμπόνια τον άδραξε ξαφνικά και τον σύντριψε. Η καρδιά του πονούσε τρομερά. «Αγάπα τον Ιβάν, αγάπα τον Ιβάν», θυμήθηκε ξάφνου τα λόγια που μόλις είχε προφέρει ο Μύτια. «Τον Ιβάν ίσα ίσα πήγαινε να δει. Από το πρωί ακόμα έπρεπε οπωσδήποτε να δει τον Ιβάν. Ο Ιβάν δεν τον βασάνιζε λιγότερο από το Μύτια, και τώρα που μίλησε με τον αδερφό του τον βασάνιζε πιότερο, πιότερο από κάθε άλλη φορά». Ο Αλλιώσα, πηγαίνοντας στο Ιβάν, έπρεπε να περάσει μπροστά από το σπίτι όπου έμενε η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Τα παράθυρά της ήταν φωτισμένα. Σταμάτησε ξαφνικά και αποφάσισε να μπει. Την Κατερίνα Ιβάνοβνα είχε πάνω από μία εβδομάδα να τη δει. Σκέφτηκε ακόμα πως ίσως ο Ιβάν να είναι μέσα. Σήμερα, την παραμονή μιας τέτοιας μέρας, αφού χτύπησε το κουδούνι και μπήκε στην είσοδο, είδε στο λιγοστό φως ενός κινέζικου φαναριού κάποιον που κατέβαινε τη σκάλα. Όταν πλησιάσανε ο ένας τον άλλον, γνώρισε τον αδερφό του. Θα πει λοιπόν πως έφευγε πια από της Κατερίνας Ιβάνοβνας. «Α, εσύ είσαι», είπε ξερά ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Γεια σου λοιπόν. Γι' αυτήν ήρθες?» «Ναι». «Δεν σε συμβουλεύω να ανέβεις. Βρίσκεται σε ταραχή και εσύ θα τη συγχύσεις ακόμα περισσότερο». «Όχι, όχι», ακούστηκε ξάφνου μια φωνή πάνω από την πόρτα που εκείνη τη στιγμή είχε ανοίξει. «Αλεξέη Φιοντόροβιτς, από εκείνον έρχεστε?» «Ναι, εκεί ήμουνα. Σας παράγγειλε τίποτα να μου πείτε? Ελάτε, περάστε μέσα. Αλλιώσα, περάστε. Και εσείς, Ιβάν Φιοντόροβιτς, το δίχως άλλο, το δίχως άλλο, γυρίστε. Μ' ακούτε? Γυρίστε πίσω». Στη φωνή της Κάτιας ακούστηκε ένας τόσο επιτακτικός τόνος που ο Ιβάν Φιοντόροβιτς έμεινε για λίγο αναποφάσιστος, μα τελικά ανέβηκε και πάλι μαζί με τον Αλλιώσα. Κρυφάκουγε
ψιθύρισε ο Ιβάν σιγά, ερεθισμένος. Μα ο αλλιώς θα τον άκουσε. «Επιτρέψτε μου να μείνω με το παλτό», είπε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, μπαίνοντας στη σάλα. «Ούτε και θα καθίσω. Δεν θα μείνω παραπάνω από ένα λεπτό». «Καθίστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς», πρόφερε η Κατερίνα Ιβάνοβνα, μένοντας όρθια. Λίγο είχε αλλάξει σε όλο αυτό το διάστημα, μα τα σκούρα της μάτια έλαμπαν με μια δυσίωνη λάμψη. Ο αλλιώς θα θυμόταν αργότερα πως του φάνηκε εξαιρετικά ωραία ετούτη τη στιγμή. «Τι σας παράγγειλε λοιπόν να μου πείτε?» «Τούτο μοναχά», είπε ο Αλιώσα, κοιτώντας την κατάματα. «Να λυπηθείτε τον εαυτό σας και να μην πείτε τίποτα στην κατάθεσή σας». Κόμπιασε λίγο. «Για εκείνα που συνέβηκαν μεταξύ σας, τότε που πρωτογνωριστήκατε σε εκείνη την πολιτεία». «Α, λέει για εκείνη την εδαφιαία υπόκληση όταν μου έδωσε τα χρήματα», συμπλήρωσε αυτή γελώντας πικρά. «Και για πείτε μου, για μένα φοβάται ή για τον εαυτό του?» «Είπε να λυπηθώ. Ποιον λοιπόν, εκείνον ή εμένα? Μιλήστε, μιλήστε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς». Ο Αλιώσα την κοίταζε επίμονα, προσπαθώντας να την καταλάβει. «Και σας και εκείνον», πρόφερε. «Έτσι μάλιστα», είπε μοχθηρά αυτή, τονίζοντας μία-μία τις συλλαβές της. Και ξάφνου κοκκίνησε. «Δε με ξέρετε καλά ακόμα, Αλεξέη Φιοντόροβιτς», είπε απειλητικά. «Μα και εγώ η ίδια δεν ξέρω ακόμα τον εαυτό μου. Ίσως μετά την αυριανή κατάθεση θελήσετε να με ποδοπατήσετε». «Θα καταθέσετε τίμια», είπε ο Αλιώσα. «Αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται. Το μόνο. Η γυναίκα είναι συχνά άτιμη», είπε αυτή τρίζοντας τα δόντια της. «Μόλις μία ώρα πριν νόμιζα πως δεν θα μπορούσα καν να αγγίξω αυτό το έκτρωμα, σαν κανένα ερπετό. Και όμως, όχι, τον θεωρώ ακόμα άνθρωπο. Μα σκότωσε τάχα. Αυτός να σκότωσε άραγε», είπε ξάφνου ιστερικά, γυρίζοντας απότομα στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ο Αλιώσα κατάλαβε αμέσως πως είχε ξαναρωτήσει το ίδιο πράγμα τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ένα λεπτό, ίσως, ένα λεπτό πριν από τον ερχομό του. Πως δεν ήταν η πρώτη φορά, μα η εκατοστή, και πως πάνω σε αυτό μαλώνανε. «Πήγα και στον Σμερνιακόβ. Εσύ, εσύ με έπεισες πως είναι πατροκτόνος», είπε μιλώντας πάντα στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Κι εγώ σε πίστεψα». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς χαμογέλασε βιασμένα. Ο Αλιώσα τινάχτηκε μόλις άκουσε αυτό το «εσύ». Ούτε καν υποπτεύονταν τέτοιες σχέσεις. «Εφτάνει πια», είπε απότομα ο Ιβάν. «Εγώ θα πηγαίνω. Θα έρθω αύριο». Και λέγοντας αυτά, γύρισε και βγήκε από το δωμάτιο βιαστικά, πηγαίνοντας στη σκάλα.

0: Η Κατερίνα Ιβάνοβνα άρπαξε ξάφνου τον Αλιώσα και από τα δυο του χέρια, και η χειρονομία της αυτή είχε κάτι το επιτακτικό. «Πηγαίνετε, πηγαίνετε και προφτάστε τον. Ούτε στιγμή μη τον αφήνετε μονάχο», του ψιθύρισε βιαστικά. «Είναι φρενοβλαβής. Δεν το ξέρετε πως είναι φρενοβλαβής? Έχει πυρετό, νευρικό πυρετό», μου το είπε ο γιατρός. «Πηγαίνετε, τρέξτε να τον προλάβετε». Ο Αλιώσα όρμησε το κατόπι του. Εκείνος δεν πρόφτασε να απομακρυνθεί παραπάνω από 50 βήματα. «Τι θέλεις?» γύρισε ξαφνικά και είπε στον Αλιώσα, βλέποντας πως αυτός έρχεται από πίσω του. «Σου είπε να με προφτάσεις επειδή είμαι τρελός, ε? Τα ξέρω απ' έξω και ανακατωτά όλα», πρόσθεσε ερεθισμένος. «Κάνει λάθος βέβαια, όμως έχει δίκιο να λέει πως είσαι άρρωστος», είπε ο Αλιώσα. «Τώρα που ήμασταν απάνω, κοίταζα το πρόσωπό σου. Φαίνεσαι άρρωστος, Ιβάν. Πολύ άρρωστος». Ο Ιβάν προχωρούσε χωρίς να σταματήσει. Ο Αλιώσα από κοντά του. «Ξέρεις, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, με ποιον τρόπο τρελαίνομαι? Ξέρεις πως τρελαίνονται γενικά οι άνθρωποι?» ρώτησε ο Ιβάν ξαφνικά, ολότελα ήσυχα, χωρίς κανέναν ερεθισμό στη φωνή του, όπου αντιχούσε η πιο αφελής περιέργεια. «Όχι, δεν ξέρω. Υποθέτω πως θα υπάρχουν ειδών-ειδών τρέλες. Μπορεί κανείς παρατηρώντας τον εαυτό του να καταλάβει, πως αρχίζει να τρελαίνεται. Νομίζω πως δεν μπορεί κανείς να παρακολουθεί τον εαυτό του σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις», απάντησε απορριμμένος ο Αλιώσα. Ο Ιβάν σώπασε για λίγο. «Αν θες να συνεχίσουμε την κουβέντα, τότε άλλαξε. Σε παρακαλώ, άλλαξε θέμα», είπε ξαφνικά. «Α, να μην το ξεχάσω κιόλας. Έχω και ένα γράμμα για σένα», είπε δειλά ο Αλιώσα και έβγαλε από την τσέπη του το γράμμα της Λίζας. Εκείνη τη στιγμή είχαν πλησιάσει ίσα-ίσα σε ένα φανάρι. Ο Ιβάν γνώρισε αμέσως τον γραφικό χαρακτήρα. «Α, είναι από εκείνο το διαβολάκι», είπε γελώντας με κακία, και χωρίς να ανοίξει το φάκελο τόσκησε και πέταξε τα κομμάτια του. «Μόλις είναι 16 χρονών και πάει κιόλας γυρεύοντας», πρόφερε περιφρονητικά και προχώρησε. «Πώς πάει γυρεύοντας?» αναφώνησε ο Αλιώσα. «Έλα δα, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Σαν τις γυναίκες του δρόμου. Να πως». «Τι λες, Ιβάν? Τι λες? Τι είναι αυτά που λες?» την υπερασπίστηκε ο Αλιώσα με θέρμη και θλίψη μαζί. «Είναι παιδί ακόμα. Προσβάλλεις ένα παιδί. Είναι άρρωστη. Είναι και αυτή πολύ άρρωστη. Ίσως και αυτή να τρελαίνεται. Δεν μπορούσα να μη σου δώσω το γράμμα της. Απεναντίας περίμενα πως κάτι θα προσπαθήσεις να κάνεις για τη σωτηρία της. Αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Αν είναι παιδί, εγώ δεν το έχω σκοπό να γίνω νταντά της. Σώπα, Αλεξέη, ούτε λέξη πια. Ούτε που τα σκέφτομαι όλα αυτά». Σοπάσανε και πάλι για λίγο. «Τώρα θα προσεύχεται όλη τη νύχτα στην Παναγία για να τη φωτίσει πως να φερθεί αύριο στη δίκη», είπε ξάφνου Μελίσσα. «Λες για την Κατερίνα Ιβάνοβνα?» «Ναι. Να παρουσιαστεί σαν σωτήρας ή σαν καταστροφέας του?» «Θα προσευχηθεί για να της δώσει φώτιση. Δεν ξέρει ακόμα. Δεν ξέρει, βλέπεις, η καημένη. τι πρέπει να κάνει. Δεν πρόλαβε να προετοιμαστεί. Και αυτή με νομίζει για ταντά της. Και αυτή το ίδιο. Θέλει να την νανουρίζω, λέει. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα σε αγαπάει, αδερφέ μου, είπε θλιμμένα ο Αλιώσα. Μπορεί. Εμένα όμως δεν με συγκινεί. Το καταλαβαίνεις? Δεν με συγκινεί. Υποφέρει. Γιατί της λες καμιά φορά μερικά πράγματα που την κάνουν να ελπίζει? Γιατί το κάνεις αυτό? Συνέχισε ο Αλιώσα, σαν να τον μάλωνε δειλά. Γιατί το ξέρω πως της έδωσες ελπίδες. Με συγχωρείς που σου μιλάω έτσι, πρόσθεσε. Δεν μπορώ να φερθώ όπως πρέπει. Να κόψω κάθε σχέση μαζί της και να της το πω καθαρά. Δεν μπορώ. Πρέπει να περιμένουμε ώσπου να βγει η απόφαση για το δολοφόνο. Αν τα χαλάσω μαζί της τώρα, αύριο αυτή κιόλας θα με εκδικηθεί. Θα καταστρέψει αυτόν τον αχρίο στη δίκη, γιατί τον μισεί και το ξέρει πως τον μισεί. Εδώ όλα είναι ψέμα. Ψέμα πάνω στο ψέμα. Ψέμα, ψέμα. Μα τώρα, όσο δεν τα έχω χαλάσει μαζί της, αυτή ελπίζει ακόμα και δεν θα καταθέσει ενάντια σε αυτό το τέρας, ξέροντας πόσο πολύ το θέλω να τον γλιτώσω. Πότε επιτέλους θα βγει? Πότε θα βγει αυτή η καταραμένη απόφαση? Οι λέξεις «δολοφόνος» και «τέρας» πληγώσανε βαθιά τον Αλιώσα. «Μα πώς μπορεί να καταστρέψει τον αδερφό μας?» ρώτησε ζυγιάζοντας τα λόγια του Ιβάν. «Τι μπορεί να καταθέσει που να καταστρέψει τον Μύτια?» «Εσύ δεν το ξέρεις ακόμα. Κρατάει ένα ντοκουμέντο που το έγραψε με το χέρι του ο Μύτια και που αποδείχνει με μαθηματική ακρίβεια πως αυτός σκότωσε τον Φίοντορ Παύλοβιτς.» «Αδύνατον. Αυτό είναι αδύνατον», αναφώνησε ο Αλιώσα. «Πώς αδύνατον, αφού το διάβασα? Ένα τέτοιο ντοκουμέντο δεν μπορεί να υπάρχει», ξαναείπε με θέρμη ο Αλιώσα. «Δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί δεν σκότωσε αυτός. Δεν σκότωσε αυτός τον πατέρα. Δεν είναι αυτός.» Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κοντοστάθηκε. «Ποιος είναι λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, ο δολοφόνος?» είπε κάπως ψυχρά, και η ερώτηση είχε μάλιστα έναν τόνο υπεροψίας. «Το ξέρεις πολύ καλά ποιος είναι», πρόφερε σιγανά και με σημασία ο Αλιώσα. «Ποιος? Ποιος είναι? Πιστεύεις κι εσύ στο παραμύθι για τον ηλίθιο επιληπτικό, το Γρηγόρη?» Ο Αλιώσα ένιωσε ξαφνικά πως τρέμει ολόκληρος. «Το ξέρεις και μόνος σου ποιος είναι», του ξέφυγε. Πνιγόταν. «Μα ποιος λοιπόν? Μίλα, πες, ποιος?» φώναξε σχεδόν άγρια ο Ιβάν. Δεν μπορούσε πια να συγκρατηθεί. «Ένα ξέρω μοναχά», συνέχισε ο Αλιώσα σχεδόν ψιθυρίζοντας. «Τον πατέρα δεν τον σκότωσες εσύ». «Δεν τον σκότωσες εσύ? Τι θες να πεις?» Ο Ιβάν είχε μείνει κόκαλο. «Δεν τον σκότωσες εσύ τον πατέρα. Δεν τον σκότωσες εσύ», ξανά πε σταθερά ο Αλιώσα. Σοπάσανε κάπου μισό λεπτό. «Μα το ξέρω και μόνος μου πως δεν είμαι εγώ ο Φωνιάς. Τι σου ήρθε τώρα, παραμιλάς?» πρόφερε ο Ιβάν με ένα αχνό, συσπασμένο χαμόγελο. Κάρφωσε με τα μάτια του τον Αλιώσα. Βρίσκονταν ξανά κάτω από ένα φανάρι. «Όχι, Ιβάν. Το έχεις πει πολλές φορές ο ίδιος τον εαυτό του, πως εσύ είσαι ο δολοφόνος.
1: Εγώ, πότε το είπα?
0: Εγώ ήμουνα στη Μόσχα.
1: Πότε το είπα?
0: Τράβλησε ο Ιβάν ολότελα χαμένος.
1: Το είπες?
0: Το είπες πολλές φορές αυτό στον εαυτό σου, σε στιγμές που έμενες μόνος. Αυτούς τους δύο τρομερούς μήνες, όταν έμενες μόνος, αυτό έλεγες στον εαυτό σου. Εξακολούθησε να λέει ο Αλιώσα, με χαμηλή και καθαρή φωνή, όπως και πρώτα. Μα μίλαγε πια σαν αλοπαρμένος, σαν αθελάτου, σαν να υπάκουγε σε κάποια ακατανίκητη προσταγή. Κατηγορούσες τον εαυτό σου και παραδεχόσουν μέσα σου πως ο δολοφόνος είσαι εσύ. Όμως δεν τον σκότωσες εσύ. Κάνεις λάθος. Δεν είσαι εσύ ο δολοφόνος. Με ακούς?
1: Όχι.
0: Δεν είσαι εσύ. Ο Θεός με έστειλε να σου το πω. Σοπάσανε. Ένα ολόκληρο λεπτό μείνανε σιωπηλοί. Στέκονταν και κοίταζε ο ένας τον άλλον στα μάτια. Και οι δύο ήταν χλωμοί. Ξάφνου ο Ιβάν άρχισε να τρέμει σύγκορμος και άρπαξε δυνατά τον Αλιώσα από τον ώμο.
1: «Ήμουνα σπίτι μου! Ήμουνα σπίτι μου!»
0: ψιθύρισε τρίβοντας τα δόντια του.
1: «Ήσουνα σπίτι μου τη νύχτα, την ώρα που ήρθε. Ομολόγησε. Τον είδες? Τον είδες?»
0: «Για ποιον λες? Για το Μύτια?» ρώτησε κατάπληκτος ο Αλιώσα.
1: «Όχι, τι με νοιάζει αυτός? Δεν με νοιάζει αυτό το τέρας»,
0: ούρλιαξε σχεδόν ο Ιβάν. «Ώστε το ξέρεις πως αυτός έρχεται και με βλέπει? Πως το έμαθες?»
1: «Λέγε».
0: «Ποιος αυτός? Δεν ξέρω για ποιον μου μιλάς», ψέλισε ο Αλιώσα ταραγμένος.

Δεν ξέρω. Δεν ξέρω για ποιον μου μιλάς. Πες μου, ποιος είναι αυτός? Όχι, το ξέρεις. Αλλιώς πως θα... δεν μπορεί να μην το ξέρεις. Μα ξάφνου σαν να συγκρατήθηκε. Στεκότανε και σαν κάτι να συλλογιζότανε. Τα χείλη του συσπάστηκαν σε ένα παράξενο χαμόγελο. «Αδερφέ», άρχισε να λέει ο Αλιώσα με τρεμάμενη φωνή, «στο είπα αυτό γιατί εσύ θα πίστευες στα λόγια μου. Το ξέρω. Στο είπα μια για πάντα. Δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι, μ' ακούς. Δεν είσαι εσύ. Μια για πάντα. Ο Θεός με έστειλε να σου το πω. Και αν από εδώ και μπρος με μισήσεις για πάντα, τότε...» Στο μεταξύ ο Ιβάν Φιοντόροβιτς φαίνεται πως είχε προφτάσει κιόλας να ξαναβρει την αυτοκυριαρχία του. «Αλεξέη Φιοντόροβιτς», πρόφερε με παγερό χαμόγελο, «τους προφήτες και τους επιληπτικούς δεν τους ανέχομαι. Μα ιδιαίτερα δεν μπορώ να ανεχτώ τους απελπισμένους του Θεού. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Από εδώ και μπρος δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σας. Και ίσως για πάντα. Σας παρακαλώ να με αφήσετε τώρα αμέσως σε αυτήν τη διασταύρωση. Εξάλλου από εδώ είναι και ο δρόμος για το σπίτι σας. Για κανέναν λόγο δεν θέλω να έρθετε σήμερα σπίτι μου. Με ακούτε? Για κανέναν λόγο». Του γύρισε την πλάτη και προχώρησε με σταθερό βήμα, χωρίς να γυρίσει να κοιτάξει πίσω του. «Αδερφέ, αδερφέ μου», φώναξε εξωπίσω του ο Αλιώσα, «αν σου συμβεί σήμερα τίποτα, σκέψου πρώτα απ' όλα εμένα». Μα ο Ιβάν δεν απάντησε. Ο Αλιώσα έμεινε στη διασταύρωση, κοντά στο φανάρι, ώσπου ο Ιβάν εξαφανίστηκε εντελώς στο σκοτάδι. Τότε έστριψε στο στενό και προχώρησε αργά προς το σπίτι του. Τα δύο αδέρφια ζούσαν χωριστά. Κανένας τους δεν θέλησε να μείνει στο άδειο σπίτι του Φίοντορ Παύλοβιτς. Ο Αλιώσα είχε νοικιάσει ένα επιπλωμένο δωμάτιο στο σπίτι μιας αστικής οικογένειας. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ζούσε αρκετά μακριά από αυτόν, σε ένα ευρύχωρο και αρκετά κόμμωδο διαμέρισμα, στην πτέρυγα ενός καλοφτιαγμένου σπιτιού μιας αρκετά πλούσιας χείρας δημοσίου υπαλλήλου. Μια υπηρέτρια είχε όλη κι όλη, γριά, θεόκουφη, τσακισμένη από τους ρευματισμούς, που πλάγιαζε στις 6 το βράδυ και σηκώνονταν στις 6 το πρωί. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν ήταν καθόλου απαιτητικός. Αυτούς τους 2 μήνες έγινε έτσι και του άρεσε πολύ να μένει μόνος. Ακόμα και το δωμάτιο όπου έμενε το συγγυρίζε μονάχος του. Στα άλλα δωμάτια έμπαινε σπάνια. Όταν έφτασε στην εξώπορτα του σπιτιού του και ήταν έτοιμος να χτυπήσει το κουδούνι, σταμάτησε. Ένιωσε πως τρέμει ακόμα σύγκορμος από το θυμό του. Ξάφνου παράτησε το κουδούνι, έφτισε, γύρισε πίσω και προχώρησε βιαστικά προς την άλλη άκρη της πολιτείας, κάπου 2 βέρτσια μακριά. Πήγαινε σε ένα μικρό ξεχαρβαλωμένο ξύλινο σπιτάκι όπου έμενε η Μαρία. Η Μαρία Κοντράτιευνα, εκείνη η γειτόνισσα του Φίοντορ Παύλοβιτς, που έρχονταν στην κουζίνα του για να της δώσουν λίγη σούπα και που ο Σμερνιακόβ της έλεγε τότε τα τραγούδια του και της έπαιζε κιθάρα. Το σπιτάκι της το είχε πουλήσει και τώρα ζούσε με τη μητέρα της σχεδόν
σε μία καλύβα. Ο άρρωστος, ετοιμοθάνατος Μερνιακόφ, ζούσε μαζί τους, ύστερα από το θάνατο του Φιόντορ Παύλοβιτς. Σε αυτόν πήγαινε τώρα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ήταν η τρίτη φορά που ο Ιβάν πήγαινε να μιλήσει με τον Σμερνιακόφ από τότε που είχε γυρίσει από τη Μόσχα. Την πρώτη φορά, ύστερα από την καταστροφή, τον είδε και του μίλησε. Την πρώτη κιόλας μέρα, μόλις γύρισε. Ύστερα τον επισκέφτηκε μετά από 2 εβδομάδες. Μα ύστερα από αυτό δεν ξαναπήγε στον Σμερνιακόφ. Έτσι που τώρα είχε πάνω από 1 μήνα να τον δει και σχεδόν δεν είχε τίποτα ακούσει γι' αυτόν στο μεταξύ. Τότε είχε γυρίσει 4 μέρες μετά το θάνατο του πατέρα του και δεν πρόφτασε ούτε την κηδεία. Η ταφή είχε γίνει την προηγούμενη ακριβώς της άφηξής του. Η αιτία της αργοπορίας του ήταν τούτη. Ο Αλιώσα, μη γνωρίζοντας τη διεύθυνσή του στη Μόσχα, ρώτησε πού να στείλει το τηλεγράφημα. Ρώτησε την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Μα και αυτή δεν ήξερε. Και εκείνος το έστειλε στην αδερφή της. Την αδερφή της και στη θεία της. Υπολογίζοντας πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, μόλις φτάσει στη Μόσχα, θα περάσει να τις επισκεφτεί.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 12.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Μας ακούτε και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο μπορείτε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Και για τα προφορικά σας μηνύματα 210-72-98-222 τις ώρες που λειτουργεί το τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

πόθος που τίνει ολοκληρωτικά στο Θεό. Δεν είμαι το Θεό και μεταξύ τους εκείνους που ποθούν. Ο νους που απόκτησε πνευματική αγάπη δεν διανοείται για τον πλησίον του εκείνα που δεν αρμόζουν στην αγάπη. Κρύβει την υποκρισία κάτω από πλαστή αγάπη, εκείνος που επαινεί με το στόμα του αλλά εξουθενώνει με την καρδιά του. Εκείνος που απόκτησε την αγάπη υπομένει ατάραχα τα λυπηρά και οδυνηρά που του προξενούν οι εχθροί του. Μόνον η αγάπη ενώνει τα κτιστά όντα με το Θεό και μεταξύ τους σε ομόνια. Αγάπη αληθινή έχει εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει υπονοούμενα ούτε φανερές κατηγορίες κατά του πλησίον. Είναι άξιος τιμής εμπρός στο Θεό και τους ανθρώπους εκείνος που δεν κάνει τίποτε που να καταργεί την αγάπη.

Ιδίωμα της ανυπόκριτης αγάπης είναι ο αληθινός λόγος από αγαθή συνείδηση. Κρύβει φθόνο κάτω από πλαστή φιλία εκείνος που μεταφέρει στον αδελφό τις κατηγορίες κάποιου άλλου εναντίον του. Όπως οι σαρκικές αρετές επισύρουν τη δόξα των ανθρώπων, έτσι και οι πνευματικές επισύρουν τη δόξα του Θεού. Η αγάπη και η εγκράτεια καθαρίζουν την ψυχή, ενώ η καθαρή προσευχή λαμπρύνει το νου. Εκείνος είναι δυνατός άνθρωπος ο οποίος αποδιώχνει την κακία με την πράξη και με τη γνώση. Εκείνος που απόκτησε απάθεια και πνευματική γνώση έλαβε χάρη από το Θεό. Αν θέλεις να νικήσεις τους εμπαθείς λογισμούς, απόκτησε εγκράτεια και αγάπη προς τον πλησίον. Φύλαξε τον εαυτό σου από ακράτεια και μίσος και δεν θα βρεις εμπόδιο στον καιρό της προσευχής σου. Όπως δεν μπορείς να βρεις αρώματα στο βόρβορο, έτσι στην καρδιά του μνησίκακου δεν μπορείς να βρεις ευωδία αγάπης. Να κυριαρχείς γενναία στο θυμό και την επιθυμία και πολύ γρήγορα θα απαλλαγείς από τους πονηρούς λογισμούς.

Άρχοντας είναι εκείνος που κυριάρχησε στον εαυτό του και υπέταξε στο λογικό την ψυχή και το σώμα του. Η γνησιότητα του φίλου φανερώνεται στον πειρασμό όταν μοιραστεί την ανάγκη σου. Ασφάλισε τις αισθήσεις με την ησυχία και κρίνε τους λογισμούς που έρχονται στην καρδιά. Να αντιμετωπίζεις χωρίς μνησικακία τους λογισμούς που προξενούν λύπη. Να έχεις όμως εχθρική διάθεση προς τους φιλίδωνους λογισμούς. Ησυχία, προσευχή, αγάπη και εγκράτεια είναι τετράτροχο άρμα που ανεβάζει το νου στους ουρανούς. Λιώσε το σώμα σου με ασιτία και αγρυπνία και διώχνεις το δίμιο λογισμό της ηδονής. Είναι μεγάλη ζημία της συνετής ψυχής το να πολυκερήσει ο νους σε αξιοκατηγόρητο πάθος. Κάνε υπομονή στα λυπηρά και οδυνηρά που σου στέλνονται, γιατί με αυτά σε καθαρίζει η πρόνοια του Θεού. Έργο χαρακτηριστικό του νου είναι το να ασχολείται πάντοτε με τα λόγια του Θεού. Όπως έργο του Θεού είναι να διοικεί τον κόσμο, έτσι έργο της ψυχής είναι να κυβερνήσει το σώμα.

είναι εργασίας κρίσεως, οι δίκαιες ανταποδόσεις για όσα διαπράχθηκαν με το σώμα. Η αρετή και η γνώση γεννούν αθανασία. Η απουσία τους γεννά το θάνατο. Η κατά Θεόν λύπη εκτοπίζει την ειδονή. Η εκτόπιση της ειδονής είναι ανάσταση της ψυχής. Απάθεια είναι η ακινησία της ψυχής προς την κακία. Είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανείς χωρίς το έλεος του Χριστού. Σωτήρας της ψυχής και του σώματος είναι ο Χριστός. Όποιος ακολουθεί τα ίχνη του, ελευθερώνεται από την κακία. Αν θέλεις να σωθείς, απαρνήσου την ειδονή και ανάλαβε εγκράτεια και αγάπη μαζί με αδιάλειπτη προσευχή.

Συγκέντρωσε το νου σου και πρόσεχε τους λογισμούς σου. Όσους βρεις εμπαθείς, πολέμησέ τους. Τρία πράγματα είναι που σου προκαλούν λογισμούς: η αίσθηση, η μνήμη και η κράση του σώματος. Βαρύτεροι λογισμοί είναι εκείνοι που έρχονται από τη μνήμη. Εκείνος που του δόθηκε σοφία γνώρισε τους λόγους των ασώματων όντων και ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος του κόσμου. Μην παραμελείς την πρακτική αρετή και θα φωτιστεί ο νου σου, γιατί λέει η Γραφή: θα σου ανοίξω αόρατους και απόκριφους θησαυρούς. Εκείνος που ελευθερώθηκε από τα πάθη βρήκε χάρη Θεού, και εκείνος που καταξιώθηκε και έλαβε γνώση βρήκε το μέγα έλεος.

Ο νους που ελευθερώθηκε από τα πάθη γίνεται φωτόμορφος, καθώς καταφωτίζεται αδιάλειπτα από τις θεωρίες των όντων. Φέγγος της ψυχής είναι η Αγία Γνώση. Όταν το στερηθεί ο ανόητος, βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Ανόητος είναι εκείνος που ζει στο σκοτάδι και από εκεί τον υποδέχεται το σκοτάδι της αγνωσίας. Εκείνος που αγαπά τον Ιησού θα ελευθερωθεί από την κακία και εκείνος που τον ακολουθεί θα δει την αληθινή γνώση. Ο νους που ελευθερώθηκε από τα πάθη βλέπει χωρίς πάθος τα νοήματα και όταν το σώμα είναι ξυπνητό και στον ύπνο του. Ο νους που καθαρίστηκε τελείως στενοχωριέται μέσα στα όντα και θέλει να βρίσκεται πάντοτε έξω από τα δημιουργήματα. Μακάριος εκείνος που έφτασε στην απέραντη απειρία και έφτασε εκείνος που ξεπέρασε όλα τα πεπερασμένα.

Ο νους που κινείται από ειλικρίνεια βρίσκει την αλήθεια. Εκείνος που κινείται από πάθος δεν θα τη βρει. Όπως είναι άγνωστος ο Θεός στην ουσία του, έτσι και στη μεγαλοσύνη του είναι απέραντος. Της ουσίας του Θεού, που δεν έχει αρχή και τέλος, ούτε τη φύση της δεν μπορούμε να βρούμε. Σωτηρία όλης της κτήσεως είναι η υπεράγαθη πρόνοια του κτίστη. Ο Κύριος υποβαστάζει με εκτιρμούς όλους όσοι κινδυνεύουν να πέσουν και σηκώνει όλους όσοι έπεσαν και συντρίφθηκαν. Ο Χριστός είναι δίκαιος ανταποδότης των ζώντων και των νεκρών και των πράξεων του καθενός. Αν θέλεις να γίνεις κυρίαρχος της ψυχής και του σώματος, κόβε πρώτα τις αιτίες των παθών. Χαλήνωσε τις ορμές της επιθυμίας με την εγκράτεια και τις ορμές του θυμού με την πνευματική αγάπη. Ωφελεί μόνο η πνευματική συνομιλία. Από όλες τις λυπές, προτιμότερη είναι η ησυχία. Αγάπα την ησυχία. Εκείνος που δεν έχει πάθος προς τα πράγματα του κόσμου, αγαπά όλους τους ανθρώπους. Εκείνος που δεν αγαπά κανένα πράγμα ανθρώπινο. Η συνείδηση είναι αληθινός δάσκαλος. Όποιος υπακούει σε αυτήν δεν σκοντάφτει. Η συνείδηση δεν κρίνει εκείνους μονάχα που έφτασαν στο άκρο της αρετής ή της κακίας. Η Βασιλεία του Θεού είναι αγαθότητα και σοφία, τις οποίες όποιος επιτύχει ζει στον ουρανό. Άγιος Θαλάσσιος Ολύβιος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Αββάς Βυσσαρίων, λέγουν όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν, πέρασε τη ζωή του ελεύθερος από μέριμνες, σαν τα πουλιά του ουρανού. Δικό του πράγμα δεν είχε, ούτε τα απολύτως αναγκαία. Βιβλίο λόγου χάρη, δεύτερο ρούχο. Εκείνο που φορούσε ήταν τόσο παλιό, που και ο τελευταίος ζητιάνος δεν καταδεχόταν να το πάρει. Καλύβα δεν απέκτησε ποτέ, ούτε έμενε κάτω από στέγη. Γύριζε μέσα στις ερημιές δαρμένος από το κρύο ή τη ζέστη. Αν ο δρόμος του τον έφερνε έξω από κανένα ησυχαστήριο ή κοινόβιο, καθόταν στην αυλόπορτα και έκλαιγε, σαν να τον είχαν περιμαζέψει από κανένα ναυάγιο. «Γιατί θλίβεσαι έτσι, αδελφέ?» ρωτούσαν όσοι δεν τον ήξεραν ακόμη. «Για τον πλούτο που έχασα και την πρώτη ευγένεια και δόξα», ήταν η συνηθισμένη του απάντηση. Αδύνατον να τον πείσουν να μπει μέσα να φιλοξενηθεί. Οι αδελφοί του πήγαιναν λίγο φαγητό εκεί έξω που καθόταν. «Φάγε τώρα και έχε την ελπίδα σου στο Θεό. Εκείνος θα σου δώσει πίσω αυτά που έχασες», τον παρηγορούσαν, πιστεύοντας πως αληθινά ήταν ο ναυαγός. «Δεν είμαι άξιος να τα αποκτήσω», στέναζε ο Μακάριος Βυσσαρίων, «αλλά όσο ζω δεν θα πάψω να τα αναζητώ». Τότε καταλάβαιναν πως τους έλεγε για τα ουράνια αγαθά. Διηγούνται ακόμη για αυτόν πως στάθηκε κάποτε όρθιος 40 ημερόνυκτα πάνω σε ένα σωρό ξύλα για να νικήσει τον ύπνο. Δεν είχε πλαγιάσει ποτέ να κοιμηθεί. Του αρκούσε να κοιμηθεί λίγο όρθιος ή καθιστός πάνω σε μια πέτρα. Από το γυρωτικό.

Ο Θεός είναι όλο ζωή, όλος αγάπη. Ο Θεός είναι όλος φως και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Δηλαδή σκοτία πάθους με την έννοια της φθοράς και της αποσυνθέσεως. Σκοτία άγνοιας ή κακού. Σκοτία αξεπέραστων εσωτερικών ατελειών και αντιφάσεων, καταπτώσεων ή αλλοιώσεων υπάρξεως. Ο Θεός είναι Θεός ζών και δυναμικός, αλλά το δυναμικό της Θείας Ζωής είναι ατελεύθητο και άναρχο πλήρωμα υπάρξεως που αποκλείει οποιαδήποτε θεογονική εξέλιξη. Ο Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτοχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, ικτήρει, συμπάσχει, χαίρεται, αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμιά φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή του. Ο Θεός προνοεί για τη δημιουργία του ως τα ελάχιστα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος. Παρηγορεί ως μητέρα. Συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Στη ζωή κάθε ανθρώπου.

Η συμμετοχή όμως αυτή δεν επιφέρει αλλαγή, ούτε διακύμανση, ούτε καμιά εξελικτική ακολουθία στο Θεόν. Ο Θεός ζει όλη την τραγωδία του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και στους κόλπους της θεότητας διαδραματίζεται επίσης κάποια τραγωδία ή ότι διεξάγεται αγώνας ως συνέπεια εσωτερικής του ατέλειας. Ο Θεός αγαπά τον κόσμο, ενεργεί στον κόσμο, έρχεται στον κόσμο, σαρκώνεται, πάσχει και πεθαίνει μάλιστα σωματικά, χωρίς να πάβει να είναι απαράλλακτος, στο υπερκόσμιο του είναι. Όλα αυτά τα κάνει επίσης απαθώς, όπως ακριβώς έξω από κάθε έκσταση περιβάλλει ολοκληρωτικά με την αιωνιότητά του όλες τις εκτάσεις και όλες τις εξελίξεις του κτιστού όντος. Στο Θεό το αμετάβλητο συστατικό και το ενεργητικό δυναμικό αποτελούν τέτοια ενότητα που δεν επιτρέπεται να εφαρμόσουμε στο είναι του ούτε μια από τις διακριτικές μας έννοιες. Επιδιώκοντας τη θεομίμητη απάθεια, ο ορθόδοξος ασκητής την εννοεί όχι ως ψυχρή αδιαφορία, όχι ως απέκδυση της φασματικής υπάρξεως, όχι ως θεωρία πέραν του καλού και του κακού, αλλά ως την εναγείο πνεύμα τη ζωή. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Η δαηλική περιουσία που έκανε μερικούς μοναχούς να παραμένουν υπομονητικά στον τόπο τους. Εγώ δε περισσότερο από αυτούς μακάρισα εκείνους που περιπλανώνται για την αγάπη του Κυρίου. Όποιος εγεύθηκε τα ουράνια, εύκολα καταφρονεί τα επίγεια. Ο άγευστος όμως εκείνων αγάλεται με τα γήινα υπάρχοντά του. Όποιος ασκεί την ακτιμοσύνη χωρίς λόγο και πνευματική βάση, υφίσταται δύο αδικίες, και από τα παρόντα απέχει και τα μέλλοντα στερείται. Ας μη φανούμε λοιπόν, ο μοναχοί, πιο άπιστοι από τα πτηνά, που ούτε μεριμνούν, ούτε συγκεντρώνουν τροφές. Μέγας είναι εκείνος που απαρνείται κατά τρόπον θεάρεστο τα χρήματα. Άγιος όμως είναι εκείνος που απαρνείται το ειδικό του θέλημα. Ο μεν πρώτος θα λάβει εκατονταπλάσια, είτε με χρήματα είτε με χαρίσματα. Ο δε δεύτερος θα κληρονομήσει ζωήν αιώνιο. Από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό. Και για να μην τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα σε σκεπάζει από τις παγίδες του σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χαρά παρά Κυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Παρετήσου από το δικό σου θέλημα, για να βρεις ειρήνη ψυχής. Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε το δρόμο και έγινε παράδειγμα για μας, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε. Ο μοναχός δεν αλλάζει τόπο κατοικίας, χρώμα ενδυμάτων και ιδίως νοημάτων. Ο μοναχός και η μοναχή αλλάζουν νουν και καρδιά μαζί. Δεν σκέφτονται όπως οι κοσμικοί. Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο να ξυπνάει. Με πολλή απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Τους μεν κανόνες οι άνθρωποι τους κατάργησαν, αλλά δεν τους κατάργησε ο Θεός. Μένουν όπως τους έθεσαν οι πατέρες και οι θείοι Απόστολοι. Επομένως να τους φυλάτουμε, αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας, για να μην βρούμε αντιμέτωπο το Θεό να υπερασπίζει τους νόμους των αγαπητών του δούλων. Το στόμα σου αδιαλείπτος να μελετά την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με. Με την ευχή θα καθαρίσει ο νου σου και θα την κατεβάσει στην καρδιά και θα γίνει διαδρομή, ένωση νου, λόγου και καρδιάς και θα γίνει παράδεισος μέσα σου. Από τη στιγμή που αρχίζουμε να διαπράττουμε την αμαρτία, γινόμαστε δούλοι των δαιμόνων. Ο φιλάνθρωπος Θεός έκανε τον άνθρωπο αυτεξούσιο και μας δίδαξε να μην μετέχουμε σε πράξεις εσχρές και δεν σκεπτόμαστε σοβαρά τα θεία και σωτηρία λόγια του. Δεν υπάρχει άλλη θυσία τόσο ευώδης προς το Θεό όσο η αγνότητα του σώματος. Τίποτε άλλο δεν μισεί τόσο ο Θεός όσο την παράνομη ειδονική ακαθαρσία του σώματος. Σε αυτή τη ζωή είναι αγώνας. Με τα ακάθαρτα πνεύματα πολεμάς που δεν σου ρίχνουν γλυκά και λουκούμια, αλλά σφαίρες οξείες που θανατώνουν ψυχή, όχι σώμα. Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας. Να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο ελαιός Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και τους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα, και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτινα.

Με όλα έδειχνε ο Απόστολος Παύλος προς τους μαθητές του την αγάπη του, με την οποία τίποτε δεν είναι ίσο. Γι' αυτό και αρχίζοντας τις επιστολές του, την αγάπη πάντοτε προτάσει. Και όταν τελειώνει, σε αυτήν πάλι καταλήγει. Γιατί αγαπούσε όλους τους πιστούς, όπως ακριβώς ο φιλόστοργος πατέρας αγαπάει το μονάκριβο και γνήσιο παιδί του. Γι' αυτό και έγραφε «Ποιος ασθενεί

Δεν έχουμε εντολή να απογοητευόμαστε για τα σφάλματά μας, αλλά να ελπίζουμε στην αγαθότητά Του και να καταδικάζουμε τα αμαρτήματα, των οποίων η συγχώρεση επαφίεται στη φιλανθρωπία του Χριστού, ο οποίος Χριστός, για χάρη των αμαρτιών μας, έχυσε το αίμα Του. Τη δύναμη της μετανοίας τη διδασκόμαστε από πολλά χωρία της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα από τις εντολές και παραβολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους από όλα τα σημεία της γης να βγουν από το σκοτάδι της πνευματικής άγνοιας και να έρθουν στο θαυμαστό φως του Χριστού. Όσιος, παχώμοιος ο μεγάλος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Αντώνης Παντελιός στον ήχο, Κυριακή Ηλιανού στο μικρόφωνο. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

2-10-72-98-222 από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για τα προφορικά σας μηνύματα. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr.

Πραγματικά είναι μεγάλο αγαθό και δώρο του Θεού η ελεημοσύνη και μας εξομοιώνει όσο μας είναι δυνατό με το Θεό όταν την ασκούμε. Αυτό προπάντων είναι άνθρωπος. Μιλώντας λοιπόν κάποιος για το γνώρισμα του ανθρώπου, αυτό πρόσθεσε. Είναι, λέγει, μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος και πάρα πολύ σπουδαίο ο ελεήμονας. Η ελεημοσύνη είναι σπουδαιότερο πράγμα από το να ανασταίνει κανείς νεκρούς, γιατί είναι πολύ πιο σπουδαίο να δώσεις τροφή στον πεινασμένο Χριστό από το να αναστήσεις νεκρούς στο όνομα του Χριστού. Στην πρώτη περίπτωση εσύ ευεργετείς τον Χριστό, στη δεύτερη ο Χριστός εσένα. Και αμείβεται κανείς όταν ευεργετεί και όχι όταν τον ευεργετούν. Στην περίπτωση αυτή, αν δηλαδή κάνεις θαύματα, εσύ οφείλεις στο Θεό, ενώ στην περίπτωση της ελεημοσύνης σου οφείλει ο Θεός εσένα. Ελεημοσύνη είναι όταν την κάνεις με προθυμία, όταν την κάνεις με γενναιοδορία, όταν δεν νομίζεις πως δίνεις αλλά πως παίρνεις, όταν την κάνεις σαν να σε ευεργετούν, σαν να κερδίζεις, σαν να μη χάνεις.

Κι αν θέλεις να δεις τι γίνονται οι προσφορές σου, έλα να σου το δείξω κι αυτό. Πού είναι λοιπόν ο καπνός? Ποια είναι η μυρωδιά αυτού του θυσιαστηρίου? Η δόξα και η ευχαριστία. Και ως πού φθάνει? Άραγε ως τον ουρανό? Όχι, ξεπερνά ακόμη και τον ουρανό, και τον ουρανό του ουρανού, και φθάνει μπροστά στον ίδιο το θρόνο του Θεού. Οι προσευχές σου, λέει, και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν και έφτασαν μπροστά στο Θεό. Η μυρωδιά των αισθήσεών μας δεν διασχίζει ούτε ένα μεγάλο μέρος του αέρα. Η μυρωδιά αυτή ανοίγει τις ίδιες τις πύλες των ουρανών. Εσύ δεν λες σε κανένα τίποτα. Η πράξη σου όμως φωνάζει και γίνεται θυσία δοξολογίας του Θεού. Όχι θυσία σφαγμένου μοσχαριού, ούτε καμένου δέρματος, αλλά πνευματικής ψυχής που προσφέρει τα δικά της. Γιατί η θυσία αυτή είναι ανώτερη από κάθε φιλανθρωπία. Όταν δεις τέτοιο φτωχό, όχι μόνο δεν πρέπει να τον περιφρονήσεις, αλλά πρέπει και να τον σεβαστείς. Και αν δεις άλλον να τον περιφρονεί, εμπόδισε τον, βοήθησε. Γιατί έτσι θα μπορέσεις να έχεις και εσύ ο ίδιος το Θεό βοηθό και να κερδίσεις τα αγαθά του άλλου κόσμου, τα οποία εύχομαι να τα κερδίσουμε όλοι μας με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη της ελεημοσύνης. Οδηγεί στον ουρανόν με πολλή παρησίαν εκείνους που την ασκούν. Διότι είναι γνώριμος εις τους θυρωρούς του ουρανού, εις τους φυλάσσοντας τα σθήρας του νυμφώνος. Όχι δε μόνον γνώριμος, αλλά και σεβαστή. Και εκείνους τους οποίους θα αναγνωρίσει ότι την τιμούν, θα τους οδηγήσει με πολλή παρησίαν, και κανείς δε θα φέρει αντιρρήσεις, αλλά όλοι υποχωρούν. Διότι εάν κατεβίβασε τον Θεόν κάτω εις την γην και τον έπεισε να γίνει άνθρωπος, πολύ περισσότερον θα εμπορέσει να αναβιβάσει τον άνθρωπον εις των ουρανών. Διότι είναι μεγάλη η δύναμη αυτής. Εάν ο Θεός από εσπλαχνίαν και φιλανθρωπίαν έγινε άνθρωπος και έπεισε αυτόν δια να γίνει δούλος, πολύ περισσότερον θα εμπορέσει να οδηγήσει τους δούλους εις την οικίαν του.

Ο άνθρωπος είναι κάτι το μέγα και είναι τίμιον να είναι ο άνθρωπος ελεήμων. Αυτό λοιπόν είναι ο άνθρωπος, ελεήμων. Μάλλον δε αυτό είναι ο Θεός, ελεημοσύνη. Βλέπεις πώς είναι η δύναμη της ευσπλαχνίας του Θεού. Αυτή κατασκεύασε τα πάντα. Αυτή εδημιούργησε τον κόσμο. Αυτή εδημιούργησε τους αγγέλους. Μόνον εξαιτίας της αγαθότητος. Δια αυτό μας προέβαλεν ως απειλήν την γέεναν του πυρός, δια να επιτύχομεν την βασιλείαν των ουρανών, την οποίαν όμως επιτυγχάνομεν εξαιτίας της ευσπλαχνίας του Θεού. Διότι υπέ μου, διατί ενώ είμαι μόνος, εδημιούργησε τόσον πολλούς, όχι εξαιτίας της αγαθότητός του, όχι εξαιτίας της φιλανθρωπίας τους.

Ας ελεήσομεν τους πλησίων, δια να ελεηθούμεν και εμείς οι ίδιοι. Δε συγκεντρώνομεν την ελεημοσύνην αυτήν περισσότερον δι' εκείνους, παρά δια τους ίδιους τους εαυτούς μας, κατ' εκείνην την ημέραν της κρίσεως. Όταν εφλόγες του πυρός είναι ορμητικέ, το έλεον αυτό είναι σβεστικόν του πυρός. Αυτό είναι αιτία φωτώσεις ημάς. Έτσι θα απαλλαγούμεν δι' αυτού από το πυρ της γέννης. Διότι από πού θα μας ευσπλαχνιστεί και θα μας ελεήσει? Η ελεημοσύνη είναι αποτέλεσμα της αγάπης. Τίποτε δεν εξοργίζει τόσο πολύ το Θεό, όσο το να μην είναι κανείς ελεήμων.

κοινούς δασκάλους μας για τις συμφορές και παρηγοριά, άφησε διαμέσων της οικουμένης ο Θεός τους πτωχούς. Έπαθες κάτι το ανεπιθύμητο, όμως δεν έπαθες τίποτε τέτοιο όπως εκείνος. Έχασες το μάτι σου, αλλά εκείνος και τα δύο. Ασθένησες με μακροχρόνια ασθένεια, εκείνος όμως έχει ασθένεια ανίατη. Έχασες τα παιδιά σου, εκείνος και την υγεία του δικού του σώματος. Εζημιώθηκες πολύ, αλλά ποτέ δεν ευρέθηκε σε ανάγκη να χρειάζεσαι τους άλλους. Ευχαρίστησε το Θεό. Βλέπεις εκείνους να ευρίσκονται μέσα στο καμίνι της πτωχίας και να ζητούν από όλους, να λαμβάνουν όμως από λίγους. Όταν κουραστείς να προσεύχεσαι και δεν λαμβάνεις, σκέψου πόσες φορές έχεις ακούσει να σε καλεί πτωχός και δεν τον δέχθηκες και εκείνος δεν αγανάκτησε ούτε σε έβρισε. Αν και από σκληρότητα το κάνεις αυτό, ο Θεός όμως και όταν δεν σε ακούει το κάνει από φιλανθρωπία. Εάν λοιπόν εσύ ο ίδιος όταν από σκληρότητα δεν ακούεις τον συνάνθρωπό σου, δεν θεωρείς άξιο να κατηγορήσει, κατηγορείς τον Κύριο του δούλου του όταν από φιλανθρωπία δεν ακούει. Βλέπεις πόση είναι η ανισότητα, πόση είναι η αδικία.

Αυτές ήταν οι αγάπες των αποστολικών χρόνων. Όλα τα υπάρχοντά τους τα κατέθεταν στο μέσον. Εγώ όμως δεν σας προτρέπω να τα καταθέσετε όλα, αλλά ένα μέρος. Αυτό που κάποιος θα ευκολυνθεί να προσφέρει, λέγει, ας το ξεχωρίσει ο καθένας την ημέρα της Κυριακής. Σαν να προσφέρει κάποιο φόρο για τις 7 ημέρες και να τον καταθέτει και έτσι να δίνει ελεημοσύνη, είτε αυτή είναι μικρή είτε μεγάλη. Γιατί λέγει, δεν θα παρουσιαστείς βέβαια άδειος μπροστά στον Κύριο. Αυτά λέγονταν στους Ιουδαίους, πόσο μάλλον ισχύουν για μας. Γι' αυτό στέκονται οι φτωχοί μπροστά στις πόρτες, για να μην μπαίνει κανείς άδειος, για να μπαίνει με ελεημοσύνη.

Κάμε τον Θεό νοφιλέτη σου και τότε ζήτησε από αυτόν. Δάνεισε και τότε ζήτα για να πάρεις με τόκο. Αυτό το θέλει και ο Θεός, δεν το αποφεύγει. Αν του ζητάς μαζί με ελεημοσύνη που έκαμες, χρωστά χάρη. Αν απαιτείς με ελεημοσύνη, δανείζεις και παίρνεις και τόκους. Ναι, παρακαλώ, δεν εισακούεται κανείς σηκώνοντας τα χέρια. Άπλωσε τα χέρια σου όχι στον ουρανό, αλλά στα χέρια των φτωχών. Αν απλώσεις το χέρι στα χέρια των φτωχών, άγγιξες την ίδια την κορυφή του ουρανού. Γιατί αυτός που κάθεται εκεί, αυτός παίρνει την ελεημοσύνη. Αν υψώσεις τα χέρια άκαρπα, σε τίποτε τότε δεν ωφελήθηκες.

Όταν όμως με την ελεημοσύνη επιτυγχάνονται τόσα βραβεία και τόσες αμοιβές και τόση συγχώρηση αμαρτημάτων, πες μου ποια δικαιολογία θα έχουν εκείνοι που λυπούνται τα χρήματα και καταποντίζουν την ψυχή τους μέσα στα αμαρτήματα. Κι αν τίποτε άλλο δεν σε παρακινεί και δεν σε συγκινεί για συμπόνια και για ελεημοσύνη, σκέψου τον ξαφνικό θάνατο. Και αφού αναλογιστείς ότι κι αν ακόμη δεν δώσεις τους φτωχούς, όταν έρθει ο θάνατος και χωρίς τη θέλησή σου θα τα παραχωρήσεις όλα στους άλλους, τουλάχιστον έτσι τώρα γίνε φιλάνθρωπος. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Μακαρία συγκλητική έλεγε ότι περιμένει μεγάλος αγώνας αυτούς που έρχονται κοντά στο Θεό και ότι στις αρχές απαιτείται πάρα πολύ σκόπος. Μετά όμως ακολουθεί χαρά απερίγραπτη. Όπως δηλαδή εκείνοι που θέλουν να ανάψουν φωτιά στην αρχή πνίγονται από τον καπνό και δακρύζουν. Ύστερα όμως κατορθώνουν αυτό που θέλουν. Έτσι ακριβώς και εμείς. Αν θέλουμε να ανάψουμε στις καρδιές μας τη θεϊκή φωτιά, ας αγωνιζόμαστε να το πετύχουμε με δάκρυα και κόπο.

Ένας αδελφός είπε στον Αβάπη Μένα: «Το σώμα μου αδυνάτησε, αλλά τα πάθη μου δεν αδυνατίζουν. Τα πάθη μοιάζουν με αγκαθωτά φυτά», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Αυτό σημαίνει ότι, όπως ακριβώς, εκείνος που θέλει να ξεριζώσει τα φυτά αυτά, πληγώνει και ματώνει τα χέρια του, έτσι και εκείνος που θέλει να ξεριζώσει τα πάθη του, έχει ανάγκη από ιδρώτες και κόπους».

Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε την καθαρά προσευχή παρά μόνο με τη μετάνοια. Όταν μετανοούμε, δηλαδή, όταν καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτωλό πάθος, γινόμαστε σιγά σιγά ικανοί να εισέλθουμε στο θείο φως. Η οδός προς τη γνώση του Θεού διέρχεται πρωτίστως μέσα από την πίστη, την αγάπη του Χριστού και τη μετάνοια. Ήθε να δώσει ο Θεός σε όλους σας το πνεύμα της μετανοίας. Κλαίτε για τα λάθη σας. Κλαίτε για να μην ξηρανθεί η καρδιά σας. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

Οι χριστιανοί οφείλουν να αγωνίζονται σε κάθε περίπτωση και να μην κρίνουν κανένα για κανένα λόγο. Να τους βλέπουν όλους με την ίδια καλή διάθεση και με καθαρά μάτια. Για να γίνει φυσική και πάγια κατάστασή τους αυτό, κανένα να μην εξευτελίζουν, κανένα να μην ανακρίνουν, κανένα να μην αποστρέφονται, ούτε να κάνουν διακρίσεις στους ανθρώπους. Αν δεις κάποιον που έχει ένα μάτι, να μην τον ξεχωρίσεις από τους άλλους στην καρδιά σου, αλλά να του δώσεις σημασία σαν να είχε την υγεία του. Αυτόν που του λείπει το χέρι, να τον δεις σαν να έχει και τα δυο του χέρια. Να δεις όρθιο τον κουτσό και τον παράλυτο υγιή. Αυτή είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Να δεις τους αμαρτωλούς και τους αρρώστους και να τους συμπαθήσεις και να τους συμπονέσεις. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Δύσκολα χρόνια. Θα περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τι θα πει τράνταγμα? Αν δεν έχετε λίγη κατάσταση πνευματική, δεν θα αντέξετε. Θεός φυλάξει. Θα φτάσουμε να έχουμε ακόμη και άρνηση πίστεως. Κοιτάξτε να αδελφωθείτε, να ζήσετε πνευματικά, να γαντζωθείτε στο Χριστό. Αν γαντζωθείτε στο Χριστό, δεν θα φοβάστε ούτε διαβόλους, ούτε μαρτύρια. Οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν από πολλές πλευρές τριμώγματα, φόβους. Αλλά όταν κανείς είναι κοντά στο Χριστό, τι να φοβηθεί? Θυμάστε τον Άγιο Κήρυκο. 3 χρονών ήταν και όταν πήγε να τον κατηχήσει ο τύραννος, του έδωσε μια κλωτσιά. Διαβάστε συναξάρια. Τα συναξάρια πολύ βοηθούν, γιατί συνδέεται κανείς με τους Αγίους και φουντώνει μέσα του η ευλάβεια και η διάθεση για θυσία. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά. Γέροντας Παΐσιος.

Η θεραπεία είναι μια ψυχική αλλίωση αξιοθαύμαστη. Όσα μέχρι τώρα θεωρούσαμε σπουδαία και ποθητά, το χρήμα, τις απολαύσεις, τις τιμές, τα αποστρεφόμαστε πια και τα βλέπουμε ασήμαντα και ευδελικτά. Και όσα πριν περιφρονούσαμε ή περιγελούσαμε, την εργασία των αρετών, την κάθαρση, τον αγιασμό, τώρα τα επιζητούμε με ζήλο και ενθουσιασμό. Γιατί? Επειδή η χάρη του Θεού μας φώτισε, σκόρπισε τα σκοτάδια της ψυχής μας, μας άνοιξε τα μάτια και μας αποκάλυψε την πραγματικότητα. Αυτή η μεταστροφή, αυτός ο φωτισμός, αυτή η αλλίωση είναι η αρχή της θεραπείας της ψυχής μας. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Γερόντισσα, τι ήταν εκείνο σε όλες τις χώρες που πήγατε, που ζητάγανε περισσότερο οι άνθρωποι? Αυτό που ζητούν περισσότερο οι άνθρωποι είναι ένα χαμόγελο και ένα άγγιγμα του χεριού και ένα δάκρυ. Τίποτε άλλο. Όταν πας κατευθείαν στον άνθρωπο και τον αισθανθείς για αδέλφη, ό,τι να του κάνεις θα είναι εντάξει. Μπορεί να γυρεύει μαγειρική, μπορεί να γυρεύει πλήσιμο. Σε ένα λεπροκομείο που δούλευα, έπλαινα κάθε πρωί 100 πουκάμισα, επειδή έπρεπε γερός να πλένει τους γερούς. Εγώ λοιπόν αυτή τη δουλειά την έκανα 6 μήνες. Κι άλλοι οι κακόμοιροι σου έλεγαν: «Εσύ μορφωμένος άνθρωπος και Ευρωπαία να κάνεις τέτοια? Μα αυτά είναι για τους εντόπιους». Μάλιστα. Γερόντισσα, Γαβριηλία.

αφού διαγράψουμε τελείως το δότη Θεό. Αυτοδίκαια κάνουμε κτήμα μας τα πάντα και αποκλείουμε τον εαυτό μας από το μυστήριο της αγάπης. Αυτή είναι η βαθιά ουσία της αμαρτίας. Να ξεγράψουμε την αγάπη. Αυτός ο μεταφυσικός φόνος της αγάπης είναι η ίδια η πράξη της αμαρτίας. Της αμαρτίας του Σατανά, του Αδάμ, του Κάιν. Αρχιεπίσκοπος Άντωνι Μπλουμ.

Ο δάσκαλος οφείλει να μην αγαπά την εξουσία, να μην τον νοιάζει ο έπαινος του κόσμου, να αποφεύγει την υπερηφάνεια, να μην ξεγελιέται από κολακίες, να μην τον τυφλώνουν τα δώρα, να μην τον καταβάλει η πείνα, να μην τον νικάει ο θυμός. Αντίθετα, να είναι μακρόθυμος, επιικής, πάνω απ' όλα ταπεινός, να έχει κύρος και υπομονή, να φροντίζει τους μαθητές του σαν πατέρας και να ενδιαφέρεται για την ψυχή τους. Αμάς, Θεοδώρα.

Μέσα σε αυτή τη γνώση βλασταίνει το δέντρο της γνώσης των καλών και των κακών, που ξεριζώνει την αγάπη. Αυτή η γνώση εξετάζει τα μικρά σφάλματα των άλλων, τα προβλήματα και τις αδυναμίες τους, και μαθαίνει τον άνθρωπο να γίνεται αδιάλακτος και να βρίσκει αντίλογο, να φέρεται δόλια κάνοντας σχέδια και έργα πονηρά και ό,τι άλλο προσβάλλει τον συνάνθρωπο. Μέσα σε αυτήν ακριβώς τη γνώση κατοικεί η έπαρση και η υπερηφάνεια. Γιατί κάθε τι καλό το αποδίδει στον εαυτό της και δεν το αναφέρει στο Θεό. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ο Αβάς Αντώνιος είπε: «Είδα όλες τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες πάνω στη γη και αναστενάζοντας είπα: ποιος άραγε τις περνάει χωρίς να παγιδευθεί?» Και άκουσα μια φωνή να μου λέει: «Η ταπεινοφροσύνη.

Όποιος έχει ταπεινοφροσύνη, γλώσσα δεν έχει για να ελέγξει τον ένα που είναι αμελής ή τον άλλο που είναι ασεβής. Ούτε μάτια έχει για να παρατηρεί τα ελαττώματα του άλλου. Ούτε αυτιά έχει για να ακούει όσα δεν ωφελούν την ψυχή του. Και δεν έχει να μιλήσει σε κανέναν για τίποτε άλλο παρά μόνο για τις αμαρτίες του. Αλλά και με όλους τους ανθρώπους έχει ειρηνικές σχέσεις, όχι για κάποια φιλία, αλλά για χάρη της εντολής του Θεού. Αν κανείς δεν βαδίζει το δρόμο τούτο της ταπεινοφροσύνης, ακόμα και αν νηστεύει αυστηρά, τρώγοντας κάθε 6 μέρες, ή επιδοθεί σε οποιουσδήποτε μεγάλους αγώνες, χαμένοι πηγαίνουν όλοι του οι κόποι. Αβάς Ισαΐας.

Πού είναι το κατάλημά σου, ταπεινή ψυχή, και ποιος κατοικεί μέσα σου, και με τι να σε παρομοιάσω? Εσύ καις και λάμπεις σαν τον ήλιο και δεν καίγεσαι, αλλά όλους τους θερμαίνεις με τη φλόγα σου. Εσύ μοιάζεις με ολάνθιστο κήπο που στο βάθος του έχει ο Θεός ναό θαυμάσιο, και εκεί αγαπά να κατοικεί. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

ψυχή σας να δίδετε στην ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», για όλες σας τις έγνοιες, για όλα και για όλους. Μην κοιτάζετε αυτό που σας συμβαίνει, αλλά να κοιτάζετε το φως, το Χριστό, όπως το παιδί κοιτάζει τη μητέρα του όταν κάτι του συμβεί. Γέροντας Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο.

Η υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: στη μικρασιατική καταστροφή. Εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι, θα αναφερθούμε σε ένα από τα γεγονότα που έχουν να κάνουν με όσα προηγήθηκαν αυτής, της μικρασιατικής καταστροφής δηλαδή. Θα μιλήσουμε για την υποδοχή του ελληνικού στρατού στην Σμύρνη, η οποία έγινε στις 15 Μαΐου του 1919. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα για αυτό το θέμα με τη βοήθεια του καλεσμένου μας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ιωάννη Δασκαρόλη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάφου στην Κύπρο. Κύριε Δασκαρόλη, χαίρετε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Δασκαρόλη. Έτσι, ξεκινώντας την συζήτησή μας, θα θέλαμε να δούμε λίγο τα γεγονότα που προηγήθηκαν της υποδοχής του ελληνικού στρατού στην Σμύρνη, της απόβασης του στη Σμύρνη, της Μικράς Ασίας. Θα θέλαμε λίγο δηλαδή να μας δώσετε το ιστορικό πλαίσιο, τις ιστορικές συνθήκες.
1: Ναι, το ιστορικό πλαίσιο είναι ως εξής, ότι μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ουσιαστικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν στο ηττημένο μπλοκ των χωρών. Ουσιαστικά τις παγκόσμιες εξελίξεις κινούσε το Συμβούλιο των Τεσσάρων Μεγάλων, που είχε την έδρα του στο Παρίσι, με πρόεδρο τον Γιώργιο Κλεμανσό. Εκεί λοιπόν ήταν οι τέσσερις εκπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που ήταν η Γαλλία, η Αγγλία με τον Λόιντ Τζόρτζ, η Ιταλία και η Αμερική με τον Βίλσον. Ουσιαστικά αυτό το συμβούλιο καθόριζε πώς διευθετούνταν όλα τα ανοιχτά ζητήματα που είχε αφήσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
0: Ποια ήταν αυτά τα ανοιχτά ζητήματα, κύριε Δασκαρόλη?
1: Ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει για την Ανατολή. Στην Ανατολή λοιπόν υπήρχε το δόγμα ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα έπρεπε να διαμελιστεί, και κάποιες ουσιαστικά τα περισσότερα εδάφη της είχαν χωριστεί σε ζώνες επιρροής μεταξύ των χωρών αυτών, μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας δηλαδή, ειδικά οι περιοχές Μέσης Ανατολής. Και υπήρχε ένα ερώτημα τι θα γινόταν με ένα διεθνές καθεστώς που ήθελε να εγκαταστήσουν στα στενά του Βοσπόρου, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται το παγκόσμιο εμπόριο χωρίς προβλήματα, και γενικά ποια θα ήταν η τελική τύχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή ό,τι θα απέμενε από αυτήν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η ελληνική πλευρά, η Ελλάδα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, προσερχόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ως μια χώρα που έστω την 12η ώρα ήταν στην νικήτρια πλευρά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Βενιζέλος λοιπόν στα τέλη του 18, αρχές 19, έδωσε μια σειρά από υπομνήματα προς το συμβούλιο αυτό, με το οποίο στα υπομνήματα αυτά υπήρχαν όλες οι ελληνικές διεκδικήσεις, τόσο στην οι εδαφικές ελληνικές διεκδικήσεις τόσο στην Μικρά Ασία, ως στην Ανατολική Θράκη, στην Βόρειο Ήπειρο, στα Δωδεκάνησα, στην Κύπρο. Υπήρχε το σύνολο των ελληνικών διεκδικήσεων που βασίζονταν πάνω σε στατιστικά στοιχεία τα οποία προσκόμιζε η ελληνική πλευρά. Ο ίδιος ο Βενιζέλος στις καλύτερες στιγμές του, το πρώτο τρίμηνο του 19, διεξήγαγε πυρετώδεις διαπραγματεύσεις στο Παρίσι με την ελληνική αντιπροσωπεία, προσπαθώντας να προωθήσει τα ελληνικά δίκαια. Κατάφερε πολλά. Αλλά το ζήτημα της απόβασης του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη πυροδοτήθηκε από μια σειρά από τυχαία γεγονότα. Ποιο ήταν αυτό? Το βασικό γεγονός το οποίο πυροδότησε την ελληνική εξουσιοδότηση για τη Σμύρνη ήταν η απόβαση των Ιταλών στην Ατάλεια. Δηλαδή στη Χερσόνησο της Ατάλειας, νοτιοδυτικά δηλαδή της Μικράς Ασίας, νοτιοανατολικά της Μικράς Ασίας. Νοτιοδυτικά. Αυτή λοιπόν η απόβαση ουσιαστικά εξόργησε τους τρεις μεγάλους, τους Αμερικάνους, τους Άγγλους και τους Γάλλους, γιατί οι Ιταλοί όδε βάλουν να καταλάβουν τη Σμύρνη. Η Σμύρνη είχε συμφωνηθεί να δοθεί στους Ιταλούς κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με μυστική συνθήκη του Αγίου Ιωάννη της Μοργένης. Οπότε οι Ιταλοί θεωρούσαν ότι η κατάληψη από τους ίδιους της Σμύρνης ήταν κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως δεν είχαν λάβει εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο των Μεγάλων Τεσσάρων.
0: Μάλιστα.
1: Τότε λοιπόν δημιουργήθηκε μια
0: ενήργησαν δηλαδή κάπως αυτόνομα και χωρίς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτοί θεωρούσαν ότι υπήρχε ήδη συμφωνία λόγω, λόγω του Ιωάννη της Μοργένης. Συμφωνία που είχε γίνει τότε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου. Γιατί οι σύμμαχοι τότε είχαν να διεξάγει διάφορες διαπραγματεύσεις για να πείσουν τις χώρες να προσέλθουν στο στρατόπεδό τους, όπως και με την Ελλάδα, όπως και με άλλες χώρες. Έτσι είχαν κάνει την Ιταλία. Τους είχαν τάξει τη Σμύρνη. Αλλά η Ιταλία δεν είχε λάβει, εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο των Τεσσάρων για να προωθηθεί προς τη Σμύρνη. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν προκάλεσε μία ένταση και προκάλεσε επίσης και την αποχώρηση, την προσωρινή αποχώρηση του Ιταλού εκπροσώπου από το Συμβούλιο. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι λοιπόν ήθελαν οπωσδήποτε να φέρουν ένα εμπόδιο στην Ιταλική κατάληψη της Σμύρνης. Αλλά δεν είχαν διαθέσιμα στρατεύματα και ούτε ήθελαν να εμπλακούν οι χώρες αυτές με μια κατάληψη της πόλης.
0: Μάλιστα. Αυτός ο οποίος. Οπότε οι Ιταλοί θα έφταναν στη Σμύρνη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ήταν το σχέδιό τους. Αυτό ήταν το σχέδιό τους.
1: Βεβαίως. Είχαν σκοπό, και όχι μόνο είχαν σκοπό, το είχαν δηλώσει ότι είχαν στα άμεσα σχέδιά τους να καταλάβουν τη Σμύρνη. Για να σταματήσουν λοιπόν αυτά τα σχέδια, τα ιταλικά σχέδια, και όπως σας είχα πει, είχε προηγηθεί και η αποχώρηση του Ιταλού εκπροσώπου, η προσωρινή αποχώρηση από το Συμβούλιο των Τεσσάρων, οι τρεις μεγάλοι κάλεσαν τον Βενιζέλο, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ήταν η διαθέσιμη δύναμη εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Συζήτησαν μαζί του και τον ρώτησαν αν θα μπορούσε να αναλάβει την απόβαση. Την αποβίβαση ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη για να διαφυλαχθεί η εσωτερική ειρήνη στην περιοχή.
0: Mm-hmm. Και ίσως από μια πιθανή, ίσως από μια πιθανή ιταλική επίθεση, παρέμβαση.
1: Όχι. Mm-hmm. Αυτό δεν υπονοήθηκε. Όπως σας είπα, ο λόγος για τον οποίο δόθηκε η εντολή στην Ελλάδα ήταν για να διακοπεί η ιταλική προέλαση. Mm-hmm. Αλλά η επίσημη εξουσιοδότηση στην Ελλάδα προέβλεπε ότι η ελληνική απόβαση γινόταν ώστε να διαφυλαχθεί η ειρήνη στην περιοχή και η ασφάλεια των χριστιανικών πληθυσμών έναντι mm-hmm. των μουσουλμάνων. Αυτή ήταν η επίσημη. Η ανεπίσημη όμως είναι αυτή που σας λέω.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν ο Βενιζέλος έλαβε την. Όταν ο Βενιζέλος λοιπόν ρωτήθηκε, το θεώρησε σαν μια χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα, που ίσως ήταν κιόλας, βάσει της κατάστασης που επικρατούσε τότε, και είπε ότι η Ελλάδα μπορούσε να αναλάβει την εξουσιοδότηση αυτή άμεσα και είχε τις στρατιωτικές δυνάμεις για να τις αποβιβάσει τη Σμύρνη και να την καταλάβει. Mm-hmm.
0: Αυτό ίσχυε όντως. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Δασκαρόλη, θα σας διακόπτω συχνά γιατί προκύπτουν ερωτήματα. Έτσι από όσα συζητάμε τη βοήθειά σας σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Ίσχυε όντως, η Ελλάδα είχε την δυνατότητα αυτή, είχε αξιόμαχο στρατό εκείνη την εποχή που μπορούσε έτσι να τον χρησιμοποιήσει για τη Σμύρνη, για αυτό το σκοπό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν εμπλέκεσαι σε μια τέτοιου είδους επιχείρηση, το στρατό τον διέθετε αναμφίβολα αριθμητικά. Αυτό που δεν διέθετε, και άλλωστε αποδείχθηκε αυτό ότι τον διέθετε αριθμητικά, το ένα ζήτημα ήταν πόσο ήταν αυτός αξιόμαχος, το άλλο ζήτημα ήταν, αλλά το κυριότερο ζήτημα ήταν οικονομικά, πώς θα μπορούσε να ταπεξέλθει η Ελλάδα σε μια τέτοια εκστρατεία. Επίσης υπήρχε το πολύ αρνητικό ότι ουσιαστικά η Ελλάδα ήταν διχασμένη λόγω της βενιζελικής διακυβέρνησης 17-20 και όσα είχαν προηγηθεί πριν το 17 με τον εθνικό διχασμό, Οπότε οι προϋποθέσεις δεν ήταν οι καλύτερες. Mm-hmm. Αναμφίβολα η ανάληψη μιας τέτοιας εκστρατείας ενήχε σοβαρό ρίσκο, ακόμα και τη μια εποχή που δεν υπήρχε ακόμη ο Κεμάλ. Απ' την άλλη βέβαια οι μεγάλες ιστορικές στιγμές δεν μας διαλέγουν, έρχονται και αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής τις αρπάζεται όχι. Ο Βενιζέλος λοιπόν άρπαξε την ευκαιρία, θεώρησε ότι έτσι έπρεπε να κάνει. Ο Βενιζέλος η πολιτική του πάντα ήταν ότι πίστευε ότι οι διεθνείς συμμαχίες ήταν αυτές που έπαιζαν το βασικό ρόλο στις αποφάσεις του και όχι οι στρατιωτικές ισορροπίες. Mm-hmm. Απ' την άλλη πάντως όχι, η Ελλάδα διέθετε αριθμητικά τις στρατιωτικές δυνάμεις για να φέρει πέρα στην συγκεκριμένη αποστολή.
0: Μάλιστα. Οπότε ο Βενιζέλος δέχεται αμέσως, δέχεται άμεσα αυτή την εντολή. Ναι.
1: Υπάρχει σχετική στοιχομηθεία μεταξύ του Βενιζέλου και των τριών μεγάλων, η οποία διήρκησε, υπάρχει ακριβώς η στοιχομηθεία και η οποία ήταν των τριών λεπτών. Ο Βενιζέλος πήγε πανηγυρίζοντας από την εξέλιξη αυτή, από την αίθουσα, περί χαρής, πανηγυρίζοντας, πίστεψε ότι η στιγμή αυτή ήταν ιστορική για το ελληνικό έθνος, που ήταν, αλλά για αρνητικούς λόγους, και αμέσως τηλεγράφησε στην Ελλάδα τα νέα προσπαθώντας να οργανώσει την απόβαση. Έδωσε δηλαδή τη διαταγή για να οργανωθεί η απόβαση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας κύριε Δασκαρόλη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Ο κύριος Ιωάννης Δασκαρόλης είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, υποψήφιος διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου της Κύπρου. Συζητάμε με τη βοήθειά του για την υποδοχή του ελληνικού στρατού στην Σμύρνη. Μας λέγατε προηγουμένως πως ουσιαστικά φτάνουμε στο να δοθεί η εντολή στον Ελευθέριο Βενιζέλο για την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στην Σμύρνη. Έτσι, θα έλεγε κανείς το παρασκήνιο της κινήσης και της εξελίξης πριν από αυτήν την μεγαλύτερη και σημαντικότερη εξέλιξη. Οπότε η Ελλάδα αποδέχεται αυτήν την εντολή από τους μεγάλους, από την Γαλλία, την Αγγλία και την Αμερική, έτσι δεν είναι? Και ο Ελευθέριος Βενιζέλος δίνει την εντολή για να προετοιμαστεί αυτή η απόβαση στην Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Για πείτε μας λοιπόν πώς έχει εδώ τώρα, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς έχει ο σχεδιασμός της απόβασης.
1: Ναι, ο σχεδιασμός δυστυχώς υπήρξε ο χειρότερος δυνατός. Καταρχάς, πριν από αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω πριν ότι για να φανταστούμε το όλο ζήτημα, η εξουσιοδότηση των τριών μεγάλων στην Ελλάδα έμεινε κρυφή από τον Ιταλό εκπρόσωπο, από τον Ιταλό αντιπρόσωπο στο Συμβούλιο, και του φανερώθηκε μόνο λίγες ώρες πριν αποβιβαστεί ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη. Αυτή η λεπτομέρεια είναι σημαντική. Η στρατιωτική οργάνωση της αποβίβασης των ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη ήταν η χειρότερη δυνατή. Καταρχάς επιλέχθηκε για το σκοπό αυτό η καλύτερη μερατιά που υπήρχε. Ήταν η πιο ετοιμοπόλεμη και ήταν η περίφημη σιδηρά πρώτη μερατιά, η οποία αποτελούταν από οπλίτες που προέρχονταν από την Καρδίτσα, τη Λάρισα και τα Τρίκαλα. Ήταν μία από τις καλύτερες μονάδες του ελληνικού στρατού, η οποία ουσιαστικά είχε πρωταγωνιστήσει σε όλα τα πολεμικά, σε όλες τις πολεμικές εκδηλώσεις που πήρε μέρος στο ελληνικό έθνος από το 1897 μέχρι και το 1940. Το θέμα είναι ότι η προετοιμασία η οποία έγινε ήταν ελλιπής. Γενικά η ελληνική πλευρά δεν είχε προηγούμενη εμπειρία από τέτοιου είδους προσπάθειες και τέτοιου είδους καταλήψεις πόλεων. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όταν λοιπόν ο διοικητής της πρώτης μεραρχίας, καταρχάς η πρώτη μεραρχία προοριζόταν για την εκστρατεία στην Ουκρανία. Είχε λοιπόν μεταφερθεί στην Καβάλα. Και από εκεί υπήρχε σκοπός να πάει προς Οδυσσό. Τότε η Ελλάδα είχε συμμετάσχει στην εκστρατεία της Ουκρανίας με ένα σώμα στρατού, έτσι ώστε να αποκτήσει την βοήθεια της Γαλλίας σε σχέση με τη Σμύρνη. Οπότε η πρώτη μεραρχία ήταν μία από τις μονάδες που είχε επιλεγεί για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ο διοικητής της μονάδας, ο οποίος ήταν ένας πολύ έμπειρος αξιωματικός, ήταν ο συνταγματάρχης Νικόλαος Ζαφυρίου, έλαβε στα τέλη Απριλίου. Όλες οι ημερομηνίες που θα αναφερθούν θα είναι στο νέο ημερολόγιο για να αποφευθούν τα...
0: Οι παρεξηγήσεις,
1: ναι. Έλαβε λοιπόν την εντολή, εκεί που ετοιμαζόταν για Οδυσσό, ότι η αποστολή του αλλάζει και ότι η μονάδα του θα χρησιμοποιηθεί για να καταλάβει τη Σμύρνη. Η διαταγή η οποία υπάρχει, και υπάρχει μόνο μία διαταγή η οποία προέρχεται απευθείας από το Βενιζέλο προς τη μονάδα, προέβλεπε ότι δεν υπήρχε κανένα σχεδιασμός για το πώς θα γινόταν η αποβίβαση και ποιοι θα ήταν οι αντικειμενικοί σκοποί. Σε δεύτερο χρόνο ο αρχιστράτηγος της ελληνικής στρατιάς, που ήταν ο Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, ο οποίος ήταν από τη Σμύρνη, η καταγωγή του, έκανε ο ίδιος μια σύσκεψη με τον Ζαφυρίου, στην οποία του καθόρισε ποιοι θα πρέπει να είναι η αντικειμενική του σκοπή κατά την επιχείρηση. Το πρόβλημα ήταν ότι ο ίδιος ο Παρασκευόπουλος δεν θα μπορούσε ο ίδιος να ηγηθεί της επιχείρησης, γιατί ήξερε την πόλη και ήξερε και ποιες θα ήταν οι δυσκολίες. Αλλά επειδή ήταν, καταγόταν από τη Σμύρνη, υπήρξε η πολιτική απόφαση από ελληνικής πλευράς να μην είναι παρόν κατά την αποδίδαση. Mm-hmm. Και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο σφάλμα, όπως αποδείχθηκε από όσα ακολούθησαν. Ταυτόχρονα με τις ελληνικές προετοιμασίες όμως, υπήρχαν και προετοιμασίες από την τουρκική πλευρά.
0: Μάλιστα. Ως προς τι αυτές οι προετοιμασίες? Δηλαδή γνώριζαν ίσως οι Τούρκοι αυτή την εξέλιξη, οι Οθωμανοί, ναι.
1: Δεν είχε διαρρεύσει ότι προβλεπόταν αποβίβαση ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη. Όμως υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ήδη από τις αρχές του 19 ότι κάτι ετοιμαζόταν να αλλάξει στο καθεστώς της πόλης. Το αν θα την καταλάβαναν οι Ιταλοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι ή κάποιοι, τέλος πάντων, υπήρχε μια σχετική πληροφόρηση. Στην πόλη έδρευε το 17ο Σώμα Στρατού της Τουρκίας, το οποίο μετά την ανακοχή του Μούδρου βρισκόταν σε μια κατάσταση αποστράτευσης, όπως προέβλεπε η ανακοχή. Δηλαδή είχε 1.500 στρατιώτες.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα εκεί στην πόλη υπήρχε ο Νουρεντίν Πασάς, ο οποίος ήταν εξέχον μέλος του Νοτουρκικού Κομιτάτου και ο οποίος προσπαθούσε να διοργανώσει μια εσωτερική τουρκική αντίσταση εναντί οποιασδήποτε δύναμης θα προσπαθούσε να καταλάβει την πόλη και φυσικά κατεξοχήν εναντίον των Ελλήνων. Έτσι. Αυτός λοιπόν είχε οργανώσει μυστικά κάποιους θύλακες Τούρκων πολιτών, τους οποίους είχε εξοπλίσει και τους οποίους προσπαθούσε να κατευθύνει σε μια λογική ένοπλης αντίστασης για την τιμή των όπλων. Έτσι ώστε να μην φανεί ότι η Σμύρνη παραδόθηκε σε αυτόν που ήταν να την καταλάβει χωρίς καμία αντίσταση.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν η πρώτη μεραρχία επιβιβάστηκε σε αθμόπλια, βρέθηκε έξω από τη Σμύρνη. Ουσιαστικά αυτό έγινε στις 14 Μαΐου 1919. Τότε εκείνη ακριβώς τη μέρα, αγίματα από το συμμαχικό στόλο που ναυλοχούσε στο λιμάνι της Σμύρνης, είχαν βγει στην πόλη, είχαν καταλάβει τα χυδρομεία, είχαν καταλάβει τα προξενία και είχαν αναλάβει γενικότερα τη δημόσια ασφάλεια στην πόλη, έτσι ώστε να τη δώσουν στις ελληνικές αρχές την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Υπήρξε λοιπόν μια κινητοποίηση ευρύτερα, καταλαβαίνουμε, και από τις μεγάλες δυνάμεις στη Σμύρνη, έτσι.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι η Ελλάδα πήγε στη Σμύρνη ως εντολοδόχος των μεγάλων δυνάμεων. Και μάλιστα ο συμμαχικός στόλος συνόδευσε την ελληνική νεοπομπή στη Σμύρνη. Οι Τούρκοι έβλεπαν αυτές τις κινητοποιήσεις και έστειλε ο Νουρεντίν Πασάς, έστειλε ένα μήνυμα στην Κωνσταντινούπολη, στις Οθωμανικές αρχές, προειδοποιώντας ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε. Τότε οι Οθωμανικές αρχές στην Κωνσταντινούπολη του απάντησαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καθώς τα στρατεύματα, δεν ήξεραν ότι είναι τα ελληνικά, τα στρατεύματα τα οποία θα αποβιβάζονταν ήταν συμμαχικά και ήταν στο πλαίσιο της ανακοχής του Μούδρου που είχε συναχθεί. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ουσιαστικά κοινοποιήθηκε στον κόσμο, στους πολίτες της Σμύρνης, ότι τα στρατεύματα που θα αποβιβάζονταν ήταν ελληνικά το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Και αυτό έγινε από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, όταν μάζεψε όλους τους προκρήτους και έκτητους πολίτες της πόλης, τους χριστιανούς, της χριστιανικής κοινότητας, τους μάζεψε στη Μητρόπολη και τους κοινοποίησε το μεγάλο μυστικό. Τους είπε δηλαδή ότι την επόμενη μέρα τα ελληνικά στρατεύματα θα καταλάβανε από τη Σμύρνη. Και εκεί λοιπόν διαβάστηκε και το μήνυμα το οποίο έστελνε ο ίδιος Ελευθέριος Βενιζέλος προς τους κατοίκους της Σμύρνης. Το οποίο, αν θα θέλατε.
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
1: Θα ήθελα να το διαβάσω.
0: Ναι, διαβάστε το, να το. Είναι σημαντικό.
1: Είναι πολύ είναι σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Το μήνυμα έχει ως εξής. το πλήρωμα του χρόνου ήλθε. Η Ελλάδα εκλήθη υπό το συνεδρίο της Ειρήνης, θα καταλάβει τη Σμύρνη, είναι αναασφαλής την τάξη. Οι ομογενείς εννοούσαν ότι η απόφαση αυτή ελήφθη διότι εν τη συνειδήση των διευθυνόντων των συνέδριων είναι αποφασισμένη η ένωση της Σμύρνης μετά της Ελλάδος. Διετελέσας μέχρι των Βαλκανικών πολέμων υπόδηλος υπό των αυτών ζυγών, ενώ καλώς ποια αισθήματα χαράς θα πλημμυρίσουν σήμερον τα ψυχά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Την εκδήλωση των αισθημάτων τούτων δεν εννοώ βεβαίως να παρεμποδίσω, αλλά είμαι βέβαιος ότι η εκδήλωση αυτή δεν θα λάβει ουθένα χαρακτήρα ούτε εχθρικότητας ούτε υπεροψίας απέναντι ουδενός των συνήκων στιχτήων του πληθυσμού. Mm-hmm. Αυτό είναι το μισό. Αυτό το οποίο σας το διαβάζω για τον εξής λόγο. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η βασική αποστολή της Ελλάδας, δηλαδή ακόμα η περιοχή δεν είχε επικυρωθεί στην Ελλάδα, η βασική αποστολή της Ελλάδας στη Σμύρνη ήταν η τήρηση της δημόσιας τάξης. Το πολιτικό ζητούμενο λοιπόν για την αποβίβαση ήταν ότι αυτή έπρεπε να είναι ειρηνική και γενικότερα θα έπρεπε να αποκατασταθεί η δημόσια τάξη, αλλά με ισοπολιτεία όλων των κοινοτήτων της πόλης. Επίσης θα έπρεπε τώρα να πούμε ότι η Σμύρνη ήταν τότε μια διεθνής πόλη. Mm. Θα πρέπει να τη φανταστούμε σαν κάτι, σαν ένα Hong Kong της Ανατολής. Δηλαδή υπήρχαν πολυπληθείς εμπορικές κοινότητες από πολλά κράτη. Υπήρχε εμπορική κοινότητα από την Αγγλία, υπήρχε εμπορική κοινότητα αμερικάνικη, ιταλική, γαλλική στην πόλη. Υπήρχαν αρκετοί Εβραίοι, υπήρχε μια πολύ μεγάλη ομάδα Αρμενίων, πολυπληθής πληθυσμιακή
0: κοινότητα. Μια πολυπολιτισμική πόλη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ένα πολυπολιτισμικό κέντρο. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Δασκαρόλη, εδώ, γιατί θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη απαραίτητη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Ιωάννης Δασκαρόλης, υποψήφιος διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστήμιου Νεάπολης της Πάφου στην Κύπρο, και με τη βοήθειά του αναφερόμαστε στην υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη στις 15 Μαΐου του 1919. Περιμένουμε τα μήνυματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Δασκαρόλη, να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε.
3: Μάλιστα, ναι. Ήθελα λοιπόν να πω ότι είχε πολύ μεγάλη σημασία η αποκατάσταση της δημόσιας τάξης, κάτι το οποίο δεν ήταν και τόσο εύκολο, με την έννοια ότι η πόλη ήταν πολύ πολυπολιτισμική. Μπορεί η Ελλάδα να έχει, η χριστιανική κοινότητα να έχει, η ελληνική κοινότητα να έχει τη συντριπτική πλειοψηφία, αλλά ταυτόχρονα υπήρχαν πολλές και κοινωνικές και εθνικές
2: ομάδες. Πόσο πληθυσμό έχει η Σμύρνη τότε?
3: 300.000. Ήταν αρκετά μεγάλη. 200.000 ήταν οι Έλληνες. Αυτό το οποίο... όταν λοιπόν συνεχίζουμε, όταν ο ελληνικός στόλος φάνηκε που έφερε τη σιδηράμερα, την πρώτη σιδηράμερα αρχεία, την έφερνε στον κόλπο της Σμύρνης, ουσιαστικά ξεκίνησε να δημιουργείται η ένοπλη τουρκική αντίσταση, η οποία θα εκδηλωνόταν στο πέρας της ημέρας.
2: Οι άντρες του Νουρεντίν Πασά, λοιπόν, έτσι.
3: Ακριβώς. Όχι μόνο υπήρχαν και στρατιώτες, όπως κοιτάει κανείς την πόλη της Σμύρνης, φανταστείτε ότι στα αριστερά ήταν η περιοχή της ελληνικής κοινότητας, και στα αριστερά, εκεί που λέγανε το λιμοκαθαρτήριο, ήταν η τουρκική πλευρά. Στο λιμοκαθαρτήριο στα αριστερά ήταν, απέναντι στο λιμοκαθαρτήριο ήταν το διοικητήριο της πόλης, και σε εκείνη την περιοχή από εκεί και πέρα εκτείνονταν οι τουρκικές συνοικίες. Η πρώτη αποβίβαση λοιπόν του ελληνικού στρατού, τα πρώτα τμήματα του 1.38 τάγματος Εψώνων, έγινε στην ελληνική πλευρά, στο λεγόμενο ΚΕ. Εκεί λοιπόν η υποδοχή του ελληνικού στρατού ήταν αποθεωτική. Γιατί εκεί βρίσκονταν...
2: Για δώστε μας λίγο την εικόνα, όσο μπορούμε να την περιγράψουμε,
3: ναι,
2: έτσι, από το ραδιόφωνο, αλλά ναι.
3: Ήταν αποθεωτική, γιατί οι Έλληνες κρατούσαν, οι χριστιανοί της πόλης κρατούσαν πάγια, οι γυναίκες οι οποίες ήταν νεαρής ηλικίας ήταν ντυμένες στα λευκά και έρεναν με άνθη τον ελληνικό στρατό. Υπήρχαν παντού ελληνικές.
2: Ναι, κύριε Δασκαρόλη, δεν σας ακούμε, ναι.
3: Είχαν πλημμυρίσει όλη την προκυμαία οι ελληνικές σημαίες. Ο ενθουσιασμός ήταν απίστευτος, γιατί φανταστείτε μία μακραίωνη κατάσταση κατά την οποία ο ελληνικός πληθυσμός πάντα υποβιβαζόταν σε σχέση με το μουσουλμανικό, δεχόταν καταπιέσεις στο φρόνημά του, το εθνικό, το θρησκευτικό. Όλα αυτά φαίνεται ότι τελείωναν. Και τελείωναν οριστικά. Ήταν μία λύτρωση ενός πληθυσμού, η οποία εκδηλώθηκε με ένα ξέσπασμα φρενίτιδας στην κυριολεξία. Πολλοί είχαν φέρει θρησκευτικές εικόνες από τα σπίτια τους, δάκρυα χαράς. Νομίζω ότι είναι μία από τις σπάνιες εικόνες που μπορεί να καταγραφεί στο ιστορικό ενός έθνους. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, αναμφίβολα. Μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούμε, ναι.
3: Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι όλος αυτός ο ενθουσιασμός προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα στην αποβίβαση.
2: Δηλαδή?
3: Αν δείτε τις εικόνες, γιατί υπάρχουν αρκετές φωτογραφίες από τότε, οι μονάδες, επειδή δεν είχε προβλεφθεί να βγουν αγγίματα για να βοηθήσουν την προέλαση των μονάδων στους δρόμους και όλα αυτά, δεν υπήρχε δηλαδή μια αστυνόμευση επαρκής, και ουσιαστικά ο κόσμος εμπόδιζε τα ελληνικά στρατεύματα να παρελάσουν στην προκυμαία. Δηλαδή όλος αυτός ο ενθουσιασμός τελικά κατέληξε εναντίον της ίδιας επιχείρησης. Βέβαια δεν φταίνει οι Έλληνες, φταίνε αυτοί που σχεδίασαν, που τέλος πάντων η όλη επιχείρηση είχε σχεδιαστεί πολύ άσχημα. Αυτό είναι το σίγουρο. Και ουσιαστικά όλος αυτός ο ενθουσιασμός ουσιαστικά ήταν εναντίον της ελληνικής προσπάθειας κατάλυσης της πόλης. Το μεγάλο σφάλμα το οποίο συνέβη, το μεγάλο σφάλμα ήταν το εξής, ότι πάρθηκε μια απόφαση στις πρωινές ώρες, το 238 τάγμα πεζικού, να προωθηθεί μέσα από τις γραμμές από την παραλιακή και να καταλάβει το λιμοκαθαρτήριο. Εκεί τι γίνεται? Ήταν μια περιοχή από την οποία εκτινόταν μετά οι τουρκικές περιοχές.
2: Οι τουρκικές συνοικίες. Ναι.
3: Και ουσιαστικά εκεί πριν γίνει η κατάληψη θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί άλλα αστυνομικά μέτρα ώστε η όλη επιχείρηση να είναι πιο επιτυχής.
2: Οπότε έπρεπε να είχαν οργανωθεί καλύτερα τα πράγματα ευρύτερα, έτσι.
3: Σωστά.
2: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η αντίδραση των Οθωμανών σε όλα αυτά, βλέποντας όλα αυτά να συμβαίνουν, αυτή την ενθουσιώδη υποδοχή, έτσι, από τους Έλληνες της Σμύρνης των ελληνικών στρατευμάτων που αποβιβάζονται στη Σμύρνη.
3: Κοιτάξτε, η συντριπτική πλειοψηφία είχε καταρακωθεί το ηθικό της και είχαν όλοι κλειστεί στα σπίτια τους και τα είχαν κλείσει ερμητικά τις πόρτες, εκτός από μια πολύ μικρή μειοψηφία, η οποία τι είχε κάνει? Είχε οργανωθεί στρατιωτικά στην περιοχή γύρω από το λιμοκαθαρτήριο και το διοικητήριο. Αυτοί λοιπόν τι κάνανε? Είχαν και σε σπίτια ακόμα είχαν ετοιμαστεί για ένοπλη αντίσταση, κάτι το οποίο θα γίνει, όπως θα σας πω αμέσως τώρα. Καθώς λοιπόν το ελληνικό τμήμα προωθήθηκε προς το λιμοκαθαρτήριο, δέχθηκε πειρά από Τούρκους πολίτες και από στρατιώτες, οι οποίοι και από κτίρια και από το διοικητήριο, και εκεί κοντά ήταν και ένα στρατόπεδο του 17ου σώματος, δέχθηκαν πειρά και είχαν απώλειες και ξεκίνησε πια κανονική μάχη.
2: Οπότε αρχίζουν συγκρούσεις. Να δούμε λίγο και τις δυνάμεις των δύο πλευρών. Ο ελληνικός στρατός αριθμητικά αριθμούσε πόσους άνδρες τα στρατεύματα που αποβιβάστηκαν?
3: Κοιτάξτε, είχε και μονάδες πυροβολικού μαζί, είχε και μονάδες μηχανικού, δηλαδή μια μεραρχία. Είναι με ένα τμήμα το οποίο έχει πολλούς κλάδους. Συνολικά θα ήταν 10.000. Όλοι μαζί.
2: Ναι. Και από την άλλη πλευρά,
3: τώρα οι Τούρκοι ήταν, ναι. Μιλάμε τώρα για 300-400 άτομα, ίσως λέω και πολλά. Αλλά το θέμα είναι ότι ήταν σε σημεία τα οποία δεν ήταν εύκολο να επισημανθούν, δηλαδή δεν ήταν μια μάχη εκ παρατάξεως, ήταν μια μάχη μες στην πόλη. Και μάλιστα δεν ήταν μάχη, ήταν ανταλλαγή πυρών ουσιαστικά.
2: Ναι. Ναι.
3: Αυτό ήταν ουσιαστικά λοιπόν, ξεκίνησε μια ανταλλαγή πυρών, η οποία όμως πολύ σύντομα έληξε. Φυσικά οι Έλληνες οργανώθηκαν και σπίτι-σπίτι απάλληψαν κάθε αντίσταση. Αλλά για κάποιες ώρες μέσα στην πόλη επικράτησε πανικός και επίσης επικράτησε και μια αναρχία. Δηλαδή σημειώθηκαν ακόμα και ληστείες. Διάφορα στοιχεία βρήκαν την ευκαιρία να προβούν σε διάφορες αξιόπινες πράξεις, άσχετες δηλαδή με την απόβαση.
2: Μάλιστα.
3: Με την αποβίβαση. Και υπήρξαν και απώλειες. Επίσης ένα άλλο αρνητικό ήταν ότι το προηγούμενο βράδυ τα ιταλικά αγήματα που είχαν αναλάβει την φρούρηση των φυλακών είχαν απελευθερώσει αρκετούς Τούρκους κατάδικους, οι οποίοι είχαν εξοπλιστεί και οι οποίοι ήταν από τις κινητήριες δυνάμεις αντίστασης την επόμενη μέρα.
2: Μάλιστα.
3: Όλες αυτό... αυτές οι αρνητικές εξελίξεις.
2: Ναι, τώρα έχουμε όλα αυτά. Ποιες είναι οι αντιδράσεις ευρύτερα και οι διεθνείς αντιδράσεις από όλα όσα συμβαίνουν?
3: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η ειρήνη στην πόλη είχε αποκατασταθεί τις απογευματινές ώρες. Mm-hmm. Οι απώλειες από τους Έλληνες ήταν δύο νεκροί και 34 τραυματίες, και από τους Τούρκους ήταν 5 νεκροί και 16 τραυματίες. Οι διάφοροι ιδιώτες ήταν 47 νεκροί. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση με αρκετές απώλειες και ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επεδίωκε και η ελληνική πλευρά. Mm. Δηλαδή το νέο της όλης αυτής της κατάστασης που φιγουράρισε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του διεθνούς τύπου την επόμενη μέρα έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στην ελληνική υπόθεση. Γιατί ουσιαστικά έδειξε ότι η ελληνική παρουσία στη Σμύρνη δεν θα ειρήνευε την περιοχή, αλλά αντίθετα θα δημιουργούσε συγκρούσεις. Έφερε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδίωκε η ελληνική πλευρά και ο Βενιζέλος.
2: Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ποια ήταν σε όλα αυτά? Το άκουσμα δηλαδή αυτής είδης ότι προκλήθηκαν εκεί συγκρούσεις με νεκρούς.
3: Το πρώτο ήταν ότι έπεσαν πάρα πολλές ευθύνες στους ώμους του Ζαφυρίου, που ήταν του συνταγματάρχη Ζαφυρίου, ο οποίος είχε το γενικό πρόσταγμα. Δηλαδή όλοι θεώρησαν ότι ήταν δικό του το φταίξιμο και του αποδόθηκαν αρκετές ευθύνες και μάλιστα για κάποιο χρονικό διάστημα τον απομάκρυναν και από την διοίκηση της μονάδας του. Το θέμα είναι ότι δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει. Εγώ νομίζω ότι έπεσαν πάρα πολλές οι ευθύνες στους ώμους ενός συνταγματάρχη, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν στρατιωτικός και δεν είχε ούτε ήξερε τις πολιτικές προεκτάσεις του θέματος, ούτε ήξερε τι θα αντιμετώπιζε. Ουσιαστικά οι Έλληνες πήγανε χωρίς να έχουν σχεδιάσει και χωρίς να ξέρουν τι θα συναντήσουν εκεί. Mm-hmm. Αυτό συνέβη. Δεν είχαν γνώση των διεργασιών μέσα στην πόλη, δεν είχαν γνώση ότι οι Τούρκοι ετοίμαζαν αντίσταση, δεν είχαν καν γνώση καλά-καλά ποια ήταν η λογική της πόλης, δηλαδή πώς ήταν χωρισμένοι, πού έπρεπε να κινηθούν. Ναι. Πήγανε στα τυφλά. Τότε δεν υπήρχαν.
2: Έπρεπε να δώσουν ίσως μεγαλύτερη βαρύτητα και πού λιγότερη βαρύτητα, έτσι γενικότερα
3: Το πιο σημαντικό ήταν ότι έλειπαν οι πληροφορίες. Ναι. Δηλαδή, επειδή η απόφαση υπάρχει αμέσως, φανταστείτε ότι από τη στιγμή που ο Βενιζέλος έδωσε την έγκριση για να γίνει αποβίβαση, περάσανε 3-4 μέρες. Δεν είχε η Ελλάδα τις δυνατότητες, τις επιχειρησιακές, να οργανώσει μια τέτοιου είδους αποβίβαση με επιτυχία. Και όταν το 1/3 της πόλης ήταν εχθρικό προς αυτήν, δεν είχε τη δυνατότητα, δεν υπήρχαν τότε μυστικές υπηρεσίες, δεν υπήρξε καλή πληροφόρηση. Υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο προέβλεπε ότι οι ελληνικές μονάδες θα κύκλωναν την πόλη και θα διαχώριζαν νοητά τους συνοικισμούς των δύο κοινοτήτων ώστε να μην υπάρξουν συγκρούσεις μεταξύ των πληθυσμών, αλλά και αυτό δεν εκτελέστηκε καλά. Δηλαδή όταν βρέθηκαν οι αξιωματικοί που είχαν το γενικό πρόσταγμα στους δρόμους της Σμύρνης, βρίσκονταν σε απορία, δεν την ήξεραν την πόλη. Mm-hmm. Επίσης ο ελληνικός στρατός, γενικά οποιοδήποτε στρατός, δεν ήταν μαθημένος να λειτουργήσει σε μια λογική πολέμου μέσα στους δρόμους ή να δεχθεί πειρά από οικίες, από οικίματα, από ξενοδοχεία. Ήταν μια κατάσταση που βρέθηκαν οι Έλληνες στρατιώτες κάπως πρωτόγνωροι. Μάλιστα. Γενικά ήταν μια κακοσχεδιασμένη επιχείρηση, αλλά αυτό είχε τη λογική, είχε μια εξήγηση ότι έπρεπε να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα για να προλάβουμε τις εξελίξεις.
2: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ, πάντοτε με τη βοήθειά σας κύριε Δασκαρόλη. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο για σήμερα στην συζήτησή μας, και επιστρέφουμε αμέσως μετά στο χρόνο που μας έχει μείνει για να ολοκληρώσουμε.

0: Έχουμε περίπου άλλα 8 λεπτά στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Ιωάννη Δασκαρόλη, υποψήφιο διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάφου στην Κύπρο. Συζητάμε μαζί του για την υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, όλη αυτή την επιχείρηση, πώς στήθηκε, πώς οργανώθηκε. Και ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα με την βοήθειά σας και μας έχετε δώσει πολλές πληροφορίες, κύριε Δασκαρόλη. Έτσι, το χρόνο που έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας, μετά από όλα όσα προκλήθηκαν, έτσι, αυτή την αναστάτωση, την ανταλλαγή πυρών που έχουμε μέσα στην Σμύρνη μεταξύ των Ελλήνων στρατιωτών και Τούρκων και στρατιωτών και πολιτών, τι ακολουθεί? Μας είπατε για τις αντιδράσεις, τι ακολουθεί στη συνέχεια?
1: Ναι, κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι η όλη τροπή του θέματος ήταν εναντίον των ελληνικών συμφερόντων και ουσιαστικά έδωσε την ευκαιρία στη γαλλική πλευρά, γιατί η γαλλική πολιτική στην Ανατολή ήταν, αντιστρατευόταν τα ελληνικά συμφέροντα και τα αγγλικά πρωτίστως και δευτερευόντως τα ελληνικά. Mm-hmm. Βρήκε λοιπόν η γαλλική πλευρά ευκαιρία να ξαναδεί το θέμα σε σχέση με την ελληνική απόβαση. Και η πρώτη κίνηση ήταν ο ορισμός μιας διασυμμαχικής ανακριτικής επιτροπής, η οποία ανέλαβε το έργο να διεξάγει ανακρίσεις, mm-hmm. έτσι ώστε να διαπιστωθούν ακριβώς οι συνθήκες για τα ηματηρά γεγονότα της 15ης Μαΐου 1919. Η ανακριτική αυτή επιτροπή, η σύνθεσή της, ουσιαστικά αποτελούταν από στρατηγούς των μεγάλων δυνάμεων που βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι ήταν όλοι φιλοτούρκοι. Όλοι. Mm. Χωρίς εξαίρεση. Στην επιτροπή συμμετείχε και Έλληνας εκπρόσωπος, ο Μαζαράκης, ο οποίος όμως δεν είχε ψήφο, ούτε μπορούσε να επηρεάσει τη διατύπωση του τελικού πορίσματος. Απλά συμμετείχε συμβουλευτικά. Mm-hmm. Mm-hmm. Ουσιαστικά το αποτέλεσμα της διασυμμαχικής αυτής, το πόρισμα της διασυμμαχικής ανακριτικής επιτροπής, το οποίο δημοσιεύτηκε και στον τύπο, ήταν κόλαφος για την ελληνική πλευρά. Αλλά το χειρότερο απ' όλα δεν ήταν μόνο ότι έριχνε πολύ βαριές ευθύνες στην ελληνική πλευρά για την αιματοχυσία, αλλά και για ακρότητες που ακολούθησαν, για ληστείες πολιτών και όλα αυτά. Αυτό δεν ήταν τόσο το σημαντικό. Το σημαντικό ήταν η κατακλίδα. Στην κατακλίδα λοιπόν οι στρατηγοί αυτοί ουσιαστικά έλεγαν ότι ήταν λάθος η αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη και ότι έπρεπε το Συμβούλιο των Τεσσάρων Μεγάλων να επανεξετάσει την απόφασή του. Και προφανώς αυτή η κατακλίδα ήταν και εκτός του ρόλου της διασυμμαχικής επιτροπής. Δηλαδή την επιτροπή δεν την όρισαν για να κριτικάρει τις αποφάσεις του Συμβουλίου των Μεγάλων. Την όρισαν για ένα συγκεκριμένο γεγονός,
0: για ένα συγκεκριμένο γεγονός να το ερευνήσει και να βγάλει ένα πόρισμα.
1: Ακριβώς. Και από αυτή την κατακλίδα βρήκε ευκαιρία ο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε μια συνάντησή του με τους εκπροσώπους των μεγάλων δυνάμεων κήρυξε το έργο της Άκυρο, κάτι το οποίο έγινε δεκτό. Mm-hmm. Αλλά το όλο ζήτημα...
0: Στην ουσία συμφωνούσαν με τον Βενιζέλο και οι μεγάλες δυνάμεις, έτσι.
1: Ως προς το σκέλος αυτό, ναι, γιατί ήταν εκπληκτικό ότι πήραν οι στρατηγοί που συμμετείχαν στην Επιτροπή, πήραν τέτοια ευθύνη και ουσιαστικά πήγανε να ψέξουν τους προϊσταμένους τους. Αυτό ήταν απίστευτο, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ενδεικτικό ότι υπήρχαν αρκετοί αξιωματούχοι στους κόλπους των μεγάλων δυνάμεων που αντιστρατεύονταν την ελληνική παρουσία στη Σμύρνη. Και αυτό δεν ήταν καλός ιονός. Επίσης ένας άλλος κακός ιονός ήταν ότι οι διεθνείς εμπορικές αντιπροσωπείες των χωρών των μεγάλων δυνάμεων στη Σμύρνη είχαν στείλει κάποιες επιστολές στις κυβερνήσεις τους με τις οποίες τους έλεγαν τις προβληματισμούς τους που η Ελλάδα θα αναλάμβανε τη διοίκηση της Σμύρνης, με την έννοια ότι αυτή θα οδηγούσε σε άνθηση την ελληνική εμπορική κοινότητα εις βάρος τους.
0: Μάλιστα. Πόλεμο συμφερόντων. Προφανώς πόλεμο συμφερόντων.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Οπότε αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχαν συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων τα οποία αντιστρατεύονταν την ελληνική παρουσία στη Σμύρνη. Και αυτό δεν ήταν καλός ιονός για το μέλλον.
0: Mm-hmm. Αυτό το γεγονός, έτσι, η υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, ο οποίος παραμένει στην περιοχή, έτσι, παραμένει στη Σμύρνη, πώς επηρεάζει τις εξελίξεις στη συνέχεια, αν θέλετε, και στο πλαίσιο της Μικρασιατικής εκστρατείας?
1: Δεν κατάλαβα το νόημα της ερώτησης.
0: Πώς επηρεάζει τα πράγματα που θα ακολουθήσουν μετά? Επιδρά στο τι θα ακολουθήσει μετά και στη στάση του μεγάλου δυνάμεων, αλλά και στη στάση των Οθωμανών?
1: Όχι, δεν επιδρά, γιατί όλα θα επισκιαστούν από την παρουσία του Κεμάλ. Δηλαδή η παρουσία, γιατί ο Κεμάλ αποβιβάζεται στην Σαμσούντα στις 19 Μαΐου του 1919. Και από εκεί και πέρα είναι ουσιαστικά το πρόσωπο που, το οποίο επισκιάζει όλες τις εξελίξεις στην περιοχή. Mm-hmm. Οπότε αυτό το γεγονός ουσιαστικά ξεθοριάζει μπροστά στα αυτά που θα επακολουθήσουν. Επίσης, μπορώ να πω ότι δεν είχε προεκτάσεις. Το μόνο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ουσιαστικά υπήρχαν 1000 ένοπλοι οι οποίοι έφυγαν από τη Σμύρνη και οι οποίοι στελέχωσαν κάποιες ομάδες τσετών, mm-hmm. οι οποίες τους επόμενους μήνες παρενοχλούσαν τα ελληνικά τμήματα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι ήταν σοβαρό. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε όμως είναι ότι γενικότερα η ελληνική παρουσία στη Σμύρνη τόνωσε τον τουρκικό εθνικισμό. Είναι η ελληνική παρουσία στη Σμύρνη η οποία τροφοδότησε τη δυναμική του εθνικιστικού κινήματος του Κεμάλ, και είναι αυτή η οποία τροφοδότησε τον τουρκικό εθνικισμό, ο οποίος θα εκδηλωθεί τα επόμενα χρόνια και ο οποίος θα έχει την τραγική κατάληξη που ξέρουμε. Αναμφίβολα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρεε και οι σύμμαχοι είχαν μοιραστεί μεταξύ τους εδάφη, πλουτοπαραγωγικές πηγές και όλα αυτά, αλλά όλα αυτά οι Οθωμανοί τα δέχονταν με ένα τρόπο κάπως μυρολατρικό. Mm-hmm. Ότι τέλος πάντων χάσαμε ένα πόλεμο, οπότε θα πληρώσουμε κάποια πράγματα. Η ελληνική παρουσία όμως στη Σμύρνη ήταν κάτι διαφορετικό. Γιατί ενώ οι άλλοι ήταν υπεριαλιστές αποικιοκράτες, εμείς είχαμε μία μόνιμη παρουσία στην περιοχή. Εμείς mm-hmm. πηγαίναμε για να μείνουμε εκεί και αυτό το ξέρανε. Ουσιαστικά η ελληνική παρουσία στη Σμύρνη ίσως φαινόταν σαν ο προάγγελος της οριστικής διάλυσης, όχι μόνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά ακόμα και της Τουρκίας της ίδιας.
0: Ίσως η αρχή του τέλους για την Τουρκία.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ή τουλάχιστον έτσι εκλείφθηκε. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον έτσι εκλείφθηκε. Οπότε η ελληνική παρουσία στη Σμύρνη, άλλωστε μόλις έγινε η ελληνική αποβίβαση, αμέσως ο Αμερικανός πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, ο Χένρι Μόγκενταου, ο οποίος ήταν και πολύ μεγάλος φιλέλληνας, πήγε αμέσως και συνάντησε τον Βενιζέλο, ζήτησε ακρόαση μαζί του και του είπε ότι έχει πληροφορίες ότι στα βάθη της Ανατολίας, ακόμα πριν να εμφανιστεί ο Κεμάλ, είχαν αρχίσει να δημιουργούνται θύλακες αντίστασης κατά της ελληνικής παρουσίας στη Σμύρνη.
0: Μάλιστα.
1: Για τους Τούρκους ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν απίστευτο να δεχθούν. Ναι. Όλα τα άλλα μπορούσαν να δεχθούν, εκτός τους Έλληνες.
0: Δυστυχώς, κύριε Δασκαρόλη, τελείωσε ο χρόνος μας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε.
1: Κάτι, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Ελένη Βλάση, η οποία είναι ακροάτρια του σταθμού σας, και ο πατέρας της, ο Σάβας Ραφαηλίδης, πόντιος από την Κερασούντα, ήταν ο πρώτος κάτοικος στον Περισσό το 1929.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε την κυρία Βλάση. Ευχαριστούμε και εσάς θερμά για την βοήθεια, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Καλή συνέχεια.
0: Με τον κύριο Ιωάννη Δασκαρόλη, υποψήφιο διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάφου στην Κύπρο, συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με θέμα η υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στη Μικρασιατική καταστροφή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο ψαλμούς που τους ονομάζουμε χριστολογικούς. Είναι οι ψαλμοί 2 και 109. Χριστολογικούς λέμε τους ψαλμούς ή τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στο Μεσσία. Η λέξη Μεσσίας, εβραϊκή λέξη, Μασίαχ στα εβραϊκά, δηλώνει αυτόν που είναι χρισμένος, δηλαδή αναφέρεται στο πρόσωπο που έχει εκλεγεί από το Θεό ή από τον λαό για να υπηρετήσει τον λαό του Θεού. Στην πρώτη περίπτωση ο Θεός παρεμβαίνει και σφραγίζει ένα τέτοιο πρόσωπο ή υποδεικνύει σε έναν έμπιστο προφήτη να το σφραγίσει. Στη δεύτερη περίπτωση ο λαός του Θεού εκλέγει και σφραγίζει ένα πρόσωπο που θα τον εκπροσωπεί στη λατρεία του. Όταν γύρω στον 10ο π.Χ. αιώνα εμφανίστηκε ο θεσμός του βασιλέα, παρά την αντίδραση των προφητών, τότε αυτός ο βασιλιάς έλαβε και ιερατική ιδιότητα, γι' αυτό και εχρίετο. Λεγόταν Μεσσίας, δηλαδή και χρισμένος. Στην Παλαιά Διαθήκη, από πολύ παλιά, ο Χριστός Κυρίου είναι κατά τη βούλης του Κυρίου Χριστός, και χρισμένος δηλαδή, επομένως δεν αρκεί η απόφαση του λαού για να χρηστεί, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και το σημείο της Θείας Βούλησης. Το σημείο της Θείας Βούλησης εμφανιζόταν είτε μέσω θεοφανιών, είτε μέσω των προφητών, που και οι προ...